0: κάνει γυμναστική.
1: Ναι, κάνει κοιλιακά.
0: Κάνει κοιλιακά και,
1: κάνει και μονόζυγο. Κάνει πολύ μονόζυγο. Ανοίξει η πλάτη του. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Στέφανο Παλαιότολο. Ή από εδώ. Τους από εκεί. Τους από εκεί. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Να το πει κάποιο άλλο. Δεν είναι δουλειά μου.
1: Ναι,
0: δεν πληρώνω με
1: αυτό. Δίκιο, έχει δίκιο. Εγώ συμφωνώ με το Χάρη από το Αγρίνιο. Έχω παίξει ακριβώς το ίδιο. Άσο τη Γαλλία, δεν την παίζω άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Άσο, over 2,5, over 9,5 corner και over 3,5 κάρτες. Πιστεύω θα γίνει. Δεν μπορώ να το πω. Πατερντί. Θα γίνει.
0: Ναι.
1: Στο, πιστεύω ότι θα είναι. Ήρθε η ώρα να γίνει έτσι κι αλλιώς να γίνει ένα μάτς ροντέο. Όλοι σκέφτονται ένα ρυθμό που θα έχει πάσεις. Εγώ πιστεύω θα έχει ξύλο και γκολ και όλα.
0: Όχι, εγώ δεν τις βλέπω τις κάρτες. Με τίποτα, δεν τις βλέπω τις κάρτες.
1: Δηλαδή το over 3,5 κάρτες δίνει 2,40.
0: Μα
1: δεν είναι κακή η απόδοση.
0: Κάρτες.
1: Ναι, πιστεύω ότι αυτός ο διαιτητής με την ψυχή του αταμάν. Ροτκάρτ!
0: Τώρα που λέμε για κάρτες, έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες σχετικά με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας, αν θυμάσαι, του Μπαλογκάν. Και αναφέρουν ότι η FIFA, ξέρεις, η FIFA ρε παιδί μου, έχει μία πειθαρχική επιτροπή, έτσι.
1: Καλά, ναι.
0: Εντάξει. Η οποία αποτελείται μία τριμελής επιτροπή από 5-6 άτομα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η αποτελείται από 18 άτομα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ένας του, μόνος του, μοναχός του, αποφάσισε για την κάρτα. Ούτε συμβούλιο, ούτε να μαζευτούμε.
1: Τον πίνω τώρα
0: κατευθείαν. Ο Καμάλι, λοιπόν.
1: Καμάλι.
0: Ο Καμάλι, ναι. Καμάλι μου.
1: Πού είχε Καμάλι μου, Λεβέντη μου. Τι κάνει Λεβέντη μου, καλά, Καμάλι μου. Τι κάνει Καμάλι μου, καλά, Λεβέντη μου. Are you Καμάλι? I am Jonathan. Put the red card.
0: Αυτός, λοιπόν.
1: China.
0: Ο Καμάλι επέβαλε στον Μπαλογκάν ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής, αλλά ανέστειλε την εφαρμογή της για μια δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Πήρε εγγύηση ενός έτους, καταλαβαίνεις. Λες και είναι αυτοκίνητο.
1: Όχι, λες και έφαγε αναστολή και ότι αν κάνει κάτι μέσα στον ένα χρόνο θα του χρεωθεί η κάρτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή κάπου ρε παιδιά, έλεος. Ήταν τα πιο ωραία 4 μπαλάκια που είχαμε στην ψυχή μου πραγματικά. Τα χάρηκα. Ακόμα και με το ντε και τελάρε, έλα την ψυχή μου πάρε. Μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ. Δηλαδή, χάρηκα αυτά τα 4 μπαλάκια. Που εμένα μου είναι πολύ συμπαθής η Αμερική ως ομάδα. Μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο οργανισμός.
0: Τα γύρω-γύρω δεν ήταν.
1: Άρα τα γύρω-γύρω, όχι. Ναι. Πάρε το τετράμπαλο τώρα.
0: Όλη η Ελλάδα λέει. Και όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος.
1: Ξέραμε το Βέλγιο θα αποκλειστεί, δεν είναι. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Το Βέλγιο λιποθύμηση για άλλη μια φορά.
0: Πάλι καλά.
1: Και
0: ψηλά
1: έφυγε. Ναι, μια χαρά. Μια ζωή Καμάλι. Μια ζωή Καμάλι. Από μένα περιμένετε. Ο Καμάλι έδωσε χάρη. Καμάλα χάρη. Οκ. Το ξέρω ότι δεν βγάζουν κάρτα με τίποτα. Ρισκάρω και γι' αυτό δίνει το over 3,5-2,40. Δηλαδή, αν αυτό το παιχνίδι ήταν Euro. Αν ήταν Euro. Το over 4,5 θα ήταν το line. Τώρα είναι το over 2,5. Παρακαλώ.
0: Θα θέλεις να σου ο Λένι Κράβιτς και σου λέγανε ο Χολένι Κράβιτς.
1: Εγώ πιστεύω θα ήμουν η Ελένη Κράβιτς.
0: Τι κάνετε εδώ πέρα, τι κάνετε εδώ πέρα. Δεν έχετε γονείς, έρχεστε και παίζετε εδώ από κάτω. Δεν έχετε γονείς, θα σας βρέξω με το λάστιχο, θα σας βρέξω.
1: Αυτές τα λένε δύο φωνές τα ρήματα.
0: Γονείς δεν έχετε. Θα σας βρέξω με το λάστιχο, θα σας βρέξω. Μας έχετε τρελάνει εδώ πέρα, μας έχετε τρελάνει.
1: Το λες το ρήμα δύο φορές. Και γίνεσαι αυτός ο χαρακτήρας, γίνεσαι.
0: Σε λυπάμαι, αλλά οι Ισπανοί θα είναι οι χρήσιμοι ηλίθιοι.
1: Όχι ρε.
0: Τους Ισπανούς τώρα τους λες οι χρήσιμους ηλίθιοι. Τέλος πάντων, που θα βγάλουν τους Γάλλους για να μπορέσουν να το πάρουν οι Άγγλοι, γιατί αλλιώς δεν. Λοιπόν, σας είπαμε, σας υποσχεθήκαμε, δεσμευθήκαμε και εμείς.
1: Για κάρτες, δεν λέμε τόση
0: ώρα. Για κάρτες. Λοιπόν, έχουμε ένα άλμπουμ Πανίνι. Και ένα άλμπουμ Παλίνι.
1: Ναι, πολύ ωραίο το άλμπουμ Παλίνι. Με Δημήτρο. Οκ. Πάρε την κάρτα αυτή. Και ναι.
0: Μια ολόκληρη κούτα με κάρτες μέσα, έτσι. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω πώς διηγείται αυτή.
0: 6-9-88-9-4-6-9-4-6. Από το Viber. Μην αρχίσετε και στέλνετε γενικά μηνύματα.
1: Τι κάνεις εσύ.
0: Στο Viber.
1: Δεν φοράς πάντως.
0: Κάσο κόκλα.
1: Λοιπόν, φίλε, over 3,5 είπα εγώ. Το ξέρω, over 2,5 είναι 1,57. Εγώ παίζω over 3,5, 2,40. Λοιπόν,
0: επειδή είπες, ναι, στο πρώτο.
1: Over 3,5.

0: έτσι, κάρτες θα πέσει. Λοιπόν, 6-9-88-946-946-6-9-88-946-946 στέλνετε στο Viber, διεκδικείτε το πανίδι
1: και το όνομά σας να γράψετε.
0: Βάλτε και το όνομα να συνεννοηθούμε. Και την κούτα με τα χαρτάκια. Εντάξει, συλλεκτικό, ωραίο. Υπάρχουν άνθρωποι που όντως είναι συλλέκτες σε πολλά πράγματα. Εγώ τους χαίρομαι που είναι συνεπείς απέναντι σε κάτι που σκέφτονται. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να είμαι συλλέκτης. Από κάθε πόλη.
1: Δεν μπορεί να κάτσει να δει ένα σύριαλ, θα ήσουν και συλλέκτης.
0: Όχι. Δεν μπορώ να δω σύριαλ. Κάντε το ταινία να το δω, να σε σεβαστώ.
1: Αγαπητοί διαφημιστές, παρακαλώ σταματήστε να βάζετε στα ραδιοφωνικά σποτάκια κόρνα αυτοκινήτου. Πετάγω μέσα σταυροδρόμια. Ο τετεωρίτης.
0: Ήρθε σαν τετεωρίτης μέρα, μεσημέρι Τρίτης. Και πρώτο να σε προλάβω. Ρε παιδιά, το eject έχει βγάλει τις συναυλίες. Κάτω τα χέρια από το eject του συνεργάτες μου. Έχει βγάλει τις συναυλίες εδώ και καιρό. Πριν γίνουν το Μουντιάλ, βγάλει ημερομηνίες. Florence and the Machine, θα τους δείτε.
1: Florence.
0: Ναι, εντάξει, έτσι το λέει εδώ. Florence το λέει in the Machine. Και εμείς θα δούμε τους Floral τους Γάλλους. Έτσι λέει το μήνυμα. Εντάξει. Florence and the Machine, κρυφά.
1: Τις ημερομηνίες των ημιτελικών τους ξέραμε. Δεν ξέραμε ποιο θα είναι το
0: ζεύγαρι.
1: Τώρα κινητό, μωρέ και να βλέπεις τον αγώνα. Τίποτα. Μια ενημέρωση. Πας στο live score και βλέπεις.
0: Βάζεις την πλάτη του μπροστινού το κινητό με ζελότα. Λέει πελένο. Τι λες τώρα. Εδώ γάμοι έγιναν το Σαββατοκύριακο και τα είχαν στις ρωτώντες. Γι' αυτό είναι χρήσιμα εκείνα τα άθλια λουλούδια στη ρωτώντα που δεν βλέπεις τον απέναντι. Δεν μου λες, ρε ξάδελφο, πάρ' το αυτό που εδώ δεν σε βλέπω. Έχει βάρος αυτό και μπορείς και στερεώνεις το κινητό. Είναι μικρά tip που δίνουμε για γάμους.
1: Γιατί δεν ακούτε. Ρε Λιμπερόπουλε.
0: Σου Μπαμπόνι.
1: Όχι, και δεν είσαι.
0: Σου Μπαμπόνι.
1: Όχι, δεν είσαι ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
0: Εντάξει.
1: Ρε Λιμπερόπουλε, είπα εγώ να στείλετε στο live 24 και μου στέλνεις και το τηλέφωνό σου. Λεφτά. Λίγα λεφτά.
0: Δε, τι κοινό έχει αυτός ο Λιμπερόπουλος και ο Κανονικός. Δεν έχουν πρωτάθλημα.
1: Δεν έχουν άλμπουμ Πανίνη. Και δεν θα αποκτήσουνε.
0: Δεν θα αποκτήσουνε.
1: Στο Viber είπαμε 6988 946 946.
0: Πάμε στο διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: και όλο.
1: Ναι. Πολύ,
0: και
1: πολύ,
0: και λατρεύονται στην είναι... Ελλάδα όλοι αυτοί. Όλοι. Παίχτες, κιθάρες, τραγικό, αρμόνια. Τους αγαπάνε πολύ.
1: Η Φλόρενς έρχεται πολύ συχνά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ συχνά.
0: Μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη. Και όπου και να πάει είναι sold out.
1: Το ξέρω.
0: Είναι φοβερό.
1: Η τελευταία φορά που είχε έρθει ήταν να κάνει νομίζω μία συναυλία και έκανε ή δύο ή τρεις.
0: Ναι, δεν έφευγε.
1: Ναι, πριν από 2-3 χρόνια. Και εν τω μεταξύ είπα για τους Cure. Ότι παιδιά είχαν έρθει πριν από 3 χρόνια και είχαν έρθει το 19, φίλε.
0: Τι σου λέω ότι μας λείπουν χρόνια.
1: Ναι,
0: λείπουν χρόνια. Συνέχεια λείπουν τετραετίες, πενταετίες.
1: Είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι. Mm-hmm. Λοιπόν, Τζιαμαλή, δεν είπα να στείλετε μήνυμα στο Live 24.
0: Ό,τι κι αν βρεις, Τζιαμαλής, το όνομα στα ελαστικά είναι ένα.
1: Ρε, είπα εγώ να στείλετε το τηλέφωνό σας.
0: Τζιαμαλής, ελαστικά. Πω πω, έχω πάλι πρόβλημα με τα ελαστικά μου. Γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα? Πού μπορώ να βρω τέτοια ώρα κορυφαία ελαστικά? Ό,τι κι αν βρεις, Τζιαμαλής. Βρουμ, βρουμ. Καλά.
1: Δεν ακούγονται πλέον το αυτοκίνητο.
0: Mike Knight.
1: Λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6 στο Viber για να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Panini.
0: Τώρα και νέο κατάστημα στους σοφάδες καρδίτσας. Τζιαμαλής, να ζεις.
1: Και μία κούτα με κάρτες μέσα, έτσι.
0: Τι λέει ο Κένι ο
1: Επόμενος που θα στείλει το τηλέφωνο του στο Live 24, θα τον πάρω τηλέφωνο.
0: Πάρ'
1: το,
0: ναι. Λοιπόν, εννοείται το τηλέφωνο της μάνας μου. Όχι ρε μπρο, έσκασε το λάστιχο. It is what it is. Ήρθε ο Τζιαμαλής.
1: Και δεν είναι κούτα με κάρτες, όχι με τσιγάρα, παιδιά.
0: Ναι, ρε φίλε, αν ήταν κούτα με τσιγάρα, εδώ θα είχαμε από κάτω 9 εκατομμύρια μηνύματα. Τι λες τώρα. Κάτι μπορεί να το καπνίσει ο Πανίνι, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, είχαμε μία αποκάλυψη για την αποστολή της Σενεγάλης.
0: Τι είπα,
1: η οποία θυμίζουμε ότι αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους 32.
0: Από 0-2-3-2, τζάπα.
1: Ναι. Λοιπόν, και είχε αρχίσει μουρμούρο κτλ. Ήρθε να προσθεθεί και η αποκάλυψη που έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Αμπτουλαγέφαλ.
0: Αμπτουλαγέφαλ είναι χαφ δυνατό, έτσι.
1: Τι έγινε, Αμπτουλαγέφαλ. Συγγνώμη.
0: Αμπτουλαγοκέφαλη.
1: Πως ο επί 10 χρόνια επικεφαλής του ιατρικού team έχει ειδικότητα γυναικολόγου.
0: Τέλειο. Γι' αυτό λένε, ρε, τι σφυρίζεις ρε μου. Ναι, ξέρει αυτός.
1: Ο επικεφαλής γιατρός μας λέει δεν έχει το απαιτούμενο ακαδημαϊκό προφίλ.
0: Έχει δει όμως.
1: Ο δόκτωρ Φέντιορ.
0: Φέντιορ.
1: Είναι... Φέντιορ.
0: Άστα.
1: Είναι γυναικολόγος και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που ανακάλυψα αργά.
0: Δηλαδή, ο γιατρός της Σενεγάλης. Άκου να σου
1: πω. Είπες τώρα κάτι για τη μάνα μας. Είναι... Ναι, τώρα ναι.
0: Είναι κάτω, είναι κάτω που έχει τη Σενεγάλη. Να σου πω, πρέπει να έχεις πολυκυστικές. Έχεις πολυκυστικές.
1: Τελευταία περίοδος.
0: Εδώ πονάω. Εδώ είναι οι σάλπικες.
1: Τι?
0: Τίποτα, τίποτα. Όλα καλά. Ο λαγωνοψωήτης είναι. Ο Αμπτουλαγωνοψωήτης.
1: Λοιπόν. Αρκετοί παίκτες, λέει, στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι.
0: Γιατί, ρε,
1: ή σίγουροι για τη λήψη θεραπείας τους. Δίνανε αντιληπτικά.
0: Ναι.
1: Να τους δώσουν κάτι άλλο.
0: Γιατρέ, τι να κάνουμε. Θα κάνουμε τεστ παπ. Αυτό τι το θέλεις λέει. Αυτό εδώ το μακρινάρι. Να κάνουμε και θα κάνουμε ένα επίχρησμα.
1: Δεν
0: μπορώ
1: να
0: ξέρεις. Δεν μπορώ να ξέρω, αλλά δεν μπορώ.
1: Να στον ήμουν σαν τον γρίλο.
0: Έλα ρε Μαρία. Παναγιώτης Γρίλος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μη μου τα θυμίζεις και ήταν και πρόσφατο. Λοιπόν, και όμως
0: για να βάζεις τον κόσμο να σκέφτεται αυτά τα πράγματα. Μέχρι πατουσάκια δεν είπαμε ρε Μαρία. Πήγες πολύ με. Είναι εκπομπή με βάθος. Μπήκες μέσα να σας βλέπω.
1: Και άρα. Χαλάρωσε, λέει. Τι χαλάρωσε, ρε μεγάλη. Θα μου πεις, χαλάρωσε, είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λοιπόν, αυτός ο γιατρός. Ο γιατρός. Έχει σπουδάσει, έχει σπουδάσει. Έχει φάει τα χρόνια του. Τέλος πάντων. Αυτός, λοιπόν, είχε να διαχειριστεί τραυματισμούς παικτών εκατομμυρίων, όπως ο Μανέ, για περίπου 10. Μανέ! Είπα Μανέ.
0: Είπες κάτι για τη μάνα μου.
1: Και Και να σου πω και κάτι, όμως, είναι άδικο αυτό για τον. Πώς τον είπα.
0: Φταίει ο γυναικολόγος της καρδιάς.
1: Για τον κύριο Φέντιορ. Είναι
0: άδικο.
1: Γιατί όταν τους πήγαινε στους τελικούς του κυπέλου εθνών, ήταν καλός.
0: Α,
1: ήταν καλός. Τώρα που αποκλειστήκαμε από το Βέλγιο, και το Βέλγιο πήγε καλά. Δεν είναι ότι τώρα είναι. Γιατρός.
0: Είναι γιατρός. Πάρε μαγνήσιο, γεννάμε σε 3 μήνες. Μαγνήσιο. Έχω κράμπες. Μαγνήσιο. Σπρώξε, σπρώξε.
2: Τι.
0: Πραγματικά, να σκεφτείς σενάρια να τα γράψεις. Τα γράφει η ζωή μόνη. Δεν χρειάζεται να κάνεις κείμενα.
1: Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή, ακόμα και γυναικολόγος, ρε παιδί μου, είναι, σου λέει, είναι άδικο αυτό που γίνεται.
0: Ξέρει, έχει γενική ιατρική.
1: Έχει, ναι. Άξι. Στο τέλος παίρνεις την ειδικότητα.
0: Ακριβώς. Το τελευταίο εξάμηνο και αρχίζεις και τα βλέπεις.
1: Δηλαδή, ένα παθολόγο μπορεί να το. Να, τον, να, να προσποιηθείς ότι είσαι ένα παθολόγο. Να.
0: Εσύ, ο γιατρός λέει προσπαθούσε να αναγεννήσει τη Σενεγάλη σαν ομάδα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τεστ παππούς είσαι. Τεστ παππούς είσαι.
1: Μπορεί να μην γυναικολόγος.
0: Ναι.
1: Είναι γυναικολόγος, αλλά μια ματιά μπορώ να τη ρίξω.
0: Ακριβώς. Αυτός ήταν. Είπα λαγουνοψοίτης.
1: Ναι.
0: Δεν άλλαξα γράμματα, εντάξει. Α, μπράβο. Μάλιστα. Κοίτα. Και μιας και μιλάμε για περίεργες καταστάσεις, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να το στείλε φίλη αυτό το μήνυμα. Θέλω να μου πείτε, άσχετο, γιατί ένας άντρας ενώ έχει σχέση, αποθηκεύει τηλέφωνο άλλης γυναίκας στο κινητό του.
1: Για την περίοδο που δεν θα έχει σχέση.
0: Ναι.
1: Που έρχεται.
0: Για καβάτσα.
1: Για πολύ, πολύ σύντομα.
0: Για να γίνει και κάτι άλλο. Για να δώσει ένα λατοπίπερο στη ζωή. Το ίδιο και μια γυναίκα αποθηκεύει το τηλέφωνο ενός άντρα ενώ έχει δεσμό. Και τι έγινε. Είναι πολύ υπερτιμημένες οι ανθρώπινες σχέσεις.
1: Δεν ανταλλάσσουν κινητά τελευταία. Τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Instagram.
1: Instagram. Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το δώσε μου το mail σου. Εκεί να πονηρεύεσαι.
1: Το mail σου. Να με. Προσφορά.
0: Με. Μπορεί να στείλει ένα post, 2 story. Ελπίζω αυτό το mail να σε βρίσκει καλά. Άστε.
1: Εγώ που δεν έχω Viber που να στείλω. Στείλε μερικού στο διάλογο. Ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έμεινε εκτό διαγωνισμού γιατί δεν έχει δεσμό με την τεχνολογία.
1: Επίση κατέβασε το Viber. Τσάμπα είναι.
0: Τσάμπα είναι. Η Μαρία από Θεσσαλονίκη, αυτό το χαλάρωσε η Μαρία με δαιμονίζει και εμένα. Πώς γίνεται έτσι να χαλαρώσεις.
1: Παιδιά, είναι.
0: Άλλη μια Μαρία και μπαίνω μπόνους. Κρίση είναι.
1: Ξέρετε πώς είναι. Ή μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι μια εξέταση στο γυναικολόγο. Μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ναι, ο Μανέτη φταίει για την εξέταση. Το... αυτό λέμε το σύνολο.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί ο γιατρός να σου λέει χαλάρωσε εκείνη την ώρα. Βάλε ένα ποτό. Χαλαρώσει.
0: Μια μαλαγουζιά.
1: Κάτι ρε, παιδί, φέρω μου.
0: Αλλά αυτό πάει με σαλαμοκάσερο. Η μαλαγουζιά θέλει φαΐ.
1: Ναι, ναι, ναι, θέλει φαΐ.
0: Σε βαράει έτσι, μπα, εμένα τουλάχιστον.

Λοιπόν, αν έχετε άλλες έγνοιες και όχι, ξέρω εγώ, να σας βγει ο γιατρός γυναικολόγος στην ομάδα σας. Αν έχετε άλλες έγνοιες, γιατί έχουν ένα περίεργο ταλέντο οι έγνοιες, σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Έτσι, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, πριν από ένα σημαντικό ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, έχω κλείσει το θερμοσύμφωνο, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.

0: Και
1: όταν κερδίζεις Μαρία 100 ευρώ σε καύσιμα, λες πάω θάλασσα, δρομή, βόλτα. Έχω Little Plus, διεκδικώ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Δηλαδή 1000 Μαρία παίρνουν από 100. Όχι 100.000 από 1 ευρώ. Τι να το κάνει. Λοιπόν, ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Little Plus όταν κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ. Κανάλι στην ψηφιακή κάρτα. 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ κάθε εβδομάδα. Με Little Plus, φουλάρεις και πας. Και ελάστιχα διαμαλή. Τώρα και εξουσιάρα αυτοκινήτου. Του μπαρμπρίζ και αρραγής, έρχεται ο τζαμαλής. Βρουμ, βρουμ.

0: FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι συναυλιακός σήμερα ο Στέφανο Παλουότολο. Η ψυχή του είναι σε μια συναυλία, σε μια παρέα. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Στέφανο Παλουότολο, από εδώ τους. Από εκεί συνεχίζουμε για το τελευταίο 20 λεπτό με πάρα πολλά μηνύματα. Ο γιατρός έχει δώσει ρέστα, Μαρία. Έχει ενεργοποιήσει τον κόσμο.
1: Δεν το ακούς και κάθε μέρα αυτό.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Όχι. Είναι η αλήθεια.
1: Να πούμε μια καλημέρα πολύ δυνατή στον κύριο Γιάννη. Για έτσι που περνάει μια... περνάει κάτι, τέλος πάντων.
0: Κύριε Γιάννη, περαστικά να είναι όλα.
1: Θα πάνε
0: σύντομα...
1: όλα τέλεια. Θα πάνε όλα καλά. Στέλνουμε όλη μας τη θετική διάθεση και ενέργεια. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, επειδή ακούει πρώτη φορά ο Κυριάννης, αν θα ξανακούσει μόνο θα πω ακούει. Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Δώσαμε.
1: Να περάσουμε, λέει κάποιος, και ένα κοινωνικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Όσοι DIY χρησιμοποιείτε τροχούς, καροτιέρες, καροτιέρι, ηλεκτροσυγκολήσεις, σέγες, να προσέχετε πολύ, τέτοια εργαλεία μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς. Λέει ο Μαναράκιας.
0: Τι ωραίος που είναι ο Μαναράκιας.
1: Περνάμε εμείς το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι όσοι χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα,
0: ξέρουν.
1: Λογικά πρέπει να ξέρουν.
0: Καλημέρα. Βέβαια κάτι θα είδε ο άνθρωπος και
1: μπορεί κάτι να έπαιξε. Ναι. Καλημέρα και στην Miss Mary. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα. Καλημέρα και στην Ατάσα από την Πράτη, γιατί μας ακούνε πολλά. Από τον Brighton, από την Brighton είπα.
2: Είπα από την Brighton. Καλό είναι να κάτσε.
1: Από την Brighton. Και μόνη μου τα λέω.
2: Από το μαρμάρι. Από την Brighton. Μάλιστα.
1: Άντε τελειώνετε, λέει κάποιο. Δεν περνάει η ώρα. Δεν περνάει η ώρα. Είναι παρά 20 ακόμα.
0: Δεν περνάει η ώρα. Δεν περνάει η Κυριακή. Αυτό δεν θα ξαναδούμε. Σαββατοβράδυ. Ποιο είναι, Γιώργος Μαρίνης. Είμαι μεγάλος γνώστης, να ξέρεις.
1: Ξέρω.
0: Αυτό είναι. Κάτσε, θα το βρω.
1: Μια γνώμη, ρε παιδιά. Πήρα δώρο στη γυναίκα μου. Και φυσικά στα μαϊμούδια τα παιδιά μου.
0: Τα μαϊμούδια.
1: Ναι, στη γυναίκα μου. Και στα μαϊμούδια τα παιδιά μου. Στείλω pole dancing. Δεν σκέφτηκα πού θα τον βάλουμε.
0: Οκ, θα ρωτήσω τον γιατρό της Σενεγάλης πρώτον. Και δεύτερον, τι δώρο περίεργο.
1: Αν μπορεί να κάνει pole dancing, ρε παιδί μου, η γυναίκα του. Είναι της μόδας.
0: Είναι ωραία γυμναστική. Είναι και εύκολη μέσα στο σπίτι. Βάζεις κάτω και για τον υδρότα διάφορα.
1: Πρέπει να βάλεις ένα στρωματάκι κάτω, γιατί αν σκάσεις σαν το καρπούζι, θα βρεθείς από τον τρίτο στον πρώτο.
0: Βάζεις τέτοια κάτω.
1: Τώρα δεν ξέρουμε και το σπίτι σου.
0: Τώρα γιατί.
1: Τι γνώμη, ας πούμε.
0: Νοικιάστηκε.
1: Ναι. Τι γνώμη να σου πούμε. Μπορεί να έχεις σπίτι 200 τετραγωνικά. Σου πω, εντάξει,
0: τώρα, αν έχεις 11 στήλους μέσα και κόβεις εισιτήρια.
1: Είναι
0: μαγαζί.
1: Άλλο, ναι, είναι άλλο μαγαζί αυτό. Και πρόλαβε και ο Βαγγέλης να κάνει αλλού το. Θα κάνουμε εμείς το πάρτι μας εκεί, άμα είναι.
0: Ωραίο πάρτι.
1: Γιατί όχι, ναι.
0: Ωραίο πάρτι.
1: Αυτό το Σάββατο δεν είναι το πάρτι του Βαγγέλη.
0: Ναι. Θα είμαι στην Κατερίνη.
1: Και εγώ δεν θα είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ξέρω, βάλτε στην κουζίνα.
0: Το στείλω,
1: βάλτε στην κουζίνα. Βάλτε στο χολ στην υποδοχή.
0: Θέλει αυτό το έξτρα δωμάτιο μου που είναι σαν αποθήκη.
1: Ναι, ένα υπόγειο.
0: Τι υπόγειο, κατέβει στο φωταγωγό κάτω να κάνει pole dancing.
1: Μπορεί να μένει σε μεζονέτα ο τύπος, ρε παιδί μου, και να έχουν υπόγειο.
0: Και να ακούγεται κάτω ο Λέβητας. Τέλος πάντων. Είναι όντως Γιώργος Μαρίνης. Μεγάλη.
1: Δεν μπήκα καν στη διαδικασία να το ψάξω, γιατί ήμουν σίγουρη.
0: Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Τιμή και δόξα στον Γιώργο Μαρίνη που εγώ πήγαινα μόνος μου για ποτό στο VIP σκυλάδι και καθόταν ο τραγουδιστής μαζί μου μετά. Δηλαδή μιλάμε για καταστροφή.
1: Α, ήσουν τέτοιο πελατάκι.
0: Δεν υπήρχε μεγαλύτερο ναυάγιο.
1: Λοιπόν, έχουμε μία ψιλοανησυχία.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Στην Εθνική Αργεντινής. Γιατί λέει δεν προπονήθηκε.
0: Ο Μέση.
1: Ο Μέση.
0: Ναι. Ούτε Εμπαπέ προπονήθηκε χθες. Αλλά σήμερα μαθαίνω, αγωνίζεται κανονικά, με πήραν από Γαλλία.
1: Ξεκουράζονται, λες.
0: Κοίταξε, από χθες υπάρχει μια φιλολογία σχετικά με το γόνατο του Μέση. Θέλω να το πω στον κόσμο, δεν έχω ιδέα τι λέω, απλά τραβάω την προσοχή των ακροατών. Πιστεύω ότι ξεκουράζεται.
1: Και θα τους πάει γόνα μετά.
0: Θα τους πάει, έχεις δίκιο. Άλλο σκέφτηκα. Θα τους πάει εγώ, τρόμαξα, λέω τελειώσαμε. Για μοιράζει του χρόνου.
3: Για να σου κάτσε μέσα στα σπάι. Αρφανά πόρευα τη χείρη σκονομιού τα λεπουδιά. Να ψήτα θεία μου για τα ωραία.
0: Ξεκουράζεται πιστεύω, κάνει το καναπεδίνο του, πως κάνω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Πως θα κάνω εγώ το απόγευμα να δεις.
1: Ναι, εσύ έχεις άγχος του σήμερα.
0: Δυνατό καναπεδίνο. Και είμαι σε φοβερή κατάσταση από ό,τι
1: βλέπω. Ξέρω, σε βλέπω. Σε βλέπω.
0: Θα περπατήσω και 4 χιλιόμετρα σήμερα.
1: Γιατί?
0: Θα κάνω ένα τρέξιμο σήμερα.
1: Τρέξιμο θα κάνεις.
0: 4 χιλιόμετρα, ναι.
1: Περπάτημα κάνω, μην κάνεις τρέξιμο.
0: Όχι, θα κάνω το σπριντάκι μου στην αρχή. Έκανα 1800 μέτρα τρέξιμο στη Λιβαδιά.
1: Μπράβο.
0: Κυνήγησε ένα σκύλι. Και συνεχίζω. Έτσι, τούμπανο, ε. Λιβαδιά, προβατίνα. Δηλαδή το σκυλί, έχω DHHL, πώς τη λένε αυτοί.
1: Ρε, πάθε σαλμονέλα.
0: Είναι σαλμονέλα να πάθει. Κόκκινα μάτια, χασιμότο, θυροειδή είχε. Ρε, πάρ' το γαμπάρι. Είχε συναισθηματικές αντιδράσεις περίεργες. Μάλιστα.
1: Το έξτρα δωμάτιο στα σπίτια είναι το πέταρουμ. Γιατί ρίχνουμε εκεί συνήθως τα πάντα.
0: Πέταρουμ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και συνήθως βάζουμε τα πλυμμένα, αλλά όχι σιδερωμένα ρούχα.
0: Α, που τα πετάς πλυμμένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μυρίζουν μετά μούχλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η βαλβολίνη τη βάζει η κοπέλα και στο στήλο για να κάνει γύρω-γύρω. Πώς το κάνουν αυτό και μένουν όρθιοι στο. Πόση δύναμη χρειάζεται. Μένουν στον αέρα, σου λέει, με τα χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη. Στο άνω μέρος του κορμού, κοιλιακούς, ραχιαίους, τέτοια θέλει.
0: Α, ο Βαγγέλης είπε δεν είναι παρτίνα αντάμωμα. Ωραία αντάμωμα, η καλή μπάλα από τον πρωί φαίνεται.
1: Βρε, ήταν ο Λάγνη Μαρία.
0: Με τα Βαγγέλη μου.
1: Να, ένας δίδυμος με δίδυμο εδώ πέρα, ο Μπένις Ντέρκαμπ.
0: Μπένις Ντέρκαμπ, δεν μπαίνεις αεροπλάνο.
1: Λέει, Βρετανολάγνη Μαρία, μη μας προπαγανδίζεις, δεν πέφτει το ηθικό, Viva la Buenos Aires.
0: Φάε ένα ματσούκι του Μπέλιγχαμ και εσύ με τον Buenos
1: Aires.
0: Φί Μαρία είναι την Αργεντινή. Εγώ είμαι με τους Άγγλους. Είμαι με το Μέση, θέλω Μέση να αποθεωθεί, να φτάσει στην κορυφή, ρε παιδί μου. Αλλά δεν θα πάθω και τίποτα. Με Βραζιλία είμαι. Δεν θα πάθω και τίποτα. Θέλω να δω ωραία μπάλα. Αλλά με το διαιτητή. Τι διαιτητή έχουμε για Αμερικάνο, είπαμε. Έτσι.
1: Αμερικάνο.
0: Εντάξει. Κάτι καλύτερο μπορεί να συμβεί.

0: Γιατί ρε φίλε μου βγάζει κοκορέτσι σε μπαγκέτα τώρα.
1: Έλατε, γιατί, πραγματικά, ρε, γιατί, πέφτω από τα σύννεφα.
0: Για ποιο λόγο τώρα εδώ
1: μας παρακολουθούν.
0: Και μου βγάλες.
1: Μια εβδομάδα είπα να κάνω διακοπές σε Εύβοια, λέει κάποιος, και έχει 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο. Μια χαρά είναι τα 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο στην Εύβοια. Πέρσι κρατιόμασταν από τα δέντρα που είχε 18 μποφόρ. Μια χαρά είσαι με τα 4-5. Δροσούλα, δροσούλα.
0: Δεν μιλάς άλλο για μπάλα, αυτά νυχτίδες. Είσαι άσχετος, φίλε. Είσαι άσχετος. 30 χρόνια μπηγούνι στο ρεφέμ, εδώ δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτό. Άσχετο, τελείω άσχετο.
1: Παραμένουμε ρεπορτάζ Μέση.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω εδώ τα νούμερα του Μέση που. Τα νούμερα του Μέση όταν αντιμετωπίζει εθνική ομάδα για πρώτη φορά.
0: Α, οκ, okay, δεν το είχα στο κάδρο.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, γιατί για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσει την εθνική Αγγλίας, ναι, ο Μέση. Λοιπόν, έχει συμμετάσχει σε 57 γκολ σε 62 παιχνίδια.
0: Συμμετοχή εννοεί.
1: Έχει σκοράρει 39 γκολ και έχει δημιουργήσει τα 18 για τους συμπαίκτες του. Αμέ, τι γίνεσαι.
0: Κρίμα που θα αποκλειστεί στον ημιτελικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ κρίμα. Κρίμα για εσάς, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προβλέπω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Είναι πολύ δύσκολο η Αργεντινή να αντιμετωπίσει την Αγγλία και σε κορμιά και σε πολλά πράγματα. Εύχομαι να εκτεθώ. Αλήθεια το λέω. Εύχομαι να εκτεθώ. Δεν είναι κάτι. Και το να πέσει έξω. Εύχομαι να εκτεθώ για να συνεχιστεί ο μύθος του Λιονέλ Μέση. Αλλά παλεύει μόνος του. Όταν λέμε μόνος του, έχει κάνει τεράστιο αγώνα ο Μέση με αυτή την Αργεντινή. Έχει κάνει φοβερές υπερβάσεις μέχρι στιγμής για να μπορέσει να είναι στην τετράδα. Και πρέπει να κάνει ένα τεράστιο μάτσο η Αργεντινή. Τέλειο παιχνίδι για να περάσει την Αγγλία. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Το δούμε.
0: Είναι λίγο δύσκολα τώρα τα πράγματα.
1: Να μην έρχεσαι στην Εύβοια. Κουράσατε χαζοτουρίστες. Έχει έρθει ένα μήνυμα.
0: Μα είναι από εκεί, τι θες.
1: Θα πας. Έχεις παράσταση στο Λονδίνο τον Οκτώβρη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και Μπέρμιχαμ. Και Εδιμβούργο.
1: Μπέρμιχαμ.
0: Σαν τεράστιο.
1: Έλα, και Μπλάιντερ.
0: Τσουβί και το Μπλάιντ, ας πούμε. Γιατί το Peaky Blinder είναι από εκεί. Δεν την έχω δει ποτέ τη σειρά.
1: Birmingham.
0: Α, είναι από εκεί. Από το γυναικοχώρι.
1: Αχ, Μαρία, τώρα που το θυμήθηκα, λέει στο μαρμάρι, βάζει ο Σίβιο στο σαμπ γιατί θα σε μαζεύει. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Ο Μπάρμπας αυτός. Θα σε πάρει ο αέρας και θα σε ψάχνουμε. Αρνητικά όλα.
1: Ξέρω την κάθε πέτρα στις θάλασσες του μαρμαρίου.
0: Η θάλασσα είναι άδικη.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάποιος ρωτάει,
0: ναι,
1: πού θα βρει εισιτήρια για την παράστασή σου στο Λονδίνο τον Οκτώβριο.
0: Δεν έχουν βγει ακόμα. Απλά ενημερώνουμε αυτές τις ημερομηνίες, να έχετε το νου σας και θα βγει η προπόληση τώρα μέσα στην εβδομάδα αυτή.
1: Ωραία, καλημέρα και από Αντίπαρο. Χθες μου έκαναν, λέει, μια υπέροχη έκπληξη και περιμένω κι άλλο ένα υπέροχο δώρο σε 32 μέρες.
0: Τι εννοεί?
1: Δεν ξέρω, δεν είναι έτσι.
0: Okay, είναι μυστικό δώρο. Το μυστικό δώρο.
1: Μπράβο, καλό είναι. Αυτά καλό είναι.
0: Πότε θα δώσουμε το πανίνι, λέει ο φίλος. Θα το δώσει.
1: Λίγο σε λίγο. Το τέλος,
0: πέντε ναι, λεπτά και θα το δώσει.
1: Το μαρμάρι δεν πιάνεται για Εύβοια. Και γιατί πιάνεται, για Κρήτη?
0: Μαρμαράκι.
1: Ό,τι θέλετε, παιδιά, δεν κανένα πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να γίνει τέτρα φασάρια. Έβαλα 2-10 πετρέλαιο. Ένα τέτοιο πεντάρι θέλουμε ακόμα.
1: Όποιος έρχεται από Αθήνα να μου φέρει 2 μπετονάκια. Α, στην Αμοργό.
0: Αλλά το απέρατο μπλε. Ναι. Ένας βρίζει όλο τον Μπέρμιχαμ. Εντάξει. Εντάξει.
1: Μπορεί να τον έχει κουβαδιάσει, ξέρω εγώ. Καλημέρα στη Γογό από το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Γεια σου. Και αν είναι το Ηράκλειο για Κρήτη, για Εύβοια. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.

0: βάζει τώρα εδώ πέρα όλα. Όλα τα φαγητά, δε, φύγε.
1: Αφού δεν τσίμπησε ο αλγόριθμος τώρα.
0: Φύγε ρε φίλε, φύγε ρε αλογόριθμε.
1: Αλογόριθμε. Κλασική άμπαλη ιδέα δεν έχετε. Διαβάζετε ό,τι γράφουν άλλοι. Ασχολείστε με ανούσια στατιστικά και δίθεν ρεκόρ. Το παίζετε και γνώστες. Ναι σε όλα.
0: Μαζί σου.
1: Ναι.
0: Και το μαρμάρι δεν είναι στην Εύβοια.
1: Το μαρμάρι δεν είναι, δεν θέλετε.
0: Παιδιά, έχετε στείλει πολλά μηνύματα με ονοματεπώνυμα εδώ για το πανίνι.
1: Θωμά.
0: Είσαι σπίτι.
1: Το Viber στείλε. 6, 9, 8, 8, 9, 4, 6, 9, 4, 6.

0: Μπάκο. Κατάλαβες, εύκολα λέει η Αργεντινή θα πέρασει την Αγγλία. Θα τον βάλουν το Μακάλιστερ στη μέση. Θα τον βάλουν στη μέση. Σε όλα τα στημένα κινδυνεύει η Αργεντινή. Σε όλη τη στημένο υπάρχει. Σε όλα τα στημένα. Όλα τα στημένα από τη μέση και κάτω θα είναι μέσα. Μπαλιά. Και είναι μέσα στην περιοχή. Μπέλιχαμ από πίσω. Ο Μαντουέκη είναι κίνδυνος θάνατος το ένας μέναν. Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Δεν λέω ότι δεν έχει ελπίδες η Αργεντινή να περάσει την Αγγλία. Μην τρελαθούμε. Πεχταράδες στη λεπτομέρεια. Αλλά δεν είναι εύκολο. Γιατί η Αργεντινή έχει αντιμετωπίσει από όλες τις ομάδες προβλήματα. Ακροτήρια, Αίγυπτο. Από όλες τις ομάδες. Δεν θα αντιμετωπίσει από την Αγγλία. Τι είπαμε, ρε παιδιά. Σας έθιξα το Λιονέλ. Ο Λιονέλ είναι ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ.
1: Καλημέρα από Λίτς, Αγγλίας. Πιάνετε για Αγγλία το Λίτς, αναρωτιέται ο Άγγελος. Όχι.
0: Το Λίτς πιάνετε Εύβοια.
1: Ναι. Το Μαρμάρι λέει είναι στην Εύβοια μόνο γεωγραφικά. Ψυχείτε και σώματι. Ανήκει στη Βουλιαγμένη.
0: Οκ, okay, καταλαβαίνω τι. Τι λέει, ναι. Φαβορίνει η Αγγλία στοιχηματικά, έτσι, σε όλα.
1: Φαβορίνει.
0: Είναι όχι πάρα πολύ, αλλά και αυτό το 2,90, 2,80, δεν χαράει.
1: Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε εδώ την κλήρωση.
0: Πρέπει να σου πω stop.
1: Περίμενε, κάτσε.
0: Γιατί, όταν μου
1: γιατί
0: πεις.
1: Γίνεται χαμός και κολλάει.
0: Χαμός, παιδιά.
1: Κολλάει το σύστημα. Λοιπόν, πες μου ένα stop.
0: Stop.
1: Λοιπόν, πον. Καλημέρα, Βασίλη, που
0: γεια
1: το τηλέφωνο τελειώνει σε 2.23. Εσύ είσαι ο νικητής για σήμερα. Θα σε πάρει τηλέφωνο η Αφροδίτη μας για τις λεπτομέρειες, πώς θα παραλάβεις κτλ.

0: Λοιπόν, το δώσαμε το πανίνι για σήμερα. Αύριο πάλι. Αν θέλετε, σημειώστε το τηλέφωνο 6988-946-946 για αύριο.
1: Να το έχετε για αύριο. Πιστεύω ότι θα στέλνω όλη μέρα. Πανίνι στο Τζούτσικα. Τζούτσικα, δώσ' μου το πανίνι.
2: Δεν το ξέρω. Θα το δούμε τα παιδιά αύριο. Μιχάλη.
3: Εγώ πάλι το πανίνι μου αρέσει με ζαμπογετήρι. Αυτό.
1: Με την πέφτια ευθύλα η Αγγλία θα πάρει τα τέτοια του Μέση.
4: Πού ανήκουν τα κύθρα?
1: Πέφτια 3-20.
0: Νομίζω τα κύθρα ανήκουν στο Ιόνιο.
1: Τα κύθρα ανήκουν
0: στο λαό τους. Στα ψάρια. Στα ψάρια τους, ρε. Στα ψάρια.
1: Άστα τώρα έχουμε λαγοκέφαλους. Ένας τώρα την έπεσε στον κόσμο. Δεν υπάρχει δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Σα τσιμπάνε, λέει, τα λαψάρια και λέτε με δάγκω σε λαγοκέφαλο. Θα γίνετε διάσημοι. Ένα κούρδια στην παραλία. Έγινε viral. Δεν υπάρχει λαγοκέφαλο. Και του λείπει ένα κομμάτι από την πλάτη. Περπάταγε και σκέσταζε.
0: Όχι, εδώ λέει ότι ανήκουν στο Δήμο στην περιφέρεια Αττικής.
1: Μάλιστα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα.
0: Ούτε και εγώ μπορώ να κάνω κάτι και τι σημασία έχει.
1: Ναι. Μαρία Σαφυράτη.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Στέφανο Παλότολο. Ή από εδώ τους, από εκεί. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας, Μιχάλη Τσόχος. Να ευχαριστήσουμε τον γίγαντα τον Ταμπάκο, τον Σωτήρη, φρεσκοκουρεμένος. Είναι εδώ πέρα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Έρχεται η Σοφία Μαρία Ντολόρες Αδωράκη, γιατί έχει και φανελά Ισπανίας.
0: Και ποιο να είναι άραγες.
1: Εκπονεί τα δελτία. Δεν είδα να γράφει κάτι πίσω η φανελά.
0: Ούτε εγώ.
1: Λόγα λογουράς, δεν είδα. Αν έχει κάτι πίσω η φανέλα σε όνομα, θα το δω τώρα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό μπερδεύτηκα για τα κύτταρα. Θεωρούνται πτάνησα, αλλά ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής.
1: Ωραία, και τι, έσπα θα βγάλω εγώ τώρα, δεν πειράζει.
0: Όχι να το πω.
1: Ναι. Τσούτσικα, θέλω το πανίνι σου να το στείλω μετά ή όχι. Στείλ το.
0: Στείλ το.
1: Λίγο πριν φύγουμε.
0: Στείλ το, Μωρίτη. Θέλω να μάθω.
1: Ναι.
0: Κάτσε να θυμηθώ τι είχαμε πει. Τι έχουμε πει.
1: Έχεις πει αυτά τα λέξη.
0: Τα λέξη τα είπαμε.
1: Αυτό είπαμε.
0: Έχουμε να πούμε ασφάλεια, φίλε.
1: Βέβαια ασφάλεια.
0: Πάνω απ' όλα η ασφάλεια.
1: Τι λες
0: τώρα. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια.
1: Έχουμε έγνοιες. Σου μιλάνε την πιο κατάλληλη στιγμή λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν γίνει κάτι στο σπίτι, αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Magenta Insurance. Βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι, για υγεία, επιχείρηση. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Καλημέρα από Ξυλόκαστρο. Δεν πιάνει Κορινθία.
0: Οι κάτοικοι των Κηθήρων ψηφίζουν Αλφα Πειραιώς.
1: Ξυλόκαστρο δεν πιάνει Κορινθία.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην Big Win. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζει στην Big Win.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είπα απόψε η Ισπανία. Συγγνώμη τη Σοφία. Ο γαλοκέφαλος.
0: Α, έκανες και ρήμα.
1: Γαλοκέφαλος. Ο Εμπαπέ. Εμπαπέ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παρατηρήσεις και θα παίζει άλλα από αυτά που παίζει. Σας το λέω για να το ξέρετε, για να μην έχετε πρόβλημα.
1: Όχι, εγώ θα σου κάνω παρατηρήσεις για να παίζει αυτά που παίζει.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, ας πω κάτι.
0: Κοίτα πώς αρχίζει, ρε φίλε. Τώρα είναι δυνατόν.
1: Ναι, αλλά γιατί, ρε φίλε.
0: Δεν είναι δηλαδή.
1: Άφησε με. Περίμενε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή.
1: Γενικότερα δίνουμε ένα στίγμα και οι συνεργάτες το προχωράνε. Σωστά.
0: Okay.
1: Μια το τόσο, μια τα πέντε χρόνια που έχουμε τη χαρά να έχουμε το ρίλο, να μην τον αφήσουμε λίγο να.
0: Να
1: παίξει μπαλίτσα.
0: Γιατί δεν παίζει μπαλά, ρε φίλε, δεν κάνει εκπομπές.
1: Εννοώ σε εμάς, εννοώ γενικά.
0: Έχω και αποκλειστική ευθύνη για την κατάντια του, έτσι.
1: Και για αυτήν.

0: Big Win Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Και θα δούμε στις μουσικές σου, Παναγιώτη.
1: Εάν σας αρέσουν αυτά που θα ακούτε, θα είναι δικές μας. Αν δεν σας αρέσουν, θα είναι του Παναγιώτη.
0: Του Ρίλου. Έξω από εδώ είναι ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος μαζί με την Κωνσταντίνα, κυρία μάλλον, Κωνσταντίνα Παντούτσου.

0: Πάντως στην επανάληψη μας ακούνε περισσότεροι από το, από τώρα.
1: Είμαστε νυχτερινοί τύποι.
0: Μήπως να το γυρίσουμε στο βράδυ μου. Μήπως να πάρουμε το 2.
1: Τα έκανα χρόνια.
0: Τα έκανα, μωρέ, πλάκα μας. Μήπως να πάρουμε το 2-5. Τι ώρα έρχεται ο Βαγγέλης?
1: 6.
0: Όχι, είναι πολύ. Είναι πολύ. Τους βάζω ιδέες γιατί μπορεί να πούνε έλα και το βράδυ.
1: Τώρα έφτιαχνα το πρόγραμμα Ιουλίου-Αυγούστου.
0: Φαντάζομαι να μην με έχεις μέσα.
1: Έχω κάτι κενά στο βράδυ τις τέσσερις μέρες.
0: Έχεις, ε. Κοίταξε, από εκεί που είμαι, άμα μου στήσετε ένα μαναφέτη να πω.
1: Αυτό είναι το κακό, ότι θα λείπεις.
0: Όχι, μπορώ να το κάνω από εκεί. Γιατί θα κοιμάμαι τα βράδια?
1: Όχι,
0: θα
1: πας γράμμες, τώρα είναι δύσκολο από μακριά.
0: Όχι γράμμες, γιατί να βγάλω γράμμες? Παίζω τραγουδάκι.
1: Αυτό μου λείπει, το 12-2 θέλω.
0: Ωραία, σε εμάς είσαι.

0: Έχουμε ματσάκι σήμερα λοιπόν. Και καλό ματσάκι.
1: Θεωρητικά.
0: Ίσως είναι το καλύτερο.
1: Μπράβο που θα έχει γίνει αυτό το Μουντιάλ. Είναι τα δύο πρωτοφαβόροι από την αρχή του τουρνουά.
0: Ναι.
1: Είναι δύο ομάδες που έχουν δείξει τα καλύτερα στοιχεία. Όχι τόσο σπαθή.
0: Είσαι ευχαριστημένος που δεν είναι τελικός και είναι
1: τελικός. Αλλά ξέρεις τι. Θα ήμουν περισσότερο δυσαρεστημένος αν η ομάδα που θα προέκυπτε από τον άλλον ημιτελικό θα ήταν μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας. Να το
0: δεν υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Είναι από την άλλη μεριά. Είναι Αγγλία-Αργεντινή. Δεν γίνεται δηλαδή.
1: Μπορεί κάποια ομάδα να άξιζε να είναι στους τέσσερις, τύπου Νορβηγία, ξέρω ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Αλλά εάν θα έπεφτε έτσι ο ημιτελικός.
0: Λες ότι η Νορβηγία θα έπρεπε να είναι και αυτή αντί της Αγγλίας.
1: Μπορεί, αλλά άλλο θέλω να πω. Ότι θα με χαλούσε πάρα πολύ να αλληλοεξουδετερόντουσαν Γαλλία, Ισπανία σε έναν τελικό και να υπήρχαν ομάδες πιο χαμηλής ταχύτητας που θα είχαν καλύτερο μονοπάτι. Τώρα και στο άλλο μονοπάτι, Αγγλία Αργεντινή είναι, χωρίς να έχουν δείξει τίποτα σπουδαίο, αλλά λες ότι, οκ, ρε παιδί μου, δεν πέρασε μια ομάδα που απλά είχε καλό δρόμο.
0: Σύμφωνα και με τα δεδομένα, ούτε οι Ισπανοί έχουν δείξει,
1: όντως,
0: αλλά ούτε και οι Γάλλοι. Έτσι, είναι ναι, μεν οι δύο ίσως πιο.
1: Δείξαν κάτι περισσότερο από τους άλλους, αλλά περισσότερο, όχι εκεί που περιμέναμε,
0: ναι,
1: το,
0: όχι,
1: στο επίπεδο
0: ναι,
1: που περιμέναμε. Ναι. Οι Γάλλοι ίσως, αλλά και αυτοί κατά διαστήματα, όχι σε ολόκληρο μας.
0: Νομίζω ότι οι Ισπανοί θα είναι έτοιμοι στο αμέσως επόμενο.
1: Είναι αφουρνιά αυτή που
0: είναι πολύ, πολύ πιτσιρικάδες μαζεμένοι. Είναι πάρα πολύ στο. Πιστεύω ότι στο επόμενο θα είναι.
1: Βλέπω ένα χαμόγελο, ένα μηδίαμα μάλλον. Δεν κάνει χαμόγελο.
0: Μια σάκαρη θα σου έχει φέρει, τι άλλο να σου έχει φέρει.
1: Δυο μας δεν έχουμε σάκαρη, φίλε.
0: Δεν έχει σάκαρη.

0: Έχει όμως Στέφανο Τσιτσιπά.
1: Έλα,
0: με Ιγνάσιο Μπούσε.
1: Για ποιο πράγμα, για αυτό εδώ
0: τη ATP 250. Όχι, είναι στο Gdansk.
1: Α,
0: στην Αθήνα όμως έχουμε την Σαπφό.
1: Να πάει να βρει το Αλέσανδρος.
0: Την Σαπφό Σακελαρίδη απέναντι στην Μίριαν τον. Και τώρα που μιλάμε, λογικά έχει αρχίσει το διοικητικό συμβούλιο της Super League για την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.
1: Ρίλο, πρόσεχε, επειδή σε ακούω το πρωί, ρίξε κανένα ντελάρα, μη σε λογοκρίνει στο αυτό. Θα καεί το CD, αδελφέ.
0: Παιδιά, γνωριζόμαστε με τον Παναγιώτη μας. Ξέρω και τον ξέρω ότι δεν συνεμπράττουμε στον αέρα.
1: Γνωριζόμαστε.
0: Κοίτα, δεις τώρα τι είναι όλοι οι χολίφτες. Ναι. Υποτίθεται έχουμε break και 15 και 4, ναι.
1: Ναι.
0: Από και 14 κάνουν νοήματα. Αντί να ξεφεύγουμε προς τα πίσω, ξεφεύγουμε προς τα μπροστά.
1: Μα μόλις έφυγε ο Στέφανος, ρε φίλε.
0: Μα πάλι δίπλα θα είναι.
1: Όχι, έφυγε.
0: Α, έχει αφήσει παρακαταθήκη.
1: Ναι,
0: δηλαδή. Και να σου πω και κάτι τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Σε εμάς όλοι ξέρουν ένα λεπτό πριν.
1: Ναι.
0: Στο διευθυντή που κάνει συνεχώς over δεν λένε τίποτα. Κοκοκό.
1: Πού το βαϊό.
0: Ναι. Ολό δεν πέτυχε break.
1: Αυτός επειδή είναι άνιωθος τα κάνει αυτά, δεν είναι
0: θέμα. Ναι, οι χολίπτες τι κάνουν.
1: Τους λένε οι χολίπτες, αλλά τους κοιτάει με το αυτό το αυστηρό βλέμμα της Γελλάδας και...
0: Πάμε, πάμε. Πάμε, μικρό break. Λοιπόν, χαιρετίσματα να δώσουμε στο Βίρονα από τα Χάνια, στον Ανδρέα, στον Αλέξη, στον Γιώργο το Λάντσιο, που είναι πάντα με την καλή κουβέντα. Μπάμπη Στάνο Λιπάνο, ναι, τώρα μιλάμε, λέει ο Γιάννη. Ο Γιώργο.
2: Δηλαδή αγαπά την Ελλάδα και τιμά την Ελλάδα. Μα πότε.
0: Πρόταση από τον Βασίλη από το Βέλγιο να έρθει να κάνει τα νυχτέρια, λέγε να έρθει μια ώρα.
1: Έλα, Βασίλη, έλα.
2: Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο. Όχι μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθενευτικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που χωράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Ωρα παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα φτερετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί.

0: διπλός σου μόνο ξένος του πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου θα τρελα.
1: Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Παρακαλώ.
2: Τα κενά που αυτό γίνεται διαπραγματεύσεις, τι θα παίξει, πώς θα
1: παραγγελίες του Μπάμπη στο Παναγιώτη. Γεια σας, γεια σας.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Από Πειραϊκή τηλεφωνώ.
2: Να είστε καλά.
3: Καλό μεσημέρι και υγεία σε όλο τον κόσμο από έναν πιθανόν πρώην καρκινοπαθή. Μακάρι
2: αδελφέ, ναι, να πάνε όλα καλά και να...
3: Να είσαστε καλά κι εσείς και όλος ο κόσμος. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ένα πράγμα που πέρασε απαρατήρητο, τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, τους 2 με 3 τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί η τιμή του νερού κατά 50%.
2: Μιλάτε στους λογαριασμούς της ΕΙΔΑΠ, έτσι.
3: Της ΕΙΔΑΠ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τουλάχιστον σε μένα και σε όσους γνωστούς έχω ρωτήσει συμβαίνει το ίδιο,
2: ναι,
3: πράγμα.
2: 50% δεν είναι, υπάρχει μια αύξηση, αλλά 50% δεν είναι σίγουρα.
3: Σε μένα είναι 50%.
1: Είναι στο τετράμινο μήπως.
3: Με τιμολόγιο.
2: Μήπως είναι στο τετράμινο και...
1: Δεν έχει. Okay.
3: Δεν νομίζω ότι έρχεται κάθε 4 μήνες πλέον ο λογαριασμός της ΕΙΔΑΠ.
2: Εμένα μου έρχεται κάθε 4 μήνες πάντως. Αλλά εγώ είμαι και καθυστερημένος. Εντάξει.
3: Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση γι' αυτό. Τώρα το 2 μήνες, 4 μήνες δεν έχει καμία σημασία. Όντως υπήρξε μια γερή αύξηση. Διαβάζω το χθεσινό πρωτοσέλιδο των νέων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε να αυξήσει την τιμή του νερού κατά 3,5 με 4 ευρώ. Όχι 3,5 με 4%.
2: Όχι, όχι. Το πήγανε, ναι, στο...
1: Ένα φθηνό λογαριασμό. Ένα φθηνό λογαριασμό είχαμε να ανέβει κι αυτός.
2: Ναι.
3: Χθες πρωτοσέλιδος τα νέα.
2: Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
3: Ναι. Δεν ήθελα να διαμαρτυρέται κανένας. Και νομίζω ότι ευκαιρία είναι να αυξηθούν και τα υπόλοιπα, μια και είμαστε τόσο ελαστικοί.
2: Μα με την κατάσταση έτσι όπως έχει αυξάνονται όλα. Δεν είναι. Δηλαδή ακόμα και όταν μας λένε ότι δεν αυξάνονται, αυξάνονται.
1: Τώρα εγώ πρέπει να σας τα πω, θα σας πω τι θα γίνει.
2: Για
1: δεν ξέρω την συγκεκριμένη περίπτωση, μια πάγια έτσι τακτική.
2: Ναι.
1: Το ανεβάζουμε ξέρω εγώ 30%, 40%, ναι.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μια γκρίνια. Το ρίχνουμε μετά 10% και λέμε να. Σας δείξαμε το ρεύμα, σας δείξαμε το νερό, σας δείξαμε τα κάψιμα.
2: το δούλεμα με τα είδη πρώτης ανάγκης, αγαπητέ μου, πέφτει, είναι συνεχόμενο.
3: Ναι, βεβαίως υπάρχει μια λύση, να μην αγοράζουμε νερό, να αγοράζουμε καΐρ, ξέρω εγώ.
2: Να παίρνουμε μαλαματίνα, ναι. Okay.
3: Λοιπόν, να είστε καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο.
2: Και να έρθουν όλα καλά, να έρθουν όλα καλά.
3: Αμήν, να είσαστε καλά.
2: Γεια χαρά.

0: Να έρθεις Βασίλη, να έρθεις από το Βέλγιο.
1: Καινούριο κόσμο είναι αυτό, ε. Του το είχαμε ξαναπέξει.
0: Αλλά να το ξαναπέξουμε γιατί τα καινούρια θέλουν μια.

0: Όχι τίποτα άλλο, και ο Κότσαρας είναι εντάξει με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Δηλαδή κάθε τέλος του μήνα έρχεται, τα κουμπάει και φεύγει. Άνοιξε δρόμο ο Μιλτάρας, δηλαδή ο Πασχαλίδης μας έκανε μάγκες. Δεν προκάνω, μάνα μου.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Πού να προλάβει, ρε φίλε, την Τετάρτη στα Γιάννα, την Πέμπτη στο Συναφιλοχία, την Παρασκευή στα Κατσικοχώρια. Δηλαδή μιλάμε τώρα ο τύπος, εντάξει, μπορεί να κάνει και 60 συναυλίες.

0: Φεβρουάριος με Ιούνιος μου ήρθε 155 ευρώ. Υπερβολικό ρε φίλε.
1: Με δύο παιδιά λέει και γυναίκα με πληθυρία και τα λοιπά.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Και εγώ τις έβαλα τη φωνή, τις φωνές λέει για σπατάλες.
0: Πολύ ευρώ, πολύ υπερβολικό μου ακούγεται.
2: Τραγούδισα στα Τέμπη απ' έξω κλαίω.
0: Το πετρέλαιο κίνησης πήρε 2 ευρώ, που έχει φτάσει στα 2 ευρώ, κοντεύει στα 2 ευρώ, διότι θα ήταν φτηνό, αφού δεν έδωσε μείον 5 λεπτά. Ήταν στο 1,70.
1: Πού ήταν στο 1,70.
0: Πριν από μερικές μέρες, και μετά είναι 5 λεπτά.
1: Πήγα, έλεγα, ναι, τώρα προς ναι.
0: Αλλά μετά έκαναν μπαμπούμ εκεί στα στενά του ορμούς και ξεχαστήκαν τα δηληστήρια. Εν τω μεταξύ,
1: κοινά πούμε. Έλα, μην αρχίσω να πούμε. Με το που γίνεται μπαμπούμ, την επόμενη ώρα ανεβαίνουν. Με το που υπάρχει κατάπαυση και τα λοιπά, μέχρι να πέσουν τιμές θέλουμε και ένα τρίμηνο.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να ξέρω τα δηληστήρια που έχουν μέσα το πετρέλαιο. Είναι για 4 ώρες, για 5, δηλαδή δεν έχουν, ξέρω εγώ, για 10 μέρες.
1: Να σου πω κάτι, ωραία μέρα, καλοκαιράκι. Πάμε λίγο να ανοίξει η καρδιά μας.
0: Να ανοίξει.

0: Και κοίτα τι ωραία που ήταν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή την εβδομάδα είμαι τελική και τελικός.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη εβδομάδα προκριματικά. Δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει τελειώσει η σεζόν και έχει αρχίσει η άλλη.
1: Όχι.
0: Έβλεπα τις πρώτες, προχθές, πριν από λίγες μέρες. Στην μία τηλεόραση μου διάλεξε και στην άλλη εξώφυλλο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Και λέω εσύ, περιμέναμε πώς και πώς να δούμε τα φιλικά, γιατί είχαμε 1,5 μήνα να δούμε μάτς. Και τώρα θα ασχοληθεί με τα φιλικά, γιατί βλέπεις τις ματσάρες από τον
1: Ισταλό. Τι να ασχοληθεί τώρα, τα φιλικά τώρα είναι για.
0: Μα αυτό, τα φιλικά ποτέ δεν ήταν.
1: Μόνο για τον προπονητή.
0: Ποτέ δεν ήταν για να ασχοληθεί. Αλλά άμα είσαι στερημένος και έχει να δει από Μάιο μπάλα, τα φιλικά στις 10 Ιουλίου κάθεσαι και τα μαζεύεις.
1: Είσαι στερημένος, ρε φίλε, πήγαινε το απόγευμα να δει τη Σάκα ή τον Τσιτσιπάνο που
0: για μπάλα δεν ήταν.
1: Μπάλα είναι και αυτή. Μπάλα.
0: Κοίτα που θέλω να παραδείξει τη Τσιτσιπά και Σάκαρη. Θε αύριο να σα στείλω τη Σάκαρη.
1: Όχι, στον Τσιτσιπά.
0: Τσιτσιπά δεν παίζει Ελλάδα. Τι να κάνουμε και αποστολή.
1: Να βάλει και το χέρι στην τσέπη μια φορά. Και αγάπη γύρω από την καρδιά μου τα νάγια. Μα σκίσει από του στήθου μου αυτή η σκιά. Παρακαλώ.
2: Γεια σα, γεια σα.
1: Γεια σα.
0: Χαίρετε.
1: Καλά, μια χαρά.
2: Γιώργος πάω από Ολλανδία εδώ.
1: Καλώς τον.
2: Αρχίζει ο καύσωνας πάλι για 3-4 μέρες εδώ πέρα.
1: Oh.
2: Πρέπει λίγο είναι δύσκολο εδώ, παιδιά. Δεν έχει air condition, δεν έχει τίποτα άστομο να το συζητάς. Τέλος πάντων, θα το περάσουμε κι αυτό. Είναι υγειά μας να έχουμε, υπάρχουν και χειρότερα. Τελείωσε η προετοιμασία. Εγώ παραμένω, παρόλο που κάτι κινείται, ας πούμε, εγώ παραμένω όχι απεσιόδοξος, προβληματισμένος πάρα πολύ, κάνοντας αναπόφευκτα συγκρίσεις με 6-7 χρόνια πριν, ακόμα και στα βίντεο παρουσίασης, όταν κάποτε κάναμε χολιγουδιανές παραγωγές τύπου Verblum, Oliveira, ακόμα και τους Φιντέσκι, άμα τα δείτε δηλαδή, μιλάμε τώρα για πακτολό εκατομμυρίων σε βίντεο παρουσίασης. Και τώρα παίρνει ένα στο κινητό και πάει κάνει επιβόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκης με τον καινούριο τον Σάντα Μαρία, τρώνε πασατέμπο και γυρίζουν βίντεο να πούμε εκεί πέρα με ένα κινητό, μια χαρά, όλα καλά, εντάξει. Σε όλα φαίνονται, τις λεπτομέρειες φαίνονται. Κοίταξε να δεις, σε κάποιον ο οποίος ας πούμε θέλει να βλέπει το ποτήρι μισο γεμάτο, εγώ παιδιά βλέπω το ποτήρι μισο γεμάτο εδώ και 15 χρόνια. Τα βάζω όλα, θεωρούμουν κυβερνητικός παουτζής, που δεν έκανα ποτέ κριτική, λουτσεσκόσκυλο, ρασβανόσκυλο, σαβιδόσκυλο, το ένα το άλλο. Αλλά παιδιά κοιτάξτε να δείτε, όταν κάποιος σου προσφέρει επί 10 χρόνια τούρτα με παγωτό ως επιδόρπιο και την 11η σου προσφέρει μην πότι, κάτι που έχει χρώμα καφέ, δεν μπορείς να το φας επειδή είσαι υποχρεωμένος γιατί έφαγες τα περισσότερα τα 10 χρόνια πριν τούρτα με παγωτό.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Κανένας δεν θα το φάει. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σιωπηλή αντίδραση καταρχήν σε ό,τι γίνεται και συγκρίνοντας τώρα με το τι κινήσεις κάνει ο Μιστακίδης στο μπάσκετ και βλέποντας ότι οι δικοί μας κινήσεις είναι ελεύθεροι παίχτες με συμβόλαια ενός έτους, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε με έναν Γιαννούλη με τον οποίο μας το ψήνουν στα χείλη κάθε μέρα επί από τον προηγουμένο Οκτώβριο. Δηλαδή για το Θεό, όπως είπε και την άλλη φορά, Ρεσαβίδη, πάνε εδώ στα 5 εκατομμύρια, κάνε μια επικοινωνιακή κίνηση να κερδίσεις τουλάχιστον λίγο έδαφος. Εδώ τον κοκλώνει στο Open, 15 εκατομμύρια το χρόνο τον δίνει. Λυπάσαι τα 5 στο Γιαννούλη. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Έχεις βάλει τον ΠΑΟΚ πίσω από το Open, έχεις βάλει τον ΠΑΟΚ πίσω από τις ερωτήσεις. Σου ρωτεί, κάνεις βίντεο από αυτά, παρουσίασεις, αναπλάσεις το ένα το άλλο, ανακαινήσεις, νέες συσκευασίες, νέα αυτά. Για τον ΠΑΟΚ γιατί τον έχεις παραμελήσει έτσι. Και ξέρεις τώρα, όταν με ακούει κάποιος ΠΑΟΚτζής, ο οποίος ας πούμε είναι σαβιδόσκυλο κανονικά, πρώτα σαβίδης και μετά ΠΑΟΚ, εγώ είμαι τώρα, ξέρεις, είμαι ο αντιπαοκτζής τώρα, έτσι. Δεν είμαι ΠΑΟΚτζής εγώ. Δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα, παιδιά. Θα θυμώσει ο πατερούλης. Λοιπόν, Σαβίδη, ένα πράγμα να ξέρεις, ότι είναι σιωπηλή διαμαρτυρία τώρα, αλλά ετοιμάζεται τσουνάμι μεγάλο. Αυτό το καλοκαίρι πρέπει να αποδείξεις ότι πραγματικά είσαι ο πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και πάρε παραδείγματα από τον άλλον δίπλα. Και αν δεν έχεις να πληρώσεις για το, και με αυτό τελειώνω παιδιά να μην κρατάω πολύ τη γραμμή, και αν δεν έχεις για οποιοδήποτε λόγο να κινηθείς και να κάνεις το ρόλο που δεν το πιστεύω, γιατί σε αντίθετη περίπτωση και το Open δεν θα πήγαινε καλά και οι σουρωτές και τα Μακεδονία Παλάς και όλα όσα έχεις, λοιπόν αν σε οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείς, βγέστε και επικοινώνησέ το να αποδεχτούμε την καινούργια πραγματικότητα και να πάμε όπως πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα. Αυτά παιδιά,
0: καλά. Καλά. Καλό, καλό, καλό, καλό. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

94,6 μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Λοιπόν, λευκός καπνός δεν βγήκε. Ούτε τώρα έχουμε πρόεδρο στην Λίγκα. Νέα ισοψηφία Αλαφούζου Μαρινάκη. Οπότε οδεύουμε ολοδαχώς για τρίτη ψηφοφορία. Πάλι το αποτέλεσμα ήταν 7 ψήφους για τον έναν, 7 ψήφους για τον άλλον. Του τρόμου και μια... Με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό, ως ήθιστε.

καλό μεσημέρα από Αγγλία, μας ένα φίλο. Άλλο λέει τι φωνή και λέω στην αρχή, ποια φωνή. Αποκλείεται να λέει για μας. Μετά κατάλαβα, λέει, μην κόψετε λέει, αυτό το τραγούδι με τίποτα. Ρε, μπίπ τη φωνή. Ναι, φυσικά αναφέρεται στο Μητροπάνο και γι' αυτό δεν μιλήσαμε και πάνω στον Μιτσάρα. Μόνο λίγο εκεί στη μουσική για την ισοψηφία που έχουμε στις εκλογές του Super League.

0: Όποιος ξανακόψει Μητροπάνο θα του καεί κονσόλα.
1: Δεν κόβουμε Μητροπάνο.
2: Δεν κόβουμε.
1: Ακόμα και να κόψεις λίγο έτσι ίσα ίσα. Λοιπόν, Άρνε Σλότ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτός τι είναι αυτό? Αν το ξέχασε εσύ να πάνε γρήγορα. Είναι σε συζητήσεις με την Εθνική Ολλανδίας.
0: Μπάξερ.
1: Από Κούμαν καλύτερος θα είναι. Αν με ρωτάς τώρα.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε αν φταίει ο Κούμαν ή αν φταίει η σοδιά που έχουν.
1: Και η σοδιά αλλά και ο Κούμαν.
0: Φταίει και η σοδιά τώρα. Εντάξει. Δηλαδή, okay.
1: Να σου πω κάτι. Αν δεν έχει καλή σοδιά, ένας λόγος παραπάνω να θες καλό προπονητή.
0: Ναι, ρε, παιδε,
1: καλή φορνιά τώρα. Αλλά... λέμε σοδιά τώρα. Δε...
0: Και τον προπονητή παίχτες τον κάνουν όμως. Δεν είναι. Τι να κάνει, να μπει μέσα να παίξει.
1: Να πω μη δημοφιλή άποψη. Εγώ θεωρώ ότι και σαν παίκτη ο Κούμαν υπεκτιμημένο ήταν. Ήταν πολύ καλό παίκτη, όχι κορυφαίο.
0: Ήταν ένα καλό.
1: Αυτό είναι πολύ καλό μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί όμως. Όταν έχει δει αυτή η ομάδα.
1: Και η Ολλανδία και η Μπαρσελόνα. Βέβαια, το σουτ που είχε για του μικρού που δεν το ξέρω.
0: Ήταν πολύ δυνατό.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν το πιο δυνατό σουτ που έχουμε δει. Πότε.
0: Και τα φάουλ.
1: Έπαιρνε φορά και με τα τούβλα.
0: Οκ, μέχρι εκεί όμως, όχι κάτι παραπάνω.
1: Για να καταλάβουν οι πιτσιρικάδες που μας ακούν τώρα και δεν το γνωρίζουν, όταν είμαστε εμείς πιτσιρικάδες και παίζαμε και κανένα σούτερ από μακριά από τα 40 μέτρα, 30 μέτρα, λέγαμε σιγά ρε ποιος είσαι ο Κούμαν. Γιατί μόνο αυτός βαρούσε από τα 30 μέτρα και είχε όντως σημαντικές πιθανότητες να το στάξει.

0: Ραγιές.
1: Άλλος ο δοστροτήρας, έτσι. Άλλος ο δοστροτήρας. Τσόπουλα έξω από εδώ τώρα ξεσαλώσαν.
0: Ζωή σου παραδίνομαι.
2: Κι έχω Τσόπουλα, εγώ κάτι μαντράχαλους βλέπω εδώ. Ήρθαν τα μαστόρια φίλοι μας να βοηθήσουν.
1: Εντάξει, μαντράχαλους, δεν τους λες και μαντράχαλους.
2: Δηλαδή αν αυτά τα παιδιά τους λες ματράχαλους, τι τους λες? Τέλος πάντων.

0: Ο Βασίλης από το Βέλιο λέει ότι ο μόνος ραδιοφωνατζής που έχει στοιχεία Μητροπάνω είναι ο Τσούτσικας.
1: Δεν έχει μέταλλο η φωνή του Βάιου.
0: Να τον πάμε στο σκραπ, να τον πουλήσουμε. Ανοίξτε ουσκάκια, παιδιά, κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει στη συνέχεια. Κάτι θα γίνει.
1: Ουσκάκια δεν τα άλλα μεσημέρι με τέτοια ζέστη.
0: Αφού έχουν μερακλώσει, ρε φίλε, τι θες να κάνω δηλαδή.
2: Πίσω εγώ η ψυχή μπροστά.
0: Το καλοκαιράκι είναι για μουσική, ρε φίλε, δεν είναι.
1: Είναι και για ποτάκια, είναι, αλλά εντάξει, κάτι εδώ σε
0: δηλαδή, τους έχουμε κουράσει τώρα με τις Ισπανίες, με τις Γερμανίες, με τους αυτούς. Τους έχουμε αλαλιάσει τους ανθρώπους.
1: Λέει, σου τα άλλα επίσης πριν τον Κούμαν ήταν ο Κλάους Αουγκεντάλερ.
0: Καλό σου το έχει. Σαν τον Κούμαν δεν ήταν.
1: Ο Κλάους άλλος είχε τη σουτάρα τη μακρινή.
2: Εγώ τραγούδι αρσενικό.
1: Ξέρεις τώρα γιατί τα βάζω αυτά
0: όλα. Το πιο δυνατό σουτ που έχω δει στα ελληνικά γήπεδα ήταν του Κώστα του Κιούρκου. Ένας προπονητής που τον είχα στον Ορφέ, αλλά και σαν παίκτης που έπαιζε τότε ήταν, μιλάμε για, έσπαγε. Έσπαγε κάγκελα. Πολύ δυνατό σου.
1: Κοίτα, αυτά είναι που αρέσουν στο ρίλο, αλλά δεν μπορεί να τα παίξει την εκπομπή του τώρα. Και εδώ βρήκε έδαφος να παίξει η Τερζή.
0: Σημασία έχει ότι είμαστε σε mood καλό.
1: Ακριβώς. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Ένας φίλος μου θυμίζει τον Πηγαδίτη, ναι, είχε δυνατό σουτ το... ο Μίτσος, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ δυνατός. Ο...
1: Και ο Κούι είχε πολύ δυνατό.
0: Ναι, και ο Κούι. Ακούει, δεν ακούει, τον κόλλ είναι του Κούι, το ξέρεις.
1: Όχι, όχι. Έτσι.
0: Έχει γίνει σε... σε ραδιοφωνική εκπομπή. Φώναζε ο Πουκαράς από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, γκολ. Γκολ ο Κούι. Δεν τον ακούγανε και αγαναχτεί ο τύπος
1: από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ακούει, δεν ακούει, τον κόλλ είναι του Κούι.
1: Άρα καβάλα. Δεν είναι κολυμπητές μου, κερδίζεις. Λοιπόν, κάνε το τραγούδι, αφού έχουμε γραμμή.
0: Πάμε σε Άρη Ασβεστά. Πάμε. Άρη.
1: Άρης Ασβεστάς κοντά μας.
0: Έλα, Άρη. Τι έγινε, πώς το λένε το...
1: Όπως το περιμέναμε.
0: Το Κυπριακό λύθηκε.
2: Όχι, όχι, δεν λύθηκε το Κυπριακό. Όπως και το κανονικό Κυπριακό, δεν λύνονται ποτέ αυτά.
0: Τι τραγούδι.
2: Λοιπόν,
0: γιατί δεν το κάνουν κυλιόμενο, ρε παιδί μου, 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος, να ξεμπερδέψουμε δηλαδή κάποια στιγμή, ναι.
2: Για να πούμε ότι καθυστερήσαμε να βγούμε, γιατί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν αναμενόμενο, το γνωρίζαμε ότι
0: 7-7,
2: δεν
0: έκανα κάτι,
2: ναι, στους συσχετισμούς. Το ζητούμενο ήταν τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αφού έχουμε πάλι νέα ισοψηφία.
1: Ρε Άρη μου, πριν μας πεις τι θα γίνει, αυτό δεν θα πρέπει να προβλεφθεί στο καταστατικό, να έχει προβλεφθεί.
0: Δεν λέγανε ότι αν ψηφίσει ο πρόεδρος της ΣΕΠΟ, λυνόταν το θέμα.
1: Λευκό, ψήφισε.
0: Ψήφισε λευκό.
2: Ψήφισε λευκό.
0: Τι τραβάμε.
1: Καλά κάνει, για να μην κρίνει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, και ποιος θα το κρίνει εγώ.
1: Θα μας πει ο Άρης τώρα πώς θα κρυθεί.
2: Λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς, δεν ψηφίζει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ένας εκπρόσωπος.
1: Ναι, η ΕΠΟ, ρε παιδί.
0: Εντάξει, αυτός που είναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θα κάνουν ξανά εκλογές αύριο.
1: Και τι θα αλλάξει, Άρη μου, κοροϊδευόμαστε που θα.
2: Θα δούμε. Κάποια στιγμή πρέπει κάτι να αλλάξει, ρε φίλε.
1: Κάνουν εκλογές με τις ίδιες συνθήκες, με τις ίδιες.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι, ρε.
1: Ναι, οι ίδιοι ψηφίζουν ακριβώς με την ίδια διαδικασία, σωστά.
2: Ναι.
1: Άρα λέμε ότι αυτές τις ώρες μπορεί κάποιος να αλλάξει γνώμη. Δηλαδή αυτό θα γίνεται.
2: Ναι, ακριβώς αυτό περιμένουμε. Κάποιος να αλλάξει γνώμη.
1: Ωραία.
0: Το ενδεχόμενο που λάβετε η μέτερε τα δέοντα προς ανάληψη πρωτοβουλίας υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Οι κολοτούμπες των ΠΑΕ είναι καθεστώς, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε κολοτούμπα, ρε Άρη.
1: Περίμενε. Μη φωνάζει, δεν φταίει ο Άρης.
0: Δεν πάνε λέω ότι φωνάζω για τον Άρη. Λέω ότι δεν έχουμε κολοτούμπα, βλέπεις.
1: Μισό, εγώ λέω το εξής. Αύριο λοιπόν ξαναβρισκόμαστε εκεί όλοι οι ωραίοι τύποι. 7-7. Πάμε για μεθαύριο. Πάμε παραμεθαύριο. Δηλαδή δεν πρέπει να. Υπάρχει μια απόφαση πώς να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός.
2: Θα πάρθει.
1: Θα.
0: με ποια άνοια το λες, κάτσε για να το λέει ο Άρης, κάτι ξέρει.
2: Εάν το αδιέξοδο είναι τέτοιο, που δεν βγαίνει με τίποτα πρόεδρος, θα υπάρξει ένα τρίτο πρόσωπο.
0: Α, μάλιστα.
2: Θα προκύψει ένα τρίτο πρόσωπο.
1: Το οποίο θα προκύψει πώς.
0: Θα προσπαθήσουν οι δύο που είναι πάνω να πούνε, ρε παιδί μου, ότι
1: ας κάνει μάνα.
2: Να βάλουμε τον τάδε συνενετικά.
0: Άμπρα.
2: Αυτό
1: οι δύο υποψήφοι θα το αποφασίσουν ή όλα τα μέλη του ΔΣ.
2: Όλοι, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουν οι δύο αντίπαλοι, έτσι. Αλλά Χούζος Μαρινάκης εννοείται αυτό. Να συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο. Αλλά όλοι θα ψηφίσουν.
0: Αυτό που σου λέω, γιατί δεν είναι εφικτό, ρε Σιάρη.
2: Τι λες, πες μου πάλι.
0: 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος. Να χωρίσουμε δηλαδή τι.
1: Δεν είναι, να σου πω γιατί δεν είναι. Γιατί θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Συγγνώμη, Άρη μου.
2: Μπράβο.
1: Ωραία. Θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις που μέσα στη χρονιά θα πρέπει να ακολουθηθούν. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ διαφωνώ με αυτό που θα αλλάξεις ή θα αποφασίσεις στην αρχή της σεζόν, πώς θα το αλλάξω στη μέση της σεζόν ή το ανάποδο.
2: Πάντως και αυτό που είπε ο Μπάμπης, μην το αποκλείσουμε ως σενάριο.
1: Το ένα, μια χρονιά ο ένας, μια χρονιά ο άλλος.
2: Ναι, ναι, είναι μια πρόταση που ουσιαστικά από την ΕΠΟ έρχεται. Έτσι, μια συνενετική, να λύσει το γόρδιο δεσμό, ας πούμε. Σολομόντια λύση. Να πάει έτσι, να κάνει ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν υπήρξε κάποια συμφωνία.
0: Διότι και στην άλλη περίπτωση που λες, Άρη, να πάει ένα τρίτο πρόσωπο, ναι, θα είναι από τη μία ή από την άλλη πλευρά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ που λέγομαι Αλαφούζος βάλω τον Σταύρο, σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω κερδίσει κιόλας.
1: Εάν είναι ένα τρίτο πρόσωπο που δεν είναι στους 14.
2: Δεν θα είναι εύκολο να υπάρξει συμφωνία ούτε για τρίτο πρόσωπο.
1: Αυτό θέλω. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Λοιπόν, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ποιες ομάδες έχουν ψηφίσει, ποιο είναι υποψήφιο. Δηλαδή, αν μπει κάποιος πρόεδρος ομάδας που έχει ψηφίσει τον ένα ή τον άλλον, αυτομάτως είναι στο μπλοκ του ενός ή του άλλου.
0: Μπράβο,
1: πρέπει μόνο να είναι τρίτο πρόσωπο που φαντάζεται το καταστατικό. Δεν το ορίζει αυτό.
2: Όχι. Πρέπει να προέρχεται από τη ΣΠΑΕ και να είναι είτε πρόεδρος είτε διευθύνων σύμβουλος να έχει και θέση. Okay.
1: Άρα, τώρα μιλάμε. Δεν ξέρω.
2: Έτσι για την ιστορία να πούμε, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον ψήφισε η ομάδα του, εννοείται, ο Ολυμπιακός. Τον ψήφισε ο Άρης, τον ψήφισε ο Όφη, τον ψήφισε ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας
1: και η Καλαμάτα.
2: Και η Καλαμάτα. Και τον Γιάννη Αλαφούζο τον ψήφισε ο Παναθηναϊκός, εννοείται, τον ψήφισε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, τον ψήφισε ο Λεβαδιακός,
1: Ηρακλής,
2: η Φυσιά, ο Πανετολικός και ο Ηρακλής.
0: Σωστά.
2: Αυτή. Λοιπόν, αυτά παιδιά.
1: Υπάρχει, υπάρχει λύση πρωτοδικείου? Όχι, φαντάζομαι.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ορίστηκε τώρα η Κοξένογλου να είναι μέχρι αύριο πρόεδρος.
1: Mm-hmm.
2: Και εντάξει.
1: Μας βλέπω να πηγαίνουμε ένα... με την κυρία Κοξένογλου ΕΣΑΕ.
0: Να ένα άτομο που έχει μακρά θητεία και που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο.
2: Μπάμπη, είναι χρεωμένη στο Μαρινάκι.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι κι αλλιώς,
1: κάπου όλοι μέσα
0: κάπου είναι χρεωμένη. Κάπου είναι χρεωμένη, δεν γίνεται να μην.
2: Έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο.
1: Αύριο πάλι 2 η ώρα.
2: Για να δω, έχουν ανακοινώσει.
0: Δεν το κάνεις, όχι, δεν το κάνεις.
2: Αύριο, ναι. Αύριο έχει έτσι κι αλλιώς δουσού η Super
0: League. Άρη, δεν τους λες να το κάνει, να το κάνεις έξι να βγείτε στις γλέρες.
2: Το δουσού είναι προγραμματισμένο για τις 3.
1: Άρη, οπότε, θέλω να βάλουμε ένα στοίχημα.
2: Για πες.
1: Και αύριο τέτοια πράγματα θα λέμε.
2: Πολύ πιθανό.
0: Okay. Λοιπόν. Γράψε την εκπομπή, παιδιά, να μην τον βγάλουμε αύριο. Πάρε λεπό, Άρη.
2: Ναι.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Άρη Ασβεστά. Λοιπόν, ξαναλέω. Ισοψήφισαν ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Αλαφούζο. 7 ψήφους ο μεν, 7 ψήφους ο δε. Ακούσατε ποιες ομάδες ψήφισαν ποιον για πρόεδρο. Δεν υπάρχει λευκός καπνός, δεν υπάρχει πρόεδρος στη Λίγκα. Αύριο ξανά, τρίτη φορά, επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Τώρα, εάν μπορεί κάποιος να πείσει κάποιον άλλον να γυρίσει την απόφασή του, θα πω εγώ, και όχι αυτό που μου λέει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπουν να ρίξουν όλοι νερό στο κρασί τους και να βγάλουν τις δύο λέρες στην Προεδρία και να ξεμπερδεύουν.
1: Έχω πρόταση καλύτερη, φίλε.
0: Για πες. Ποιον?
1: Κάποιον που ξέρει.
0: Ναι.
1: Σκέψου.
0: Που ξέρει κιόλας.
1: Το ξέρει το αντικείμενο. Γιατί δεν ψηφάζουμε το Μουρτζούκο?
0: Α, ναι, και ο Μουρτζούκος είναι καλή πρόταση.
1: Σούπερ Λιγκ 2, δύσκολα έχει γαλουχηθεί, δεν
0: ξέρει, ξέρει να κάνει και κληρώσεις και τα λοιπά.
1: Σήμερα νομίζω συνεδριάζει και η Σούπερ Λιγκ 2 για τα τηλεοπτικά, κάτι πήρε το μάτι.
0: Πλάκα, πλάκα, λέμε για το Μουρτζούκο και αυτό και εκείνο. Αλλά 2 χρόνια ο Μουρτζούκος, είναι τακτοποιημένα τα θέματα.
1: Είπε κανένας τίποτα, εσύ λες χαζομάρες.
0: Εγώ πότε τις είπα?
1: Ανέκαθεν.
0: Τον αποθεώνω εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Πάμε, δεν το ακούσαμε. Βάλτε από την αρχή. Λοιπόν, το έχουμε κατακαιρουργήσει. Ένα τραγούδι μ' άρεσε και εμένα. Και με αυτό θα πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: με τσουτσουνιές. 3,5 ώρα αύριο είναι η συνεδρία. Έτσι, εγώ θα φύγω. Στο λέω να το ξέρεις. Κανόνισε τι. Κανόνισε τις
1: δουλειές. Βρέθηκε λύση. Έχω στείλει αρκετοί ακροατές μηνύματα τα οποία δεν εντάξει. Τα συνηθισμένα ή τα αναμενόμενα, τέλος πάντων καμιά έκπληξη. Και λέω άλλος. Γιατί δεν το παίζουν στα πέναλτι.

0: Και να σου πω και κάτι.
1: Για πες.
0: Τώρα εντάξει, εμείς καλά τα λέμε και καλά μπορούμε. Αν δεν πείσεις κάποιον πριν την διαδικασία, τώρα πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αλλάξει στρατόπεδο. Δηλαδή, άλλο εγώ θεωρώ ότι ο Μπάμπης θα με ψηφίσει στην αρχή, το πιάνει και ο Ρήλος.

0: Πάμε, παρακαλώ, γεια σας.
1: Εγώ μιλάω.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ ρε παιδιά. Αύριο θα, μάλλον θα πάω τίνο να ανάψω μια λαμπάδα.
0: Ωραία.
1: Είσαι με 20 λεπτά και σας περιμένω. Σας ακούω, σας ξανακούω, σας ξανακούω.
0: Ναι.
1: Αδιαφορείτε τελείως. Μήπως γνωρίζετε τον τηλέφωνο μου. Ρωτάω εγώ, ρωτάω.
0: Γιατί διαφωνώ σας, γιατί.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Να σας κάνω έτσι μια αδιάκριτη ερωτησούλα. Αν θέλετε μου απαντάτε.
0: Ναι, για κάνε μας.
1: Πόσο ετών είστε και οι δύο.
0: 602.
1: Έλα τώρα, Μπάμπη μου. Μπάμπη σε παρακαλώ.
0: Εγώ είμαι 49.
1: Αν θέλεις μου απαντάς, αν θες. Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Να σου αναφέρω ποιο ήταν το πιο δυνατό σουτ που έχει, εμφανιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Για, από ανέκαθεν.
0: Για πες.
1: Ήτανε του Ανδρέα του Παπαϊμανουήλ.
0: Και ο Ανδρέα ο Παπαϊμανουήλ ήταν πολύ.
2: Είχα ακούσει
0: και
2: εγώ δικό μου. Αυτό δεν το έχω δει.
0: Πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό.
1: Το Ανδρέα του Παπαϊμανουήλ το.
0: Έσπαγε καρέκλε στην προπόνηση.
1: Τι καρέκλε, αγόρι. Μέχρι στείλει δύο μπάλε στην Ελλάδα. Μία συγκεκριμένα θυμάμαι με τον Πιερικό ήταν. Παναθυναϊκό Πιερικό. Έστειλε την μπάλα σκασμένη στην Κερκίδα.
0: Καλά, στη, το στην Κερκίδα παιδί. Την έχω στείλει μέχρι και εγώ, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, εντάξει, δικιά σου μονάδα.
0: Επειδή είσαι άσχετος, όχι.
1: Ε?
0: Όχι, συνεχίστε.
1: Εν πάση περιπτώσει. Και ο αδερφός του, ο Γιώργος, είχε δυνατό πόδι, αλλά όχι σαν τον Ανδρέα, ο οποίος έπαιξε λίγο στον Ολυμπιακό. Όσο για τον Κούμαν που μου λες, δεκτό, το δέχομαι.
0: Και ο Κούμαν, Κούμαν.
1: Ο Κούμαν, ναι, ο Κούμαν, ο Σεντρεμπάκ, ο Ολλανδός.
0: Όχι ο Κούμας.
1: Αυτός ο αγώνας, ο αγέλαστος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Τώρα, να είστε καλά και εσύ, να είστε καλά.
0: Για χαρά. Τον έχουν πιάσει τα πασοκικά του τώρα.

0: αυτά που του αρέσουν και δεν μπορεί να παίξει την εκπομπή του, ναι, έχει βρει το εδώ.
1: Και τα μολάει.
0: Παιδίο με δόξης λαμπρό.
1: Και από πού προκύπτει ότι εκείνο είναι αγαπημένος?
2: Ειρωνικά το είπα, γιατί ξέρω ότι...
3: Όλοι θα ζήσουμε, όλοι θα ζήσουμε και εσύ μετά.
0: Γεια το έσαι, λέει, κύριε Σταύρο. Εντάξει, δεν με λες γενιά, αλλά...

0: Και τι πιθανότητες δίνεις αύριο να έχουμε πρόεδρο?
1: Καμία.
0: Καμία. Ούτε δηλαδή 5-10% για το καλό?
1: Μόνο συμβιβαστική λύση μπορεί να έχουμε, και αυτό νομίζω ότι είναι και το μοναδικό που μπορεί να γίνει. Δηλαδή, έτσι όπως έχει γίνει μπλοκ στα δύο στρατόπεδα, μπορούν να πούνε αυτό μόνο. Δηλαδή, ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος, να ξεπρεδέψουμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Καλησπέρα.
2: Λέμε για σουτ παγκοσμίως, δεν λέμε όλο για την Ελλάδα.
0: Για ό,τι θέλετε, λέμε.
1: Ναι, για ό,τι θέλετε.
2: Ένας είναι ο Λόριμερ.
1: Ο Λόριμερ.
2: Το δεξιό του εξτρέμου της Λίτς, Λόριμερ.
1: Mm-hmm, ναι,
2: και όμως ένας άλλος που ήταν ο Έντερ, ο αριστεροπόδρος, ο Βραζιλιάνος.
1: Ο Βραζιλιάνος, ο Έντερ.
2: Το 1982. Από τα δυνατότερα τουλάχιστον.
1: Είχε δυνατά.
0: Εντάξει, και ο Ρομπέρτο Κάρλος είχε δυνατά.
1: Κάρλος είχε.
2: Ναι, συμφωνώ. Είναι
1: πολύ που είναι δυνατά.
2: Ναι,
1: ήταν.
2: Λόριμερ δεξιά, ο Έντερ. Δεν είπα το πιο δυνατό, από τα πιο δυνατά.
1: Okay.
2: Να είστε καλά, κύριε.
1: Να είστε καλά.

0: Σήμερα έχει 10 αναμετρήσεις και αύριο οι υπόλοιπες 4 για να δούμε ποιες ομάδες θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Μη σας κοντά τις ομάδες, δεν υπάρχει λόγος για να μπερδέψουμε και εμείς τη γλώσσα μας και εσείς κακοποιηθείτε. Ακουστικός, πάμε σε γράμμουλα, πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα προ.
0: Δεν σας ακούμε καλά, όμως κάνετε διακοπές.
2: Μισό λεπτό. Με ακούτε τώρα?
1: Λίγο καλύτερα.
2: Ωραία. Ήθελα να πω τις προβλέψεις μου για τα σημερινά και τα αυριανά παιχνίδι.
1: Βέβαια.
2: Πιστεύω παιδιά ότι σήμερα θα περάσει η Γαλλία, γιατί είναι δύο τουρνουά, μου φαίνεται ίδια ομάδα, φαίνεται και μέσα στο γήπεδο αυτό, με τον ίδιο προπονητή. Και στο αυριανό παιχνίδι πιστεύω ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας να περάσει, γιατί και στα δύο τελευταία τουρνουά, στον ένα μου φαίνεται πήγε ημιτελικό και στο άλλο τελικό, έτσι δεν είναι?
0: Ποια?
2: Η Αγγλία.
0: Τελικό πήγε το 18, ναι, όχι, όχι, 18 στην Κροατία δεν ήταν, ημιτελικό πήγε νομίζω. Μετά σας πω.
2: Λοιπόν. Όχι, και στο Euro τι πήγε τελικό.
0: Το Euro, ναι, το Euro με την Ιταλία το έχασε, ναι.
2: Δύο τελευταία, ναι, ναι, τέτοια. Οκ, τέλος πάντων πιστεύω ότι ο τελικός θα είναι Γαλλία-Αγγλία.
0: Γαλλία-Αγγλία,
2: λέτε. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω τελευταίο. Άκουσα το πρωί για τις δηλώσεις του κυρίου Φίσα εχθές στην παρουσίαση της φανέλας του Παναθηναϊκού. Είπε μια ανακρίβεια ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος.
1: Για τον κύριο Φίσα αυτό. Είναι η πρώτη. Τι να κάνουμε.
0: Να είστε καλά.
2: Ανακρίβεια. Τι να κάνουμε, ρε Πάπη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι, ο καθένας το κοιτάει με την δικιά του σκοπιά και βάζει τα δικά του κριτήρια κτλ.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία, πάμε.

0: Όντως καλά θυμόμουν, ημιτελικό το 18, το 22 έμεινε εκτός από τη φάση των 16. Τον 8 με συγχωρείτε από τους Γάλλους. Όχι, έχει πάρει το 66.
1: 66 δεν μετράει.
0: Γιούρο δεν έχει πάρει. Με πολλές συζητήσεις πέρασε, δεν πέρασε παρά τη γραμμή. Ήταν αυτό το παγκόσμιο. Οπότε το 18 καλά θυμόμουν έφτασε μέχρι τον ημιτελικό. Στο 2022, στο προηγούμενο, έφτασε μέχρι τον προημιτελικό που αποκλείστηκε 2-1 από την Γαλλία.

0: Κάτα, κάτα το τραγούδι, πάμε σε γράμμη. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
0: Καλησπέρα, κλείστε το ραδιόφωνο σας.
1: Είμαι ο Χρήστος από Άγιο Δημήτριο.
0: Γεια σας, Χρήστο.
1: Θα ήθελα να σας πω για το θέμα του γερό σουτ που έχει για Έλληνα, δεν ξέρω, αλλά θυμάμαι μια παλιά εποχή που έπαιζε ο Ολυμπιακός με τη Λέστερ φιλικό στο Καραϊσκάκι και μόλις είχε έρθει ο Νικολάου, ο οποίος έκανε ένα σουτ και έσκασε μπάλα στον αέρα.
2: Καλά, μπάλες έχουν σκάσει στον αέρα πολύ.
0: Μπορεί, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά δεν είναι από το σουτ.
0: Να είναι και η ώρα τους.
2: Ήρθε η ώρα τους.
1: Δεν ξέρω, αυτό μου έχει μείνει.
0: Για το Βάβουλα εδώ μας λέει ένας φίλος.
2: Εντάξει, πολύ έχουν
1: λοιπόν, γράψει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστό. Και ο Αντριάνο της,
2: ναι,
0: της Σίντερ είχε... Ο Χουλκ επίσης δεν έμενε μπροστά.
2: Ήταν καλός ο Χουλκ, αλλά τόσο δυνατά, δεν ξέρω.
0: Ήταν δυνατό.
2: Γενικά ήταν για πάλι αυτό.
0: Ήταν γενικά δυνατό παιδί αυτό, δυνατό παλικαράκι.

μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live αυτό το Σάββατο, 18 του μήνα, μια μέρα δηλαδή πριν από τον τελικό, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο, Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μουντιάλ, Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, και επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από Cinnamon, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Γυρίσαμε, επιστρέψαμε και είμαστε για λίγο ακόμα.
0: Ναι, αλλά τι λίγο, το καλό.
1: Τόσο. Λίγο τόσο.

0: Μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη εκτέλεση.
1: Ναι, νομίζω και εγώ πως ναι.
0: Πού είναι ο Μπάμπης να μας πει πάλι για την τετραμελή οικογένεια που δεν μπορεί να πάει διακοπές στο νησί? Δηλαδή μπορεί, αδερφέ, που βγάζεις ένα κόστος σε φτηνό νησί, ας πούμε, στην Αίγινα.
1: Κάτσε να αφιερώσουμε το τραγουδάκι, τον κύριο που είναι στη γραμμή.
0: Χρόνια πολλά, πολύ χρονός.
2: Ό,τι επιθυμείτε, κύριε, επιτυχίες, υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελα και καλές συνεργασίες όπως έχεις μέχρι τώρα.
0: Και να βλέπουμε και κανένα γλυκό που και που.
3: Εντάξει.
2: Ή έστω ένα ταμείο.
0: Ή έστω ένα ταμείο, ρε.
2: Δύο, τρία.
3: Ταμεία.
0: Ναι.
2: Γλυκά.
3: Γλυκά
2: θέλουν και
3: εμείς. Τα γλυκά.
2: Άσε τώρα, τα έχω.
0: Άσε τώρα.
2: Άσε τώρα, εμάς βλύκες. Ό,τι επιθυμείτε, κύριε μου, να είστε καλά, να χαρείτε σήμερα τα 20 ευρώ
0: και την υγεία σας. Τα παιδάκια σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε
3: ωραία,
0: παρακάτω.
3: Ωραία, να είστε καλά. Λοιπόν, και η Γαλλία τελικό.
2: Αυτό θες ή αυτό βλέπεις?
0: Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί έχω παίξει και Γαλλία και Ισπανία. Οπότε...
3: Αυτά είναι, αυτά είναι. Δεν έχεις άγχος?
0: Όχι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πούμε δύο πράγματα. Η Γαλλία σε έναν τρίτο συνεχόμενο ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου απόψε απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Ο νικητής κλείνει εισιτήριο τελικό της Κυριακής. Εκεί θα μάθουμε αύριο αν θα είναι η Αγγλία ή η Αργεντινή. Η Γαλλία, η οποία αν πάει τελικό θα γίνει μόλις η τρίτη εθνική ομάδα μετά τη Γερμανία και τη Βραζιλία με τρεις σερί τελικούς σε Μουντιάλ. Η Γερμανία το 82, το 86 και το 90, η Βραζιλία το 94, το 98 και το 2002. Με δύο και μία κατακτήσεις αντίστοιχα η καθεμία. Εντάξει, έξι σερί νίκες, δεν έχει δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Στα νοκάουτ με Σουηδία, Παραγουάη και Μαρόκο, έφαγε λίγο ξύλο ο Παραγουάη, αλλά αντεπεξήλθε. Με Μαρόκο νομίζω πιο χαλαρά. Έχει προκριθεί σε τέσσερις τελευταίους ημιτελικούς του παγκοσμίου κυπέλου. Στους τρεις δεν έχει φάει γκολ. Το 98-2-1 με την Κροατία. Το 2006-1-0 με την Πορτογαλία. Το 2018-2-1 με το Βέλγιο. Και το 2002 με το Μαρόκο 2-0. Ίδιο ακριβώς σκορ με αυτό που έφερε στον προημιτελικό. Απ' την άλλη, έχουμε μια Ισπανία που μου έλεγε τις προάλλες ο Σταύρος τι κάνουν οι παίκτες της Άρσεναλ σιγά. Και έρχεται ένας Μερίνο με Πορτογαλία και με Βέλγιο στο τέλος να τα να ξελασπώσει. Μου κάνει και εντύπωση πως, ας πούμε, ο προπονητής του Βελγίου δεν το είχε δει το έργο, γιατί ο Μερίνο, επειδή ακριβώς στην Άρσεναλ κυρίως πρόπερση έπαιζε σαν σέντερφορ, ξέρει να κινείται έτσι αθόρυπα μέσα στη μεγάλη περιοχή και να σκοράρει. Να δούμε αν το έχει μελετήσει ο Ντεσάν αυτό σήμερα. Μια Ισπανία που προετοιμάζεται για έναν δεύτερο μόλις ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου έχει 100% επιτυχία, αφού πριν 16 χρόνια στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής το σήκωσε κιόλας. Επίσης, ένα σπουδαίο στατιστικό για τους Φούριας Ρόχας είναι ότι από την έναρξη του Μουντιάλ της Ρωσίας το 18 έχει χάσει μόλις 1 σε 27 παιχνίδια και είναι αείδης τελευταία 14. Από τα 14 τα 9 είναι και με clean sheet, έτσι μιλάμε για Μουντιάλ. Προϊστορία πέρυσι της Ισπανίας, 7 νίκες σε 10 παιχνίδια και τα δύο τελευταία ήταν ο ημιτελικός του Euro με ανατροπή, Euro 24, και ο ημιτελικός του Nations League που πέρασε στα πέναλτι με 5-4. Εδώ έχω ως πρόταση πρόκριση Γαλλίας, anytime scorer Mbappé και δύο τελικές Mbappé στο 3-10. Τα στατιστικά του Mbappé είναι εντυπωσιακά. Αριθμοί 10 στα 10 2 συντελικές, 10 στα 10 4 συνολικά σουτ, όχι στην εστία, συνολικά σουτ. Γι' αυτό και πήγα σε αυτά τα ειδικά στοιχήματα. Νομίζω ότι θα είναι μια Ισπανία που θα επιδιώξει να κρατήσει την μπάλα και να τρυπήσει κάποια στιγμή την άμυνα των Γάλλων, και από την άλλη μια Γαλλία που θα παίξει με το χώρο με τους πολύ γρήγορους.
0: Θα τη δώσει, λες, τη Γαλλία την μπάλα?
3: Νομίζω ότι τη συμφέρει να τη δώσει, γιατί αν τη χάσει η Ισπανία, δεν νομίζω ότι έχει μεσοαμυντικά την ταχύτητα να πιάσει τους Γάλλους. Το θέμα είναι ότι η Ισπανία έχει την καλύτερη άμυνα με ένα γκολ πασιτικό, όχι γιατί έχει τα σούπερ στόπερ.
2: Γιατί έχει την μπάλα και δεν επιτείνει το άλλος.
3: Και δεν απειλείται, ναι, ακριβώς. Και έχει και γρήγορη, έχει και το καλύτερο ποσοστό ανάκτησης. Δηλαδή, με το που τη χάνει, ξανακερδίζει. Αλλά τώρα η Γαλλία είναι
0: άλλο. Άμα παίξει με την μπάλα προσεκτικά η Ισπανία, δεν την πάρει ποτέ η Γαλλία την μπάλα.
2: Εντάξει, Γάλλοι, γιατί κάτι θα κάνουν.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν θα κάνουν, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο.
2: Αν νομίζω ότι βολεύει και τους δύο το ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή, να έχει την μπάλα η Ισπανία. Και οι Ισπανοί αυτό θέλουν και οι Γάλλοι αυτό θέλουν και όταν κλέβουν να βγαίνουν στο ξέφωτο.
3: Ναι, γι' αυτό και δεν το βλέπω με πολλά γκολ σήμερα, έτσι. Μην πω ότι βλέπω στο γκολ.
0: Εντάξει. Μην μας ζητήσεις όμως να το παίξουμε άντερ, γιατί θα σας ξεφωνήσω.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, ξέρω, θα με ξεφωνήσετε. Ναι. Πάμε στα σημαντικά, έχουμε λίγο χρόνο.
0: Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, Κουόπιο Βαρντάρ, η πρωταθλητής Φιλανδίας, παίζουν με την Βαρντάρ, έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι
2: 2-0.
3: 2-0 η Κουόπιο. Τώρα στη Φιλανδία είναι φαβορή για να κάνει ακόμα μία νίκη. Το κόμπο του Άσου με over 1,5 είναι στο 1,70 και θα το πάρουμε. Εδώ να πούμε γενικά ότι οι ομάδες των οποίων τα εγχώρια πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό
2: έχουν σαφέστατο παρελθόν έκτημα.
3: Ακριβώς, γιατί είναι μεγαλύτερη ετοιμότητα. Ιμπέρια Φλόραν Τάλιν στην Τυφλίδα, 3-2 το πρώτο μάτς υπέρ της Τάλιν. Να πούμε ότι έχει μία ήττα πρόσφατη στο Super Cup της Γεωργίας από την Τορπέντο Κιουταΐσι στα πέναλτι με 5-6. Όποια ομάδα προκριθεί εδώ θα παίξει με τη Σλόβαν Μπραντισλάβας από τη Σλοβακία. Πολλά over 2 ομάδες, 9 στα 9 over 2,5 η Φλόρα Τάλιν, 3 στα 4 over 2,5 η Ιμπέρια. Εδώ θα πάρουμε τον Άσο με το over 2,5 στο 2-10 για τους Γεωργιανούς, για τους γηπεδούχους. Και την τριάδα μας θα την κλείσουμε με αναμέτρηση Σάμροκ Φλωριάνα. Η Σάμροκ έπεσε θύμα έκπληξης, έχασε στη Μάλτα στο πρώτο μάτς με 2-0. Μαγική εικόνα βέβαια, γιατί έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, και από την άλλη η Φλωριάνα στις δύο δικές της έκανε 2 γκολ. Εδώ θα πάρουμε τον Άσο με το σύνολο τερμάτων 2 έως 4 γκολ σε απόδοση 1.95. Αυτή θα είναι η τριάδα μας για τα προκριματικά του Champions League.
0: Δίνει ένας φίλος εδώ γκολ γκολ, Εμπαπέ ένα σουτ και Γιαμάλ ένα σουτ, δεν δίνει 3 απόδοση.
3: Okay, ένα σουτ στην εστία.
0: Ναι.
3: Ναι, γιατί το ανεβάζει το γκολ γκολ. Καλό είναι.
2: Με το γκολ γκολ είναι, κάτσε να το δούμε, ένα 66 μόνο.
0: Είναι λίγο το γκολ γκολ.
3: Κάτσε. Ναι, αλλά σε κόμπο με μία και μία τελική.
2: Στο τέρμα, όχι παιδιά, δεν βγαίνει. Όχι, 2-15 μου το βγάζει, εκτός αν κάτι έχει ξεχάσει εδώ ο φίλος. Τέλος, ο Κώστας με τη Φιλαδέλφεια, εκτός εάν έχει τόσο μεγάλη διαφορά οι αποδόσεις δικές μας εκεί με τις Αμερικές.
3: Είναι δύσκολο,
2: Είναι
3: δύσκολο, ναι. Okay.
0: Να περάσεις καλά.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά.
2: Και περιμένουμε αύριο που θα έχεις πάει ταμείο να μας στείλεις εδώ τα γλυκάκια.
3: Έτσι.
2: Ναι. Ή μπορεί να έρθει και αύριο από εδώ να κάνουμε και ένα ανάλυση στο άλλο μητελικό και
0: okay,
2: να σε βγήσουμε και από κοντά, όχι μόνο. Δηλαδή θέλουμε τα γλυκά, θέλουμε και την παρουσία σας, κύριε.
3: Είναι πρόσκληση.
2: Βεβαίως.
0: Εννοείται.
3: Οκ. Okay. Τι ώρα να είμαι εκεί.
2: Ό,τι ώρα θέλει. Έλα και από εδώ να μιλήσουμε και γενικότερα για όλο το Μουντιάλ, για την Arsenal, για την τότε να που κάνει κάποιες μεταγραφές. Τι συζητάς όποτε μπορείς. Είσαι καλοδεχούμενο.
0: Απλά 3,5 ώρα που, είναι, που θα γίνει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ψηφίσουν για το Κυπριακό, εγώ θα φύγω.
2: Εσύ, δεν θα, τότε θα αρχίσει, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα τότε.
3: Δεν θα βγάλουν τίποτα. Ο 7-7 θα πηγαίνει εσύ απάντησα απέναντι.
2: Εγώ έχω πει στον Άσβεστα σήμερα ότι και αύριο τέτοια όλα τα ίδια πράγματα θα λέμε. Λοιπόν.
3: Δεν πρόκειται να κάνει κανείς.
0: Πολύ χρόνο για.
3: Α ρίξουν κλήρο.
2: Έτσι. Όπως, όχι, όχι, Γιάννη.
3: Ναι.
2: Όπως είπε ένας εδώ ακροατής, πολύ πετυχημένα, ας το παίξουν στα πέναλτι.
3: Αυτό, ναι.
2: Είσαι μπαλή, αυτά πάμε στα πέναλτι. Λοιπόν,
3: έτσι.
2: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και πάλι, Γιάννη. Ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Καρατζαφέρη με τις δικές του εκτιμήσεις τόσο για το Γαλλία-Ισπανία όσο και για τα προκριματικά του Champions League. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να κάνουμε την αποφώνηση.

Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά με το πολύ ωραίο μήνυμα. Κύριε Σταύρο, δώστε μου please το σημερινό δώρο. Εκτός και αν είναι φαγητό ή εισιτήρια Ηλιόπουλου. Δεν τα θέλω αυτά. Δεν ξέρει καν τι δίνουμε. Εάν δίνουμε απλά θέλει δώρο. Καλά, όχι φαγητό. Δεν δίνουμε τίποτα σήμερα. Δώσαμε απλά μια υπέροχη μουσική παρανάσταση εμπνευσμένη από τον Παναγιώτη Ρήλο, ο οποίος ήταν στην τεχνική μουσική μέρα και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό επιτελικό να έχουμε. Πώς λέμε, καλή Παναγιά. Μείνετε στην συχνότητα του Big Wings Sport FM. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτες με Θράσο Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα εδώ στις επάλξεις. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Ωραία προσπίση για τον Μασούρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σέντρα, κεφαλιά από τους Καζάκους. Πέρκας με το δεξί. Σουτ δεύτερο τον Πέλκα και δίνει πέναλτι. Στο μαρκάρισμα που γίνεται πάνω στον Πέλκα, δίνει πέναλτι ο Ολλανδός ρέφερι. Μπακασέτας απέναντί του ο Σάτσκι. Φεύγει ο Μπακασέτας. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. Στο 10ο λεπτό κάνει το καθήκον της νωρίς-νωρίς στον δρόμο προς το γύρο της Γερμανίας. Φλέγεται ο Παπαρένα για Σοφιά. Ελλάδα-Καζακστάν 1-0. Πάμε ο Μάνταλο. Δεξιά η μπάλα. Και γκολ. Η σέντρα αυτή από τον Μασούρα. Η κεφαλιά του Δημήτρη Πέλκα. 2-0 η εθνική στο 15ο λεπτό. Βρέθηκε ο Πέλκας στη 35η συμμετοχή του. Σκοράρει για τέταρτη φορά. Πολύ σημαντική παρουσία. Καρφωτή κεφαλιά. Κανένα περιθώριο στο Σάτσκι. Ελλάδα-Καζακστάν 2-0. Διαγώνει ωραία του Μπέλης για τον Μασούρα. Πολύ ωραία. Μασούρας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάνει την κίνηση ο Ιωαννίδης. Και γκολ για την εθνική μας ομάδα από την κίνηση του Φώτη Ιωαννίδη. Η τρομερή πάσα από τον Γιώργο Μασούρα με το εξωτερικό έστρωσε στον Φώτη Ιωαννίδη και η Ελλάδα κάνει το 3-0 στο 37ο λεπτό. Τσιμίκας στο Μπακασέτα. Είναι κομπίνα. Τσιμίκας. Μπακασέτα σε τράδια Τσιμίκας. Κεφαλιά του Κουμπέλη και γκολ για την εθνική μας ομάδα. Στο 40 ο Δημήτρης Κουμπέλης σκοράρει για την εθνική μας ομάδα και κάνει το 4-0 κοντά στο Καζακστάν. Αυτή είναι ο Σαντελιάς. Έτοιμος ο Τσιμίκας στην καρδιά της εστίας. Κεφαλιά και γκολ για την εθνική μας ομάδα. Ήταν στην πορεία της μπάλας ο Μαυροπάνος. Προσπάθησε να απομακρύνει εκεί ο Ταπάλο. Στέλνει την μπάλα στην εστία της ομάδας του. Θρίαμβος, εντυπωσιακή εμφάνιση. Ολοκληρωτική εμφάνιση για τους διεθνείς μας. Ελλάδα-Καζακστάν 5-0. Φινάλε στο ματς. Η εθνική μας ομάδα προκρίνεται στο τελικό των play-off και διεκδικεί το εισιτήριο για την τελική φάση του γύρου 2024 στα γήπεδα της Γερμανίας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Είχε βατερλό χθες. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο κύριος Στέφανο Παλότολο είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα τα καλούδια. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς, εσείς εκεί έξω, εσάς, εσείς, το ίδιο είναι. Που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα μας. Τι χρέωση sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε.

που γίνεται εκεί το 1-0. Ουσιαστικά η Γαλλία δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να ξεμπλοκάρει. Η Ισπανία τη βάζει στα σκοινιά. Πετυχαίνει μια νίκη εύκολη με 2-0 και νομίζω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και 3-0 αν ο Γιαμάλ ήταν μισό κορμί πιο πίσω στη φάση που υποδέχτηκε offside. Έτσι λοιπόν η Γαλλία μένει εκτός και οι Ισπανοί πάνε στον τελικό και είναι έτοιμοι να ξανακάνουν ό,τι κάνανε και πριν 16 χρόνια, όταν μετά το Euro είχαν πάρει καπάκι και το Μουντιάλ. Μετά πήραν κι άλλο Euro. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπει συχνά κάποιος να είναι ταυτόχρονα και πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής κόσμου. Όμως βέβαια η Ισπανία για να το γευτεί αυτό το νέκταρ της επιτυχίας θα πρέπει να περιμένει το απόψινο βράδυ για να δει ποιον από τους δύο θα αντιμετωπίσει σε αυτό το πολύ πολύ ιδιαίτερο ζευγάρι ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, το οποίο αναμένεται, λέω εγώ, να έχει πολύ περισσότερο αλατοπίπερο σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι, καθώς υπάρχει έτσι μια κόντρα εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Ξεκίνησε από τα Φόκλαντ, συνεχίστηκε με το χέρι του Μαραντόνα, με την αποβολή του Μπέκαμ. Έχουν γραφτεί τρομερές ιστορίες στα ζευγάρια αυτών των δύο πολύ μεγάλων ομάδων, της Αργεντινής και της Αγγλίας. Και έτσι περιμένουμε με ενδιαφέρον απόψε να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά που λέω κι εγώ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Όμορφες καλημέρες σε όλη την παρέα. Στέφανος οδηγός από τα Καταπράσινα Μέγαρα. Ωστε Ισπανία, Αγγλία, φετινός τελικός. Σε μια χαρά, λέει εδώ φίλος. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, λέω Βίκτορας Πέραμα 7. Καλημέρα από Πάφο, λέω Αλέξο Αγτζής. Επειδή το αναφέρατε χθες, λέει και σας έκανε εντύπωση του διαιτητή από το Ελ Σαλβαδόρ, μια χαρά ήταν, λέει εδώ φίλος. Εντάξει, ναι, δεν μπορώ να πω ότι έκανε κάτι χοντρό ο άνθρωπος. Βέβαια και το μάτς δεν το δυσκόλεψε πάρα πολύ, διότι έτσι πως εξελίχθηκε η τόση σε Ισπανία, δεν είχε και τις ιδιαίτερες καταστάσεις. Πιο πολύ από το VAR χρειάστηκε μία-δύο φορές με τα offside. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Γιώργος από το Σιδνέι. Καλημέρα στην εξαιρετική επιλογή του κύριου Παλότορο, λέει, αλλά στους συνασπισμένους Ευρωπαίους, λέει, στο Waterloo, λέει, δεν συμμετείχαν Ισπανοί. Αυτό όμως είναι λεπτομέρειες, Παναγιώτης από Βιωτία. Εντάξει, παιδί μου, τώρα και εσύ για την πλάκα το κάναμε, μην το παίρνεις και κόμπο. Καλημέρα σε όλους, Βάμος, Εσπάνια, πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, δεν μου πέφτει λόγος στα ενδοοικογενειακά των Παναθηναϊκών, αλλά ακούγοντας τες, φίλε, τον Τζορντανάκο, πρέπει να σου πω, λέει, ότι η λέξη αλυπουδιά είναι επίθετο, τα επίθετα εξορισμού είναι χαρακτηρισμοί. Στέλιο, το λύσαμε χθες και με τον Παναγιώτη, το λύσαμε και με τον Δημήτρη. Ξεχάστε το, προχωράμε. Καλημέρα στην παρέα από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Πώς θα βλέπεις σχετικά με την Προεδρία της Super League, λέει ο Κωνσταντίνος. Το ρεπορτάζ λέει ότι σήμερα αν αναγκαστεί να ψηφίσει η ΕΠΟ, ουσιαστικά η ΕΠΟ δηλαδή να ψηφίσει και όχι να μην ρίξει λευκό. Το ρεπορτάζ λέει ότι το πιθανότερο είναι ότι θα εκλεγεί ο Αλαφούζος νέος πρόεδρος της Λίγκας. Αλλά ας περιμένουμε να αριστικοποιηθεί. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Με πολύ και αγάπη και τρέλα ο Χάντσο Γιαμάλ των Δωδεκανήσων. Λέω Πανούλης. Καλημέρα, πέντε. Ακόμη ένα πρώτο φαβόρι διοργάνωση που στέλνει τον κόσμο στον Κουβά. Ευχαριστούμε, Ισπανίες. Ήταν η χρήσιμη, λέει. Πολύ σίγουρο για την Αγγλία, ρε Παναγιώτη, και χαρακτηρίζει κιόλας. Τι είναι αυτό που γράφει τώρα, τι ηλίθι, τι είναι αυτά, πλάκα μας κάνεις. Σοβαρά τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά. Βαγγέλη Στέφανο, καλημέρα. Ήταν καλή και καλή εκπομπή. Το χθεσινό ήταν ένα ποδοσφαιρικό μπούλινγκ. Μπαπέ, Ντεμπελέ, εξαφανισμένοι και κατώτεροι των περιστάσεων. Κυριαρχικός Ρόντρι. Αλλά η αδυναμία μου είναι ο Όλμο, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη Στενή Αλεξάνδρα. Καλημέρα, κορίτσι. Καλημέρα, παιδιά. Δίκαιη νίκη της Ισπανίας. Η Γαλλία δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι. Ο διαιτητής πολύ καλός. Λοιπόν, ναι, Αθανάση. Αφού δεν θέλετε, διαβάζετε. Καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανο, και στην παράψη από τους δέκτες στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα στο Σπυράν τον Αγτζή. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Καλό ταξίδι στο φίλο μου τον Αυγουστή, γνωστό γάβρο της Πάφου. Ναι. Δεν ξέρω εσύ, Παναγιώτη, δεν είναι. Τώρα, να σου πω, ευχαριστούμε, Ισπανία, που ήσασταν η χρήσιμη ηλίθη. Τι να σου πω τώρα αυτό. Και να σου πω και κάτι. Για μένα, όποιος και να πέρασε από αυτό το ζευγάρι, η Ισπανία θα έχει τον πρώτο λόγο. Στην τελική δηλαδή, επειδή βγάζει και μια σιγουριά για την Αγγλία ότι και θα περάσει και θα είναι και στην Ισπανία. Στα δικά μου μάτια, η Ισπανία δεν λέω ότι θα είναι grande favori, αλλά όποιος και να περάσει από το ζευγάρι, πιστεύω ότι το 55-45 θα είναι για την Ισπανία. Έτσι. Και νομίζω ότι η Ισπανία έχει φτάσει εδώ πολύ πιο πιστικά από την Αγγλία και από την Αργεντινή. Θα μου πεις τελικώς είναι, όλα μπορούν να γίνουν.

0: τουλάχιστον μην το θεωρούμε και δεδομένο. Βαγγέλος συγκεκριμένος γιατί ήταν πολύ καλός όρο τα μάτς που έπαιξε ο Βασίλης από το Βέλγιο, να μην θαύουμε μόνο. Η Σπάνια, ρε, η Σπάνια που θα λέγει η κυρία Λεφάντος. Εάν χάσει η Αργεντινή θα είναι πρώτη φορά σε ημιτελικό, μέχρι τώρα έχει 6-6 ημιτελικούς. Ναι, τρέχει και ένα πολύ ωραίο σερί με νοκάουτ παιχνίδια γενικά η Ισπανία. Η Αργεντινή και η Ισπανία με τους Σκαλόνι, τρέχει ένα πολύ μεγάλο σερί στα νοκάουτ. Καλημέρα, αδέρφια. Σεμινάριο χθες Ισπανία, λέει ο φίλος μας ο Γιώργης ο Πενιρλής. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Την καλημέρα μου και στο Στέφανο Παναγιώτη από την Κόρινθο, Παναθηναϊκός. Καλημέρα, έτοιμος να φύγει, λέει από τον Παναθηναϊκό ο Θείος Χουάντσο, λέει ο Θάνος. Ναι, έφυγε, έφυγε. Βαγγέλη Τζολάκης πάει Αγγλία και ο Πινέδα Μεξικό. Για τον Πινέδα, ναι, υπάρχει ήδη πινεδιάδα στο Μεξικό για Μοντερέι κτλ. Και για τον Τζολάκη γράφεται ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τη Χάλ. Θα δούμε που θα κάτσει μπίλια. Έλα, καλημέρα, καλή κουμπίρε. Ποια Γαλλία και Ισπανία, να βγει ο Βασιλάκης, λέει, να μάθουμε τα νέα του Λευκού Οίκου, λέει ο Γιάννης. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Το πιο δανεικό από το να κλείσει την καριέρα του μέσα απέναντι στην Ισπανία, τη δεύτερη πατρίδα του, λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Καλημέρα, παιδες. Ρόντρι, όλη η Ισπανία φέτος κάνει ακραίο μουντιάλ, Κώστας από το Άργος. Αφού είναι παιχταράς. Πώς να μην κάνει ακραίο μουντιάλ. Αφού είναι παιχτάρα. Λοιπόν, για τον Τζολάκη. Όπως γράφουν στην Αγγλία, η Χάλ ενδιαφέρεται για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Βέβαια, η πρόταση που λένε ότι θα καταθέσουν είναι μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει τον Τζολάκη 20. Πιστεύω ότι θα απαιτήσει κάτι παραπάνω. Και με βάση και με αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή με τις πωλήσεις της άλλης που έχει κάνει, δηλαδή το 20 για τον Τζολάκη λέω ότι είναι λίγο, γιατί είναι και τέρμα και δεν είναι εύκολο να βρεις. Στην πρόορη επεκτάσεις συνεργασίας με τον Εναγκόμεθο, όπως ακούσατε και από τα μηνύματα, προχώρησε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ουσιαστικά τον κλείδωσε μέχρι το τέλος της καριέρας του, μέχρι το 30. Στα 31 τώρα ο Χουάντζο το 2026. Καταλαβαίνετε. Πολύ σοφή κίνηση και σωστή. Ενώ και στον ΠΑΟΚ είχαμε τάχα άλλη μέχρι το 29 και ετοιμάζεται και για Χαζηδιάκο, μια σύντομη ενημέρωση για τα πιο βασικά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μην εκτίθεσαι. Λέω, φύσα, έλεγε η Γαλλία πρόεδρο του Μουντιάλ. Να εκτεθώ γιατί, ρε φίλε. Γιατί να εκτεθώ. Έχω μιλήσει για κανέναν από την αρχή του Μουντιάλ. Τι να εκτεθώ. Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά μερικοί στα πίθανε. Πραγματικά. Λοιπόν, θυμίζω, πλησιάζουν οι μέρες. Το Σάββατο έχουμε το αντάμωμα. Επειδή με πρίξατε να βρεθούμε να κάνουμε, κανονίστε. Σας περιμένω το Σάββατο. Sugar Cube στο Εγάλεο. Δίπλα στο μετρό, πλησίων του μετρό. Δύο πράγματα μου είχατε πει από πέρσι: να είναι Σάββατο το πάρτι και να έχει κοντά μέσα μετακίνηση για να μπορείτε να έρθετε. Και τα δύο πραγματοποιήθηκαν. Το μαγαζί είναι δίπλα στο μετρό. Το event γίνεται Σάββατο βράδυ. Σας περιμένω εκεί μαζί και ο DJ Ρίλος και θα είμαστε παρεούλα. Λοιπόν, και φυσικά μπορείτε να κάνετε και κράτηση όποιος θέλετε. Και φυσικά δεν υπάρχει και καμία είσοδο στο event, έτσι. Αυτό εννοείται. Έρχεστε ό,τι γουστάρετε, πίνετε, φεύγετε, γεια σας. Λοιπόν, πώς είμαστε στο τηλεφωνικό κέντρο, ξύπνησε ο κόσμος. Διαβάζω 2-3 μηνύματα για να μαζευτούν και κανένα δύο ακόμη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μετά από τη φανταστική εμφάνιση, ένα αμφίβολο το πρώτο φαβορή, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη για την Ισπανία. Καλημέρα, στέλνει ο Μόντι. Η Αργεντινή διδάσκει ποδόσφαιρο και όχι ηλικιότητα. Να πω στο φίλο λίγο σεβασμό στην πατρίδα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Εμένα μου αρέσει να είμαστε όρουνε δυνατό αντίπαλο. Από εκεί θα το βρουν. Βάμος Αργεντίνα, λέει ο έτερος Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ισπανή δικαίωση στον τελικό. Respect. 25 χρόνια έχουν σαρώσει όλα τα επίπεδα με εθνική για συλλόγους. Τρομερή συνέπεια, λέει ο Γιώργος ο Ιδραυλικός. Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της τελευταίας 20 ετίας. Καλημέρα στην πρωινή παρά. 20 πάσει και γκολ μοντέρνο ποδόσφαιρο που το χάρηκα. Πού να δείτε, λέει και την Εύα Μπάτλουκ, λέει τι ανέβασε, λέει ο Παύλος 21. Και ο Βασίλης λέει, ναι, για την Ισπανία, Βασίλη, το κατάλαβα. Αντάλλαζα τελικό μουντιάλ με τηλεφώνημα Βασίλη που θα μιλάει 90 λεπτά στα μάτια χωρίς cooling break. Μετά να δω πώς θα είσαι. Αυτό να γίνει. Μετά θέλω να σε δω πώς θα είσαι. Θέλω να σε δω σε τι κατάσταση θα είσαι και τι θα χρειάζεσαι. Πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Τρίτη φορά έπεσε. Τρεις καλημέρες, στο τέλος έπεσε. Τι περιμένεις. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεση όλου του κόσμου, λοιπόν. Πού ήμασταν. Εδώ ήμασταν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και φιλικό για τον Παναθηναϊκό με την Rapid Βιέννης. Το τελευταίο του είναι αυτό, νομίζω ότι πάνε ακούνε. Τελευταίο φιλικό, για την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε τα επίσημα για το conference με το πρώτο παιχνίδι με την, με την Πάξη στην Ουγγαρία την άλλη εβδομάδα. Σήμερα έχει φιλικό και η ΑΕΚ με τη Φύτεσε. 7 η ώρα είναι το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Rapid. Και 8 η ώρα είναι το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε. Ενώ αν δεν κάνω λάθος, όπως σήμερα και ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία του στην Ολλανδία ξεκινάει από σήμερα το βασικό στάδιο και συνεχίζει και αυτός την ενίσχυση. Λοιπόν, είχαμε και μια μεταγραφή ενδιαφέρουσα εχθές, καθώς επέστρεψε στον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο Κουρμπέλης που ήταν γνωστό εδώ και κάποιες εβδομάδες ότι είχε πρόταση από τον Αστέρα. Να θυμίσω ότι έχει γυρίσει εκεί και ο Κότσιρας. Το σκεφτόταν ο Κουρμπέλης, ενδεχομένως περίμενε μήπως προκύψει κάτι καλύτερο. Μάλλον αυτό δεν συνέβη και έτσι μετά τον Κότσιρα που επέστρεψε στον Αστέρα μετά από 6 χρόνια επιστρέφει και ο Δημήτρης Κουρμπέλης μετά από 10 χρόνια. Δύο παιδιά που να πω ότι είναι της περιοχής, έτσι. Ο Κουρμπέλης είναι από ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας και ο Κότσιρας είναι από ένα χωριό εκεί στη Μεγαλόπολη. Δύο Αρκάδες λοιπόν επιστρέφουν στην ομάδα του Αστέρα και νομίζω ότι σίγουρα θα είναι μια σημαντική ενίσχυση αυτή για την ομάδα της Τρίπολης, ώστε να μην μπει σε περιπέτειες όπως μπήκε φέτος. Βαγγέλη λέει τι προσπαθεί να καταφέρει η κλίκα Μαρινάκη στη Λίγκα. Τι προσπαθεί να καταφέρει, ο καθένας προσπαθεί να διεκδικούν την προεδρία της Λίγκας, που να πούμε την αλήθεια, η προεδρία της Λίγκας είναι πιο πολύ ότι είσαι αντιπρόεδρος και στην. Ποια θέση καταλαμβάνεις. Έχεις μια θέση μέσα στο συμβούλιο στην ΕΠΟ, δεν ξέρω ακριβώς. Και αυτό είναι το ζουμί, ας πούμε, ότι έχει και μία σχέση, ας πούμε, εκεί πέρα και ταλαβέρει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Τώρα ο καθένας, παιδιά, κοιτάει το δικό του συμφέρον τώρα. Μην το πολύ ψάχνουμε. Λοιπόν, βλέπω ένα δημοσίευμα 3:22 τη νύχτα από Μεξικό που λέει ότι ο Πινέδα που έχει πρόταση ανανέωση από την ΑΕΚ άναψε το πράσινο φως στη Μοντερέη, η οποία ψάχνει να φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ. Ωραία, εντάξει. Από το να ψάχνει μέχρι να φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ Μοντερέη. Είναι μια μεγάλη απόσταση. Όταν φτάσει η συμφωνία με την ΑΕΚ Μοντερέη, γιατί το θέμα είναι να τα βρουν οι δύο ομάδες. Διότι ο Πινέδα έχει ενεργό συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Δεν είναι ελεύθερος παίχτης για να συμφωνήσει και να τον πάρουν. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Έλα, Ταγκάρη, καλημέρα.
1: Κουμπάκια.
0: Στεφανάρα Παλούτολο.
1: Καλημέρα και στον Στεφάνο. Λοιπόν, πολύ χαρούμενος. Η ομάδα κράτησε τον αγαπημένο μου παίχτη, ένα παίχτη κόσμημα και για μένα παιχταράς. Ο Χουάντσο δεν ήταν ποτέ ο παίχτης που θα σου βάλει 15 πόντους.
0: Μπορεί να το κάνει. Δεν το κάνει συχνά, αλλά μπορεί να το κάνει.
1: Μπορεί να το κάνει. Κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, αλλά πάνω απ' όλα είναι, το παιδί είναι κόσμημα, είναι σπάνιος λίθος για την συμπεριφορά του, την ηθική του, αυτά που πρεσβεύει, πως έχει μεγαλώσει. Ισπανία, okay, όσο και να λέμε ό,τι και να κάνουμε, okay, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, ταινίστες, και τι δεν έχουν βγάλει αυτοί.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτός είναι, δεν ξέρω, είναι το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο. Πολύ σοφή, πολύ σωστή κίνηση. Είχε πρόταση πάρα πολύ μεγάλη από τη Real Madrid της. Και στον Παναθηναϊκό δίνανε αρκετά χρήματα. Αλλά από τη στιγμή που ο παίχτης ήθελε να μείνει, ήμουν σίγουρος ότι η διοίκηση έκανε αυτό που έπρεπε και το έκανε. Εγώ θεωρώ ότι ο Χουάντσο, αν με το καλό σταματήσει, ακόμα και να πάει, μπορεί ρε παιδί μου, να πάει στα 35 του, στα 36, στου Ντιάντες, δεν θυμάμαι τώρα που... Στον Διάντες νομίζω είχε ξεκινήσει. Να πάει στην Ισπανία, αλλά πιστεύω ότι θα έχει ένα ρόλο στον Παναθηναϊκό τώρα. Θα είναι πρεσβευτή στην Ευρωλίγκα. Θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι. Αν θελήσει το παιδί να μείνει και μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει σε κάποιο πόστο στον Παναθηναϊκό. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό.
0: Μπορεί να έχει και κάποια πρόταση από το φίλο τον Άνταμ Σάντλερ για να πάει στο Χόλιγουτ. Δεν το ξέρεις τι μπορεί να κάνει.
1: Ναι, σωστό.
0: Μπορεί να πάει στο Χόλιγουτ.
1: Κοίτα, κυκλοφορεί μια φήμη ότι κάποια Ελληνίδα του έχει κλέψει την καρδούλα.
0: Μετά από τόσα χτυπήματα.
1: Ναι. Και πρόσεξε.
0: Όποιος πηδάει λέει πολλά παλούκια, κάπου ξέρεις, ναι, ας πούμε.
1: Και πρόσεξε, και δεν είναι ούτε μοντέλο, ούτε ηθοποιός, ούτε τραγουδίστρια, ούτε τίποτα.
0: Καλό παιδί να είναι.
1: Είναι, εντάξει, ένα σε πολύ normal επάγγελμα και μπράβο, μπράβο, μπράβο στο κορίτσι, μπράβο, γιατί μπορεί να παίξει και το ρόλο του αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι και για τα όσα ακούγονται τα άλλα για το Χουάντσο, έτσι, γελάει και το σύμπαν, γελάει και το σύμπαν τώρα, εντάξει, okay.
0: Εδώ και εγώ είχα εδώ πέρα καθημερινά μηνυματάκι στο live. Ότι πάει, φεύγει ο Χουάντσο, φεύγει ο Χουάντσο. Θα το πάρουμε το Χουάντσο, φεύγει ο Χουάντσο. Τώρα δεν ξέρω, δεν μου γράφει και τι και πώς ήταν αυτός. Εντάξει, ωραία. Επιβεβαιώθηκε πάντως. Έχω μηνύματα από Ρόδο εδώ πέρα που ζητάω ο άλλος ο γραφικός. Λέει κλείσει το γραφικό, τον Ποστάτζο από την Πάτρα και τέτοια. Εντάξει, από τη μία λέει βγες τάκι, μόλις βγαίνει κλείσει το γραφικό. Για να καταλάβει τώρα τι γίνεται.
1: Την καλημέρα μου εκεί στη Ρόδο. Η Σάιμποριά του και που εκεί. Λοιπόν. Βγαίνει ρε γραφικέ, βγαίνει. Λοιπόν. Τώρα για Μουντιάλ, Αργεντίνα, το θεωρώ δύσκολο. Είμαστε αργή ομάδα, δεν μας βλέπουν καλά με τους Άγγλους. Αλλά έχουμε και DNA, έτσι. Έχουμε και DNA.
0: Δεν έχει παίξει και... κανένα Αγγλία, κανένα ποδόσφαιρο. Ούτε η Αργεντινή, αλλά ούτε και η Αγγλία δηλαδή. Μπορώ να πω ότι έχει. Τώρα εκεί που έχουμε φτάσει όλα γίνονται. Όλα γίνονται.
1: Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Και 6-6 μη τελικούς, δεν το ξέρω, δεν το θυμόμουν αυτό. 6-6. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα μου σε όλους και θα τα πούμε. Θα τα πούμε εμείς. Μπορεί να ανέβω και κάποια Αθήνα κάποια στιγμή, θα δούμε, θα σε πάρω τηλέφωνο. Αλλά δεν το βλέπω. Μάλλον για Γιαννακόπουλος.
0: Εντάξει, Λαράκι μου.
1: Θα τα πούμε.
0: Μιλάμε, έλα, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα, τι είναι.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά, φίλε.
2: Πάνος είναι στα...
0: Ο Στέφανος Παλότολο.
2: Α, ο Στέφανος. Καλημέρα και στο Στέφανο. Να σου πω τώρα κάτι τελείως για την εκπομπή. Είμαστε πάρα πολύ τελικά και που ακούν την εκπομπή. Χθες ήμουνα σε δικαστήρια μάρτυρα σε ένα φίλο μου.
0: Ναι.
2: Και πάω να αφήσω το πάρκινγκ εκεί, το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ εκεί στην Αργοστολίου. Ακούω το κύριο εκεί πέρα, Σπορ FM, του λέω Σπορ FM, ακούω. Ναι, μου λέει το πρωί μέχρι το βράδυ. Και εντάξει, σ' ακούει και εσένα, εντάξει, είναι φανατικός.
0: Είμαστε παντού.
2: Λοιπόν, όπως είπαν και οι άλλοι, ο Χουάντσο τελικά έφυγε, εντάξει, μια χαρά. Πήγε εκεί που έπρεπε. Αχ, τέλος πάντων. Λοιπόν, νομίζω ήταν πολύ καλή κίνηση τώρα πέρα από την πλάκα, γιατί δίνει πολλά πράγματα αυτός ο παίχτης και πράγματα τα οποία δεν φαίνονται και δεν αποτυπώνονται στις αντιστοιχίες και στα...
0: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά είναι κόσμημα για το ελληνικό μπάσκετ. Κόσμημα για το ελληνικό μπάσκετ.
2: Που αναγνωρίζεται από όλους. Δηλαδή, έχω δει πως τα ρίσματα της... Νομίζω και της ΚΑΕ Ολυμπιακός, επίσημης ΚΑΕ, και όχι μόνο οπαδών που τον, πώς το λένε, τον εξυψώνουν έτσι και τον... γιατί ήταν ο μόνος που κάτσε, αν θυμάσαι καλά, στην απονομή.
0: Ναι, τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι.
2: Τα θυμούνται όλοι, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα για το ποδόσφαιρο να πούμε 2-3 πραγματάκια. Νομίζω ότι είναι, αν τελικά ισχύει αυτό το πράγμα, ότι είναι εντάξει ο Κρίστιανσεν, νομίζω ότι άλλη μία μεταγραφή μας μένει ακόμη και πρέπει να έχει κλείσει το ρόστερ. Δεν ξέρω πώς θα πάμε την άλλη εβδομάδα, αν θα εμπιστευτεί τους πιο καινούριους, τους πιο παλιούς. Γιατί συνήθως όλοι λένε ότι τα προκληματικά, ειδικά τους πρώτους γύρους, τους δίνεις με την περσινή ομάδα.
0: Θα σου πω εγώ πώς το βλέπω. Νομίζω ότι θα πάει με 7-8 παλιούς και 2-3 καινούριους.
2: Ναι. πιθανόν να παίξει ο Κρίστιανσεν, δεν νομίζω ότι θα παίξει.
0: Όχι, ρε, ποιος Κρίστιανσεν, όχι, ρε, δύο-τρεις καινούργοι θα παίξουν αυτοί που έχουν έρθει νωρίς.
2: Ναι,
0: ο Πένια, α πούμε, στο τέρμα θα παίξει.
2: Καλά,
0: ο Καμαρά θα παίξει. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε.
2: Άρα και κανένα επιθετικό από του καινούριου μπορεί.
0: Α δούμε. Δεν νομίζω επιθετικό, όχι. Δεν νομίζω. Μπροστά πιστεύω ότι θα είναι.
2: Καλά, και ο Γιάγκο καινούριο είναι.
0: Ο Γιάγκο είναι σαν καινούριο είναι.
2: Λοιπόν, αυτά παιδιά τα λέμε. Να είμαστε καλά. Καλημέρα, γεια.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα. Α, έπεσε. Αυτό έπεσε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά εμείς στα μηνύματα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πέσουν να πάνε διακοπές και να αφήσουν τοξικότητα πρωί-πρωί. Καλά, περάστε το Σάββατο. Μιλτιάδης από Λεμεσό. Το είπα, Μιλτιάδη, ό,τι είπε, το μετέφερα. Έλα, μη στραβώσει. Λέει πλαγίτσα, κάνουμε. Υπάρχει βιντάκι πρωθυπουργού σε επίσκεψή του πριν από λίγες μέρες στη Νέα Σμύρνη που λέει σε κάτι μαθητές. Ποιος θα πάρει παιδιά του Μουντιάλ. Εγώ λέω η Γαλλία, λέω Παναγιώτη. Εντάξει, δεν έπεσε μέσα, ρε φίλε. Όλοι εμείς δεν πέφτουμε μέσα, δηλαδή τώρα μόνο. Ο πρωθυπουργός φταίει που δεν έπεσε μέσα τώρα. Αμάν πια κι εσείς δηλαδή. Αμάν, λύσα το έχετε κάνει. Από τα χειρότερα παιχνίδια της Γαλλίας ξεκίνησε και με το πέναλτι δώρο. Πολύ ποιότητα Ισπανία. Ίσως βέβαια το μάτς να κρίθηκε πολύ νωρίτερα στην επίσκεψη του Κούλη, λέει, στη Γαλλία για τις 14 λέει, Ιουλίου. Λέω Αναστάσεις από το Σέντρουπ. Μην ρίχνετε τα ποδοσφαιρικά σε τις ευθύνες αλλού. Μου λέει εδώ ο φίλος. Στο live θα είναι, λέει, και σήμερα δύο υποψηφιότητες για την Προεδρία της Λίγκας. Δεν ξέρω. Θα είναι δύο, μπορεί να μην είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα το δούμε αυτό, γιατί κάτι τέτοιο γράφεται στα ρεπορτάζ. Καλημέρα, παιχταράδες. Σας στέλνω μήνυμα γιατί κάθε φορά που δεν στέλνω, με ρωτάνε αν είμαι καλά. Να πω λοιπόν στον Δημήτρη ότι είμαι μια χαρά και περιμένουμε να στείλει και εκείνος μήνυμα στην εκπομπή, όχι μόνο να ακούει. Κατά τα άλλα, βάμος Αργεντίνα. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Καλώς το κορίτσι μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Έφυγε η Γαλλία μου, έφυγε αρκετό άγχος και σήμερα νιώθω ελαφρύτερος. Λίγο πάρε το όπλο σου, βάμος Αργεντίνα, λέει ο Αλέξανδρος. Αθλητές Αροχουάντσο Λίγη, λέει ο Βασίλης Βέργη Ολυμπιακός. Καλημέρα, Ολυμπιακός από Σαμοθράκη, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Σαμοθράκη. 26, 16, 16, 26. 30 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ήμουν εκεί, φαντάρος. Μαρτυράμε πως είμαστε τώρα παλότερα, κατάλαβες. Άρα είχα πάει πολύ μικρός τώρα, να το πω αυτό. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Άλλη μια γραμμούλα.
1: Ρε Βαγγελάκη, γιατί το ξέχασα, ρε.
0: Έλα,
1: ρε, το μήνυμα του γραφικού.
0: Τι.
1: Ήθελα να πω κάτι για το Χουάντσο, αλλά με το μήνυμα του γραφικού και επειδή δεν έχει γραμμές, είναι πριν το διάλειμμα, να το πω στα γρήγορα.
0: Για πες.
1: Όταν χτύπησε ο Λεσόρτ ήταν πολύ πιθανό να φύγει εκείνη τη χρονιά από τον Παναθηναϊκό να παίξει NBA.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν χτύπησε ο Λεσόρτ, πήγε ο Γιαννακόπουλος στο σπίτι του, την πρόταση πάλι, τέλος πάντων. Και μάλιστα με τα ίδια συζητιόταν για τα χρήματα. Τελικά, ό,τι είχαν συμφωνήσει πριν, μάλλον η πρόταση υπήρχε στα 2.700 περίπου. Ο Χουάντσο, λοιπόν, γιατί δεν ξέρω πόσοι την ξέρουν αυτή την ιστορία, όταν το έμαθε ότι η ομάδα, παρόλο ότι χτύπησε τόσο πολύ σοβαρά, θα επαναφέρει την πρότασή της, μάλλον υπήρχε η πρόταση, είναι η ίδια πρόταση, ζήτησε, μάλλον είπε ότι αν υπάρξει κάποια διαφορά στο οικονομικό, θα μου κόψετε από το δικό μου συμβόλαιο για να συμπληρωθεί το συμβόλαιο του Ματίας. Αυτός είναι ο Βάμψο. Και νομίζω ότι μπορεί να το έχεις ακούσει και αυτό. Και εσύ αυτή την ιστορία. Για τεράστιο άνθρωπο. Για τεράστιο άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό είχα να πω.
0: Έγινε.
1: Και τα λέμε.
0: Έγινε. Μου λέει Βαγγέλη, εσύ που είσαι σοβαρός, λέει τι πιθανότητες δίνεις να μείνει ο Πινέδα. 70% δίνω πιθανότητες, γιατί πλέον το βλέπω κάθε καλοκαίρι αυτό το έργο και η κατάληξη είναι πάντα ίδια. Κατάλαβες, δηλαδή κάθε καλοκαίρι ας πούμε έρχονται, είναι σίγουροι και πάντα είναι αυτό το εκνευριστικό ότι επειδή είναι άλλες οι ώρες πάντα ερχόμαστε εδώ πέρα το πρωί για εκπομπή και έχουν δημοσιεύματα από Μεξικό, αυτό ο Πινέδα, εκείνο Πινέδο, άλλο Πινέδα. Μετά από κανένα μήνα ξαναμείνει στην Άκο Πινέδα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι το πιο πιθανό είναι να μείνει, διότι δεν νομίζω ότι περνάει και άσχημα ο Πινέδα στην Άκο. Έτσι. Βέβαια θα μου πει αν του δώσει ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλο στον ίδιο εκεί, οκ. Okay. Τι να σου πω τώρα. Αυτοί λένε 50-50, εγώ θα πω ότι είναι παραπάνω λίγες, παραπάνω πιθανότητες να μείνει στην ΑΕΚ. Βαγγέλη, καλημέρα. Σα ακούω πολλά χρόνια και στην παρέα μου που ταξιδεύω για δουλειά. Τον τελευταίο χρόνο ο Σπόρεφ Πάτρα έκοψε την εκπομπή τη δική σου και τι υπόλοιπε. Παίζει κονσέρβα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, είναι θέμα του Σπόρεφ Πάτρα. Έχουν, νομίζω, πλέον επιλογή να έχουν κάποιε συγκεκριμένε εκπομπέ live, μεταξύ των οποίων δεν είναι το πρωινό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, είναι ζήτη των ανθρώπων εκεί. Μπορεί να το μεταφέρει, λέει, κάπου μπα και το μάσπρι μέρα, γιατί ο Σπόρεφ Πάτρα μα έκοψε για το Σπόρεφ, λέει, με σεβασμό. Αλέξη, όχι, φίλε. Μόνο με τον Σπόρεφ Πάτρα μιλάτε με εμά εδώ. Δεν μπορείτε να πείτε κάτι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι εμείς. Δεν το είπα για κακία, λέει φίλε. Το είπα επειδή είναι πολύ ωραία εκπομπή σου. Είναι πολύ κακό να χαλάει το κλίμα για τις ομάδες. Στέλιο, το ξέρεις ότι πάντα ότι ό,τι προκύψει τέτοιο πράγμα είμαι εδώ για να το σβήσω. Για να κρατάμε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που υπάρχει. Όταν κάποιος ξεφεύγει, εδώ είμαι εγώ. Γιατί λέω ότι αυτή η εκπομπή είναι δική σας. Αλλά υπάρχει κάποιος που πρέπει να βάζει κανόνες. Γιατί αν δεν υπάρχει κάποιος να βάζει κανόνες, καταλαβαίνετε τι θα γίνει εδώ. Παλότερα, καταλαβαίνεις εσύ. Λίγα πράγματα. Μετά από 40 χρόνια ραδιόφωνο, καταλαβαίνει 5 πράγματα για αυτός. Θα μάθει που θα πάει. Στα 140. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει. Κάθε πρωί βάζω Sport FM. Είναι συνήθως η εκπομπή του Μπάμπη, λέει, και συνήθως η ενότητα στο στοίχημα. Αυτό το παλικάρι που δίνει προγνωστικά πρέπει να έχει στείλει πολύ κόσμο στον Κουβά. Χθες έβλεπε Γαλλία πρόκληση. Εμπαπέ και μήνυμου δύο τελικές. Κοίταξε, Ηρακλή, στο στοίχημα δεν υπάρχει τώρα στάνταρ και τέτοια πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Μιλάς για τον Καραζαφέρη, που ο Γιάννης είναι μια ζωή στοιχηματζής, ο άνθρωπος. Με το στοίχημα ασχολείται. Δεν μπορεί να τα πιάνει όλα όμως. Έτσι. Το να λέμε μια μέρα ότι χθες δεν έπιασε τίποτα, δεν έπιασε. Άλλες φορές που τον έχω ακούσει εγώ, έχει πέσει μέσα. Πάμε time out τώρα και ερχόμαστε δυνατά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Συσχετήθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στο Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονος οι κατηγορούμενοι του. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μάλιστα με Θράκων.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ
10: αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Αλέξη, το θέμα για το Sport FM Πάτρας που μιλάγαμε πριν, δεν μπορώ να το μεταφέρω κάτι. Σου είπα πριν, δεν μπορώ να το μεταφέρω κάπου. Δεν έχουμε να μεταφέρουμε κάτι κάπου. Είναι θέμα του σταθμού εκεί στην Αχαΐα. Η ρήτρα στο συμβόλαιο λέει του Πινέδα λέει το εξής: αποχωρεί από την ΑΕΚ μόνο με 8 εκατομμύρια. Ζεστά όλο το ποσό και αυτό αφορά μόνο ομάδες Νότιας Αμερικής. Ναι, το γνωρίζω. Αυτοί κάτι γράφουν για 7, αλλά είναι σίγουρο ότι η ΑΕΚ αν δεν πάρει το 8, το συγκεκριμένο ποσό, δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον παίχτη. Ναι, φιλαράκο, είμαι κρυόκολος. Εγώ δεν έχω χιούμορ. Να είσαι καλά, εσύ που είσαι Λεβέντης και είσαι το παιδί της παρέας. Εντάξει, εγώ είμαι κρυόκολος. Εσύ έχεις χιούμορ και είσαι η χαρά όλων των φίλων σου. Να είσαι καλά πάντως. Λοιπόν, Βαγγέλη, αναρωτιέται με λέει γιατί να γυρίσει ο Πινέδα Μεξικό όταν έχει τη μοναδική ευκαιρία να κουνήσει Αντώνη Λεωμάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ μεγάλη απογοήτευση η Γαλλία. Χθες μας ξενέρωσε ο Λοποκοτατζής. Εντάξει, ρε, φίλε, θα το ξεπεράσεις, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλή αντάμωση να έχουμε το Σάββατο. Φιλιά στην Ειρήνη που πρόθεσε να κάνει κράτηση και για μένα, λέει αρετή. Αφού πάτε πακέτο. Αφού πάτε πακέτο. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Θα σ' άφηνα απ' έξω, ρε ρετούλα. Θα τα πούμε το Σάββατο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και μπομ βουαγιάζ στους Γάλλους που εχθές δεν έδειξαν για ποιο λόγο βρέθηκαν στα ημιτελικά του Παγκοσμίου. Το σημερινό πιστεύω θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και βλέπω στα σημεία την Αγγλία να περνάει. Καλή συνέχεια, λέω Αργύρης. Καλημέρα, κύριοι. Μετά από πολύ καιρό που επιτρέπει η δουλειά να σας ακούσω, Βαγγέλη, επειδή σας άκουσα, είπες νομίζω πως αν ο Πινέδα αποφάσισε να γυρίσει σπίτι, θα είναι δύσκολο να μείνει. Η Άγγελα να φέρει λέει σε άξιο ότι θα πρέπει να δώσει τα ίδια λεφτά που θα δώσει και στον Ρομπελίν και έχει και το τσουλού για να το δελάσει. Ελπίζω να μείνει, αλλά δύσκολο, λέει η Άννα, η Αγγτζού από τη Λάρισα. Γεια σου, κορίτσι, χαίρομαι που τα λέμε μετά από καιρό. Καλημέρα, σε ποιο μοιάζει, λέει ο Αλή, στον πειρατή από την ταινία Captain Phillips, λέει. Σομαλί και οι δύο. Οχ, οχ, πάω και τι φέρατε, ρε. Τι φέρατε, ρε, μπας και ήταν από εκεί. Ακροατή, μη δεν το πάμε αυτό, καλημέρα. Το πάμε αυτό, μην επιμένεις. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι το κάνεις για καλό, αλλά μην επιμένεις, άστο. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Βαγγέλη, σ' ακούω χρόνια, επειδή δουλεύω στις 8, συνήθως δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο, οπότε χαίρομαι πολύ σήμερα που πάω ταξίδι αεροπορικό που σε καλώ.
0: Πας αεροδρόμιο τώρα δηλαδή.
1: Πάω αεροδρόμιο, ναι.
0: Ωραία. Καλό ταξίδι να έχεις.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δύο-τρία θεματάκια έτσι.
0: Ναι,
1: το πρώτο θες. Είναι ότι ο Ισπανός πήρε την ταυτότητα του Γάλλου για μένα, δηλαδή πραγματικά έβλεπε στο μάτι και έλεγε σε μία από τις τέσσερις περιόδους που λέει και ο Μαραντόνα πια κάτι θα γίνει, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Ναι. Και ο Λίσσα επίσης δεν τον είδα, ήταν πολύ αρνητικός.
0: Όχι, δεν του βγήκε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Δεν του βγήκε τίποτα, τους κλείσαν, τους μπλοκάραν από παντού οι Ισπανοί, τους πήραν την μπάλα, δεν τους την έδιναν να παίξουν. Έτσι, και όπως γράφει και εδώ ένας πολύ σωστά ένα μήνυμα, ένας φίλος που το έχει στείλει πριν από 2-3 λεπτά. Αντικειμενικά τώρα λέει ο προπονητής της Ισπανίας έκανε μάθηση στον Δεσάπ, προπονητής Γαλλίας, και αποδείχθηκε ότι η ομαδικότητα νικάει το ατομικό ταλέντο. Αυτό είναι μια αλήθεια για το χθεσινό, γιατί πραγματικά οι Γάλλοι μπορεί να διαθέτουν εξαιρετικό ταλέντο σε ατομικό επίπεδο, αλλά ομάδα στο επίπεδο της Ισπανίας δεν είναι.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Ήθελα να ρωτήσω. Αυτό το περίφημο έμεσο που λέγαμε παλιά, το έχουμε πλέον καταργήσει. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις πέφτει μια κλωτιά οριακά εντός της περιοχής, ο παίκτης δεν πηγαίνει για γκολ, αλλά και πάλι πέναντι θα σφυρίξουν. Μήπως έπρεπε να το δουν αυτό με το έμεσο.
0: Δεν θα πάρει χαμπάρι αν το καταργήσανε. Δεν νομίζω να έχουν καταργήσει το έμεσο.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να έχουν καταργήσει.
1: Βλέπω ότι έχουν πάρα πολύ καιρό να σφυρίξουν το έμεσο και.
0: Γίνονται και τόσες πολλές αλλαγές εσύ που μην έγινε αλλαγή και το πήραμε χαμπάρι τώρα.
1: Ναι. Κάτι ακόμα ότι τελικά εμείς όταν πήραμε τον κύριο το 2004 δεν είχαμε πάρει μισό σπίριγμα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια όποιος το έχει σηκώσει τα σπίριγματάκια του τα έχει πάρει, έως και τις σπίριγματάρες βλέπε κουκουρέγια. Εμείς πήραμε χωρίς πέναλτι και χωρίς μισό σφύριγμα ευρωπαϊκό. Έτσι. Αυτό είναι τρελή υπόθεση.
0: Κάτσε, πέναλτι βαρέσαμε. Δεν βαρέσαμε στον πρώτο αγώνα με την Πορτογαλία. Που κέρδισε ο Σιγκαρέτη.
1: Εννοώ ότι δεν χρειάστηκε να πάμε στη διαδικασία.
0: Α, στη διαδικασία, ναι. Και καλύτερα γιατί δεν μας. Αλλά εδώ έτσι πως ήταν ο Νικοπολίδης τότε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο φίλος και αδερφός μας, ο γείτονας εδώ, Πιέρ Λουίτζι Κολίνα, δύο μάτς που μας στήριξε, νομίζω ότι ήταν με το Γάντι απέναντι, ήμασταν πολύ ωραίος. Δηλαδή, για Ελλάδα, Πορτογαλία, διοργανώτρια σε τελικό, η διαιτησία ήταν. Ενώ θα μπορούσε η σημερινή εποχή να είναι πολύ παραπάνω με την Πορτογαλία. Έτσι δεν είναι.
1: Συμφωνώ, αλλά ήταν. Δεν τους αδικήσαμε σε κάτι, ούτε βγήκανε ποτέ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θα μπορούσαν να μας φάξουν. Ναι. Αυτό λέω. Ναι, θα μπορούσαν να μας φάξουν και δεν θα μιλάει κανένας. Ελλαδίτσα είμαστε. Ποιος θα μιλάει.
1: Σωστό. Ναι, ναι. Και γενικά πιστεύω, σαν φίλαθλη και στην Ελλάδα, μια Έλληνε είμαστε, αλλά και στο εξωτερικό, πρέπει να ζητάμε δίκαιο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάποιες φορές βλέπεις ότι πάει στο VAR και είναι μια δύναμη και μια δυνατή και ξέρεις ποια θα είναι η απόφαση από πριν. Εντάξει, το έχουμε, πιστεύω ότι το έχουμε ξεφυλώσει γενικά.
0: Ναι.
1: Αυτά από μένα. Πολλούς χαιρετισμούς στον συνάδελφο Μίτσο που και αυτός ακούει πολλές φορές πηγαίνοντας για δουλειά.
0: Να
1: και συνεχίστε έτσι και με μουσικάρες και με όλα. Μας κάνετε πάρα πολύ καλή παρέα το πρωί.
0: Χαίρομαι, φιλαράκο μου. Να είσαι γερός. Καλό καλοκαίρι.
1: Εύχομαι. Να είστε καλά.
0: Και καλό ταξίδι να είσαι. Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Τι θες, θες να πάει κοντά στο μικρόφωνο? Άμα μπορείς πήγαινε λίγο κοντά στο τηλέφωνο στο μικρόφωνο. Εντάξει. Την ανοιχτή δεν μπορείς να τη βγάλεις? Δεν μπορείς.
2: Περίμενε γιατί εδώ πέρα είναι.
0: Έχει κάμερες πολλές στην Ελβετία?
2: Εγώ σε κάθε χιλιόμετρο.
0: Το νου σώμα είναι.
2: Τώρα καλύτερα.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
2: Ωραία.
0: Για
2: ο
0: πάμε.
2: Πάντσο ήταν που θα φύγει, ε.
0: Ποιος?
2: Ο Πάντσο.
0: Τι?
2: Ήταν που θα φύγει να πάει αλλού.
0: Εντάξει, τον ήθελε και σαν τρελή κυρία, η αλήθεια είναι. Δεν είναι ότι δεν είχε προτάσεις, είχε προτάσεις. Αλλά έγινε αυτό που ήταν και το πιθανότερο.
2: Να πάει αλλού.
0: Εντάξει, τον ήθελε και σαν τρελή κυρία, η αλήθεια είναι. Δεν είναι ότι δεν είχε προτάσεις, είχε προτάσεις. Αλλά έγινε αυτό που ήταν και το πιθανότερο.
2: Εδώ θα κρίσα, εδώ θα κρεμάσει τα παπούτσια που λένε.
0: Ναι, ναι, τώρα πλέον.
2: Σήμερα,
0: ναι. Τώρα πλέον,
2: σήμερα
0: ναι.
2: Τι θα γίνει στο φιλικό, θα παίξουν 90 λεπτά και μετά άλλα 30, κάτι τέτοιο διάβασα.
0: Έχουν ζηλέψει από το Μουντιάλ και θα παίξουν και παράταση, ναι. Θα παίξουν 7 ώρα το φιλικό, θα παίξουν κανονικά το φιλικό 90 λεπτά και μετά θα κάνουν ένα διάλειμμα και θα παίξουν άλλο ένα μισάωρο. Το έχουν συμφωνήσει δύο προπονητές.
2: Δεν μπορούσα να βάλω άδεια, θα πήγα να το δω. Είμαι λίγο μακριά, γιατί είναι μακριά η Βιέννη. Αλλά δεν μπορούσα να βάλω άδεια.
0: Ναι, ο δικός πόσο είναι δηλαδή να πας?
2: Είναι κανένα 6 ώρες.
0: Είναι μακριά, δεν είναι κοντά.
2: Γιατί φαντάσου μπαίνεις κέντρο Αυστρία, εδώ με πιο έξω, κοντά σε αστέρα με τη Γερμανία, Ελβετία. Είναι μακριά.
0: Η Ουγγαρία εκεί που παίζει την άλλη εβδομάδα, βολεύει?
2: Βολεύει, αλλά δεν έχω κρατήσει, έχω βάλει την άδεια όλη για...
0: Για Ελλάδα.
2: Την άδεια του Παναγιωτιού. Και λέω, ας το παίξουμε κανένα παιχνίδι στην Ευρώπη εδώ κοντά, θα τύχει πιο μετά.
0: Αυτό το Πάξ εντωμεταξύ, το Πάξ είναι ένα χωριουδάκι ουσιαστικά, κομμόπολη ας πούμε, καμιά 15-20 χιλιάδες πληθυσμό και είναι καμιά εκατοσταριά χιλιόμετρα έξω από το Στουτγκάρδη, εκεί που θα γίνει το μάτς την άλλη εβδομάδα. Έξω από το Στουτγκάρδη, έξω από τη Βουδαπέστη, συγγνώμη.
2: Ναι, είναι από την Αυστρία, από τα σώνα Αυστρία-Ουγγαρία είναι 1,5-2 ώρες.
0: Ναι.
2: Αλλά το θέμα είναι να περάσει στην Αυστρία. Όλη την Αυστρία, να διασχίσει όλη την Αυστρία.
0: Διασχίσει
2: όλη την Αυστρία. Για μετά στο.
0: Έχει παιχνίδια, έχει παιχνίδια ακόμα. Έτσι κι αυτό είναι και μικρό γηπεδάκι εκεί.
2: Δεν ξέρω και η Ελβετία τι ομάδα έχει εδώ πέρα στην Ευρώπη. Η Τούν είναι και η Σαγκάλεν.
0: Έχει δρόμο, θα έχει παιχνίδια.
2: Έχει. Ωραία. Η εμφάνιση πολύ καλή.
0: Η φανέλα εννοεί.
2: Ναι. Και η άσχημα που το σήμα έχει. Της Ρεάθαλο που βγει ό,τι είναι Αττική, σημεία της Αττικής. Ωραία.
0: Μάλιστα ρε φίλε. Άλλο.
2: Καλημέρα μου, καλημέρα σε όλους σας.
0: Έγινε.
2: Καλημέρα και στο φίλο μου το Λάπη, το Ταβιτζή, την Γιούβολη.
0: Έγινε αγόρι.
2: να περάσετε καλά Σαββατό.
0: Να είσαι καλά ρε φιλαράκι.
2: Γεια.
0: Άντε, γεια, γεια, γεια. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Κύριε Βαγγέλη.
0: Ωπα. Για στο λίγο να ακούσουμε αυτό, τι νούμερο είναι αυτό.
3: Κύριε Βαγγέλη.
0: Έλα, κύριε Μαρία.
3: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Σαν να το πιάνουμε. Έλα, ρε. Τελείωνε τώρα. Τελείωνε φουρνάρι, τελείωνε.
4: Τελικά, όχι, δεν το έκανα καλά. τι γίνεται, παιδιά.
0: Παρανή, τι έγινε.
5: Με τον Πανούλη είστε. Όχι,
0: Στέφανο Παλότολο.
5: Α, είναι αυτός που κάνει τα... Ρε, σύ, φίλε, δεν με έχεις εμένα τη... Στα τέτοια, στα
0: ζαρδάμ δεν είσαι
5: στο φωτάκια, ρε φίλε. Δεν έχω πει τίποτα το περίεργο εγώ ή το
0: αρχαίο. Όχι, αλλά αυτό το κύριο Βαγγέλη σήμερα μπορεί να το κλέψει να το βάλει κάπου.
5: Α, έχει γάμο. Δεν μου βγήκε τόσο καλά, όχι. Αν και έκανα προπόνηση για ένα δίλεπτο, δεν.
0: Προσπάθησες, λες τη λαλακία να κάνω σήμερα.
5: Α, καλά, ναι, Ελένα. Καλώς ήταν. ρε φίλε Βαγγέλη.
0: Ναι.
5: Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα πληρώνανε τα ψώνια, ας πούμε, με ρολόι.
0: Με τι?
5: Με ρολόι, ρε φίλε.
0: Α, με ρολόι,
5: ναι.
0: Ναι, ναι, στο ρολόι.
5: Δεν το είχα φανταστεί. Τι το έχεις φανταστεί εσύ ποτέ?
0: Πού να φανταστώ, ρε φίλε. Εδώ μέχρι όταν ήμασταν παιδιά δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο. Φαντάζω τώρα τη ζωή μας χωρίς κινητό τηλέφωνο, τώρα πλάκα κάνεις. Όλα αλλάζουν, Παναή. Όλα αλλάζουν, Παναή.
5: Είμαι μαλώνει, λένε.
0: Τι λέει?
5: Εδώ είχε δελτίο στην καραντίνα, είχε δελτίο να πας να πας, μου λέμε.
0: Τα ξέρει, λένε όλα, ε.
5: Τα ξέρει, βέβαια.
0: Καλά είναι το κορίτσι, καλά είναι το κορίτσι.
5: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας, την αγάπη μου.
5: Επίσης, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, σε αγαπάμε και καλά. Εγώ είδα το παιχνίδι χθες.
0: Ναι.
5: Εγώ απογοητεύτηκα να σου πω την αλήθεια από τη Γαλλία. Πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί όλοι περιμέναμε να κάνει κάτι και δεν έκανε τίποτα. Βάλε τουλάχιστον ένα 2-1, να δούμε λίγο μας.
5: Κοίταξε, παιχνίδι είναι ντέρμπι, έτσι. Και περίμενα, ας πούμε, ένα παιχνίδι σάξιο. Ισπάνια. Πολύ καλή, ρε φίλε. Εγώ δεν το εστιάζω ότι ήταν κακή η Γαλλία. Δεν την άφησε η Ισπανία να κάνει το παιχνίδι της.
0: Βέβαια, 100%. Ρε.
5: Δηλαδή σε όλες τις δεύτερες μπάλες, σε όλες τις μονομαχίες, φίλε, ήταν εκεί. Λες και φυτρώνα, ρε.
0: Δεν, πρόσεξε να δεις, το θετικό για την Ισπανία και το κακό για τη Γαλλία είναι ότι δεν την άφησε όχι μόνο να βγάλει τις γνωστές συνεργασίες της που βγάζει την επίθεση με αυτούς τους παιχταράδες, δεν την άφησε τη Γαλλία ακόμα και σε ατομικό επίπεδο να ξεδιπλωθεί. Δηλαδή ήταν τόσο καλά κλειστή η χώρη. Που δεν είδες, ας πούμε, μια προσπάθεια όπως είπες εσύ από τον Ολίσε, από τον Μπαρκολά, από τον Ντουέ που μπήκε μισή ώρα, από τον Εμπαπέ. Δηλαδή ήταν τόσο συγκεντρωμένοι και τόσο φόκους στο πλάνο τους που τους Γάλλους, ειδικά μετά το πέναλτι, μετά το πέναλτι τους τελειώσανε. Έτσι, ναι, έπαιξε όλο και το πέναλτι.
5: Όταν βάζει αυτό, φαινόταν με την Ισπανία και στα προηγούμενα, αν προηγούνταν η Ισπανία, δεν τελειώναν όλα, φιλέ.
0: Ναι, από το γκολ και μετά στο μάτς.
5: Ναι, είναι τέτοιο το παιχνίδι της Ισπανίας που δύσκολα θα κάνεις παιχνίδι μετά.
0: Πάνω έχουν πάει τελικό και έχουν φάει ένα γκολ μόνο. Σε 7 μάτς, τι συζητάμε τώρα.
5: Αλλά όπως τα βλέπαμε μέχρι τώρα, γιατί εγώ είπα ότι μπορεί να έχει φάει ένα γκολ, αλλά δεν έχει πείθει όμως ότι μπορεί να πάρει έτσι καθαρά ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Και όμως το πήρε, έτσι. Το πήρε. Και έπρεπε να βάλει και άλλα γκολ. Δεν το στάνωνα. Εγώ δεν με...
0: Κύριε Κιμαγκιά της, που όλα αυτά τα κάνει με τον Ωρεαθάμπαλ μπροστά και όχι με έναν Μοργέντες, με έναν Βίγια. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει κάλλιστα και με τον Νίκο τον Γουλιάμς να είναι ουσιαστικά...
5: Ναι, αλλά βλέπεις όμως, είναι πολύ δουλεμένη, πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, κομπιουτεράκια είναι αυτή, κανονικά.
5: Κομπιουτεράκια, φίλε μου, θυμίζει, ας πούμε, το παιχνίδι του Γκουαρδιόλα, ξέρω εγώ. Τότε στην Ισπανία, στην Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, καλά λες.
5: Τώρα τι να πω, δηλαδή έρχεται το απόψινό το παιχνίδι και πάλι εγώ το βλέπω αίμα κι άμμος.
0: Για το χτεσινό να κλείσουμε, να σου πω ότι ξέρεις αυτά τα expected goals που λέμε. Αυτά είναι υποσχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Εχθές οι Ισπανοί ανάγκασαν τους Γάλλους σε αρνητικό ρεκόρ στη χειρότερη επιθετική εμφάνιση της ιστορίας στη διοργάνωση με 0,3. Δηλαδή οι υποσχόμενες ευκαιρίες τους για γκολ ήταν 0,3. 0,3 γκολ. Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Αυτό το νούμερο φανταστείς. Αυτό δηλαδή να παίζει μια μεγάλη ελληνική ομάδα με την τελευταία του πρωταθλήματος. Ένα 0,6, 0,7 ο τελευταίος θα το έχει. Ας πούμε, θα κάνει 2-3. Το 0,3 είναι μηδενικό τελείως.
5: Σου είπα ότι δεν την άφησαν τη Γαλλία να κάνει παιχνίδι καθόλου.
0: Καθόλου, είναι αυτό που είπα πριν. Δεν σου δώσαν την μπάλα καθόλου τα παιδιά.
5: Καθόλου. Απίστευτο. Ήταν τόσο πολύ διαβασμένοι Ισπανοί που δεν είναι. Μπράβο το. Μπράβο το, φίλε.
0: Έτσι είναι. Τώρα, η αλήθεια πρέπει να λέγεται.
5: Ναι. Τώρα το αποψινό παιχνίδι είναι και αυτό. Πού να πρωτοποντάρεις, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι.
0: Στα γκολ, εγώ λέω. Εγώ δεν βλέπω να μην έχει γκολ αυτό το μάτς απόψε.
5: Ναι.
0: Εγώ βλέπω ότι θα έχει γκολ και από τις δύο πλευρές. Αυτό δηλαδή δεν είμαι παίχτης, αλλά αν έπαιζα θα έπαιζα γκολ απόψε.
5: Η Αγγλία έχει δείξει ότι τρώει γκολ.
0: Γιατί η Αργεντινή δεν τρώει.
5: Και η Αργεντινή τρώει. Βέβαια. Καλά, η Αργεντινή ούτως ή άλλως. Εμένα δεν έχει από τις τέσσερις ομάδες που στα ημιτελικά η Αργεντινή ήταν ομάδα που δεν έχει. Ήταν πολύ εύκολο να πω ότι ξέρεις. Θα μπορούσε να ήταν άλλη ομάδα στη θέση της Αργεντινής.
0: Ναι.
5: Στην τετράδα.
0: Ναι. Αλλά πήγε με ζόρι, ναι.
5: Έχουν όμως, είναι η ομάδα ενός παίκτη εκεί πέρα. Και αυτός έχουν, δεν ξέρω όμως αυτό αν λειτουργεί, δηλαδή μέχρι τέλος. Δηλαδή να το πάρουν μέχρι τέλος
0: ενός,
5: αυτό το.
0: Ενός παίκτη, αλλά δουλεύουν όλοι άλλοι για τον παίκτη αυτό. Υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν μες στο γήπεδο για τον παίκτη αυτό. Έχει δηλαδή και τρεχαντήρια, έχει και. Και κάποιους ακόμα ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.
5: Έχει μωρέ Βαγγέλη, αλλά δεν πείθει.
0: Εντάξει, κοίταξε, όχι, το λέμε ότι δεν υποσιάζει. Το λέμε εδώ ότι δεν υποσιάζει και έχει πάει με ζόρια πολλά. Με πολλά ζόρια έχει πάει ως εκεί, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά μα πας εκεί, Παναή, όλα γίνονται μετά.
5: Ναι.
0: Καλά ρε φίλε, καλά.
5: Καλά. Έλα γιατί έχω πελάτη.
0: Άντε, καλή δουλειά.
5: Έλα,
0: γεια. Λοιπόν, παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Ο Πανάτος έρχεται, ψεκάζει με φρεσέρ. Καλημέρα, κύριε, καλημέρα.
6: Πούντος. Λοιπόν, είμαι από τις λίγες ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Γιατί από σήμερα κάθομαι μέχρι τις και τις 29.
0: 15-29, δύο εβδομάδες.
6: 15 ημερούλες.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι.
6: Καλά είναι. Θέλω να γεμίσουν λίγο οι μπαταρίες, δεν θα πάμε πουθενά φυσικά. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Λούτσα, όπως μεγαλώσαμε.
0: Εντάξει, είναι αυτό το πλεονέκτημα ότι έχεις είσαι στη Λούτσα, εντάξει. Και τον μπανάκι σου να κάνεις και τη βόλτα σου, εντάξει.
6: Αυτό είναι, παιδί μου, παιδί. Είναι και, ας πούμε με μια τετραμελής οικογένεια, ξέρω εγώ, και με άλλα δύο άτομα που τα έχουμε μαζί τέλος πάντων. Με ένα κατοστάρικο βολευόμαστε, κατάλαβες, εννοώ φαγητά, ομπρέλες και βλακίες, ενώ αν πας κάπου αλλού θα να πάνε. Αυτή την έννοια. Και πηγαίνω μέσα από την Αττική Οδό, κατάλαβες, ούτε δηλαδή είναι άνετη.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
9: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
10: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
9: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
10: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
9: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
12: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
11: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
12: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
13: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
14: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
15: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
16: Alpha Pizza, καλησπέρα σας.
15: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
17: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
18: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
19: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
18: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
19: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
20: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
22: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
23: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
24: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω, ξανά με την ευχή και την ελπίδα. Καλά να αρχίζει η μέρα σας. Καλό ξεκίνημα στη σημερινή ημέρα. Καλά να εξελιχθεί και ομαλά να ολοκληρωθεί. Η 15η μέρα του μήνα Ιουλίου

Και το πρώτο και κύριο που αναμένουμε σήμερα είναι να μάθουμε να συμπληρωθεί καλύτερα το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ισπανία περιμένει από χθες βράδυ τον αντίπαλό της. Η Ισπανία ήταν η μεγάλη νικήτρια του χθεσινού πρώτου ημιτελικού, επικρατώντας της Γαλλίας με 2-0, και είναι ξανά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για το Μουντιάλ και για τα δικά μας, τοπική επικαιρότητα. Αν δεν έχω κάνει λάθος, αν δεν έχει γίνει κάτι που δεν το έχουμε έτσι εντοπίσει, νομίζω ότι από χθες το πρωί μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε ανακοίνωση ως τελική εξέλιξη σε θέματα μεταγραφών σε καμία από τις ομάδες μας. Πρωτού συνεχίσουμε, είναι βέβαια σήμερα και μια σημαδιακή έτσι ημέρα κάθε καλοκαίρι, κάθε μήνα Ιούλιο, όταν ξημερώνει συγκεκριμένη ημέρα, όπως και η 20η Ιουλίου που θα ακολουθήσει. 52 χρόνια μετά είναι σήμερα η επέτειος του πραξικοπήματος, με όλα όσα ακολούθησαν ως συνέπειες της συγκεκριμένης αυτής ενέργειας. Φτάσαμε πλέον τα 52 χρόνια, διαφορετικές αυτές οι ημέρες γενικότερα. Ο καθένας νομίζω μπορεί να το διαπιστώσει σε σχέση με το τι έτσι θα προκύψει και τι θα υπάρχει για να θυμίζει για μία ακόμη χρονιά τη θλιβερή αυτή επέτειο. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Μας καλημέρισε σήμερα και πρώτος ο πράσινος κυνηγός, και μας και τους ανατολικούς του Γασιμπή. Υπομονή, θα βρεθείτε αύριο λογικά, αν όχι όλοι, γιατί είναι και περίοδος διακοπών. Οι περισσότεροι εκτιμώ στο τελευταίο φιλικό της Ομόνοιας πριν το επίσημα. Μία φάση, μία προσεξία, αλλάζει όλο το μάτς, γράφει ο πράσινος κυνηγός. Προφανώς έχει να κάνει με τη φάση που κέρδισε το πέναλτι της Ισπανία χθες και προηγήθηκε. Να δούμε απόψε τι θα γίνει, συμπληρώνει. Αν και προβλέπει ευρωπαϊκό τελικό. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. Ακολουθεί η πολύ καλή μέρα του Μάριου 5.32, την πολύ ανταποδίδω και αυτή. Και απήγαγαν τους Γάλλους και μπήκαν ομοιώματα τους στον αγωνιστικό χώρο, ρωτά, ή κάτι τέτοιο έγινε γιατί χθες ο Φουέντες πήρε την ταυτότητα του Ντεσάμπς, ή υποτίμησαν την πρωταθλήτρια Ευρώπης καθώς δεν έθελξαν ούτε αυτοί. Αποτέλεσμα έπαιξαν τόσο όσο οι Ισπανοί και οι Γάλλοι, απλά ομοιώματα. This is football. Μα νομίζω το λέγαμε και όλος ο κόσμος, νομίζω συμφωνούσε με την εκτίμηση ότι ναι μεν η Γαλλία είχε δείξει καλύτερα πράγματα ως ένα βαθμό σε σχέση και με άλλες ομάδες, αλλά και με την Ισπανία που ήταν ο χθεσινός της αντίπαλος, αλλά όταν φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, σε ένα ημιτελικό, πολλά άλλα μπορεί να παίξουν τον ρόλο τους. Θα τα πούμε και στην συνέχεια, και μην ξεχνάμε με την Ισπανία έπαιζε η Γαλλία χθες. Για όσους μπορεί να το θεωρούσαν εύκολο ή απλά προέβλεπαν ότι οι Γάλλοι θα περνούσαν στον τελικό. Λοιπόν, αναφέρθηκα στα γραπτά μηνύματα και σας ενημερώνω ουσιαστικά κηρύττω την έναρξη, αφού είναι η πρώτη εκπομπή της μέρας. Σας ανακοινώνω και τον νέο διαγωνισμό, το διαγωνισμό που κάθε καλοκαίρι έχουμε, το διαγωνισμό που πολλοί από εσάς, πολλοί φίλαθλοι περιμένουν κάθε καλοκαίρι. Εισιτήρια διαρκείας για το νέο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας που πλησιάζει. Από 2 εισιτήρια διαρκείας για κάθε μία από τις ομάδες του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας θα κληρώσουμε εδώ στον Sport FM 95 στις 31 Ιουλίου. Γνωστός ο τρόπος που τα διεκδικάτε. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 season, γράφετε μπροστά ακολούθως το όνομα που σας ενδιαφέρει, της ομάδας δηλαδή που σας ενδιαφέρει, και βέβαια τον δικό σας ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Γνωστά τα επαναλαμβάνω όμως έτσι τις πρώτες μέρες, τα εισιτήρια διαρκείας σε ποια κερκίδα είναι και ποιο πακέτο αγώνων περιλαμβάνουν, αυτά τα καθορίζουν οι ομάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση, έστω και αν είναι

0: κερδισμένα εισιτήρια διαρκείας και όχι αγορασμένα, η κατοχή κάρτας φιλάθλου για αυτούς που θα τα κερδίσουν και θα θελήσουν να τα αξιοποιήσουν. Με μόνη έτσι λεπτομέρεια που πρέπει να ανακοινωθεί, η Ένωση Δύων Ύψων από αποδαθήκαμε δεν θα εκδώσει φέτος εισιτήρια διαρκείας. Ξαναλέω, season, ακολούθως το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει. Βλέπω ήδη τα πρώτα μηνύματα να πέφτουν. Όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, μέχρι τις 31 Ιουλίου στέλνετε μηνύματα στο 2950. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε και σήμερα τα θέματα που προβάλλονται.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Κάνουμε αρχή εφημερίδα Πολίτης, αθλητικές σελίδες, γήπεδο, ανοιχτή πόρτα της ΚΟΠ. Κύριο θέμα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, απολογισμό του πρώτου έτους προεδρίας του κυρίου Χάρη Λοϊζίδη. Στα ρεπορτάζ ομάδων, ΑΕΚ στη μάχη με μοναδικό δεκάρι τον Ναούμ για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Μπεϊτάρ. Από ΕΛ γέμισαν τα άκρα σε άμυνα και επίθεση, με βάση και την προδιαγραφόμενη, όπως δείχνει αυτή τη στιγμή, με η συμφωνία και μεταγραφή του Σάστρε. Εξαντλεί τα περιθώρια για το καλύτερο, η αναμονή για τους επόμενους μεταγραφικούς στόχους και την απόκτησή του στην Ομόνοια, το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε στα θέματα για το Μουντιάλ. Ένα μάτς τυλιγμένο με θρύλους για το απόψινό της Αγγλίας με την Αργεντινή για μια θέση στο μεγάλο τελικό. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας σε επιφυλακή αρχές της Ατλάντα για το μεγάλο αυτό παιχνίδι. Από Ελλάδα, νέες εκλογές για την Προεδρία, αλλά Φούζος και Μαρινάκης ισοψήφισαν και πάλι για την Σούπερ Λίγκα. Αυτά τα σημαντικότερα στο γήπεδο του Πολίτη. Πάμε στην Χαραυγή και στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Όλα τα ενδεχόμενα πιθανά, ο τίτλος για την απόψινή μεγάλη αναμέτρηση της Αγγλίας με την Αργεντινή. Στα θέματα τοπικής επικαιρότητας, δοκιμές Μπέρκ για το αυριανό φιλικό με τον Πανετολικό, τελευταίο φιλικό πριν το πρώτο παιχνίδι στο Champions League. Δύο επιστροφές, ρεπορτάζ ΑΕΚ για Μπάγιτς και Εκπολό που τέθηκα στη διάθεση για του Καμουρανέτζη για το αυριανό φιλικό με τον Απόλλωνα. Πάμε στον Απόλλωνα, τελικό τεστ με ΑΕΚ και στην Πρίζα για κεντρικό αμυντικό. Πάφος FC μετράει δυνάμεις στο φιλικό στη Σλοβακία και η Πάφος αύριο εκτός Κύπρου το τελευταίο της φιλικό. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ με το βλέμμα στραμμένο στο κέντρο της άμυνας σε σχέση με τις επόμενες προσθήκες αυτό. Ανόρθωση, πλησιάζουν οι αποφάσεις εν ώψη της νέας περίοδου σε διοικητικό και οργανωτικό βέβαια επίπεδο, όχι σε θέματα μεταγραφών, γνωστά τα δεδομένα. Άρης, ξεκινούν οι προπονήσεις επί πολωνικού εδάφους. Και από τα χθεσινά της ΚΟΠ συνεχής ανάπτυξη και πρόοδος του κυπριακού ποδοσφαίρου, που είναι ο στόχος όπως αναφέρθηκε. Πάμε στην εφημερίδα Super Sport. Ρεπορτάζ ΑΕΚ στο κύριο θέμα και με θέμα το ποιος θα πάρει τη φανέλα βασικού τερματοφύλακα. Σπάζω κεφαλιά στο τέρμα, γράφει ο τίτλος. Ανδρέας Παρασκευά και Βέντατ Μούφτιτς θα δώσουν μεγάλη μάχη για να πάρουν φανέλα βασικού στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Αυτό κόντρα στην Μπεϊτάρ. Αναβαθμίζει στα δύο άκρα, ρεπορτάζ από ΕΛ. Απέκτησε τον Γκαρσία, βάζει στη φαρέτρα του τον Σάστρε. Δοκιμάζει τακτικές για το ρεπορτάζ του Άρη και τη συνέχεια της προετοιμασίας. Το βάθος ενίσχυση, το τι αναμένεται για την ΑΕΛ από εδώ και πέρα. Συγκλονίζει ο Γκόλτσον στο θέμα του Απόλλωνα με την περιπέτεια της υγείας του. Στρώνονται στη δουλειά, το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης. Κλειδί ο επιθετικός, για το ποιος θα αποκτηθεί δηλαδή, στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Στην κρίσιμη τελική ευθεία και προετοιμασίας και μεταγραφών για το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ, ο συγκεκριμένος τίτλος. Και για το απόψινό παιχνίδι στο Μουντιάλ, κρατάει χρόνια η Κολόνια για την κόντρα Αργεντινής και Αγγλίας. Και ολοκληρώνουμε με τον φιλελεύθερο και τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Από ΕΛ στο κύριο θέμα, Σάστρε και στο βάθος αδειοδότηση. Ο Αποέλ ενισχύεται στη δεξιά πτέρυγα με τον 29χρονο Ισπανό, ο οποίος ήταν στον ΠΑΟΚ. Απόλυτο αφεντικό ο ΕΛ Μαέστρο στην Ανόρθωση. Κλείνει Μαγέσκη για τον Άσο, είναι ένα θέμα που προκύπτει τις τελευταίες ώρες για την ΠΑΦΟ, θα το πούμε στη συνέχεια. Το βάρος στην επίθεση από τον Λοσάδα για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Το πρώτο ευρωπαϊκό τεστ του Καμορανέζη, θέμα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είναι η πρώτη φορά που θα κάτσει σε πάγκο ομάδας που θα παίξει σε διοργάνωση της UEFA. Ζεσταίνει μηχανές για Ευρώπη, για την Ομόνια που μαθαίνει και απόψε τον αντίπαλό της. Μονομαχία γιγάντων για τον τελικό, για το απόψινό, τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Στα πρώτα λεπτά μετά την ενημέρωση για τον νέο διαγωνισμό και τα εισιτήρια διαρκείας, με βάση το τι μηνύματα έρχονται μέχρι τώρα αρκετά, εξελίσσεται για την ώρα σε έναν ντέρπι από ΑΠΟΕΛ Ομόνιας, Ομόνιας ΑΠΟΕΛ, για το πόσες περισσότερες συμμετοχές υπάρχουν μέχρι τώρα. Είμαστε όμως στην αρχή. Καλημερίζω και τον φίλο Γιάννο, τον Άλεξ και τον Ανδρέα. Ήβραμε το 2-0, γράφουν. Χάσαμε την ομάδα για το σκορ αλλά και την έκφαση του χθεσινού παιχνιδιού. Εντάξει, μην στεναχωριέστε. Υπήρχε ακόμα ένας που ξεκίνησε με το 2-0 για τη Γαλλία, εδώ από την ομάδα του Sport FM. Όσον εμπερνούσε η ώρα, δεν ξέρω γιατί, το ανέβασε μέχρι την ώρα που εγώ αποχώρησα το απόγευμα στο 4-0. Πάντα για τους Γάλλους. Άρα δεν είστε οι μόνοι που πέσατε έξω. Καελημερίζω και τον φίλο 705 που στέλνει απλά την καελημέρα του στο 2950. Ισπανία λοιπόν, η πρώτη ομάδα του τελικού της ερχόμενης Κυριακής. Ήταν πιο ουσιαστική, σαφώς δούλεψε καλύτερα ο σχεδιασμός, η τακτική του Τελαφουέντε, και για να περιορίσει την επιθετική δραστηριότητα της Γαλλίας αλλά και να έχει τις δικές της ευκαιρίες. Ήταν ουσιαστική σε κάποιες από αυτές, εκμεταλλεύτηκε το λάθος, το απρόσεκτο παίξιμο. Υπάρχουν αυτά σε ένα παιχνίδι, στο 19ο λεπτό με την ανατροπή από τον Ντινιέ του Γιαμάλ. Το πέναλτι που κέρδισαν οι Ισπανοί και έκανε γκολ ο Γεροθάμπαλ, δίνοντας προβάδισμα με 1-0. Είναι αλήθεια ότι διαχειρίστηκε πολύ καλά το προβάδισμά της και στο 1-0 και στο 2-0 η Ισπανία κόντρα στη Γαλλία, η οποία άργησε πολύ να φτάσει έτσι σε καλές φάσεις ή ευκαιρίες για να σκοράρει. Πλησιάσαμε το 20ο λεπτό και όταν η Ισπανία ήταν ήδη μπροστά με 2-0 από το 58ο, που πέτυχε το δεύτερο με τον Πόρο, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Μανιάν και πλάσαρε σωστά. Οι Ισπανοί που πέτυχαν ένα ακόμη γκολ λίγο αργότερα με τον Γιαμάλ, το οποίο σωστά όμως με βάση και τις επαναληπτικές προβολές ακυρώθηκε για αντικανονική θέση του Γιαμάλ τη στιγμή που πήρε την μπάλα για θέση offside. Μετά την παρουσία της στον τελικό το 2010 στην Νότιο Αφρική, όταν κατέκτησε και το τρόπαιο, η Ισπανία είναι ξανά στον τελικό με μια σημαντική λεπτομέρεια. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, εάν κατακτήσει το τρόπαιο, θα είναι κάτι σαν back to back, γιατί και τότε είχε προηγηθεί η κατάκτηση του Euro. Η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θυμίζω, το 2024 κατέκτησε το τρόπαιο και έχει τώρα την ευκαιρία στον τελικό back to back να κατακτήσει και το παγκόσμιο κύπελο. Το 2008, θυμίζω, η Ισπανία είχε πάρει το Euro κερδίζοντας τη Γερμανία στον τελικό, και δύο χρόνια αργότερα στον τελικό της διοργάνωσης, όπως είπα και πριν, του 2010, πήρε το παγκόσμιο κύπελο ή και το παγκόσμιο κύπελο, κερδίζοντας στον τελικό την Ολλανδία με 1-0. Ο Μικέλο Γεροθάμπαλ, ο οποίος έδωσε χθες βράδυ το προβάδισμα στην Ισπανία ευστοχώντας το πέναλτι, έφτασε τα 5 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έγινε μόλις ο τρίτος Ισπανός ποδοσφαιριστής που φτάνει σε μια τέτοια επίδοση. Ο Εμίλιο Μπουτρακένιο είχε πετύχει 5 γκολ στο Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό, και πιο πρόσφατα το 2010, όταν η Ισπανία, είπαμε και πριν, κατέκτησε το τρόπαιο, 5 γκολ είχε πετύχει ο Νταβίτ Βίγια. Δύσκολο να περιγράψω αυτό που νιώθω, είναι ευτυχία και υπερηφάνεια που αισθάνεται κανείς όταν ηγείται αυτών των ποδοσφαιριστών. Τα πρώτα λόγια του Λουίς Ντελαφουέντε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Έχουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά μας και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με επιτυχία, είπε. Το να βρίσκεσαι στον τελικό ενός παγκοσμίου κυπέλου είναι προνόμιο για λίγους και πρέπει να το απολαύσουμε. Αντιμετωπίσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, είπε για τους Γάλλους, αλλά σήμερα και οι Γάλλοι πρέπει να ξέρουν ότι αντιμετώπισαν την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. No.
Παραδέχθηκε ότι η Ισπανία ήταν καλύτερη σε κάποιους τομείς στο παιχνίδι ο Didier Deschamps. Ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι. Θυμίζω ότι είναι γνωστό ότι μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία των Γάλλων. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, είπε. Οι παίκτες είναι συντετριμένοι. Πρέπει όμως να είμαστε λογικοί και να παραδεχτούμε ότι σήμερα ήμασταν ένα επίπεδο πιο κάτω, ειδικά στο τεχνικό κομμάτι, απέναντι σε μια ομάδα που διαχειρίστηκε άριστα το παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα, εμείς φταίμε για τον αποκλεισμό, είπε ο Γάλλος τεχνικός. Ήμασταν κατώτεροι και λιγότερο επικίνδυνοι επιθετικά από όσο θα μπορούσαμε. Κάναμε τεχνικά λάθη και δεν εκμεταλλευτήκαμε κάποια λάθη αλλά και ευκαιρίες που μας δημιουργήθηκαν. Πρέπει να το αποδεχθούμε, αυτό είναι το ψηλότερο επίπεδο όσο και αν πονάει, αλλά η Ισπανία έδειξε σήμερα κάτι περισσότερο από μας. Έκανε και ένα παράπονο για την διαιτησία. Θα κάνω μια ερώτηση, είπε, χωρίς να την απαντήσω. Αν είχε ο διαιτητής το επίπεδο για να διευθύνει ένα τέτοιο ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Και δεν το λέω, είπε, επειδή χάσαμε, υπήρξαν αρκετές φάσεις συχνά εις βάρος μας που δημιούργησαν ερωτήματα. Βέβαια υπήρχε και μία, λέω εγώ τώρα, που θα μπορούσε να τιμωρηθεί αυστηρά εκεί ο Λισέ, που δεν είδε ούτε κίτρινη κάρτα με τον τρόπο που πάει λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο του αντίπαλου ποδοσφαιριστή. Απόψε λοιπόν η μεγάλη αναμέτρηση, η αναμέτρηση η οποία πέραν από το καθαρά, την καθαρά ποδοσφαιρική της προσέγγιση έχει σαφώς και άλλα πολλά να μας θυμίσει και άλλα πολλά έτσι να συζητήσει κάποιος. Αργεντινή, Γαλλία, έχουν περάσει βέβαια πολλά χρόνια αλλά μοιραία η σκέψη πάει στο παιχνίδι του 1986 και όλα όσα από τότε έχει δημιουργήσει ως ποδοσφαιρικές ιστορίες. Στις 10 λοιπόν απόψε θα μάθουμε, μετά την ολοκλήρωση βέβαια του αγώνα, στις 10 θα αρχίσει ο μεγάλος αυτός αγώνας για να μάθουμε είτε στη κοντά στα μεσάνυχτα είτε αν χρειαστεί και περισσότερο τον αντίπαλο για την Ισπανία την ερχόμενη Κυριακή στον μεγάλο τελικό.

0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Στα δικά μας, είπα και πριν εδώ και πάρα πολλές ώρες, δεν έχουμε καταγράψει ως ολοκληρωμένη κίνηση, επίσημη ανακοίνωση, οποιαδήποτε ενέργεια από οποιαδήποτε ομάδα σε σχέση με τις μεταγραφές. Τις τελευταίες ώρες φαίνεται να προκύπτουν εξελίξεις στο ρεπορτάζ της Πάφου σε σχέση με την πρόθεση ενίσχυσης με ένα ακόμη ποδοσφαιριστή ή τερματοφύλακα πιο συγκεκριμένα. Ράτοσλαβ Μαγέσκι είναι Πολωνός, ανήκει στη Μονακό, στην Γαλλία γράφει η Λεκύπ μάλιστα ότι η Μονακό έδωσε ήδη την άδειά της στον Πολωνό τερματοφύλακα να έρθει στην Κύπρο και να ολοκληρώσει την μεταγραφή με τη μορφή δανεισμού στην ομάδα της Πάφου. Είχαμε και ψες, συνεχίζονται και απόψε οι επαναληπτικοί αγώνες στον πρώτο προκριματικό του Champions League. Ξεκαθαρίζει απόψε η πρώτη αντίπαλος της Ομόνιας στον δεύτερο προκριματικό της διοργάνωσης. Από το ζευγάρι Σουτσέσκα Μαυροβουνίου, Καϊράτ Αλμάτι Καζακστάν. Στις 10 το παιχνίδι στο Μαυροβούνιο, θυμίζω η Καϊράτ είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της με 2-1. Από τα τελευταία έτσι σημαντικά ήταν χθες κάποια από όσα έτσι λέχθηκαν στη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΚΟΠ του κ. Λοϊζίδη με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την ανάληψη της Προεδρίας από τον ίδιο. Το θέμα των Κύπριων διαιτητών και το πώς αρχίζουμε σαφώς είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει. Η ΚΟΠ, όπως ανέφερε ο κ. Λοϊζίδης, θα ξεκινήσει και φέτος με Κύπριους διαιτητές. Απέφυγε ωστόσο φέτος να οριοθετήσει αυτό το διάστημα στο οποίο ο στόχος είναι να μείνουν μόνο Κύπριοι διαιτητές. Πέρσι, θυμάστε, μίλησαν αρχικά για τον πρώτο γύρο. Μετά, πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, είχαμε τη διαφοροποίηση με ξένους σε κάποια παιχνίδια στο VAR και ακολούθως και την έλευση ξένων στον αγωνιστικό χώρο. Όσο μας παίρνει, είπε ο κ. Λοϊζίδης, φέτος με Κύπριους διαιτητές. Το θέμα της νέας τάξης πραγμάτων ως προς την δικαστική πλέον επιτροπή αλλά και εισαγγελική επιτροπή αντί αθλητικού δικαστή και πειθαρχικού εισαγγελέα. Αναμένουμε τις επόμενες μέρες τις αποφάσεις της εκτελεστικής σε σχέση με τη σύνθεση των δύο επιτροπών από τρία μέλη κάθε μία. Και δεν απέκλεισε επίσης σημαντικό θέμα που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι αντιδράσεις μπορεί να δημιουργήσει. Δεν απέκλεισε ο κ. Λοϊζίδης, αλλά ούτε βέβαια και είπε ότι θα είναι δεδομένο. Δεν απέκλεισε την παρουσία τόσο του κυρίου Αριστοτέλη Βρυονίδη μέχρι πρόσφατα αθλητικού δικαστή, όσο και του κυρίου Στέλιου Νικολάου μέχρι πρόσφατα πειθαρχικού εισαγγελέα, την παρουσία τους στις δύο αυτές επιτροπές, είτε στη δικαστική για τον κύριο Βρυονίδη, είτε στην εισαγγελική για τον κύριο Νικολάου. Ρωτήθηκε ο κύριος Λοϊζίδης σε σχέση και με το θέμα από ΕΛ συμφωνίας και το ρόλο της ΚΟΠ ως το ενδιάμεσο πριν από την UEFA που πρέπει να εγκρίνει. Δεν υπάρχει ακόμη κάποιο επίσημο αίτημα, ξεκαθάρισε από πλευράς ΑΠΟΕΛ, για να προωθήσει ΚΟΠ στην UEFA, και αυτό βέβαια παραπέμπει πλέον στο ρεπορτάζ ο ΑΠΟΕΛ, στο πότε θα ολοκληρωθεί, εάν θα ολοκληρωθεί, η καταρχή συμφωνία της διοίκησης με το επενδυτικό σχήμα που εκπροσωπεί ο κύριος Λιασί, για να κατατεθεί και το σχετικό επίσημο πλέον αίτημα. Από τα σημαντικά και το θέμα των γηπέδων για τις έδρες των ομάδων, και ενώ πλησιάζουμε και στην κλήρωση 24 Ιουλίου, το θέμα του Τσιρίου πιο συγκεκριμένα, κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πει, επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, εάν θα αδειοδοτηθεί στο τέλος ή όχι. Καρνιώτισσα και Ένωση Νέων Ύψωνα είναι οι ομάδες που θα δηλώσουμε το Τσίριο ως έδρα, αλλά θα δηλώσουν και εναλλακτική. Μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος μπορεί η ΚΟΠ να περιμένει για το Τσίριο. Εάν ξεκινήσουμε, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος, από εκεί και πέρα δεν θα αλλάξει κάτι, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Και λίγο έτσι πρωτού πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Από Ελλάδα η πιο σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ωρών είναι στο κομμάτι του μπάσκετ. Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030. Και από το διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, δεν είναι έκπληξη βέβαια, αναμενόταν με βάση τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών. Απλά ο Γιούρι Τίλεμανς είναι πλέον και επίσημα, είναι αυτό που λέμε και με βούλα πλέον, ποδοσφαιριστής της Manchester United. Η διοίκηση της United ανακοίνωσε την απόκτησή του από την Aston Villa. 30 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται το κόστος μεταγραφής και συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας υπέγραψαν οι δύο πλευρές United και Τίλεμανς. Καλημερίζω τον φίλο Λούκα από τον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας. Ελπίζω, γράφει η διοίκηση για την ομοδιοίκηση του ΑΠΟΕΛ, να μην αλλάξει στάση στο θέμα συμφωνίας με τον Λιασί, γιατί θα βρουν τον κόσμο μπροστά τους, γιατί κάτι έτσι βγαίνει προς τα έξω. Πρώτη φορά το ακούω έστω ως φημολογία. Καλημερίζω τον 9-29, Ισπανία κέρδισε και το γύρο το 12, γραφεί, ουσιαστικά πήρε 3 συνεχόμενα τρόπαια. Ναι, απλά τώρα αναφερθήκαμε στη συγκυρία μετά, εάν και εφόσον κατακτήσει βέβαια Μουντιάλ, το τι έγινε και τότε μετά από το γύρο. Καλημέρα και από τον 5-71, ο Γιαμάλ έπαιξε την μπάλα, λέει, στη φάση του πέναρτη και αν και πώς ο ΑΕΟ. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να πεις. Ανάγγιξε στο κολλημένο στο σώμα χέρι του, ίσως γι' αυτό μου το γράφεις το μήνυμα. Θέλω μια διευκρίνηση. Λοιπόν, πάμε, είναι 7:30. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό. Μιχάλη Τσικαλά, σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 25 και ο ενισχυμένος ρόλος της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Πεταμένο νερό άρδευσης αποταλήμματα. 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού η απώλεια. Κυπριακή Προεδρία και Υπουργείο Οικονομικών. Ο απολογισμός του Μάκη Κεραυνού. Σένκεν. Επιβεβαίωση της ΚΑΠΑ για ετοιμότητα της Κύπρου. Ποια τα επόμενα βήματα. Σότος Τρικομήτης. Οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τρίτες χώρες και οι στρεβλώσεις που δημιουργούν στην αγορά. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση? Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivering Cyprus.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου?

0: It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
1: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφαρ.
3: Ω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια. Άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
4: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πετακόμιση?
3: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
4: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber μου.
3: Και πού τη βρήκες?
4: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψαρία και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island, σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον ύπο συμμετοχής.
3: Δηλαδή τόσο εύκολα?
4: Τόσο εύκολα.
3: Τότε να αφήσω τη φουκού σπίτι.
1: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψησταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
7: Κατά την διάρκεια των τελικών του στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, οι Αμερικανοί αθλητές δεν λαμβάνουν μέρος για θρησκευτικούς λόγους εξαιτίας της ημέρας που είναι Κυριακή. Το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιουλίου 1900.

0: ξέρω.
1: Εντάξει, παλό μου παιδάκι είναι. Λέει κάτι ιδιαίτερο, εντάξει.
2: Ωε, ξέρω τι λέει. Το ξέρω απ' έξω.
1: Τι έχει ανόημα.
2: Τους στίχους, ναι, μεγάλο.
1: Πάει κάπου.
2: Μετά από κάποια χρόνια καταλάβαμε.
1: Να καταλάβαμε.
2: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν καταλάβαμε.
2: Αν δεν έχουμε καταλάβει, έχουμε πρόβλημα.
1: Εντάξει.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Πώς είστε? Βλέπω εδώ, αρχίσαμε.
1: Τι αρχίσαμε?
2: Βροχή από ομάδες. Γιατί?
1: Ανακοίνωσα την έναρξη του διαγωνισμού για τα εισιτήρια διαρκείας.
2: Μάλιστα.
1: Ως πρώτη χρονικά εκπομπή. Να είσαι σίγουρος ότι πλέον τις επόμενες μέρες μέχρι και τις 31 Ιουλίου που θα γίνουν οι κληρώσεις.
2: Μάλιστα.
1: Θα βλέπεις καθημερινά ίδιες απόψεις στα μηνύματα. Κάποιοι που υποστηρίζουν season και μια ομάδα.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Πανομοιότυπες απόψεις.
1: Πώς είναι άμα έρθουμε να κάνουμε μια εκπομπή ή την προηγούμενη μέρα κάτι γίνει και για παράδειγμα σε ένα παιχνίδι και είναι τα μηνύματα τα περισσότερα προσαρμοσμένα σε αυτόν ή στη διαιτησία, αν είσαι έναν παίκτη που ήταν ο πρωταγωνιστής και όλα αυτά ή σε έναν επεισόδιο που έγινε, έτσι θα είναι και τα πολλά μηνύματα των επόμενων ημερών. Season, μια από τις 13 ομάδες, όχι 14, όποια θέλουν, εκτός από την ομάδα του Ύψουνα η οποία δεν θα εκδώσει εισιτήρια διαρκείας. Και ακολούθω το ονοματεπώνυμο και την ηλικία.
2: Μόνο αυτά.
1: Από 2 εισιτήρια διαρκείας για κάθε ομάδα θα κληρωθούν σταδιακά στις εκπομπές της 31ης Ιουλίου.
2: Μάλιστα.
1: Και ακολούθω.
2: Εμείς τι κληρώνουμε?
1: Καλό πρωτάθλημα.
2: Ποιες ομάδες κληρώνουμε?
1: Δεν μπορώ να ανακοινώσω από τώρα.
2: Α, τις ξέρεις όμως. Ναι.
1: Τις ξέρω βέβαια, τις έχω καθορίσει.
2: Σιγά το σημαντικό μυστικό. Να μας πεις ποια εκπομπή δίνει τα καλά εισιτήρια.
1: Τα καλά εισιτήρια δεν είναι θέμα εκπομπών. Απλά πήγαμε με μια λογική. Η ομάδα που έκατσε κάτω και κάποια σύσκεψη για το πώς θα γίνουν οι κληρώσεις.
2: Εσύ και ο καθρέφτης σου δηλαδή. Ναι,
1: εγώ. Επίαμε μια λογική να αφήσουμε περισσότερο χρόνο στις ομάδες που έχουν περισσότερον κόσμο και στις ομάδες που αναμένουμε, για τις οποίες αναμένουμε περισσότερα μηνύματα. Δηλαδή, άμα κληρώσω, θα σου το πω διαφορετικά, από την πρώτη μπάσα, 2 ή 3. Από τις ομάδες που ήδη βλέπεις εδώ τον ηλεκτρονικό υπολογιστή να χοροπηδάει και να συνεχίζει να βγάζει. Από ΕΛ, Ομόνια, Ομόνια, από ΕΛ, Απόλλων, ΑΕΛ, Ανόρθωση και όλα αυτά. Τις ομάδες εννοώ με τον, ή γενικά και τις άλλες ομάδες που έχουν πολύ κόσμο. Άμα τις κληρώσουμε από το πρωί, αφαιρούμε από τον κόσμο τη δυνατότητα. Γιατί και στην 31η του Ιούλη θα στέλνουν μηνύματα. Εκτός για τις ομάδες που θα γίνεται σταδιακά η κλήρωση.
2: Γιατί τώρα η αλήθεια είναι λίγο μουδιασμένα τα πράγματα.
1: Τι μουδιασμένα, μέχρι τώρα μπορεί να έχει που την ώρα που το είπα, κοίταξε Σίτζο, Γιαμάλ, Σίτζο.
2: Ο Γιαμάλ που κολλάει.
1: Θέλει κι αυτός. Θέλει ένας φίλος κάτι διαμαρτύρεται, κάτι προσπαθεί να μου πει, αλλά δεν καταλάβω.
2: Εκτός αν είναι ο Γιαμάλ που έστειλε.
1: Ο Γιαμάλ αποκλείεται να στείλει. Ειδικά τώρα ο Γιαμάλ έχει άλλα στο μυαλό του.
2: Μάλιστα, κύριε.
1: Ναι.
2: Συμφωνώ και εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Πώς σου φάνηκε έτσι με μια λέξη το παιχνίδι?
1: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι.
2: Εισαγωγικά.
1: Μπορούμε να δικαιώσουμε τις προσδοκίες μας. Ότι να κάτσουμε να δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι, εννοώ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι θέμα τακτικής, θέμα κρισιμότητας, πίεσης. Η αλληλοεξουδετερώση για δύο ομάδες που είχαν σαφώς αρκετά η κάθε μία από την άλλη να κοιτάξει να εξουδετερώσει. Το πέτυχε καλύτερα η Ισπανία. Είχε ουσία σε κάποιες φάσεις και το λάθος, αν θέλεις, το απρόσεκτο για μένα παίξιμο εκεί του αμυντικού που έκαμε το πέναρτι, εκμεταλλεύτηκε. Και εντάξει, μην ξεχνάμε ότι έπαιζε ναι μεν η Γαλλία που μπορεί να εντυπωσιάσει σε μεγαλύτερο βαθμό μέχρι τώρα, αλλά έτσι έπαιζε απέναντι σε μια ομάδα αμάθητη, έπαιζε απέναντι σε πρωταθλήτρια Ευρώπης.
2: Σίγουρα,
1: μην το ξεχνάμε.
2: Παλιότερα.
1: Στο τελευταίο. Δεν είχε πιο πρόσφατο άλλο.
2: Αυτή την άποψη την τεκμηρίωσες πάλι σε meeting με τον εαυτό σου?
1: Ποια είναι άποψη? Ότι είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία? Ότι είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στο προηγούμενο Euro η Ισπανία?
2: Να πεις ευτυχώς που βγήκαν έξω οι άμπαλοι. Για να δούμε κανένα παιχνίδι.
1: Τώρα είναι άμπαλοι τώρα?
2: Βεβαίως τι είναι.
1: Άντε τώρα. Ήμουν έτοιμο να σου πω προσεκτικά τώρα που να μας δώσεις το ταξίδι στο χρόνο.
2: Γιατί?
1: Χορηγημένον από τον, De La Fuente.
2: De La Fuente.
1: Τον προπονητή των Ισπανών.
2: Μπράβο, De La Fuente. Ναι. Μπήκε στα έξοδα.
1: Μάλιστα. Ήταν να σου πω προσεκτικά λίγο τα γεγονότα. Γιατί χτες έδωσε μας το ταξίδι στο χρόνο, τα έδωσα σήμερα και έβγαλαμε και την Γαλλία.
2: Όχι, δεν βγάλαμε. Έβγαλε και... Είπαμε την πιο...
1: Κοίταξε καθαρά τα σημάδια.
2: Την... Ναι, Γαλλία, σημάδια, καθαρά. Σημάδια.
1: Εγώ πιστεύω, όχι πως θέλω να τον δικολογήσω. Όχι πως θέλω να τον δικολογήσω, αλλά πιστεύω ότι ο Λούις είναι που παρασυρθεί.
2: Ο Λούις.
1: Ναι,
2: Ολού τη σχέση έχει τώρα.
1: Ξεκίνησε με 2-0, και ώσπου να ασχολάσουμε με τον κύριο Γιώργο 4-0.
2: Από 2-0 πήγε γι' αυτό 4-0.
1: Ήταν ενθουσιασμένο.
2: Εντάξει, οι εκτιμήσει μπορεί να κάνουν όλοι. Και
1: καλά, εντάξει, δεν λέω τώρα ότι εμεί ξέραμε ή. Αστείευουμε.
2: Λοιπόν, πάμε 15 του μήνα σήμερα.
1: Επιβεβαιώνω.
2: Από πλευρά εορτασμών, δύσκολα θα βρείτε έστω κάποιον Κύρικο ή Ιουλίτα.
1: Ιουλίτα.
2: Άγιο Κύρικος και
1: παρακαλώ
2: Ιουλίτα.
1: Παρακαλώ, που Ιουλίτα γιορτάζει εντός Ιουλίου.
2: Σωστό. Μάλιστα. Είναι και αυτό κάτι. Γιορτάζουν σήμερα. Οπότε με συνοπτικές διαδικασίες περνάμε στο ταξίδι στο χρόνο. Που...
1: το οποίο δεν μπορεί να παρά να ξεκινήσει από τα δικά μας.
2: Ναι. Μας το προσφέρει σήμερα ο Ντελαουρέντη.
1: Ντελαφουέντε.
2: Ντελαφουέντε.
1: Ναι.
2: 1974 ξεσπά το αιματηρό πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Διαφεύγει από το πολιορκημένο προεδρικό και ουσιαστικά ανοίγουν οι πόρτες. Αυτά. Ευχαριστούμε τον Τηλαφουέντε για την προσφορά του.
1: Θέλει να μειώσει τον προπονητή τώρα τη Ισπανία.
2: Να μην το μειώσω εγώ.
1: Ένα...
2: εντάξει, ας προχωρήσω παρακάτω. Πρέπει να πάω πίσω στον χρόνο.
1: Ναι, εντάξει, απλά επειδή.
2: Και να σου δώσω έμπνευση για να κάνει κάτι.
1: Χάτε να δω.
2: Γενέθλια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.
1: Πω, πω, πω.
2: Το 43.
1: Μάλιστα.
2: Γεννιέται ο Νότης Μαυρουδής.
1: Μέχρι τώρα κερδίζει ο Λουκιανός.
2: Πρωινό τσιγάρο του Νότη Μαυρουδή.
1: Εντάξει.
2: Α, εντάξει, το κλείσαμε.
1: Κιό.
2: Γεννιέται η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.
1: Θα παίξω
2: η αγαπημένη του Κάμερου. Του πρίγκιπα Κάρολου.
1: Ναι.
2: Να παίξουμε ένα σουξέ.
1: Όχι.
2: Έχει πολλά. Έβγαλε πολλούς χρυσούς.
1: Η Καμίλα.
2: Αλίμονο.
1: Μάλιστα.
2: Η αγαπημένη του Καρόλου πριν και μετά το θάνατο της Νταϊάννα. Ω, γεννιέται ο Ιαν Κέρτης. Joy Division, να βάλουμε.
1: Σα βάλεις.
2: Στον πηγεμό για την Ιθάγη.
1: Ναι.
2: Τι άλλο.
1: Λουκιανό.
2: Δεν βρες κάτι από Λουκιανό. 1962, Αμερικανική Ιατρική Έκθεση συνδέει τις πρόορες γεννήσεις με το κάπνισμα.
1: Τις πρόορες γεννήσεις με το κάπνισμα. Α, αν εγκαπνίζει εννοείς η γυναίκα αγκίος. Μάλιστα.
2: Μάλιστα. 1965, ο βασιλιάς της Ελλάδος, Κωνσταντίνος τότε, ναι, ο Ιστιοπλός, εξαναγκάζει σε απαραίτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με αποτέλεσμα, κύριε Γιώργο, να ξεσπάσουν τον Ιούλιο.
1: Κωνσταντίνος τον εξαναγκάζει.
2: Ναι, ναι, τον Ιούλιο τα Ιουλιανά και μάλιστα. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Τι άλλο. 1997, δολοφονείται ο Τζιάνι Βερσάτσε. Πω, πω, πω, πω, πω. Ήταν μόνο 50 χρονών. Με δύο σφαίρες.
1: Μάλιστα.
2: Και στο 2016, 11.30 τοπική ώρα, πραξικόπημα στην Τουρκία.
1: Α, ναι, θυμούμαι το που λέμε. Εγώ να δεις. 15.
2: Καθόμουν στην Καθημερινή τότε και κάναμε δουλειά πάνω στη Νίκαια, γιατί είχε τρομοκρατικό χτύπημα στην παραλία της Νίκαιας στη Γαλλία.
1: Μάλιστα.
2: Και ξαφνικά σκάει η πληροφόρηση ότι έχει γίνει πραξικόπημα στην Τουρκία. 2-1, μέσα στη νύχτα. Πολύ ωραία νύχτα.
1: Τελικά καταλήξα.
2: Και θυμάμαι.
1: Σε μια χώρα που σαφώς μετά οι δημοκρατικές διαδικασίες μπήκαν σε βάση. Καταλήξαν τελικά αν όντως ποιοι ήταν ή αν ήταν και κομμάτι λίγο που το παραφουσκώσα για να βρει την ευκαιρία να
2: καλά, όχι,
1: καθαρίσει ο Ερντογάν ή να καθαρίσει.
2: Είχε κόσμο. Είχε που συμμετείχε. Αλλά ναι, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία μετά για να γίνει ένα έτσι συστάρισμα, θα λέει κανείς.
1: Ναι, ήταν τέτοια η εξέλιξη κράτος. Μετά που έβγαινε η αμφιβολία. Μπα και κάμαν και κάτι μόνοι του για να το. Να βρει την ευκαιρία.
2: Κανείς δεν ξέρει. Φαντάζομαι έχει συγκροτηθεί επιτροπή η οποία θα φτάσει ως το τέλος και θα μας δώσει το πόρισμα.
1: Εντάξει, σε μια χώρα απόλυτα δημοκρατική όπως η Τουρκία, αντιλαμβάνεστε.
2: Σαφέστατα. Λογικά μιλώντας, θα περιμένουμε από μέρα σε μέρα το πόρισμα.
1: Βάλω το ένα κουρούνι λιγότερο.
2: Βάλτο. Σαν να και δεν είναι λέει πρίγκιπας πλέον. Ναι, ήταν πρίγκιπας όταν ερωτεύτηκε. Αυτό εννοούσα.
1: Τώρα πλέον ποιο μιλούμε για την Καμίλα.
2: Ναι, ήταν πρίγκιπας όταν την ερωτεύτηκε την Καμίλα. Ήταν πρίγκιπας όταν ήταν παντρεμένος με την Νταϊάννα. Τώρα που είναι βασιλιάς, εξακολουθεί και αν είναι παντρεμένος με την Καμίλα. Και η Νταϊάννα δεν υπάρχει πια.
1: Ναι.
2: Τι έβαλε τελικά.
1: Τώρα το ήρθε αυτό. Περίμενε.
2: Πότε θα βάλει, ποιο θα βάλει.
1: Το ένα γουρούνι λιγότερο.
2: Ένα γουρούνι λιγότερο.
1: Σου αρέσει.
2: Πολύ.
1: Είδες.
2: Πολύ. Το είπαμε, ρε φίλε, για το πραξικόπημα.
1: Εντάξει, ρε, μην ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, είμαστε στην επόμενη μέρα μιας προηγούμενης μέρας η οποία έφερε τα πάνω κάτω στο Σικουάνα, στο...
1: Ναι, δεν είδα κάτι, είχαμε κάτι στην Γαλλία, να
2: ξέρω. Όχι, όχι.
1: Με φασαρίες,
2: περίεργος, δεν είδα κάτι, όχι.
1: Δεν είδα μέχρι στιγμής κάτι.
2: Μα γιατί να ξεσπάσει.
1: Γιατί είναι πρώτη φορά που μετά από αποκλεισμό γίνεται χαμός εκεί που είσαι συγκεντρωμένη χιλιάδες οπαδοί να παρακολουθήσουν.
0: Αυτοί ξεσπάνε να κερδίζουν νομίζω.
1: Μα εγώ την εντύπωση ότι είναι καθαρά ξέσπασμα των φιλάθλων που πάνε έξω για είτε και να πανηγυρίσουν είτε φεύγουν απογοητευμένοι. Κάποιοι μπλέκονται μέσα και βρίσκουν την ευκαιρία στο πλήθος.
0: Είχε ξέσπασμα ο Μαζονάκης εδώ. Βλέπω.
1: Ο Μαζονάκης γιατί. Πού, στον Τάσο Τρυφωνός.
0: Μα νομίζω. Για καλά. Το ρέμο λέει και τις καταχρήσεις. Ποιος
1: να ξεσπάσει, να μην τον κάνει ο Τάσο να ξεσπάσει.
0: Για μένα το πρόβλημά μου δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ποιος χρησιμοποιεί το κομπιούτερ του Sport FM 95 για να ανοίξει τέτοια παράθυρα.
1: Είχαμε ένα ανοιχτό παράθυρο.
0: Ναι, μπροστά μου εδώ.
1: Στο θέμα Μαζονάκη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ενώ δεν είναι κάτι το οποίο βρήκα.
1: Άστο εκεί, γιατί να διαδάξω έρευνα.
0: Πραγματικά όμως.
1: Που γίνεται έρευνα που διέταξα πολλές φορές, ξέρεις. Ήβρα την Βαρκούλα. Θυμάσαι παλιά ένα σχήμα καρδίας με στήλο.
0: Ναι, ναι,
1: που είχαμε
0: ναι.
1: Στην κοσόλα του παλιού. Στα παλιά μας
0: γραφεία. Το είχαμε βρει εκείνο.
1: Κοινό, ναι, σε ναι. Χρόνο δε. Αμέσως. Μιλούμε για. Αλλά να σου πω, κάποια χρόνια μετά.
0: Ίσχυε όμως η καρδούλια.
1: Και ίσχυε και κάποια χρόνια μετά διαγράφηκε η.
0: Η καρδιούλα.
1: Όχι, η καρδιούλα διαγράφηκε. Εντάξει, δεν και τιμωρήθηκε. Τι όμως λέμε, παραγράφεται ή ξέρω εγώ, φεύγει από το.
0: Ως αδίκημα, εννοεί.
1: Ως αδίκημα, ναι, γιατί παντρεύτηκε.
0: Εντάξει, οκ. Okay,
1: και
0: ναι.
1: Ήμουν μάρτυρας. Ενώ καλέστηκα και πία. Είδα το.
0: Είδε το γάμο.
1: Ναι, είδα τον μπροστά.
0: Αλλά η καρδιούλα το λοιπόν ήταν.
1: Μα ανέβρουμε και το έπιπλο τώρα πάνω ακόμα, έτσι φεύγει.
0: Αλίμονο.
1: Όπω και αν τα κατάφερε.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Όπω και αν τα κατάφερε, ναι, ναι, φεύγει.
0: Το ζευγάρι είναι ακόμα μαζί.
1: Αφού σου λέω πότε ήταν. Πέρσι το καλοκαίρι που πια στο γάμο.
0: Δεν έχει σημασία. Μπορεί να.
1: Έλα σε παρακαλώ. Δεν
0: που ξέρω, κύριε Γιώργο, εγώ.
1: Τώρα μπορεί να βγούμε έξω εδώ, μπορεί να σε εσά.
0: Μπορεί να είναι αμερικάνικο γάμο.
1: Όχι, όχι.
0: Αποφασίζουν μετά το γάμο ότι ξέρει παιδιά δεν μπορώ μαζί τη. Μαζί του.
1: Γιατί μόνο οι Αμερικανοί το αποφασίζουν τούτο.
0: Συνήθως στην Αμερική γίνεται πολύ αυτό. Δεν είδες το ροζ με τη.
1: Νομίζω πλέον να υπάρχει διαχωρισμός ότι στην τάδε χώρα ή, ξέρω εγώ, το,
0: κύριε Γιώργο,
1: το διαζύγιο έχει. Είναι πιο εύκολο.
0: Μας τα έχει δείξει η ζωή. Ο Ρος και η Ρέιτσελ πήγαν και παντρεύτηκαν μεθυσμένοι στο Las Vegas.
1: Ποιος είναι ο Ρος και ποια είναι η Ρέιτσελ.
0: Α, δεν μπορώ να κάνω τέτοιες μάθημα. Μα όνομα
1: του Ιθιωμάν τι μπορώ να έχω έννοια του.
0: Ποιος είναι
1: έχω έννοια νουλούς.
0: Ποιος είναι ο Κουκουρέγια και ποιος είναι ο Ρόδρυ.
1: Κουκουρέγια να σου πω ποιος είναι και ο Ρόδρυ.
0: Ο Κουκουβάγιας ας πούμε. Είδα τουλάχιστον τρεις φάσεις που ο Κουκουρέγια δεν έβλεπε την μπάλα με το μαλλί μες.
1: Νομίζεις ότι δεν βλέπει την μπάλα.
0: Πήγαινε κουρευτό αγόρι μου. Δώσε 5 ευρώ στον μπαρμπέρι σου.
1: Έχει τόσα χρόνια που με αυτό το μαλλί. Είναι, διακρίνεται.
0: Αυτοί δεν πάνε εφεδροί. Δεν τους βλέπουν οι δικοί τους στρατιωτικοί.
1: Γιατί στην εφεδρία, αν κάποιος σου πρόβλημα για το μαλλί.
0: Βέβαια, σου πούλε πώς είσαι έτσι, δεν σου λέει τίποτα.
1: Στην εφεδρία, ναι, όχι. Αφορεί τα πράσινα του ή τα φιοπράσινα του κανονικά, τα άρβιλα του, ξέρω εγώ. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Γιατί μπαίνει τζόκι πάνω σε αυτό το κεφάλι. Κάθεται τζόκι.
1: Ναι, ποια είναι μεγάλο σάι, σύντομα, ξέρω εγώ.
0: Έως πάνε. Πέρασε η Ισπανία, ώστε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Ναι,
1: ξέρεις ότι πλέον ελέαμεν. Περισσότερες συζητήσεις ή εκτιμήσεις και εδώ ότι θα πάει η Γαλλία Αργεντινή,
0: ναι.
1: Όπως έβγαιναν και οι διασταυρώσεις και όλα αυτά. Mm. Αυτή τη στιγμή είμαστε σοβαρών των ενδεχόμενων και αυξημένη πιθανότητα στο 50-50 βασικά να πάει να είναι η επανάληψη του τελικού του Euro. Που ήταν Ισπανία-Αγγλία.
0: Σωστό, σωστό. Και προκλητικότατο ο Ντε Λαουρέντις, δαμέ.
1: Εντάξει, εσύ υπόψη ότι αν πάει. Τελικών Ισπανία-Αγγλία.
0: Ναι.
1: Μπορούμε συμφέρει μα και εμά εδώ.
0: Τη φορά έχω τη φανέλα που σου είπα.
1: Ναι, δεν χρειάζεται ακόμα να λε.
0: Έχω τη φανέλα.
1: Οικονομία.
0: Λάθος βέβαια.
1: Παρότι είναι η σημεία τη Βρετανία, αλλά να καταλάβει κάποιο.
0: Σήμερα η Γαλλία αντιμετώπισε την καλύτερη ομάδα του κόσμου.
1: Ναι, αλλά όχι, περίμενε. Είδε τον τίτλο.
0: Τέτοια μετροέπεια πραγματικά.
1: Όχι. Είσαι άδικο.
0: Είμαι άδικο.
1: Περίμενε.
0: Δεν με ενδιαφέρει να είμαι δικαίω.
1: Ένα λεπτό, περίμενε. Να βρω τη δήλωση. Γιατί έχει και ένα κομμάτι πριν τη συγκεκριμένη δήλωση.
0: Εγώ διαβάζω εδώ στο Sport FM, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Είναι ο τίτλο. Οκ, okay, το δέχομαι ότι επικεντρώνεται κάποιο εκεί.
0: Αντιμετωπίσαμε
1: μία από τι καλύτερε ομάδε στον κόσμο, αλλά σήμερα και αυτοί αντιμετώπισαν την καλύτερη ομάδα στον κόσμο.
0: Και ασταυγό και κούρευτο.
1: Ναι, δεν είναι τόσο, ας πούμε, το ξέρεις. Προκλητικό. Υπεροπτικών ή προκλητικών.
0: Προκλητικό. Ή... Να μην φυτρώσει τρίχα.
1: Τώρα άσε να πάει να φυτρώσει τρίχα.
0: Έτσι όπως το βλέπω από χθες.
1: Για όνομα του Θεού τώρα. Τι ανάγκη είναι έτσι τώρα να φυτρώσει τρίχα.
0: Ξέφερνε οι πανηγυρισμοί στους δρόμους της Μαδρίτης. Χιλιάδες ξεχύθηκαν στους δρόμους. Μπράβο, αισιοδοξία. Και πάει για το δεύτερο, λέει double.
1: Ναι, γίνεται λόγος ότι και την προηγούμενη φορά που η. Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ που ήταν το 2010. Είχε προηγηθεί
0: κατάκτηση
1: του Euro. Όπως και τώρα. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και έχει την ευκαιρία να πάει σε. Φυσικά τότε, γιατί έστειλε την πριν ένα μήνυμα, να μην το ξαναλέμε, είχε να ακολουθήσει και άλλη κατάκτηση μετά Euro. Αλλά τώρα μιλάμε για τη συγκυρία και το ενδεχόμενο από πρωταθλητής Ευρώπης να πας αμέσως και πρωταθλητής κόσμου.
2: Μάλιστα. Και θα το μάθουμε σήμερα, ε?
1: Όχι, σήμερα δεν θα μάθουμε αν θα είναι back to back. Θα πάρει...
2: Όχι, εννοώ τον αντίπαλο.
1: Ναι. Και από τον αντίπαλο θα δούμε τα άλλα ενδεχόμενα. Αν ας πούμε θα έχει την ευκαιρία, αν πάει η Αργεντινή, θα κάνει το back to back σε παγκόσμιου τίτλου. Αν πάει η Αγγλία, να ξεκινήσουμε it's coming home και τα γνωστά.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: πότε
2: ναι,
1: ήταν
2: ναι,
1: και το
2: τάουλα. Όλα αυτά είναι μέσα στο μενού.
1: Ναι.
2: Να έχουμε και εμείς να παίζουμε κάτι 15 του Ιούλη 16.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, έτσι. Ό,τι και να γίνει, θα βγει μια ιστορία, θα βγουν κάποιες εκτιμήσεις.
2: Σίγουρα.
1: Και βλέποντας και κάνοντας.
2: Αλίμονο. Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
1: Αλίμονο.
2: 10 η ώρα σήμερα.
1: 10 η ώρα και σήμερα.
2: Αγγλία-Αργεντινή το παιχνίδι.
1: Δεν παίζει ρόλο. Αγγλία-Αργεντινή, Αργεντινή-Αγγλία, όπως θέλεις.
2: Ποιο είναι η γηπεδούχο τυπικά.
1: Δεν ξέρω, πίστεψε με.
2: Κανείς δεν ξέρει. Δεν έχει σημασία.
1: Να δω τι δίνουν έτσι τα.
2: Τα προγνωστικά.
1: Όχι, τα διεθνή. Αγγλία-Αργεντινή δίνουν. Ξέρω εγώ, τι να σου πω.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν θα παίξει ρόλο.
2: Όχι, κανένα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δεν ξέρω αν θα είναι περισσότεροι Άγγλοι οι οπαδοί εννοώ από τους Αργεντίνους στο γήπεδο.
2: Ούτε αυτό μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Ούτε και αυτό έχει σημασία, βέβαια.
1: Υπάρχει μια λογική που λέει ότι οι Αργεντινοί είναι πιο κοντά.
2: Καλά, υπάρχει και μια άλλη που λέει ότι οι Αμερικανοί προέρχονται και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Ναι, υποστηρίζουν την Αγγλία, νομίζω.
1: Ναι. Οπότε, η Αγγλία από την άλλη είναι μια ομάδα από όπου πάει κουβαλά και κόσμο μαζί τη. Άρα...
2: Όπου πάει, παραπατάει.
1: Το παραπατάει, θα το δούμε. Μέχρι τώρα πήγε να παραπατήσει. Μα και η Αργεντινή πλησίασε. Κόντεψε στο να παραπατήσει. Και,
2: και η Γαλλία.
1: Ήρθε τα πόδια τη στο τέλο. Η Γαλλία που δεν κόντεψε, πήγαινε έτσι φουριώτσα, παραπάτησε στο τέλο.
2: Τεράστια αποτυχία. Τεράστια αποτυχία. Δεν μπορεί για δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ με αυτή την ομάδα, με αυτού του παίχτε, να μην παίρνει τίποτα.
1: Εντάξει, μην ξεχνάμε το προηγούμενο Μουντιάλ, το χάσει τα πέναλτι.
2: Έχει σημασία. Ήττα είναι ήττα, κύριε.
1: Οκ, ναι, αλλά είναι το ίδιο πράγμα.
2: Αλλά
1: περισσότερο νομίζω για τη Γαλλία ως ο απόϊχος, αν θέλει, ή η επόμενη μέρα του αποκλεισμού είναι ότι. Το χάσες γιατί αποδείχτηκε ότι έμεινες πάρα πολύ πίσω σε σχέση με τα προηγούμενες. Όχι, εγώ διαφωνώ λίγο με αυτήν την διατύπωση. Δεν είναι ότι δεν εμφανίστηκε η Γαλλία. Σε αναγκάζει και ο αντίπαλος.
2: Καλά, δεν είπα εγώ ότι παίζεις μόνο σου. Ναι, αλλά πρέπει να κάνεις και στο κάτι παραπάνω που δεν το έκανες.
1: Οκ, ναι. Δεν είναι απλά ότι δεν βρέθηκε, ας πούμε, στη μέρα του η Γαλλία ή κάποιοι παίκτες της Γαλλίας.
2: Όχι, όχι.
1: Είναι και ο τρόπος ο οποίος εξουδετερώνει ο αντίπαλος. Η τακτική που λέμε. Δεν μπορεί να είναι μόνο να λέμε ότι έκαναν το άσχημο του παιχνίδι κάποιοι παίκτες ή δεν ευρεθήκαν στην καλή του. Δεν του αφήσαν και σε
2: κάποιες. Σίγουρα, δεν είπα όχι. Το συμφωνώ μέχρι να διαφωνήσω. Γιατί διαφωνώ στο σημείο ότι Γαλλία είσαι, υποτίθεται ότι έχει τις μονάδες.
1: Με την Ισπανία αν έπαιζες.
2: Καλά, δεν ήταν η Ισπανία ο φοβερό και τρομερό, η τρομερή ομάδα μέσα στο Μουντιάλ.
1: Δεν ήταν έκπληξη αν αποκλείστηκε, α πούμε, ξέρω εγώ.
2: Όχι, δεν είναι έκπληξη.
1: Στην Νορβηγία που είναι και μια καλή ομάδα με ένα λάπηρη και όλα αυτά.
2: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει.
2: Okay. Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν,
2: και η αλήθεια είναι ότι είναι 8 η ώρα και ήδη νιώθω κουρασμένο.
1: Ο πρώτο διδάξα γιατί είναι ο Απόστολο Γκλέτσο, για ποιο θέμα.
2: Για όλα, για τη ζωή ολόκληρη.
1: Για το ζεπέκικο.
2: Ποιο είπαμε για
1: που χορεύει, που νομίζει ότι χορεύει καλύτερα από όλους.
2: Έστω, για όλα.
1: Μάλιστα.
2: Να το
1: σε
2: πεις
1: μια
2: μόνος
1: ώρα
2: σου
1: δεν μπορεί, δεν μπορείς, φίλε, σε
2: να
1: μια
2: το
1: ώρα.
2: Πεις μόνο σου τον καφέ και να είναι
1: που
2: και μικρός.
1: Και στον
2: που θες να με κεράσεις κιόλας.
1: Σε μια ώρα να έχουμε ένα εκπομπή ακόμη σε εξέλιξη. Για όνομα τι
2: θέλει. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Έλα σε παρακαλώ. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό, γιατί σε δευτερόλεπτο το ρολόι θα δείχνει 8 και με Λουκιανόν Κυλαϊδόνη που σας σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά του, θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's.

0: McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
1: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις στα McDonald's.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
4: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
5: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
6: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
7: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ζάντες. Αχ, τιμόνιδες.
8: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
9: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες servicebook, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
12: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.

0: Τότε, αυτή την Κυριακή, η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. «Εκπαίδευση 2026». Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: καρά.
1: Μάλιστα. Με Λουκιανόν και Λαϊδόνι. Άρα Λουκιανόν, τι μας είπες. Καλοκαίρια, σχολή τυφλών, φιθιάτρων της σχολής τυφλών. Από τις πιο έτσι πρώτες συναυλίες που θυμάμαι.
2: Μα πήγαινες και έβλεπες και Λουκιανό.
1: Νομίζεις που τότε που...
2: Μπράβο.
1: Που τότε που είχα...
2: Το έλεγες μέσα σου.
1: Ναι.
2: Ότι όταν εγώ κάποτε γίνω ο
1: τι
2: θεός του Sport FM.
1: Έλα σε παρακαλώ.
2: Θα βάλω Λουκιανό στην εκπομπή μου και θα τον καλά, μάθουν και όλοι.
1: Ο κόσμος όποιος είναι πιέσει στην συναυλία του, ο Λουκιανός.
2: Εδώ μιλώ για σένα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι τα προσωπικά βιώματα δημιουργούνται σε μικρή ηλικία, από ό,τι καταλαβαίνεις. Πόσο χρονών ήσουν τότε?

0: Πού, άγουρο παιδί.
1: Θυμούμαι τώρα.
0: Ήσουν στα 30 σου.
2: Έλα σε παρακαλώ. Ήταν από τις πρώτες συναυλίες που θυμούμαι που πήγα.
0: Πόσο να πήγες και εσύ πρώτη φορά στην αυλία. Δεν είσαι και ιδιαίτερα φαν.
2: Τι πράγμα.
0: Άρα μέσα στα 40 σου.
2: Δεν είμαι ιδιαίτερα φαν.
0: Το συναυλίο.
2: Νομίζεις, άστο, με βλέπεις τώρα. Είχε καλοκαίρι μου ένα πολιτιστικό μήνα.
0: Για σένα?
2: Ναι, κάθε τρεις και μια. Ποιο έρχεται, τσουπ, ποιο έρχεται, τσαφ.
0: Ναι. Από Άντζελα Δημητρίου, ας πούμε.
2: Όχι, πάντα απλά δουν τι είναι κάμα συναυλίες.
0: Ναι.
2: Εύκολα. Άντζελα Δημητρίου, κάμα συναυλίες.
0: Εντέχνο λαϊκό, ρε παιδί μου, η συναυλία.
2: Φίλε, η πρόταση, μιλώ σου, Λουκιανός, Χατζής, στη σχολή Νύφη.
0: Μιλάμε, ποιότητα, ναι.
2: Ναι. Η Φατμέ. Η Φατμέ τότε.
0: Μεγάλο, μεγάλο. Πορτοκάλογλου πριν να ανοίξει τα μαγαζιά.
2: Πρόλαβα τους Φατμέ.
0: Πριν να γίνει.
2: Πορτοκάλογλου με τους άλλους.
0: Ναι, πριν γίνει ταβερνιάρης.
2: Σαβόπουλο. Πρόλαβα στο η σχολή τυφλών. Τι άλλο έχω πάει.
0: Παπάζογλου.
2: Μια συναυλία του Μάριου Τόκα. Θυμάμαι ποιοι πώς ήταν. Παπάζογλου, ναι. Παπάζογλου ήταν στο σχολή τυφλών ή ήταν και πιο μετά ο Παπάζογλου. Ναι. Όταν ερχόταν έτσι σε κάποιες μια-δυο εμφανίσεις. Και συναυλίες, σίγουρα.
0: Νανά Μόσχουρη.
2: Πρωτοψάλτη είχα πάει. Νανά Μόσχουρη, όχι. Για να είμαι ειλικρινής.
0: Τι αρέσει.
2: Ποιος.
0: Νανά
2: Μόσχουρη. Να κάτσουμε ώρα να ακούω.
0: Βίκυ Λέανδρο.
2: Να βάλεις τα παιδιά του Πειραιά. Άτι, να τα ακούσουμε. Λέω τώρα.
0: Για ποιο λόγο, τώρα τρέχα γύρω.
2: Τέλος πάντων. Άτι, εντάξει. Εντάξει κι άλλους, δεν και θυμούμε τους όλους τώρα.
0: Ναι.
2: Νταλάρας, Παπακοσταντίνου, ναι. Κατσιμιχαίη. Γι' αυτό με βλέπεις έτσι συγκροτημένο,
0: σίγουρα.
2: Μετρημένο, τι να πω άλλο. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ακούμε τι πλησιάζει για να μην σε διακόπτω μετά.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Λοιπόν, τι νέα.
0: Τι νέα, Γιώργο. Βλέπω εδώ 39 οι βαθμοί. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από τον καιρό. 39 στο εσωτερικό, 31...
2: Κατά το πρωί είναι έναν λειτουργόν της μετεωρολογικής υπηρεσίας που έλεγε για έναν ενδεχόμενο... Δεν ήταν και τόσο σίγουρος. Σε κάποια φάση, λαλόγουμε πολύ συζήτηση τώρα για έναν βαθμό. Ότι μπορεί αύριο ή μεθαύριο να πάει...
0: 40.
2: Ναι, να, ίσως είναι το ψυχολογικό όριο εντός τραλής. Ναι, το 40. Δηλαδή το 39 και 40, okay. Εντάξει. Ναι, αλλά ίσως ενδεχομένως και αν θα πάει μέχρι την Παρασκευή, το Σάββατο πάλι θα πέσει κάτω. Άρα στο 39 είμαστε για την ώρα το καλοκαίρι των 39.
0: Άκουσες κάτι για βροχές?
2: Βροχές, ναι. Μην ακούσεις βροχές. Τελείωσαν οι βροχές.
0: Τελείωσαν.
2: Ναι. Τώρα αν θα κάνει μια μπόρα ξαφνική, έπιασε μπόρα ξαφνική και όλη η γυναίκα σαν παπί, και τούτα μεμονωμένα.
0: Σάββατο απόγευμα θα βρέχει.
2: Ναι, εντάξει. Να βρούμε την ομπρέλα μας.
0: Καλά, ναι, εντάξει, δεν είπα ότι να κατακλειστεί από εξάκρη το όμορφο νησί μας από μια μαύρη καταιγίδα. Απλά λέω, κάποια στιγμή το Σάββατο θα έχει τοπικά αυξημένη. Πότε είναι ο τελικός?
2: Κυριακή.
0: Στις 10.
2: Ναι.
0: Αργεντινή Ισπανία.
2: Έλα, ναι, έτσι ήταν και την Γαλλία χτες. Έκαμε στα ύβρα στα ούλα.
0: Λοιπόν,
2: και είναι η Βαστίλη.
0: Εμείς τουλάχιστον
2: εκτιθέμεθα. Και είναι ο άλλος ο Γάλλος. Όχι, από τα σημάδια.
0: Εκτιθέμεθα τουλάχιστον.
2: Από τα σημάδια του καιρού.
0: Ναι, τα σημάδια του καιρού.
2: Ναι.
0: Του ταξιδιούσαν σήμερα.
2: Και του σήμερα του ταξίδι στον χρόνο.
0: Δεν είπα εγώ τα σημάδια του καιρού.
2: Ναι, πάμε.
0: Απειλές Τραμπ για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν.
2: Καλά πλήγματα αφού κάνει κάθε νύχτα.
0: Ναι.
2: Είναι κρίσιμα, καλά ρίχνει στα λιγότερο σημαντικά.
0: Ναι,
2: τώρα.
0: Δεν είναι.
2: Α, περιμένει.
0: Ύψη τη προτεραιότητα. Τώρα μιλάει για ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού και γέφυρες. Αν δεν κλείσει η συμφωνία, αρχή γενομένη.
2: Ποια συμφωνία πάει να κλείσει?
0: Από τη ερχόμενη εβδομάδα. Χρειάζεται μια ερευνητική
2: άλλη συμφωνία πάλι.
0: Μια...
2: Αφού υπάρχει εκεί, γιατί δεν υπάρχουν κοινοί που υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχει, υπάρχει.
2: Τι ανακοινώθηκε την πάμε εβδομάδα?
0: Υπάρχει ένα πολύ καλό σχέδιο, μια πολύ καλή οδό. Δεν είναι η τελειοποιημένη. Εντάξει, δεν είναι. Πρέπει να κάτσουν. Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα. Είπε την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά ηλεκτροπαραγωγική σταθμή. Και την μεθεπόμενη οι γέφυρες. Αν δεν κάτσουν στο τραπέζι
2: και
0: να
2: μετά,
0: διαπραγματευτούν.
2: Μετά τις γέφυρες.
0: Δεν ξέρω. Θα δούμε ποιες άλλες υποδομές έχει κατά νου ο πλανήτης.
2: Θα καταφύγει τα υπόγεια.
0: Θα συνεχιστούν μέχρι να πω εγώ ότι φτάνει.
2: Έλα σε παρακαλώ. Αυτός είναι ο πλανητάρχης.
0: Είπε. Ναι. Και είναι παράλληλα σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των στενών του Ορμούς, εφόσον έχουν βομβαρδιστεί δεκάδες στόχοι και παραθαλάσσιες περιοχές, γεγονός το οποίο συμβαίνει για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα.
2: Να το Ιράν λέει εδώ κλείνει το Ορμούς.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτό λέμε.
2: Okay. Πάμε.
0: Επήλθε αυτός ο αποκλεισμός εχθές 11 η ώρα Κύπρου και πλέον οι βομβαρδισμοί είναι πιο εκτενείς από όσο διάβαζα τουλάχιστον και από τα όσα είχαμε ζήσει τους προηγούμενους μήνες. Οπότε πάει κατά εκεί η δουλειά. Δεν βλέπω κάτι άλλο άξιο αναφοράς. Ηρεμία στο εσωτερικό μέτωπο. Είχαμε μόνο μία πυρκαγιά η οποία...
2: Πυρκαγιά.
0: Ναι, προκλήθηκε από αναμένα κεριά σε εξοκλήσει στο Κολώσι. Τέρχε η πυροσβεστική εχθές μετά τα μεσάνυχτα. Γιατί ξέσπασε στο παγκάρι του εξοκλησιού η φωτιά.
2: Τον είχαμε το ξανακούσει, Γιώργο, μπορεί να θυμάσαι μια πρόσφατα που είχαμε μια πυρκαγιά η οποία λέει ξεκίνησε. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια από κεριά το έχουμε, από ξεχασμένο κάτι σε κουζίνες το είχαμε, τα εργαλεία που προκαλούν σπιθήρα το έχουμε. Αυτό που είχε προκύψει πρόσφατα και μου είναι, ήταν από άναμα φούρνου. Για να κάνεις αυτό βασικά.
0: Α, το ξεχάσα ανοιχτό.
2: Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε. Δηλαδή τώρα πραγματικά, αν θα το έχουμε και τούτο.
0: Εντάξει, ξεχνάει ο άνθρωπος. Δεν είναι τίποτα. Τέλος πάντων, ζημίες προκλήθηκαν στην ηλεκτρική εγκατάσταση και λίγο στην εξωτερική τυχοποιία, αλλά όλα καλά. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά κύριε Γιώργο.
2: Θα μας δώσει τα πρωτοσέλιδα, γιατί μετά βλέπω εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή έχουμε σημαντικά θέματα που ανοίγονται στα μηνύματα. Άρα πάμε να μας
0: δώσετε. Σημαντικά θέματα στα μηνύματα.
2: Ναι, θα σας ενημερώσω μετά τα πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
0: Εφημερίδα Πολίτης, φόβοι για νέο πληθωριστικό σοκ το κύριο θέμα. Ενέργεια και εμπόριο δοκιμάζονται από τη νέα ανάφλεξη στα στενά του Ορμούς, ένα θέμα το οποίο συνάδει απόλυτα με τα όσα αναφέραμε και εμείς. Βεβαίως θέμα υπάρχει στην εφημερίδα και για την σημερινή ημέρα, την ημέρα της προδοσίας, με την συμπλήρωση 52 χρόνων από το πραξικόπημα. Επίσης δεν άντεξε την όλη κατάσταση ο Νίκος Αναστασίου, τα βρόντιξε και έφυγε, αναφέρει εδώ, υποβάλλοντας ευνηδιαστικά την παραίτησή του από την προεδρία της ΕΔΕΚ. Εφημερίδα Χαραυγή, ασόψονται οι αίτιοι, 52 χρόνια κατοχής. Δεν ξεχνάμε αυτούς που άνοιξαν τις πύλες στον εχθρό. Παραπλήσιο θέμα όταν η βία, ο φόβος και ο διχασμός συνημάδευσαν μια ολόκληρη γενιά. Και θέμα επίσης, λιμάνι Λεμεσού, βλάβη στο σύστημα με τα εμπορευματοκιβώτια και έμειναν μεγάλες ποσότητες εγκλωβισμένες στο λιμάνι. Ο Φιλελεύθερος, συνάντηση Χριστοδουλίδη Φόντερ Λάιεν και μηνύματα από Βρυξέλλες, κοινός βηματισμός Λευκωσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως θέμα για την μαύρη επέτειο μεγάλο επίσης, και προκήρυξη προσφορών για επάρκεια ρεύματος, επίσης μεγάλο θέμα το οποίο φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα. Και κλείνουμε με την αλήθεια, δαιμονοποίηση πριν τη διαπραγμάτευση, πριν ακόμα φτάσει στις δύο πλευρές, το φερόμενο σχέδιο για λύση του Κυπριακού βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο, ένα θέμα, και δεύτερο, η ένσταση της κυρίας Ανθούση και η διαδικασία που οδήγησε στις τελευταίες αλλαγές αναφορικά με την κατανομή βουλευτικών εδρών για 5 ψήφους που άλλαξαν τις έδρες, κάνει λόγο η εφημερίδα. Αυτά.

0: Λοιπόν, να πω σε σχέση με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στα πρώτα μηνύματα για τα εισιτήρια διαρκείας. Στον ντέρπι που από την πρώτη στιγμή που ανέφερα άρχισε να εξελίσσεται μεταξύ σεζόν Ομόνοια, σεζόν Αποέλ, σεζόν Αποέλ, σεζόν Ομονίας.
1: Έτσι είναι μια.
0: Αμέσως άρχισαν τα ομάδες που να στέλνουν, να έρχονται μηνύματα για συγκεκριμένες ομάδες.
1: Και βλέπεις ντέρπι.
0: Ναι, έτσι εξελίσσεται.
1: Πρέπει να.
0: Τι εννοείς.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιο ντέρμπι.
0: Όχι, απλά λέω τα πρώτα μηνύματα για να καταλάβεις. Ήταν στα πρώτα μηνύματα, ήταν μόνο Ομόνοια από Ελ, από Ελ Ομόνοια. Τώρα μπαίνει, αρχίζει και ανεβαίνει αισθητά οι συμμετοχές. Ανεβαίνουν οι συμμετοχές στην κλήρωση για Απόλλωνα.
1: Ανεβαίνει.
0: ΑΕΛ επίσης. Έχουμε πρώτη new entry Νέα Σαλαμίνα. Προσπαθώ να δω αν έχει κάτι άλλο από τις ομάδες μέχρι στιγμής. Περίεργο, δεν έχω για την ώρα κάτι άλλο. Εκτός αν μας διαφεύγει κάτι, θα το ξαναδούμε όμως στη συνέχεια. Για την ώρα, λέω το τι λαμβάνουμε. Θυμίζω από δύο εισιτήρια διαρκείας για τις 13 ουσιαστικά, όχι για όλες τις 14 ομάδες της πρώτης κατηγορίας θα δώσουμε. Ο λόγος που είναι 13 είναι γιατί η ομάδα του Ύψωνα δεν θα εκδώσει εισιτήρια διαρκείας. Από δύο λοιπόν για κάθε ομάδα θα κληρωθούν στις 31 Ιουλίου. Γνωστά τα θέματα και το πώς τα διεκδικείτε. Season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, το όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας. Το στέλνετε στο 2950 και είστε στη ξεχωριστή λίστα αναλόγως της ομάδας που θα σχηματιστεί για την κάθε κλήρωση. Εννοείται η κάρτα φιλάθλου είναι αναγκαία, έστω και αν δεν θα το αγοράσετε και θα το κερδίσετε. Και εννοείται ότι σε ποια κερκίδα της κάθε ομάδας, τι είδος εννοώ, season ticket ή τι αγώνες πολύ περισσότερων περιλαμβάνει, αυτά δεν τα καθορίζουμε εμείς, τα καθορίζει η ομάδα με την οποία θα επικοινωνήσουν ή θα επικοινωνήσετε για να παραλάβετε το εισιτήριό σας. Μάλιστα, την επίθεση της Λεμεσού τα τελευταία δευτερόλεπτα, Απόλλων και ΑΕΛ έρχονται συμμετοχές. Λοιπόν, πάμε στα δύο σημαντικά μηνύματα που σας είχα πει νωρίτερα. Ο φίλος 070, γνωστή ιστορία του για όσους μας ακούς συχνά. Τέλος η Αργεντινέζα. Της είπα ότι θέλω τελικόν Αγγλίαν Ισπανία. Θύμωσεν και ούτε με κάλεσεν απόψε να δούμε τον αγώνα. Μα και εσύ ρε φίλε μου τώρα για όνομα του Θεού. Είναι η ομάδα της το έμεινε τελικά και πήγε τσίπες της έτσι κατάμουτρα.
1: Νομίζω έκανε κίνηση στρατηγική.
0: Εκτός αν ναι, αν ήθελε να αποφύγει, αύριο έναν τρόπο να.
1: Νομίζω ότι είχε φτάσει πλέον η κατάσταση.
0: Θυμίζετε τις κινήσεις αν έγιναν τότε που στο πραξικόπεδο της Τουρκίας. Κάμετε, αφήστε τον να μένουμε να κάνουμε παρακάτω.
1: Νομίζω ότι ο 070 προκάλεσε τα πράγματα γιατί ένιωθε βαθιά μέσα του ότι η κατάσταση πήγαινε σε μονόδρομο, σε αδιέξοδο και αποφάσισε να πει ότι. Βγαίνω εκτός εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Προβλέποντας ότι ο τελικός θα είναι Βρετανία, Αγγλία, Ισπανία.
0: Ομόνοια 29 Μαΐου, πρώτη συμμετοχή για τις κληρώσεις. Νέα Σαλαμίνα συνεχίζει. Ναι. Άλλες ομάδες που ακόμα δεν είναι. Εντάξει. Κοιμάται ίσως ο κόσμος. Ακόμα και περίοδος αδειών.
1: Λείπει ο κόσμος, είπαμε.
0: Ναι. Βάζετε ένα season μπροστά, Χρήστο μου, που έστειλε μόλις τώρα. Γιατί μηνύματα με τη λέξη Ομόνοια, ας πούμε, ή γενικότερα των μεγάλων ομάδων σε σχέση με τα θέματα που συζητούμε, θα είναι πολλά. Δεν θα τα αναγνωρίσει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και είναι δύσκολο. Μετά είναι κρίμα.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Βάζουμε season μπροστά και ακολούθως το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει. Λοιπόν.
1: Βάλουμε season.
0: Τι?
1: Ναι, season.
0: Το άλλο το μήνυμα το σημαντικό, σε σένα να απευθύνεται.
1: Σε μένα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω μηνύματα εγώ από φίλους.
0: Μιχάλη λέει, σε άλλο Μιχάλη είναι εδώ. Μιχάλη λέει ο 5-10, η Ομόνοια ενδιαφέρεται για τον παίχτη του Όφη που έβαλε τον γκολ στον τελικό και βγήκε από το κήπεδο και πήγε και αγκάλιασε τη μάμα του στην κερκίδα. Απανάγια. Ξέρεις κάτι?
1: Ακούστε να σας.
0: Σηκώθηκε να φύρε παιδί.
1: Κάντε μόνοι σας εκπομπή.
0: Ερωτάσαι ο άνθρωπο ρε.
1: Με χίλια ζόρια. Παλεύω με θεούς και δαίμονες κάθε μέρα για να είμαι εδώ.
0: Ποιους θεούς και ποιους δαίμονες παλεύεις. Παίρνω μένα να σε βοηθήσω.
1: Δεν ξέρεις το πας. Και έρχομαι εδώ και δέχομαι αυτή τη λάσπη τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Έτσι λάσπη. Ρωτάσαι, ξέρεις κάτι. Μπορώ να του πεις όχι φίλε, κάτω τα χέρια. Όχι φίλε, Όφη δεν μπορεί να πιάσει παίκτη μου τον Όφη. Λέω το. Ξέρω εγώ. Ή μπορεί να. Αν έρθει να πρέπει να έρθει η μάμα του, ναι.
1: Μόνο να τον θέλει η μάμα του.
0: Άρα θέλει ένα season ticket να υπολογίσει η Ομόνια θέση τσαμέ.
2: Έχει και αδερφή. Την αδερφή να την αφήσουμε απ' έξω.
0: Πρακτικά όλοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα-δυο άλλα μηνύματα γιατί θα πάμε σε διαφημιστικό σε λίγο.
1: Και... η Ομόνια θέλει το Σαλσέδο, λέει. Ο Σαλσέδο δεν είναι πλέον στον Όφη, δεν ξέρω γιατί.
0: Έτσι είναι τούτο όμω που
1: λέω. Όχι. Να
0: μου λέει, άμα το παιδί μου βγει, είμαστε.
1: Ο νους.
0: Ο νους, ναι. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει πρώτα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Μάλιστα. Για το Σαλσέδο λέει.
1: Άλλο αυτό.
0: Και άλλο μήνυμα. Όχι για τον νους.
1: Αυτή την ανοησία που κάναμε γιατί το ανανεώσαμε δεν κατάλαβα.
0: Το Σαλσέδο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Νομίζω ήθελε πολλά. Που μπορεί να τα δώσει η Ομόνια. Και μακάρι να τον πάρει γιατί είναι εξαιρετικό παίκτη.
0: Άρα δεν είναι από τον Όφη που τον παίρνει. Άρα τον παίρνει. Έχει φύγει.
1: Τελείωσε. Ναι.
0: Αν είναι ο Σαλσέδο.
1: Ναι, ναι. Αν είναι αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ καλό παίκτη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και ωραίο παιδί.
0: Yes. Δυσκολεύομαι λίγο με μηνύματα σήμερα γιατί είναι πολλά λόγω του διαγωνισμού.
1: Μια δουλειά σου δώσαν να κάνει.
0: Το προσπερνώ. Από τον καιρό λέει του Τίκι Τάκα στην Μπαρσελόνα, που ναι, αυτό νομίζω καθιερώθηκε από τότε και στην Εθνική Ισπανίας, γράφει ο 515. Νομίζω αν είναι σε καλών επίπεδων βραδιά της ομάδας, πολύ δύσκολο οποιαδήποτε τακτική, λίγο ανησυχείς εμάς, η Εθνική μπορεί να το αντιμετωπίσει, μια αντίπαλο δηλαδή.
1: Ναι, αντίπαλο.
0: Πραγματικά είναι και λες και η Ισπανία είναι ένας μεγάλος και παίζει με ένα μικρό παιδί που προσπαθεί να τον αντιμετωπίσει, αλλά είναι αδύνατο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Okay.
0: Λείπει ο Άρχοντας, κάνετε τους καμπόσους ρε ηθοποιοί. Ποιος είναι ο Άρχοντας που λείπει?
1: Άκου.
0: Με βάση το πόθεν έσχεση και τα περιουσιακά μας στοιχεία, οι Άρχοντας είναι εδώ. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πολλά ψαγμένος ο Λογίδης από μικρός. Είναι από μικρός ότι πάθεις, φίλε. Προδώνεις τις ηλικίες μας, λέει ο πράσινος κυνηγός, και σε λίγο έρχεται το 1960. Μα δεν αρνήθηκα ποτέ την ηλικία μου. Έναν το κρατούμενο. Με ρωτάει αν πήγα στην τελευταία συναυλία και τον Big Slacks 558. Μόλις μάθω ότι θα γίνει, μπορεί να πάω. Ναι,
1: τώρα, δεν πήγες,
0: τώρα να αποφασίσω να κάνω την τελευταία συναυλία. Μετά είναι season, season, season, season, season, season, season, season, season. Ο φίλος με την Αργεντινέζα να έκανε offside trap.
1: Ναι.
0: Να έκανε το παγίδα, μάλιστα. Τι άλλο. Άρης, έχουμε την πρώτη συμμετοχή. Και είναι και από φίλη να Κροάτρια.
2: Σε βλέπω, το παρακολουθείς επισταμμένος.
0: Είπαμε, δίνω μια.
2: Νιώθεις μια.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, έτσι, ένα ναι, πάθος βλέπω.
0: Αντρέα, σε με άδεια ακόμα που στέλνουμε CV. Όχι, όχι, ναι, παιδιά, δεν ανησυχείτε. Κοντεύει. Να και το πρώτο της ανόρθωσης, παρότι γράφει κάποιος ότι εδώ, κύριε Λογίδη, ορθωσιάδες, να το αγοράζουμε για υποστήριξη, γι' αυτόν είναι εσύ. Έχουν έρθει και τα πρώτα για ανόρθωση. Για Σαλσέδο νους είπαμε. Mm-hmm. Κότσο τη καρδιά μα επικοινωνία. Παίξαν και η Σιρήνα, δηλαδή από τι ακούω.
1: Ναι,
0: εμπριάζω.
1: Εμείς δεν τις ακούμε.
0: Εντάξει, εδώ στο υπόγειο δεν ακούμε. Τι άλλο. Α, ο 960 ήρθε, αλλά τώρα δεν ξέρω. Θέλει ίσω γιατί τσετίνγκαγια. Ανέβρω να σου στείλω.
1: Τσετίνγκαγια.
0: Ναι, ναι. Θα χάσουμε τότε.
1: Μιλάμε ότι είναι ο άνθρωπος.
0: Τίποτε. Πληγώνει τον άλλον, αλλά
1: είναι. Πραγματικά. Δηλαδή είναι εκεί να χτυπήσει άσχημα.
0: Και μας καλημερίζει και ο πράσινος Ρουμάνος. Καλή εκπομπή, λέει. Αύριο ξεκινάει η δράση της αγαπούλας. Πάμε δυνατά. Αύριο. Φιλικά είναι αύριο, ρε παιδιά.
1: Ναι,
0: ξαναπέξαμε φιλικά. Οι ομάδες μας το τελευταίο φιλικό. Α, μπορεί να εννοεί ότι. Επειδή είναι εντός, στην Κύπρο, ναι, μπορεί να είναι το πρώτο που έντρωει τη δυνατότητα του κόσμου για να πάει. Ξεκινά ο κόσμος, ναι, για να.
1: Okay.
0: Για. Και η Πάφος μπαίνει δυναμικά πλέον στο παιχνίδι.
1: Μα πού ήταν η Πάφος τόση ώρα?
0: Σιγά-σιγά, είπαμε. Δεν παραλιακά τσιπάνω, αρκούν να ξυπνήσουν. Είναι καλοκαιρινή παραπάνω περίοδο τσιπάνω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό και πάμε να ερχόμαστε. Dream on, dream on.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 25 και ο ενισχυμένος ρόλος της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Πεταμένο νερό άρδευσης από τα λίμματα. 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού η απώλεια. Κυπριακή Προεδρία και Υπουργείο Οικονομικών. Ο απολογισμός του Μάκη Κεραυνού. Σένκεν. Επιβεβαίωση της ΚΑΠΑ για ετοιμότητα της Κύπρου. Για τα επόμενα βήματα. Σότος Τρικομήτης. Οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τρίτες χώρες και οι στρεβλώσεις που δημιουργούν στην αγορά. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Ένα καλοκαίρι 2 καλοκαίρια, 3 καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Τζόκερ. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
8: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
9: Everyone, σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
12: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
11: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
13: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
14: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
18: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deal σε ως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
19: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
21: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
23: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
22: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.

0: Ναι, Bob Dylan. Like a Rolling Stone.
1: Μάλιστα, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε, Sport FM 95. Ακούτε τη συχνότητα της καρδιάς σας από τους 95 FM και στέρεο.
0: Και από τους 90, αν βρίσκεστε ή αδειεύετε ή ξεκουράζεστε ή μόνιμα είστε στην επαρχία να μπουχώσετε.
1: Επίσης, αν κάνετε surfing στο διαδίκτυο, στο www.24sports.com.cy, μπορείτε να μας ακούσετε live και να ενημερωθείτε παράλληλα για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Στον ειδησιογραφικό, αθλητικό, πολιτιστικό και όχι μόνο χώρο αυτή τη στιγμή, για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή.
0: Αν μας ακούτε ή διαβάζετε, όπως είπε και ο Μιχάλης μέσα από το 24 Sports, και διαπιστώνετε ότι δεν σας έχουμε ενημερώσει για κάτι εδώ και πάρα πολλές ώρες, για κάτι καινούργιο εννοώ, στην τοπική επικαιρότητα, δεν φταίμε εμείς. Οφείλουμε να εκφράσουμε έναν παράπονο, μια διαμαρτυρία, γιατί για μεταγραφική περίοδο το να συμπληρωθούν πάνω από 24 ώρες χωρίς να έχουμε καταγράψει μια επίσημη εξέλιξη, είναι επίσημη υπό την έννοια της ανακοίνωσης είτε καταρχής συμφωνίας είτε έναρξης συνεργασίας ή ξέρω εγώ, ή έστω αποδεσμεύσετε κάποιο, ρε παιδιά, ή να φύγει κάποιο που λέμε, περίπου τέτοιες ώρες στην εκπομπή, είναι λέμε κάτι ανάλογο, ότι δεν έχει προκύψει κάτι τις τελευταίες ώρες. Και δεν έχει προκύψει από χθες μέχρι σήμερα κάποια ανακοίνωση.
1: Βαρύ το παράπονο του
0: Γιώργου. Αδειεύουν τα γραφεία τύπου.
1: Βαρύτα το παράπονο του Γιώργου Λογίδη. Φτάνει στα επίπεδα του βαρύ, κατηγορώ με την Σοφία Λιμπέρτη. Ποιο ήταν εδώ.
0: Πιο βαρύ κατηγορία. Συγχωρείτε, ήταν η κραυγή των λύκων.
1: Σωστό.
0: Κραυγή των λύκων, μιλούμε για. Κάμε τώρα να ανοίξω τα.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Φταίαν καθαρά, φίλε, η Ρίχτερ.
1: Σίγουρα. Η Ρίχτερ ήταν μια οικογένεια βαθιά προβληματική. Βαθιά προβληματική. Η οποία δεν ήθελε το καλό του, όχι το δικό τη το καλό. Μετά την τεράτη δεν πήγαινε καλά.
0: Μάλιστα. Ναι, είχαν και εσωτερικέ διαμάχε.
1: Μεγάλε.
0: Αλλά εντάξει. Μπήκε μέσα η κοπέλα, εκαθάρισε.
1: Ναι. Προσπάθησε να σταθεί όρθια.
0: Και η τυφλή στην αρχή, μετά είδε.
1: Με όλα τα προβλήματα του κόσμου, μετά όμως ευτυχώς.
0: Ναι, τυφλή συνέπεια της έκρηξης που προκάλεσα στο εργοστάσιο να του ζηρίχτε.
1: Αλλήμον.
0: Αλλά να μην κάνουμε.
1: Για την οποία δεν έπαιρναν καμία ευθύνη.
0: Ναι, να μην κάνουμε όμως τώρα το. Πώς το λες, το.
1: Spoiler.
0: Ναι. Spoiler. Για κάποιον που θέλει να είδε σειρά.
1: Ναι. Με
0: βρίσκεσαι στο.
1: Ού, εύκολα.
0: Αν τη βρει πάντα στο διαδίκτυο, μπορεί να παίζει λάσπη.
1: Τι να παίζει λάσπη.
0: Που το. Όχι. Η εικόνα που την υπηρετεί αντι.
1: Μια χαρά. Λάσπη έπαιζε η Γαλλία.
0: Μιλώ σου τότε, σε κάποια στιγμή νομίζω έπαιζε Σάββατο στο ΡΙΚ, πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ή λίγο μετά.
1: Ήταν το lead-in για το δελτίο ειδήσεων.
0: Φίλε, μιλάμε ότι δεν υπήρχε θέμα να μην ήταν η οικογένεια συγκεντρωμένη.
1: Παρέλυε το σύμπαν.
0: Αν πήγαινε κάπου που, τότε ήταν πολύ τη μόδα οι κοινωνικέ επισκέψει, ξέρει, ώρα στο σπίτι του άλλου.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
0: Εκείνη την ώρα. Το αν ήταν και φαγητό που πήγαινε, έπρεπε να περιμένει να τελειώσει η σειρά και να μεταφερθεί από το σαλόνι που έμπαινε στην αρχή και κάθεσουν να πα στην τραπεζαρία για το φαγητό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Λοιπόν, κάτι είπες για λάσπη, ψες, στην Γαλλία.
1: Τι ως εγώ.
0: Λάσπη, έπαιζε την Γαλλία, είπες.
1: Εγώ.
0: Επίες να πεις, δεν είπα.
1: Όχι.
0: Σου, περίμενε να.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Οκ. Okay.
1: Μαθαίνω ότι ο οικοδόμος Didier Deschamps.
0: Μα ήταν γνωστό ότι αποχωρούσε.
1: Αποχωρεί.
0: Ήταν το τελευταίο έργο του εργολάβος, ναι. Ο Γάλλος εργολάβος.
1: Μεγάλο,
0: και αποχωρεί.
1: Μεγαλοπίβολο το έργο του.
0: Είναι ο Ζητάν που πάει τώρα.
1: Λογικά μιλώντας, ναι.
0: Ζητάν που πάει.
1: Ναι, έτσι γράφουν από χτες, από προχτές.
0: Εδώ και καιρό πολλοί γράφουν ότι μετά το Μουντιάλ τελειώνει ό,τι και να γινόταν.
1: Εντάξει, εγώ λέω για τα τελευταία του Μουντιάλ, το οποίο σιγά σιγά τελειώνει και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι θα δούμε το τέλος του αυτή την Κυριακή στις 10.
0: Τον έβλεπες και τον Deschamps, που δεν, ποτέ θα καταλήξουμε στο όνομα του. Deschamps, μπάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Τον έβλεπες ενώ ακόμα είχε χρόνο το παιχνίδι.
1: Δεν μπορούσε να το βγάλει, όχι.
0: Ναι, όταν πήγαινε πλάνο στον πάγκο, σου δίνε την εντύπωση ότι... Δεν έχω κάτι, ας πούμε, να δοκιμάσω. Ναι. Δεν πιστεύω ότι, σαν έτσι έβγαζε, ότι.
1: Ίσχυε.
0: Δεν πιστεύω ότι μπορώ να το γυρίσω.
1: Μου θύμισε πάρα πολύ έντονα εσένα όταν έρχεται κάθε 10 μέρες ο κ. Γιωργαλάς και σου ζητάει άδεια.
0: Είσαι άδικος.
1: Μπορείς να κάνεις.
0: Είσαι άδικος πρώτον και για τον σύνδεφο σου, έτσι τα κάθε 10 μέρες. Το πολύ δύο φορές το μήνα.
1: Είσαι...
0: Και δεύτερον.
1: Κοιτάς και εσύ το με βλέμμα πλανές. Λες τώρα τι να κάνω. Δικαιούται. Δεν μπορώ να κάνω.
0: Δεν μπορώ, αρνήθηκα κάποιο.
1: Τι να κάνω. Να τη φάει ο άλλος πάλι. Ευτυχώς που είναι ο Μιχάλης δηλαδή. Τίποτα άλλο. Ναι. Κραυγή το λύκο πρωταγωνιστούσαν η Μαρία Αλιφέρη, λέει, ο Γιάννης Φέρτης και ο Βόγλης. Highlight ήταν ο Σώστης. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, ναι, που λέτε, κέρδισε η Ισπανία χτες, επειδή δεν το έχουμε αναφέρει, όπως και άλλα πράγματα. Ναι, που δεν έχουμε αναφέρει.
0: Ναι.
1: Μια Ισπανία η οποία αποθεώνεται και από τον ισπανικό τύπο.
0: Στη Μαδρίτη, διαβάζω, έγινε και ο χαμός. Ναι. Εκεί ήταν η... προφανώς οι περισσότεροι που μαζεύτηκαν, μπορεί και σε άλλες πόλεις.
1: Λογικό εφημερίδες όπως η ΑΣ και η ΜΑΡΚΑ να έχουν την εξαιρετική εικόνα της ομάδας στο πρώτο σελίδο τους και να την αποθεώνουν με μεγάλους τίτλους όπως αξέχαστη παράσταση, η ηγετική παρουσία, ο Γιαρθάμπαλ, Πέδρο, Ρόδρυ και τα λοιπά.
0: Γιαρθάμπαλ έβαλε, διάβαζα το πρωί, στα στατιστικά που πάντα βγαίνουν μετά από παιχνίδια,
1: ναι,
0: εκεί και όπου φυσικά γίνεται κάτι, με τον γκολ που πέτυχε χτες στοχώντας το πέναλτι.
1: Ωραίο πέναλτι. Αυτό εννοώ, ωραίο πέναλτι.
0: Γιατί...
1: Παίρνεις φορά,
0: ναι,
1: και εκτελείς με αυτοπεποίθηση. Ούτε βηματάκια, ούτε τσαλιμάκια, ούτε τίποτα.
0: Εντάξει, οκ. Αλλά δεν σημαίνει ότι άμα δεν κάνεις βηματάκια ή τσαλιμάκια, δεδομένου ότι είναι γκολ.
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά πας με έναν αέρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Μα και τα βηματάκια θα κάνεις. Εν και σημαίνει ότι, ξαναλέω, εν και σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι θα κάνεις. Απλά έτσι εκτιμάς ότι θα τσικίζεις, ίσως το θα επηρεάσεις τον τερματοφύλακα. Μπάση περιπτώσει. Πέντε γκολ και είναι ο τρίτος μόλις παίκτης στην ιστορία της Εθνικής Ισπανίας που πετυχαίνει πέντε γκολ σε μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Τρίτος παίκτης στην ιστορία της Ισπανίας.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Δεν είναι πολλοί που
1: δεν
0: πέτυχαν.
1: Είναι, πολύ,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Μπουτραγκένιο,
1: αλίμονο,
0: ο Εμίλιο, ο Γήπας,
1: αλίμονο,
0: ο επωνομαζόμενος Γήπας το 86, ο Νταβίτ Βίγια το 10 όταν επήρεν η Ισπανία το...
1: Το double τότε πάλι.
0: Το παγκόσμιο στην περίπτωση, ναι. Ναι, και τώρα εντάξει στα 5, τώρα μπορεί να τα κάνει και 6.
1: Ναι, σίγουρα. Ή παραπάνω.
0: Έχει... Ναι, εννοώ το μήνυμα.
1: Ή παραπάνω. Είναι πολύ κρυφός, πολύ έτσι ύπουλος εισαγωγικά, επιθετικός. Είναι εκεί, σε κάθε αγώνα σχεδόν της Ισπανίας φέτος. Με συμμετοχή σε γκολ και σε τελικές προσπάθειες. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ υποπτός. Πρέπει να, ως Αργεντινή, να τον προσέξουμε ιδιαίτερα.
0: Οπα.
1: Να ρίξουμε το βάρος.
0: Όπα, όπα, όπα, προχωρημένα εσύ σκέψεις.
1: Όπα, είπα, λέω.
0: Πέρασες στην Αγγλία και να τον αντιμετωπίσεις με...
1: Σου βγαίνει Μαρνέλα σε κάποια φάση, έπαθες κάτι.
0: Δεν ξέρω, εσείς θα με σας βγει κανένα...
1: Εγώ σου είπα για την Αγγλία, κύριε Γιώργο, δεν έχω κρύψει τα συναισθήματά μου. Θέλω να έχουν την ίδια τύχη που έχουν στη...
0: Μα το θέλω εναν και
1: στη
0: το...
1: Στη Eurovision, Ελένη μου. Όχι, έτσι, ναι. Και έχεις για το ίδιο.
0: Καλημέρα, Αργεντινή, δηλαδή, και εσύ άποψη.
1: Νομίζω ναι. Δηλαδή μάλιστα, πλέον δεν υπάρχει κανένας λόγος. Γιατί έτσι απλά δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Α, υπάρχουν και κάποιοι λόγοι.
0: Κάνει χαφόκλα.
1: Ναι. Γιατί όχι. Έδειξαν άλλη μια φορά τον νου του.
0: Και είναι ίσως Κύπρος. Ναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποτέ δεν ήταν απέναντί μας. Αλλά εντάξει, τώρα θα σμίξουμε τα πολιτικά.
1: Όχι, όχι, είπε και εντάξει.
0: Α, και σήμερα
1: σίγουρα,
0: ναι,
1: σίγουρα,
0: η
1: επέτειο. Okay.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς, ποιος είναι ο προπονητής Αργεντινής.
0: Μάρκο Νίκολιτς.
1: Ο
0: Σκαλόνι.
1: Σκαλόνι.
0: Ο Νίκολιτς είναι, πού τον θυμηθείς.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Όχι, παιδιά, είναι απλά ένα παιχνίδι. Μην κοιτάτε για κάτι παραπάνω κτλ. Που είδε το Σκαλόνι να του κυνηγά. Άντε να πάμε να κοιμηθούμε, ρε. Τελειώνεται.
0: Πότε,
1: μετά το τέλος του προηγούμενου.
0: Άψες. Όχι, δεν το είδα. Δεν είναι πρόβλημα.
1: Όχι, νομίζω είναι το τέλος του προηγούμενου παιχνιδιού.
0: Α, όχι το ψεσίνο.
1: Ναι, μιλάνε και απελπίστηκε. Βγήκε από το λεωφορείο και τη φώναζε. Τα τελειώνετε, καμιά ώρα. Να πάμε για ύπνο.
0: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη πλευρά, αφού σας έδινα το ρεπορτάζ, εφημερίδες όπως η L'Equipe σημειώνουν ότι οι Γάλλοι δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο παιχνίδι. Η Ισπανία ήταν ανώτερη σε όλα τα επίπεδα. Το Food Mercato υπενθυμίζει ότι δεν έχουν καταφέρει οι τρικολόρ να κερδίσουν τους Ισπανούς από το 6,
0: ναι,
1: από το 2006, χάνοντας και τώρα την ευκαιρία να ράψουν το τρίτο αστέρι στη φανέλα τους στον τελευταίο χορό του Didier Deschamps,
0: Champs,
1: Rob Deschamps,
0: Ό,τι αγαπάτε.
1: Και πάει λέγοντας. Οπότε έχουμε αυτές ως τις τελευταίες εξελίξεις από την πλευρά του πώς το κάλυψαν. Σας είπε και ο Γιώργος ότι στην Ισπανία, ναι, στη Μαδρίτη έγινε. Και στη μικρή πλατεία που έχουν, δεν ξέρω αν έχεις πάει Μαδρίτη, πηγές.
0: Μαδρίτη, όχι, μέχρι τη Βαρκελόνη πήγα.
1: Ναι. Έχουν εκεί μια μικρή πλατεία χωριού, φαντάσου, σε μέγεθος. Μαζεύονται εκεί, 100 άτομα χωράει σα ίσα και πανηγυρίζουν.
0: Ναι. Τι έχεις?
1: Τίποτα, κοιτάω να δω αν έχεις σήμερα Αγγλία-Αργεντινή στις 10.
0: Επιμένεις να το. Είσαι σίγουρος ενώ.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Λες να μην μιλάς, να μην το πολιτικοποιείς.
0: Παίζει και σου Τζέσκα Καϊράτα θέλεις στις 10.
1: Να σου πω τι προτιμώ να το δω, μην πάθω τίποτα.
0: Πού να το δεις, ξέρω.
1: Εγώ κάνω βόλτες όταν παίζει η Αργεντινή. Και όταν παίζει η Ελλάδα, ας πούμε, ή όταν παίζει η Όφη.
0: Μα τόσο πολύ με την Αργεντινή. Να παίξει η Ελλάδα, σε καταλαβαίνω. Οκ. Okay. Είναι η πατρίδα σου.
1: Μα και με την Κύπρο το ίδιο.
0: Και με την Κύπρο, οκ. Okay,
1: παθαίνω κάτι. Δηλαδή έβλεπα...
0: Το ίδιο είναι. Αλλά...
1: Ήταν το τελευταίο.
0: Άντε με τον Όφη, ναι, με την Αργεντινή τόσο πολύ.
1: Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που είδα τη Εθνική Κύπρου με το.
0: Να κλείψω να συμφωνήσω με τη Μαριβά. Που είπε σε εκείνο το διάβημα, ότι κάθε 4 χρόνια μου λίγη πρέπει νομίζω να γεννηθήκα στον Πενοσάιρες.
1: Όχι, κάτι δεν ξέρω τι παθαίνω, ρε φίλε.
0: Ξέρεις τι παθαίνει, ναι, με την Αργεντινή.
1: Να σου πω, γενικά σου μιλώ. Όταν ήταν το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Κύπρου, που ήταν και καλό παιχνίδι, νομίζω χάσαμε 2-1 ή κερδίσαμε. Ναι, με Βοσνία, κάτι κάναμε.
0: Ναι.
1: Και περνάω μπροστά από την τηλεόραση. Θυμάσαι, το έχω παλιό συνήθειο.
0: Ναι, να πει τον καιρό που έπαιζε το survival. Ναι. Το πρώτο.
1: Και ήταν ο Μάτζιος στην άκρη, ήρεμος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και ήταν σε μια φάση τέτοια. Είχε βάλει το χέρι στο πηγούνι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν μπορούσα να ερεμήσω εγώ. Κοίτα να δεις έναν άνθρωπο. Δεν έχει αίμα μέσα.
0: Κυριακή να του το πεις.
1: Θα έρθει.
0: Αφού το διαφημίζουμε, θα είναι ένας από τους καλεσμένους μας, το pre-game.
1: Κοίτα να δεις έναν άνθρωπο πόσο ήρεμος είναι και εγώ δεν μπορώ να κάτσω μέσα στο σπίτι μου να δω το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν πολύ βλέπω.
0: Πράσινα κυνηγέ μου τώρα, μην ξύνουμε πληγές και λείπει και ο ένας σωστό. Ναι. Νομίζω ότι ο Μάτσι κανάλι δεν παθαίνει τίποτα γιατί δεν έχουμε έναν αντίπαλο.
1: Με μάχη, τι να κάνουμε τώρα. 2-2 και ακόμα νηστική έχουμε μείνει.
0: Ναι, ναι. Καλά, Αλέξανδρε. Σιγά σιγά να επιστρέψει ο άνθρωπος.
1: Με θα φάμε, με θα πιούμε.
0: Ω, έχει πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα ένα σπασέν το ρεκόρ του περσίνου.
1: Ακόμα.
0: Σεπτέμβρη νομίζω πήγα.
1: Σεπτέμβρη φάγαμε πέρυσι.
0: Νομίζω ποτέ. Σεπτέμβρη πήγα.
1: Πραγματικά.
0: Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Όχι, νομίζω Σεπτέμβρη.
1: Το influence της Μπάρτσα στο ποδόσφαιρο φαίνεται και από την Ισπανία. 3 γύρω, ένα μουντιάλ, ένα τελικό μουντιάλ, στυλ παιχνιδιού και κορμό Μπάρτσα είναι οι δικές της επιτυχίες και τον Πεπ Ενρίκε που βγήκαν από τη σχολή και διαφραμόζουν τη φιλοσοφία σε συλλογικό επίπεδο. Περαστικά στο Λούι.
0: Γιατί στο Λούι, περαστικά.
1: Γιατί
0: γαλλικά. Κανά, παιδιά, εντάξει, με πρόβλεψη δεν είναι.
1: Δεν ξέρω αν βλέπετε εσείς τόσο πολύ ποδόσφαιρο της Μπαρσελόνα στην Ισπανία. Δεν ξέρω.
0: Δεν είμαι σε θέση, θα πω εγώ, ούτε να το διαψεύσω ούτε να το επιβεβαιώσω.
1: Όχι το παλιό το τικιτάκα, πλέον δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι εφαρμόζεται πλέον από κάποιον, από τον καταστροφέα του ποδοσφαίρου και μετά. Έχει σπίτι του αυτό.
0: Έλα, σε παρακαλώ. Από... Να πεις για τον Πεπ. Πώς θέλω να παρετηθεί.
1: Από την που ήταν.
0: Αφού έφυγε μπισίτι.
1: Τελείωσε, ναι, ναι, έφυγε.
0: Ναι, σιγά σιγά.
1: Άντε, να κάτσει σπίτι του μπάσκετ και γλιτώσει το παγκόσμιο
0: πρωτάθλημα. Ναι, να κάτσει σπίτι.
1: Από την μια ο Πεπ. Από την άλλη ο Εφαντίνο μα έχουν καταστρέψει τα όνειρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή φταίνει.
1: Να, αγία μου.
0: Μάλιστα.
1: Ελπίζω να μην συνέχει, πραγματικά. Πάρε ένα season off. Λεφτά έχεις. Πήγαινε διακοπές.
0: Εγώ...
1: Πάρε και εσύ ένα season off.
0: Άμα πάρω να μην σας αρέσει όμως.
1: Λεφτά έχεις και εσύ. Πήγαινε διακοπές.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Τη τωρινή Μπαρσελόνα βλέπουμε στοιχεία στην Ισπανία, θα έλεγα. Το βλέπουμε το εκείνο το ανοιχτό ποδόσφαιρο, το γρήγορο σε κάποιες φάσεις. Εντάξει, θα μπορούσε να το πει κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Καμία συμπάθεια στην Αγγλία. Αποκλεισμός με χτύπημα. Κάτω από την Μέση, ως γραμμένο Λιονέλ Μέση, για να τσούξει, λέει ο φίλος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει. Ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει, παιδιά. Κάποιοι θέλουν τους Άγγλους, κάποιοι τους θέλουν. Έτσι είναι το ποδοσφαιρό. Απλά λίγο να είμαστε, εντάξει, αυτοί που λένε τους θέλουν τους Άγγλους, γιατί ξέρω εγώ, καταστρέψα την Κύπρο. Λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Εντάξει,
1: έχει κι άλλο.
0: Τώρα το
1: αυτό πήγα και να σου πω προηγουμένως. Δηλαδή, από τη μια λες να μην το πολιτικοποιείς, ας πούμε, αλλά τώρα. Εν ώψη του σημερινού παιχνιδιού, σε όσα αθλητικά site έχω μπει, γιατί τα νησιά Φόκλαντ είναι μεγάλο αγκάθι στη σχέση.
0: Τώρα να πιστέψω, τα νησιά Φόκλαντ πότε ήταν?
1: Το 86.
0: Το 86. Τώρα, όσοι θα μπουν σήμερα να παίξουν μέσα Εζήσαν τα νησιά, Φόκλαντ ή.
3: Υπάρχει μια συλλογική εθνική μνήμη η οποία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά.
0: Ιστορίες να γράφουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ούτε ένα στα χίλια υπάρχει ένα επηρεασμό σήμερα, είτε στη μια πλευρά των αποδητηρίων, είτε στην άλλη, είναι από τα νησιά Φόκλαντ.
1: Κάτσε να σου πω. Αυτό ισχύει όμως αυτό που σου είπα για μένα. Υπάρχει μια εθνική μνήμη συλλογική η οποία μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Και ευκαιρία δοθήσει, κάποια πράγματα έρχονται στο προσκήνιο. Όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Αλλάζουν οι γενιές.
1: Τα νησιά Φόκλαντ. Δεν
0: οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές τώρα της Αγγλίας ή της Αργεντινής ξέρουν την ιστορία. Αν εγώ σου λέω να τους ρωτήσεις. Να μπει κάποια κάμερα τώρα και να ρωτήσει ή χθες το προπονητικό κέντρο. Είσαι ανύποπτο χρόνο και δεν μπορεί να διάβασαν και τίποτα. Τι έγινε στα νησιά Φόκλαντ, εγώ σου λέω πάνω από τους μισούς δεν θα ξέρω.
1: Εντάξει κύριε Γιώργο, το πιστεύω και εγώ ότι πάνω από τους μισούς μπορεί να ξέρουν. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με την τελευταία συναυλία των Big Slax και κάνα ακόμα μία.
0: Μα αφού
1: και
0: δεν έγινε ακόμα.
1: Και κάνα ακόμα μία.
0: Ναι,
1: να γίνει. Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο έγινε μια φορά το 1982
0: ήταν. Τέλος πάντων,
1: 82.
0: 82.
1: Εντάξει, ήταν τότε ο Λεοπόλδος Γκαλτιέρη, νομίζω, ο επικεφαλής της Αργεντινής, ο οποίος αποφάσισε, παιδιά, τα Φόκλαντ είναι δικά μας. Είχε χούντα η Αργεντινή τότε και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε.
0: Και το ξέρουμε, φίλε, είναι σχετικό. Εμείς δεν ξέρουμε 55-59. Ναι, ξέρουμε. Κάποια γενιά ξέρει όσον προχωρούν τα πράγματα. Εγώ είδα πολλές φορές ρεπορτάζ που ρωτούν νεαρούς που είναι ηλικία και ακόμη είναι στο στάδιο ότι είναι μαθητές, φοιτητές και του ρωτάς και πολλά πράγματα, ας πούμε, για το εισβολή, όχι για το 55-59. Μπορεί να κάνουν λάθος. Όσο μεγαλώνουν οι γενιές.
1: Ναι, και της δικής μας γενιάς, παιδιά, ρωτούνταν.
0: Και άλλο το να ξέρεις την ιστορία, άλλο το να νιώθεις ότι σε επηρεάζει στο να μπεις μέσα στο γήπεδο επαγγελματίας, παίχτης τώρα και να παίξεις είτε με πάθος παραπάνω, είτε ξέρω εγώ, με μίσος σε κάποια στιγμή μπορεί να πει κάποιος, γιατί έγινε το 82 στα νησιά Φόκλαντ. Για όνομα.
1: Εγώ πάντως δεν πιστεύω ότι το ξεχνάνε. Και ένα πρόσφατο παράδειγμα, από τα πιο πρόσφατα, ήταν ότι είχε γίνει με το Top Gear. Που είχε γίνει ένα σκηνικό με τις πινακίδες στον Αντάλο. Ενώ οι ίδιοι Αργεντινοί το φέρνουν μέσα τους τώρα.
0: Και μην το
1: μπαίνει στο στούντιο.
0: Λουί μου,
1: το 4-0.
0: Έλα, φέρ' τα λεφτά που χάσαμε πίσω. Έβαλες με, έπαιξα το μισθό μου.
1: Όλο το μισθό έπαιξες.
0: Τούτο μου πιάμε τώρα.
1: Όλο. Τον σκότωσε.
0: Ρε, είπε μας 2-0 το πρωί. Ώσπου έπαιρναν η ώρα πάνω. Κύριε Γιώργο, 4-0 σε κάποιο φάση λαλή μου. Λέω και εγώ.
4: Χαζίρι να αυτοί μηδέν 4, μπορούμε και να μας περιπέζουν. Είναι κάμα φάση είναι η άλλη.
0: Ναι.
1: Ούτε φάση όμως.
0: Όχι, είχαν στο μετά το
1: 75. Ούτε φάση.
0: Μετά το 75.
4: Ας πω κάτι, συνεχίζω να μην συμπαθώ καθόλου στις πάνους. Πιστεύω κύριε Γιώργο ότι που μωρά στον αθλητισμό.
0: Που μωρά στον αθλητισμό είναι Ισπανοί.
4: Μαθαίνουν τους να τεντώνουν τους κανονισμούς προς όφελος τους.
0: Άντε πάντα,
1: σκέψαμε. Καλά, γιατί το κάνεις πάλι τεχνικό το θέμα, ρε φίλε.
4: Να σου πω κάτι. Πολλά πρόκια διέπαιζες και φέρετσο και αν κελέντουμε στην περιοχή την αμπούτα μέρε. Ενώ είναι και τίποτα.
0: Καλά, την κάρτα γιατί δεν την έδειξε του.
4: Να σου πω και κάτι και του Ραπιό. Και του Ραπιό. Η κίτρινη του Ραπιό. Αν τη δεις η πρώτη και εκείνη έπινε νερό για κόκκινη.
1: Όχι ρε φίλε.
4: Δεν μιλώ για ιδρυσία.
0: Το πάτημα.
4: Δεν μιλώ για ιδρυσία. Δεν μιλώ
0: για το πάτημα.
4: Όχι.
0: Πάει για την μπάλα ρε φίλε. Νομίζω παίζει λίγο μπαλά.
4: Ναι.
0: Ναι, όχι. Είναι στην κάθοδο το πόδι. Δεν είναι επιπρόσθετη κίνηση. Αλλά του άλλου το Ολυσσέ ήταν νομίζω.
4: Δεν μιλώ για ιδρυσία.
0: Πάει με τις τάπες στον Αστράγαλο ρε φίλε. Ούτε κίτρινη κάρτα δεν το δείξει. Ούτε κίτρινη δεν το δείξει. Και βγαίνει ο Ντεσάμ, Ντεσάμ στο τέλος και λέει στο για ιδρυσία.
4: Κουράσει τον Ντεσάμ.
0: Δεν θέλω να πιστεύω, λέω ότι χάσαμε με την διαιτησία. Αλλά
4: μιλώ για
0: την διαιτησία
4: του μάτσου, μιλώ για το mindset των Ισπανών.
0: Καλά.
4: Στον μπάσκετ πάντα
1: το ίδιο ρε φίλε, στον μπάσκετ.
4: Ο Ναδάλ, ο Ναδάλ, τα ίδια. Λεπτά έχει να σερβίρει, σε κάνουν 35.
1: Ναι.
4: Αν τους λαλώς, είναι γίνοντο μάτσες, σου λαλούν 100 χιλιόμετρα εντόριον ταχύτητας, πάνε, μαθήνουν να πηδούν 103 γιατί δεν θα τους γράψουν.
1: Θυμάσαι τον Αλόνσο στο pit stop του McLaren που είχε σταματημένο τον άλλο πίσω, δεν φεύγω. Εδώ θα μείνω.
4: Έτα δαμέ αφού λαλούμε εντά τώρα.
1: Γιατί ο άλλος που έπαιζε στη Ρεάλ, ο αχώνευτος, πες τον ρε. Πού ήταν προχτές με το. Με στο. Στο.
0: Αχώνευτο, κύριε. Ποιο αχώνευτο.
1: Ισπανό. Ισπανό αχώνευτο. Τεράστιο.
0: Γιατί ο άλλο.
1: Όχι, όχι, ρε μπάσκετ, ρε. Στη Ρεάλ, ρε.
4: Ρέγε,
1: ρε φιλέ. Και ο άλλο.
0: Ψεσινό, ρε.
1: Ποιο ψεσινό.
0: Ο άλλο, ρε. Ο Χουάν Τσόρναν Γκόμεθ.
1: Πεχταρά,
0: ρε. Ο Χουάν Τσόρναν Γκόμεθ. Το 2030.
1: Έλεο, ρε. Ο αχώνευτο μέχρι το 2030.
0: Να θέλει συμβόλαιο μέχρι τα 35 του που τον μπασκετικό μάθα εγώ. Για όνομα του Θεού. Εκμεταλλεύκονται την αγάπη του Προέδρου για δουν την ομάδα.
4: Υπέρο, Πρόεδρο, θα μείνει.
0: Ναι. Μα αν τα είπε να μείνει, γεροκομίσετε τον, ήταν να μείνει.
3: Να μείνει.
0: Εξασφάλισε του και το στέγη είναι γυρία για να μείνει.
4: Θα βγάλουμε και φέλαν του πάνω στον ουρανό.
0: Τι άλλο ήταν του Ποτηρόγκα.
4: Του Ποτηρόγκα.
3: Όχι, βγάλαν τελείω.
0: Ναι, εκεί που ήταν η θέση του Ποτηρόγκα.
3: Ανέβηκε άλλο.
0: Α, άλλο.
4: Και ένα Αλβέρτη.
0: Α, ένα άλλο οι φανέλε, άλλο τα λαβαρά. Λαβαρά,
4: φανέλε και έχουμε, κύριε. Του Αλβέρτη ο Διαμαντή.
0: Καλά, δεν είχε άλλο ρεύμα παθαίγμα.
3: Ούτε καν του Γκάλι δεν
0: έβασα. Ο Γκάλι δεν έβασα. Εντάξει, εντάξει. Έπαιξε μετά ήταν το επεισόδιο. Ο τρόπο με τον οποίο έφυγε είναι εννοώ. Δεν του βάζει τη φάλα. Δεν είναι θέμα Γκάλι ω ανακρόαση.
3: Δεν είναι ω, ναι.
0: Είναι Γκάλι που είναι αθλαϊκό εδώ.
4: Σήμερα θα κερδίσει εύκολα η Αργεντινή.
0: Ωπα!
3: Αλληλούι!
4: 3-0 η Αργεντινή. Δύο γκολ ο Μέση που το 10.
3: Θέλω να βρίσω τώρα.
0: Βάρτε τώρα.
3: Τι είμαι τώρα, ρε φιλέ.
0: Μάλιστα.
3: Φεύγω, πάω διάλειμμα. Πραγματικά.
0: Μάλιστα. Έκαμε την Έριξεν και πάλι το φαρμάκι του που λέει. Βλέπεις τόσο καθαρή νίκη, ναι.
4: Ναι, γύρω.
0: Μάλιστα. Και με αυτά έχουμε καμιά είδηση στο αιτίο.
4: Όχι, τίποτα.
0: Έγινε καμιά μεταγραφή, καμιά ανακοίνωση.
4: Έχει ανακοινώσει σήμερα.
0: Σήμερα, άλλη πρόβλεψη. Είναι 3-0 η Αργεντινή. Δύο γκολ ο Μέση και θα έχει ανακοινώσεις σήμερα.
4: Θα ανακοινώσεις πολύ πιο γάλα.
0: Θα σημειώνω και πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις. Τραγούδι του Ανδρέα που θα επιλέξει ο Μιχάλης και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Τελειά ενημερώσει 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Κοντά στην απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα Ράδοσλαβ Μαγιέσκι βρίσκεται η Πάφος που κινείται με γοργούς ρυθμούς για την αντικατάσταση του τραυματή Αντζέι Κόρτερ και του Χαρόλαμπου Κυριακίδη. Όπως φαίνεται, θα υπάρξουν προσταφερέσεις στο ρόστερ των κυπελούχων που μαθαίνουν αύριο τον πρώτο τους αντίπαλο στην Ευρώπη. Τέλος της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του αξιόπιστου φύλακα στον Απόελ Τζοάν Σάστρε, με τα βλέμματα των γαλαζοκιτρίνων να είναι στραμμένα στη θέση επιθετικού και επιτελικού μέσου, καθώς ο Νίκος Παπαδόπουλος θα ήθελε να έχει όσο εδώ περισσότερους ποδοσφαιριστές στην προετοιμασία στο εξωτερικό. Σήμερα μαθαίνει αντίπαλο η πρωταθλήτρια Ομόνοια από το ζευγάρι της Καϊράτ και της Σουντζιέσκα. Ο αγώνας θα γίνει στο Μαυροβούνιο με τους Καζάκους να έχουν πάρει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους με 2-1. Συνεχίζουν οι διεργασίες για ενίσχυση. Σε ρυθμούς Μπεϊτάρ κινούνται στην ΑΕΚ Λάρνακας Μπάγκιτς και Εκπολό επανήλθαν στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και θα είναι διαθέσιμοι στο πρώτο ευρωπαϊκό, ενώ κάνει ατομικό ο Αντερέκεν. Στο προπονητικό του κέντρο στο Κολόσσι συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα. Αναμονή για την κατάσταση του Όσμπολτ, συνεχίζονται οι διεργασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Πολύ κοντά στη συνεργασία με τον Βιλανουέβα βρίσκεται η ΑΕΛ, ενώ υπάρχει αναμονή και για τον Καρό, εφόσον εξασφαλίσει την ελευθερία του, θα ενταχθεί στην ομάδα. Στην ανόρθωση, ο Ελμαέστρο συνεχίζει την προσπάθεια να γνωρίσει το ρόστερ του και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ανακοινώσεις που θα αφορούν την ομάδα σε διοικητικό και σε χορηγικές συμφωνίες περιμένουν οι φίλοι της κυρίας στις 4 Αυγούστου. Στην Πολωνία έχει μεταφερθεί το σκηνικό της πρεμιέρας στο Άρη, εκεί όπου αρχίζουν από αύριο οι προπονήσεις.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η κυριάρχη Ισπανία δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Γαλλία των πολλών αστεριών και με σκορ 2-0 εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φουρία Ρόχα πλέον έχει την ευκαιρία να γράψει το δεύτερο της αστέρι μετά την επιτυχία το 2010 στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής και εφόσον τα καταφέρει θα έχει ξανά τον χαρακτήρα του Ντάπολ καθώς είναι και η κάτοχος του τελευταίου Euro. Στις 10 απόψε έντρα στον δεύτερο ημιτελικό μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής στην Ατλάντα. Αυξημένη επιφυλακή από τις αστυνομικές αρχές στην Ατλάντα εν ώψη του ημιτελικού για φόβους επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Η ΧΑΛ φαίνεται πως έχει μπει δυναμικά στην εκδίκηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη με τον έγκυρο δημοσιογράφο της ομάδας Μπάρι Κούπερ να μεταφέρει ότι οι επαφές με τον Ολυμπιακό βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Για πάντα πράσινος ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος συμφώνησε σε όλα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και θα παραμείνει στο τριφύλι μέχρι και το 2030. Παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα ο Γιούρι Τίλεμανς στην Manchester United. Το 29χρονος Βέλγος αμυντικός χαφ προορίζεται από τον Μάικλ Κάρικ και αντικαταστάτης του Κασεμίρο. Επόμενη αθλητική ενημερώση σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Έλατε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
3: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.

0: Ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
1: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα ζω.
2: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
7: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λακταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
8: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
9: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwinbet. Allwinbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
10: Βγαίνει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στο παγκόσμιο κύπελο. Ο δεύτερος ημιτελικός στις 10 το βράδυ από την τηλεόραση Σίγμα Αγγλία-Αργεντινή.

0: Επανήλθαμε και έχουμε πλέον περάσει στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό που από σήμερα έχει αρχίσει και ολοκληρώνεται 31 Ιουλίου με πολλές κληρώσεις, γιατί δύο εισιτήρια διαρκείας όλων των ομάδων του πρωταθλήματος, του νέου πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας, θα κληρωθούν στις 31 Ιουλίου. Δύο εισιτήρια των ομάδων του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας, σίζω ticket εισιτήρια εννοείται, διεκδικείται αν θέλετε μέχρι τις 31 Ιουλίου με γραπτά μηνύματα στο 2950. Απλός ο τρόπος, στέλνετε το μήνυμα γράφοντας season ακολούθως την ομάδα για την οποία ενδιαφέρεστε να κερδίσετε τα εισιτήρια, μαζί βέβαια με το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Τα εισιτήρια σε σχέση με θέσεις, κερκίδες και πακέτο αγώνων καθορίζονται βέβαια από τις ομάδες. Μην ξεχνάτε πάντα απαραίτητη κατοχή κάρτας φιλάθλου, έστω και αν δεν θα το αγοράσετε και θα το κερδίσετε. Θυμίζω επίσης, γιατί δεν είναι μόνο θέμα ότι πλησιάζει το πρωτάθλημα, είναι και περίοδος που κάποιοι προγραμματίζονται ως προς το επόμενο τους βήμα σε θέμα εκπαίδευσης. 5 υποτροφίες από το Global College αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία θα κληρώσουμε στις 24 Ιουλίου. Αφορούν στο δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, στο πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και στο μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Μιλάμε για προγράμματα πιστοποιημένα και με κρατική χορηγία. Global στέλνετε στο μήνυμα στην προκειμένη περίπτωση και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Οι πέντε που θα κερδίσουν θα επιλέξουν όποιο από τα τρία προγράμματα που έχω αναφέρει νωρίτερα θέλουν να αξιοποιήσουν σε σχέση με την υποτροφία που είπαμε είναι αξίας 3.500 ευρώ για, το κάθε, για τον κάθε ένα από τους πέντε τυχερούς. Ακούμε τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
0: Μένουν στο παιχνίδι και φίλοι άλλων ομάδων πλέον όλο ένα και περισσότεροι. Ανοίγει ο κύκλος από τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας που στέλνουν μηνύματα. Σωστό μου το έστειλες φίλε 312. Ναι, όταν αναφέρεται μετά τη λέξη season η ομάδα και το ονοματεπώνυμο, η ομάδα που θέλετε να κερδίσετε τα εισιτήρια και το ονοματεπώνυμο σας, κανέναν πρόβλημα, και εννοείται όσα περισσότερα μηνύματα θέλει να στείλει κάποιος, γιατί βλέπω εδώ ήδη και συμμετοχές.
3: Season αγγλικά όμως ρε παιδιά.
0: Θα το βρούμε και στα ελληνικά.
3: Α, το βρίσκουμε.
0: Εντάξει, το σωστό είναι season στα αγγλικά. Αλλά για κάποιους που μπορεί να μην το υπολόγισαν, θα βάλουμε και τη λέξη season στα ελληνικά για να μην μείνει κανένας πίσω από όσους στέλνουν.
3: Καλά κάνουμε.
0: Απλά μην στέλνετε μόνο ομάδα, γιατί μηνύματα με τα ονόματα ομάδων έρχονται καθημερινά πάρα πολλά με αφορμή όλα τα άλλα που συζητάμε ή που προκύπτουν ως εξελίξεις, και θα έχουμε ανακοινώσεις σήμερα, Μιχάλη.
3: Ορίστε, Γιώργο.
0: Την ώρα που λίγο έτσι εκνευρισμένος αποχώρησες δευτερόλεπτα νωρίτερα από εμάς.
3: Εγώ.
0: Για το διάλειμμα νωρίτερα, ναι, που εκνευρίστηκες με την πρόβλεψη του Λούι. Ο Λούις, πέραν από το 3-0 που επρόβλεψε για την Αργεντινή και τα δύο γκολ του Μέση απόψε, επρόβλεψε και ανακοινώσει σήμερα μεταγραφών.
3: Είπε 3-0.
0: Αφού ήσουν εδώ που.
3: Δεν είπε 3-0.
0: 3-0, δύο γκολ ο Μέση. Να κλειδώσει και την πρωτιά στο σκόρε σήμερα. Έφυγε ο Εμπαπέ. Ποιο τον απειλεί τώρα.
3: Ο Κέιν.
0: Ναι, αφού είναι να προκριθεί σε βάρος του Κέιν. Άρα. Στην ουσία με δύο γκολ, όπως του είπε ο Λούις, που άμα το πει ο Λούις, αντιλαμβάνεσαι ολό του έγγραφο.
3: Τι έγγραφο, επειδή υπάρχουν πολλά έγγραφα.
0: Έγγραφο υπό την έννοια του ότι άμα είναι κάτι γραπτό, σίδερο κέφαλο.
3: Okay.
0: Από αυτήν την έννοια βγήκε το ολό σου έγγραφο.
3: Ο κύριος Λούις μαζί με τον κύριο Βιολάρη τρώνε σνακς, μοιράζουν σνακς.
0: Άντε πάλι με τα σνακς. Θέλω να σε κανονίσω.
3: Όχι.
0: Θέλω να σε κανονίσω. Όχι να σου δώσω. Να πάει να παίξει το quiz, να κερδίσει.
3: Δοκίμασε τι γνώσει. Κανεί τίποτα, όχι. Ευχαριστώ.
0: Γιατί δοκιμάζει τι γνώσει.
3: Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στο.
0: Μια αντεπίθεση είναι η ΑΕΛΑ.
3: Εντάξει, ένα λεπτό.
0: Με το Γιώργο, ο φίλο Γιώργο εδώ μπροστάρι.
3: Ένα λεπτό.
0: Κάνει αντεπίθεση στα μηνύματα η ΑΕΛ. Πάμε. Ναι.
3: Ποιος? Α, Γιώργος.
0: Ο φίλος Γιώργος εδώ, ντάγκ. Βοηθά την ΑΕΛ να κάνει αντεπίθεση και να ανέβει στις πρώτες θέσεις στις μέχρι τώρα συμμετοχές.
3: Α, οκ. Okay. Μπράβο, Γιώργο.
0: Ναι.
3: Μπούσταρε την ΑΕΛ πολύ. Τι ήθελα να πω, συγχαρητήρια να δώσουμε στον Λεωνίδα Νικολάου, το 10χρονο από τη Λεμεσό που πήγε μέσα στην Αγγλία και του σήκωσε.
0: Δεν το είδα, τι πράγμα σήκωσε. 10χρονο.
3: Μάλιστα. Ο πρώτος από τους καλύτερος από τους 35 μουσικούς που διαγωνίστηκαν χτες στην Αγγλία.
0: Τι διαγωνισμός είναι?
3: Μουσικής, στο πιάνο. 10 χρονών
0: για
3: και είναι παγκόσμιο αστέρι.
0: Μπράβο.
3: Μπράβο στο παιδί.
0: Πώς το είπες το όνομα του?
3: Λεωνίδας Νικολάου.
0: Γράψετε το σε λίγα χρόνια.
3: Ναι.
0: Η λογική λέει ότι θα μας απασχολήσει στον τομέα αυτό.
3: Θα είναι εδώ και θα μας απασχολεί.
0: Μπράβο.
3: Πάρα πολύ όμορφα. Μπράβο και στο. Και ήταν να πεις και είπες.
0: Τι έγινε?
3: Έρχονται οι υπόλοιποι τώρα.
0: Τι, αρχίσαν
3: να φορτώσαν οι υπόλοιποι.
0: Εδώ ο Ανδρέα να ακούσε την ΑΕΛ αμέσως.
3: Ντάκ-ντάκ.
0: Απόλλωνας.
3: Όπα.
0: Καλό.
3: Διαπεριμένετε. Έχουμε κάτι να πούμε.
0: Μάλιστα.
3: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας, ο Χάρι Κέιν μετά τον καυγά τον ομοιρικό που είχε ο Μπέλ.
0: Ποιο καυγά ρε παιδί?
3: Ο Τζουντ με τον Ντούχελ.
0: Τώρα τι ξεκινάτε, σπίρι, ζυζάνια και δαιμόνια λίγες ώρες πριν το παιχνίδι.
3: Θυμίζω, υπενθυμίζω ότι μετά το παιχνίδι το προηγούμενο της Αγγλίας.
0: Πράγματα προβοκάτορα.
3: Ναι, βγήκε και είπε ο Τζουντ Μπέλιχαμ απαντώντας ερώτηση δημοσιογράφου ότι ο.
0: Παίξαμε καλά και να μας αδικεί.
3: Ο κύριος Τούχελ έκανε παρατηρήσεις στα αποδυτήρια λέγοντας ότι δεν ήταν παιχνίδι αυτό που παίξαμε.
0: Σας, ρε.
3: Ναι. Και βγήκε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και του λέει ο δημοσιογράφος, αυτά είπε ο προπονητής σου. Και απάντησε ο Τζουντ. Ναι, καλά, ό,τι να είναι. Ας το να λέει.
0: Ναι, το είπαμε. Τελείωσε. Πάνω στα είπαμε. Συμβαίνουν αυτά.
3: Εκεί κάποιος θα μπορούσε να διαπιστώσει κάποιο ρήγμα, θα έλεγε, στα αποδυτήρια.
0: Πραγματικά, βοήθηκα.
3: Λέω τώρα.
0: Κάνετε ό,τι μπορείτε για να περάσει η ομάδα σας.
3: Λέω τώρα εγώ. Ναι. Και μετά βγήκε και ο κύριος Χάρι Κέιν.
0: Ο Χάρις ο Κέιν.
3: Του βάλανε μικρόφωνο μπροστά, μίλα πες.
0: Ο γιος του Κέιν μπορεί
3: να. Ναι, του Κέιν. Ναι. Που έχει τον καφενέ στο.
0: Ναι.
3: Ναι. Και είπε, εντάξει παιδιά, τι περιμένετε, το κάνατε την ερώτηση μετά από 5 λεπτά που τελείωσε.
0: Ακριβώς,
3: το.
0: Ακριβώς, πάνω στην ένταση είναι μόνο να σου πει.
3: Σίγουρα, ναι. Η ενότητα και η συνοχή της ομάδας είναι ο λόγος που είμαστε εδώ. Και συνεχίζουμε και τα πράγματα να μην υπερεκτιμώνται και τα λοιπά. Ευτυχώς δηλαδή όλα καλά στο εσωτερικό της Αγγλίας μεταξύ Τόμας Τούχελ και... Τζουντ Μπέλιγχαμ, δεν έχουμε
0: κάτι. Να βάλει γκολ να αγκαλιαστούν απόψε, να σε σίγουρος.
3: Σίγουρο.
0: Ναι, ναι.
3: Οπότε...
0: Μην ανησυχείς.
3: Τι να ανησυχώ.
0: Μάλιστα.
3: Τι.
0: Μην ανησυχείς λέω για την Αγγλία, για το κλίμα στα αποδυτήρια.
3: Έγινε,
0: όχι, μην ανησυχείς, αφού σου λέω, να βάλει γκολ να αγκαλιαστούν, τι άλλο να σου πω.
3: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Η νύχτα θα είναι μακρά.
3: Όπα.
0: Όπα. Πέτρα του Ρωμιού.
3: Όπα.
0: Βαρύνουσα σημασίας άποψη.
3: Πρόβλεψη.
0: Καλημέρα φίλοι μου. Γιατί μέσα μου κάτι μου λέει ότι η νύχτα θα είναι μακρά?
3: Όπα.
0: Ναι, αλλά εγώ θα απαντήσω. Γιατί απ' έξω μου λέω ότι, όχι από μέσα μου, ότι αν θα είναι νύχτα μακρά, να είναι το πρωί μας πολλά πιο δύσκολο να βρει.
3: Γιατί ήθιστε, αν είναι μακρά η νύχτα σου, το πρωινό το δικό μας να είναι βαρύ.
0: Προσοχή από τα άκρα της Αγγλίας. Αργεντίνα.
3: Αργεντίνα. Προσοχή. Συστάσεις κάνει.
0: Ναι, η Αργεντίνα να προσέξει τα άκρα.
3: Ναι.
0: Έζε, Γκόρτον και Σαχά κεντούσαν μέχρι τώρα.
3: Αχα.
0: Mm-hmm. Έτσι ο Εμπαπέ, έτσι ο Λισέ, έτσι ο Ντεμπελέ μέχρι ψες εκρύβαν που λέμε την μπάλα ή εχόρευαν με την μπάλα στο χόρτο που έκαμε τον Τέταρη κάποτε στην Αλισμόνη την εκείνη περιγραφή του Μανώλη Μαυρομάδη. Χόρευε με την μπάλα στο χόρτο.
3: Ο Τέταρη.
0: Ναι, ναι.
3: Χόρευε με τα εκατομμύρια του Κοσκοτά.
0: Έλα σε παρακαλώ, τούτο τα λεφτά υπάρχουν.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Επιμένει ο Γιώργος για την ΑΕΛ, μηνούμε να είναι RP.
3: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος που στέλνει για την ΑΕΛ.
3: Μπράβο,
0: και
3: Γιώργο.
0: Ανεβάζει την ΑΕΛ πολύ ψηλά στη βαθμολογία συμμετοχών μέχρι τώρα κατά season tickets.
3: Ναι, αλλά πρέπει να την καταγράψεις τη βαθμολογία.
0: Καλά, αν και μπορώ, αν είμαι ηλεκτρονικό υπολογιστή και με το που μπαίνει το κάθε μήνυμα μέσα.
3: Δεν είσαι.
0: Να βάζω. Ένας είμαι.
3: Ένας είσαι. Τι να προλάβεις να κάνεις.
0: Ναι. Τι έλεγαμε. Α, για τον. Ωραία, πρέπει να βάλω. Με βάλω ρύθμιση για να μου εμφανίζει 200 μηνύματα. Γιατί χάθηκε το μήνυμα που διαβάζαμε τώρα μέσα σε δευτερόλεπτα.
3: Λέμε για τα άκρα, έζε και τι
0: ναι,
3: λοιπά.
0: Εντάξει, okay. Είπα και εγώ ότι εντάξει, το τι έκανα μέχρι τώρα οι ομάδες σαφώς είναι κάτω και ως βάση λογική για συζήτηση.
3: Σίγουρα.
0: Αλλά το τι σημαίνει ένας ημιτελικός με την κρισιμότητα του, με την τακτική του, με την πίεση του και όλα αυτά και τι μπορεί να βγάλει, το δαμέν και ψες.
3: Ναι. Θέλουμε να πάει παρακάτω το παιχνίδι από τα 90 λεπτά σύντης όποιες καθυστερήσεις.
0: Εντάξει, υπάρχουν φορές που λέμε γιατί όχι, αλλά εντάξει, ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται.
3: Είναι τελικός, ναι, Γιώργο.
0: Καλά, είμαι τελικός.
3: Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ.
0: Και αύριο είναι εκπομπή.
3: Ναι, ναι.
0: Πώς να αντέξω.
3: Μετά να ξεκουραστούμε.
0: Μα πότε μετά.
3: Πετά την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο μέχρι την Κυριακή.
0: Με περίμενε. Αύριο είναι Πέμπτη.
3: Ναι.
0: Να είμαστε λιώμα.
3: Τι
0: αν πάει η παράταση να πω.
3: Ναι.
0: Οκ. Okay. Είναι να μου μένει μετά.
3: Πέμπτη βράδυ θα ξεκουραστείς. Θα δεις.
0: Πέμπτη βράδυ να έχει τρία παιχνίδια.
3: Θα δεις το Ράκος νούμερο 14 με το Στάδι Ψάλτη. Αν δεν δεις, Τζον Ράμπο.
0: 7.30 έχει τελευταίο φιλικό Πάφος. 8 έχει τελευταίο φιλικό Ομόνοια. Και 8.30 ή 9.30.
3: Την Πέμπτη.
0: Συγγνώμη, έκανα λάθος. 7.30 είναι το Απόλλων ΑΕΚ. 8 Ομόνοια Πανετολικός, 9.30 Πάφος Σλόβαν.
3: Καλά, είπαμε.
0: Δεν βλέπω φιλικά.
3: Τα φιλικά αλλά... είπαμε είναι για τους προπονητές. Τι να τα δούμε.
0: Αλλά μια νύχτα να μην είναι μόνο. Αν πατήσω άλλον κουμπί να βγάλει μια εικόνα, μια ειδοποίηση τη Ρώσα μου πει.
3: Είσαι σοβαρός.
0: Είσαι σοβαρός. Πού πάει, α πούμε, να μου πει να μου βάλει την ηλέκτρα.
3: Αλλά βλέπω σημάδια εξάρτηση.
0: Έβαλε την ηλέκτρα να
3: βάλει. Βάλε κάτι άλλο. Βάλει την ηλέκτρα. Άφησε τον άλλο προχθέ με τη σφαίρα.
0: Δεν ξέρω να μου γίνει, ρε. Είδε. Κοίταξε να δούμε.
3: Κοίταξε παρακάτω τι γίνεται. Δεν μπορώ να στα λέω εγώ. Δε κάτι άλλο.
0: Έχουν action, δεν να σου πω.
3: Ναι, είναι λίγο αργό.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Είναι λίγο αργό, σε καταλαβαίνω. Αλλά κάνε μια.
0: Άσε μια φορά που έβλεπα ΕΡΤ. Πέφτει ένα διαφημιστικό και διαφημίζει τον τρίτο κύκλο. Πόσο καιρό πάει τούτη σειρά.
3: Όχι, έχει καιρό που πάει και έχει πάρα πολλά
0: ναι, αλλά που σημαίνει ότι στην Κύπρο ακόμα δεν έφτασε.
3: Όχι, νομίζω πως όχι.
0: Μάλιστα. Ακούμε τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.

0: Λοιπόν, τι έλεγαμε με αφορμή τα μηνύματα.
1: Για την, αυτό, για την Αργεντινή και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, ανάλογο και το μήνυμα του 748, δεν συμπαθώ καθόλου τους Άγγλους, λέει, ανέκαθεν. Όμως, ποδοσφαιρικά, με βάση την ομάδα που έχουν τα τελευταία χρόνια, αξίζουν έναν τίτλο. Με τι σημαίνει όμως αξίζουν έναν τίτλο?
1: Τι να πω κι εγώ τώρα, μας ρίχνετε στο φιλότιμο.
0: Νομίζω ότι τη... Η προηγούμενη τους φορά, πότε ήταν που πήγαν, το τελικός που πήγαν την προηγούμενη φορά στο Euro, ναι, είχαν και καλύτερες εμφανίσεις. Τώρα δεν είναι και τόσο. Εγώ διαφωνώ ότι σε αυτόν το Μουντιάλ το αξίζουν υπό αυτήν την έννοια παραπάνω, ας πούμε, από την Αργεντινή ή την Ισπανία. Την Αργεντινή που είναι σήμερα μπροστά τους ή την Ισπανία που αν θα την βρουν μπροστά τους, δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι σε αυτήν τη διοργάνωση έχουν παίξει ποδόσφαιρο που λες να το πάρουν, τους αξίζει.
1: Παιδιά, θα έλεγα ναι με εισαγωγικά, γιατί είπαμε για την Αγγλία, αλλά όχι τώρα που είναι το last dance του άλλου.
0: Και μαζί το last dance ήταν το περασμένο.
1: Όχι, όχι. Δεν είπε για το περασμένο, ποτέ δεν είπε. Ποτέ δεν είπε για το περασμένο. Και εν πάση περιπτώσει, ποιο είσαι εσύ που ελέγχει το μεσαία?
0: Όχι, λέω, εντάξει. Έλεγε η καλά μου την Αγγλία μόνο το last dance του.
1: Και να έχει, τι μας νοιάζει.
0: Α, όχι, γιατί να είμαστε δίκαιοι.
1: Ας πάνε να χορέψουν χόκκι επί χόρτου μετά.
0: Ο Χάρης πόσος είναι? Παίζει το επόμενο Μουντιάλ.
1: Να μην είναι στα ίσα με τον Μόντριτς, ο οποίος τη χάνει και ανανέωσε από τη Μίλαν. Οι κυπριακές ομάδες μπορεί να μην.
0: Εντάξει.
1: Οι κυπριακές ομάδες μπορεί να μην έκαναν τίποτα. Αλλά η Μίλαν είπε ότι, όπα παιδιά, εδώ έχω ένα κεφάλαιο. Έχω μία αξία. Θέλω να την κρατήσω. Μην μου φύγει.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν ξέρεις τι σημαίνει.
1: Έχει και άλλα μηνύματα που σου
0: φέρνουν. Τώρα σιγά-σιγά ένα-ένα. Πορ Μαλβίνα, πορ Ελντιέκο, πορ Αλουλτίμα Ντελέο.
1: Μαλβίνα είναι τα Φόκλαντ. Είναι σύνθημα το οποίο τραγουδάνε οι Αργεντίνοι μέσα στα πολιτεία.
0: Και ο 067. Είναι σύνθημα για τα νησιά Φόκλαντ, που είναι τα Μαλβίνας, για τον Ντιέκο και για το τελευταίο του Λίο Μέση. Το τραγουδού στα ποδητήρια και 70.000 κόσμο στις κερκίδες.
1: Έτσι είναι, κύριε Γιώργο, τι να κάνουμε. Μάλιστα. Μερικά πράγματα δεν είναι μόνο Ολυμπιακός
0: πυρός. Άλλη εξήγηση. Έλα σε παρακαλώ, πρέπει να πιστεύω. Να, που είναι υφυπουργός τώρα.
1: Ακούει υφυπουργός. Καλά, ναι. Να δούμε τι θα ακούσουμε με το καινούργιο.
0: Άλλη εξήγηση. Ο λόγος που υποστηρίζουν, λέει, περισσότερο την Αργεντινή, όχι εγώ το λέω, 6-30, είναι επειδή είναι η τελευταία ομάδα που παίζει αλήτικο ποδόσφαιρο.
1: Σωστό. Άρα,
0: ανοίξαμε άλλη. Ποιο είναι το αλήτικο? Πείτε μου, είναι μόνο το αλήτικο ποδόσφαιρο.
1: Όλοι οι υπόλοιποι παίζετε αστικό ποδόσφαιρο.
0: Τι είναι το αλήτικο ποδόσφαιρο? Πώς καθορίζεται το αλήτικο ποδόσφαιρο?
1: Ποδόσφαιρο αλάνα, κύριε Γιώργο. Μετράει ψυχή πάνω απ' όλα. Κατάλαβε. Δεν είναι ούτε τα συστήματα ούτε τίποτα. Κατάλαβες.
0: Ποδόσφαιρο αλάνα. Η Αργεντινή παίζει ποδόσφαιρο αλάνα.
1: Άμα δεν σας αρέσει, παίξτε εσείς με το Μεντιλίμπαρ.
0: Με προκαλείς με τώρα να σου απαντήσω, αλλά τέλος πάντων να μου πει ύστερα άλλα λοκαλή κουβέντα για το Μέση που είναι ο
1: κανένας. Μα δεν λες. Εκεί πάει, γύρω-γύρω.
0: Πέναρτι αλάνα που έκαμε.
1: Πες μας τη νιώθεις. Πες μας τη νιώθεις για σήμερα.
0: Πέναρτι αλάνα που έχασε.
1: Δεν λες ότι θες να περάσει η Αγγλία.
0: Δεν θέλω να περάσει η Αγγλία. Ποιος σας είπε ότι θέλω να περάσει η Αγγλία?
1: Τα παιχνίδια, λέει, πλέον δεν κερδίζονται από παίχτες ονόματα, αλλά από προπονητές που ξέρουν από τακτική. Λέει ο φίλος 508. 501, λέει, δεν το χάνει η Αγγλία.
0: Ποιο δεν χάνει, το Μουντιάλ?
1: Γενικά δεν το χάνει η Αγγλία.
0: Μα πού πάει τώρα, πίσω ή μπροστά πάει?
1: Δεν μετά. Ξέρω πού είσαι με τα μηνύματα, έχει κάνει ένα χαμό.
0: Και μα ρε φίλε, μετούν τα season όπως τα μεταδίδω εδώ.
1: Έχει κάνει ένα χαμό.
0: Όπως μεταδίδω εδώ τον τέρπι που εξελίσσεται.
1: Ναι.
0: Και έχουμε ως 31 του Ιούλη, σημείωσε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υποστηρίζω καμιά ομάδα, αλλά ακόμα να αποφασίσω αν προτιμώ να αποκλειστεί απόψε ο Μέση ή καλύτερα να το χάσει. Το...
0: διέβασε το άλλο, ρε φίλε.
1: Η ώρα για διάλειμμα είναι.
0: Διάβασε το. Ποιο το στέλνει? Ποιος το στέλνει?
1: Δεν μπορώ να αποφασίσω αν προτιμώ να αποκλειστεί απόψε ο Μέση ή καλύτερα να το χάσει τον τελικό.
0: Άκου.
1: Δηλαδή πραγματικά. Πόση εμπάθεια, κύριε. Πόση εμπάθεια. Άλλο, κύριε Λογκίδη, τελικά έπαιξε την μπάλα ο Γιαμάλ.
0: Όπως θέλεις εσύ, πάρ' το φίλε. Είπα πρωί μου, νομίζεις ότι να.
1: Πώς είναι ο Γιώργος?
0: Ναι.
1: Να σου στείλει 150 μήνυμα.
0: Είναι άλλος Γιώργος τούτος.
1: Άλλος Γιώργος.
0: Να πω άλλη ομάδα που γράφεις μήνυμα.
1: Α, είναι άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα.
0: Ταιριάζει και το όνομα και το επίθετο, αλλά.
1: Άλλη ομάδα.
0: Ο Γιώργος της ΑΕΛ νομίζω που πιάνει να το φωνάξουν στην ΑΕΛ να του δώσουν ένα εισιτήριο τιμή Ζένεκε. Έτσι όπως πάει. Μάλιστα. Έρχονται εξηγήσεις και για το τι σημαίνει αλήτικον ποδόσφαιρον, αλλά αφήστε τες γιατί.
1: Όχι, δεν θα τη διαβάσει την εξήγηση αυτή.
0: Γιατί να τη διαβάσει.
1: Είναι αυτός που είπε ότι θέλει να κοπεί το Μέση σήμερα.
0: Εμείς οφείλουμε να διαβάσουμε τα
1: μηνύματα. Οφείλουμε
0: τώρα. Στέλνει τα ο κόσμος, πληρώνει. Άμα δεν είναι μηνύματα που έχουν κάτι μέσα, Λοιπόν, πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 25 και ο ενισχυμένος ρόλος της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Πεταμένο νερό άρντευσης από τα λίμματα. 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού η απώλεια. Κυπριακή Προεδρία και Υπουργείο Οικονομικών. Ο απολογισμός του Μάκη Κεραυνού. Σένκεν. Επιβεβαίωση της ΚΑΠΑ για ετοιμότητα της Κύπρου. Για τα επόμενα βήματα. Σότος Τρικομήτης. Οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τρίτες χώρες και οι στρεβλώσεις που δημιουργούν στην αγορά. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
5: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
8: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
9: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
11: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
12: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
14: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία.
15: με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
16: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
17: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deal σε ως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: τόσο πολύ σου άρεσε.
1: Ποιο?
0: Το Here I Go Again.
1: Γιατί τόσο
0: πολύ? Επειδή τα άφησες όλους.
1: Πόσο είναι ρε? Όλη η διάρκεια είναι 3.40 και έχει ακόμη ένα λεπτό τώρα που μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα...
0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής πρώτη πάσα για σήμερα. Τρίτη. Χαστισμένη.
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Τετάρτη, ρε.
1: Τετάρτη και 15.
0: Εδώ είμαστε, τι άλλο? Τι άλλα νέα, κύριε Γιώργο?
1: Έχουμε μια ανεξέλιξη, μια ανακοίνωση. Δεν έχει να κάνει με μεταγραφή. Είναι από την ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Και γράφει ότι σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης αναφορικά με την εκπροσώπηση του ΑΠΟΕΛ στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τον διορισμό του κυρίου Κωνσταντίνου Πετρίδη ως εκπρόσωπο του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ. Η απόφαση σημειώνεται στην ανακοίνωση, εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώμονα την ανάγκη ο ΑΠΟΕΛ να διατηρεί ουσιαστική και ενεργή παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ομοσπονδίας. Η θητεία του κυρίου Κωνσταντίνου Πετρίδη ως εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην Ομοσπονδία θα έχει χρονικών ορίζοντα μέχρι την ολοκλήρωση της υφιστάμενης θητείας του Προέδρου της ΚΟΠ. Με τη λήξη της συγκεκριμένης περίοδου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επαναξιολογήσει το θέμα και θα λάβει τις αποφάσεις που θα κρίνει ως πλέον ενδεδειγμένες με βάση τα δεδομένα που θα ισχύουν εκείνη τη χρονική στιγμή και σε συγχρονισμό με όλες τις εξελίξεις που αφορούν και στην επενδυτική πρόταση που έχει τεθεί ενώπιόν μας. Άρα δηλαδή αν θα αλλάξουμε δεδομένα θα έχει τη δυνατότητα να το αλλάξει αν θέλει η επόμενη τάξη πραγμάτων στην διοίκηση. Εκφράζουμε τη βεβαιότητα, αν καταλήγει η ανακοίνωση, ότι ο Κωνσταντίνος Πετρίδης έχει όλα τα εχέγγυα για να εκπροσωπήσει τον ΑΠΟΕΛ επάξια και να διασφαλίσει τα συμφέροντα της ομάδας μας ενώπιον των οργάνων της ΚΟΠ. Η επιλογή στο πρόσωπό του τη χάνει καθολικής στήριξης από όλους όσους αφορά τόσο το παρόν όσο και το μέλλον της διοικητικής διαχείρισης του ΑΠΟΕΛ. Αυτό το τελευταίο σημαίνει ότι είναι κοινή απόφαση της τωρινής. Της νίκησης δηλαδή Φωτίου, αλλά και του επενδυτικού σχήματος του οποίου ηγείται ο κύριος Λιασής, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί χωρίς οποιοδήποτε απρόπτον ή μεταξύ τους συμφωνία. Ο κύριος Πετρίδης, να θυμίσω ότι πρόσφατα με βάση την ενημέρωση είναι στην επιτροπή που δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το πώς ονομάστηκε η επιτροπή, η επιτροπή που ελέγχει από οικονομικής άποψης όλα όσα έχουν να κάνουν με έσοδα-έξοδα από την ημέρα που ο κύριος Φωτίου έχει αναλάβει την διοίκηση και ορίστηκε αυτή η επιτροπή, η οποία ήδη έχει ενημερώσει σε κάποια χρονικά διαστήματα για το πού έχουν πάει οι λεφτά που έχουν εισπραχθεί και όλα αυτά, και έχει σαφώς αυτή η επιτροπή και έναν πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει στις όποιες μέχρι τώρα διαδικασίες έχουν γίνει αλλά και όσες θα ακολουθήσουν σε σχέση με την με το θέμα αυτό, εάν θα καταλήξουμε από την καταρχή, δηλαδή στην τελική συμφωνία με τον επενδυτικό
0: σχήμα.
1: Ξέρει από
0: δύσκολα ο κύριος
1: πρώην Υπουργός Οικονομικών.
0: Ξέρει από περίεργες καταστάσεις, οπότε μια χαρά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο στάδιο της σημερινής εκπομπής.
0: Ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε, πρωτού μας ενημερώσει ο Μιχάλης και δούμε και κάποια άλλα μηνύματα. Τι πλησιάζει το ένθετον και ακολούθως το τι γίνεται στους δρόμους μας σήμερα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Τις περισσότερες κατακτήσεις Παγκοσμίου Κυπέλου, 5 συνολικά, μετράει η Βραζιλία. Καμία από αυτές ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί στη χώρα, αν και η Βραζιλία διοργάνωσε 3 φορές τελική φάση Μουντιάλ. 6 από τους 8 πρωταθλητές κόσμου έχουν κατακτήσει τουλάχιστον μια φορά το τρόπαιο ως διοργανωτές. Εξαίρεση αποτελούν η Βραζιλία και η Ισπανία.
1: Λοιπόν, έχουμε καλή κατάσταση. Δες λίγο τους δρόμους γύρω από το γήπεδο μου, θα γίνει απόψε το παιχνίδι. Για την ώρα είναι... Ωπα, να ξαναδέ. Ανοίξα το μικρόφωνο του Ανδρέα, κατά λάθος. Είναι το μικρόφωνο του Ανδρέα που
0: ανοίξα. Αν είναι δυνατόν, παιδιά.
1: Ρε, νομίζω ότι είναι ο Ανδρέας.
0: Δεν μπορεί, ρε, φίλε.
1: Πάντα είναι ο Ανδρέας που έκαμε την κίνηση.
0: Εντάξει, συγγνώμη, να μην την κάνω τότε.
1: Όχι, ρε, λέω δικό μου το λάθος.
0: Είναι αυτός, ρε. Ρε, δείξε λίγο.
1: Λοιπόν, πάμε στο ηχητικό πρώτα απ' όλα.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
0: Λοιπόν, πάλι έχουμε κίνηση στο Στρόβολο. Στα ίδια σημεία και χθες, όπως το
1: εμπορικό. Νομίζω η είδηση θα είναι όμως πίσω ότι δεν έχουμε
0: κίνηση. Ναι, παιδιά, στα ίδια σημεία σχεδόν κάθε μέρα είναι. Έχει... κοντά στο πάρκο της Ακρόπολης έχει κίνηση και στη λεωφόρα Θαλάσσας πρωτότυπο έχει κίνηση. Επίσης βλέπω είναι ατύχημα αυτό στη λεωφόρο Στροβόλου, όχι δεν είναι ατύχημα αλλά έχει κίνηση και στην Αθηνών έχει κίνηση. Γενικά ο Στρόβολος πάει καλά. Βλέπω προς το παρόν κάτι
1: στο ΕΜΠΑ της Λευκωσίας.
0: ΕΜΠΑ της Λευκωσίας, όχι δεν έχει κάτι.
1: Δεν έχει. Στο ΕΒΓΑ τη Λευκοσία.
0: Έχει ατύχημα έξω από το Μακεδονία Παλάς.
1: Μακεδονία Παλάς.
0: Ναι.
1: Δεν μόνο το Μακεδονία Παλάς.
0: Στην λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Α.
0: Μεγάλο ατύχημα.
1: Μάλιστα.
0: Προσέχετε λίγο όσοι είστε εκεί. Παραλιακό στη Λεμεσού. Βλέπω εδώ. Κόκκινο. Στη Ριγέννη κοντά.
1: Μήπως είναι κόκκινες σημαίες, αφήσει αέρα που βγάζουν σημαία για να μην κολυμπάς.
0: Όχι, όχι, όχι. Ο καιρός είναι καλός. Τρία μπουφόρ δεν βγάζει σημαία.
1: Okay.
0: Μια χαρά. Και προς το Μεσαιωνικό Κάστρο έχει κίνηση εκεί. Μάλιστα. Πάμε Σπύρου Κυπριανού οπωσδήποτε.
1: Στη Λεμεσό, μα δεν είναι μόνο, έχει παντού Σπύρου Κυπριανού.
0: Ναι, ναι, Λεμεσό. Τι άλλο, πού να σε πάω τώρα. Πάφο, δεν βλέπω κάτι.
1: Δεν βλέπεις κάτι, εννοείς ότι είναι καλά τα πράγματα.
0: Ίνια, Δρούσα, πάνω κάτω Αρώδες.
1: Α, κέντρο, πιες κέντρο βασικά.
0: Κρήτου Τέρα δεν έχει κάτι. Όλα καλά.
1: Η Κρήτου Τέρα αποκλείται να έχει κάτι τώρα, αφού λείπει ο...
0: Μα...
1: Λείπει
0: ο
1: Δήμαρχος.
0: Αλήπει ο Δήμαρχος, εντάξει. Λευκωσία είπαμε, Λάρνακα.
1: Περιφερειάρχης της Κρήτου Τέρα.
0: Α, είναι περιφερειάρχης.
1: Είναι άλλος ο Δήμαρχος.
0: Α, είναι άλλος ο Δήμαρχος. Ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου, επαρχία Αμοχώστου, όχι μια χαρά. Και Λάρνακα το ίδιο. Μ' αρέσει η Λάρνακα που δεν έχει, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο ποτέ. Παραλίμνη, όλα καλά. Δερίνια, όλα καλά. Ηρεμία, παιδιά, έχουν φύγει όλοι. Είναι όλοι σε άδεια. Δεν μπορώ να βγάλω όλο συμπέρασμα. Μόνο ο Στρόβολος είναι γεμάτος.
1: Μάλιστα. Εμπαραθαλάσσιο μέρος.
0: Γι' αυτό
1: έρχονται πολύ.
0: Τι κάνετε όλοι στο Στρόβολο, ρε παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά δηλαδή.
1: Λοιπόν. Πάμε να δούμε κάποια τελευταία μηνύματα, εκτός και αν προκύψει για κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση από Ελλάδα. Μάρο Κοντού.
0: Έφυγε από τη ζωή.
1: Έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα
0: νοσηλευόταν,
1: ναι. Είχε σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, ο φίλος 902 έχουν μια συνέχεια και μια κοινή έτσι, γραμμή φιλοσοφία στα μηνύματά του. Πρώτα μας ενημερώνει ότι δεν συμπαθούσε και πολύ την Αργεντινή. Φυσικά ήταν μέχρι το Μουντιάλ το φετινό. Αλλά μετά από αυτόν τον Μουντιάλ λέει δεν τη συμπαθεί καθόλου.
0: Ναι.
1: Μετά απαντά και στο αλήτικο ποδόσφαιρο μου είπε κάποιο ότι οι περισσότεροι υποστηρίζουν Αργεντινή γιατί είναι η τελευταία ή η μόνη που παίζει αλήτικο ποδόσφαιρο. Ρώτησα και εγώ τι εστί αλήτικο ποδόσφαιρο. Ο Μιχάλης είχε μια άλλη.
0: Γιατί δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Είπα ποδόσφαιρο Αλάνας.
1: Τι είναι το ποδόσφαιρο Αλάνας.
0: Τι είναι, έπαιξες ποδόσφαιρο σε Αλάνα.
1: Έτσι, εσύ τι λες.
0: Βέβαια.
1: Εσύ τι λες.
0: Σιγά που έπαιξες.
1: Ναι, μου γεννημένο.
0: Αφισβητώ. Αφισβητώ ότι έπαιξες.
1: Ρε, τον καιρό που εγώ ήμουν.
0: Δείξα μου τα διαπιστευτήρια σου.
1: Τα σημάδια μου.
0: Μια φωτογραφία.
1: Σου σημάδι στο γόνατο.
0: Θέλω εγώ πώς σας έφερα φωτογραφία από την επίσημη εμφάνισή μου.
1: Δεν έχω
0: φέρτε
1: τις
0: δικές σας.
1: Δεν έχω μαζί μου τώρα.
0: Φέρτε τις δικές σας. Φέρτε αύριο.
1: Εγώ όταν έπαιζα ποδόσφαιρο στην Αλάνα, τα πλήστα γήπεδα της πρώτης κατηγορίας μπορεί να μην είχα χόρτο. Εκείνη την εποχή, όχι να παίξαμε στην Αλάνα.
0: Το πολύ πολύ να ψάχνουν να μαζέψει λίγη ματζουράνα.
1: Το αλήτικο ποδόσφαιρο, λέει ο 902, είναι όταν κάνεις φάουλ αλλά δεν παίρνεις κάρτες.
0: Άκου τώρα.
1: Προκλητική. Και κλώτσου. Άλλο του
0: άκου τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβε, κύριε.
1: Ναι. Εμεί πάντω στην Αλάνα, άμα έκαναμε ένα φάουλ, ναι, δεν είχαμε κάρτε. Αν εν τούτον που εννοείται. Εντάξει, τώρα.
0: Θα διαβάσει και τα άλλα μηνύματα.
1: Ναι, προκλητική και κλώτσου επίση εξηγεί ο 630 ότι είναι το ποδόσφαιρο τη Αλάνα.
0: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο τη Αλάνα. Αν σα αρέσει. Άμα δεν σα αρέσει, μην κατεβείτε στο τελικό.
1: Ο κύριο Λογή δεν είχα προθέσει να προκαλέσω ούτε να σα νευριάσω. Μια ερώτηση έκανα λίγο 5-7-5-1. Ούτε με προκάλεσε ούτε με νευριάσε. Απλά σου απάντησε από το πρωί να επιμένει. Προφανώ δεν μπορεί να ξεπεράσει ότι αποκλείστηκε ή δεν ήθελε να αποκριθεί η Ισπανία. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα ούτε με τη Γαλλία ούτε με την Ισπανία. Άρα δεν νευρίασα. Μην ανησυχεί. Είμαστε Αργεντινοί, λέει ο 067, για τον κορυφαίο που πάτησε Γρασίδη.
0: Μάλιστα.
1: Και για τον προπαγανδίστικο πόλεμο που δέχεται.
0: Από σένα.
1: Ποιος, ο
0: δεν
1: κορυφαίος...
0: μπορεί να πει μια μισή κουβέντα.
1: Για την κόκκινη που δεν δέχτηκε το 14 Γερμανία στον τελικό, αλλά κανείς δεν αναφέρνει, ενώ θυμούνται όλοι τα πέναλτι του 22. Μάλιστα. Για το disrespect που έφαγε μετά τους τότε χαμένους τελικούς και γιατί παρόλα όσα έχει πετύχει παραμένει underrated.
0: Underrated. Και μη σου πω και υποπληρωμένος.
1: Περίμενε. Ο περισσότερος κόσμος ακόμη δεν έχει καταλάβει τη χαόδη διαφορά του από το δεύτερο.
0: Μάλιστα. Είναι και υποτιμημένος και φτωχός. Ο Μέση.
1: Ο Μέση.
0: Μάλιστα.
1: Φτωχός δεν είναι.
0: Είναι φτωχός. Δεν έχει πληρωθεί στο ύψος που πρέπει, κύριε Γιώργο. Αν είναι δυνατόν.
1: Μάλιστα. Προσπαθώ να θυμηθώ αν κατάλαβα τι ποια ιστορία μας μας φέρνει πίσω 39.
0: Το Ρωμάν Μπεζιάκ.
1: Ο Ρωμάν Μπεζιάκ και ο Στρίψιμον έχασε. Κάτι έχασα. Βοηθάτε όποιος μπορεί.
0: Πού είναι ο Ρωμάν Μπεζιάκ.
1: Τι θέλει, 943, τελειώσει ο τελικό. Τσέλησε ένα σχολιασμό. Α, δεν ξέρω, φίλε. Γράμμε ειλικρινής. Με το που βάζει το σφυρί στο στόμα ο διαιτητής, αν και είχε φανεί από τα τελευταία προηγούμενα λεπτά ότι δεν άλλαζε κάτι, αλλά με το που βάζει το σφυρί ο διαιτητής στο στόμα, βάζω και εγώ στο χέρι το τηλεκοντρόλ, πατάω το κόκκινο κουμπί.
0: Ναι.
1: Επειδή μιλάμε για υπερσύγχρονη τηλεόραση, αρχίζει σιγά σιγά να κλείνει τις κουστίνες, να μαυρίζει. Ενώ το τσακ, ξέρεις που κλείνει.
0: Πόση ώρα θέλει,
1: 2 δευτερόλεπτα.
0: Α, νόμιζα ότι είναι κανένα λεπτό.
1: Ωε, ρε φίλε, εντάξει, είμαστε. Και μετά αντιλαμβάνεστε το τι ακολουθούσε. Δεν είχα πρόθεση να μείνω ούτε για σχολιασμό ούτε για οτιδήποτε.
0: Ναι. Α, λοιπόν. Ευτυχώς που ξεκαθαρίζει την κατάσταση.
1: Ποιος,
0: ποιος. 902.
1: Α.
0: Επειδή λέει μπορεί να παρεξηγήσετε τα μηνύματα.
1: Α, είδες εσύ που
0: ναι, ναι. Είναι... Με την Αργεντινή να ξεκαθαρίσει ότι σωστά καταλάβατε.
1: Τι να πω, ρε. Τι να πω, ρε. Και συνεχίζει το show ο Γιώργος φίλος της ΑΕΛ με το season ΑΕΛ. Μιλούμε ότι είναι ο MVP της σημερινής. Ποιος φωνάζει, ρε.
0: Ο Αλέξιος Τζούνιορ.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, άστε μας ρε με τον κοντό, λέει ο 513.
0: Έλα σε παρακαλώ.
1: Πάμε στην Αγγλία μου.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μάνα μου, δεν μπορεί να γίνει αύριο.
0: Σε παρακαλώ.
1: Μάνα μου. Και εντωμεταξύ, λέει ο 601, απλά για να θέσουμε τα σωστά πλαίσια, να εξηγούμαστε, να μην παρεξηγούμαστε, να μιλαλούμε. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει αρχή,
0: ναι,
1: τέλος και μέση.
0: Ναι.
1: Η μέση που μας γράφει εδώ ο φίλος είναι γραμμένο με M. E-S-S-I.
0: Μάλιστα.
1: Απλά για όσους δεν μπορούν να δουν.
0: Ναι, και είμαστε στα του μικρού.
1: Α, ποιο μικρού που φωνάζει.
0: Εδώ του Μέση.
1: Α, νομίζω του μικρού έξω που φωνάζει.
0: Έγινε μια αποκάλυψη σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αφορά τα αιτήματα που υπάρχουν για τις φανέλες του Μέση κάθε φορά που παίζει η Αργεντινή.
1: Από που σηκώνουν τα πανό Μέση, I want your t-shirt.
0: Όχι, όχι. Αιτήματα από ποδοσφαιριστές, τεχνικά επιτελεία και προπονητές άλλων ομάδων.
1: Δεν θέλω να κάνεις αίτησή μου πριν.
0: Ναι, άμα τους μιλάς με τους υπεύθυνους της Αργεντινής, ας πούμε.
1: Και πάει, ας πούμε, ο φροντιστής της Αργεντινής και λέει του δώσ' τη φανέλα στον τάδε, γιατί είπε μας παραπάνω, έστειλε παραπάνω μηνύματα.
0: Ρωτήθηκε ο υπεύθυνος. Μάλιστα. Ρωτήθηκε ο υπεύθυνος για τις εμφανίσεις πόσες φανέλες του Μέση πρέπει να δώσει ή δίνει σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι. Και λέει, φίλε, δίνουμε 200 με 300 εμφανίσεις σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι, ρε.
1: Ποιος τα πληρώνει αυτά.
0: Τα κουβαλάει μαζί της η Αργεντινή. Είχαμε παιχνίδια, λέει, και η συγκεκριμένη εταιρεία που φτιάχνει τη φανέλα έφτιαξε 650. Και φύγαν όλες σε χορηγούς, παίχτες, μέλη του τεχνικών επιτελείων, ακόμη και προπονητές άλλων ομάδων. Ρε φίλε, 300 φανέλες σε κάθε παιχνίδι, ρε. Και εγώ πήγα και την έπιασα από τη φανέλα, 100 ευρώ. Δεν τα είχα πρόχειρα γίνει στην στιγμή, την πήρα.
1: Μα πού την έπιασα, πού έπιασα.
0: Σε γνωστό μαγαζί τέλος πάντων. Το οποίο...
1: Μα έχεις φανέλα το μεσί.
0: Όχι, δεν την πήρα, λέω.
1: Α,
0: την άφησα.
1: Στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι. Είχα πάει έξω για ψώνια, να πάρω καμιά βερμούδα τίποτα.
1: Okay.
0: Και μπαίνω σε ένα μαγαζί αθλητικών εδώ και τη βλέπω μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Τη Αργεντινή. Λέω τώρα να την πάρω. Αλλά πού να την βάλω. Δεν έχει
1: νόημα.
0: Δεν τα έδωσα 100 ευρώ να την πάρω.
1: Μάλιστα. Επιμένει ο 39, ο Ρωμάν Μπεζάκ. Ποιο τρίψιμον είχε χάσει.
0: Άντε πάλι, Ρωμάν.
1: Μα ήταν παίχτη του που έπαιξε στην Κύπρο, ρε. Κάτσε λεπτό, ρε.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Γιατί όμω το στρίψιμο. Κάτι, κάτι μα λείπει.
0: Τι στρίψιμο.
1: Ρωμάν Μπεζάκ. Σλοβένια.
0: Αρνήθηκε μείωση απολαβών και έμεινε ελεύθερο, λέει.
1: Μα στο Αποέλ που είχε έρθει.
0: Στο Αποέλ.
1: Βλέπω εδώ το βιογραφικό του. Ναι.
0: Τελευταία είδηση που βρίσκω.
1: Δεν το θυμούμαι όμω πολλά. Πρέπει να ήταν καμιά. Που ήταν τις μεταγραφές βόμβες που έρευεξε. Που είναι το φοιτήλεν της, που είναι το πλατωματικό.
0: 15 Τετάρτου του 20. Χωρίς ομάδα ο πρώην επιθετικός του Αποέλ που δεν δέχτηκε περικοπή του μισθού. Ρε μήπως είναι για κανέναν άλλον.
1: Γιατί μας το στέλνει.
0: Και μας το στέλνει εδώ για να μας μπερδέψει.
1: Ποιος τρίψιμον έχασε τότε και ήρθε.
0: Δεν ξέρω.
1: Α, okay. Μάλιστα. Ο Ρωμάν Μπεζάκ. Ναι, παικταρά που το θυμούμαι, παικταράς. Ενώ στο όλο, ναι, ήρθε ένας παικταράς.
0: Έδωσε.
1: Τι έδωσε, αν ήταν να μείνει ελεύθερο και να μην αρνηθεί το συμβόλαιο και όλα αυτά, αν υπάρχει.
0: Άρα δεν έδωσε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, απλά επειδή λέω παιχταράς ακούω. Οκ.
1: Okay.
0: Νόμιζα ότι έγινε κάτι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω τώρα γιατί.
0: Μπορεί να μην είναι για μάτ, εντάξει, οκ. Okay.
1: Είναι το ίδιο με του Ζουαζουίνιο. Πάλι χάνωσε. 39, δυσκολεύεται με πολλά. Είμαστε και στο τέλος της εκπομπής. Είμαι εδώ που το πρωί.
0: Είμαστε, δεν είσαι μόνος σου.
1: Ναι, εμένα, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι εγώ έχω παραπάνω, ας πούμε, ευθύνη να βρω. Τι είναι. Ο Ρωμάν Μπεζάκ, Λουίς, ποιο τρίψιμον είχε χάσει τότε. Και ρωτάμε ένα ζέρωσε μας 5 φορές. Ο Ρωμάν Μπεζάκ. Ποιο τρίψιμον είχε χάσει.
4: Πρέπει να πάει αλλού και πήγαινε αλλού.
1: Τότε λάθος τρίψιμον ήρθε στην Κύπρο.
4: Αλλά όπως.
0: Ένα λεπτό λέει. Το είχα στα πρόχειρα από τότε, παιδιά. Τι εννοείς,
1: ετοίμασε το μήνυμα, δεν ήρθε, και στείλε μας το τώρα.
4: Τώρα να το βλέπω, να πάω να βλέπω.
1: Μα έβαλα και εγώ το από ότι...
0: Αυτός, αυτός ρε παιδιά.
4: Παιχτούρα μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
4: Τώρα να το δει πως θα κολεβάλει.
1: Ποιος τον έφερε τον έβρε το να το
0: μέγκρο. Δεν ήταν στο Αποέλ.
1: Ναι ρε, ποιος ήταν τότε που ήρθε ενώ.
4: Ήρθε το 18-19.
1: 18-19.
4: Για Αγγελόνια.
0: Για Αγγελόνια, ναι.
4: Λίγο πριν το Κόιτ.
1: Μάλιστα.
4: Θα τα βρω κύριε.
1: Ε, εντάξει, άστα.
4: Έτσι αγιώς.
1: Ναι, αλλά εντάξει, δεν έγινε κάτι τώρα. Απλά είσαι το άνθρωπο μέσα στα πρόχειρα και δεν πάει το σέντ.
0: Και το φάτσε τώρα.
4: Είναι έχει να κάνει με τον Οσμπολτ που είναι Σλοβενός. Καμιά σχέση.
1: Δεν έχει σχέση ο Οσμπολτ που πήγε στον Απόλλωνα ΔΕΗ.
4: Άνοιξε.
1: Όποιο είναι Σλοβένος έτσι σημαίνει ότι είναι. Στην άλλη Σλοβαίνη με καλύτερη παρουσία.
4: Την του SMS.
1: Μάλιστα. Κύριε Λουίση, ο καλύτερος του φίλου λέει μετά το Τουλά. Το Τουλά. Ενώ ο ίδιος που μας εντυπώ με τον καλύτερο σου φίλο είσαι στα πρόχειρα για τον Λουί και τώρα το στήρες.
4: Ήταν ο Μπαλταζάρ το Σεπτέμβρη και έφυγε το Σεπτέμβρη. Μα έφυγε το Σεπτέμβρη λες.
1: Καλημερίζουμε τον κουρού του στοιχήματος Λουί, λέει ο 485. Λουί ήβρε στο 4-0 πέμας για απόψε. Είπε πριν, παιδιά.
4: 3-0 είναι η Αργεντινή για περιπάτου.
1: Και δύο γκολομέσοι.
4: Η Αγγλία, δύο γκολομέσοι.
1: Και δύο γκολομέσοι και ανακοινώσεις μεταγραφών περιμένετε για σήμερα επίσης. Είναι πρόβλεψη του Λούι από το προηγούμενο. Ναι, από
4: θα
1: την
4: υπάρχουν ανακοινώσεις σήμερα.
1: Θα υπάρχουν ανακοινώσεις σήμερα. Πολωνός ο SMS.
4: Ναι, ήταν Πολωνός, ναι.
1: Μα περίμενε άλλο του, δεν ξέρω Μπέζακ.
4: Όχι, Σικόρα.
1: Σικόρα, ναι, Σικόρα, sorry. Συγνώμη.
4: Αλλά μοιάζει το τώρα με φωτογραφία και αυτό μου.
1: Α, ο Τούτο δεν έχει τρεπεί σε ένα.
4: Ήταν και ο Τραμεζάνι το 18-19.
1: Παπα,
0: τι μου θέλει. Τι είναι αυτά, ρε φίλε.
1: Δεν ήταν και ο άλλο, ο Ενσούε.
4: Και μετά τζε.
1: Μάλιστα.
4: Έτσι που λέτε. Να φύγετε.
1: Έφερε καμιά είδηση καινούρια εκτός που ο διορισμός του κύριου Πετρίδη.
4: Κάτι άλλο θα με κύριε Γιώργο.
1: Ναι.
4: Είπαμε ότι ο Χουάντσο θα είναι η απάντα στον Μαχαίο.
1: Αφού είπαμε το πριν, δεν αντρέπεται. Ω Ισπανό, εντάξει, δεν με φαίνεται τον Παναθηναϊκό στα 35.
0: Ο Ρούντι Φερνάντεθ. Ο υπέρτατο αχώνευτο.
4: Άλλο
0: τσίλο. Ο Ρούντι, φίλε.
4: Άλλο
0: τσίλο. Ο υπέρτατο αχώνευτο.
4: Απ' τι μου θυμίζει.
1: Θυμαστείτε γιατί μπορεί να μιλούμε για την Παγκόσμια μια Πρωταθλήτρια την Δευτέρα.
0: Ο Ναβάρο. Απίστευτα αντιπαθητική ρε.
4: Όλοι του.
1: Θυμίζει ότι έχει πιθανότητα στο 50%. Γι' αυτό είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Εντάξει, κύριε Γιώργο, συγγνώμη.
1: Απλά λέω σα το γιατί δεν είμαστε
0: σαν εσένα. Πραγματικά συμπαθώ όλο τον κόσμο. Δεν έχω να πω τίποτα κακό για κανέναν. Πάρε θέση μια φορά στη ζωή σου σαν άντρα.
1: Τώρα να δούμε ποιο είναι ο τελικό για
4: αν επιβεβαιωθώ στα προνοστικά μου και πάει για Αργεντινή, που είναι σχεδόν βέβαιο.
1: Όπως ψες.
4: Ναι, να περιμένω το 18 να μου στήσει αμία να πει Λουί έπιαν το Ιτάδι. Ενώ είναι και να το σαλώ.
0: Δεν θα το δεις.
1: Αφού να είσαι μαζί μας ρε. Στον τελικό, στην Αλφαμέγα. Ένα
4: θερόπι είναι.
1: Κάμε σε έδια σκουπόνια του κόσμου, κάλεσε τον κόσμο να έρθει.
4: Ένα θερόπι είναι άλλη, κύριε.
1: Κύριε Λογίδη, αν έπρεπε να βρει έναν παίκτη φούτσαρτ, ποιο θα έπαιρνε, λέει, τον Μπέζα και τον Λουί. Φυσικά τον Λουί, ρε φίλε, πρώτα απ' όλα γεμίζει. Τι
4: παίζα μπάσκετ, είναι πιο μικρή.
1: Φούτσα,
4: είπαμε. Λέω σου, επειδή παίζα μπάσκετ το
1: φούτσαρτ. Ναι, απλά μην παίξει μια σέρκα σου. Ελά σου,
4: θυμάσαι το προηγούμενο event. Ήταν Αγγλία, Ισπανία ο τελικός.
1: Αυτό είπα από το πρωί, ότι είναι κοντά, έχουμε πλέον 50% πιθανότητα να επαναληφθεί το ζευγάρι του ευρωπαϊκού τελικού. Ναι. Λοιπόν, αύριο θα σχολιάσουμε αύριο θα σχολιάσουμε το απόψινό παιχνίδι, το ζευγάρι του τελικού. Εμείς αποχωρούμε, δίνουμε σκυτάλι στον Λούι για το αθλητικό δελτίο και στη συνέχεια εκπομπή κάνε παιχνίδι. Γεια σας από μας.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ο Κωνσταντίνος Πετρίς, ένα εκπρόσωπο του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, όπως ενημέρωσε λίγο νωρίτερα, η διοίκηση των γαλαζοκυτρίνων εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του δεξιού πισωφύλακα Ζωάν Σάστρεντ, με τα βλέμματα των γαλαζοκυτρίνων πλέον να στρέφονται σε δύο θέσεις, του επιθετικού και του επιτελικού μέσου, καθώς ο Νίκος Παπαδόπουλος θα ήθελε να τους έχει μαζί του στην Ολλανδία. Κοντά στην απόκτηση του 6χρονου τερματοφύλακα Ρόντο Σλαβ Μαγιέσκι βρίσκεται η Πάφος. Η Πάφος κινήθηκε με γοργούς ρυθμούς για την απόκτηση ακόμη ενός τερματοφύλακα, καθώς οι τραυματισμοί των Κόρτερ και Χαράλαμπο Κυριακίδη το κατέστησαν επιτακτική ανάγκη. Όπως φαίνεται, θα υπάρξουν προς αφαιρέσεις στο ρόστερ των κυπελούχων που μαθαίνουν αύριο τον πρώτο αντίπαλο στην Ευρώπη. Στην τελική ευθεία για την προετοιμασία της. Για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μπήκε η Ομόνοια αυριανό φιλικό απέναντι στον Πανετολικό, αποτελεί την πρόβα Τζενεράλε. Σήμερα μαθαίνει αντίπαλο η πρωταθλήτρια από το ζευγάρι της Καϊράτ και της Σουντζιέσκα. Ο αγώνας θα γίνει στο Μαυροβούνιο με τους Καζάκους να έχουν πάρει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους με 2-1. Συνεχίζονται οι διεργασίες για απόκτηση επιθετικού. Σε ρυθμούς Μπέιτα κινούνται στην ΑΕΚ, Μπάγιτς έχει πολύ επανήλθα στο κανονικό πρόγραμμα και αναμένει να είναι διαθέσιμη στο πρώτο ευρωπαϊκό. Στο προπονητικό κέντρο στο Κολόσσι θα συνεχίσει η προετοιμασία του Απόλλωνα. Σε αναμονή για την κατάσταση του Όσπολ, συνεχίζουν οι εργασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Πολύ κοντά στην εργασία με τον Βιλανουέβα είναι η ΑΕΛ. Αναμονή και για τον Καρό, εφόσον εξασφαλίσει την ελευθερία του, θα γίνει παίκτης της ΑΕΛ. Σε αυτό ο Λιμαέστρο συνεχίζει την προσπάθεια να γνωρίσει το ρόστερ του και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Στην Πολωνία έχει μεταφερθεί το σκηνικό της προετοιμασίας του Άρη, εκεί που αρχίζουν αύριο οι προπονήσεις.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Κυρίαρχη Ισπανία, δεν αφήσει κανένα περιθώριο στη Γαλλία των πολλών αστεριών και με σκόρ 2-0 εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Φουρία Ρούχα πλέον έχει την ευκαιρία να ράψει για δεύτερο αστέρι στην φανέλα τη μετά τα γήπεδα τη Νότια Αφρική το 2010 και να κάνει ξανά τον Τάπολο όπω είχε κάνει τότε. Στι 10 απόψει είναι στο δεύτερο μητελικό μεταξύ Αγγλία και Αργεντινή στην Ατλάντα. Για πάντα πράσινο ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίο συμφώνησε σε όλα με τον Δημήτρη Ανακόπουλο και χαίνεται στο τριφύλι μέχρι το 2030. Η Χαλ φαίνεται πως έχει μπει δυναμικά στην εκδίκηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη με τον έγκυρο δημοσιογράφο της ομάδας Μπάρι Κούπερ να μεταφέρει ότι οι επαφές Ολυμπιακού και Χαλ είναι σε προχωρημένο στάδιο. Ο ρεπόρτερ του ESPN Sam Saranya παρουσίασε τις ομάδες που είναι φαβορία την απόκτηση του LeBron James με τους Heat, Sixers, Timberwolves, Warriors και Cavaliers να είναι οι ομάδες που ενδιαφέρουν τον βασιλιά. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. Εκπαίδευση 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της.

0: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
2: buysellcyprus.com. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
8: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
10: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
11: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
13: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
14: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδια» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Κυπριανού. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974. Αποτέλεσμα αυτού ήταν 5 μέρες αργότερα η Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο, σπέρνοντας τον θάνατο και την καταστροφή. Η Κύπρος τιμά σήμερα όσους έχασαν την ζωή τους υπερασπιζόμενη την δημοκρατία. Στο παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία ήταν και είναι η πρώτη φιναλίστ του μεγάλου τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν ανώτερη χθες, νίκησε με 2-0 την Γαλλία, εξασφάλισε την παρουσία της στον μεγάλο τελικό της Κυριακής και περιμένει αντίπαλο από τον απόψινό ημιτελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Ένας αγώνας που αρχίζει στις 10 το βράδυ. Στα μεταγραφικά, η Πάφος προχωρεί σε ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα. Θα αποκτήσει τον 26χρονο Πολωνό Ράντοσλαβ Ματζέσκι, ο οποίος ανήκει στην Μονακό. Την περσινή χρονιά αγωνίστηκε με την μορφή δανεισμού στην Μπρέστ. Το ΑΠΟΕΛ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Σάστρε. Για τις υπόλοιπες ομάδες περιμένουμε εξελίξεις. Είναι και αυτές που προετοιμάζονται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αρχίζουν από εβδομάδας και θα έχουμε και αύριο κάποια φιλικά. Σε μία άλλη εξέλιξη, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα νωρίτερα σήμερα.

Να πάμε να δώσουμε και τους διαγωνισμούς μας. Καταρχήν να σας πω ότι ο διαγωνισμός σε σχέση με την επαιτειακή φανέλα της ΑΕΛ φτάνει σήμερα στο τέλος του. Αρχίσαμε από την περασμένη Δευτέρα και ολοκληρώνεται σήμερα. Σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΑΕΛ θα δώσουμε μια επαιτειακή φανέλα της ομάδας και τη διεκδικείτε στέλνοντας μήνυμα στο 2950. Με την ένδειξη ΑΕΛ και το όνομα τεπώνυμο σας. Επαναλαμβάνω, η κλήρωση θα γίνει στη σημερινή εκπομπή λίγο πριν από το τέλος, λίγο πριν από τις 12 βασικά το μεσημέρι. 2950 με την ένδειξη ΑΕΛ και το όνομα τεπώνυμο σας. Να σας πω ότι από σήμερα διεκδικείται και εισιτήρια διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος. Ο Sport FM σας εξασφαλίζει μόνιμη θέση στην κερκίδα για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας σας. Γράφετε στο 2950. Season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να πούμε ότι οι θέσεις των εισιτηρίων διαρκείας και το πακέτο αγώνων που περιλαμβάνουν καθορίζονται από τις ίδιες τις ομάδες και υπενθυμίζεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των εισιτηρίων διαρκείας στους τυχερούς είναι η κατοχή κάρτας φιλάθλου. Οι κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε όλες τις εκπομπές του σταθμού.

Να σας θυμίσω επίσης ότι ο Sport FM και τον Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 τυχερούς ακροατές να διεκδικήσουν και να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία. Είναι το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Βεβαίως διαλέγει ο κάθε τυχερός όποιο πρόγραμμα θέλει να αξιοποιήσει την υποτροφία του και διεκδικείται αυτό το δώρο στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. 24 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση.

0: Θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΠΑΣΠ, τον Σπύρο Νιοφιτίδη. Αναφέρθηκε σε αυτόν χθες ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο Χάρης Λοϊζίδης, κατά την δημοσιογραφική διάσκεψη που παρέθεσε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Σπύρο, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ρωτήθηκε φυσικά για τις σχέσεις της ΚΟΠ με τον ΠΑΣΠ και έκανε μία αναφορά εκεί και είπε μάλιστα ότι ανοίγει ένας διάβλος επικοινωνίας, θα γίνει μία προσπάθεια να υπογραφεί κάτι σαν μνημόνιο, αν το έχω αντιληφθεί σωστά, να μπει σε νέα βάση, να θέλεις, η συνεργασία των δύο πλευρών. Σ' ακούμε ακριβώς για το τι ισχύει.
1: Γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια και από μέρους μας εδώ και ένα χρόνο από την πρώτη μέρα που ανάλαβε ο κ. Λοϊζίδης, μέσα από τις παρεμβάσεις και της UEFA, γιατί έχουμε το παράδειγμα του μνημονίου που υπογράψαμε σαν FIFPRO με UEFA και βλέπουμε πώς λειτουργεί και τώρα πρόσφατα και τη σύμφωνα με τη FIFA. Είναι θετική η τοποθέτηση του κ. Λοϊζίδη. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κινηθούμε με λίγο πιο γρήγορους ρυθμούς, γιατί εδώ και ένα χρόνο αναμένουμε να τοποθετηθεί η Ομοσπονδία πάνω στα θέματα που αποστείλαμε για το MOU τόσο και στην UEFA και στη FIFPRO και υπάρχει μια καθυστέρηση. Θέλω να πιστεύω ότι εντός του Ιουλίου θα καταφέρουν να τοποθετηθούν και να προχωρήσουμε πάνω σε αυτό το πλάνο.
0: Μπορείς να μας πεις έτσι επιγραμματικά ποια είναι ακριβώς αυτά τα θέματα?
1: Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ανοιχτά, όπως το θέμα της χρηστής διακυβέρνησης. Αναφέρθηκα πάρα πολλές φορές. Πλέον εμείς απαιτούμε και θα έπρεπε, εφόσον μιλάμε για χρηστή διακυβέρνηση, να έχουμε τους αντιπροσώπους μας στις επιτροπές που πρέπει. Γιατί χθες ο αγαπητός Χάρης αναφέρθηκε για τη σύσταση της Τεχνικής Επιτροπής. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι παραδοσιακά στην Τεχνική Επιτροπή εδώ και 20 χρόνια τόσο ο ΠΑΣΠ και ο Σύνδεσμος Προπονητών είχαμε μια θέση με κάποιο αντιπρόσωπο. Τώρα άσχετα δεν λαμβάναν υπόψη την Τεχνική Επιτροπή. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες δημόσια έκανα σύσταση και δημιουργήσα Τεχνική Επιτροπή και χωρίς να έχει αντιπρόσωπο από τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές. Αυτή δεν είναι χρηστή διακυβέρνηση. Υπάρχει πρόβλημα εδώ και πρέπει να το δούμε. Έδωσα ένα παράδειγμα. Όπως για παράδειγμα και η θέση που θα έπρεπε να έχει τόσο στο ΔΕΛΤΑ όσο και στην εκτελεστική ο αντιπρόσωπος του ποδοσφαιριστών. Αυτό το βλέπουμε να γίνεται και στην UEFA και το βλέπουμε τώρα ότι θα γίνει και στη FIFA. Άρα, ναι, οπωσδήποτε είναι αυτά τα θέματα μέσα στο μνημόνιο που απαιτούμε να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν, όπως το θέμα της εφαρμογής του κανόνα του μισού που πρόσφατα πριν μια εβδομάδα υπήρχε άλλη τοποθέτηση, δημόσια τοποθέτηση γραπτή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας που ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει εφαρμογή του κανόνα του μισού βασινόμου για όλες τις κατηγορίες, για όλους τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Και από την άλλη υπάρχει εγκύκλιος της Ομοσπονδίας που ενώ παροτρύνει τα μέλη της στην πρώτη κατηγορία ξεκαθαρίζει ότι εμπίπτει ο κανόνας μισός, στη δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία και στο γυναικείο υπάρχει δυσμενή διάκριση όσον αφορά το επάγγελμα και τους επαγγελματίες με πολύ πιο χαμηλά ποσά που είναι παράνομα και παράτυπα βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας. Άρα οπωσδήποτε γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει, ναι, και να συζητήσουμε αν θέλουν φυσικά το θέμα για τους ανήλικους, για αν είσαι ανήλικος και δεν θέλουν να έχεις τον κατώτατο μισθό. Υπάρχει μια πρόνοια ευρωπαϊκή που μπορεί να συζητηθεί με ένα ποσοστό πιο λίγο. Είναι οι επιστολές που αποστείλαμε εκ μέρους των διεθνών ποδοσφαιριστών τόσο της εθνικής ανδρών όσο και της εθνικής γυναικών, όπου τελειώνει και τον deadline του στην Παρασκευή. Μέχρι αύριο θα έπρεπε να απαντήσουν. Αναμένουμε τον κύριο Φωτίου να τοποθετηθεί, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και εκεί πέρα. Και θέλουμε να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά μέσα σε ένα μνημόνιο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Είναι η Επιτροπή Επιλύσης Διαφορών που τελειώνει και το deadline τέλος του Ιούλη από τη FIFA που πρέπει να απαντήσει ο ΠΑΣ κατά πόσο θα αποδεχτούμε ή όχι να αναγνωριστεί η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών στην Κύπρο από τη FIFA. Και υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να συζητηθούν πολύ σοβαρά. Θα επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα ότι όντως ναι, είναι θετικό το ότι τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο, αλλά πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις, γιατί είναι πάρα πολλή δουλειά. Γιατί όντως εμείς εδώ και έναν χρόνο δουλέψαμε πάνω σε αυτά τα πράγματα και γνωρίζω από πρώτο χέρι πόσο μεγάλη δουλειά είναι. Και εάν το καθυστερείς και αν δεν καθίσεις κάτω σοβαρά να το δουλέψεις, δεν θα έχεις αποτέλεσμα.
0: Ναι. Είναι ένα βήμα βασικά προς την θετική κατεύθυνση, χωρίς αυτόν το βήμα να αποτελεί και αποτέλεσμα βασικά, διότι δεν ξέρει κανείς που μπορεί να οδηγηθούν τα πράγματα. Μπορεί και να μην τα βρείτε, μπορεί και να τα βρείτε, γιατί αυτός είναι ο στόχος, Σπύρο, δεν είναι?
1: Επίσης είμαστε ξεκάθαροι ότι θέλουμε να τα βρούμε, όπως και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Κάναμε ήδη μια επαφή που έκανα και εγώ προσωπικά με τον κύριο Φωτίου. Βάλαμε κάποια πράγματα κάτω.
0: Όταν αναφέρεσαι στον κύριο Φωτίου, εννοείς τον εκπρόσωπο που είναι στο δεκτά σίγμα της... Μάλιστα.
1: Ναι,
0: Φώτης Φωτίου είναι εκπρόσωπος της ΑΕΛ στο ΔΣ στην εκτελεστική επιτροπή.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Δυστυχώς, οι επιτυχίες μιας ομοσπονδίας φαίνονται μέσα από τις εθνικές ομάδες. Και δυστυχώς στην Κύπρο κρυβόμαστε πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες των σωματείων. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε άλλο οι ομάδες και οι επιτυχίες των ομάδων και άλλων οι εθνικές ομάδες. Εμάς σαν Κύπρο μας ενδιαφέρει άμεσα το τι κάνουν οι εθνικές ομάδες. Και επαναλαμβάνω, πατώσαμε. Άρα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Έχουμε κάνει επανελειμμένες συναντήσεις με όλους τους διεθνείς και στις γυναίκες και στους άντρες. Οι διεθνείς είναι αποφασισμένοι ότι θα γυρίσουν σελίδα και πλέον με τις νέες αλλαγές θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Αλλά θέλουμε να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο. Οπότε από τη στιγμή που έχουμε την εντολή από τα μέλη μας για να διαπραγματευτούμε κάποια πράγματα, για να αλλάξουμε κάποια πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να μπορέσουμε να βάλουμε τις σωστές βάσεις για να αλλάξουμε την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία 20-25 χρόνια.
0: Αναφέρεσαι γενικά σε όλες τις εθνικές ή σε κάποια συγκεκριμένη?
1: Εγώ θα επικεντρωθώ για αρχήν πάνω στην εθνική γυναικών και την εθνική αντρών.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις παραβιάσεις που γίνονται όσον αφορά την εθνική γυναικών, τις ασύστολες παραβιάσεις και της Κυπριακής νομοθεσίας του άρθρου 5.1, αλλά και τις παραβιάσεις ευρωπαϊκών νομοθεσιών και των συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά για τις γυναίκες. Πάνω σε αυτό δεν υπάρχει αμφισβήτηση από τον οποιοδήποτε. Και γίνεται ξεκάθαρα με την κάλυψη του ΚΟΑ. Δεδομένο, έχουν αγιαστεί συνεργασία οι δύο τους. Το δήλωσαν και δημόσια. Γιατί ο ένας καλύπτει τον άλλο. Από εκεί πέρα, εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτές τις νομοθεσίες. Δεν θέλουμε καμιά χάρη. Και θέλουμε να βοηθήσουμε την Ομοσπονδία να μπούμε σε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και σε ένα διαφορετικό πιο μοντέρνο τρόπο συνεργασίας. Γιατί αυτό που είναι προς το κοινό συμφέρον είναι οι επιτυχίες και των εθνικών ομάδων που θα έρθουν μέσα από τη συνεργασία και ιδιαίτερα του Κύπριου ποδοσφαιριστή. Αλλά για να γίνει το πράγμα πρέπει να βοηθήσουμε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Γιατί έγινε η εξαγγελία για στήριξη του Κύπριου ποδοσφαιριστή μέσω του κυπέλλου. Αλλά επαναλαμβάνω, οι διαβουλεύσεις που είχαμε και οι κατευθύνσεις που λαμβάναμε δεν ήταν να είναι ένας ποδοσφαιριστής κάτω των 23 σε μόλις 3 αγώνες κυπέλλου. Αυτή δεν είναι στήριξη. Αυτή είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Οι συμφωνίες και οι συνομιλίες που είχαμε ήταν για δύο Κύπριους στην ενδεκάδα στο πρωτάθλημα να αρχίζει από μια χρονιά ένας υποχρεωτικά κάτω των 21 αν γινόταν και να γίνουν μετά δύο. Ωραία. Δεν έγινε γιατί φαίνεται...
0: Δεν επέρασαν από την έγκριση των σωματείων. Αυτή είναι που ψηφίζει.
1: Ωραία. Ναι, αλλά επανερχόμαστε πίσω σε αυτό που είπα, ότι όταν συνεδριάζεις μέσα σε ένα δελτά σίγμα για θέματα που αφορούν εταίρους και ιδιαίτερα τον Κύπριο ποδοσφαιριστή, Δεν γίνεται να έχεις δεύτερα σήμα χωρίς αντιπρόσωπο των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να παίρνεις αποφάσεις για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή χωρίς την παρουσία του και χωρίς να ακούσεις τη γνώμη του, γιατί στο τέλος της ημέρας είναι μια ψηφία που να είμαστε, έτσι να πούμε κάτι και να περάσει. Πάλι ναι. Ό,τι θέλουν να κάνουν, αλλά τουλάχιστον θα μπορούν να ακούσουν και την άλλη πλευρά, γιατί έχουμε μια τεράστια εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Ναι, είναι σωστό το τον
1: πεις. Άρα, θα το κλείσω λέγοντας ότι για εμάς είναι πολλά θετικό αυτό που αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, θα το χαιρετίζουμε, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα να πάμε από τα λόγια στις πράξεις και δυστυχώς η Ομοσπονδία, θα το πω, έχει πάρα πολύ δρόμο να αλλάξει η νοοτροπία του κουλτούρ.
0: Ναι.
1: Ο τρόπος σκέψης τους δεν είναι ο καλύτερος. Κατανοούμε ότι είναι μια νέα προεδρία, προσπαθούν να αλλάξουν κάποια πράγματα, θα έχουμε νέο γενικό διευθυντή. Είναι θετικό, γι' αυτό κάνουμε και όλη αυτή την υπομονή να τους δώσουμε χρόνο, αλλά ο χρόνος τελειώνει, γιατί ήδη πέρασε ένας χρόνος από την ημέρα που αναλάβει ο κ. Λεωτήρης.
0: Μέσα σε αυτό το διάστημα, τα είπατε κάποια στιγμή, είχατε επικοινωνία, είχατε συναντήσεις ή καθόλου?
1: Είχαμε κάποιες συναντήσεις, το πόδι είχαμε, γιατί βρεθήκαμε.
0: Όχι, συναντήσεις κανονικές, όχι στο πόδι.
1: Όχι. Οι συναντήσεις που έγιναν, έγινε μια συνάντηση με κάποιους εκπροσώπους από το ΔΣ. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό το θέμα που είναι. Γνωρίζαμε το ότι έγινε, παρόλο που ότι ήταν αντιδιοντολογικό, δώσαμε την άδεια για να δώσουμε τόπο στην οργή και να αρχίσει η πρώτη επαφή. Έγινε η πρώτη επαφή, εντάξει, ανεπίσημα.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτός ο τρόπος που θα πρέπει να λειτουργούμε. Θεωρώ ότι κατάλαβαν το λάθος τους. Από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεσή τους και έχουμε την καλή θέληση να προχωρήσουμε. Αλλά πρέπει να αντιληφθούν ότι η ζωή είναι σύντομη,
0: ναι,
1: και δεν έχουμε χρόνο.
0: Από τις πληροφορίες, από τις ενδείξεις που έχετε, εσείς πιστεύετε μπορεί να περάσει αυτό το αίτημα του ΠΑΣΠ να έχει εκπρόσωπο στην εκτελεστική στο ΔΣ?
1: Θεωρώ ότι αν θέλει θα περάσει. Διότι τα ίδια είχαμε και με την UEFA. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιοι που θα έχουν αντίθετη άποψη, που θα έχουν διαφορετικά μυαλά, και πάντοτε σε μια συμφωνία δεν θα είναι κανένα μέρος ικανοποιημένο. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Άρα σε μια συμφωνία, και να μένουμε ότι θα είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι εμείς, αλλά να αντιληφθούν ότι οι άλλοι στην κόπο ότι ούτε αυτοί θα είναι πλήρως ικανοποιημένοι. Γιατί κάτι πρέπει να δώσεις. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι εμείς έχουμε την καλή θέληση και ο σκοπός μας είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να αναβαθμιστεί το κυπριακό ποδόσφαιρο. Άρα τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε τα σωματεία να έχουν λεφτά, να έχουν εγκαταστάσεις, να λειτουργούν σωστά και να πληρώνονται και οι παίχτες μας. Και όταν ένα σωματείο δεν λειτουργεί σωστά, έχει οικονομικά προβλήματα, τότε είναι εκεί που παρεμβαίνουμε και έχουμε θέματα, γιατί έρχονται σε εμάς τα μέλη μας και πρέπει να τα προστατεύσουμε.
0: Ναι.
1: Και πάνω σε αυτό να δώσω ένα παράδειγμα, πολύ απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, γιατί μίλησε και χθες, για την οικονομική στήριξη και τον έλεγχο του σωματείου. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 3 χρόνια, ο ΠΑΣ φωνάζει για την εφαρμογή του καρόλα του μισού. Γιατί φωνάζουμε? Για να καταπολεμήσουμε τα διπλά συμβόλαια στις μικρές κατηγορίες. Για να διασφαλίσουμε την επόμενη ημέρα των παλεμάχων. Γιατί το θεωρώ τουλάχιστον υποκρισία να μιλούμε δημόσια για στήριξη των παλεμάχων, γιατί βρήκαν κάποια άτομα και ένα σύνδεσμο που δεν είναι εκπαιδευμένοι ή εξειδικευμένοι πάνω στο θέμα, και να τους λέμε

0: στηρίξουμε, αλλά από την άλλη να μην λαμβάνουμε υπόψη ότι η επόμενη μέρα για τον κάθε παρέμαχο ξεκινά από την πρώτη ημέρα που υπογράφει το πρώτο του συμβόλαιο. Άρα πώς γίνεται να λέμε θα στηρίξουμε τους παλεμάχους, αλλά έναν επαγγελματία να σπώ στη δεύτερη κατηγορία θα ξεκινά και να θεωρώ ότι καρόνατος μισθός είναι 460 ευρώ. Μα αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που θεωρώ ότι με καλή θέληση μπορούμε να τα λύσουμε, και παραλαμβάνω, δεν είναι χάρη που ζητούμε. Ζητάμε την εφαρμογή της νομοθεσίας που παραβιάζεται. Και ζητάμε την εφαρμογή της νομοθεσίας σε πολλά εύκολα περιπτώσεις που παραβιάζεται και δεν εφαρμόζεται μέσα από την κάλυψη του ΚΟΑ.
1: Ναι. Αυτά τα πράγματα δεν τα ελέγχει ή δεν πρέπει να τα ελέγχει η Ομοσπονδία?
0: Θα έπρεπε, βεβαίως.
1: Ναι. Ποιος μπορεί να τα ελέγξει άλλος?
0: Διότι αυτό έρχεται και μπούμεραγκ πάνω στις ομάδες. Διότι από τη στιγμή η Επιτροπή Κριτηρίων ελέγχει τα κριτήρια. Που λέμε του κόσμου, περάσαν όλες οι ομάδες τα κριτήρια, έχουν τα κριτήρια.
1: Ναι.
0: Μα τι ελέγχεται στα κριτήρια? Όταν έρχεσαι σαν Επιτροπή των Κριτηρίων, που καταρχήν ζητήσαμε να έχουμε ένα αντιπρόσωπο και εμείς μέσα στα κριτήρια. Διότι δεν μπορείς να ελέγχεις τα μέλη μου που κάνουν καταγγελίες και να έχεις αντιπρόσωπους μόνο από τα σωματεία που χρωστούν και από τους ποδοσφαιριστές που έχουν να λαμβάνουν να μείνεις αντιπρόσωπο. Για να υπάρχει καλύτερη διαφάνεια. Και να λες σαν Επιτροπή Κριτηρίων, εγώ δέχομαι το συμβόλαιο που είναι καταδεδειγμένο στην Ομοσπονδία, αλλά αν έχει συμπληρωματική συμφωνία, ακούστε τώρα το τι γίνεται, δεν θα την δέχομαι, γιατί έπρεπε να την καταθέσει στην Ομοσπονδία από πριν, αλλά όμως ο παίχτης, εάν τελειώσει χρονιά, μπορεί να κινήσει αγωγή με τη συμπληρωματική συμφωνία του σωματείου και στην Επιτροπή Επιλυσής Διαφορών της ΚΟΠ και στη FIFA, γιατί αναγνωρίζεται. Άρα τι κάνουν? Έρχονται να καλύψουν τα σωματεία πρόσκαιρα για το τρίμηνο και τους περνούν τα κριτήρια και τα σωματεία τα αφήνουν να έρθουν το Γενάρη και τον Αύγουστο και να τρώνε τις καμπάνες που είναι τριπλάσια τα λεφτά που είναι πάνω στα δεύτερα συμβόλαια, να έχουμε τα εμπάρκο αφαίρεση υπαγμών και τη χρεοκοπία να
1: κοιτάξουν. Πρέπει να σου πω, Σπύρο, ότι έχουν ευθύνη και ήδη οι ποδοσφαιριστές που τα αποδέχονται κάποιοι και υπογράφουν συμβόλαια τέτοια.
0: Όχι, να σας πω κάτι. Ο ποδοσφαιριστής, επειδή βάσει του συμβολίου τα λεφτά που μπαίνει είναι καθαρά, εντάξει, ναι μεν θα έπρεπε να είναι το συμβόλαιο κατατεθειμένο, αλλά έχει δικαίωμα να κάνει συμπληρωματικό συμβόλαιο. Εκεί που υπάρχει το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να τα δείχνουν ή να τα καταθέτουν τα σωματεία. Γιατί ο φόρος επιβαρύνει το σωματείο. Είναι ξεκαθαρό αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ξεκαθαρό. Εάν ένας όμως πάει να προσφύγει στην Επιτροπή Επιλύσης Διαφορών, για ποιο λόγο πήρε αυτήν την απόφαση η Επιτροπή Επιλύσης Διαφορών? Και σας λέω ότι μαθηματικά από τη μέρα που πήραν αυτήν την απόφαση, ενώ ήταν ένα πρότυπο προς την UEFA αυτή η κίνηση με την Επιτροπή Επιλύσης Διαφορών, της το πιστώνουμε, έπεφτε το χρέος των σωματείων από τη μέρα που πήραν να κάνουν αυτήν εισαγωγικά την κάλυψη των σωματείων. Το μόνο πράγμα που κατάφεραν είναι να βάλουν αυτόν κόλ για τα σωματεία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, εν κάποια θέματα...
1: Και καταλήγουμε, Σπύρο, διότι από ό,τι καταλαβαίνω αυτό το θέμα είναι τεράστιο, όμως να βάλουμε για την ώρα μία ανατελεία και θα επανέλθουμε οπωσδήποτε. Άρα κατά την άποψή σου τι πρέπει να επισπευθεί τώρα, να γίνει άμεσα αν θέλεις?
0: Άμεσα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την Επιτροπή Επιλύσης Διαφορών, να δούμε κατά πόσο αν αναγνωριστεί ή όχι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι θέμα ξεκάθαρα του ΠΑΣΠ, αλλά για να προχωρήσουμε πάνω σε αυτό το πράγμα πρέπει να δούμε τι διαθέσεις έχει η Ομοσπονδία όσον αφορά στις περαιτέρω σχέσεις και στη δημιουργία εφαρμογής του μνημονίου, γιατί μέσα στο μνημόνιο έχουμε φλέγοντα θέματα που θα έρθουν να μας δουν το Σεπτέμβριο. Άρα είναι τα δικαιώματα των διεθνών ποδοσφαιριστών, πρέπει να τελειώνουμε με την εθνική γυναικών, έχει να κάνει με το ενίο συμβόλαιο κάποιες μονομερείς αλλαγές που έγιναν που πρέπει να αλλάξουν και τα θέματα χρηστής διακυβέρνησης που έχουν να κάνουν με την αντιπροσώπευση του συνδέσμου σε συγκεκριμένες επιτροπές και στο δεύτερο σήμα την εκτελεστική της Ομοσπονδίας.
1: Άρα μιλάμε για σοβαρά και σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή και ευελπιστούμε να είναι σύντομα, ίσως μετά το καλοκαίρι φαντάζομαι, να κάτσετε να συζητήσετε, να δείτε πώς προχωρείτε πάνω σε αυτά.
0: Για εμάς, αγαπητή Στέλλα, είναι πολύ αργά μετά το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε να χάσουμε άλλη χρόνια. Γιατί ήδη αυτά τα πράγματα είναι από τον Ιανουάριο που τα αποστείλαμε. Άρα κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν ότι έφεγαν διακόπες. Ναι. Πρέπει να κάτσουν να δουλέψουν.
1: Μάλιστα. Άρα, για να δούμε. Μακάρι να γίνει και νωρίτερα αυτή η συνάντηση. Μακάρι.
0: Δεν το βλέπω, αλλά εντάξει. Αναμένουμε.
1: Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Ο φίλος 611 μου λέει καλημέρα και για σας. Όσον αφορά στο γυναικείο, έχει απόλυτο δίκαιο, αλλά για το αντρικό, με υποχρεωτική συμμετοχή, θα κάνουν τα συμβόλαια των Κύπριων να απογειωθούν, λέει. Όσες εθνικές πέτυχαν είναι που είχαν στείλει σε μικρές ηλικίες έξω τα παιδιά να δουλέψουν επαγγελματικά, η άποψη του φίλου. Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Χούντα των Συνταγματαρχών στην Αθήνα και εκτελέστηκε με τη συμμετοχή της ΕΟΚΑΒΙΤΑ, ανοίγοντας την Κερκόπορτα στις ορδές του Τούρκου εισβολέα 5 μέρες αργότερα. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, αφού βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμού και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Τα στενά του Ορμούς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαρίμπαμπαντί σε συνέντευξή του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Η καταψήφιση της μεταρρύθμισης για το τέλος υγειονομικής ταφής στερεί από τις τοπικές αρχές σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που το απόγευμα στα ορεινά και στο εσωτερικό θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 25 και ο ενισχυμένος ρόλος της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Πεταμένο νερό άρδευσης αποταλήμματα. 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού η απώλεια. Κυπριακή Προεδρία και Υπουργείο Οικονομικών. Ο απολογισμός του Μάκη Κεραυνού. Σένκεν. Επιβεβαίωση της ΚΑΠΑ για ετοιμότητα της Κύπρου. Ποια τα επόμενα βήματα. Σότος Τρικομήτης. Οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τρίτες χώρες και οι στρεβλώσεις που δημιουργούν στην αγορά. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
5: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, νίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο comfort zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο, enter your comfort zone.
6: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ, πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Link Long Sport Master για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης.
11: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
10: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
11: Ιωάννου Tool Cyprus. 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όρες και προϋποθέσεις.
12: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
13: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
14: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Έλατε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντοοθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Κατά την διάρκεια των τελικών του στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, οι Αμερικανοί αθλητές δεν λαμβάνουν μέρος για θρησκευτικούς λόγους εξαιτίας της ημέρας που είναι Κυριακή. Το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιουλίου 1900.
1: Επιστρέψαμε, πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Κυριάκος Δημητρίου, εκπρόσωπος τύπου. Γεια σου Κυριακό, καλημέρα.
16: Καλημέρα Στέλλα σε εσένα και σε όλο τον κόσμο μας ακούει.
1: Πότε αρχίσατε προετοιμασία, Κυριάκο? Πότε δώσατε τα φιλικά και πότε έρχονται όπου να είναι τα επίσημα παιχνίδια την ερχόμενη εβδομάδα? Πραγματικά είναι το πώς περνάει τόσο γρήγορα ο χρόνος, ναι.
16: Το πώς περνάει ο καιρός ουσιαστικά. Και να φανταστεί ότι φέτος τουλάχιστον είχαμε μεγαλύτερο διάστημα μέχρι να επανέλθουμε σε σύγκριση με πέρσι.
1: Ναι, ναι.
16: Πέρσι πραγματικά τα κάναμε όλα ουσιαστικά χωρίς
1: σε γρήγορη κίνηση.
16: Ναι. Φέτος τουλάχιστον μεσολάβησε ένα διάστημα περίπου ενός μήνα μέχρι να αρχίσουν να ζεσταίνονται και πάλι οι μηχανές.
1: Αλήθεια. Είσαστε ικανοποιημένοι από τα όσα είδατε εκεί στην Ολλανδία? Είχατε δώσει και 3 φιλικά, Κυριακό.
16: Εξολοκληρώθηκε ένας πολύ σημαντικός κύκλος στην προετοιμασία της ομάδας. Αναφέρομαι την παραμονή μας στην Ολλανδία.
1: Ναι.
16: Πέραν από το ότι δινόταν η δυνατότητα, αν θέλεις, λόγω όσο και αν επικρατούσε και κάπως και εκεί ζεστή, καμία σχέση με την Κύπρο,
1: ναι.
16: Δόθηκε δυνατότητα να γίνουν και αρκετές διπλές κοπικαστικές προπονήσεις και τη δεύτερη εβδομάδα της παρουσίας μας να δώσουμε και τα 3 κατά σειρά φιλικά παιχνίδια με δυνατούς αντιπάλους. Και όπως το εξήγησε και ο προπονητής στις δηλώσεις που μου έκανε τις τελευταίες μέρες της παρουσίας μας, είναι κάτι που το επιδίωξε, γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βγάλει πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το που βρίσκεται η ομάδα. Οπότε είμαστε ικανοποιημένοι από τη δουλειά που έγινε από το τεχνικό επιτελείο με τους ποδοσφαιριστές. Έχουμε ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι που ουσιαστικά, λόγω του ότι είναι με τον Απόλλωνα που επίσης έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είναι κάτι σαν πρόβαν τζενεράλε. Και το πιο σημαντικό είναι να δούμε τα αποτελέσματα, τους καρπούς στο γήπεδο σε μια εβδομάδα και κάτι.
1: Έτσι,
16: την
1: ναι.
16: Μεθεπόμενη Πέμπτη.
1: Ναι, ναι. Αύριο, όπως είπες, είναι το φιλικό με τον Απόλλωνα. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ, η αλήθεια να λέγεται. Θα δείτε και την ετοιμότητα και γενικότερα πώς παρουσιάζεται η ομάδα μια εβδομάδα πριν τα πρώτα ευρωπαϊκά. Στον απόλυτο δυνατό βαθμό και... να αποκλείεται να είναι.
16: Όχι, δεν
1: έτοιμη.
16: Υπάρχει τέτοια
1: ναι.
16: περίπτωση. Εδώ, εδώ δεν μπορεί καμία ομάδα να πετύχει κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
16: Αν φτάσει να είναι κοντά στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας, αυτό ίσως να είναι και καμπανάκι εν ώψη του υπόλοιπου της σεζόν. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό.
1: Ναι.
16: Η διαφορά τώρα είναι ότι στην Ολλανδία δίνονταν η δυνατότητα στον προπονητή. Κάποιες φορές είχαμε και προπονήσεις, ήταν και πιο βαριά τα πόδια πριν από τα φιλικά παιχνίδια. Όπως έγινε για παράδειγμα με την Kelmon Sport ή πριν από τον ΠΑΟΚ και τον Άγιαξ είχαμε διπλές προπονήσεις. Προστατεύσαμε, προφυλάξαμε αν θέλεις να το θέσω καλύτερα για κάποιους ποδοσφαιριστές. Τώρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα γιατί ουσιαστικά μετράς αντίστροφα και όλη η στοχοπροσύλωση είναι για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Οπότε θα δούμε πώς θα παρουσιαστούμε αύριο. Είμαι ο τελευταίος που θα καθίσει να ασχοληθεί και νομίζω το ίδιο. Συμφωνούν μαζί μου και η τεχνική ηγεσία με το σκορ για παράδειγμα. Προσφέρεται σαν το τελευταίο τεστ για τον ίδιο τον προπονητή να πάρει τις τελευταίες του σημειώσεις, βλέποντας την ομάδα σε φιλικό παιχνίδι και όχι μόνο μέσα από τις προπονήσεις, και να πάρει τις, όσο πλησιάζουμε στη σέντρα του πρώτου αγώνα με την Πεϊτάρ, να πάρει τις τελικές του αποφάσεις για το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα.
1: Ναι. Έτσι είναι και οι συνθήκες εδώ, γιατί είναι διαφορετικό να παίζεις στο εξωτερικό και διαφορετικό ενώ σε σχέση με τα δεδομένα που προκύπτουν τώρα εδώ στην Κύπρο, Κυριακό.
16: Εντελώς διαφορετικό, ναι. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης.
1: Ακριβώς.
16: Αν και για να είμαι ειλικρινής, Στέλλα, είναι κάτι που το συζητάγαμε με τα υπόλοιπα παιδιά που κάναμε αρκετές φορές προετοιμασία στο εξωτερικό. Νομίζω μόνο μια χρονιά από τότε που είμαι στην ομάδα δεν το κάναμε στο εξωτερικό. Ήταν λόγω του κορονοϊού, ήταν που μείναμε Κύπρο.
1: Ναι.
16: Τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε ότι αλλάζει, είναι πιο ζεστό το κλίμα. Θυμάμαι...
1: Ναι. Είναι και η περίοδος που
16: στην Κεντρική Ευρώπη.
1: Υπήρχε, ναι, και υπάρχει ακόμη καύσωνας, ειδικά σε ορισμένες χώρες είχαμε και πάρα πολλούς νεκρούς λόγω αυτού του γεγονότος.
16: Λίγες μέρες πριν φτάσουμε στην Ολλανδία, όσο καταλάβεις, ήταν πιο ψηλή θερμοκρασία από τη στην Κύπρο.
1: Μάλιστα.
16: Όταν πήγαμε και μετά ήταν πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες, αλλά και πάλι προηγούμενα χρόνια ήταν...
1: Ναι. Εκεί όταν ακόμη είναι 35-36 βαθμοί για παράδειγμα, είναι λες και είναι 45 με αυτούς που έχουμε σε σύγκριση και με την Κύπρο. Ναι,
16: ναι, ναι, είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, στο αγωνιστικό κομμάτι έχετε κάτι το νεότερο? Είχαν κάποια προβλήματα εκ πολλών, baggage?
16: Με την επιστροφή με την επιστροφή στην Κύπρο ουσιαστικά ο Εκπολό που μου είπε πριν, ο Μπάγιτ, ο Γερασίμωνα, αυτοί που προφυλάχθηκαν από το τελευταίο φιλικό ή από τα τελευταία, από τα δύο φιλικά παιχνίδια, για παράδειγμα ο Εκπολό, έχουν τεθεί στη διάθεση του προπονητή. Και ουσιαστικά ο μοναδικός που δεν ήταν θέμα τραυματισμού, το έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές, για τον Αντερέκε να αναφέρουμε, ήταν θέμα το ότι έμεινε εκτός, έχασε έδαφος ό,τι αφορά τη φυσική του κατάσταση και επανέρχεται σιγά σιγά με στόχο να μπορέσει να δεθεί στις επιλογές του προπονητή μας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Yeah. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν θα συμβεί στο αυριανό ούτως ή άλλως φιλικό παιχνίδι. Το θέμα είναι να μπορέσει να συνεχίσει να καλύψει το χαμένο έδαφος τις μέρες που απομένουν και να μπορέσει να υπολογίζεται από την τεχνική ηγεσία.
1: Ναι. Εννοείς, προλαβαίνει το πρώτο ευρωπαϊκό ή στον επαναληπτικό να περιμένουμε τον Αντερέγκε?
16: Βλέπουμε την κατάστασή του και την αξιολογούμε κάθε μέρα. Τώρα δεν μπορώ να πω κάτι ως δεδομένο, γιατί επαναλαμβάνω, είναι μια διαφορετική περίπτωση. Δεν είναι, για παράδειγμα, θέμα τραυματισμού που ξέρεις ότι θα μείνει κάποιος ποδοσφαιριστής εκτός για κάποιες μέρες και θα δοκιμάσει να επανέλθει μετά από συγκεκριμένο, έχοντας συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει, αφού πήρε τις απαραίτητες ανάσες που έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί κουβαλούσε αρκετή κούραση, κόπωση, να μπορέσει να βελτιώσει μέσα από την ατομική δουλειά αρχικά και μετά με το υπόλοιπο σύνολο, να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση και να δεθεί και αυτό στις επιλογές.
1: Ναι.
16: Ευελπιστούμε ότι αυτό θα συμβεί και από το πρώτο ευρωπαϊκό.
1: Μάλιστα. Έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό, Κυριακό, ναι?
16: Ναι, ουσιαστικά έχουμε ενημερώσει στη συνεννόηση και με τον Απόλλωνα ότι θα μπορούν να τα προμηθευτούν από τα ταμεία του γηπέδου.
1: Μάλιστα, δεν υπάρχει προπόληση εννοείς.
16: Όχι. Θα ανοίξουν ταμεία για τους φιλάθλους μας, θα πάρουν θέση στο πέταλο όπως γίνεται πάντα στο ΑΜΕΓΑ.
1: Μάλιστα.
16: Είναι 7:30, μετά τις 6 θα μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Τώρα για τα season, αν μπορείς να μας ενημερώσεις τι γίνεται.
16: Να πω ότι περιμένουμε ότι εντός της ημέρας θα ενημερώσουμε και για τα εισιτήρια του παιχνιδιού που είναι σε 8 μέρες.
1: Μάλιστα.
16: Του πρώτου επίσημου αγώνα της φετινής
1: σεζόν. Με την Beitar.
16: Με την υποσημείωση ότι συνεχίζεται η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του εισιτήριου διαρκείας.
1: Θα σε ρωτούσα γιατί ήρθε ένα μήνυμα τώρα, ναι. Άρα το πρώτο ευρωπαϊκό συμπεριλαμβάνεται στα season.
16: Όλα τα προκριματικά, όλα περιλαμβάνονται.
1: Όλα τα προκριματικά.
16: Ναι. Περιμένουμε εντός της ημέρας να ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες της προπόλησης της διάθεσης των μεμονωμένων εισιτήριων. Και για τα εισιτήρια διαρκείας κινούνται σε πάρα πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Ενημερώσαμε ότι έχουμε ξεπεράσει τις 2.000 και αντιλαμβάνεστε όσο πλησιάζει και το πρώτο παιχνίδι, περιμένουμε να ανέβει ακόμη περισσότερο ο αριθμός και να πλησιάσουμε ή να ξεπεράσουμε, αν θέλεις, αυτό είναι ο στόχος που έχει δεθεί και το περσινό νούμερο, που ήταν πάνω από 3.000.
1: Μάλιστα, ωραία. Κάτι μεταγραφικό να περιμένουμε, φαντάζομαι, ακόμη 2-3 κινήσεις στη συνέχεια.
16: Εντάξει, να θυμάστε και τις μέρες που ήμασταν Ολλανδία. Ακόμη και τις μέρες που φύγαμε, σου είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι δομημένο το ρόστερ, με όλες τις προσθήκες από την αρχή στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, εμείς δουλεύουμε με αποκλειστικό στόχο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τα παιχνίδια με την Beitar Ιερουσαλήμ. Δεν έχουμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι με τις αλλαγές που κάναμε και στην τεχνική ηγεσία και σε επίπεδο ρόστερ, τις 8 προσθήκες που είχαμε προβεί, ότι είχαν τη δυνατότητα να αφομοιώσουν τα θέλω του προπονητή, να γνωρίσουν τους συμπαίκτες τους και να αποκτήσουν την απαραίτητη ομοιογένεια από την αρχή και να δουλέψουν μαζί με την τεχνική ηγεσία στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ναι.
16: Οπότε εμείς επικεντρωνόμαστε πάνω σε αυτό
17: και θα δούμε στην πορεία για τα υπόλοιπα.
1: Και κάποια παιδιά, νομίζω δύο συγκεκριμένοι παίχτες παραχωρήθηκαν στην Ομόνια Ραδίπου.
17: Ναι, ουσιαστικά είμαστε σε διαδικασία. Και για αυτό το θέμα είχαμε προετοιμάσει το έδαφος. Είχαμε πει ότι κάποια παιδιά επιλέχθηκε να πάνε να πάρουν χρόνο συμμετοχής, να μετρήσουν δυνάμεις στη νέα σεζόν ως δανεικοί σε άλλες ομάδες.
1: Ναι.
17: Ο Ματίας Γκοζάλες πήγε ως δανεικός. Το ίδιο περιμένουμε να οριστικοποιηθεί και με κάποιους άλλους νεαρούς τις επόμενες μέρες. Και ο Ευρυπίδου επίσης στην Ομόνια Ραδίπου, αλλά με ελευθερά μεταγράφη. Ναι, ήταν πέρσι ως δανεικός και φέτος διαφοροποιήθηκε η συμφωνία. Συνεχίζει στην Ομόνια Ραδίπου με ελευθερά μεταγράφη.
1: Ναι. Μάλιστα. Τι λες για την αντίπαλόν της Ισπανίας, τον τελικό, ποια θα είναι, Αργεντινή ή Αγγλία?
17: Από την αρχή και όταν ήμασταν στην Ολλανδία τους έλεγα ότι ο τελικός θα είναι Αργεντινή-Ισπανία.
1: Μάλιστα.
17: Και σκεφτόμενος...
1: Το έπαιξες κιόλας ή απλώς το έλεγες?
17: Ναι, πάντα ακολουθώ την Αργεντινή και συνήθως ψάχνω αντίπαλο που θα είναι στον τελικό. Και με βάση λογικής έλεγα ότι η μοναδική ομάδα που μπορεί να σταματήσει τη Γαλλία λόγω του τρόπου παιχνιδιού της,
1: μάλιστα,
17: που έχει τον απόλυτο έλεγχο, είναι η Ισπανία.
1: Ναι, και το απέδειξε
17: χθες. Τώρα για το απόψινο, εντάξει, συναισθηματικά πάντα πηγαίνω προς την πλευρά της Αλπής Ελέστη, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει περισσότερα πλεονεκτήματα η Αγγλία. Αλλά είναι ένα παιχνίδι, συνήθως όταν συναντιούνται οι δυο τους μπαίνουν και άλλα πράγματα στην μέση, ναι, ναι, και πηγαίνει το παιχνίδι, το οδηγεί εκεί που θέλει η Αργεντινή.
1: Είναι μια βαλιά ιστορία που
17: αλλά
1: συνεχίζεται.
17: Κουβαλά και μεγαλύτερη κόπος η Αργεντινή, έπαιξε παρατάσεις, δεν πείθει τόσο όσο η Αγγλία.
1: Ναι, είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες και εγώ αυτόν εκτιμώ και θεωρώ. Για να δούμε. Για να δούμε αν ο Μέση καταφέρει και οδηγήσει μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά ξανά την Αργεντινή σε τελικό και θα μπορέσει να κάνει και το back-to-back, όπως λέμε.
17: Όπως και να έχουν τα πράγματα, θα
1: είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Ένα
17: πολύ μεγάλο ζευγάρι. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα το παρακολουθήσει.
1: Χωρίς αφιβολία.
17: Την Ιρακή.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια.
17: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
17: Καλή συνέχεια.
1: Αυτά. Πρωτού πάμε στο δελτίο, θυμίζω ότι μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράφετε season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω και σας τονίζω. Season αρχικά αυτή την ένδειξη στο μήνυμά σας, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και στη συνέχεια το όνομα τεπώνυμός σας. Τρία πράγματα να θυμάστε στο 2950. Τα μηνύματά σας και μπαίνετε στην κλήρωση, διεκδικείτε season tickets για την αγαπημένη σας ομάδα εν ώψη της έναρξης του νέου πρωταθλήματος. Επίσης για την ΑΕΛ, για την επαιτειακή φανέλα, εδώ γράφετε ΑΕΛ, το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής, γύρω στις 12 παρά. Και θα βγάλουμε τον τυχερό ακροατή που θα πάρει αυτήν την επαιτειακή φανέλα. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο αθλητικό δελτίο με τον Λουί Νικολάου. Θα έχουμε τα διαφημιστικά μας και επανερχόμαστε.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
18: Σπορ FM στους 95.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
20: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Κωνσταντίνος Πετρίσης, ανεκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, όσον ενημερώσει λίγο νωρίτερα η διοίκηση των γαλαζοκυτρίνων. Τόση ημέρα θα αναμένει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του δεξιοπισοφύλακα Ζωάν Σάστρε, με τα βλέμματα πλέον να στρέφονται στη θέση του επιθετικού και του επιτελικού μέσου, καθώς ο Νίκος Παπαδόπουλος θα ήθελε να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στην διάθεσή του στην προετοιμασία. Συνελγευθεί η προετοιμασία και της Ομόνιας για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις με το αυριανό φιλικό Μπρόβαντζεν Λάρε απέναντι στον Πανετολικό. Απόψε μαθαίνει αντίπαλο η πρωταθλήτρια που θα βγει από το ζευγάρι της Καϊράτ και τη Σουντζιέσκα σε αγώνα που θα γίνει στο Μαυροβούνιο, με τους Καζάκους να έχουν πάρει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους με 2-1. Συνεχίζουν οι εργασίες για απόκτηση επιθετικού. Σε ρυθμούς Μπέιταρ κινούνται όλοι στην ΑΕΚ. Ολοκληρώθηκε ένας πολύ σημαντικός κύκλος. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη δουλειά που έγινε. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε το αποτέλεσμα της δουλειάς μας στο γήπεδο. Αν έρθει στο Σπόρ 95, εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, Μπάγκετς και Εκπολό επανήλθαν στο κανονικό πρόγραμμα. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Αγκτερέκεν.

0: και θα αγωνιστεί όταν είναι έτοιμος. Εντός της ημέρας θα ενημερώσουν και για τα μεμονωμένα εισιτήρια για το πρώτο παιχνίδι με την Μπέιταρ, ενώ τις 2.000 ξεπέρασαν τα εισιτήρια διαρκείας. Κοντά στην απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα Ράντοσλαφ Μαγιέσκι βρίσκεται η Πάφος, που κινείται σε γοργούς ρυθμούς για την απόκτηση τερματοφύλακα μετά τους τραυματισμούς των Γκόρτερ και Κυριακίδη. Όπως φαίνεται, θα υπάρξουν και άλλες προσταφερές στο ρόστερ των κυπελούχων. Στο προπονητικό κέντρο στο Κολόσσι συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα. Αναμονή για την κατάσταση του Όσμπολτ, συνεχίζονται οι εργασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Πολύ κοντά στον Βιλανουέβα είναι η ΑΕΛ, αναμονή για την περίπτωση Καρό. Στην ανόρθωση, ο Μαέστρο συνεχίζει την προσπάθεια να γνωρίσει το ρόστερ του και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Στην Πολωνία έχει μεταφερθεί το σκηνικό της προετοιμασίας του Άρη, εκεί που αρχίζουν αύριο οι προπονήσεις. Και με την Αδίπο ανακοίνωσε την υπογραφή επαγγελματικού συμβολέου για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας Γιώργο Χατζηγιάννη και Ανδρέα Πάπουλο. Δεν γίνεται να παίρνουν τα αποφάσεις για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή χωρίς την παρουσία του στις επιτροπές. Η Ομοσπονδία έχει πάρα πολύ δρόμο να αλλάξει τρόπο σκέψης, ανέφερε στο Sport FM95 ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣ, Σπύρος Νεοφυτίδης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Μετά την χθεσινή της νίκη, η Ισπανία περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι της Αγγλίας και της Αργεντινής. Δεύτερος ημιτελικός απόψη στις 10 στην Ατλάντα. Αυξημένη επιφυλακή για τις αστυνομικές αρχές στην Ατλάντα εν όψη του ημιτελικού Αγγλία-Αργεντινή υπό τον φόβο εισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων. Η Χαλ φαίνεται πως έχει μπει δυναμικά στην διεκδίκηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη με τον έγκυρο δημοσιογράφο της ομάδας Μπάρι Κούπερ να μεταφέρει σε ότι οι επαφές με Ολυμπιακό είναι σε προχωρημένο στάδιο. Για πάντα πράσινος Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος συμφώνησε σε όλα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και θα είναι στο τριφύλι μέχρι το 2030. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΑΣ, ο Ρίκι Ρούπιο αρνήθηκε την πρόταση του Ζέλικο Μπραντοβίτς. Παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα και ο Γιούρι Τίλεμανς για την Manchester United. Ο ρεπόρτερ του ESPN Σαμ Σαράνια παρουσιάσε τις ομάδες που είναι το φαβορί για την απόκτηση του LeBron James. Συγκεκριμένα είπε ότι στρέφει την προσοχή τους στους Cavaliers και τους Heat, ενώ παρακολουθούν διακριτικά την κατάσταση οι Sixers, οι Timberwolves και οι Warriors. Επόμενη αστική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 77 77 17 67 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση? Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων.

0: κάποιους. Σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
1: Η ενημέρωση στον Α δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Α καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
2: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
3: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
4: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
5: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel and Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
6: Βγαίνει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ο δεύτερος ημιτελικός στις 10 το βράδυ από την τηλεόραση Σίγμα Αγγλία-Αργεντινή.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
8: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στη ρυθμίση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Θυμίζω για ακόμη μία φορά, γιατί οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος, τον διαγωνισμό μας που αφορά στην επαιτειακή φανέλα της ΑΕΛ. Την διεκδικείτε στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη ΑΕΛ και το ονοματεπώνυμό σας. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν από τις 12, σε λίγο, στην εκπομπή μας. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ Ομόνιας. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
9: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Η Ομόνια ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό. Ποια είναι τα δεδομένα για αυτήν την αναμέτρηση?
9: Ναι, εντάξει, είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Τάνκοβιτς. Σε εδώ και αρκετές μέρες προπονείται κανονικά. Ουσιαστικά ήταν απόφαση του κ. Μπέρκ να μην αγωνιστεί σε τουλάχιστον το τελευταίο φιλικό. Λαμβανόμαστε όλοι ότι δεν πρόκειται να ρισκάρουμε οποιαδήποτε περίπτωση ποδοσφαιριστή σε αυτό το στάδιο της σεζόν. Εκτιμώ ότι αυτή τη φορά θα είναι διαθέσιμος και θα πάρει τα πρώτα του λεπτά σε φιλικά παιχνίδια πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Ο Νεκό είναι σε καλή κατάσταση, προπονείται. Νομίζω ότι είναι θέμα απόφασης του κυρίου Μπέρκ αν θα τον χρησιμοποιήσει έστω και για λίγο στο φιλικό απέναντι στον Πανετολικό. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα επιδιώξει να του δώσει έστω και λίγα αγωνιστικά λεπτά για να είναι ακόμη πιο έτοιμος εν ώψη το αγώνα με την ΚΑΙΡΑΤ, γιατί αν χρειαστεί να είναι σε θέση να δώσει κάποιες λύσεις, τουλάχιστον αλλαγή.
8: Mm-hmm, ναι. Να το δει και σε ρυθμούς ενώ κάποιου αγώνα είναι διαφορετικό σε σχέση με τις προπονήσεις, νομίζω.
9: Ακριβώς, ακριβώς.

0: Μάλιστα.
1: Και να βοηθήσει και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή έτσι για να ενταχθεί ακόμη πιο ομαλά στην ομάδα. Να μάθει όσο γίνεται καλύτερα το παιχνίδι των συμπαιχτών του, το πώς αναπτύσσεται η ομάδα και όλα αυτά.
0: Ναι. Άρα αυτά είναι τα αγωνιστικά δεδομένα. Θα βγει και αποστολή, αν ξέρεις απόψε, για το φιλικό.
1: Δεν έχω ψάξει το συγκεκριμένο αν θα βγει αποστολή για το φιλικό Στέλλα, αλλά νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι όπως τα έχουμε αναφέρει. Είναι και φιλικό παιχνίδι, συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσους ποδοσφαιριστές θέλουν οι ομάδες, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Νομίζω είναι τυπικό το κομμάτι της ανακοίνωσης της αποστολής σε τέτοια παιχνίδια. Η σημασία Στέλλα θα είναι αύριο να δούμε ποιους ποδοσφαιριστές προορίζει σε πρώτη φάση για βασικούς ο κύριος Μπέρκ και αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ως προς σε όσα μας έδειξε μέχρι στιγμής στα προηγούμενα φιλικά, γιατί όσο πώς και να το κάνουμε έδειξε κάποιες από τις σκέψεις του. Το σημαντικό θα είναι αν θα υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση ή αλλαγή πλεύσης σε κάποια συγκεκριμένη θέση. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το σημαντικό και ποιοι θα πάρουν περισσότερα λεπτά συμμετοχής.
0: Ναι. Πες μου, τι γίνεται με την προπόληση των εισιτηρίων για το αυριανό φιλικό, για τα εισιτήρια διαρκείας, αν έχεις κάποια ενημέρωση, ενώ τι γίνεται και με τα εισιτήρια του ευρωπαϊκού αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης.
1: Ναι, αυτό που μπορώ να πω, Στέλλα, αυτή τη στιγμή είναι ότι τα εισιτήρια διαρκείας κινούνται σε πολύ καλούς ρυθμούς. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Από την Ομόνια συστήνουν υπομονή γιατί είπαμε ότι είναι μια νέα, νέα πλατφόρμα. Κάνουν αυτή τη μετάβαση σε αυτή τη νέα πλατφόρμα και διαθέτουν και τα εισιτήρια των αγώνων ταυτόχρονα. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει συνδική υπομονή. Αυτό που μας φαίνεται γενικά κινούνται σε καλούς ρυθμούς τα εισιτήρια. Νομίζω αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα σχετικά με τα εισιτήρια του φιλικού αγώνα.
0: Ναι. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω και για τα μεταγραφικά, αν έχουμε κάτι το νεότερο, τι γίνεται.
1: Ναι, φυσικά. Να παρέσθεση, θέλω να πω ότι έχει δοθεί παράταση για τους υφισταμένους κατόχους εισιτήριων διαρκείας, χωρίς να έχει μπει ακόμη χρονικό περιθώριο, γιατί υπήρχαν όλα αυτά έτσι, θέματα στο σύστημα, οπότε έχουν χρόνο, έχουν μέρες οι υφιστάμενοι κατόχοι εισιτήριων διαρκείας για να ανανεώσουν το εισιτήριό τους. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, έχουμε πει πολλές φορές ότι σε πρώτο πλάνο είναι η απόκτηση επιθετικού. Κακά τα ψέματα έχουν βγει και κάποια δημοσιεύματα προς τα έξω, είναι ονόματα τα οποία είχαμε συζητήσει. Είναι του Σαρθέρο και του Βίττα. Σίγουρα είναι δύο περιπτώσεις που όντως απασχολούν την Ομόνια. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα υπάρχουν όμως κάποιες δυσκολίες διαφορετικές και στις δύο περιπτώσεις. Για τον Βίττα να πούμε ότι προφανώς ανήκει σε ομάδα, ανήκει στη ΤΣΕΣΕΚΑ. Όπως αντιλαμβάνομαι είναι και σε μια καλή περίοδο, είναι σε φόρμα το τελευταίο διάστημα ο Βίττας. Οπότε μια ομάδα που έχει δαπανίσει αρκετά λεφτά για να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή, νομίζω ότι είναι δύσκολο να μπει στη διαδικασία να τον πουλήσει. Ή αν θα το κάνει αυτό, θα το κάνει με πολύ ψηλό κόστος. Την ίδια ώρα ο Βίττας έχει ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο στο εξωτερικό, οπότε για να επιστρέψει στην Κύπρο θα πρέπει να φαντάζομαι να του δώσει πολύ περισσότερα χρήματα κάποια οποιαδήποτε ομάδα, είτε αυτή είναι η Ομόνια είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, για να τον πείσει να επιστρέψει στο εξωτερικό. Οπότε θεωρώ ότι τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση υπάρχουν δυσκολίες για να καταφέρει η Ομόνια να πείσει τον Πίττα να επιστρέψει στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Τώρα όσον αφορά τον Σασέδο, πώς αντιλαμβάνομαι Στέλλα, είναι ένας ποδοσφαιριστής που ναι ενδιαφέρει. Ναι, έχει κάποια στοιχεία στο παιχνίδι του που ταιριάζουν γάντι, θα έλεγα, με τον τρόπο που αναπτύσσεται η Ομονία. Όμως, είναι ένας παίκτης ο οποίος ψάχνεται για να πάει σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα. Απλά να αναφέρω ότι πριν από περίπου 20 μέρες είχε παίξει το όνομα του για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Πειραιός. Οπότε, αντιλαμβανόμαστε από πού έχει ενδιαφέρον ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
0: Δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και ο ίδιος ψάχνεται νομίζω για πιο προηγμένα πρωταθλήματα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.
1: πολύ δύσκολη
0: και περίπτωση. Και με ψηλόν κασέ.
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Είναι οι Λεβάντε, είναι οι ιταλικές ομάδες και νομίζω θα προσπαθήσει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής να στοχεύσει πιο ψηλά. Τώρα, εάν και εφόσον δεν βρει αυτό που θέλει στο εξωτερικό στη συνέχεια του καλοκαιριού και ρίξει το κασί του, τότε όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τα δεδομένα Στέλλα, είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, έως και εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Επαναλαμβάνω, στοχεύει να πάει σε κάποιο από τα μεγάλα πρωταθλήματα και το κασί του είναι πολύ ψηλό για τα δεδομένα της Ομόνιας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Yeah. Τώρα αν αλλάξουν τα δεδομένα στη συνέχεια, αυτό θα το δούμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε αυτά είναι κάποια δεδομένα. Και εντάξει, από αυτά που λες καταλαβαίνουμε ότι ψάχνει κάτι πάρα πολύ καλό και είναι λογικό να θέλει να βάλει ποιότητα παραπάνω στο ρόστερ της η Ομόνια. Η αλήθεια να λέγεται ότι υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα για να το κάνει. Οπότε πήρε λεφτά και από μεταγραφές είτε δικών της είτε άλλων ποδοσφαιριστών. Και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το ζητούμενο είναι και οι επιλογές που έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές ή αν έρχονται στην Ομόνια και στην Κύπρο.
1: Ναι, είναι πολλές φορές αυτό που λέμε ότι για θένα ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι η πρώτη επιλογή, αλλά για άλλη ομάδα που είναι σε πιο ψηλό επίπεδο να είναι η δεύτερη τρίτη επιλογή. Οπότε ενδεχομένως αυτό το ποδοσφαιριστής να περιμένει να ξεκαθαρίσει το σκηνικό με κάποια άλλη ομάδα που δεν τον έχει τις πρώτες επιλογές. Για να σου απαντήσει και εσένα. Είναι δεδομένο ότι η Ομόνια στοχεύει πολύ ψηλά για κάποιες θέσεις. Γι' αυτό παρουσιάζεται και κάποια καθυστέρηση, ας το πούμε. Αλλά να συμπληρώσω σε αυτό που έχεις πει. Όντως έχουν όλα τα εφόδια από την διοίκηση, από τον κύριο Παπασταύρου, για να κάνουν τις μεταγραφές που θέλουν. Έχει δώσει ο πρόεδρος της Ομόνια ένα ψηλό budget για να γίνουν κάποιες μεταγραφές, τόσο και για αγορά ποδοσφαιριστών, αλλά και για το μισθό και για τα συμβόλαια ακριβώς. Και αυτό που λέω το επιβεβαιώνει το γεγονός ότι και τον Μοντνόρ, για παράδειγμα, και τον Κακουλή, δεν ήταν ελεύθεροι ποδοσφαιριστές, έδωσαν αρκετά χρήματα για να τους αγοράσουν.
0: Τους αγόρασαν από τον Άρη, έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει budget και για αγορά και άλλων ποδοσφαιριστών. Ναι. Δεν κοιτάζει μόνο ελεύθερους παίκτες ή ομόνοι.
0: Εντάξει, είναι κάποια θέματα που μπορούν να πάρουν και παραπάνω χρόνο μέχρι να ολοκληρωθούν, γιατί όντως ψάχνει κάτι πάρα πολύ καλό η Ομόνια. Τώρα θα δούμε όμως και τις ανάγκες που προκύπτουν μέσα και από τα επόμενα παιχνίδια. Θα μάθει οριστικά και αντίπαλον απόψε, Γιώργο, είπαμε.
1: Ακριβώς.
0: Από πολύ το παιχνίδι. Τι ώρα είναι, μας είπες?
1: Είναι στις 10 το παιχνίδι.
0: 10, ναι, στο Μαυροβούνιο. Και θα δούμε αν θα είναι η Καϊράτη, για την οποία λέμε από την αρχή είναι το μεγάλο φαβορί. Είχε κερδίσει με 2-1 και στην πρώτη αναμέτρηση. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, αυτά. Εντάξει. Έχουμε κάτι άλλο. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, το πρώτο ευρωπαϊκό περιλαμβάνεται στο season? Όχι, νομίζω.
1: Όχι, ναι, όχι. Πουλούνται μεμονωμένα εισιτήρια. Ούτε τα ευρωπαϊκά, ούτε τα παιχνίδια του κυπέλλου είναι στο season ticket.
0: Ναι. Ωραία. Θα τα πούμε και αύριο, πρώτο Θεός, και θα δούμε αν προκύψει κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Καλή.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αν δείτε τα στατιστικά αυτού του Ιταλού, του Όφη, τα τελευταία 5 χρόνια, ο 120 μου γράφει, θα γελάτε, ούτε το μισό δαχτυλάκι. Ναι, δεν βρίσκεις ΜΑΕ και τον παίρνεις εκεί. Μακάρι να βρίσκαν και στην Ομόνια και σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Τι στέλνω για τη φανέλα της ΑΕΛ? Μάλιστα, για τη φανέλα της ΑΕΛ, την επαιτειακή, στέλνετε στο 2950 ΑΕΛ και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. ΑΕΛ θα έχουμε ρεπορτάζ 342 μου σε λίγο. Για το ΑΠΟΕΛ έχουμε κάποια νεότερα 399 μου και θα τα μεταφέρουμε τώρα, γιατί είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο η Μαρία Βασιλιάδου. Σε χαιρετώ, Μαρία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, έγινε γνωστή σήμερα η είδηση για το ότι ο Κωνσταντίνος Πετρίδης πλέον θα είναι ο νέος εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, με την θητεία του να έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση της υφιστάμενης θητείας του Προέδρου της ΚΟΠ, μέχρι το Μάιο δηλαδή του 2027. Θυμίζω ότι στους γαλαζοκίτρινους ουσιαστικά από τον περασμένο

0: περασμένο Μάιο, που προέκυψε η εξέλιξη με την αποχώρηση του Αλέξη Ανδρέου, έμεινε κενή η θέση του εκπροσώπου της ομάδας στην ΚΟΠ. Όπως είχε λεχθεί τότε, ανάλογα με το πώς θα έτρεχαν οι διαδικασίες και με τις επαφές με το επενδυτικό σχήμα, θα έπαιρναν απόφαση για το ποιος θα αναπληρώσει ουσιαστικά τη θέση αυτή, για το ποιος θα οριστεί στη θέση του εκπροσώπου της στην ΚΟΠ. Πλέον, όπως έχουν έρθει τα δεδομένα από τη στιγμή που, με βάση τις πληροφορίες, από τον Μάρτιο του 2027 μπορεί να πάρθει η άδεια για τη νέα εταιρεία η οποία βρίσκεται στο περίγραμμα, σε περίπτωση που υπάρξει και τελική συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής, η διοίκηση της ομάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο έπρεπε να πάρει την απόφαση, ούτως ώστε να οριστεί νέος εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης είναι ένας άνθρωπος που το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα, λόγω του ότι αποτελεί ένα από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, ήταν η συνέντευξη του κ. Φωτίου, όταν ανακοινώθηκε η Συμβουλευτική Επιτροπή.
0: Ναι, ναι. Τον περασμένο μήνα, όχι, έχει καιρό, που ουσιαστικά από τον Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος. Που είναι κοντά έτσι στις διαδικασίες.
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος.
1: Η Συμβουλευτική Επιτροπή που ήταν εκεί και τοποθετήθηκε και κάνει τη συνέντευξη είναι ο κύριος Φωτίου, πότε ήταν?
0: Α, στη Γενική Συνέλευση που αναφέρες εσύ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή τρέχει τις διαδικασίες το τελευταίο διάστημα για ό,τι αφορά την εξέβρεση επενδυτή. Είχε ανακοινωθεί η σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ναι, αν είναι αυτό, στην τελευταία δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσε ο Χάρης Φωτίου. Αν
1: μπράβο,
0: δεν κάνω λάθος, τον περασμένο Μάρτιο.
1: Μάρτιον ήταν.
0: Μάρτιον.
1: Με πέρασε εντάξει.
0: Νομίζω. αν δεν κάνω λάθος, τον περασμένο Μάρτιον ήταν η τελευταία τοποθέτηση του πρόεδρου του
1: ΑΠΟΕΛ. Αυτό θυμάμαι, ναι.
0: Αλλά και ο ίδιος ήταν στη Γενική Συνέλευση, ενώ είχε τοποθετηθεί και εκ μέρους της Συμβουλευτικής Επιτροπής σε σχέση με το πώς κυλούν οι διαδικασίες με τον Σάββα Λιασή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται λοιπόν κοντά στην ομάδα και χέρι εμπιστοσύνης τόσο και από την διοίκηση όσο και από την πλευρά του Σάββα Λιασή. Μάλιστα, ο ίδιος σήμερα ο Σάββας Λιασής αναδημοσίευσε την είδηση αυτή του ΑΠΟΕΛ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την
1: αποφάση
0: του. Εντάξει, εξ όσων μαθαίνουμε από τις πληροφορίες, ήταν και ο Σάββας Λιασής από τους υποστηρικτές του να οριστεί ο ίδιος στην Ομοσπονδία ως εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ σε μια πολύ σημαντική περίοδο για ό,τι αφορά την ομάδα και τις διαδικασίες που τρέχουν. Θεωρούν, συμφωνούν και οι δύο πλευρές αν θέλεις, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα προσόντα, έχει την εμπιστοσύνη τουλάχιστον και των δύο πλευρών για να οριστεί στη συγκεκριμένη θέση. Μέχρι το 2027 λοιπόν θα βρίσκεται εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που στέλνει αλλάξουν τα δεδομένα στην ομάδα και πάρει ουσιαστικά τη διαχείριση το επενδυτικό σχήμα με τη νέα εταιρεία, θα έχει την απόφαση ή την επιλογή τότε, δηλαδή μιλάμε τώρα Μάρτιον του 2027, να προχωρήσει όπως θέλει για ό,τι αφορά τον άνθρωπο που θα εκπροσωπεί την ομάδα στην ΚΟΠ. Αλλά θυμίζω ότι ο Σάββας Λιασής ήταν από τους υποστηρικτές, ούτως ώστε να οριστεί ο Κωνσταντίνος Πετρίδης στη θέση του εκπρόσωπου.
1: Ωραία. Άρα τώρα πώς προχωρούν αυτές οι επαφές? Είπε κάποια πράγματα χθες και ο κύριος Χαρές Λοϊζίδης, όταν και εφόσον ρωτήθηκε, επισημένοντας ότι ναι μεν έγιναν επαφές, ναι μεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα, αλλά ακόμη επίσημα το ΑΠΟΕΛ δεν έχει έτοιμα,
0: ναι,
1: για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα που σχολιάζουμε και λέμε τον τελευταίο καιρό.
0: Αυτό γίνεται επειδή έχει οριστεί μια σειρά προτεραιότητας από τα θέματα που εκκρεμούν και τρέχουν αυτό το διάστημα. Θυμίζω, είχαμε μεταφέρει και τις προηγούμενες μέρες, βρίσκονται σε επικοινωνία οι δύο πλευρές, ώστε να υπάρξει τελική συμφωνία για να μπορέσει να προχωρήσει η όλη διαδικασία με το επενδυτικό σχήμα. Από τη στιγμή που άδεια μπορεί να πάρθει για τη νέα εταιρεία από τον Μάρτιο του 2027, το τι συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι το πότε θα υπάρξει εμπλοκή σε σχέση και με την διοχέτευση χρημάτων και διαχείριση της ομάδας επίσης, από τη στιγμή που μπαίνουν οι γαλαζοκίτρινοι σε μια μεταβατική εντός εισαγωγικών περίοδο μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Πάνω σε αυτό, στο θέμα της κατάληξης σε τελική συμφωνία. Περιμένουμε και το επόμενο διάστημα εξελίξεις, αν θέλεις ακόμη και επίσημες τοποθετήσεις. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, λέχθηκαν αρκετά από τον πρόεδρο της ΣΚΟΠ χθες. Έχει ενημερωθεί το επενδυτικό σχήμα για ό,τι αφορά τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να πάρθει άδεια για τη νέα εταιρεία που είναι στο περιγράμμα της συμφωνίας. Όπως επίσης ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη και επίσημο αίτημα. Για να πάμε μέχρι εκείνο το σημείο, όπως είπα, έχει οριστεί μια σειρά προτεραιότητας. Πρώτο θέμα είναι οι συζητήσεις του επενδυτικού σχήματος με το σωματείο της ομάδας, ούτως ώστε να υπάρξει συμφωνία για ό,τι αφορά το θέμα της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Θυμίζω ότι και από την περασμένη εβδομάδα το σωματείο ενημέρωσε ότι δεν θα ανανεώσει την άδεια της υφιστάμενης εταιρείας που ολοκληρώνεται το 2027, αφού βρεθεί λύση και σε αυτό το κομμάτι. Ούτως ή άλλως σωματείο και επενδυτικό σχήμα είναι σε επαφές, άλλωστε το τελευταίο διάστημα σε σχέση με την άδεια διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Θα πρέπει να υπάρξει και τελική συμφωνία ανάμεσα στο επενδυτικό σχήμα και την υφιστάμενη εταιρεία ουσιαστικά, ναι, του ΑΠΟΕΛ για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, και έπειτα θα κατατεθούν και στην Ομοσπονδία τα απαραίτητα έγγραφα και το επίσημο αίτημα, ναι, για ανάληψη.
1: Άρα πρέπει να προηγηθούν όλα αυτά, ναι, για να καταλήξουμε στο τελικό στάδιο που είναι αυτό που έχεις πει με την επιστολή και το αίτημα.
0: Ουσιαστικά, για να το κάνουμε πιο απλό, θα πρέπει να υπάρξει τελική κατάληξη στις επαφές που γίνονται για να προχωρήσουν και οι διαδικασίες και από πλευράς της ΣΚΟΠ. Παρόλα αυτά έχουν ενημερωθεί για τους κανονισμούς, για τους όρους, για τα έγγραφα που θα πρέπει να κατατεθούν. Μένει όμως να τρέξουν οι διαδικασίες των συζητήσεων σε αυτό το διάστημα ουσιαστικά με την πλευρά του ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, στα μεταγραφικά περιμένουμε ένα ανακοίνωση για το Σάστρε.
0: Ναι, είναι θέμα χρόνου ουσιαστικά. Η επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Ισπάνο Μπακ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται κιόλας τις επόμενες μέρες στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας και να ενταχθεί κιόλας και στις προπονήσεις της ομάδας. Από εκεί και πέρα, Στέλλα, προτεραιότητα είναι η ενίσχυση με επιτελικό μέσο. Εξετάζονται αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και πρόθεση είναι το να ενισχυθεί η ομάδα με παίκτη ο οποίος θεωρείται παίκτης πρώτης επιλογής, ουσιαστικά που θα αγωνίζεται στην αρχική εντεκάδα, και γίνεται προσπάθεια ώστε να έρθει ένας ποιοτικός έμπειρος ποδοσφαιριστής για τη συγκεκριμένη θέση. Επίσης, για ό,τι αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό, εξετάζονται και περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην κορυφή της επίθεσης και παίκτες για την μεσαία γραμμή, όπως και ποδοσφαιριστές καταλόγου Β επίσης που μπορεί να έρθουν για να ενισχύσουν την ομάδα. Εντάξει, αν θέλεις, υπάρχει ακόμη ένα δημοσίευμα σήμερα από ελλαδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με ενδιαφέρον του ΑΠΟΕΛ για το 19χρονο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Μαχαμαντού Μπαλτέ, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνεται το εν λόγω δημοσίευμα από πλευράς των γαλαζοκυτρίνων. Πολύ πιθανό να έχει, αν θέλεις, την ίδια κατάληξη υπόθεση όπως και με άλλα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα από, ναι, ελλαδικά μέσα. Δεν επιβεβαιώνεται τουλάχιστον ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο, ναι, ποδοσφαιριστή, αν και είναι κάτι που το κρατάμε. Να πούμε επίσης, γιατί και το όνομα του Μάγνουσον έπαιξε αρκετά το τελευταίο διάστημα στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, ανακοινώθηκε κιόλας ότι ο ποδοσφαιριστής συνεχίζει την καριέρα του στην
1: ομάδα του Ατρόμητου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Γράφτηκε και επίσημη θέση από πλευράς Λιγιασή, ισχύει?
0: Ότι θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση. Περιμένουμε.
1: Ναι, γραπτή επίσημη τοποθέτηση.
0: Νομίζω το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι θέματα τα οποία τρέχουν και αναμένεται από πλευράς και του επενδυτικού σχήματος, ναι, να υπάρξουν εξελίξεις.
1: Όταν θα έχουν κάτι να πούν, προφανώς θα τοποθετηθούν. Mm-hmm. Είναι αντιληπτό αυτό. Τώρα, αν θα είναι μέσα στις επόμενες μέρες ή σε μια εβδομάδα, είναι κάτι που θα το δούμε.
0: Νομίζω η ουσία είναι στο ότι τρέχουν κάποιες διαδικασίες.
1: Ναι.
0: Για
1: να βγει να πει κάτι, θα πρέπει να έχει να πει κάτι.
0: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ότι όταν υπάρξει κάποια ουσιαστική εξέλιξη για την οποία θεωρούν ότι θα πρέπει να ενημερωθεί και ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ επίσημα, Νομίζω τόσο η διοίκηση της εταιρείας πλέον το εφαρμόζει, όσο το ίδιο ισχύει και από την πλευρά του επενδυτικού σχήματος. Ναι. Στέλλα, το είχαμε αναφέρει τις προηγούμενες μέρες ότι εξελίξεις περιμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα για ό,τι αφορά το θέμα αυτό της διαδικασίας που τρέχει αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί επίσημη τοποθέτηση ακόμη δεν υπήρξε για το συγκεκριμένο κομμάτι, ότι άδεια για τη νέα εταιρεία από πλευρά ΣΚΟΠ θα μπορέσει να πάρθει από τον Μάρτιο του 2027. Γιατί μπαίνει ουσιαστικά η ομάδα τώρα σε μια συζήτηση του ότι υπάρχει μια περίοδος μετάβασης. Γιατί θυμίζω ότι το πλάνο ήταν να τρέξουν οι διαδικασίες ούτως ώστε να πάρθουν οι απαραίτητες άδειες και να αρχίσει η συνεργασία από αυτήν τη σεζόν, από τον Σεπτέμβριο, αν θέλεις.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που αλλάζουν πλέον τα δεδομένα, προφανώς υπάρχουν και συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για το πώς θα προχωρήσουν. Αυτό είναι που περιμένουμε να καταλήξει.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, ναι, κάτι άλλο. Έχουμε προπονήσεις κανονικά στον Αρχάγγελο.
0: Συνεχίζονται κανονικά. 22 Ιουλίου το πρώτο φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. 25 ναι. Ιουλίου η ομάδα θα μεταβεί στην Ολλανδία. Μέχρι τότε θα δούμε αν θα προκύψει κάποια άλλη μεταγραφική ενίσχυση.
1: Ναι, πέραν από το Σάστρε που είπαμε ότι περιμένουμε το τυπικό μπλέο.
0: Τις επόμενες μέρες αναμένεται κιόλας στην Κύπρο ποδοσφαιριστής.
1: Ναι. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαρία, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Θα πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Χούντα των Συνταγματαρχών στην Αθήνα και εκτελέστηκε με τη συμμετοχή της ΕΟΚΑΒΙΤΑ, ανοίγοντας την Κερκόπορτα στις ορδές του Τούρκου εισβολέα 5 μέρες αργότερα. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, αφού βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμούζ και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαρίμπαμπαντί σε συνέντευξή του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Η καταψήφιση της μεταρρύθμισης για το τέλος υγειονομικής ταφής στερεί από τις τοπικές αρχές σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, παρόλο που το απόγευμα στα ορεινά και στο εσωτερικό θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 25 και ο ενισχυμένος ρόλος της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Πεταμένο νερό άρδευσης αποταλήμματα. 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού η απώλεια. Κυπριακή Προεδρία και Υπουργείο Οικονομικών. Ο απολογισμός του Μάκη Κεραυνού. Σένκεν. Επιβεβαίωση της ΚΑΠΑ για ετοιμότητα της Κύπρου. Ποια τα επόμενα βήματα. Σότος Τρικομήτης. Οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τρίτες χώρες και οι στρεβλώσεις που δημιουργούν στην αγορά. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Έλατε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρχίας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiacos.com.cy.

0: η ιστορία μας, η δύναμή μας.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
3: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
4: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
7: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
8: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
10: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ? Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. «Εκπαίδευση 2026». Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Θυμίζω, είπα και προηγουμένως, ότι η Πάφος είναι πάρα πολύ κοντά στην ανακοίνωση της απόκτησης του 26χρονου τερματοφύλακα Ραντοσλάβ Μαγιασκή. Πρέπει να περάσει από ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια, εφόσον όλα είναι καλά, να ανακοινωθεί. Έρχεται για να δώσει ακόμη μία επιπλέον επιλογή εκεί στη θέση των τερματοφυλάκων, εκεί όπου παρατηρούνται κάποια θέματα, τα λέγαμε και χθες, με Γκόρτερ, με Κυριακίδη, θέλουν να δώσουν μία παραπάνω επιλογή στον προπονητή. Τώρα αν θα αποχωρήσει και κάποιος είναι κάτι που θα το μάθουμε στην πορεία. Να σας πω ότι η αποστολή πάει στην Σλοβακία, θα έχει αύριο εκεί το φιλικό με την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Είναι και το τελευταίο τεστ πριν από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα μάθει και η Πάφος αύριο οριστικά αντίπαλο, αν και όπως είναι τα δεδομένα φαίνεται πως θα αντιμετωπίσει την Χάιντου και έχει και προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι. Αύριο, θυμίζω, είναι οι αγώνες για το Europa και για το Conference League. Και επίσης ο Απόλλωνας θα μάθει οριστικά αύριο αντίπαλο. Φαίνεται να είναι η Ντίλαν Γκόρη Γεωργίας. Είχε και αυτή σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι και θα δούμε ακριβώς αύριο. Ο Απόλλωνας που συνεχίζει εδώ στην Κύπρο πλέον την προετοιμασία του. Ερωτηματικό είναι η κατάσταση του Οσβόλτ και πότε θα μπορέσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα γίνονται αρκετές οι διεργασίες για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού μετά και το απρόσμενο συμβάν με τον Γκόλτσον και θα δούμε αν θα καρποφορήσουν σύντομα αυτές οι προσπάθειες. Στην ανόρθωση έχουν αρχίσει και εκεί την προετοιμασία. Ο Ελ Μαέστρο περιμένει να δει τους ποδοσφαιριστές μέσα από τις προπονήσεις από τα επόμενα φιλικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν κάποιες αποφάσεις για το αν θα προχωρηθούν ορισμένοι και, που, και σε ποιες ομάδες. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Περιμένουμε συμφωνίες, περιμένουμε ανακοινώσεις γενικότερα μέσα στο επόμενο διάστημα για την ανόρθωση. Ο Άρης αρχίζει από σήμερα την προετοιμασία του στην Πολωνία. Είναι το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Θα γίνονται εκεί οι προπονήσεις και περιμένουμε και σημαντική ενίσχυση στον Άρη. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Χαραλαμπός Τσαλούπης. Γεια σου Χαραλαμπέ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Να αρχίσουμε από τη χθεσινή παρουσίαση. Ήταν και οι εμφανίσεις της ομάδας.
1: Ναι, ήταν μια εκδήλωση που έγινε στον χώρο του IC Markets. Ουσιαστικά είναι ένας από τους μεγάλους χορηγούς της ΑΕΛ Στέλλα και το παρόν το έδωσε φυσικά και η ΑΕΛ για να στηρίξει έτσι αυτό το foundation που έχει ιδρυθεί. Ήταν εκεί ο πρόεδρος της ΑΕΛ, ο κύριος Νταμάχου, κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ουσιαστικά γίνεται και η παρουσίαση της νέας φανέλας της ομάδας. Ήταν έτσι μια εκδήλωση, μια αφορμή και το ξεκίνημα της φετινής χρονιάς στο αγωνιστικό κομμάτι Στέλλα για την ομάδα της ΑΕΛ. Όπως είπαμε, η μεγαλύτερη, έτσι ας το πούμε, είδηση ήταν η παρουσίαση των νέων εμφανισμών.
0: Οι οποίες είναι?
1: Θα είναι η κλασική κίτρινη με κάποιες μπλε γραμμές, όπως και η δεύτερη, η οποία θα είναι άσπρη, όπως είδαμε και από κοντά αλλά και από τις φωτογραφίες.
0: Ναι. Λευκές εμφανίσεις που νομίζω δεν τις είχε πέρσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, ναι, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν οι μαύρες. Γενικότερα οι ομάδες Στέλλα πλέον τα τελευταία χρόνια συνηθίζουν οι δεύτερες και ακόμη περισσότερο οι τρίτες στολές να είναι ένα χρώμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση ουσιαστικά με τα χρώματα των ομάδων τους.
0: Ναι. Μάλιστα, σε περίπτωση που χρειάζονται και αυτές.
1: Σίγουρα. Εντάξει, λοιπόν, το αγωνιστικό κομμάτι, ναι, νομίζω είναι το περισσότερο ενδιαφέρον για την ομάδα της ΑΕΛ. Εδώ και μέρες έχουν ξεκινήσει Στέλλα οι προπονήσεις. Θεωρώ έτσι και μια ειδήση η οποία υπάρχει στις τελευταίες ημέρες είναι ότι ο Κωνσταντίνος βρίσκεται στις προπονήσεις. Δεν υπάρχει πλέον η ρήστρα στο συμβόλαιο του, καθώς από τις 10 Ιουλίου δεν ισχύει, οπότε παραμένει κανονικά στο ρόστερ της ΑΕΛ και παιχνίδι και αποφασίζει θα η ΑΕΛ είναι αυτή που θα αποφασίσει για το μέλλον του Πορτογάλου σε περίπτωση που υπάρχει πρόταση. Ωστόσο, στην ΑΕΛ τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση, δεν υπάρχει κανένα θέμα αποχώρησης για τον Κωσίσα. Οπότε θεωρώ ότι.
0: Η ρήτρα ήταν αυτή των 250.000.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα έχει φύγει αυτόν τον ποσό και σε περίπτωση που έρθει πρόταση εννοείς, μπορεί να καθορίσει η ΑΕΛ άλλων ποσών που επιθυμεί να απολύσει τον παίχτη.
1: Έτσι, ένας από τους καλύτερους παίχτες στην περσινή περίοδο θα βρίσκεται στο ρόστερ, όπως όλα δείχνουν και τη νέα χρονιά, και σίγουρα είναι μια πολύ καλή είδηση για τον Ούγκο Μάρτινς, όπου δεν χρειάζεται να ψάξει και άλλο ποδοσφαιριστή στη συγκεκριμένη θέση. Και ο συγκανονικά στις προπονήσεις, στο μεταγραφικό κομμάτι ψάχνει για δύο κεντρικούς αμυντικούς η ΑΕΡ, στην την περίπτωση του Καρό, η οποία δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο.
0: Δηλαδή θα πάρει ακόμα δύο συν τον Καρό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ψάχνει ακόμη ένα εξάρι, ένα οχτάρι η ΑΕΡ και ένα εξτρέμ. Αυτές θα είναι οι επόμενες κινήσεις των γαλαζοκίτρινων της Λεμεσού. Δεν υπάρχουν νεότερα όσον αφορά τις περιπτώσεις των Μασάν και Σουάρες. Με τον Ρουμάνο υπάρχουν επαφές, πιο δύσκολη περίπτωση. Για τον Σουάρες φαίνεται ότι σιγά σιγά ατονίζει το ενδιαφέρον και στην ΑΕΛ βλέπουν κάποιες άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι. Κάποιους νεαρούς που ήταν και στις προπονήσεις.
1: Ναι, είναι ο κεντρικός αμυντικός ο Τίντε, ο οποίος άνοιγε στην ΑΕΚ Στοκχόλμη στην προηγούμενη χρονιά, και ο Πετή, ένας Γάλλος αμυντικός μέσος. Και οι δύο ποδοσφαιριστές θα υπογράψουν συμβόλαιο με την ομάδα της ΑΕΛ, θα είναι στον κατάλογο Β και θα πάρουν και αυτοί όταν το κρίνει ο κύριος Μάρτινς χρόνο συμμετοχής κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και στα φιλικά τα οποία θα έρθουν.
0: Να. Μάλιστα. Άρα θέλει να έχει και παραπάνω επιλογές και από τον κατάλογο Β. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Είναι δεδομένο αυτό ότι η ΑΕΛ θέλει να επενδύσει και στους νέους ποδοσφαιριστές. Άλλωστε είναι και μια ομάδα, Στέλλα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει φέρει αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές και τους οποίους καταφέρνει να πουλήσει με αρκετά σεβαστά ποσά για την ομάδα της ΑΕΛ. Και είναι κάτι το οποίο θέλουν να συνεχίσουν στην ΑΕΛ, γιατί βοηθάει και τα ταμεία από τη στιγμή που δεν υπάρχει έτσι και ο μεγάλος επενδυτής. Οπότε δεν θα είναι έκπληξη να αποκτηθούν ακόμη ένα δύο ποδοσφαιριστές όπως τους δύο που προαναφέραμε πριν από λίγο.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι στοίχημα κάποιες θέσεις για την ΑΕΛ. Αυτή του τερματοφύλακα για παράδειγμα ή του σέντερφορ έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Κρίνονται θετικές. Αλλά θα πρέπει να δούμε και στο γήπεδο.
1: Σίγουρα, στη θέση του τερματοφυλάκα μετά τον Μπράγκα έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά για την περσινή περίοδο. Είναι ο Καπίνο, ο οποίος θεωρώ έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό. Είναι και ο νεαρός Κυριάκου. Αυτοί οι δύο είναι που θα, με αυτούς τους δύο θα πορευτεί για την νέα σεζόν. Στο επιθετικό κομμάτι είναι ο Γκομής, τον οποίο γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια από την παρουσία του στον Άρη, και ο Τσατάκοβιτς, ο οποίος έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό. Γενικότερα, Στέλλα, ήθελε ανανέωση γερή το ρόστερ της ΑΕΚ, αυτό προχωρήσαν. Και στην αμήνα είναι σημαντικό το ποιοι ποδοσφαιριστές θα έρθουν, καθώς είναι θέσεις από τις οποίες ταλαιπωρήθηκε όχι μόνο πέρσι, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Το θέμα είναι να φτιάξει και μια καλή χημεία η ΑΕΛ, να καταφέρει να δέσουν οι ποδοσφαιριστές και να καταφέρει να είναι ανταγωνιστική στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι. Μάλιστα. Και περιμένουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά. Είναι δεδομένο αυτό. Να δούμε.
1: Θεωρώ μέχρι την αναχώρηση της Πολωνίας, για την Πολωνία που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα έχουν κλείσει τουλάχιστον ακόμη 3 με 4 μεταγραφές για την ομάδα της ΑΕΛ.
0: Ναι. Δεν θα ψάξει άλλο δεξιμπακ, γράφει ο 342.
1: Όχι, γιατί εκεί αποκτήθηκε ο Γιώργος Παπαγεωργίου για αυτή την ήρθε ως...
0: Παπαγεωργίου δεξιμπακ.
1: Ναι, αγωνίστηκε κάποια παιχνίδια και στον Εθνικό Άχνας.
0: Ναι.
1: Και στις προπονήσεις τώρα αγωνίζεται και σε αυτή την θέση. Θα είναι όπως και με τον Μιλοσάβλεβιτς Στέλλα, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στον χώρο του κέντρου. Ωστόσο, θα είναι τον backup του Κύπρου νεοφύτου για τη νέα χρονιά. Είναι οι ίδιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε αν δεν θα αποκτήσει κάποιος ποδοσφαιριστής άλλος σαν δεξιμπακ.
0: Ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
1: καλή
0: σε καλά.
1: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Κάνει μια τοποθέτηση μέσω Twitter, τέλος πάντων, με την ονομασία X, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, και λέει: με τιμά η εμπιστοσύνη του ΑΠΟΕΛ και ευχαριστώ θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να ανταποκριθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε σχέση με τον ορισμό του, και θα είναι ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠΟ, ο κύριος Κωνσταντίνος Πετρίδης, πρώην υπουργός.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και είναι έτοιμος τώρα και ο Ανδρέας Βιολάρης, αλλά πρωτού μας πει αυτά που θα μας πει, θα σου ζητήσουμε σε χαιρετούμε καταρχή.
1: Χαιρετώ, Στέλλα.
0: Θέλουμε έναν αριθμό να μας βοηθήσεις.
1: Ναι.
0: Για να δώσουμε την επαιτειακή φανέλα της ΑΕΛ σε έναν φίλο ακροατή από το 1 μέχρι και το 44.
1: 1 μέχρι 44.
0: Ναι.
1: 41.
0: 41.
1: Να έμποδο 3.
0: Περίμενε, 41. Μάλιστα, είναι φιδίας Πολυβίου και τελειώνει σε 513 το κινητό.
1: Φιδίας, μάλιστα. Έχουμε φίλο φιδία που γίνει μαζί μας στη μεσημερινή εκπομπή από Λεμεσό. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αελίστα, θα είναι Πολυβίου.
0: Α, μάλιστα.
1: Μαγαρή είναι αυτός.
0: Ναι, θα το μάθουμε.
1: Ναι.
0: Διότι θα επικοινωνήσουμε μαζί σου, φίλε Φιδία, για να σου πούμε ακριβώς και τον τρόπο πώς θα παραλάβει την φανέλα αυτόν το ωραίο δώρο που έχει κερδίσει. Και ευχαριστούμε και τη διοίκηση της ΑΕΛ που μας έχει προσφέρει αυτήν την επαιτειακή φανέλα. Φιδίας Πολυβίου, λοιπόν, ο τυχερός, φίλος της ΑΕΛ που κερδίζει αυτόν τον δώρο. 5-13 τελειώνει το κινητό του, το γράφουμε. Έτσι, το γράφουμε έναν Αντώνη μου εκεί και πάμε να ακούσουμε και το χορηγό μας για το ένθετο.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Λοιπόν, έχουμε την πρώτη ομάδα που θα δώσει το παρόν της στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και είναι η Ισπανία, Ανδρέα μου, και περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι απόψε η άλλη ομάδα.
1: Αν θα είναι μια επανάληψη του τελικού του Euro του 24, δηλαδή να είναι η Αγγλία, ή αν για πρώτη φορά θα δούμε έναν τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή που δεν είναι ποτέ ξανά.
0: Ευκαιρία να το δούμε.
1: Ευκαιρία, νομίζεις. Εντάξει, νομίζω 50-50.
0: Για το παιχνίδι απόψε.
1: Εντάξει, ναι. Το χθεσινό νομίζω ήταν τόσο πολύ καθαρή εικόνα, ξεκάθαρη εικόνα για το ποια ήταν η καλύτερη ομάδα, το πόσο κυριάρχησε και πόσο δίκαια θα πρόσθετα και τελικά άνετα κέρδισε. Εντάξει, σίγουρα
0: δεν επιβεβαίωσε τις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις, θα έλεγα, η Γαλλία.
1: Εντάξει, εξαρτάται από τις εκτιμήσεις και τι περίμενε ο καθένας να δει.
0: Περιμέναμε μια συνέχεια του τι έδειξε μέχρι στιγμής.
1: Ναι, από τη μια είχαμε, όπως τουλάχιστον αυτή ήταν η άποψή μου, είπα και χθες. Από τη μια έχουμε την πιο ταλαντούχαν ομάδα, το βαθύτερο ρόστερ, το πιο θεματικό ποδόσφαιρο, τους περισσότερους παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όπως είναι η Γαλλία. Και από την άλλη, την καλύτερη ομάδα του κόσμου εδώ και δύο χρόνια. Δηλαδή, από το γύρο του 24 μέχρι το χθεσινό παιχνίδι, δεν υπάρχει ομάδα που να πλησιάζει στο ελάχιστο την ομαδικότητα, το ομαδικό πνεύμα που παρουσιάζει στο παιχνίδι της Ισπανία. Και χθες έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις όλα αυτά τα χρόνια που είναι στον πάγκο ο Ντελαφουέντε. Στο κομμάτι του passing game νομίζω δεν υπάρχει ομάδα η οποία να μπορεί να συγκριθεί με τους Ισπανούς. Και το ότι το έκανε απέναντι στην καλύτερη...
0: Μάρκαρε και πάρα πολύ σωστά, ειδικά κάποιους παίχτες που δεν φάνηκαν πραγματικά χθες, ειδικά ο Ντεμπελέ, αναρωτιέσου να είδα στο γήπεδο.
1: Ο Ντεμπελέ
0: Μπαπέ λίγα πράγματα, έκανε ένα σιούτ στο 65 πρώτη προσπάθεια νομίζω.
1: Του Μπαπέ στο 67 και το πρώτο σιούτ του Ντεμπελέ στις καθυστερήσεις, εκεί που είχαν κριθεί όλα. Σίγουρα καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η παρουσία του Ολισέ, πώς τον περιόρισαν οι Ισπανοί. Έβλεπε και ένα στατιστικό ότι στα πρώτα 60 ή 70 λεπτά του αγώνα, του χθεσινού αγώνα, έχασε την μπάλα περισσότερες φορές από ό,τι την έχει χάσει σε όλο το Μουντιάλ μέχρι τώρα. Άρα μιλάμε για 6 παιχνίδια.
0: Βάζει τον και σε ένα διαφορετικό ρόλο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ένας ρόλος που τον έδωσε στο ημίχρονο του πρώτου αγώνα που ήταν με την... Με το Μαρόκο είχαν παίξει στην πρεμιέρα. Η Γαλλία δεν θυμάμαι. Όχι με το Μαρόκο, με τη Σενεγάλη. Τέλος πάντων, ήταν ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Τον έβαλε σε εκείνη τη θέση του δεκαριού και αλήθεια είναι ότι άλλαξε όλη την εικόνα και τη αναμέτρηση και γενικότερα των αγώνων που ακολούθησαν. Αλλά φαινόταν χθες ότι δεν ήταν καλά. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο.
0: Ήταν και η φάση του πέναλτι εκεί που ήταν ολοκάθαρο και επίσης ήταν και σημαντικό λάθος. Από τον αμυντικό της Γαλλίας.
1: Από τον Τίνγκε, ναι. Το οποίο εντάξει, αυτό το πέναλτι, όχι πώς φαινόταν να παίζει υπό πίεση η Άρχος, αντίθετα ήταν πολύ άνετη με φορεία αυτοεπίθεση. Δεν φαινόταν ότι είχε εμπιστοσύνη, είναι απόλυτη ένα στο παίχτη στον άλλο. Το passing game, ο τερματοφύλακα, υπό πίεση, η άνεση που του έκαναν. Εντάξει, ο Ρόντρι έκανε το καλύτερο του παιχνίδι. Θεωρώ είχε τουλάχιστον 2 χρόνια να δούμε τον Ρόντρι να παίζει τόσο καλά από το προηγούμενο
0: γύρο. Πάρα πολύ καλό και ο Κουμπαρσί μου άρεσε.
1: Ο Κουμπαρσί κάνει ένα εξαιρετικό τουρνουά. Και ο Λαπόρτ και ο Ζίδημον. Δέχτηκαν έναν κόρη σε 7 πλέον παιχνίδια που αποτελεί ρεκόρ. 6 clean sheet στην ίδια διοργάνωση δεν είναι ποτέ. Και εξαιρετικό παιχνίδι στους κορυφαίους σίγουρα και οι δύο, και ο Κουκουρέγια αλλά και ο Πέδρο Μπόρο. Οι δύο μπακ της Ισπανίας έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι, χωρίς να στηρίσει κανείς φυσικά. Απλά είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι χθες έφτασαν σε πολύ ψηλά επίπεδα απόδοσης και ότι κράτησαν την Ισπανία στο 0, νομίζω.
0: Τη Γαλλία,
1: δίνει ακόμη καλύτερη αξία σε αυτό που έκανα. Και έμενε να μάθουμε απόψε των αντίπαλων, Αγγλία-Αργεντινή και το απόψινο παιχνίδι στις 10.
0: Είναι
1: φούλοι ομάδες. Εντάξει, είναι φούλοι για την Αγγλία, είναι αυτός ο Κουάνσα, ο οποίος είχε αποβληθεί. Για την Αργεντινή, εντάξει, για τον Μέση νομίζω ότι δεν θέμα θα παίξει απόψε. Ναι. Απλά κάνει έτσι μια διαχείριση και ο ίδιος και ο προμονητής του τις προηγούμενες μια-δυο μέρες. Και παίρνουμε έτσι μια μεγάλη μάχη. Ποτέ δεν ήταν ένας απλός προσωρικός αγώνας για να μετρήσει μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Ναι. Έχουμε ιστορία που λέμε.
1: Ακριβώς, και αν και προσπάθησαν έτσι με δηλώσεις που έκαναν ποδοσφαιριστές ή ως καλόν ηχθές να χαμηλώσουν τους τόνους όταν πήγαινε ένας δημοσιογράφος Αργεντινός να τον ρωτήσει αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο πίσω πει να το πάρει έτσι λίγο εθνικά πατριωτικά του έκοψε. Ο Σκαρόνι του είπε: του τα αφήσετε στην άκρη, παίζουμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, τίποτα περισσότερο. Όπως και να έχει, νομίζω ένα παιχνίδι το οποίο το θεωρώ θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό από το ψεσινό. Δεν ξέρω, θα είναι πιο θεαματικό, πιο δυνατόν, με περισσότερες συγκινήσεις.
0: Και ελπίζουμε να κερδίσει η Αργεντινή.
1: Κλείνουμε αυτό.
0: Ελπίζουμε.
1: Ναι, ο καθένας ελπίζει. Και ο Λούις. Έγινε μια Αργεντινή που έχετε.
3: Συγχαρητήρια στην Αργεντινή για την άποψη.
0: Και για 3-0. Την παρουσία της ξανά.
3: Και πάλι και μέση τίτλων και δεν σημαζεύει.
0: Λοιπόν.
3: Αργεντινή, Ισπανία.
0: Τέλειωσε. Τέλος. Αποφάσισες το.
3: Αυτές τις κακοπροαίρετες τώρα τοποθετήσεις, ότι το λέω για αυτό.
0: Αν έμπαινε του Γιαμάλ εκεί.
3: Ήταν να πάει 0-4.
0: Ναι.
3: Ανεμέτρα, δεν πήγε. Απλά ανεμέτρησε.
0: Ναι. Σωστό. Λοιπόν, αυτά φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, ενώ πρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, όπως ενημέρωσε λίγο νωρίτερα η διοίκηση των Γαλαζοκυτρίνων, με τιμά η εμπιστοσύνη του ΑΠΟΕΛ και ευχαριστώ θερμά το διοικητικό συμβούλιο. Θα κάνω την περνά από το χέρι μου για να ανταποκριθώ με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σημείωσε με τοποθέτησή του στο ΕΞ. Κοντά στην αποκτήση 26χρονου τερματοφύλακα Ράντο Σαλβμαγιέ και βρίσκεται η Πάφος FC που κινείται με γοργούς ρυθμούς για την αντικατάσταση των τραυματισμών του Κόρτερ και του Κυριακίδη. Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις μπαίνει η Ομόνια με το αυριανό φιλικό απέναντι στον Πανετολικό να αποτελεί την τελευταία αγωνιστική δοκιμασία πριν από την πρώτη επίσημη αναμέτρηση σεζόν. Σήμερα το βράδυ μαθαίνει αντίπαλο η πρωταθλήτρια Ομόνια από το ζευγάρι της Καϊράτ και της Σουτζέσκα. Ο αγώνας θα γίνει στο Μαυροβούνιο με τους Καζάκους να έχουν πάρει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους με 2-1. Συνεχίζονται οι διεργασίες για απόκτηση επιθετικού. Σε ρυθμούς Μπεϊτάρ κινούνται όλοι στην ΑΕΚ Λαρνακά. Ολοκληρώθηκε ένας πολύ σημαντικός κύκλος. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη δουλειά που έγινε. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς μας στο γήπεδο, ανέφερε στον Sport 95 εκπρόσωπος της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου. Μπάγκης και Κουμπολό επανήλθαν κανονικά. Αξιολογείται καθημερινά ο Αντερέκε που δεν είναι αγωνιστικά έτοιμος. εντός της ημέρας θα ενημερωθούν για τα μεμονωμένα εισιτήρια του παιχνιδιού οι φίλοι της ΑΕΚ. Πολύ καλά πηγαίνει η προπόληση αφού ξεπέρασαν τις 2.000 διαρκείας. Το προπονητικό κέντρο στο Κολόσι θα συνεχίσει την προετοιμασία του Απόλλωνα αναμονή για την κατάσταση Όσμπολτ. Συνεχίζονται οι εργασίες για απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Στην Πολωνία μεταφέρει το σκηνικό της προετοιμασίας του ΆΡΕ και υπαρχίζουν από αύριο προπονήσεις. Δεν γίνεται να παίρνονται αποφάσεις για τον Κύπρο ποδοσφαιριστή χωρίς την παρουσία του στις επιτροπές. Η Ομοσπονδία έχει πάρα πολύ δρόμο να αλλάξει τρόπο σκέψης, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣ, Σπύρος Νεοφυτίδης.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Δεύτερος μητελικός απόψε στις 10 με το ζευγάρι Αγγλίας και Αργεντινής να τίθενται αντιμέτωποι στην Ατλάντα. Εκεί στη Νέα Υόρκη περιμένει για τον μεγάλο τελικό η Ισπανία που επικράτησε χθες της Γαλλίας με 2-0. Μετά την ολοκλήρωση συνεργασίας της Γαλλίας με τον Didier Deschamps, αναμένει να ακολουθήσει η ανακοίνωση συνεργασίας με τον Ζινεντίν Ζιντάν μέχρι και το 2030. Η Χαλ φαίνεται πως έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη με πληροφορίες από την Αγγλία να φέρουν τον Ολυμπιακό σε προχωρημένο στάδιο επαφών με την Χαλ. Για πάντα πράσινο ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίο συμφώνησε σε όλα με τον Δημήτρη Ανακόπουλο και θα είναι στο τριφύλι μέχρι και το 2030. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Το φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
6: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
5: Ούτε ο Μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
6: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
7: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
8: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
9: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
10: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
11: Κάμνο προ. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shelby Power, κατέβασε την εφαρμογή Shelby.

0: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
1: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
1: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
1: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Μουντιάλ 26, η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
8: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
10: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα. 15 Ιουλίου, 52 χρόνια μετά, οι σιρήνες σύχησαν πιο χαμηλά, ίσως και για να μην ενοχλήσουν ορισμένους, αλλά οι μνήμες και οι συνέπειες είναι εκεί. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε τη Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Αντώνης Κυπριανού. Ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής.

0: Λύση κατά δίκη πραξικοπήματος και τουρκικής εισβολής έγινε νωρίτερα και το Τρισάκιο, εκεί όπου έγιναν δηλώσεις και για τα του Κυπριακού, με την ελπίδα να ευοδοθούν τα όσα ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε σήμερα, πως έρχονται νέα. Αυτό ήταν το μήνυμα, διαμηνύοντας ότι σε πολλά αυτά που μας είπε χθες και ο κύριος Λετιμιώτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι είναι πολλά και παράλληλα μέτωπα που εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση τούτη την ώρα. Πάμε να δούμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και θα επιστρέψουμε. Θέλω να δούμε λίγο τι έγινε χθες στην έκτακτη ολομέλεια της Βουλής, με την καταψήφιση από την πλειοψηφία του τροποποιητικού νομοσχεδίου και των σχετικών κανονισμών που θα εισήγαγαν φόρο υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων. Μιλήσαμε τις προηγούμενες μέρες και με την Ένωση Δήμων αλλά και με την Ένωση Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους, οι οποίοι μας παρέθεσαν τους προβληματισμούς και το γεγονός ότι πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά μέχρι την υλοποίηση, με το κόστος να μετακυλείται στους πολίτες. Τα κόμματα φαίνεται να αντιλήφθηκαν τις δυσκολίες οι επιτοπλίστων, γι' αυτό προφανώς και ήταν εναντίον. Θα δούμε γιατί. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι χάσαμε και ένα μεγάλο ταμείο, μιας και ήταν το ορόσημο από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και ήταν προϋπόθεση για να εκταμιευτούν τα 23 εκατομμύρια τα οποία δεν θα εκταμιευτούν και δεν ξέρω τελικά αν τα ζυγίσανε. Είναι μαζί μας πρώτος μας φιλοξενούμενος ο επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών Μελετών του ΑΚΕΛ, ο κύριος Χάρης Πολυκάρπου. Κύριε Πολυκάρπου, καλό σας μεσημέρι.
1: Αγαπητή Οριάννα, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ήταν πιο ασφαλές να μην εγκριθεί και ας χάναμε αυτό το ποσό από το σχέδιο ανάκαμψης.
1: Δεν είναι θέμα ασφαλείας, είναι θέμα λογικής. Είναι θέμα λογικής διότι ήταν ένας φόρος ο οποίος, εκτός του ότι ήταν άδικος και οσιοπεδωτικός, θα ήταν ένας φόρος που θα πλήρωνε ο κόσμος, νοικοκυριά και επιχειρήσεις και δεν θα έλυνε το πρόβλημα, την ανάγκη για να ξεκινήσουμε μια σταδιακή διαδικασία μετάβασης σε αυτό που θέλουμε να έχουμε, δηλαδή μια διαδικασία σωστής ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων, των σκουπιδιών δηλαδή, στον τόπο. Ναι. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Την ώρα λοιπόν που έπρεπε εδώ και χρόνια να προηγηθούν υποδομές στο κομμάτι διαχείρισης των αποβλήτων, στο πώς οι δήμιες σωματώνουν όλες αυτές τις διαδικασίες για να μπορούν να διαχειρίζονται τα αποβλήτα, τα σκουπιδιά. Να πω μόνο δύο παραδείγματα. Πρώτον, ότι σήμερα δεν γίνεται πανκύπρια, αυτό που λέμε διαλογή στην πηγή, δηλαδή δεν χωρίζονται στα σπίτια τα διάφορα σκουπίδια και να γίνεται σωστή συλλογή και διαχείριση.
0: Γιατί δεν εφαρμόζεται το πληρών νοσοπέδιο, θυμάστε που συζητούσαμε τότε ότι ακριβώς μετά τις εκλογές εφαρμοστεί παντού. Εγώ αυτό συζητούσα.
1: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα σύστημα που δεν εφαρμόστηκε σωστά, διότι είχε προβλήματα και το βασικότερο πρόβλημα πριν να εφαρμόσουμε το πληρών νοσοπέδιο, πάμε ένα βήμα πιο πίσω, θα έπρεπε να έχουμε σωστούς χώρους διαχείρισης όλων αυτών των απορριμμάτων που θα κατέληγα. Τι εννοώ, αν πήγαμε προχθές στο ΑΚΕΛ στο Πεντάκομο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί στο Πεντάκομο ο στόχος ήταν ότι το 10% του απορριμμάτων θα έπρεπε να σάβεται και όλο το υπόλοιπο θα έπρεπε να γίνεται να διαχειρίζεται για να γίνεται εξαγωγή λόγω ανακύκλωσης, θα έπρεπε να καίγεται για να παράγεται καύσιμο. Θέλετε να σας πω ότι σήμερα 80% των απορριμμάτων σάβεται. Άρα είμαστε πολύ πίσω από εκεί που θα έπρεπε να ήμασταν ως χώρα, έτσι ώστε να κάνει νόημα ένας φόρος που στην ουσία θα δημιουργεί ένα αντικίνητρο στα νοικοκυριά όταν δεν συμμορφώνονται με τη σωστή διαχείριση των σκουπιδιών.
0: Κύριε Πολυκάρπου, σε σχέση με τους χώρους ταφής, υπολείπεται νομοθεσία, υπολείπονται έργα, υπολείπονται αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι είναι αυτό που δεν προχώρησε την διαδικασία?
1: Έχουμε αυτή την ώρα ένα σταθμό στο Πεντάκομο που θα έπρεπε να γίνεται και ανακύκλωση που δεν γίνεται. Άρα έχει εκεί μια αδυναμία σωστής λειτουργίας της μονάδας στο Πεντάκομο. Θυμίζω ότι στη Λευκωσία που θα έπρεπε να βρούμε τη λύση, τι γίνεται με όλα τα σκουπίδια της Λευκωσίας, αυτή καταλήγει στην Κόσχη με αποτέλεσμα να υπερφορτώνεται η μονάδα που διαχειρίζεται τα σκουπίδια στην Λάρνακα και στην Αμοχωστό. Άρα σας είπα δύο βασικά πράγματα που δείχνουν την απουσία σχεδιασμού από πλευράς του κράτους στο πώς θα διαχειριστεί αυτό τον όγκο. Και πριν προτού λοιπόν λύσουμε αυτά τα ζητήματα, μπορούμε να πούμε και για τις αδυναμίες, όπως είπατε, και για το πληρώνω όσο πετώ σε τοπικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Προτού τα κάνουμε όλα τούτα, για να πω στο γιατί δεν είχε λογική αυτός ο φόρος, πάμε στην ουσία να φορτώσουμε όλο το κόστος αυτής της αδυναμίας στους πολίτες, εφαρμόζοντας ένα φόρο που δεν θα αλλάξει κάτι στην καθημερινότητα, απλά θα βάλει στα νοικοκυριά ένα επιπλέον χαράτσι να πληρώνουν, διότι στο τέλος της ημέρας δεν θα οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση. Αντί τούτου, και για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένος, θυμίζω ότι δεν ήταν δική μας υποχρέωση. Η προηγούμενη κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη και του Δημοκρατικού Συναγερμού εισήξε αυτόν τον φόρο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ασθεκτικότητας, εσυνέδεσε την εφαρμογή αυτού του φόρου με την εκταμείευση των κονδυλιών, με αποτέλεσμα χθες να γίνεται επίκληση αυτού του περιβόητου, ότι ξέρετε, θα χάσουμε 23 εκατομμύρια αν δεν επιβάλλουμε αυτή τη φορολογία. Ένα από ότι οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης, έτσι όπως έφερε τον φόρο, προέβλεπαν ότι μέχρι το 2040 η κοινωνία θα επλήρωνε 70 εκατομμύρια. Άρα, ποια λογική έχει ένα επιχείρημα που λέει ότι ο κόσμος πρέπει να πληρώσει μέχρι το 2040 70 εκατομμύρια σε φόρους για χρήματα που δεν θα έχουν πραγματικό αποτέλεσμα, με τη λογική ότι, ξέρετε, πρέπει να πάρουμε τα 23 εκατομμύρια. Αυτά τα πράγματα δεν στέκονται στη λογική. Αυτά τα πράγματα τα είπαμε πολύ έγκαιρα και όταν συζητούσαμε τις διατάξεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ασθεκτικότητας. Δυστυχώς η κυβέρνηση, η προηγούμενη, αλλά και η σημερινή, επέμεινε σε έναν δρόμο με αποτέλεσμα να βρεθούν χθες να μην έχουν ουσιαστικές απαντήσεις και να απορριφθεί η πρόταση που έφεραν ενώπιον της Ολομέλειας.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Αντιληφθήκαμε όμως τούτη την ώρα την κρισιμότητα ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα?
1: Μα ασφαλώς και πρέπει να γίνουν, και αυτό λέμε, ότι πρέπει να προηγηθεί ο σχεδιασμός,
0: ναι,
1: προτού συζητήσουμε αντικίνητρα υπό τη μορφή φορολογίας. Πριν να κάνουμε τη συζήτηση για τη φορολογία των πολιτών, πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση έτσι ώστε να έχουμε ένα δίχτυο υποδομής σε το συνολικών σκουπιδιών αποβλήτων στον τόπο. Δεύτερον, να εξοπλίσουμε τις τοπικές κοινωνίες, τους δήμους και τις κοινότητες με ένα σύστημα περισυλλογής και διαλογής αυτών των σκουπιδιών πριν καταλήξουν στους διάφορους οργανισμούς διαχείρισης των αποβλήτων. Και τρίτον, να επιμορφώσουμε τους πολίτες για να γίνεται κατανοητό ότι αν δεν κάνεις διαλογή, αν δεν χωρίζεις τα απορρίμματα σου στο σπίτι με τρόπο που να βοηθάς την ανακύκλωση και στο διαχωρισμό των αποβλήτων, τούτο θα σου δημιουργεί περαιτέρω πρόβλημα στην τσέπη σου, διότι θα καλεστείς σε ένα επόμενο στάδιο να πληρώσεις. Όταν προηγηθούν αυτά τα βήματα ενός συστήματος, ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, τότε ενδεχομένως ένας φόρος, σε εισαγωγικά πράσινος φόρος ταφής αποβλήτων, θα έχει μία λογική, διότι θα δημιουργεί αντικίνητρο, μεταφέροντας το κόστος της αυξημένης δημιουργίας σκουπιδιών και απορριμμάτων στον καταναλωτή που δεν συμμορφώνεται. Σήμερα, που όλη η υποδομή απουσιάζει από κάτω, τούτος ο φόρος απλά θα σήμαινε ένα φοροεισπρακτικό μέτρο για το κράτος από τους πολίτες και τα νοικοκυριά, χωρίς αντίκρισμα.
0: Χωρίς αντίκρισμα, με το κόστος τούτη την ώρα να είναι προς παράλληλες κατευθύνσεις, δηλαδή μπορεί να μην έρχεται προς τον πολίτη τούτη την ώρα το επιπλέον κόστος από αυτή την νομοθεσία, αλλά δεν υπάρχει και μια διαφορετική διαχείριση, έτσι? Δεν είναι ότι γλιτώνει από αυτό, αλλά μπορεί και έχει επιλογές. Είναι ζητήματα που προκαλούν προβλήματα.
1: Έτσι, διότι όταν συζητούμε και λέμε για την ανάγκη ενεργειακής μετάβασης και για την ανάγκη κλιματικής αλλαγής, το κομμάτι διαχείρισης αποβλήτων είναι κεντρικός άξονας. Είναι γι' αυτό που λέμε ότι εδώ ελέγχεται και η προηγούμενη και η παρούσα κυβέρνηση, την ώρα που θα έπρεπε να υλοποιούσαν ένα σχεδιασμό. Θυμίζω ότι το συμβόλαιο δημιουργία του ΕΔΑ 5.0 είχε γίνει πίσω στο 2014. Από το 2014 μέχρι σήμερα, 12 χρόνια, οι υποδομές έμειναν σε πρώιμο στάδιο. Δεν προχωρήσαμε, δεν ολοκληρώσαμε όλο αυτό τον σχεδιασμό. Με αποτέλεσμα, 12 χρόνια μετά, να πηγαίνουμε στη λογική πλήρωσε κόσμο, πληρώστε νοικοκυριά, πληρώστε επιχειρήσεις για ένα σχεδιασμό που θα έπρεπε να υλοποιηθεί. Εξού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε πάμε για αξιολόγηση και της κυπριακής οικονομίας και ευρύτερα των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η ανάγκη δημιουργίας ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.
0: Για να δούμε, για να μην ανοίξω το μεγάλο θέμα που συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με τις περιοχές όπου αφήνουμε τα σκουπίδια μας ανεξέλεκτοι σκουπιδότοποι και τι κίνδυνοι υπάρχουν αυτή την ώρα πέρα από τις αγαθαρσίες λόγω και των ψηλών περιοχών. Είναι πολλά αλληλένδετα τα προβλήματα, κύριε Πολυκάρπου, που έχουμε επειδή δεν παίρνει ένας έλεγχος και μια στρατηγική αυτή την ώρα.
1: Εκείνο που έχω να πω είναι ότι αυτή η λογική των πυροσβεστικών μέτρων της στιγμής είναι μια φιλοσοφία που την βλέπουμε οριζόντια. Την βλέπουμε και στο κομμάτι της ενέργειας, τη βλέπουμε και στο κομμάτι της διαχείρισης των αποβλήτων, τη βλέπουμε ακόμα και στο κομμάτι όταν υπήρχε έντονο το πρόβλημα με την λειψιδρία. Το βλέπουμε και στο κομμάτι ευρύτερα ζητημάτων της οικονομίας, λύσεις εμβαλωματικές, χωρίς να υπάρχει μια συγκροτημένη στρατηγική σε βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, που έχουν και προεκτάσεις στην οικονομία, τα οποία θα έπρεπε να καθοδηγούν την πολιτική μας προσέγγιση.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πολυκάρπου. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Επικεφαλής Γραφή Οικονομικών Μελετών του ΑΚΕΡΟ, κύριος Χάλης Πολυκάρπου, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στον καλό συνάδελφο από την Οικονομική Καθημερινή, τον Παναγιώτη Ρουγκάλα. Από σήμερα η Κύπρος ξεκίνησε ή διαφοροποίησε τον τρόπο αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων. Τι σημαίνει αυτό και πώς θα γίνεται, θα μας τα εξηγήσει. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Οριάννα.
0: Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
2: Βασικά έρθε στην Κύπρο και θα εφαρμόζεται από σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου. Εκείνο που υπάρχει στο εξωτερικό, θα το λέγαμε 500 χρόνια, δηλαδή το πιστοληπτικό σκορ του κάθε δανειολήπτη. Δηλαδή η Οριάννα θα έχει ένα σκορ που θα πηγαίνει στην τράπεζα και θα δείχνει αν η Οριάννα η Παπαντονίου είναι καλύτερη ή χειρότερη από τον Παναγιώτη το Ρουγκάλα, όπου θα λειτουργεί όμως επικουρικά, δεν θα είναι το απόλυτο.
0: Δεν υπήρχε και τώρα μέσα από το σύστημα, δηλαδή τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τα δεδομένα? Δεν μπαίναμε τώρα και στο σύστημα του Άρτεμις και βλέπαμε αν είναι ένας καλός ή όχι? Δεν ψάχνανε όλα την κατάσταση του? Δηλαδή άμα πηγαίναμε να πάρουμε ένα δάνειο, μας ελέγχουν από πάνω μέχρι κάτω.
2: Σωστά.
0: Άρα ποια είναι η διαφοροποίηση τώρα? Είναι απλά θα γίνεται σε όλη την Ευρώπη? Τι?
2: Γίνεται και στην Κύπρο. Στην Ευρώπη γίνεται.
0: Γίνεται, ενώ είναι συνδεδεμένο. Ναι, ποια είναι η διαφορά με πριν? Δηλαδή είναι το συγκεκριμένο σύστημα?
2: Τώρα θα είναι η εικόνα σου που θα βλέπουν όλες οι τράπεζες. Είτε πας στην Ελληνική, είτε πας στην Eurobank, είτε πας στην...
0: Θα τη βλέπω χωρίς να πρέπει να κάνουν από την αρχή τους ελέγχους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, και θα είναι διαφανές αυτό. Θα είναι η Οριάννη Παπαντονίου θα έχει σκορ τάδε.
0: Ναι.
2: Τελεία. Το οποίο θα μπορείς να παίρνεις πιθανώς καλύτερο επιτόκιο από το Ρουγκάλα, εάν έχει χειρότερο σκορ ο Ρουγκάλας.
0: Εντάξει, να σε ρωτήσω και αν το ξέρεις αυτό. Πώς θα διαμορφώνεται αυτό το σκορ για μένα? Δηλαδή αν είμαι τυπική στις υποχρεώσεις μου, έτσι?
2: Σωστά.
0: Ωραία.
2: Εάν είσαι αξιόχρεη, αυτό που λέμε αξιόχρεη, δηλαδή άμα δεν έχεις καθυστερήσει ποτέ δόση, εάν δίνεις τα πάντα όλα στην ώρα τους, εάν δεν έχεις πάρα πολύ μεγάλα δάνεια.
0: Μάλιστα.
2: Βασικά θα τρέχει αυτό κάποιους μήνες πριν. Τώρα αυτή τη στιγμή που πατήσαν το κουμπί θα τρέχει γύρω στους... θα τρέχει κάνα δύο χρόνια πριν. Και θα βλέπει η Οριάννα τι έκανε πριν κάνα δύο χρόνια.
0: Ναι.
2: Και έτσι θα χτιστεί το credit score σου πάνω στο credit report σου.
0: Μάλιστα.
2: Είναι το score του δανειολήπτη που θα το βλέπει η τράπεζα όταν θα αξιολογούν μια, να το πούμε κυριλέ, μια πιστοτική διευκόλυνση.
0: Ναι. Αν δεν ζητήσω έτσι οποιαδήποτε τώρα δάνειο ή κάποια με διευθέτηση με την τράπεζα δεν θα τρέξουν αυτό το πρόγραμμα, έτσι.
2: Όχι. Άτομα τα οποία δεν έχουν...
0: Μπορεί να μην έχουν δάνεια, μπορεί να μην έχουν κάτι αυτή
2: σωστά,
0: την ώρα.
2: Σωστά, ναι. Σωστά.
0: Δεν θα τρέξει. Είναι με το αίτημα μας προς την τράπεζα. Γιατί με ρωτάνε και οι ακροατές τώρα. Είναι με το που κάνουμε ένα αίτημα στην τράπεζα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι.
2: Ναι, σωστά. Σωστά. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ δανειστεί, δεν έχει και πιστωτικό σκορ.
0: Ναι. Αυτό που δεν θα έχει, εντάξει, υπέρ του είναι. Τώρα, επειδή με ρωτάνε, για να φαντάζομαι και αντιλαμβάνομαι ότι άμα δεν έχεις, θα κοιτάξουν τα εισοδήματα σου πάλι από την αρχή. Νομίζω μπαίνεις με θετικό πρόσωπο. Ναι, μπαίνεις με θετικό πρόσημο.
2: Η μεθοδολογία για να δανειστεί κάποιος,
0: ναι,
2: είτε για σπίτι, είτε για καταναλωτικό, για ό,τι θέλει, τέλος πάντων, για αυτοδάνεια αυτοκινήτου, δεν αλλάζει.
0: Ναι.
2: Δεν αλλάζουν οι διαδικασίες, αυτές που τρέχει η τράπεζα για να πάρεις ένα δάνειο δεν αλλάζει. Απλά τώρα προστίθεται στο ακόμα ένα πράγμα, ναι, το οποίο θα λειτουργεί, εάν έχεις καλή εικόνα, θετικά, εγώ θα έλεγα.
0: Και είναι μέσα από το σχέδιο ανάκαμψης, διαβάζοντας και από το κείμενο σου χθες στην Καθημερινή.
2: Βέβαια.
0: Ακόμη ένα εργαλείο προς τη διαφάνεια. Έτσι νομίζω κάναμε αυτή την προσπάθεια, διαβάζοντας και τα όσα αναγράψεις. Ναι, για να μην υπάρχουν ζητήματα και γιατί ουσιαστικά δόθηκε σε σένα και δεν δόθηκε σε μένα, αφού η εικόνα σου μπορεί να είναι χειρότερη. Άρα δεν έχει λίγο, ας πούμε, θα είναι πιο δίκαια τα πράγματα και όχι να γίνεται.
2: Εγώ θα νομίζω ότι θα είναι πιο δίκαια. Γιατί αν υποθέσουμε ότι εγώ με σένα πάμε να πάρουμε το ίδιο δάνειο και εσύ έχεις καλύτερη εικόνα από εμένα,
0: ναι,
2: ενώ ανά τα
0: αλλά
2: χρόνια,
0: εσύ έχεις καλύτερες σχέσεις, θα πάρω εγώ με την εικόνα. Ας είμαστε ειλικρινείς. Εκεί νομίζω είναι το θέμα της διαφάνειας και ο κόσμος το καταλαβαίνει, το ζήσαμε παλαιότερα, ελπίζουμε ότι αυτά μένουν στο παρελθόν σιγά σιγά, νομίζω.
2: Ναι, σωστά,
0: ναι.
2: Σωστά.
0: Έτσι.
2: Μπορείς να πετύχεις ένα καλύτερο, αν έχεις καλύτερη εικόνα από εμένα, να πετύχεις έστω και 0,1% καλύτερο επιτόκιο.
0: Μάλιστα.
2: Μα το 0,1% καλύτερο επιτόκιο ανά τα χρόνια, γνωρίζεις καλύτερα πόσα λεφτά.
0: Βεβαίως, και τώρα το είδαμε και με τα πάνω κάτω που αποφασίζει η Κεντρική Τράπεζα, βεβαίως πως αλλάζει μια δόση και νομίζω όλοι που έχουν μια δόση το αντιλαμβανόμαστε. Παναγιώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε που θα τρέξει και θα τα πούμε εκ νέου. Να σε καλά, καλό μεσημέρι. Αυτά, κυρίες και κύριοι, σε σχέση με την εικόνα που πλέον θα παρουσιάζουμε μέσα από τον θεσμό Credit Score. Είναι του μηχανισμού ανταλλαγής δεδομένων Artemis και είναι στα πλαίσια του σχεδίου ανάκαμψης και αθεκτικότητας και φιλοδοξία μεταξύ άλλων να ενισχύσει τη διαφάνεια. Αυτό που λέγαμε και με τον Παναγιώτη. Αλλάζουμε θέμα και τον ευχαριστώ πολύ, τον εντοπίσαμε, γιατί είναι ένας υπουργός που πραγματικά νομίζω το πρόγραμμα και οι συναντήσεις και τα ταξίδια είναι καθημερινά. Είναι ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο κ. Μιχάλης Δαμιανού. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι.
0: Να σας ρωτήσω, μιλήσατε και αυτό που βγήκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο ίδιος ο υπουργός, να δηλώνει ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την επάρκεια ηλεκτρισμού το 30 αν δεν έρθει φυσικό αέριο. Κάνουμε όλα όσα πρέπει και εσείς ως Υπουργείο διασφαλίζετε αυτή τη διαδικασία ώστε να έρθει φυσικό αέριο μέχρι το 30, κύριε Υπουργέ?
3: Βεβαίως, κοιτάξτε, σίγουρα το πρόβλημα της επάρκειας είναι ένα θέμα, δεν θα έλεγα διαχρονικό, αλλά ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί προδεκαετίας.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια. Για να καταλαβαίνουμε, να το λέμε λίγο πιο απλά, επειδή τέλος του 2029 οι μονάδες της ΑΕΚ στην Δεκέλια, 460 ΜΒ, πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν για λόγω των δεσμεύσεων μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βρεθούν διαφορετικοί τρόποι έτσι ώστε να αντικατασταθούν αυτές οι γεννήτριες στην παροχή του ηλεκτρισμού.
0: Ναι, μα γι' αυτό νομίζω συζητάμε και πιο έντονα. Είναι αυτή η δέσμευση και η υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω. Και αυτό μας φέρνει και πιέζει πλέον τα πράγματα.
3: Ακριβώς. Και ο τρόπος με τον οποίο θα έχουμε την επάρκεια αυτού του ρεύματος είναι Το πρώτο είναι αντικατάσταση αυτών των γεννητριών με μικρότερες γεννήτριες, μικρότερης δυναμικότητας, οι οποίες έχουν ήδη παραγγελθεί από την ΑΗ και θα τις έχουμε σε ενεργεία το 2029 περί τα τέλη ενδεχομένως. Κάποιες θα έρθουν από το 28, τρεις γεννήτριες, αλλά δεν θα μπορούν να αντικαταστήσουν πλήρως τις γεννήτριες τις υφιστάμενες. Έτσι, οπωσδήποτε πρέπει να έρθει το φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο είναι ένα project το οποίο τρέχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με μια διαδικασία νομική με τον παλιό, την παλιά κοινοπραξία που είχε αναλάβει το ίδιο το έργο, και αυτή τη στιγμή η ΕΤΥΦΑ είναι στα πλαίσια τελειοποίησης των όρων της προσφοράς, που θα πρέπει να βρούμε μια εταιρεία που θα μπορεί να τελειώσει το project, έτσι ώστε να έχουμε φυσικό αέριο σίγουρα πριν το 2030.
0: Ναι.
3: Θεωρούμε ότι μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες θα τελειοποιηθούν οι όροι, θα ξεκινήσουν η διαδικασία των προσφορών. Θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι στις αρχές ή το πρώτο τρίμηνο εντός του 2027 θα έχουμε αυτές τις προσφορές για να μπορεί να τελειώσει το project. Ο λόγος που δεν δίνουμε χρονοδιαγράμματα αυτή τη στιγμή, και το έχω πει και πολλές φορές και στη Βουλή, είναι γιατί πρέπει να τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες, να έχει κατακυρωθεί μια προσφορά, να μην υπάρχουν νομικές διαμάχες, ιεραρχικές προσφυγές ή οτιδήποτε άλλες.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Είναι αυτά που μας πάνε πίσω σε σχέση με διαμάχες εντός δικαστηρίου, αλλά και μια διαφοροποίηση ίσως θέσεων από πλευράς ΡΑΕΚ. Με τη ΡΑΕΚ συναντηθήκατε, είστε στο ίδιο επίπεδο? Γιατί για τον κίνδυνο μιλάτε και οι δύο πλευρές, και το Υπουργείο και η ΡΑΕΚ. Σε σχέση με την διαχείριση, έχετε την ίδια κατεύθυνση?
3: Έχουμε την ίδια κατεύθυνση, διότι η ΡΑΕΚ είναι και ο σύμβουλος του κράτους όσον αφορά τα θέματα του ηλεκτρισμού, τα θέματα της επάρκειας. Το θέμα είναι, από μια πλευρά είναι η στρατηγική και τα κολλήματα, έτσι ώστε να μπορούν να προχωρήσουν κάποια πράγματα, και από την άλλη είναι οι οδηγίες ή ούτω καθεξής, τους οποίους δίνουμε με κρατικούς οργανισμούς ή όχι. Συμφωνούμε όλοι ότι χρειαζόμαστε το φυσικό αέριο στο βασιλικό, έτσι ώστε να αντικατασταθούν αυτές οι γεννήτριες. Συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξουν και άλλες γεννήτριες, και έχω πλέον συμφωνήσει ότι και οι μπαταρίες, η αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το ενεργειακό μας μείγμα. Γι' αυτό τρέχει και αυτό. Είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως υπάρχουν, τροχιοδρομούνται όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε και να αντικατασταθούν οι γεννήτριες της ΑΕΚ στη Δεκέγια, και να έχουμε φυσικό αέριο πριν το 2030 οπωσδήποτε, αλλά και η διαδικασία της αποδίκευσης τόσο από το κράτος όσο και από τους κρατικούς οργανισμούς.
0: Ξέρετε, τρομάζουν τα χρονοδιαγράμματα, γιατί είμαστε οριακά και την ίδια ώρα ενδιάμεσα έχουμε προεδρικές εκλογές και διαφοροποίησεις στόχου. Θα μου πείτε, το ένα δεν εμπλέκεται με το άλλο, εμπλέκονται δυστυχώς και αποφάσεις, και να μην μπει όλο αυτό σε ένα πολιτικό παιχνίδι που τελικά το 30 να μην έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία. Είναι οριακά τα πράγματα.
3: Θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι επειδή είναι θέμα στρατηγικό για την Κυπριακή Δημοκρατία, ενεργειακή της επάρκεια, είναι κάτι το οποίο δεν θα μπει δεν θα έλεγα στην προεκλογική ατζέντα, γιατί θα μπει, αλλά ότι οι αποφάσεις όσον αφορά το θέμα της επάρκειας, από τη στιγμή που θα είμαστε σύμφωνοι και με την ίδια την ΡΑΕΚ και γενικότερα με τους παίχτες της ενέργειας ευρύτερα στην Κύπρο, γιατί χρειάζεται συνεργασία από όλους για να καταφέρουμε τους στόχους μας, τότε θα προχωρήσουμε με αυτά τα δεδομένα, διότι αυτοί οι στρατηγικοί σχεδιασμοί, είναι σωστό να το λέμε, ότι είναι κυριότερο είναι της τελευταίας δεκαετίας, δεν είναι αυτής της κυβέρνησης. Εμείς έχουμε κληρονομήσει ένα project στο βασιλικό, έχουμε κληρονομήσει πολλά άλλα και πρέπει να τα τελειώσουμε για να υπάρχει ρεύμα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξει αυτή η στρατηγική από τη μια μέρα στην άλλη, θα πάνε πολύ πίσω, γιατί χρειάζονται πολύ περισσότερα χρόνια στον τομέα της ενέργειας, έτσι ώστε να κάνεις αυτές τις υποδομές και να σιγουρευτείς ότι θα υπάρχει ηλεκτρισμός.
0: Αυτό που είπατε με την μπαταρία, διάβαζα έτσι τοποθετήσεις διάφορες σε σχέση με το πόσο δίκαιη πλέον θα είναι η εξοικονόμηση, πόσοι μπορούν να αποκτήσουν, θα έλεγα εγώ, να διαχειριστούν μπαταρία και πώς θα γίνεται η διαδικασία. Μπορεί να γίνει ένα δίκαιο σύστημα σε σχέση με την αποθήκευση και τις μπαταρίες?
3: Εντάξει, είναι θέματα του διαχειριστή της ενέργειας και πολλά από αυτά είναι τεχνικά. Στην ουσία αυτό που γίνεται τώρα, το κράτος για να προχωρήσει έχει πάρει κάποια εξουσιοδότηση, να την πω κάπως έτσι, για τον 20 MW να εγκαταστήσει ο ίδιος ο διαχειριστής που θα έχουμε μπαταρίες τον Ιανουάριο, άρα πριν το καλοκαίρι του 27 θα είναι κατεστημένες. Οι υπόλοιπες έχουν να κάνουν σχέση με τους όρους σύνδεσης που προχωρά ο διαχειριστής, ο ιδιοκτήτης του συστήματος του διανομής, έτσι ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν στα διάφορα σημεία και να μπορούν να εγκαταστήσουν και ήδη οι ιδιώτες αναλόγως και της χωρητικότητας του δικτύου. Γι' αυτό λέω είναι λίγο τεχνικά τα θέματα και αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτό αναφέρεστε και εσείς. Εκεί όμως που υπάρχει ένα καπάζι συγκεκριμένο κάποιου υποσταθμού της ΑΕΚ για παράδειγμα και μπορεί να χωρέσει συγκεκριμένα μεγαβάτ μπαταρίες για να γίνει κάτι άμεσα. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άμεσα, θα πάρουν πολλά χρόνια.
0: Δεν μπορεί, αλλά να γίνει και με ένα καταμερισμός, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα, γιατί υπάρχουν αυτές οι τοποθετήσεις, αμφισβητήσεις. Τι διαφορετικό μπορείτε να δώσετε στους εργαζομένους της ΑΕΚ μέσα σε 15 μέρες σύμφωνα με τα αιτήματά τους, ώστε να διαφοροποιήσουν και τη στάση τους? Συναντηθήκατε με τις συντεχνίες? Αυτό που ζητούν είναι η διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας, να αποσυρθούν οι ρυπογόνες μονάδες από αυτά που είπατε και εσείς από το σταθμό της Δεκέλιας, να έχουμε φθηνότερο ηλεκτρισμό. Αυτά δεν μπορούν να τα διασφαλίσετε σε 15 μέρες?
3: Να τα διασφαλίσουμε σε 15 μέρες, όχι. Να διασφαλίσουμε ότι θα τρέξουν διαδικασίες με τις οποίες, επειδή μιλάμε για επάρκεια ηλεκτρισμού, με τις συντεχνίες της ΑΕΚ και με το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν λέμε διαφορετικά. Σε γενικές γραμμές συμφωνούμε. Εκεί που υπάρχουν θέματα είναι εκεί που υπάρχουν νομικά κολλήματα όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις και άλλες νομοθεσίες, οι οποίες ενδεχομένως να μην αφήνουν να προχωρήσουν κάποια πράγματα με τον τρόπο.
0: Τι θα προλάβετε, δηλαδή, άμεσα μέχρι τις 22 Ιουλίου, μπορείτε να προλάβετε κάτι ή να κάνετε?
3: Γίνονται συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς, γιατί συναντούν με ποιο τρόπο μπορούν να επηρεαστούν αυτές οι αποφάσεις στον τομέα της επάρκειας, γιατί είναι θέματα και κρατικών ενισχύσεων, είναι θέματα και χρηματοδότησης, είναι θέματα και της ΡΑΕΚ, είναι θέματα και της διανομής. Οπότε όλοι αυτοί μαζί πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να καταφέρουμε να δούμε πώς θα προσπεράσουμε αυτά τα κολλήματα. Εγώ θεωρώ ότι θέλουμε το ίδιο πράγμα όλοι. Οπότε από τη στιγμή που θέλουμε το ίδιο πράγμα όλοι, λύσεις θα βρεθούν. Ξεκινούν οι διαδικασίες, θα τα ξαναπούμε και με τις συντεχνίες την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, θα τα πείτε με τις συντεχνίες. Θα μπορεί κάποιος να μιλήσει ότι θα υπάρχει φθηνότερος ηλεκτρισμός και να υπάρχει διαβεβαίωση ως προς αυτό, ώστε να μειωθούν τα τιμολόγια των καταναλωτών?
3: Εδώ και αρκετά χρόνια λέμε ότι με την έλευση φυσικού αερίου, το οποίο είναι λιγότερο ρυπογόνο, άρα πληρώνουμε λιγότερους ρύπους και είναι και φθηνότερο και είναι και πιο οικονομικό σε γενικές γραμμές, αυτό θα πρέπει να μειώσει την τιμή του ηλεκτρισμού κατά 20-25%. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε στην πορεία βέβαια, διότι αν για παράδειγμα θα έχουμε φυσικό αέριο το 2029, εξαρτούνται από πολλά πράγματα, αλλά επίσης η ηλιακή ενέργεια είναι πιο φθηνή προφανώς από το να καίς υδρογονάνθρακες. Από τη στιγμή που με την αποθήκευση θα έχουμε στο ενεργειακό μας μείγμα πολύ περισσότερη ηλιακή ενέργεια παρά υδρογονάνθρακες, αυτή τη στιγμή και με μαζούτ, θεωρητικά στα πλαίσια της ανταγωνιστικής αγοράς πρέπει να κατεβούν και οι ίδιες τιμές. Λέω θεωρητικά γιατί υπάρχει ανταγωνιστική αγορά, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο ελέγχεται, όμως επαναλαμβάνω πρέπει να μειωθούν τιμές, γιατί όταν έχεις φθηνή ενέργεια, όταν παράγεις φθηνά, τότε μπορείς να πουλάς και φθηνότερα. Αυτή είναι και η όλη ουσία. Όμως σίγουρα όλες αυτές οι υποδομές με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αποσβεθούν, όταν θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά σίγουρα η μεγαλύτερη στόχη είναι η μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι η επάρκεια και μετά.
0: Δεν μπορεί όμως, δηλαδή ο καταναλωτής πρέπει να το ξέρει, Υπουργέ, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα και δεν θα γίνει δηλαδή πριν το 30, νομίζω. Έχω λάθος. Δεν ξέρω. Με τα λίγα που αντιλαμβάνομαι τις ενέργειες, πείτε μου.
3: Να σας πω, όσον αφορά το φυσικό αέριο, σίγουρα πριν το 30, πριν το 29, δύσκολο να έχουμε φυσικό αέριο. Οπότε ναι, πολύ σωστά το λέτε. Από πλευρά της αποθήκευσης όμως, γι' αυτό λέω και την ανταγωνιστική αγορά. Γιατί ανταγωνιστική αγορά σημαίνει πουλάς, παράγεις και πουλάς. Οπότε πουλάς την τιμή στην οποία σε συμφέρει να πουλήσεις στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Από τη στιγμή που θεωρητικά μέχρι το τέλος του 27 θα έχουμε μεγαλύτερη εισρωή ΑΠΕ λόγω της αποθήκευσης στο ενεργειακό μας μείγμα, δηλαδή περισσότερη ηλιακή ενέργεια που είναι πολύ φθηνή προφανώς. Εκεί κανονικά κάποια μείωση στο ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει ο καταναλωτής να τη δει. Μπορεί να είναι μικρή, όμως θα πρέπει να τη δει. Ο λόγος που κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί επαναλαμβάνω, είναι ανταγωνιστική αγορά. Οπότε μια ανταγωνιστική αγορά εξαρτάται από αυτοί που πουλάνε και αυτοί που αγοράζουν, σε ποιες τιμές γίνεται κάτι τέτοιο. Όμως, επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που θα χρησιμοποιούμε περισσότερη ηλιακή ενέργεια, κανονικά πρέπει να υπάρξει σημείωση ηλεκτρικού ρεύματος. Ναι. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Θεωρείτε ότι η εμπλοκή της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου με την προσφορά και τη διαδικασία που έγινε θα συμβάλλει προς το θετικό? Γιατί υπήρχαν και αντιδράσεις κυρίως από τους εργαζομένους στην ΑΕΚ.
3: Η στόχη είναι αυτή. Όσο περισσότερος ανταγωνισμός, τόσο πιο κάτω πέφτουν οι τιμές. Εξαρτάται και με ποιο τρόπο θα μπει και Αρχή Τηλεπικοινωνιών στο παιχνίδι της ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε στο μέλλον, αλλά αυτός είναι και ο στόχος. Οι περισσότεροι παίχτες θα κατεβάσουν τις τιμές.
0: Ναι, άρα είναι κάτι που προωθεί το Υπουργείο περισσότερους παίχτες και μεταξύ αυτών είναι και Αρχή Τηλεπικοινωνιών, δηλαδή μια που έδειξε ότι μπορεί μέσα και από τους σχεδιασμούς τους οποίους παρουσίασε.
3: Είναι ανταγωνιστική αγορά, δεν είναι θέμα προώθησης από το ίδιο το Υπουργείο, δεν αποπτεύεται από το
0: ναι.
3: Υπουργείο
0: ναι, για
3: Αρχή Τηλεπικοινωνιών, υποπτεύεται η ΑΕΚ, οπότε η οποία σε δεσπόζουν, θα θέσει και υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες μέσω της ΔΡΑΕΚ λόγω της δεσπόζουσας θέσης της ΑΕΚ, αλλά παραλαμβάνω και πάντοτε από τη στιγμή που είναι ανοιχτή αγορά για να μπορέσει οποιοδήποτε να μπει, γιατί περισσότερος ανταγωνισμός θα σημαίνει και καλύτερες τιμές. Όμως είναι αυτά τα οποία συζητάμε και με την ίδια την ΑΕΚ, διότι η ΑΕΚ είναι ο κύριος παραγωγός και ο ίδιος ο κύριος προμηθευτής της ενέργειας, οπότε είναι σημαντικό να συνεχίσει να υπάρχει και πρέπει να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι οτιδήποτε κάνει η ίδια η ΑΕΚ είναι η μόνη που παράγουν από υδρογονάνθρακε την ενέργεια. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι με αυτή τη συνεργασία θα έχουμε σίγουρα την επάρκεια.
0: Θα υπάρξει ηλεκτρική διασύνδεση με Ελλάδα και Ισραήλ?
3: Αυτές είναι οι προθέσεις.
0: Οι προθέσεις είναι, ναι, και γίνεται συζήτηση. Απλά είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα, Υπουργέ, αυτό?
3: Όχι. Άμεσα δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Έχει ο ΑΔΜΙΕ προχωρήσει μετά από τη συμφωνία που είχαμε μεταξύ και στην Παραγωγική Δημοκρατία, του δικού μου του ομολόγου στην Ελλάδα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΑΔΜΙΕ, που είναι ο φορέας υλοποίησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, έχει κατατεθεί ένα αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ, έτσι ώστε να ξαναδούμε, να γίνει κάποια μελέτη δέουσας επιμέλειας από την ίδια την Τράπεζα των Επενδύσεων, να δούμε κατά πόσο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο, αλλά κατά κύριο λόγο να δούμε πόσο θα στοιχήσει. Και εκεί θα δούμε με ποιο τρόπο προχωράμε, αλλά σίγουρα η προθέση είναι να γίνει, όμως δεν μπορεί να γίνει στα χρονοδιαγράμματα στα οποία συζητάμε. Άρα αποκλείεται να έχουμε ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα, που προφανώς θα γίνει πρώτα με την Κρήτη. Ναι. Αποκλείεται να έχουμε ηλεκτρική διασύνδεση πριν το 2031-32, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λέμε, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να δούμε πώς χρηματοδοτείται αυτό το έργο, γιατί αυτό το έργο είναι ένα έργο σημαντικό, το οποίο θα προστεθεί το κόστος της κατασκευής του σε μεγάλο βαθμό τον Κύπριο καταναλωτή, αυτό που πληρώνει τους λογαριασμούς.
0: Άρα ακόμη δεν είμαστε σίγουροι αν είναι συμφέρουσα αυτή η διαδικασία για τον Κύπριο καταναλωτή.
3: Δεν είμαστε σίγουροι, δεν ξέρουμε τα τελικά ποσά, γι' αυτό θα γίνει και αυτή η μελέτη δέουσας επιμέλειας. Πόσα θα μας βγει, θα είναι 1,9 δις ή θα είναι περισσότερο και τι θα πληρώνουμε στο τέλος? Είναι πολύπλοκος ο τρόπος στον οποίο πρέπει να το υπολογίσουμε, όμως και σε αυτή τη φάση θα πρέπει να ζυγίσουμε την επάρκεια και το κόστος του ηλεκτρισμού και κατά πόσο θα μπορούμε να έχουμε με επάρκεια με άλλους τρόπους. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε όταν θα έχουμε και τη μελέτη.
0: Ναι. Για την επάρκεια, φέτος το καλοκαίρι δεν είσαστε εσείς, είχαμε χθες και τον διαχειριστή, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι έχετε την έχνοια, μιλάτε σε σχέση με το πρόβλημα που πιθανώς να δημιουργηθεί.
3: Εντάξει, ο ίδιος ο διαχειριστής που διαχειρίζεται το σύστημα.
0: Λέει ότι μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε, να μην δημιουργώ και εικόνα άλλη, έτσι, ότι τα δεδομένα μέχρι αυτή την ώρα είναι πολύ καλά, ναι.
3: Σίγουρα δεν έχουμε. Δεν έχουμε με το δίκτυο το οποίο έχουμε. Αν δεν υπάρξουν βλάβες, δεν θα έχουμε πρόβλημα επάρκειας, και είναι πάρα πολύ σημαντικό το αν θα υπάρξει βλάβη ή όχι. Δεν μπορεί να το ελέγξει οποιοδήποτε. Βλάβες μπορεί να υπάρχουν σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, είναι
3: και
0: θέμα.
3: Να υπάρχουν πρόβλημα παντού. Ακριβώς. Άρα υπάρχει επάρκεια. Ο ίδιος ο διαχειριστής το λέει. Είμαστε σε μήνες οι οποίοι είναι ιδιαίτερα. Ο Ιούλιος είναι ένας δύσκολος μήνας, διότι δουλεύει και η βιομηχανία, δουλεύουν τα πάντα.
0: Και ο τουρισμός μας, οι ανάγκες είναι μεγάλες. Ναι.
3: Άρα από τη στιγμή που θα υπάρχει αυτό στις επόμενες εβδομάδες, είμαστε σε καλό δρόμο, οπότε δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή ανησυχίας.
0: Πριν σας αποδεσμεύσω, Υπουργέ, επειδή είσαστε κάπου, είστε υπουργός της κυβέρνησης και την ίδια ώρα είστε αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος και είναι πολλά τα δημοσιεύματα, τοποθετηθήκατε και εσείς στον συνάδελφο τον Ανδρέα Κημήτρη στη συνέντευξή σας στην Καθημερινή. Νιώθετε ότι μπορεί εύκολα να να δημιουργηθεί, δεν ξέρω, υπάρχει μια ένταση η οποία μπορεί να αποφευχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Είδαμε το Δημοκρατικό Κόμμα να είναι ιδιαίτερα έντονο και με τον πρόεδρο του να ζητά μάλιστα και συγκεκριμένα υπουργεία σε περίπτωση ανασχηματισμού. Πώς διαχειρίζεστε εσείς αυτό το ζήτημα?
3: Κοιτάξτε, σίγουρα όπως πολύ σωστά έχετε πει, είμαι υπουργός της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Εγώ είχα τις δικές μου θέσεις, τις έχω εκφράσει και σε συνέντευξη στην Καθημερινή. Ο ανασχηματισμός είναι κάτι το οποίο χειρίζεται αποκλειστικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σαφώς το Δημοκρατικό Κόμμα ως το μεγαλύτερο κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα, είναι φυσιολογικό να ζητά περισσότερη συνεννόηση με την κεντρική κυβέρνηση και στα πλαίσια του οποιοδήποτε ενδεχομένου ανασχηματισμού, μικρού ή μεγάλου, να συμμετέχουν περισσότερα πρόσωπα από το δικό μας χώρο. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα συζητείται, είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό να συζητείται, αλλά θεωρώ ότι οι σχέσεις του Δημοκρατικού Κόμματος με την κυβέρνηση ήταν καλές, συνεχίζουν, είναι καλές. Οι δικές μας σχέσεις είναι εξαίρετες και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με το Δημοκρατικό Κόμμα και θεωρώ ότι μια χαρά θα πάμε. Απλά πηγαίνουν πολύ περισσότερα προς τα έξω τα αρνητικά παρά τα θετικά, που είναι κάτι λαθασμένο.
0: Να σας ρωτήσω αν έχετε οποιαδήποτε ενημέρωση σε σχέση με πιθανό ανασχηματισμό.
3: Δεν έχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση. Αυτό έχω πει και στην αρχή ότι είναι θέμα του Προέδρου της
0: Δημοκρατίας. Είναι θέμα και δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Ρωτάω εγώ κάθε μέρα και κυβερνητικό εκπρόσωπο να έχω και υπουργούς. Ρωτάω, κύριε Δαμιανού, είναι η δουλειά μας. Λέω, τι γίνεται την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε στο θέμα που συζητούσαμε και αρχικά, επειδή ολοκληρώθηκε, αντιλαμβάνομαι, και η επιτυχιακή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής και έχουμε μαζί μας αυτή την ώρα τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Ανδρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος νομίζω γνωρίζει καλά και το θέμα για το οποίο συζητούσαμε και προηγουμένως σε σχέση με το φόρο υγειονομικής ταφής δημοτικών αποβλήτων. Το γνωρίζει καλά γιατί βρέθηκε ως δήμαρχος Αγλαντσιάς, ως ο πρώτος δήμαρχος που έκανε ένα κομμάτι, αν θέλετε, αυτής της διαδικασίας σε σχέση με το πληρών νοσοπαιδών. Ξεχνάμε, είναι ο μόνος δήμος και ήταν κάτι που θα έκαναν και όλοι οι δήμοι μετά την μεταρρύθμιση που δεν το είδαμε ποτέ. Και από εκεί και πέρα είναι τα άλλα προβλήματα που εντάσσονται στον ταφή των δημοτικών αποβλήτων. Χάσαμε όμως το ρώσιμο του σχεδίου ανάκαμψης, χάσαμε και τα εκατομμύρια. Κύριε Κωνσταντίνου, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Οριάννα, και εσάς και στους ακροατές σας. Όσο καλό μπορεί να είναι ένα μεσημέρι,
0: ναι,
4: 15 Ιουλίου.
0: Έτσι είναι, τα είπαμε και νωρίτερα. Ναι, πείτε μου.
4: Έχει ολοκληρωθεί εκδήλωση μνήμης εδώ στη Βουλή και να πούμε αιωνία η μνήμη όλων των ηρώων μας και όσων έχουν πέσει υπερπίστεως και πατρίδες.
0: Να πούμε 52 χρόνια μετά να κάνουμε όλες τις κινήσεις που πρέπει για το καλό του τόπου, κύριε Κωνσταντίνου, γιατί είναι πολλά και θα πρέπει προς κάθε κατεύθυνση για τα παιδιά μας και για όλους. Να σας ρωτήσω, γνωρίζετε καλά νομίζω, έπρεπε χθες να απορριφθεί ή όχι?
4: Εντάξει, όντως γνωρίζω πολύ καλά το θέμα και είναι πεποίθηση τόσο δική μου όσο και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Πριν να επιβληθεί οποιαδήποτε νέα φορολογία στους πολίτες ή οποιαδήποτε αύξηση στα τέλη για τις τοπικές αρχές, έπρεπε να προηγηθεί το πληρών νοσοπαιδών. Γι' αυτό και το κράτος μας είχαμε αναλάβει τη συγκεκριμένη δέσμευση για να ξεκινήσει το 2028, γιατί όπως προνοούσε και η νομοθεσία που είχε ψηφιστεί στη Βουλή το 2021, το 2024, τον Ιούλιο, όλοι οι Δήμοι της Κύπρου έπρεπε να κάνουν το πρόγραμμα πληρών νοσοπαιδών. Ερχόμαστε 6 χρόνια μετά από αυτή την νομοθεσία που είχε ψηφιστεί στη Βουλή και να φέρνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να επιβάλλουμε νέες αυξήσεις στα τέλη υγειονομικής ταφής, ουσιαστικά νέες αυξήσεις στους πολίτες.
0: Ας πούμε να σας ρωτήσω κάτι, ο Δήμος Λευκοσίας δεν μπορούσε να το κάνει, το μιλήσατε ή δεν μπορούσε καθόλου να γίνει?
4: Εντάξει, είμαι εξ αυτών που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Ναι. Όταν από το 2020 είχε ξεκινήσει το πιλωτικό στην Αγλαντζά και 6 χρόνια μετά είδαμε όλα τα αρνητικά και όλα τα θετικά του προγράμματος. Με διάφορες αλλαγές ασφαλώς και μπορούσε να γίνει. Και νιώθω ότι το κυριότερο που έλειπε από τις τοπικές αρχές για να μην φτάσω μετά στις ευθύνες που έχει το κράτος, γιατί είναι και μεγάλες οι ευθύνες του κράτους αλλά και του κοινού περιβάλλοντος. Υπήρχε έλλειψη πολιτικής βούλησης.
0: Μάλιστα.
4: Ήταν μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών. Εγώ μπορεί και το 80% του χρόνου μου να περιστρεφόταν γύρω από την εφαρμογή του πληρών νοσοπετώ και φαίνεται ότι δυστυχώς οι συναδέλφοι μου στέκονταν μόνο στα αρνητικά του προγράμματος και δεν στέκονταν στα θετικά. Αν στέκονταν στα θετικά του προγράμματος, ασφαλώς και δεν θα είχαμε ως λαός 500.000 τόνους να θάβουμε στη χωματερή και ένα επιπλέον κόστος 5 εκατομμύρια με αυτή τη φορολογία. Θεωρώ ότι μπορούσε.
0: Μήπως να τους τρόμαζε το οικονομικό κόστος? Θεωρείτε ότι με τις αλλαγές τις πολλές που είχαν γίνει και τα ζητήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν θα ήταν ένα επιπλέον οικονομικό κόστος που πάλι θα μετακυλείται στους πολίτες?
4: Τους τρόμαζε κυρίως η αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών. Η δυσκολία στην εφαρμογή. Πιστέψτε, δεν ήταν κάτι εύκολο. Μπήκαμε ουσιαστικά στα σπίτια των πολιτών και χαιρόμαστε που έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε νοοτροπίες ή να διαμορφώσουμε νοοτροπίες στην Αγλαντζά. Ερχόμαστε όμως.
0: Σας θυμάμαι πάντως τον πρώτο καιρό, επειδή εργαζόμουν και στην περιοχή που ήσασταν με τις μοφ σακούλες. Αλήθεια σας το λέω, σας θυμάμαι από τότε. Και το δουλεύατε από πόρτα σε πόρτα, για να είμαστε ειλικρινείς.
4: Από πόρτα σε πόρτα το δουλέψαμε. Αλλά είμαι και πεπισμένος ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μειώσει ο πολίτης το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, αλλά κυρίως να μειώσει το κόστος κυβάλλων. Είμαι εξ αυτών που λέω ότι είναι μοναδική επιλογή το πληρών νοσοπεδό για να είναι δικαιότερο αυτό που πληρώνει ο πολίτης. Οι Δήμοι, οι τοπικές αρχές έχουμε συνηθίσει τις οποιασδήποτε αυξήσεις να ρεσφορτώνουμε οριζόντια στους πολίτες.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό και ουσιαστικά δεν έβαλαν τα χέρια τους στα κάρβουνα οι τοπικές αρχές και κρυβόμαστε πίσω όλοι από τις αδυναμίες του κράτους, που όντως οι αδυναμίες του κράτους είναι τραγικές, δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν, δεν δίνουμε επιλογή στις τοπικές αρχές και στους πολίτες να μειώσουν το αποτύπωμά τους και νιώθω ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη μη εφαρμογή του πληρών νοσοπετώ και τη μεγαλύτερη ευθύνη που ήρθε χθες αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή την έχει το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Αρμόδιο Υπουργείο. Και αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι εμείς μια νέα επιτροπή από νέους ανθρώπους που μπήκαμε στη Βουλή εξετάσαμε σε 3-4 συνεδρίες, 3 ώρες συνεδρίες αυτό το θέμα. Και αυτό που πρέπει να κακίσω είναι ότι σε καμία συνεδρία, αν και τις δύο ήταν προσκεκλημένοι, δεν έκανε τον κόπο η αρμόδια υπουργός να έρθει να δώσει τις εξηγήσεις και να καθησυχάζει τις ανησυχίες των βουλευτών αλλά και των τοπικών αρχών πριν να πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση.
0: Ήσασταν υπέρ όμως εχθές.
4: Είμαστε υπέρ, αλλά με μια ουσιαστική διαφορά, αγαπητή Οριάννα. Η διαφορά που είχαμε πει, είμαστε υπέρ για λόγους αρχής, για να μην χαθούν τα 23 εκατομμύρια.
0: Μα αυτό Ένωση. Κάνουμε πάντα, κύριε Κωνσταντίνη. Τώρα δεν
4: ναι,
0: μιλάω μόνο για το συγκεκριμένο.
4: Περιμένετε να ολοκληρώσω. Και είχαμε πει ότι το επιπλέον κόστος που θα είχαν οι τοπικές αρχές θα έμπαινε αύξηση από το κράτος στην κρατική χορηγία.
0: Μάλιστα.
4: Άρα ουσιαστικά είμαστε υπέρ να πάρουμε τα εκατομμύρια για να δημιουργηθούν υποδομές, αλλά δεν θα την πλήρωνε ο κόσμος. Είπαμε ότι αν περνούσε χτες και βλέπαμε στους προϋπολογισμούς ότι δεν συμπεριλαμβανόταν αυξημένη κρατική χορηγία, το Σεπτέμβριο θα φέρναμε να ακυρώναμε τον νόμο στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
4: Δεν πέρασε χθες και αυτό πρέπει να προβληματίσει για μένα την αρμόδια υπουργό. Εγώ προσωπικά από το Γενάρη του 2024 που είχε αναλάβει στην μεταξύ μας συνάντηση για να την ενημερώσω για το πληρών νοσοπεδό της Αγλαντζάς, της είχα αναφέρει τις αντικειμενικές δυσκολίες και ότι κανένας δήμος δεν θα προχωρούσε με το πληρών νοσοπεδό και μου έλεγε ότι τον 7ο του 24 θα προχωρούσαν όλοι οι δήμοι σύμφωνα με αυτά που την ενημέρωναν οι υπηρεσιακοί της. Και ερχόμαστε 3 χρόνια μετά.
0: 3 φορές κάναμε πότε θα ξεκινήσει. Εγώ το θυμάμαι εδώ στο ρεπορτάζ, να σας πω την αλήθεια. Και δεν ξεκίνησε.
4: Διερωτούμε και εγώ γιατί δεν ξεκίνησε. Γιατί όταν μια νομοθεσία ψηφίζεται στην Βουλή και πρέπει να ισχύσει από την 1η Εβδόμου το 24, να μην ερχόμαστε 3 χρόνια μετά και να προσπαθούμε να χρεώσουμε αυτή την αποτυχία και να την πληρώνουν πάντα οι πολίτες.
0: Ναι. Στους χώρους ταφής και εκεί υπάρχουν, εκεί που εστιάζεται το πρόβλημα. Τι εικόνα έχετε εσείς?
4: Δεν υπάρχουν. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα του πληρών νοσοπεδό για να είναι πετυχημένο και ουσιαστικά να μειώσει ο πολίτης αυτά που πληρώνει, είναι πρέπει να υπάρχουν χώροι διαχείρισης του οργανικού αποβλήτου. Το οργανικό αποβλητό είναι το 45% που περιέχει μια σακούλα σκουπιδιών. Αντιλαμβάνεστε ότι αν φύγει από τα νοικοκυριά αυτό το 45 με 50% ότι οι 5.000 τόνοι της Κύπρου αυτόματα θα γίνουν 2.500. Αντιλαμβάνεστε ότι το οργανικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δυστυχώς μπορεί στις 3-4 μεγάλες επαρχίες να γίνεται συλλογή από την Green Dot, αλλά πάλι καταλήγουν για διαλογή. Δηλαδή κάνουμε εμείς οι πολίτες τη διαλογή στο σπίτι, και επειδή δεν έχουμε τα εργοστάσια που πρέπει να πάνε, η Green Dot δεν έχει το εργοστάσιο που πρέπει να κάνει εκεί την ανακύκλωση, πάνε ξανά στην κόση και ξαναγίνεται διαλογή από τον ημάντα, εκεί το γνωστό ημάντα που περνάνε όλα τα σκουπίδια για να γίνει διαλογή. Και παράλληλα στην επαρχία Πάφου να αναφέρουμε ότι δεν γίνεται καμία διαλογή και γίνεται 100% ταφή των αποβλήτων. Άρα πώς γίνεται...
0: Και άλλα κοινότητες και άλλη διαχείριση των κοινοτήτων, έτσι, γιατί μας τα έλεγε και ο κύριος Κιτρομιλίδης, ναι.
4: Εντάξει, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα προς τη διαχείριση, γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Οι κατάλληλες υποδομές όμως έπρεπε να ξεκινήσουν από το 2021 που του ψηφίστηκε το πληρών νοσομπεδό, και να μην λέμε τώρα ότι θα τελειώσει μια νέα μελέτη το 2028. Αντιλαμβάνεστε ότι αν τελειώσει νέα μελέτη όσον αφορά τη διαχείριση και τις μονάδες επεξεργασίας το 2028, πότε θα υλοποιηθούν αυτές οι μονάδες.
0: Θα δούμε και τι θα πει υπουργός. Μετά το χθεσινό κάλεσε τους Δήμους η υπουργός πάντως την ερχόμενη εβδομάδα να τα πούνε εκ νέου. Δεν ξέρω αν θα δώσει κάτι διαφορετικό και αν θα προχωρήσει η διαδικασία. Θα παρακολουθούμε και θα σας ενοχλούμε να μας ενημερώνετε. Κύριε, πείτε μου.
4: Αγαπητή Οριάννα, το τελευταίο που θέλω να προσθέσω είναι ότι μεγάλη ευθύνη έχει η υπουργός, γιατί οι ανησυχίες των τοπικών αρχών ήταν μπροστά της, ήταν ενώπιόν της, και μια μεγάλη ανησυχία ήταν η μη επαρκής χρηματοδότηση.
0: Ήταν. Είχαμε και να πω και ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων μας τα είπαν πολλές φορές, όπως και εσείς οι βουλευτές. Τα λέγατε όλοι. Εγώ θέλω να είμαι δίκη προς αυτή την κατεύθυνση.
4: Τα λέγαμε και είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Χρόνια μετά.
0: Και μπορεί να είναι η πρώτη φορά που υπάρχει και μια ομοφωνία, να σας πω, όλων των πλευρών, ασχέτως αν υπερψηφίστηκε ή όχι και τι έγινε στη Βουλή. Νομίζω υπάρχει μια ομοφωνία σε σχέση με το ότι πρέπει να γίνουν κάποια συγκεκριμένα βήματα. Θα δούμε και την ερχόμενη εβδομάδα αν έχει να προτείνει κάτι περισσότερο ο Υπουργός και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά. Αυτά από τον Υπουργό, από τον Βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Ανδρέα Κωνσταντίνου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Είναι η συνάδελφος Ιδωρίτα Γιαννάκου μαζί μας. Ένθετο επιχειρήν.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182. Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη. You're unbelievable.
9: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
11: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
12: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
14: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
16: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, αν θέτω επιχειρή, Δωρίτα Γιαννακού μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δωρίτα.
17: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM. Είμαστε, Οριάννα, σε περίοδο εκπτώσεων. Θερινές εκπτώσεις. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέφανο Κουρσάρη, τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΒΕΚ, για να μας πει πώς έτσι, ποια είναι μέχρι τώρα η κίνηση κατά την περίοδο των εκπτώσεων και πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η τζίρη και των επιχειρηματιών. Κύριε Κουρσάρη, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους.
17: Πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής η κίνηση στις θερινές εκπτώσεις? Είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με πέρσι? Είμαστε στην καρδιά των εκπτώσεων, έτσι?
18: Σίγουρα οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει

0: έχω εδώ. Από εκεί και πέρα, ναι, για όσον αφορά καλοκαιρινές εκτόσεις, επαναλαμβάνω ότι οι πλήστες των επιχειρήσεων ξεκινήσαν τις εκτόσεις. Είναι καλές οι τιμές, αυτό πρέπει να το πούμε. Πάρα πολύ καλές.
1: Και μιλάμε για ένδυση και υπόδηση ουσιαστικά, κύριε Κουρσάρη.
0: Βασικά ναι, είναι η ένδυση και η υπόδηση, όμως υπάρχουν και εκτόσεις σε ηλεκτρονικά είδη και ηλεκτρικές συσκευές.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει ανεβάσει κατά κάποιον τρόπο την κανονική διάθεση των πελατών, του κόσμου. Από την άλλη, να μην ξεχνούμε όμως ότι υπάρχει μια σχετική αδυναμία όσον αφορά την τσέπη των καταναλωτών. Ως προτεραιότητα τους είναι τα είδη πρώτης ανάγκης βασικά και ακολούθως το ψώνιμα οποιοδήποτε άλλων προϊόντων. Από εκεί και πέρα να μην ξεχνούμε τις ηλεκτρονικές αγορές που και εκεί οι πωλήσεις ανεβαίνουν σημαντικά από 2,3% που ήταν πρώτου COVID κατάσταση, σήμερα έχουμε φτάσει στο 7-8%.
1: Ναι, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής οι πωλήσεις.
0: Οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου.
1: Ναι.
0: Άρα και εκεί επηρεάζεται η αγορά. Παράλληλα, μια δυναμία επίσης είναι ότι σίγουρα υπάρχει μια ανάκαμψη όσον αφορά την τουριστική κίνηση, όμως τα μηνύματα που έρχονται από τις, ειδικά από τις τουριστικές αμυγείς περιοχές, μιλάω για Κάτω Πάφων, Αγιάννα Παμπροταρά, είναι ότι οι τουρίστες είναι λίγο χαμηλών.
1: Συγκρατημένοι.
0: Είναι τουρίστες οι οποίοι δεν διαθέτουν μεγάλο εισόδημα, όπως παραδείγματος χάρη ήταν οι Ρώσοι. Δυστυχώς οι τουρίστες που έρχονται σήμερα είναι πολύ συγκρατημένοι όσον αφορά την κατανάλωση σε είδη τα οποία αναφέραμε, δηλαδή ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρονικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές κτλ.
1: Βλέπετε, κύριε Κουρσάρη, ότι οι καταναλωτές έχουν ένα έτσι κράτημα όσον αφορά τις φετινές εκπτώσεις λόγω και της αβεβαιότητας που κυριαρχεί έτσι, λόγω και της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Σίγουρα.
1: Και βεβαίως του πληθωρισμού, έτσι.
0: Το γεγονός ότι τέλος του Μαρτίου ξεκίνησε η σύραξη εδώ στο Ιράν ήταν η επίξη κάθε πτώση των πωλήσεων. Το γεγονός ότι...
1: Της τάξης του...
0: Κάθε πτώση του 60-70%, στις τουριστικές περιοχές ήταν το 99%. Κάθε πτώση για περίοδο ενός μηνός. Άρα τώρα με την επανέναξη των συγκρούσεων κτλ. Αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο υπάρχει σίγουρα όχι μόνο συγκρατεί τους καταναλωτές τους και τους ντόπιους αλλά για τους ξένους να προβούν σε αγορές, αλλά αντιλαμβάνεστε και η ψυχολογία του καταναλωτή έχει πέσει. Από εκεί και πέρα όμως επαναλαμβάνω, επειδή οι επιχειρήσεις στις εκτόσεις βάζουν αρκετά καλές τιμές και είναι προϊόντα ποιότητας, ο καταναλωτής θα πρέπει να κάνει την έρευνα του. Αυτόν τασσόμαστε υπέρ τη θέση των καταναλωτών του συνδέσμου, ότι θα πρέπει να γίνεται έρευνα στην αγορά και υπάρχουν αρκετά καλές τιμές για να μπορέσουν να κάνουν τις αγορές τους.
1: Υπάρχουν, εντοπίζονται φαινόμενα παραπλανητικών εκπτώσεων ή αθέμη του ανταγωνισμού μέχρι σήμερα, κύριε Κουρσάρη?
0: Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν υπάρχει νομοθεσία, αντιλαμβάνεστε αυτή η άναρχη κατάσταση, πιστεύουμε ότι ναι, σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν αυτές οι μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά συμβαίνουν διαχρονικά στη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου ή ακόμα να σας παραπέψω σε ένα γνωστό πανό εκτόσεις 365 μέρες το χρόνο. Η συνέχεια πάνω σε μια βιτρίνα βλέπετε 20-30% έκπτωση. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τους καταναλωτές με την έννοια ότι δεν μπορεί, κύριε, κάπου υπάρχει θέμα να έχει συνεχώς και συνεχόμενες εκπτώσεις. Σημαίνει ότι υπάρχει αύξηση αρχικής τιμής. Γι' αυτά πρέπει να τα παρατηρεί ο καταναλωτής, αλλά και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, πιστεύουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους, διότι υπάρχουν άλλες νομοθεσίες, όπως είναι ο περιεμπορικών προδιαγραφών.

0: βλέπουμε όμως που μπορεί να σταματήσει αυτές τις διαδικασίες.
1: Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι η θέση της ΠΟΔΕΚ είναι η ανάγκη για επαναφορά των καθορισμένων περιόδων εκπτώσεων, έτσι, γιατί θα υπάρξουν, όπως ισχυρίζεστε, ωφέλη για επιχειρήσεις αλλά και καταναλωτές.
0: Πράγματι συμφωνώ ότι η θέση της ΠΟΔΕΚ παραμένει διαχρονικά η επαναφορά των χρονικών περιόδων. Ήταν, αν θυμάστε, πριν την κατάργηση της θετικής νομοθεσίας, ήταν δύο ο περίοδος,
1: ναι, το θυμάμαι. Ναι.
0: Εμείς τώρα προτείναμε 4 περίοδους το χρόνο για να δείτε η ευκαιρία και στις επιχειρήσεις αλλά και στον καταναλωτή να προβαίνει σε αγορές. Και παραλαμβάνω, σε 29 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν νομοθεσίες για συγκεκριμένες ημερομηνίες εμπορευμάτων και σε άλλες 4 χώρες υπάρχουν άλλες νομοθεσίες που καλύπτουν αυτό το ζήτημα. Άρα δεν είναι αντισυνταγματικό, δεν είναι αντιευρωπαϊκό, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται, επαναλαμβάνω, την τεράστια πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών και επιμένουμε στη θέση μας και θα πρέπει το Υπουργείο Εμπορίου να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόταση μας, εισήγηση, να καθίσουμε κάτω με όλους τους υπόλοιπους συντελεστές της αγοράς και να βάλουμε τάξη στο εμπόριο. Εγώ, ειλικρινά, αυτά τα Σαββατοκυρίακα clearance, αυτά τα Σαββατοκυρίακα εκτόσεων επαναλαμβανόμενα 56 φορές την εβδομάδα, το χρόνο, αντιλαμβάνεστε ότι εμένα με βρίσκουν υποψιασμένο.
1: Υπάρχει και μια άλλη συζήτηση, κύριε Κουρσάρη, που γίνεται έτσι για το λιανεμπόριο και αφορά έτσι την κινητικότητα στα εμπορικά κέντρα, στα malls, τώρα έτσι κατά τις θερινές, την περίοδο των εκπτώσεων και την χαμηλή, πεσμένη κινητικότητα στους εμπορικούς δρόμους. Αυτό είναι κάτι που παρατηρείται έτσι πιο έντονα φέτος.
0: Μπορώ να μιλήσω ότι στα εμπορικά κέντρα των πόλεων δυστυχώς λόγω έργων ή ρυθμίσεων που οφείλονται κυρίως παραδείγματος χάρη στη Λεμεσόν. Είδατε τελευταία στη Βουλή τη μεγάλη συζήτηση που έγινε όσον αφορά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γίνονται.
1: Και στη Λευκοσία έχουμε εργοτάξια παντού.
0: Και στη Λευκοσία είναι αποκομμένη εντός των τυχών. Τι να σας πω άλλο. Ναι. Δηλαδή είναι έναν γκέτο όπως είναι τα έργα σήμερα.
1: Οπότε αυτό τους κρατάει, κρατά πίσω τους καταναλωτές και
0: να
1: προτιμούν.
0: Και η Λάρνακα. Ναι. Η Λάρνακα έχει μια πενταετία των εμπορικών της κέντρων δυστυχώς λόγω των έργων. Είναι αποκλεισμένο. Και το γεγονός ότι τα έργα ξεπερνούν τις χρονικές περιόδους που είναι καθορισμένα. Δηλαδή υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Αυτό όχι μόνο δημιουργεί μειωμένη κατανάλωση, αλλά και πάρα πολλές επιχειρήσεις είτε κλείσαν είτε αντιμετωπίζουν ζήτημα βιωσιμότητας. Άρα από τη μια είναι τα έργα, είναι οι ρυθμίσεις μέσω του ΣΒΑΚ, των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και από την άλλη να μην ξεχνούμε το επαναλαμβάνω. Η τσέπη του καταναλωτή, ενώ ακούει πολλά, ακούει για φορολογική μεταρρύθμιση παραδείγματος χάρη και περιμένει ο συνταξιούχος ότι θα αυξηθούν οι συντάξεις. Το περιμένει εδώ και 2 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε.
1: Δεν έχουν όμως πάει τα νομοσχέδια ακόμα στη Βουλή. Ο αρμόδιος υπουργός είχε πει για Σεπτέμβριο. Οπότε είναι ακόμα σε διεργασίες και σε διαβούλευση το συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα, κύριε Κουρσάρη, τα μεγαλύτερα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ποια θα λέγατε ότι είναι?
0: Ένα από τα μεγαλύτερα και βασικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός λόγω του ότι καταργήθηκαν τα ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων. Αντιλαμβάνεστε, μια μικρή επιχείρηση, οικογενειακή επιχείρηση με ένα-δύο υπαλλήλους ή ακόμα να δουλεύει εκείνος και η γυναίκα του, τότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να είναι θεμητών να εργάζονται 14-16 ώρες την ημέρα. Δεν υπάρχουν ωράρια λειτουργίας των καταστημάτων. Έχουν καταργηθεί. Άρα το γεγονός ότι μένουν τα μολ, οι μεγάλες υπεραγορές ανοιχτές μέχρι τις 9, 10, 11 το βράδυ, αυτό αντιλαμβάνεστε έχει επηρεάσει κάθετα των τζίρων των οποίων έκαναν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και έχουμε συγκέντρωση του τζίρου σε ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις. Το δεύτερο είναι τα ενίκια. Τα ενίκια δυστυχώς, λόγω αδυναμιών του νόμου του ενοικιοστασίου, λόγω και άλλων καταστάσεων, το ότι πολλοί ξένοι αγοράζουν, έχουν οδηγηθεί στα ύψη. Και τα ενίκια είναι θεόρατα, τρισθεόρατα, ξεκινώντας από την Λεμεσόν, αλλά και στην Λευκοσία. Λευκοσία, γιατί διατηρείται κενή? Διότι 5-6 οικογένειες έχουν τα ακίνητα εκεί, είτε δεν τους πειράζει, είτε για άλλους λόγους, και ζητούν υπέρογκα ενίκια, αλλά και αέρα για να τα διαθέσουν προς ενοικίαση. Αυτά βασικά τα ωράρια, τα ενίκια, αλλά και το θέμα της χρηματοδότησης. Ελπίζω τώρα με την ψήφιση της δημιουργίας του Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων.
1: Ναι, χθες ψηφίστηκε από την Ολομέλεια.
0: Να δοθεί μια δεύτερη δυνατότητα πέραν των εμπορικών τραπεζών, με πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις να μπορούν...
1: Για τις μικρομεσαίες, ναι.
0: Ναι, κάτω από διαφορετικούς πιο ευνοϊκούς όρους, να μπορούν να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση και ρευστότητα. Και δεν σας κρύβω ότι οι χρεώσεις των τραπεζών έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Πάει ένα μικρό εμπορίο να πάρει ψηλά, 100-200 ευρώ ψηλά, να αλλάξει και το αποκόπουν 6-10 ευρώ αναλόγως. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι χαράτσι και όχι οι πολιτικές των τραπεζών.
1: Υπάρχει αισιοδοξία από μέρους της ΟΕΒ για βελτίωση των συνθήκων της αγοράς για το επόμενο διάστημα, κύριε Κουρσάρη, επειδή αναφερθήκατε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είστε αισιοδόξος?
0: Το πρώτο που πρέπει να τονίσω είναι ότι είμαστε μια καθαρά τουριστική χώρα. Άρα οι γεωπολιτικές εξελίξεις που δεν εξαρτούνται από εμάς επηρεάζουν την οικονομία μας σε μεγάλο βαθμό. Ο τουρισμός είναι το 17% του καθάριστου εγχώριου προϊόντος και τα έσοδα του αντικατοπτρίζονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Άρα το πρώτο είναι το γεωπολιτικό. Το δεύτερο είναι οι εισαγωγές. Είμαστε κυρίως εισαγωγική χώρα. Και αντιλαμβάνεστε, δεν εξαρτώνται από εμάς η αύξηση του κόστους των μεταφορών και οι γενικότερες αυξήσεις στην ενέργεια, οι οποίες υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαι αισιόδοξος να σας πω.
1: Ωστόσο, πληρώνουμε κάτι παραπάνω εμείς ως το μόνο αποκομμένο νησί ενεργειακά, έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Και ενεργειακά και γενικά δεν παράγουμε
1: προϊόντα. Ναι, είμαστε εξαρτώμενοι.
0: Είμαστε εξαρτώμενοι από τις εισαγωγές. Τώρα να πω ότι ναι, εγώ είμαι αισιόδοξος. Γιατί είμαι αισιόδοξος? Διότι η οικονομία μας αλλά και οι επιχειρηματίες έχουν αποδείξει. Ας ξεκινήσουμε και από το 1974 που πάθαμε τη μεγαλύτερη καταστροφή της επέτειος του ταξιδοήματος σήμερα του Πρωθυπουργού. Πρέπει να πω ότι ο Κύπριος επιχειρηματίας και η οικονομία, επειδή είναι μικρή, είναι αντίστοιχα και ευέλικτη. Γιατί μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιασδήποτε δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται το κράτος, η εκτελεστική εξουσία κυρίως, αλλά και οι βουλευτές και η Βουλή να σκύψουν, είναι στο πώς να στηρίξουν την πολύ μικρή και μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το 94% των επιχειρήσεων στην Κύπρο απασχολούν από 1 μέχρι 9 άτομα. Άρα, εάν γίνουν πολιτικές κινήσεις στήριξης αυτής της μερίδας, της τεράστιας μερίδας των 94% των επιχειρήσεων των οικογενειακών, πιστεύω ότι το μοντέλο μας όχι μόνο μπορεί να επιβιώσει, αλλά και να αμφίσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουρσάρη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.
0: Έγινε. Γεια σας.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ Δόρη Γιαννακού. Θα δώσουμε ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη. Ευχαριστώ και σας κυρίες και κύριοι που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 12 και 10. Καλό απόγευμα.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
6: διαβάσετε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η αξία των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο το 25 και ο ενισχυμένος ρόλος της χώρας ως διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό κέντρο. Πεταμένο νερό άρδευσης αποταλήμματα. 28 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού η απώλεια. Κυπριακή Προεδρία και Υπουργείο Οικονομικών. Ο απολογισμός του Μάκη Κεραυνού. Σένκεν. Επιβεβαίωση της ΚΑΠΑ για ετοιμότητα της Κύπρου. Ποια τα επόμενα βήματα. Σότος Τρικομήτης. Οι εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από τρίτες χώρες και οι στρεβλώσεις που δημιουργούν στην αγορά. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
7: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
8: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
7: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
5: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
10: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
11: Αρμόδια Εποπτική Αρχή Τυχερού Παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
10: Τζόκερ. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
12: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
13: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
14: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
15: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
14: AllWinBet,
16: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
17: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
18: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
19: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
18: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
19: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
18: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή «Ο Νέα Review» φέρνει κοντά σας το Fetch. Η αγορά της Κύπρου στο κινητό σου. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβα στην εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Onea Review, εκπομπή που σας προσφέρει το Fetch. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή Fetch από το App Store ή το Google Play. Με το Fetch, η αγορά της Κύπρου βρίσκεται στο κινητό σου. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτομηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Θα πάμε παρέα μαζί σας, όπως ξέρετε, για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2, για να δούμε μαζί τα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Μέρα στην οποία είναι αλήθεια, σε σχέση τουλάχιστον με το τι γινόταν το προηγούμενο διάστημα, σε πιο ήρεμους ρυθμούς θα έλεγα κινείται σήμερα η επικαιρότητα, αν και περιμένουμε και νεότερα στο μεταγραφικό κομμάτι. Θα μάθουμε επίσης απόψε το ζευγάρι του τελικού του Μουντιάλ. Η Ισπανία από χθες πανηγύρισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, καταφέρνοντας να περιορίσει τη Γαλλία και να βγάλει μια ολοκληρωμένη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένει να μάθει απόψε αντίπαλο, περιμένουμε και εμείς να δούμε ποια εκ των Αγγλία και Αργεντινή θα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής. Σε σχέση και με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, να σας πω πως το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε και την καταρχήν συμφωνία του με τον Ισπανό μπακ Joan Sastre, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες μέρες για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα της Λευκοσίας. 29χρονος ακραίος αμυντικός που έρχεται να καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας. Υπήρξε και ενημέρωση σήμερα από πλευράς των γαλασσοκιτρίνων σε σχέση με τον ορισμό του Κωνσταντίνου Πετρίδη στη θέση του εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ. Ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε και στη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΑΠΟΕΛ και χαίρε εκτίμησης τόσο από τη διοίκηση όσο και από την πλευρά του επενδυτικού σχήματος. Η θητεία του έχει διάρκεια μάλιστα μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας, μέχρι το 2027 δηλαδή. Στα των μεταγραφικών, πέρα από τον Sastre, δεν έχει προκύψει κάποια άλλη επίσημη εξέλιξη, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η Πάφος είναι κοντά στην απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα, του Ραντοσλαφ Μαγέσκι. Τα γνωστό πως βρισκόταν σε διαδικασία η παφιακή ομάδα ώστε να ενισχυθεί στην θέση κάτω από τα δοκάρια μετά τους τραυματισμούς των Κόρτερ και Κυριακίδη. Η Πάφος που μεταβαίνει και όλα σήμερα στην Σλοβακία, αύριο θα δώσει φιλική αναμέτρηση κόντρα στην Σλοβαν Πρατισλάβας. Φιλικό παιχνίδι θα δώσει αύριο, θυμίζω, και η Ομόνια κόντρα στον Πανετολικό στο Γασιπί. Μπρόβα έτσι in generale και για τους πράσινους, που θα μάθουν μάλιστα απόψε αντίπαλο. Θυμίζω ότι εξάγεται απόψε στις 10 στο Μαυροβούνιο ο επαναληπτικός αγώνας ανάμεσα σε Σουτζέσκα και Καϊράτ. Η ομάδα από το Καζακστάν κατάφερε να πάρει την νίκη στην πρώτη αναμέτρηση με 2-1. Θυμίζω, η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση στο δεύτερο προκριματικό του Champions League θα βρει στο δρόμο της την Ομόνια. Φιλικό παιχνίδι επίσης έχουμε αύριο ανάμεσα σε Απόλλωνα και ΑΕΚ στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, και περιμένουμε κιόλας να ξεκαθαρίσουν κάποια ζητήματα και στις δύο ομάδες σε σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.

0: Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Τις περισσότερες κατακτήσεις Παγκοσμίου Κυπέλου, 5 συνολικά, μετράει η Βραζιλία. Καμία από αυτές ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί στη χώρα, αν και η Βραζιλία διοργάνωσε 3 φορές τελική φάση Μουντιάλ. 6 από τους 8 πρωταθλητές κόσμου έχουν κατακτήσει τουλάχιστον μια φορά το τρόπαιο ως διοργανωτές. Εξαίρεση αποτελούν η Βραζιλία και η Ισπανία.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Linglong Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Κάνουμε αρχή λοιπόν με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, το οποίο ανακοίνωσε κιόλας πριν από κάποια λεπτά την καταρχή συμφωνία του με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Joan Sastre. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις με τον ποδοσφαιριστή, όπως είπαμε, να αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες μέρες. 29χρονος λοιπόν Ισπανός ακραίος αμυντικός. Με την κίνηση αυτή του ΑΠΟΕΛ ενισχύεται κιόλας με ένα έμπειρο και ποιοτικό ποδοσφαιριστή για το δεξιάκρο της άμυνας. Ένας παίκτης που τα τελευταία 4 χρόνια αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ. Πριν αγωνιστεί στην Ελλάδα, έπαιξε και στην Μαγιόρκα, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, και κατέγραψε και κάποιες συμμετοχές και στην Λα Λίγκα. Ενισχύονται οι γαλαζοκίτρινοι λοιπόν με ένα αξιόπιστο ποδοσφαιριστή για το δεξιάκρο της άμυνας. Η πέμπτη μεταγραφή αυτή για το ΑΠΟΕΛ σε αυτή την μεταγραφική περίοδο. Ήταν, αν θέλετε, ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αν θα πάρει τελικά το ΑΠΟΕΛ ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο δεξιάκρο της άμυνας, γιατί και ο Λιμιός είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί επίσης να καλύψει τη συγκεκριμένη θέση. Κρίθηκε καλύτερο από τον Ζήση Βρίζα και τον Νίκο Παπαδόπουλο το να προχωρήσουν στην κίνηση αυτή, και πλέον υπάρχουν και επιλογές και για τα άκρα της άμυνας και για τα άκρα της επίθεσης. Ο Sastre κιόλας είναι ένας ποδοσφαιριστής που, με βάση τουλάχιστον τα όσα είχε δείξει στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, είναι καλός χειριστής της μπάλας, έχει και ανεβάσματα, βοηθά τους εξτρέμ, είναι μπακ που πατά περιεχή, και φαίνεται ότι ταιριάζουν έτσι τα χαρακτηριστικά του στο πλάνο που και ο Νίκος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι θέλει να εφαρμόσει στο αγωνιστικό χώρο η ομάδα του. Αναμένουμε σύντομα να προκύψουν και νεότερα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της ενίσχυσης στη θέση του επιτελικού μέσου, γιατί είναι η θέση στην οποία δίνεται προτεραιότητα και υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στη λίστα του ΑΠΟΕΛ που αξιολογούνται. Θυμίζω πως σήμερα προέκυψε και η εξέλιξη, η ενημέρωση για το ότι ο Κωνσταντίνος Πετρίδης αναλαμβάνει πλέον την θέση του εκπροσώπου της ομάδας στην ΚΟΠ. Θυμίζω πως από τον περασμένο Μάιο προέκυψε η αποχώρηση του Αλέξη Ανδρέου, έμεινε καινή η θέση του εκπροσώπου της ομάδας στην Ομοσπονδία. Είναι ένας άνθρωπος ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο οποίος βρίσκεται και κοντά στην ομάδα το τελευταίο διάστημα, από τη στιγμή που ήταν ένα από τα 4 μέλη που αποτελούν τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις που γίνονταν το τελευταίο διάστημα με το επενδυτικό σχήμα. Ο ίδιος λοιπόν έχει την εμπιστοσύνη και από πλευρά της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ, αλλά και από την πλευρά του επενδυτικού σχήματος του οποίου ηγείται ο Σάββας Αλιασής. Η απόφαση αυτή έχει ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ, αλλά όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της ομάδας, είναι απόφαση με την οποία είναι σύμφωνη και το επενδυτικό σχήμα, από τη στιγμή που τρέχουν κάποιες διαδικασίες. Ο ίδιος προχώρησε σήμερα και σε μια τοποθέτηση στην πλατφόρμα X. Με τιμά η εμπιστοσύνη του ΑΠΟΕΛ και ευχαριστώ θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να ανταποκριθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ανέφερε συγκεκριμένα. Την ίδια ώρα που περιμένουμε εξελίξεις σε σχέση και με τις συζητήσεις των γαλαζοκιτρίνων με το επενδυτικό σχήμα, βρίσκονται σε επικοινωνία οι δύο πλευρές, ούτως ώστε να υπάρξει τελική συμφωνία και να προχωρήσει η διαδικασία. Όπως λέχθηκε και χθες, θυμίζω, από τον πρόεδρο της ΚΟΠ, τον Χάρη Λοϊζίδη, έχει ενημερωθεί το επενδυτικό σχήμα και ό,τι αφορά τους κανονισμούς και όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να γίνει καταρχάς επίσημο αίτημα από την δική τους πλευρά στην ΚΟΠ, ώστε να παραχωρηθεί άδεια σε αυτή τη νέα εταιρεία που βρίσκεται στο περίγραμμα της συμφωνίας, και έπειτα να τρέξουν οι διαδικασίες της αδειοδότησης. Μέχρι όμως να γίνει αυτό το επίσημο αίτημα και στην Ομοσπονδία, θα πρέπει καταρχάς να υπάρξει τελική κατάληξη και συμφωνία ανάμεσα στο επενδυτικό σχήμα και την υφιστάμενη εταιρεία του ΑΠΟΕΛ, και βέβαια να τρέξουν και οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης με το σωματείο της ομάδας για ό,τι αφορά την άδεια διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Είχαμε σήμερα και επίσημες τοποθετήσεις στο σταθμό μας. Στην εκπομπή κάνει παιχνίδια από πλευράς της ομάδας της ΑΕΚ. Αναφέρθηκε ο Κυριάκος Δημητρίου στις διαδικασίες που τρέχουν σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία της ομάδας, η οποία, θυμίζω, αύριο δίνει φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Απόλλωνα. Δυνατό τεστ και για τις δύο ομάδες λίγο πριν δώσουν ουσιαστικά τις πρώτες επίσημες αναμετρήσεις τους για ό,τι αφορά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και την ομάδα της Λάρνακας, θυμίζω είχε μείνει εκτός στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε η ΑΕΚ στην Ολλανδία ο Αντερέγγεν. Υπήρξε σήμερα και επίσημη τοποθέτηση στο σταθμό μας επί τούτου για ό,τι αφορά την κατάσταση του Αργεντινού επιθετικού. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Δημητρίου, βλέπουμε την κατάστασή του μέρα με την μέρα και θα δούμε το πότε θα καταφέρει να αγωνιστεί. Το ζητούμενο είναι να μπορέσει, αφού πήρε τις απαραίτητες ανάσες, να μπορέσει να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση και να τεθεί στις επιλογές του προπονητή. Είχε μείνει πίσω ουσιαστικά στο θέμα φυσικής κατάστασης ο Αργεντινός επιθετικός. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θέλουν να ρισκάρουν το οτιδήποτε σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της ετοιμότητας του ποδοσφαιριστή στην ομάδα της Λάρνακας. Εντός της ημέρας, μάλιστα, αναμένεται και ενημέρωση, όπως ανέφερε και ο Κυριάκος Δημητρίου, σε σχέση με τα εισιτήρια για το παιχνίδι κόντρα στην Μπέιταρ. Γενικότερα για το αν είναι ικανοποιημένοι με την προετοιμασία. Ανέφερε πως ουσιαστικά έχουμε ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι με τον Απόλλωνα, το οποίο θα είναι κάτι σαν πρόβα generale, και το πιο σημαντικό είναι να δούμε τα αποτελέσματα στο γήπεδο σε μία εβδομάδα και κάτι. Το θετικό στην ΑΕΚ είναι ότι κατάφεραν να κλείσουν γρήγορα τις εκκρεμότητες στο θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης. Ρωτήθηκε ο Κυριάκος Δημητρίου για το αν θα υπάρξει κάποια άλλη μεταγραφή και απάντησε πως είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτή τη στιγμή, όπως είναι δομημένο το ρόστερ με όλες τις προσθήκες από την αρχή στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, το ότι έτρεξαν δηλαδή γρήγορα οι διαδικασίες. Εμείς δουλεύουμε με αποκλειστικό στόχο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αναμένεται όμως το επόμενο διάστημα ότι θα προκύψουν και άλλες προσθήκες στην ομάδα της Λάρνακας. Θυμίζω, Πάγιτς και Εκπολό επανήλθαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και αναμένεται να είναι διαθέσιμοι για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Από πλευράς του Απόλλωνα, υπήρξε ένα θέμα με τον Όσμπολτ επίσης, που δεν αγωνίστηκε ούτε αυτός στα φιλικά παιχνίδια της ομάδας της Λεμεσού στην Ολλανδία. Αξιολογείται και αυτού η κατάστασή του, αν και δεν αναμένεται να πάρει λεπτά συμμετοχής στην αυριανή αναμέτρηση. Συνεχίζονται κιόλας έτσι και οι διεργασίες για ό,τι αφορά τον Απόλλωνα στο θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης, με στόχο να αποκτηθεί εξτρέμ, κεντρικός αμυντικός και επιθετικός.

Για ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, όπως είπαμε και στην αρχή, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Πάφος είναι πολύ κοντά στην ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με την Μονακό για τον Ράντοσλαφ Μαγεύσκι. 26χρονος Πόλωνος, ανήκει στο δυναμικό της γαλλικής ομάδας από το 2020, παρότι θεωρήθηκε μια επένδυση με μεγάλες προοπτικές, δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην Μονακό, με αποτέλεσμα να παραχωρείται τα τελευταία χρόνια ως δανεικός σε άλλους συλλόγους. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, αγωνίστηκε με την φανέλα της Μπρέστ. Το έψαχναν ως γνωστόν στην Πάφο για ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα, καθώς τραυματίστηκαν, θυμίζω, Κόρτερ και Κυριακίδης. Αποκτήθηκε επίσης και ο Παπαστηλιανού. Θα δούμε και πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα με τον κατάλογο Α της ομάδας, γιατί μετά και την τελευταία μεταγραφή, τη μεταγραφή του Σάμι Μαέ, έχει ολοκληρωθεί, έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά οι θέσεις στον κατάλογο Α της ομάδας. Οπότε για να υπάρξει ενίσχυση με ποδοσφαιριστή ξένο άνω των 22 ετών, θα πρέπει να υπάρξουν και αποχωρήσεις ουσιαστικά από τον κατάλογο Α της Πάφου. Θυμίζω και χθες είχε ελεγχθεί ότι δυσκολεύει κιόλας η περίπτωση του Λούκασεν, λόγω του ότι έχει συμπληρωθεί και ο κατάλογος. Στα των μεταγραφικών αναμένουμε βέβαια εξελίξεις και στην Ομόνια, που είπαμε απόψε θα μάθει τον αντίπαλό της για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Η Σουτσέσκα υποδέχεται την Καϊράτ στον επαναληπτικό του πρώτου προκριματικού γύρου, με την ομάδα από το Καζακστάν να έχει αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης μετά την νίκη της με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Από το ζευγάρι αυτό θα προκύψει και ο αντίπαλος της Ομόνιας στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Με βάση την πορεία της τα τελευταία χρόνια, αλλά και το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη κιόλας το πρωτάθλημα στο Καζακστάν, λεγόταν και πριν την πρώτη αναμέτρηση πως η Καϊράτ είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει την πρόκριση. Είναι η αλήθεια, δυσκολεύτηκε στο πρώτο παιχνίδι. Έχει ένα στενό προβάδισμα με 2-1 από την νίκη της στον πρώτο αγώνα. Όλα θα κριθούν όμως απόψε στον αγώνα στο Μαυροβούνιο, στις 10 θυμίζω το παιχνίδι. Συνεχίζεται κανονικά και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Αποτελεί βασική προτεραιότητα η ενίσχυση στην επιθετική γραμμή με επιθετικό κορυφής. Κυκλοφόρησε για το ρεπορτάζ της Ομόνιας και το όνομα του Σαλσέδο, καλός επιθετικός που αγωνιζόταν πέρσι στον Όφι. Τα τελευταία 2 χρόνια αγωνίζεται στην ομάδα του Όφι. Μια περίπτωση ωστόσο φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολη για το Τριφύλι.

0: Θα μάθουμε λοιπόν απόψε την δεύτερη ομάδα που θα πάρει εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ, Αγγλία-Αργεντινή, στις 10 το βράδυ. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον Λουί Νικολάου, ειδικό νομίζω για αυτήν την αναμέτρηση. Καλό μεσημέρι, Λουί.
1: Καλό μεσημέρι. Ο ειδικός ήταν ο Ανδρέας Βιολάρης, αλλά θέλω να ακούσω αργότερα.
0: Ακούσαμε τον Ανδρέα Βιολάρη, οπότε θέλουμε και την αντίθετη έτσι.
1: Αντίθετη.
0: Την αντίθετη άποψη και γνώμη από σένα.
1: Για το απόψινο.
0: Γενικά.
1: Εντάξει. Είπα ότι αν πάει Ισπανία Αργεντινή δεν θα το δω.
0: Δεν θα το δεις.
1: Όχι. Θα έρθω
0: μόνο για να μπερκέ. Η Ισπανία έκανε την πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση της στο Μουντιάλ χθες.
1: Ήταν καταπληκτική χθες. Εντάξει, ευνόησε το ότι προήθηκε και δεν χρειάστηκε να κρατήσει λίγο παραπάνω την μπάλα και να κινδυνεύσει με πιθανές αντεπιθέσεις της Γαλλίας. Έκλεισε τους χώρους μετά. Η Γαλλία δεν μπορούσε να βρει περάσματα. Η αλήθεια υστέρησαν και οι παίχτες κλειδιά των Γάλλων, ειδικά εκείνες οι τριάρο τετράδες μπροστά φωτιά δεν...
0: Σίγουρα... Τους περιόρισαν αρκετά.
1: Σίγουρα στοίχησαν και ο Σαλιμπά, ναι. Πολύ βασικό στοιχείο να σπέντουν της ομάδας. Γενικά είχαν τα θέματα για τους στο κέντρο και στα μπακ, τα λέγαμε για τους Γάλλους, κυρίως από το αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει ο Ντίνγκε τον Γιαμάλ.
0: Και ήταν η φάση που έκρινε το παιχνίδι. Τελικές στο στόχο για τη Γαλλία σε όλη την αναμετρήση.
1: Εντάξει, ήταν απίστευτο το Σαμίνο όταν η Ισπανία. Ήταν ναι. Τρομερό. Δεν τους έδωσε πολλές κάθετες πάσεις που δεν πέρασαν, πολλές ευκαιρίες που προσπάθησε, προϋποθέσεις που δεν επέτρεψαν να γίνουν ευκαιρίες.
0: Είχε και τον απολύτω έλεγχο στη μεσαία γραμμή.
1: Και ένα masterclass του Ρόντρι.
0: Ναι, τον Ρόντρι ξανά κορυφαίος.
1: Μετά από πολύ καιρό να θυμίζει τον παίχτη μου πήραν τη χρυσή μπάλα.
0: Mm-hmm. Αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή ήταν συνολική η προσπάθεια.
1: Από τον τερματοφύλακα. Από τον τερματοφύλακα που δείχνει πόσο καλά μπορεί να παίξει αυτήν την. Είναι μια εξελιγμένη μορφή, θα λέει κανείς, του Νόιερ. Με τον τρόπο που αμήνεται, που παίζει σαν λίμπερο. Mm-hmm. Και προσέχει έτσι τα ανώτα των συμπαιχτών του, χωρίς τα μεγάλα ονόματα. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Γιαμάλ και τον Ρόντρι. Μπορώ να δω τους superstar μέσα στην ομάδα της Ισπανίας.
0: Αλλά ακριβώς το γεγονός ότι
1: ανέκτησε
0: την ταυτότητα που είχε η Ισπανία δείχνει ότι στον αγωνιστικό χώρο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή κατέκτησε το Euro πριν από 2 χρόνια. Είχε θέλουν να το κάνουν ξανά μετά
1: double,
0: το 8-10 οι Ισπανοί. Που έχουν και αυτή την οτροπία του νικητή που στο τέλος...
1: Είναι πολύ νεαρή ομάδα, δηλαδή μια ομάδα μπορεί και τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστήσει με έναν προπονητή που εντυπωσιακών των στατιστικών του παίχτη της Παρί, του Χαφ, τώρα κολλήσαμε το όνομα.
0: Του Φαμπιάν Ρουίθ.
1: Φαμπιάν Ρουίθ που έχει 49 παιχνίδια με την εθνική και είναι αίτητος. Mm-hmm. Απίστευτο στατιστικό, νομίζω 35.
0: Επίσης εξαιρετικός στη χθεσινή
1: 35, μα δεν είναι τυχαίο, μένει στον πάγκο ο Πέδρη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι κάποιος πάρα πολύ καλά για να κρατάς τον μπάγκο τον Πέδρη. Και μπράβο, χωρίς να εντυπωσιάσουν στην διοργάνωση, όπως μας εντυπωσιάσαν οι Γάλλοι σε διάφορα παιχνίδια,
0: ναι,
1: είναι εκεί.
0: Όντως.
1: Είναι εκεί και επιβεβαιώνουν και τον τίτλο του φαβορή, του ενός από τα δύο φαβορή που τους έδωσαν οι στοιχηματικές εταιρείες.
0: Αγγλία-Αργεντινή. Δύο ποσφαιρικές σχολές. Ένα ζευγάρι με μεγάλη ιστορία. Τι περιμένεις?
1: Περιμένω ξύλο, σίγουρα. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ σκληρό παιχνίδι. Είναι λίγο διαφορετικό για μένα από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μεγάλο κομμάτι των παιχτών της Αργεντινής είτε παίζει είτε παίξει στην Premier League. Mm-hmm. Εκεί που είναι και το μεγαλύτερο, αν εξαιρέσεις τα δύο αστέρια της Αγγλίας, ο Real είναι της Premier League. Οπότε πιστεύω ότι ήταν ένα παιχνίδι είναι έτσι λίγο καθρέφτης και θα δούμε πολύ πολύ ωραίο match, θέλω να πιστεύω.
0: Δέχονται γκολ πάντως και οι δύο.
1: Ναι, δέχονται γκολ, ειδικά η Αργεντινή και αυτή έβγαλε μεγάλη αστάθεια σε ένα σχετικά εύκολο μονομάτι που της έτυχε μετά το πώς βγήκαν τα ζευγάρια από τους 32. Mm-hmm. Και θα είναι ενδιαφέρον να τη δούμε πώς θα ανταποκριθεί απέναντι σε μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα από αυτές που είχε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής. Απ' την άλλη, η Αγγλία στα ντέρπι, το πω έτσι λίγο, κολώνει. Δηλαδή δεν τα καταφέρνει και πάρα πολύ καλά στις μεγάλες διοργανώσεις.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξε χαρακτήρα. Ενώ ανέτρεψε τα.
1: Ναι, αλλά πάλι δεν ήταν ντέρπι. Δηλαδή δεν ήταν απέναντι σε
0: ντέρπι. Δεν ήταν το ντέρπι με την Αργεντινή.
1: Ναι, ήταν Ισπανία, Αργεντινή, Ιταλία, που έχασαν το Euro στον τελικό. Ισπανία, που έχασαν το Κροατία. Δεν ήταν ομάδες που. Η Νορβηγία είναι μια καλή ομάδα, αλλά. Το πρώτο ντέρπι και το δύο. Το πρώτο πολύ μεγάλο ντέρπι και το δύο. Οπότε να έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Σίγουρα αυτός που θα προηγηθεί όπως και χθες Θα έχει μεγάλο προβάδισμα.
0: Ο Μέση να παίξει.
1: Δεν θα παίξει.
0: Απλά ρωτώ για συζήτηση.
1: Ναι, όχι, μια χαρά θα παίξει. Και θα πριν παίξει. Το Μουντιάλ. Θα κερδίσει Αργεντινή 3-0 και θα βάλει 2 γκολ Μέση.
0: Μάλιστα. Κάτι από τα άλλα που ξέρεις καλά να μας πεις.
1: Εντάξει, μεγάλη είδηση. Η ανανέωση του Χάντσο Ερνάν Γκόμεθ 4 χρόνια.
0: 2030,
1: 4 χρόνια ανανέωση. Δείχνει η διοίκηση του Παναθηναϊκού ότι τον θέλει για 7 χρόνια τουλάχιστον στην Αθήνα. Δείχνει και ο ίδιος αυτό που είχε μπει σε διάφορες δηλώσεις του, το ότι η Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι του. Ήταν μεγάλο το τελεάρτου να επιστρέψει στην πόλη του, τη Μαδρίτη, που ήταν και η ομάδα που ενδιαφερόταν περισσότερο για να τον αποκτήσει. Δεν ξέρω αν βοηθήσει και λίγο η παραφιλολογία ότι θα πηγαίνει στο Ολυμπιακό, ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού να κάνει μια πιο εύκολη, να πούμε, μια πιο δελαστική πρόταση στον παίχτη. Αλλά φαίνεται ότι ξεκίνησε να συζητήσει με τον Μπράντοβιτς και ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο σιγά σιγά με τους περσινούς και τους ρόλους τους και αυτούς που αποχωρούν. Θα είναι και στη Θεσσαλονίκη ο Οσμάν τέλος της εβδομάδας για να ανακοινωθεί στον ΠΑΟΚ.
0: Και την Πέμπτη, για που σε λένε.
1: Ναι, έρχεται στην Αθήνα, έρχεται, πάει στην Αθήνα ο Γάλλος και αυτός πολύ μεγάλη μεταγραφή. Αλλά όλα ξέρεις, θα φανούν στο γήπεδο. Θα τελειώσουν τις υποθέσεις τους. Μένει ο Άσος στον Παναθηναϊκό να δούμε αν θα προχωρήσει και σε μια-δύο προσήγες ο Ολυμπιακός. Να πάνε να ξεκουραστούν και θα επιστρέψουν, νομίζω, δρυμύτεροι για να μας χαρίσουν τρομερές στιγμές μπάσκετ και άλλες τόσες τοξικότητες.
0: Τρομερές στιγμές μπάσκετ, τελεία. Αυτά.
1: Θα ήταν καλά.
0: Καλό υπόλοιπο σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τον Ισπανό δεξιό μπακ Ζουάν Σάστρε. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Πλέον επικεντρώνονται στην απόκτηση επιτελικού μέσου και επιθετικού. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης θα είναι ο νέος εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ. Κοντά στην απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα Ράντοσλαβ Μαγέσκι βρίσκεται η Πάφος. Ανοιχτή γραμμή με Λούκασεν σε μια προσπάθεια να πιστεί και να παραμείνει στην ομάδα. Στην Σλοβακία μεταβαίνει απόψε η αποστολή εν ώψη του αυριανού φιλικού με την Σλόβαν. Η Ομόνοια ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό. Ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Νιγκό, διαθέσιμος ο Τάνκοβιτς. Εξετάζονται αρκετές επιλογές για την θέση του επιθετικού. Οριστικοποιείται απόψε ο αντίπαλος του Τριφυλιού στον δεύτερο προκριματικό του Champions League μετά τον επαναληπτικό Σουτζιές Κακαϊράτ. Είμαστε ικανοποιημένοι από την δουλειά που έγινε μέχρι τώρα. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε αυτά τα αποτελέσματα στο γήπεδο, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου. Μπάγιτς και Εκπολό επανήλθαν στο κανονικό πρόγραμμα και τέθηκαν στη διάθεση του Καμορανέζη. Παραμένει εκτός ο Αντερέγκεν. Αξιολογούνται ποδοσφαιριστές για την θέση του κεντρικού αμυντικού και σύντομα ενδέχεται να προκύψουν εξελίξεις στον Απόλλωνα. Συνεχίζονται οι προπονήσεις, αύριο το φιλικό με την ΑΕ και δύσκολα θα προλάβει ο Όσμπολτ. Το ψάξιμο για δύο κεντρικούς αμυντικούς είναι η ΑΕΛ, ενώ θα αποκτηθεί και ο Καρό. Θα αποκτηθούν επίσης δύο παίχτες για την μεσαία γραμμή και ένας ακραίος επιθετικός. Αρτηματάς και Εντζουλίου απέχουν από το κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων της ανόρθωσης. Στην Πολωνία έχει μεταφερθεί από σήμερα το σκηνικό της προετοιμασίας του Άρη και όπου θα δοθούν και 4 δυνατά φιλικά. Δεν γίνεται να παίρνονται αποφάσεις για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή χωρίς την παρουσία του σε συγκεκριμένες επιτροπές. Θέλουμε να έχουμε αντιπρόσωπο. Είναι θετικό ότι αρχίζουμε συζητήσεις με την ΚΟΠ, αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, ανέφερε στον Sport FM ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣ, Σπύρος Νεοφυτίδης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Βγαίνει απόψε η αντίπαλος της Ισπανίας στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στις 10 ο απόψινός ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας, ο Ντιτιέν Ντεσάμπ βρίσκεται στην πόρτα εξόδου με πρώτο φαβορί για αντικατάστασή του τον Ζινετίν Ζιντάν. Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σε όλα με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη. Το επόμενο 24ωρο, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στην Ολλανδία τον Ζοέλ Ρόκα στο στόχαστρο της Χάλον Τζολάκης. Αποχωρεί από την Μπαρσελόνα ο Τερ Στέγκεν και θα συνεχίσει στον Άγιαξ με την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο live link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντοοθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
4: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacept Bite Free Insect Lotion Max. Ένα εντομοαποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
2: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
5: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
6: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
7: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Ω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια. Άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
12: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πετακομής?
11: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
12: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber.
11: Και πού τη βρήκες?
12: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψάρια και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island, σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον έντυπο συμμετοχής.
11: Δηλαδή τόσο εύκολα?
12: Τόσο εύκολα.
11: Ε, τότε να αφήσω τη φουκού σπίτι.
9: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και ακούσε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22.

0: Ορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
2: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Βγαίνει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στο παγκόσμιο κύπελο. Ο δεύτερος ημιτελικός στις 10 το βράδυ από την τηλεόραση Σίγμα Αγγλία-Αργεντινή.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing.

0: μια εκπομπή καλοκαιρινή, μια εκπομπή που έχει στόχο και σκοπό, εκτός από το να φέρει κοντά σας τον Ανδρέα Βιολάρη και να συνομιλήσετε μαζί του, να κάνει και τη μέρα σας όσο το δυνατόν καλύτερη. Μαζί μου στο στούτιο, όπως σας προειδέασα με την προηγούμενη ατάκα, είναι ο Ανδρέας Βιολάρης. Ανδρέα, καλώς σου μιλήσατε.
1: Γεια σου, Λοΐζο. Χαίρετε όλους και όλες.
0: Ευχόμαι να είσαι καλά. Θα ασχοληθούμε σίγουρα με το ποδόσφαιρο και τις εξελίξεις του Παγκόσμιου Κύπελλου, αφού πρώτα ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο, στη Βλαδιμίρα, στην Ιουλίτα και στον Κύρικο.
1: Ιουλίτα, καλά άκουσα.
0: Με δύο τάφ.
1: Okay.
0: Είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Θα ήθελες να μάθεις περισσότερα για την Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων?
1: Όχι, αλλά να νιώσεις ότι θα έχει ενδιαφέρον.
0: Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων, λοιπόν, Ανδρέα, που στα αγγλικά μεταφράζεται στο World Youth Skills Day, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου με απόφαση του ΟΗΕ. Το σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού στις 11 Νοεμβρίου του 2014. Το υψηλό επίπεδο ανεργίας και υπαπασχόληση των νέων ανθρώπων, 1,2 δις από ηλικία 15 με 24 ετών, είναι σοβαρό πρόβλημα και ουσιαστικά ήταν η αφορμή για να γίνει αυτή η μέρα και να βρούμε περισσότερη ενασχόληση. Είναι νεαροί μας φίλοι που κάποιους από αυτούς έχουμε σήμερα και στο στούντιο δύο διαφορετικών ηλικιών. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 1892 φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαριλάου Τρικούπη. Το 1913 αρχίζει η τρίμερη μάχη της Τζουμάγιας. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει την θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος, με τον Ελευθέριο Βενιζέλο να αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για να υπέξει συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Το 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρας στην Ελλάδα, που είχε ηφίξ από το 1864, δηλαδή πέρασαν 101 χρόνια για να...
1: Υπήρχε από τότε ηφίξ, α?
0: Ναι, 101 χρόνια. Την ίδια χρονολογία και ίδια μέρα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέντηση τον πρωθυπουργό Γιώργιο Παπανδρέου. Το 1974 φαντάζομαι είναι και η αφορμή του τραγουδιού που έβαλες, ξεσπάσει στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Πρόεδρου Μακαρίου. Ο αρχιεπίσκοπος διαφεύγει ενώ η Χούντα διορίζει νέον πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν. Το 1974 και 2016 στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Τουρκία.
1: Που τελικά ήταν, δεν ήταν.
0: Πέμπτο στην ιστορία τη χώρα. Έχει ανάλυση εδώ. Οι πραξικοπηματίες βγάζουν τάγκ στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεοράση TRT και κανονιοβολούν την Εθνοσυνέλευση. Αποτυχάνουν όμως να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Περτογάν, ο οποίος διαφεύγει επίθεσης στη Μαρμαρίδα, όπου παραθέριζε και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk, βγάζει τους οπαδούς του στον δρόμο. Σαν σήμερα, και θα ακούσουμε μετά τραγούδι του, νομίζω το ήξερε, έπεσε η ημερομηνία τέτοια.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
0: Το ήξερε όμως.
1: Για τον Κλέδωνη,
0: ναι,
1: κάπου το ξέρω.
0: Το 1943 γεννήθηκε ο Λουγιανός Κελαϊδόνης. Το 1945 ο Νότης Μαυρουδής. Και δεν είναι καμία σύμπτωση ότι γεννήθηκε ο Λουγιανός Κελαϊδόνης την ίδια μέρα με τον φλαμανδό ζωγράφο Ρέμπραντ, που γεννήθηκε το 1606, καθώς ο Λουγιανός ήταν ένας ζωγράφος του πενταγράμμου. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας, ένα Gianni Versace, σε μια ιστορία που μονοπόλησε για πολύ καιρό τα μίτια. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι έγινε, έγινε και σειρά στο Netflix True Crime, πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτά, και Ανδρέα, σήμερα, όχι σαν σήμερα, σήμερα έφυγε η Μάρο Κοντού, ναι, από τη ζωή το πρωί. Μέσα σε ζύγιο μια χαρά τα υπολογίσαν, τα λογάριαζαν οι εμπόροι και όχι μόνο οι εμπόροι.
0: Ακόμα μέχρι σήμερα.
1: Ναι, η σημερινή επέτειος μιας από τις, αν όχι η πιο σκοτεινή, νομίζω η πιο μαύρη ημέρα στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Και ήταν μια σειρά γεγονότων. 5 μέρες μετά 20 Ιουλίου είχαμε και την εισβολή, τη στρατιωτική εισβολή από την Τουρκία, που μας οδήγησαν εδώ που είμαστε σήμερα, η μοναδική χωρισμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης και όχι μόνο. Και σαν σήμερα αργότερα φυσικά, επειδή έγιναν και η φυγή, φυγάδευση πιο σωστά, του Μακαρίου από το Προεδρικό. Πραξικοματίες μετέδαν από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα ότι ο Μακάριος είχε σκοτωθεί. μέχρι που ήρθαν εκείνοι οι διαβόητοι ραδιοφωνική παρέμβαση του Μακαρίου από ένα σταθμό τοπικό στην Πάφων. Ελληνική, κυπριακή, λαέ. Γνώριμη φωνή που ακούτε. Είμαι ο Μακάριος. Δεν έχω πεθάνει, είμαι ζωντανός κτλ. Κτλ. Το λοιπόν, να βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε, δεν πρόλαβα να τα δω, αλλά φαντάζομαι ότι αν το βρήκε. Αφιβάλλον το βρήκε κάποιο. Θέλαμε
0: να
1: κορέσει.
0: Δεν θυμάμαι 0-2.
1: Εντάξει, θα είναι πάρα πολλά. Ούτε εγώ θυμάμαι 0-2, αλλά θα τα δούμε.
0: Και λίγο μετά την εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα δούμε αν βρήκε κάποιο το κορέ σκορ του χθεσινού αγώνα το 0-2 τη Ισπανία. Και την ίδια ώρα, αν μπορείτε, όσον κοιτάζουμε εμεί, να στέλνετε τα μηνύματά σα για τον απόψινό δεύτερο ημιτελικό. Κορέ σκορ είναι Αγγλία-Αργεντινή. Ναι. Αγγλία-Αργεντινή, θέλουμε κορέ σκορ. Για το, την πρόλεψη σας δηλαδή για τον αποψινό δεύτερον ημιτελικών. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον τα Κρόνος. Την Παρασκευή θα δώσουμε ένα ακόμη πακέτο με αυτοκόλλητα Πανίνι. Και έχετε ακούσει από το πρωί, φαντάζομαι, κάθε καλοκαίρι φροντίζουμε να δίνουμε, να κληρώνουμε εισιτήρια διαρχίας για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στην πρώτη κατηγορία. Έφερες έχουμε για σχεδόν όλες. Από ό,τι κατάλαβα, εκεί στον Ύψωνα δεν θα βγάλουν καθόλου εισιτήρια διαρκείας. Δεν θα έχουν εισιτήρια διαρκείας. Οπότε έχουμε για τις υπόλοιπες 13 ομάδες. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει 31 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, από το πρωί, από την πρώτη εκπομπή, πρώτη μπάσαν μέχρι την τελευταία, που είναι το καλό στα παιδιά, θα κληρώσουμε συνολικά 13 εισιτήρια διαρκείας. Για να τα διεκδικήσετε, θέλουμε την ένδειξη season, τώρα αγγλικά, ελληνικά. Season και δίπλα το όνομα της ομάδας για την οποία θέλετε να πάρετε εισιτήριο διαρκείας και μάλλον υποστηρίζετε. Πήγαινε από προηγούμενα χρόνια, είχε και φίλους που έστειλα για να κερδίσουν εισιτήρια διαρκείας ομάδας που δεν υποστήριζαν. Οπότε αυτό season, Ολυμπιακός, Καρμιώτησας, Αλαμίνα, Πάφος, από Ελάρης, Ομόνια, Ραδίπου, Ανόρθωση, Ομόνια, 29, Απόλλωνα, Έλ, Ομόνια και ΑΕΚ. 31 Ιουλίου η κλήρωση. Και εντάξει, να μην το πω αναλυτικά, αλλά σας θυμίζω και την Κυριακή είναι το μεγάλο μας event, το μεγάλο μας party για των μεγάλων τελικών στο Αλφα Μέγα. Από τις 7:30 θα ξεκινήσει η βραδιά, το party εκεί, και μέχρι να φτάσουμε στις 10 που θα δούμε των μεγάλων τελικών, που ξέρουμε από χθες βράδυ, Λούι, την πρώτη finalist.
0: Και η Ισπανία.
1: Ισπανία.
0: Που κέρδισε τη Γαλλία.
1: Τη Γαλλία.
0: Και όταν την κέρδισε, δεν δέχτηκε γκολ.
1: Εύκολα τελικά δεν είναι.
0: Δεν κινδύνευσε.
1: Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Ήταν, δεν νομίζω να το περίμενε κανείς.
0: Αλλά σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να είσαι παίχτης, αθλητής.
1: Ναι.
0: Και τούτο που σας λέω, μια φορά ότι όλα τα αθλήματα ταιριάζουν με αξίδους, και ότι αν τα παίξεις όλα τα αθλήματα για να τα παρακολουθήσεις, μόνο κερδισμένος μπορεί να βγεις. Και δεν μαρκάρεις το Γιαμάλ, και αν τον παίζεις παίχτη μπάλα. Δηλαδή να έχεις πλάτη το Γιαμάλ. Γυρισμένη. Δηλαδή να είμαστε κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή, τα βασικά, τέξτ, έχεις το Γιαμάλ. Αν μαρκαρίσεις το Γιαμάλ, θωρείς πρώτα Γιαμάλ και μετά η μπάλα. Δηλαδή έχεις το σώμα σου, τους ώμους σου, ένας ώμος προς το Γιαμάλ και ο άλλος ώμος προς την μπάλα.
1: Ναι.
0: Και παίζεις την αδύνατη πλευρά. Σαν κανονικός αριστερό μπακ. Όχι να θέλει να πάει στην Παρί, μπακ από τον Νούνο Μέντες. Εκτός και θα φύγει ο Νούνο Μέντες να πάει στην κάτι ομάδα του κόσμου και να συζητήσουμε υπό άλλες. Να του βάλουμε και κορδέλα τον κύριο Ντίνιε.
1: Υπάρχει και ο σενάριο.
0: Όχι, αλλά ρε, εντάξει.
1: Εδώ και εδώ μπορεί να χάσα κάτι.
0: Στέλνω κάθε μέρα μήνυμα του Γιούνου του.
1: Μπεράρτα.
0: Του άλλου. Του έντος συμπάθου. Που έζησε μες στην Blackbear.
1: Του.
0: Ναι. Γιούνου. Στέλνω το αρκέτο του Νούνο Μέντες.
1: Οκ. Σας απαντά.
0: Ποτέ μου απαντήσει.
1: Ποτέ.
0: Έχω το καμόν μια φορά να απαντήσει και μια απαντήσει τώρα στα γενέθλια του.
1: Και εσείς στα γενέθλια του ρε φίλε, εσείς το άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Στα έθλια μου, στα έθλια μου να απαντώ εγώ, ας πούμε.
0: Έτσι,
1: τα πολλά μηνύματα.
0: Δεν γίνεται να γυρίζεις πλάτη στο Γιαμάλ. Δεν γίνεται. Τι την ώρα αν είσαι ο Ντεσόμ, τον κάνει και ο Απορή. Εντάξει, το Σερούιν αφήνει να πάει. Αλλά η πλάτη του Γιαμάλ. Όχι, μάνα μου. Δηλαδή, και ο Σέρι να μείνει. Κάντε καλά να πάθεις, κύριε Ντίνιε.
1: Ναι.
0: Γλίτωσε την Ολίσσα για να μην μου λέει ότι Ελλάδα για τις άλλες τις διαιτησίες. Θεωρώ κατακόκκινη την προβολή που έκαμε στο Αστραγάλο του Ρότρι. Και ευτυχώς που χτύπησε ο Ροντρί, γιατί ήταν κρίμα.
1: Που έκανε το καλύτερο παιχνίδι μετά το τελευταίο γύρο, που ήταν και εκεί από τους κορυφαίους. Νομίζω ότι ήταν καλύτερο δεφάνιση.
0: Και να σου πει κάτι πλέον, πλέον, κάθε φορά που θεωρώ τους Ισπανούς, επιβεβαιώνουμε σε αυτό το πράγμα. Ότι είναι οι καλύτεροι στο να τεντώνουν τους κανονισμούς ή να χρησιμοποιούν τους κανονισμούς προς όφελος τους. Εγώ θεωρώ ότι που μωρά κάνουν μάθημα. Δηλαδή διδάσκουν τους κανονισμούς.
1: Δηλαδή.
0: Πιστεύω να πω. Από το πιο απλό, ας πούμε, ξέρει ο Λαπόρτ ότι με τραυματισμό στο κεφάλι διακόπτεται η φάση. Και ο Μέλε πέσε χάπιαν και λένε.
1: Ναι, εντάξει, είναι και όποιος χτυπήσει πρέπει να το διακόψεις.
0: Ναι, αλλά και φάει κεφάλι.
1: Ναι, ακόμα και εκεί είναι στην ευχέρεια, στην κρίση του διαιτή.
0: Μα ρισκάρεις ρε φιλάνε στο διαιτή, σε μη τελικό κυπέλλου.
1: Εντάξει, τι είναι να κάνει τον κυπέλλου, παίζει στα χωράφια, είναι στην κρίση του διαιτή.
0: Απλά πιστεύω το πράγμα, αν τους λαλούν ότι στα 100 χιλιόμετρα γράφει η αστυνομία, μαθαίνουν τους πιστεύω, δεν ξέρω, μπορεί να έχω αποδείξεις, να πηγαίνουν 104 λεπτά σου γράψουν.
1: Ναι.
0: 4 χιλιόμετρα πιο γλυόρα από τους υπόλοιπους. Και τούτο παρατήρησα το διαχρονικά και στο τένις. Με τον Ραφαέλ Ναδάλ και στον μπάσκετ με όλα τα καλά παιδιά και εξαιρετικούς παίχτες. Γιατί τον έναν αιρεί το έναν το άλλο. Έναν αιρεί ότι ο Ναδάλ είναι ένας κορυφαίος στο άθλημα, never. Ή ότι ο Ρέγες, ο Ναβάρο και ο ξέρωγος έρχει είναι έναν κορυφαίοι μπασκετπολίστες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ή ότι τούτοι είναι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές. Αλλά πιστεύω ότι είναι το πράγμα, ότι κάθονται και κάνουν και θεωρία τους κανονισμούς των αθλημάτων που καταπιάνονται. Εσύ κόστος το χέρι σου όμως, άμα εσύ
1: κόστος το χέρι του, είναι στο λόγο.
0: Εσύ κόστος το χέρι του, αλλά να του πω κάτι τελευταία, δεν έτηρησε το λόγο.
1: Ακόμη.
0: Είπε να θα μιλήσει. Αλλά ναι.
1: Εσύ κόστος το χέρι. Παναγιώτης Αντωνίου.
2: Έγινε. Πάση περιπτώσει. Χθες είδαμε μια Ισπανία η οποία ήταν κυριάρχη στο παιχνίδι, περιόρισε τη Γαλλία.
0: Για γράψεις κάτι.
2: Να πούμε ότι κατάφερε να κλείσει Μπαμπέ, Ντεμπελέ, Ολίσε, ήταν ανύπαρκτη σχεδόν σε όλων των αγώναν. Με το πλάνο του Ισπανοί, δίκαια φτάνω στον τελικό. Και κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω για τον προπονητή της Ισπανίας, τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Ανέλαβε τον Δεκέμβριο του 2022, κατέκτησε το Nations League του 2023, κατέκτησε το Euro του 2024, έφτασε μέχρι τον τελικό του Nations League του 2025 και τώρα φτάνει στον τελικό του Μουντιάλ. Δηλαδή αυτός ο προπονητής κατάφερε να φέρει την Ισπανία ξανά στα πιο ψηλά που ήταν πριν μια 15 ετία περίπου.
1: Αλήθεια είναι ότι είναι μετά το Euro του 2012 είχε εξαφανιστεί από τον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη η Ισπανία.
2: Δεν ήταν αυτή η ομάδα που ήταν.
0: Το Μουντιάλ που του σε βάφτισε πέρσι ήταν το 2014 που μείναν εξώ.
1: Ναι, εκεί δεν πέρασαν που τον Όμιλο νομίζω.
0: Ναι, πέρασαν
1: που τον Όμιλο και στα επόμενα δύο...
0: Αν 5-1, you know.
1: Χάσαν στους 16.
2: Είχαν αποκλειστεί από τη Ρωσία το 18, θυμάμαι.
0: Το Μουντιάλ, ναι, έγινε εκεί.
2: Και το 22 από το Μαρόκο.
1: Μπράβο. Και στις δύο περιπτώσεις η φάση των 16, μέχρι που ήρθε ο κύριος Ντε Λα Φουέντε με τα παιδάκια του, που είναι τώρα 37 ή 38 που έφτασε. Είναι 37 παιχνίδια, νομίζω, ITD. Στο Euro που πήρε και στο Μουντιάλ που έφτασε στον τελικό. Είναι 14 παιχνιδιά ή 15 ITT με μια ανισοπαλία και τα υπόλοιπα νίκες. Είναι πραγματικά εφαντική η αριθμή, όπως εφαντική είναι η χθεσινή εμφάνιση. Το 9-70 μου, εντάξει, ανάλογα με το γούστο του καθενού, μας λες όσον κακό θέαμα και να προσφέρει η Ισπανία, υπάρχει ομάδα που μπορεί να την κερδίσει. Δηλαδή, χθες η Ισπανία προσφέρει κακό θέαμα.
0: Ίσα.
1: Και αν προσφέρει κακό θέαμα, αν η Ισπανία, ποια ομάδα προσφέρει καλό θέαμα.
0: Μέχρι χτες το πιο θεαματική ομάδα είναι η Γαλλία.
1: Και τέλος από 48 η Γαλλία μόνο. 40, πώς είναι, 48.
0: Εξαρτάται τι θεωρείς θέαμα.
1: Ναι, αυτό ρωτώ τον 970.
0: Επειδή... Γιατί η Αργεντινή ήταν θεαματικά όλα στα μάτσα. Πήγαινε ανατροπές, γκολ.
1: Ναι, αλλά ήταν στη μέσα χτες που πραγματικά είχαν την μπάλα. Δεν ήξερα από πού θα τους έρχεται. Το να αλλάζεις πάσες με πρώτη μπάσα, αναυτοματισμοί, τριγωνάκια, τετράγωνα, ό,τι υπάρχει σε γεωμετρία. Είναι κάτι το θεαματικό. Που πότε είναι η τελευταία φορά που το είδαμε το πράγμα να συμβαίνει, είδε σε επίπεδο εθνικών ομάδων να μιλήσουμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Που το ξαναγάμε η Ισπανία πριν 15 χρόνια.
0: Μπράβο, με τους δικούς τους.
1: Ναι. Αν έπαιρνε τον Κώστα Τριγωνάκη θα ήταν το καλύτερο γκολ, λέει ο 4-30. Είδαμε πολλά Τριγωνάκη. Είδαμε πολλά Τριγωνάκη.
0: Ξέραν που έχασε προλάβαν το Φεραντόρες.
1: Τζετζίνο. Ήβρες ο Κορές Κορέ χτες πολλά δυνατός για σένα που λέει. Εντάξει, ήβρες τον Ιδέκο γιατί... Να πάει ανάπω τον καμπού που μας είπε και ο ασύλος έρχεται.
0: Ανεμέτρα τον κουλτήκα, μάλλον
1: το 3-0 πιέντες. Ολόγησα για ανάπω τον καμπό.
0: Αλλά εντάξει ρε φίλε όμως, ό,τι και να λύσεις, είπα στο πολλές φορές στον αθλισμό, ειδικά σε τότε τα μάτς του ενός παιχνιδιού, είναι μια φάση, είναι μετρήσιμο το πώς το που, δηλαδή έγινε πήγαινε μέχρι το σημείο του πέλτη, που για μένα το σημείο του πέλτη είναι σοβαρό λάθος του παίχτη. Είναι σοβαρό λάθος, δηλαδή. Ναι, ναι. Που είναι που κρίνουν τα μεγάλα μάτσο. Έγινε δείξες σου αν πήγαινε και ήταν η καλύτερη ομάδα. Είχα τις πιο παραπάνω φάσεις ή υποψίες, έκαμε τις Γαλλία. Με κάποιες κινήσεις ατομικές που γίνονται περιμένες. Και ειδικά όταν προσπάθησε στην αρχή να πιέσει την μπάλα η Ισπανία, μια και φορές που την έχασε ψηλά, εγκινδυνεύσει. Αλλά μετά που έβαλε τον γκολ, τελείωσε. Δηλαδή ήταν σαν το κεφαλοκλείδωμα τον γκολ του Ρεάλ Μαδρίτη.
2: Νομίζω τους έπαιξαν έξυπνα οι Ισπανοί.
0: Αφού σκοράραν όμως.
2: Ναι.
0: Ενώ είναι τον που λέει ότι πιάνε ένα δώρο που τον δίνει, και μετά καθορίσει.
2: Ναι, η αλήθεια στην αρχή φάνηκε ενώ η Γαλλία έτσι ήταν πιο δυνατή ομάδα. Μετά τον γκολ όμως τους περιόρισαν οι Ισπανοί.
0: Και ίσως και σήμερα να μην κατέθηκε. Ενώ να κριθεί από ένα λάθος, από έναν κακό υπολογισμό. Γιατί όντως τα προπονητικά team πριν που σύγουν τα παιχνίδια θεωρώ ότι δουλεύουν πάρα πολλά στο πώς να σταματήσουν τα του αντιπάλου τους.
1: Να κοιτάξω τώρα όταν εμπιστεύσουμε αν βγαίνει κάποιος στο κορεσκόρ.
0: Τα μετά είναι...
1: Παρολίγο να παίξει
0: ομαδετά. Δεν έβαλε ρε φίλε, δεν τον έβαλε στο...
1: Μα πού, πότε να τον βάλει εκείνο το γύρο.
0: Είμαι στη μάτσα, για μένα είναι η μάπη μες στην περιοχή. Ο Σαλίπα να μας πει ο Ιόρκος τι έγινε, να φανήκε στο σοβαρός τραυματισμός του.
1: Δεν είναι προεξατή φάση.
0: Μέση, είναι μαϊμπάτη σκόν είπε.
1: Ναι.
0: Και αν Μέση πραγματικά μακάρι να μην έχει τίποτα άνθρωπος, γιατί λυπήθηκα όνεχτες που είδα.
1: Πιστεύοντας θα δούμε τα μηνύματα, αν βρήκε κάποιο κορεσκόρ του ψήσου αγώνα, στείλτε κορεσκόρ για το σημερινό. Πέμε σκόρ για όψερ πάνω.
0: 3-0, Αργεντινή, 2 γκολ μέση.
2: Εντάξει, δεν θα πω έτσι. Νομίζω θα κριθεί στις λεπτομέρειες.
1: Ένα σκόρ, ρε φίλε. Δράμε δεν το σουμαρίζεις. Άλλος είμαστε 4-0
2: χτες. 2 είναι η Αγγλία.
1: 2 είναι η Αγγλία, μάλιστα. Πάμε σε μπρέκ και επιστρέφω να δούμε αν έχουμε νικητή από τις χθεσινές προβλέψεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Χούντα των Συνταγματαρχών στην Αθήνα και εκτελέστηκε με τη συμμετοχή της ΕΟΚΑΒ, ανοίγοντας την Κερκόπορτα στις ορδές του Τούρκου εισβολέα 5 μέρες αργότερα. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, αφού βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Τα στενά του Ορμούς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών Καζέμ Γαρίμπαμπαντί σε συνέντευξή του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Η καταψήφιση της μεταρρύθμισης για το τέλος υγειονομικής ταφής στερεί από τις τοπικές αρχές σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Νησίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
11: Φινάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα. Delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
12: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
11: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
13: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
14: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. διακρατήσει το 97-99-79-90. Κόζο, enter your comfort zone.
15: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
16: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ», πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
18: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
19: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
20: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι, που γουστάριζε τη Λένα, που γνώρισε την Κόγο. Που τα είχε με τον Άρη, πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Φαρφάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έννη με το φίλο του Αρτένη και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο, που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία, που γουστάριζε το Στάθη, που αγαπούσε τη Βόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Αυτά.
2: Επιστρέψαμε. Έχω να σου πω ότι δεν βρήκε κανένα στο κορέσκορ 0-2. Είχαμε 2-3 που ήταν 0-1.
1: Είχαμε μου λίγο στους καθηγητές.
2: Αλλά το 0-2 δεν το βρήκε κανένα. Εντάξει, μεγαλύτερη αποτυχία από όλες είναι δική σου. Το 4-0 ναι. Ήταν μεγαλύτερη αποτυχία.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ήταν συγκυριακό.
2: Δικαίωσε να το πιστεύεις.
1: Εντάξει, θα το ευρωπόψη όμως. 3-0 με 2 γκολ του Μέση.
2: 3-0 είναι Αργεντινή, 2 γκολ του Μέση. Και Γαλλίες διακοπές. Σε όσους ακούω.
1: Έκαμε το ένας φίλος το πρωί, είμαστε συνεταιροί. Και είναι 150 στο 1 όπως το έκαμε.
2: Τι εννοείς όπως το
1: έκαμε. Win Αργεντινή. Όχι, 3-0 Αργεντινή. 2 γκολ Μέση. Και 8 κόρνερ.
2: Α, βάλε. Βάλε 8 κόρνερ, ρε φίλε.
1: Πάλε καλά που είναι βάλε τον επόμενο
2: πάπα. 29.50 αφού χθες δεν κουτσίσατε, μπορείτε να στείλετε σήμερα για να προσπαθήσετε
1: να
2: κουτσίσετε το σκορ του
1: Αγγλία-Αργεντινή. Έχουμε jackpot σήμερα, 4.50 ευρώ, 2 por favor και 2 Κόσμο Sports Bar. Θα πάτε να δείτε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και πράγμα και το Μουντιάλ τελειώσει.
2: Ναι,
1: είναι sold out, μουντιάλ, θα πάμε... το Κόσμο είναι sold out για το... Για τον τελικό.
2: Είναι, ξέρουμε σίγουρα.
1: Ναι, μιλήσατε χτες για μια εξυπηρέτηση που ήθελα για σήμερα.
2: Ο Γιώργος απλά με τζόγαμε γράψει.
1: Ναι, α, δεν είχε μέσο ο Γιώργος.
2: Είχε μέσο, ναι.
1: Και του σήμερα για να βρω προχτές, έβαλα μέσο. Στο κόσμο. Για να βρω σήμερα, για να βρω απόψη.
2: Και μιλάμε για πολλά μεγάλο χώρο.
1: Ναι. Οπότε με το που τελειώνει, εντάξει.
2: Κυριακή, ελάτε αλφαμέγα.
1: Σίγουρα. Ναι. Δεδομένων. Θα έχει μπύρες. Αν περάσει Αργεντινή, δεν θα είμαι εγώ, αλλά θα είναι ο άλλος ο Λουίς.
2: Ναι.
1: Ο Βατσαλίδης.
2: Original που λέγεται
1: η Μάριο Βάς, η οποία Μάριο Βάς, τέλος πάντων. Δεν θα συνεχίσω. Ναι. Αλλά αν πάει στην Αργεντινή, δεν με υπολογίζει. Είπα και ολογίδι, εμάς είναι το μουλίο.
2: Ναι.
1: Δεν με υπολογίζει αν πάει στην Αργεντινή, μπαίνει το τεθάρτη, λέει μου.
2: Να διευκρινίσω, επειδή έρχονται κάτι παράταση, πέναλτι, τα λεπτά, ό,τι σκορ στείλετε είναι για τα 90 λεπτά, για την κανονική διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή, ας πούμε, 69 που λέει ένα νέο Αργεντινή και να κερδίσει τα πέναλτι, αν είναι 0-0 το 90 λεπτό και έναν είναι παράταση, έχασε. Το διευκρινίζω για να αποφύγει παρεξηγήσεις.
1: 0-0 ο φίλος, 0-0-7.
2: Αφού έτσι πρόλεψε ο Λούις, εγώ θα παίξω Αγγλία. 2-1 win. 2-2 Λισάρις, 0-0, 1-1, 3-2, 2-2. Ο Σαλιμπά λέει: ο Γιώργος είχε πρόβλημα στην πλάτη πριν το Μουντιάλ και ψέσε έπαθεν υποτροπή. Είπαν θα μπει χειρουργείο και μάλλον δεν θα παίξει μέχρι το πρώτο international break. Χάνει δηλαδή τις πρώτες 4 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Άρα καλούν Οκτώβριο, όπως μας τα λέει ο Γιώργος. Μόνο ο Goat CR7 στα 40 του ενίκησε αυτήν τη φοβερή Ισπανία με δικό του κόσμο τελικό. Αλλά οκ, okay, χαλά το παιχνίδι της Πορτογαλίας. Εντάξει, κάποιοι ρε φίλε. Αντιλαμβάνω δεν μπορούν να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Είναι σκληρή για κάποιους. Χθες η Ισπανία μας έδειξε ένα masterclass τακτικής. Για μένα ήταν απολαυστικό το παιχνίδι. Που ήρθε ενός απάντηση στο ερώτημα που βάλαμε του φίλου. Αν ήταν κακό το θέμα που πρόσφερε χθες η Ισπανία.
1: Σκέφτηκα χθες τα βιντεά που άντα να μην βλέπεις.
2: Τι είπαμε.
1: Αν βλέπεις κάτι 50-50 πάεις με τη μεγάλη απόδοση.
2: Ναι.
1: Και μετά είπες φούμε όμως στην Ισπανία.
2: Ρε φίλε, εντάξει, ναι.
1: Ο Ιέντζι λέω ότι είσαι άδικο. Απλά είναι τούτο ότι ήταν μια εικόνα, ήταν και εικόνες που... Και άλλο μπρα που σας λέω ότι το ποδόσφαιρο πάει πιο κοντά στα άλλα αθλήματα σιγά σιγά. Μπασκετοποιείται ή whatever. Τούτο δείχνει και τα ματσαρίσματα. Δηλαδή τα άλλα αθλήματα βασίζονται είτε το τένις, το μπάσκετ και λοιπά. Βασίζονται πάρα πολλά στα ματσαρίσματα αν ταιριάζει κάποιος με κάποιον άλλον. Πλέον και το ποδόσφαιρο έχει ομάδες που δεν ταιριάζουν με άλλες. Πιέν τόσο πολλά μέσα βαθιά η τακτική που ας πούμε χτες έβλεπες ότι οι Γάλλοι δεν μπορούσαν που πρέπει να κυνηγήσουν την ομάδα να τη διασπάσουν.
2: Έτσι ήταν έτσι μια κοφαντική επιβεβαίωση ότι πλέον, εδώ και χρόνια δηλαδή, είναι πρώτα το σύνολο η τακτική προπονητής και μετά οι μονάδες.
1: Μα να σου πω κάτι, δεν βλέπω και μια από τις άλλες και τώρα πέρα από την πλάμα που άμπνουμε για απόψε, δεν ήξερα ποια από τις άλλες και πρέπει να σπάσουν το πράγμα που είδαμε χτες.
2: Ναι.
1: Με βάση τα χαρακτηριστικά τους.
2: Εντάξει, είναι σε σύγκριση με τη Γαλλία, είναι πιο ομάδες. Και οι δύο. Και η Αγγλία, ναι. Όχι πολλά.
1: Αλλά είναι... με λιγότερο ταλέντο, επειδή.
2: Ναι, εντάξει, ναι, το δέχομαι. Αλλά ο σύνολον θεωρώ είναι σε πιο ψηλό επίπεδο από ότι είναι η Γαλλία. Σε λειτουργία τη συνόλου ομάδα.
1: Κάτι που έλεγαμε για την Γαλλία, έλεγαμε το μυαρκίνο. Ότι από τη στιγμή που κόφηκε η μέση, μετά από η φάση που να μπορέσει να την κόψει που η μέση, και η γλυόρη καρτά του Ραμπιό έπαιξε ρόλο. Μετά έχει πρόβλημα η Γαλλία και στα μπακς της γενικότερα.
2: Και εμάς έτσι μας μαθαίνουν, αλλά δεν το κάνουμε με επιτυχία.
1: Ναι,
2: πες μου έναν άνθρωπο στην Κύπρο που δεν πάει 119 χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο, ενώ το είναι 100.
1: 4-12. Εξήγησα για να εξηγήσω με κάποιον παραλληλισμό το ότι πιστεύω ότι κάνουν οι Ισπανοί στα σπορτ.
2: Ο Γιώργος μας λέει μισό το Ρόντρι, αλλά η εμφάνιση του Εψέση ήταν ορισμός του Masterclass. Ναι, πολύ ναι. Καλή κουκουρέ για πόρο, το σύστημα του τελαφώνει το Ιρανίκητο. Νομίζω ήταν για μένα οι τρεις κορυφαίοι μια διαφορά. Ο πόρο, ο κουκουρέ και ο Ρόντρι κάναν έναν ψεγάδια στον παιχνίδι. Αν υπάρχει ο τέλειον στο ποδόσφαιρο. Το είδαμε στην εμφάνιση των τριών
1: εχθές. Επίχει και η αμυντική γραμμή στο δέναμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή ότι να πούμε ότι ο Πόρο, ο Σπένς, ο Ρομέρο και ο Μίκη Φαντεφέν ας πούμε είναι μια τετράδα που μπορεί να έχει το δέναμε να είχε εμπερσί και πώς έχει να κάνει πάρα πολλά με το τι πλαίσιο δίνουν οι προβλητές στους παίχτες για να παρουσιάσουν το καλό τους πρόσωπο και πώς δεν μπορούν μόνο τα ονόματα όσον καλά γίνανε και σε όποια εθνική να παίζουν να σου φέρνουν αποτελέσμα.
2: Εντάξει, που ξεχωρίζα
1: στο
2: Μουντιάλ. Που είναι θέμα αυτοεπίθεση δηλαδή, ή να είσαι πολλά χρόνια μαζί με του συμπαίχτε σου, να έχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη ο ένα στο άλλο. Δηλαδή το να κάνει τριγωνάκια μέσα στην περιοχή σου με τον τερματοφύλακα σου, και ενώ σε πιέζουν τέσσερι Γάλλοι. Τούτον πρέπει να έχει αυτοεπίθεση χίλια για να προστατεύσουν το πράγμα. Είναι μόνο απλά σε καλό προσφερθεί να ξέρει να παίζει με τον τρόπο. Και εντάξει, έχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές πέρα από την οτροπία, το mindset στα μεγάλα παιχνίδια. Ενώ ας πούμε ο Γιαμάλ, ο οποίος ως έναν βαθμό δικαιολογημένα δεχόταν μια κριτική ότι επειδή ξέρουν ποια είναι τα στάνταρ του, 10 στα 10, το να παίζει 7 στα 10, ήταν κάτι που προκαλούσε έτσι κάποιες κριτικές από τα μέσα, από τον κόσμο κτλ. Ενώ φαντάζομαι ότι ο ίδιος ένιωθε ότι είναι στο πιο ψηλό το επίπεδο. Πάει να παίξει έναν ημιτελικό με την Γαλλία που υποτίθεται είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα. Θεωρείσαι καλό ή κακό το outsider. Και λίγο πριν βγει στο γήπεδο για ζέσταμα, κάνει ανάρτηση τον γκολ που σε βάλει πριν δύο χρόνια. Την κολάρα που σε βάλει. Τώρα φίλε δείχνει.
1: Αυτοεπίθεση
2: κάτι παραπάνω. Κάνει το πράγμα. Ενώ.
1: Εντάξει, δεν είναι. Δίκο μαχαίρι.
2: Μα ακριβώς γι' αυτόν, ήξερες ότι 50% να χάσεις, να αποκλειστείς, τι να κάνεις, να κατεβάσεις. Ενώ είσαι τα κότσια, είσαι την αυτοεπίθεση, είσαι το mindset, να ανεβάσεις τη φωτογραφία. Και να τους πει ο καθένας όπως το ερμηνεύει. Τούτο, ξεχωρίζουμε στο παιχνίδι της Ισπανίας στο αυτοεπίθεση.
1: Τώρα που είναι να γυρίσει στο Φαβιάν Ρουίθ.
2: Τι λέει.
1: Ότι να το φάγεις στον τελικό, να φάγεις στον τελικό μπάγκο ο Πέδρη. Φαβιάν Ρουίθ έχει 49 μάτσα ίτητος με την εθνική, ξέρεις το.
2: Με την Ισπανία.
1: Ναι, 34 νίκες, 15 ισοπαλίες.
2: Μα αφού είχε 40, 38, 39 η Ισπανία, νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι, γιατί να το αλλάξει.
1: Όχι, συμφωνώ. Δεν ήξερα αν πέσει ρόλο ο αντίπαλος.
2: Όχι πως θα αλλάξει είτε προς το καλύτερο προς το χειρότερο αν παίξει ο Φαβιάν και να παίξει ο Πέδρη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έκανε κάποια άλλα παιχνίδια, αλλά και αυτό συνολικά. Εντάξει, τα τελευταία δύο παιχνίδια που είχαν τη θέση του βασικού, και αυτό δεν είναι στο top τη απόδοση του. Ένα μα δώσει φιναλίσιμα με πλάγιον τρόπο, δηλαδή λέτε το παιχνίδι που δεν έγινε. Ένα κάτι θυμάμαι που σχολιάσαμε με το που έβγαινε η φάση των 32, που φαινόταν ότι ήταν σε αντίθετα ταμπλό, μονοπάτια, Ισπανία και Αργεντινή, ότι θα βλέπαμε το φιναλίσιμα που αναβλήθηκε λόγω του. Τη κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Αν έμπαινε τον γκολ, όχι το διαβάσαμε για τριγωνάκια. 0-1, πώς πάμε ρε παιδιά. Ο φίλος ο Ανδρίκος. 0-1, Αργεντινή Ανδρίκο, μα. Μια χαρά. Αργεντινή γαστέκια. Αφού έτσι πρόβλεψε. Α, το διαβάσαμε. Διαβάσα χτες. Χτες δεύτερες μια δυο μέρες. Ενώ οι Άγγλοι. Τα μέσα, οι πανελίστες, οι γνωστοί πρώην ποδοσφαιριστές κτλ. Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, υπήρχε μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Ότι, οκ, okay, πάμε. Ήταν λίγο έτσι κουμπωμένοι λόγω των εμφανίσεων της Ισπανίας, της Αγγλίας, τα επίσημα και στα φιλικά. Ήρθαν εκείνο το παιχνίδι, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο με την Κροατία. 4-2 την Κροατία, πρεμιέρα, ναι. που εκεί ανέβηκε η αυτοεπίθεση τους και η πίστη τους. Μετά ξανά ήρθαν νίκες, προκρίσεις, με έναν λάμε εμφανίσεις κατώτερες των προσδοκιών, με εξαίρεση την εμφάνιση κόντρα στο Μεξικό, που αν καταφέρει να φτάσει η Αγγλία σε εκείνα τα επίπεδα απόδοσης όπως έπαιξε κόντρα στο Μεξικό, θεωρώ θα έχει τον πρώτο λόγο απόψε, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να παίξει ξανά σε εκείνο το επίπεδο. Κλείνω παρεθέση. Φτάσαμε ξανά στο σημείο, όχι ξανά, για πρώτη φορά στο σημείο, δηλαδή να, όχι απλά να το πιστεύουν, αλλά δείχνουν να προσεγγίζουν με μια, πώς να το πω, με μια υπεροψία που φτάνει στα όρια της ασέβειας για τον αντίπαλο, όποιος και να ήταν. Μπορεί να ήταν Αργεντινή, μπορεί να ήταν Ισπανία, μπορεί να ήταν Γαλλία. Δηλαδή το ακούς κάποια πράγματα, δηλαδή, αν και εφόσον έχει περάσει αυτό το 10% της υπεροψίας, της υποτίμησης, εντός της ομάδας, δεν νομίζω, αλλά κουβέντα να γίνεται, θα φάει τα μούτρα απόψε η Αγγλία. Είναι απίστευτο αυτό που βλέπω και διαβάζω στις τελευταίες μια-δυο μέρες που τους Κόουλς, που τους Γκάρι, που τους.
1: Πάντα όμως.
2: Ναι, αλλά έχει ένα μήνα. Εδώ και 5-6 εβδομάδες που ξέρω να τους εκπομπέ για πάνελ. Πρώτη φορά δεν ξέρω τι περιμέναν να έρθει η Αργεντινή. Ενώ με το Μεξικό ήταν έως και φοβισμένοι ότι είμαστε τα outsider και πάμε κτλ. Με την Νορβηγία, αν ήταν και πάλι λίγο έτσι, τους πήγαινε λίγο μαζεμένοι. Δεν ξέρω τώρα πώς την είδαν, ήρθε δύο μέρες.
1: Μπορεί να είσαι μείνει εικόνα της Αργεντινής, ότι είσαι στην στάθη. Λέω κάτι.
2: Και πάλι δικαιολογείται.
1: Προσπαθώ να κάνω justify.
2: Ναι, εγώ λέω, πώς το λες, ο Κόλ, ο Τζο Κόλ, ο Άσλι.
1: Ο εξτρέμ της Chelsea.
2: Ναι, εξτρέμ της Chelsea, we'll put the Messi in our pocket. Ναι, ρε φίλε, τούτο ενώ δείξε μια. Ένα ελάχιστο σεβασμό.
1: Εντάξει, μπράβο.
2: Ή ο Νέβιλ, α πούμε, ότι είμαστε τυχεροί που είμαστε από την πλευρά. Είμαστε η καλύτερη ομάδα μετά η Ισπανία και η Γαλλία. Είμαστε τυχεροί που ποδά. Η Αργεντινή δεν παίξε μαπάν. Είμαι καθαρή τύχη που δάταμε.
1: Εντάξει, δεν προσλαμβάνουσε.
3: Πρέπει να πάνε πιο συγκρατημένα.
2: Μου έκανε εντύπωση ότι μέχρι τώρα δεν είχαν αυτήν την προσέγγιση. Το άλλο που γέλασα παραπάνω παρά ερωτήθηκα ή θυμώσα. Είναι το στυλ του, ξέρεις, το Paul Scholes που δεν καταλάβεις πότε αστεύκεται, πότε δεν αστεύκεται ή έχει πάντα την ίδια φάτσα. Το εννοούσε φυσικά, το λέει με πολύ σοβαρό τρόπο και θυμίζει και οι άλλοι στο πάνω και πετάχθηκαν να του πω, αλλά τέλος πάντων, ότι καλή Αργεντινή, είχε καλούς παίχτες, διαρκούτ λάτς, καλά παιδιά, αλλά διαρπούζει κάτσι. Φλόρι. Αν κάτι χαρακτηρίζει τους Αργεντινούς διαχρονικά, είναι η φλωροσύνη και τα πουζίκας και ότι έτσι είχαμε κάτι παιδιά λαλίγια μέσα στα βοητήρια. Ήταν ο Χάιντς, ο Βερόν και καλά παιδιά, αλλά οκ.
1: Εγώ το μόνο πράγμα που θεωρώ ίσως να δω και λίγο μεγαλύτερη ενώ αυτοεπίθεση είναι ότι ξέρουν τους λίγο παραπάνω τους Αργεντίνους. Δηλαδή ότι είναι πιο πολύ μες στην Premier League. Είναι πιο. Επειδή έχει πολλά χρόνια βρεθούν, το 2024.
2: Από το 2.
1: Πιστεύω ότι τον
2: ίδιο. Θα παίξουν πρώτη φορά απέναντι στον Μέση. Δεν εξαντλήσουν. Η Αγγλία τον Μέση. Ή ο Μέση την Αγγλία, τέλος πάντων.
1: Αν εξαιρέσει του τρει μπροστά που ο Αλβάρες περάσαν από την Premier League, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος των υπολείπων επειδή είναι τη Premier League, παιδιά, ίσως να του διάμειαν αυτό επειδή του Άγγλου. Αλλά είσαι μου πει ότι το 50% σχεδόν των 4 ομάδων στην Premier League. 49,
2: τον ημιτελικών. Ναι, 40 κάτι. Διάξει, ας σου πω, αν τα πια τι συγκρίνεις.
1: Εγώ πιστεύω, απλά για να δω, είναι και να πάμε μεγαλύτερα προβλήματα της Βραζιλίας στα δεύτερα χρόνια τούτο. Δηλαδή, είχα τι γίνει το. Σαν να εξευρωπαϊστήκε κάπως το ποδόσφαιρο.
2: Το ξέρεις αν πολλές φορές. Με στιγμή που το σύνολο εντάξει είναι πιο σημαντική από τις μονάδες, πέρα από το ότι είναι βγαλούτες τις μονάδες του παρελθόντος στη Βραζιλία, χάθηκε μέσα στη μετριότητα η Βραζιλία. Εγώ, αν βάλεις και όλες συγκρίνεις τα, για μένα είναι πιο γρήγορη ομάδα, πιο γυμνασμένη ομάδα, η Αγγλία εννοώ. Έχει παραπάνω τρεξίματα, έχει πιο φρέσκους παίχτες, έχει πιο ταλαντούχους παίχτες στις παραπάνω θέσεις. Αλλά σε δύο παιχνίδια μετράει η προσωπικότητα. Πρώτα, αν θέλεις, η προσωπικότητα. Δεν λέω ότι είναι η Αγγλία, αλλά μια ομάδα που εδώ σε 5 χρόνια, δηλαδή. Χάνει, όποτε χάνει πολλά δύσκολα και ό,τι διοργάνωση συμμετείχε την εγκατέχτησε. Τούτο θεωρώ άξιζε λίγο παραπάνω σεβασμός. Που τούτους τώρα, οι παίχτες και ο Τούχελ θεωρώ νομίζω να έχουν έτσι μυαλά πριν από το παιχνίδι. Ναι.
1: Ο Τούχελ, επειδή πριν ήταν να σου πω, πριν με ο Ρόντρι, γιατί είναι ίσως και ο προπονητής που μες στον τουρνουά έκαμε τις παραπάνω ανακατοχές, ενώ προσπάθησε να ανακατέψει περισσότερο την τράπουλα.
2: Ο Ντελαφουέντε.
1: Ο Τούχελ. Οι άλλοι νομίζω ήταν λίγο πάνω σε μια γραμμή που κινηθήκαν.
2: 100%.
1: Ο Τούχελ δοκιμάζει, δηλαδή... Παρόλο που είναι τουρνουά, και στο τουρνουά νομίζω ότι πιο πολλοί προπονητές φούνται λίγο τες αλλαγές.
2: Σχεδόν όλοι.
1: Ναι, ο Τούχελ είναι φάτε, δηλαδή... Ένα προσπάθεια βρει να κρίνει του.
2: Ναι, πιο κάποιες φορές θα σου βγει. Αλλά τουλάχιστον δοκιμάζεις.
1: Ναι, παρέτα να προσπαθεί. Και ενώ ξεκινά το που την εντεκάδα του το πράγμα. Ενώ να προσπαθεί. Είναι μόνο...
2: Αυτό ξεκινά μου η κλίση καταρχάς. Και μετά από τις εντεκάδες του, τις αλλαγές του.
1: Εντάξει, η κλίση όμως είναι και η δεύτερη ευκαιρία.
2: Ναι, ναι, ναι, αλλά
1: πες ότι είναι κατοχή, αν μπορεί να βάλει να
2: φκάλει. Έδειξε από εκεί ότι πάμε με το my way, με τον τρόμο. Θα κερδίσουμε και θα χάσουμε με δικό μου τρόπο.
1: Έχει παίχτες, εκτός από Watkins και το Mainu, έχει άλλους που δεν τους είδαμε.
2: Ο Τσόνι,
1: που
2: έπαιξε μια φορά ως αλλαγή, λίγο, μη θυμάμαι.
1: Αλλά ακόμα και τούτο ρε φίλε, αν θεωρείς έναν αντικαταστάτο τον Harry Kane, γιατί παίρνεις και ο Νιάρκα πίσω του και παίρνεις ακόμα έναν... Πάνω να πεις, δεν ξέρεις, τους τραυμάζεις μου και τούτο, αλλά ενώ αφού δεν τους έβαλε. Και ο Νιάρκα δεν τους έβαλε καν λεπτό.
2: Ο Φαπία Ρουίθ όμως μια κίτρινη είχεντη, δυστυχώς έχουμε το κουπόνι, λέει ο
1: Σαν 31. Μα είναι πολύ συντομή που μια κίτρινη είχαντη.
2: Βιολάρη μου να σου πω εγώ τι έγινε, ήταν όλοι πικιωμένοι για μου. Γιατί επέρασα στα ημιτελικά γι' αυτό. Α, για τους πανελίστες. Το podcast του Σκόλ με τον Νίκη Μπάτ είναι ό,τι χειρότερο. Λέει ένας αντικειμενικός ασθεναλίστας.
1: Εντάξει, είναι αρκετά ό,τι χειρότερο. Μην πιστεύω ότι έχει podcast, επειδή τα podcast, ρε φίλε, έχουν και μια χρειά. Ενώ, ας πούμε το συγκεκριμένο, είναι οπαδικό. Ενώ και ο θρύλης μας και εκφέρουν απόψεις σε όλοι οι άνθρωποι που είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς. Ενώ είναι ανάγκη να... Αν δεν είναι your cup of tea, εν τους ακούεις. Εν τούτη άνεση του podcast. Το να γυρεύκεις να το δεις, ενώ σημαίνει δικό σου πρόβλημα, δεν σου αρέσει.
2: Ερώτηση από τον 629 για ενάρτηση του Γιαμάλ. Θεωρείται αυτό επίθεση, αλλά οι άκυροι πάντιτς Εγγλέζοι ενάρωκαν και θα πειράσουν τους παίχτες Αγγλίας που θα φάνε τα μούτρα τους. Τώρα θα πειράσουν οι όλοι, το αφήνω εκτός, εγώ θεωρώ ότι θα πειράσουν. Απλά, επειδή τους παρακολουθώ τις τελευταίες εβδομάδες, πριν ξένησε ο Μουντιάλ, βλέπω ότι podcast υπάρχει, ότι πάνελ υπάρχουν, για την Αγγλία ειδικά, επειδή, εντάξει, εγώ υποστηρίζω και Αργεντινή και Αγγλία, είναι η Αγγλία ομάδα μου, δεν λέω το ούτε, απλά εγώ ένιωσα περίεργα, ένιωσα άβολα. Το να ακούω ότι ποιο Μέση είναι, να βάλουμε για ύπνο τον Μέση. Ότι είναι απίστευτο ότι θα με κόμμα Αργεντινή. Έλα, λένε ο Νέβιλε χτε. Τι ένιωσε να κάνει με ότι είναι καλή ομάδα. Καθαρά τύχη. Εντάξει, άλλοι σύντροφοι με χτύγαν. Δεν είναι μόνο η τύχη, ρε φίλε. Γίνεται να φτάσει μόνο με τύχη. Του έτσι, λάιν του. Ναι, είναι τυχερή για τον τούτο, για τούτο και τον άλλο λόγο. Το ότι εφλόρη η Αργεντινή. Τότε ευτυχώ που πέσαμε ποδά στην πλευρά και πέσαμε σε Αργεντινή. Ναι, τούτο ρε φίλε, έχει να κάνει. Ναι, είναι αυτοεπίθεση τούτο. Είναι αυτοεπίθεση τούτο.
1: Πάμε τώρα.
2: Με πήρασε μισή ώρα, μάνι. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τον Ισπανό δεξιό μπακ Ζωάν Σάστρε. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Πλέον επικεντρώνονται στην απόκτηση επιτελικού μέσου και επιθετικού. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης θα είναι ο νέος εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ. Κοντά στην απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα Ράντοσλαβ Μαγιέσκι βρίσκεται η Πάφος. Ανοιχτή γραμμή με Λουκάσεν σε μια προσπάθεια να πιστεί και να παραμείνει στην ομάδα. Στην Σλοβακία μεταβαίνει απόψε η αποστολή εν ώψη του αυριανού φιλικού με την Σλοβάν. Η Ομόνια ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό. Ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Νενκό, διαθέσιμος ο Τάνκοβιτς. Εξετάζονται αρκετές επιλογές για την θέση του επιθετικού. Οριστικοποιείται απόψε ο αντίπαλος του Τριφυλιού στον δεύτερο προκριματικό του Champions League μετά τον επαναληπτικό Σουτσέσκα Καϊράτ. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη δουλειά που έγινε μέχρι τώρα. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε αυτά τα αποτελέσματα στο γήπεδο. Ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος Δημητρίου. Μπάγιτς και Εκπολό επανήλθαν στο κανονικό πρόγραμμα και τέθηκαν στη διάθεση του Καμορανέζη. Παραμένει εκτός ο Αντερέγγεν. Αξιολογούνται ποδοσφαιριστές για την θέση του κεντρικού αμυντικού και σύντομα ενδέχεται να προκύψουν εξελίξεις στον Απόλλωνα. Συνεχίζονται οι προπονήσεις, αύριο το φιλικό με την ΑΕΚ και δύσκολα θα προλάβει ο Όσμπολτ. Στο ψάξιμο για δύο κεντρικούς αμυντικούς είναι η ΑΕΛ, ενώ θα αποκτηθεί και ο Καρό. Θα αποκτηθούν επίσης οι δύο παίχτες για την μεσαία γραμμή και ένας ακραίος επιθετικός. Αρτήματά σε Κέν Τζουλίου απέχουν από το κανονικό πρόγραμμα προετοιμασίας στην ανόρθωση. Στην Πολωνία έχει μεταφερθεί το σκηνικό της προετοιμασίας του Άρη και όπου θα δοθούν 4 δυνατά φιλικά. Έπεται μεταγραφική ενίσχυση. Θέλουμε να έχουμε αντιπρόσωπο. Είναι θετικό ότι αρχίζουμε συζητήσεις με την ΚΟΠ, αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, ανέφερε στον Sport FM ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΠΑΣΠ, Σπύρος Νεοφυτίδης.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Βγαίνει απόψε η αντίπαλος της Ισπανίας στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Στις 10 ο αποψινός ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας, ο Didier Deschamps βρίσκεται στην πόρτα εξόδου με πρώτο φαβορί για αντικατάστασή του, τον Zinedine Zidane. Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σε όλα με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη. Τα επόμενα 24 ώρα, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στην Ολλανδία τον Ζόελ Ρόκα στο στόχαστρο της Χάλον Τζολάκης. Αποχωρεί από την Μπαρσελόνα ο Τερ Στέγκεν και θα συνεχίσει στον Άγιαξ με την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
3: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
5: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά, ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
9: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Πω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια. Άντε να κάνουμε barbecue.
12: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πετακόμιση?
11: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό barbecue.
12: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber μου.
11: Και πού τη βρήκες?
12: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψάρια και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον έντυπο συμμετοχής.
11: Δηλαδή τόσο εύκολα?
12: Τόσο εύκολα.
11: Τότε να αφήσω τη φουγκού σπίτι.
9: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
14: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά.

0: Θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
1: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
3: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
4: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με την...

0: Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Επιστρέψαμε.
3: Δεύτερη ώρα.
2: Ναι, τρίτο δεκάλεπτο.
3: Τρίτη περίοδος.
2: Απλά, για το θείο που είμαι μέση, ναι. Ρωτάω πολύ καθώς αν ο Παναής,
3: ναι.
2: Παναγιώτης Αντωνίου,
3: ναι.
2: Θα ενδιαφέρεται να πάει να ψάλλει στην εκκλησία.
3: Α, να απαντήσει ο ίδιος.
2: Έχει τα κόνη ο Πολυκάρπος να σε πάρει γι' αυτό μου πρώτα.
3: Προφανώς κάτι άκουσες στη φωνή,
2: φωνή
3: σου.
2: Ναι,
3: κάτι...
2: Είναι πολύ ωραία η φωνή του και μπασάτη.
4: Το σκεφτούμε και να το απαντήσουμε, αλλά αλήθεια δεν ξέρω αν θα τα καταφέρνω για να ψάλλω.
2: Τώρα τι υπότιμα σαν αυτός.
4: Δεν το υπότιμα.
2: Από το επένω Πολυκάρπος που ενώ φάνεται σε εκκλησίες μου κουταλάκι.
3: Ναι, όντως.
2: Και ψάλλει κιόλας. Ενώ σημαίνει κάτι είδες σε σένα. Μπορεί να είσαι ο νέος κορυφαίος Κύπριος ψάλτης.
4: Το σκεφτούμε γιατί όχι, και να σου πω.
2: Εντάξει, σκέφτεσαι.
3: 29-50. Θέλουμε κορές σκορ για το αποψινό παιχνίδι Αγγλία-Αργεντινή, το πρώτο.
2: Ναι.
3: Δεύτερο, θέλουμε την ένδειξη Κρόνος. Μα θέλεις είστε στο ίδιο μήνυμα για να διεκδικήσετε, αν θέλετε, το επόμενο πακέτο με αυτοκόλλητα Πανίνη. Εδώ αστερίσκω θυμίζουμε να επανέλθω για τα αυτοκόλλητα. Και νούμερο 3, από σήμερα μέχρι 31 Ιουλίου, περίπου 2 εβδομάδες, έχετε την δυνατότητα στέλνοντας την ένδειξη Season με το όνομα της ομάδας που υποστηρίζετε ή το όνομα της ομάδας η οποία θέλετε να διεκδικήσετε Season Tickets, να το κερδίσετε 31 Ιουλίου όταν θα κάνουμε τις κληρώσεις μας. Έχουμε 2 εισιτήρια διαρκείας για κάθε μία από τις 13 και όχι 14 ομάδες που συμμετέχουν στο νέο πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Η ομάδα του Ήψονα μας ενημέρωσε ότι δεν θα βγάλει, δεν θα εκδώσει εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. Γι' αυτό και δεν έχουμε να σας δώσουμε. Αλλά έχουμε για τις υπόλοιπες 13 ομάδες. Ας σου πω, πέμουν τώρα τις 13 ομάδες. Πόσα δευτερόλεπτα χρειαστείς να μου πεις. Παίζουν το χρόνο.
2: 30
3: δευτερόλεπτα. 1, 2, 3.
2: Από ΑΕΛ, Ομόνοια, ΑΕΛ, Απόλλωνα, Πάφος, Άρης, Ανόρθωση, Νέα Σαλαμίνα, Καρμιώτισσα.
3: Πέρασα 15 δευτερόλεπτα.
2: Μετράς.
3: Ναι, βλέπω.
2: Καρμιώτισσα, Ολυμπιακός.
3: 10. 5.
2: Μπορώ να βάλω την ευκαιρία.
3: Μα η κουβέντα του ξέρεις, τετρέφει. Το θέμα είναι υποπίεση. Πώς μπορείς να λειτουργήσει υποπίεση.
2: Είναι σωστό να
3: γεμάσεις. Εντάξει.
2: Κλείσου το μικρόφωνο σου. Θέλει να δοκιμάσεις.
3: Θέλει να δοκιμάσεις. Μα επειδή είσαι ώρα να σκεφτεί, 20 δευτερόλεπτα, πάμε τώρα.
4: Από ΕΛ, Ομόνια, Ολυμπιακός, Απόλλωνας, ΑΕΛ, Άρης, Καρμιώτισσα, Ύψωνας, ΑΕΚ, Λάρνακας, Ανόρθωση, Αμοχώστου, Σαλαμίνα.
3: Έμειναν 8 δευτερόλεπτα για τις ομάδες.
4: Καρμιώτισσα και μείναμε.
3: Μία μήνετ.
2: Τώρα μπορώ να δοκιμάσω κάποια φορά. Με 15 δευτερόλεπτα.
3: 18 δευτερόλεπτα και πάμε.
2: Από ΕΛ, Ομόνια, ΑΕΛ, Απόλλων, ΑΕΚ, Άρης, Πάφος, Καρμιώτισσα, Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός, Λευκοσία, Ανόρθωση.
3: 5 δευτερόλεπτα και 3 ομάδες. βαρετάτε. Ξεχνάτε τις 2 Ομόνιες. Είχαμε 3 Ομόνιες. Άρα δίπου 29ης. Νομίζω αυτές εξεχνούσατε και οι 2 και τις 3 φορές. Έχουμε ένα πόλη ομάδα τέλο πάντων. Season ticket, όνομα ομάδα Season 29-50. Θέλει να βάλει ο χρόνο, βάρτε και το κορέσκορ του Αγγλία-Αργεντινή. Αλλά στέλνετε κανένα ομάδα το επώνυμο, ρε παιδιά. Με τα season. Κατά χρόνο είμαστε πιο ελαστικοί, επειδή διαφορά εδώ είναι ενδο-οικογενειακή υπόθεση. Ο αστερίσκο που σου έλεγα, ήρθα το πρωί για τα διεθνή. Και έπρεπε να κάνει η κλήρωση η Στέλλα μια συλλεκτική φανέλα της ΑΕΛ. Και είπε μου πες ένα αριθμό από το ένα αριθμό μέχρι που ήταν. Ευκάλα φιδία.
2: Και της οφιδίας.
3: Και της οφιδίας.
2: Μα είναι αλληλίστας οφιδίας.
3: Ρε φίλε, δεν ξέρω.
2: Ακούετε αλληλίστας.
3: Δεν είμαι σίγουρος. Ενώ θα μπορούσε να είναι και άλλη ομάδα που απλά θέλει τα όλα. Θέλει να έχει συλλογή με αυτοκόλλητα, με φανέλες.
2: Ο Φιδίας αποκλείεται που λες τις υπόλοιπες κληρώσεις του καλοκαιριού.
3: Φιδία, είσαι με την ΑΕΛ. Αν θέλεις, απαντάς. Ή αν θέλεις, απαντάς και πέμας να σε δώσουμε στον αέρα. Χαιρετούμε Τζίο, ο οποίος μας λέει: το να κάνεις τρικονάκια μέσα στην περιοχή σου είναι μπιπ. που μαζέρνει όσον καλός και να είσαι και όση αυτοεπίθεση και να έχεις, τα build-ups του Σεμαράναν και τους Γάλλους να παίζουν πασούες που πίσω, δύο λάθος πάσεις, ένα πέναλτι και ένα παρολίον γκολ. Εμάθαν όλοι να θέλουν να το κάνουν. Την άλλη φορά σε ένα παιχνίδι είναι μάχονταν να το κάνουν οι Παρθένες Νήσι, που να τους βάλει να κάνουν τρεις πάσες κτλ. Τα νεύρα μου και μπράβο στην Ισπανία για την πρόκριση, να δω τα μάτια μου πονούν. Και να προσθέσω ότι προπονούνται όλοι να κάνουν πασούες κοντά. Και καταντήσαμε το 90% των παιχτών να βγάλουν σέντρα και να βγαίνει έξω από την άλλη πλευρά. Ναι, σε γενικές γραμμές, αλλά οι Ισπανοί το κάνουν με επιτυχία και χθες. Δηλαδή, δεν ξέρω, replay δεν το έδειξε. Απλά τύχε να παρακολουθώ προσεκτικά από το ξεκίνημα της φάσης. Σίγουρα στα replay δεν φάνηκε. Έξιναν να κάνουν build-up τριγωνάκια μέσα στην περιοχή τους, αλλά όχι τα τριγωνάκια. Τριγωνάκια με πέντε παίχτες της Γαλλίας μέσα στο επιθετικό τρίτο. Είχαν πέντε παίχτες στα τελευταία 20 μέτρα και πιέζαν τους. Τον τερματοφύλακα, τον Κουκουρέγια, τον Πόρο. Τακ, τακ, τακ, τίκι, τάκ. Αφιάμε την περιοχή του, επειδή στα χαφ και τελικά καταλήξαμε στον γκολ. Yeah. Άρα, αν μιλάμε για την Ισπανία μόνο, έρχεται να καταρρύψει την άποψη του Τζιο ότι κάνουν το για να το κάνουν για το show. Ήταν ένα build-up που ανάγκασε 5-6 Γάλλους να βγουν στην περιοχή της Γαλλίας με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι χώροι να βγουν μπροστά και να οδηγηθούμε στο τέρμα.
2: Σωστό.
3: And after all, you're my wonder wall. Come on England, bring it home, λέει ο 026. 2-1 η Αργεντινή, λέει ο 039. Καλό απόγευμα, είστε A-team. Thank you, George. Μέγα χορηγέ, ξέρεις εσύ. Σχεδόν το φίλο 200 και τον Ευεργέτην χορηγό. Αδελφέ Λούι, επειδή τώρα συντονίστηκα με τον σταθμό, για πες πώς τα πήγαινε η Γαλλία χθες. Έβαλε 4 τέρματα που πρόβλεψες. Για απόψε, πόσα γκολ λες να βάλει ο Λέο?
2: 2.
3: 2 γκολ ο Λέο.
2: 2 με 3. Και εύκολη επικράτηση.
3: Με έκανε triggered γιατί έκανα 2 podcast. Α, είναι το χάζα μήνυμα.
2: Γεια, σκόλπε.
3: Α, ο Γιώργος. Με έκανε triggered γιατί έκανα podcast 2 μέρες μετά τον τελικό του Champions League και είπε ο Σκόλπε δεν θα σοκαριστεί αν έρθει 8η Arsenal του χρόνου στη Premier League. Ρε φιολάρι μου, γίνεται να είσαι με την Αργεντινή και να είσαι με την Αγγλία. Πόψη είναι μάχη των μαχών. Να δεις τον Μέση αλλά Μαραντόνα, πόψη. Φόκλαντς, δεν ξεχνώ. Και θα πάμε τελικό με την Ισπανία και θα αναβιώσουμε στιγμές Ιταλίας Αργεντινής που είναι Απολιτάνοι, υποστήριζαν τον Μαραντόνα. Εντάξει, φεύγουν μωρό, είναι και άλλη ομάδα, δεν σκεφτούμε ούτε Αφόκλαντς, ούτε σκεφτούμε τι. Είμαι Αγγλία και Αργεντινή, τι αγάπημα.
2: Είσαι στο τρέιλερ του Τζοκόβιτς στο Amazon?
3: Όχι.
2: Βγαίνει εδώ το Ματσέρ. The Winter Wolf.
3: Όχι, όχι. Πότε βγαίνει?
2: 20 του.
3: Το πρώτο δεν ξέρω αν αυκάλε τον Τζόκοβιτς.
2: Ο Ιωάννη Κουτσολά ελαλούσαν ότι θυμάσαι έναν τραυματισμό στην κυλιακή χώρα όταν πιάσε το Australian Open πριν 3 χρόνια.
3: Ναι.
2: Και λένε ότι είναι ένα μέρο του ντοκιματέρ. Γιατί έλεγαν όλοι ότι είναι ψεύτη. Ότι είναι εσύ το πρόβλημα.
3: Α, ναι, ναι, ναι, το θυμούμε. Το θυμούμε.
2: Είναι που τότε που γυρίζεται, ναι.
3: Και φαντάζομαι θα είσαι μέσα σε COVID, Australian Open.
2: Δικές.
3: Ναι.
2: Και την κυρία στην Αμερική, τη φαν του Φέντερερ που πάθε με το νευρικό κλονισμό μου μια μπάλα και αποβαλάντο.
3: Ναι.
2: Μιλάλουσαν λίγο τη Φέντερερ φαν η κυρία και έκαμε σοου. Εντάξει, έχασε απνή. Αλλά καταλάβω.
3: Σου είπα ρε φίλε ότι τον εσύγκοψα το Φιδιάν. Όχι, δεν είμαι αλήθεια, απλά μαζεύω φανέλες. Ρε Λουγιά, άρχοντα, μην ασουστικές.
2: Φιδιά, αποκλείστηκες πουλούς τους διαγωνισμούς μέχρι τέλος Αυγούστου, αφού έπιασε η φάλα. Σε άλλη εκπομπή κιόλα, άρα ακούει άλλη εκπομπή. Εμά εσύ μα μόνο για τα στίκε.
3: Γεια σα, φίλοι μου, κοπιάστε να φάει φατζή. Μακάρι να περάσει η Αγγλία σήμερα, αλλά δύσκολο να το χάσει η Ισπανία. Πολύ συμπαγή ομάδα, χωρί φρουφρού και αρώματα, ουσία και ωραίο ποδόσφαιρο. Αν και κάτι τελευταίο, είσαστε οι καλύτεροι, ρε.
2: Ναι,
3: εντάξει.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Γεια σα, Σταύρη. Δοκιμάσαι την φατζή του εντάξει.
2: Όχι, δοκιμάσα το άλλο. Το κρυθαράκι με το γεμάτο βοδινό.
3: Ναι.
2: Νιχάλα να μην τρώθηκε πια εδώ. Και εσύ είπαμε σήμερα. Ήταν να φάμε το.
3: Και μα μπού, αφού με κοφκίνω μακριά.
2: Να ζητήσουμε να μεταφερθούμε λάρνα.
3: Ή να θέλει να ανοίξει έναν πάρτι μα στη Λευκοσία με του φίλου σου, ρε Σταύρη.
2: Να τρώμε το κρυθαράκι μα. Να πω του κόσμου τώρα που είπαμε για εστιατόρια ότι στην κουζίνα του Πορφαβόρ, από την κουζίνα του Πορφαβόρ, μόνο στη Λεμεσόν, μπορείτε να δοκιμάζετε το νέο κόνσεπτ των παιδιών εκεί.
3: Το οποίο?
2: Πίρι πίρι τσίκεν.
3: Πίρι πίρι.
2: Ναι,
3: πίρι πίρι τσίκεν. Εντάξει, λέω κλεμμένο το πίρι πίρι. Ναι. Κλεμμένο εννοώ.
2: Υπάρχει, ρε.
3: Υπάρχει, ναι. Ρε, θα έρθω από εβδομάδα Λευκοσία να περάσω ένα σφαίρο φαΐ. Πείτε μου τι θέλετε.
2: Ρε, ακούω σε Αλέξη πρόβλημα. Αλέξη!
3: Να το, θα το, να σκεφτούμε να σου πούμε. Σταυρί.
2: Εγώ θέλω κοτόπουλο στη χαρά με μαρούλι. Είμαι πρώτα βάση.
4: Αυτό κλέφτηκο τώρα που είναι σε εποχής.
3: Παναγιώτη, εσύ παρακολουθείς και την τοπική κυπριακή επικαιρότητα, έχει κάτι που δεν είδαμε, δεν διαβάσαμε, που μας διέφυγε, έχει κάτι εντυπωσιακό?
4: Η ΑΕΛ είναι κοντά σε συμφωνία με τον Καρό σήμερα. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε μεταγραφή, πρόκειται για δεξιό μπακ, ο οποίος αγωνιζόταν στη Μαγιόρκα και...
3: Το γνωρίσαμε από την παρουσία του στον ΠΑΟΚ για αρκετά χρόνια.
4: Μάλιστα. Εν ονόματι Τζοάν Σάστρε.
3: Ωραίος.
2: Είναι Τζοάν ή Ζοάν.
4: Ζοάν. Τι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο. Το απόλα άλλαξε εκπρόσωπο στην ΚΟΠ. Θα είναι ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, από ό,τι πληροφορήθηκα.
2: Άλλαξε ή έβαλε, γιατί νομίζω δεν είσαι.
3: Εντάξει, υπήρχε ένα κενό από τότε που παραιτήθηκε ο Αλέξης. Τέλος πάντων, έφυγε, παραιτήθηκε. Από τότε που έφυγε, υπήρχε ένα κενό που καλύφθηκε τώρα με τον πρώην υπουργό.
4: Η Ομόνια και άλλοι Ευρωπαίοι μπαίνουν στους τελικούς ρυθμούς.
3: Αύριο και τα τρία φιλικά αύριο. Αύριο πέφτει, μέσα και τρεις. Πρόβαν Τζενεράλη ως τρεις εν όψη των αγώνων που θα δώσουν. Τετάρτη η Ομόνια.
2: Και
3: πέπτει οι άλλοι τρεις. Θα μάθει και αντίπαλο απόψη η Ομόνια.
2: Εκτός διεκδίκησης του Λιόβουλου, ο ΠΑΟΚ.
4: Μια μικρή διόρθωση είναι η Ομόνια, είναι την Τρίτη.
3: Τρίτη μου παίζει, όχι
4: Τετάρτη. Τρίτη 21.
3: Οκ, οκ.
2: Γιατί νομίζα να παίζει Τετάρτη.
3: Δεν ξέρω, εγώ έτσι νομίζα αλήθεια.
2: Έχεις και στάσεις που θα λέμε παίζει Τετάρτη.
3: Εντάξει. Πίσω να κάνεις ένα κόσμο στις. Να δούμε πώς έχω πρέσιν. Σε ένα παντρίτη. Πώς τον κόσμο εντάξει, είναι Τετάρτη Κασιμπή. Αλλά να πεις γνωστά. Λουί, πληγώνεις με, Φιδίας.
2: Φιδίας είσαι ο άνθρωπος μου, αλλά ρωτάω και τον Κότσο, που είναι διαβίου που δικαιούται να συμμετέχει.
3: Ναι, είναι τα διαβίου. Δεν για δύο χρόνια. Δεν για δύο χρόνια. Ήδη πέρασε ο πρώτος χρόνος. Καλησπέρα σας κύριοι, Coach Λουί. Είπε στου φίλου σου, Γαλάζιο κύριο, ότι να πάει σαν άποδο καπό.
2: Χαζίρι,
3: ναι. Εσύ το είπε. Γαλάζιο κύριο μου, εχθές μόλις έγινε το 0-3. Μόλις έγινε, πριν προλάβω να δω ότι ακυρώθηκε, έστειλα το μήνυμα. Ανάποδο καμπό.
2: Να πω κάτι.
3: Να πεις. Να τελειώσω το μήνυμα του Παράζου κύριο. Απόψε, πώς το βλέπετε, μπορεί να γίνει κυριολεκτικά οτιδήποτε, αλλά βλέπω και θέλω Αργεντινή. Μεγάλη συμπάθεια μου όμως η Πέλο Εγγλέζη. Είδε του άλλου ανώμαλου, ρε φίλε, μόνο εγώ.
2: Εγώ θέλω να κερδίσει Αργεντινή. Και να το πιάσει ο Ρασό Μεσί, και να τελειώνουμε με την ιστορία. Θέλω να πω κάτι.
3: Τετάρτη 22 Ομόνια, ρε. Παναγιώτη, παραπληροφορεί τον κόσμο, ρε φίλε. Να στείλει τον κόσμο να πάει Σάββατο, γάζει πει. Ναι, Τρίτη είναι ενώ τσίμπου ξέρουν Τετάρτη. Να δουν ότι η Εξεντρία θα πάει.
4: Τρίτη είναι εδώ.
3: Αλλά να στείλει. Ένα 2 εκατομμύρια ακροατέ μα. Τρίτη, γάζει πει.
2: Του been decided, τρεβάνα γιατί.
3: Στην πρόταση εισήγηση Παναγιώτη του φίλου του Πολύκαρπου για αν θέλει να πάει για να ψάλει σε εκκλησία. Άρχισαν κι άλλα μηνύματα. Έχουμε την πρόταση του Πολύκαρπου. Ένας άλλος φίλος, Χρήστος ΑΕΛ, η φωνή του Παναγιώτη κάνει για metal συγκρότημα. Άρα
2: Φιάρομαι.
4: Ακούσαμε όλα τα κομπλιμέντα σήμερα.
3: Η εκκλησία, η 666. Ένα από τα δύο. Ένας άλλος φίλος λέει μεταξύ 2 και 4 δεν με κοφτεί να μπαίνω μες στην κίνηση της Λευκοσίας. Γιατί, ποιοι μας ακούει φαντάζομαι φίλος.
2: Ρε, τα μέσα στο ίντερνετ.
3: Ο φιλοξενούμενος σας κάνει για παπάς ή ψάλτης. Θέλουμε Αγγλία να περάσει, διότι πιστεύω ότι τον κοντόψιλο κουντούν τον και θέλουν να πιάσει ακόμα ένα μουντιάλ. Επέξαμε και χάρη πρώτο σκόρερ. Άρα έχει δύο προτάσεις, ρε Παναγιώτη. Η ψάλτης, η Φραντ Μάνς ροκ συγκρότημα.
2: Θέλω να πω το μια κούλπα μου.
3: Ναι.
2: Και να παραδεχτώ ότι σαν Λοΐζος.
3: Ναι.
2: Δεν έκανα σωστά το homework μου. Σαν Λοΐζος.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Για εχθές. Για τη Γαλλία, Ισπανία. Δεν υπολόγισα τον τύριο νύπο των Ισπανών.
3: Ναι.
2: Ο οποίος μεθοδικά και μαεστρικά πέρασε τα τείχη της Γαλλίας και συγκεκριμένα του Κιλιάν Εμπαπέ.
3: Ένα λεπτό να γιάζει μια αγωνία και build up.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
4: Δεν πέφυγα.
3: Ναι.
2: Ναι, θα έλεγα λοιπόν ότι δεν υπολογίσα το δίρον ύπον, τον οποίο σαν άλλοι αρχαίοι Έλληνες έστησαν οι Ισπανοί μεθοδικά και σωστά 3 ή 4 μήνες πριν το παγκόσμιο κύπελλο, μέσα από τα τείχη του Κιλιάν Εμπαπέ. Το δίρον ύπον που είχε το όνομα και έχει το όνομα ακόμη Έστερ Εσποζίτο, η οποία ερωτεύτηκε. Θα έλεγε κανείς και αυτό θα, μόνο ο χρόνος θα το αποδείξει αν ήταν όντως έρωτας ή αν ήταν κάποιον τρίκ, άλλο ένα τρίκ των Ισπανών για, το, για τον αθλητισμό, για να ευνοηθούν στον αθλητισμό και συγκεκριμένα στο παγκόσμιο κύπελλο. Την ερωτεύτηκε ο Γάλλος superstar, διατηρούσε σχέση οι δύο, φυσικά χτες η Έστερ υποστήριζε την Ισπανία και δεν ξέρουμε τι μπορεί να έγινε μέσα εκεί στα τείχη του Κιλιάν Εμπαπέ, παραμονές του αγώνα, καθώς η Έστερ ήταν στην Αμερική και παρακολουθούσε τα παιχνίδια.
3: Κοίταξε, αν ισχύει αυτό με περιδούριου ύπου και τα λοιπά,
2: θα φανεί σε πούμε εμείς.
3: Δεύτερα πρωί είναι να βγάλει φωτογραφία με τον Γιαμάλ. Η Έστερ. Και θα ολοκληρώσει το έργο
2: της. Επιτρέψε μου εδώ να κάνω την τοποθέτηση μου ότι ο Γιαμάλ είναι στη Βαρκελόνη, η Έστερ μένει στη Μαδρίτη. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει και εκεί κάποιο conflict σε ό,τι αφορά το θέμα Γιαμάλ από Δευτέρα. Δηλαδή, αν σταματούν να είναι ενωμένοι.
3: Εντάξει, ήταν αρκετά μηνύματα. Πάμε όμως πρώτα σε ένα, το τελευταίο break. Και ενώ έχουμε και τρίτη πρόταση για τον Παναγιώτη μας. Αν ενδιαφέρεται ο Παναγιώτης να δει την Τόμπουλα, θα είμαι στο σύλλογο. Κάτι πιο απλό.
2: Πείτε μας, επειδή ίσως να είναι και η τελευταία φορά που έχουμε τον Παναγιώτη.
3: Γιατί?
2: Θα ολοκληρώνεται το internship.
4: Είναι πιθανό. Ακόμα μία φορά μπορεί να ξανά.
3: Εγώ πιστεύω θα τον ξαναχούμε.
2: Τέλος πάντων. Πού θα τον βλέπατε επαγγελματικά, γιατί εδώ κάνει το internship του, ακόμα δεν είναι δικαιωμένο τις σπουδές του.
3: Μέχρι τώρα είχαμε πρόταση για
2: Ψάλτης, Τόμπουλα
3: και τραγουδιστή σε
2: rock band. Fear of the Dark.
3: Ναι. Από τα τρία, τι θα σου άρεσε περισσότερο, όχι τι θα σου ταιριάζει, έτσι, ήρθαν τρεις προτάσεις.
4: Τόμπουλα.
2: Φαντάζεσαι σε Ριοντζίο, σε θεατρικό, να γαμίσεις το μαγάρι, γνωρίμη φοβή που ακούτε.
3: Άρα έχουμε τέσσερις προτάσεις, πάμε σε τελευταίο break και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Χούντα των Συνταγματαρχών στην Αθήνα και εκτελέστηκε με τη συμμετοχή της ΕΟΚΑ Β, ανοίγοντας την Κερκόπορτα στις ορδές του Τούρκου εισβολέα 5 μέρες αργότερα. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, αφού βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Τα στενά του Ορμούς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαρίμπαμπαντί σε συνέντευξή του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Η καταψήφιση της μεταρρύθμισης για το τέλος υγειονομικής ταφής στερεί από τις τοπικές αρχές σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
3: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
4: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
2: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
6: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
5: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
10: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linglong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
13: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
12: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
13: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
12: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
14: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
16: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: Κατά την διάρκεια των τελικών του στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, οι Αμερικανοί αθλητές δεν λαμβάνουν μέρος για θρησκευτικούς λόγους εξαιτίας της ημέρας που είναι Κυριακή. Το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιουλίου 1900.
18: Τέλεια ευθεία, ακόμα 20 λεπτών πριν το κλείσιμο της εκπομπής μας. Έχετε 20 λεπτά ή για κάτι περισσότερο, 30, πριν ξεκινήσει η αμέσως επόμενη εκπομπή, για να στείλετε προβλέψεις για το απόψινό δεύτερο ημιτελικό. Αγγλία, Αργεντινή. Correct score, Αγγλία, Αργεντινή. Πιστεύετε έχει πλέον έκτημα όποια περάσει, είτε Αγγλία είτε Αργεντινή, ενώψη τελικού. Θα έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα η Ισπανία, επειδή θα έχει 24 ώρες περισσότερη ξεκούραση. Τρίτη την Κυριακή, μετά την Κυριακή.
19: Νομίζω είναι πολλές ημέρες.
18: Πολλές ημέρες, εννοείς από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Πέμπτη και ίσα.
19: Αν πεις ότι από κατάσταση ή από θεραπεία να γίνει την επομένη, και ο γεμάτος μέρες.
18: Ναι. Σε 17 τελικούς που έγιναν.
19: Τούτον πώς ορίζεται, είναι η πρώτη σύντη εβδομάδα Ισπανία στον κόσμο.
18: Ναι, αλλά δεν έχει να κάνει με τη σύνδεση. Θα μπορούσε να δεξιά. Στο δεξιό μου
19: και τον πρώτη σίγουρα πήγαινε στο συγκεκριμένο μονοπάτι που πήγε. Άρα είναι μέσα στο προνοήτο η σκαλέτα του μονοπάτιου.
18: Τώρα δεν ξέρω. Ούτε προσπαθώ να κάνω εικόνα λίγο που ήταν με την κατάξυνση του οι ομάδε. Αλλά από τα τελευταίους 17 τελικούς που έγιναν Κυριακή και οι μη τελικοί γίνονταν τρίτη την Τετάρτη. Ή κάποια φορά γίνεται και η Τετάρτη, Πέμπτη, μιλάμε εντάξει πιο μικρή διαφορά. Μια μέρα λιγότερη είναι. Αλλά σχεδόν όλα είναι τρίτη, Τετάρτη, μη τελική. Από τους τελευταίους 17 τελικούς, πόσους κέρδισε η ομάδα που είχε μια περισσότερη ξεκούραση και πόσες η ομάδα που έπαιζε δηλαδή το δεύτερο ημιτελικό.
19: Θεωρώ ότι κέρδισε με τους λίγους η ομάδα που έπαιξε πρώτη.
18: Πέμε, ας πούμε, 17 παιχνίδια. 17 κέρδισε.
19: 10 κερδίσαν και που παίξαν Τετάρτη.
18: Τετάρτη, οκ. Εσύ, Βαναγκή μου. Κατάλαβες την ερώτηση, βλέπεις αν είσαι πολύ συγκεντρωμένος.
20: Την κατάλαβα, ναι.
18: Α, σκέφτεσαι. Ναι, δικαιώσαι να σκεφτείς να απαντήσεις.
19: Επίσης, αν απαντήσεις και κάνεις λάθος, δεν θα σε συλλάβει κανένας. Έκαμες ήδη ένα λάθος στο Αρών και να συλληφθήκες.
18: Σε αυτήν την εκπομπή δεν κάνουμε, λάθη.
20: Δεν το θυμάμαι.
19: Εν και πραθυμάζει, υπολόγιε.
18: Ο Λούις απάντησε, ναι, και κάτι που πρέπει να ξέρει κάποιος. Και εγώ κάπου διαβάζα αυτές τα στοιχεία. Από τους 17 τελικούς, πόσο κέρδισε η ομάδα που έπαιζε χρονικά πρώτη, άρα έχει 24 ώρες περισσότερες για ξεκούραση. Ο Λουίς είπε, δηλαδή 7 ας πούμε είναι η αντίστοιχη Ισπανία και 10 η αντίστοιχη Αγγλία-Ισπανία.
19: Αγγλία-Αργεντινή,
18: συγγνώμη. Ναι. Εντάξει, πάρει θυμό. 10, το αντίθετο με ο Λουί.
20: Ναι.
18: Μία από τις δύο ομάδες κέρδισε 16 στα 7. 16 στα 7.
19: Πάλι θεωρώ ότι είναι τζιστέρτη.
18: Τι στέρτη.
19: Από την εμπειρία μου στο American Football.
18: Ναι.
19: Τζιστρίζα.
18: Τζιστρίζα. Η ομάδα παίζει πρώτη. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα τελώς τυχαίων. Και έχει 24 ώρες περισσότερο ξεκούραση. 16 σε 7 φορές κερδίζει και το τρόπαιο. Κορέ σκορ, στείλτε μας στο 2950. Season και το όνομα της ομάδας που υποστηρίζετε. Είτε την ομάδα που θέλει να κάνει συλλογή, είτε season ticket. Γεια σου, φίδια μου. Στείλτε στο 2950 με όνομα και επίθετο όμως. Θέλουμε season, ας πούμε, ένα L, όνομα επίθετον. Και χρόνος για την γνωστή διαδικασία. Αφού εσύ δεν με κληρώνεις για να κερδίσω, είπα αλλού τον πόνο μου, είπε ο φίδια. Και του ευγήκε. Και του ευγήκε. Και κέρδισε. Να σημειωθεί όμως, φίδια μου, ότι εγώ είπα τον αριθμό σου.
19: Άρα πάλι είναι το pressing.
18: Ναι, που το pressing. Και τη Φαέλα. Ακούμε.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
18: Καλησπέρα, κύριε Coach Louis, το διαβάσαμε. Μπορεί για την Αγγλία και την Αργεντινή. Βιόλα μου, έχω και εγώ το ίδιο θέμα. Αν είμαι Αργεντινή και Αγγλία από πάντα. Λου, είσαι μεγάλος.
19: Ευχαριστώ.
18: Πέ των φίλων μου των ομονιατών να κάνουν υπομονή και να πάμε. Και να πιάμε και παίχτες. Φτάνει να μην πληρώσουμε τώρα με κανένα αποκλεισμό και να αρχίσουν τα όργανα.
19: Φίλοι ομονιάτες, κάντε υπομονή. Λέει ο συνοπαδός σας.
18: Θα πιάμε και παίχτες.
19: Θα πάρετε παίχτες. Φτάνει να μην γίνει κανένα χατά στον πρώτο γύρο και να το πληρώσουμε και να αρχίσουν τα όργανα.
18: Ναι.
20: Είχα πει ξανά και άλλη φορά ότι στην Κύπρο κάποιοι παίχτες κλάσης περιμένουν να δουν όλες τις προτάσεις και θα έρθουν πιο μετά.
19: Είπες το, ναι. Είπες το, ναι.
20: Το επαναλαμβάνω έτσι να το...
18: Α, δεν πεδώσουν οι ομονιάτες. Ή ας πούμε παίχτες ποιο είναι τα που έλεγε, είναι κλάσης. Είναι δεύτερο κλασάτη, τρίτο κλασάτη παίχτες. Έπαιζε στην παγίδα, καταλάβες.
20: Είναι οι δύο παίχτες που πήραν το Αβουέλ είναι σε μεγάλη ηλικία. Στα 33.
19: Ο Σάστρε, ο Γκαρσία.
20: Ο Γκαρσία και ο Πετρόσο είναι στα 33. Ναι. Τώρα ένας που είναι στα 27.
19: Εντάξει, ο Λιμιός όμως.
20: Ναι. Σίγουρα. Είναι πιο μικρός.
18: Χαιρετούμε και τον φίλο των Μάριον.
19: Γεια σου, Μάριο.
18: Hello boys, τώρα συντονίστηκα. Αν είχε χιούμορ η FIFA θα όριζε το ματσάκι να απόψε στο Αζτέκα. Αντρέα μου, απόψε ένας από τους δύο μας θα είναι χαρούμενος. Έτσι είναι η ζωή. Ιστερόγραφο, please don't take me home.
19: Σε ποιο
18: ήταν Euro ή Mundial. Πρέπει να, πότε ήταν το 16 που είναι η Ιουαλία καλά στο Euro. Που τραδούσαν το Ιουαλίου και Εγγλέζι. Το take me home. Αφήστε μας δαμέ. Yeah. Πάμε μέχρι τέλους. Ναι, και τούτο σίγουρα. Εγώ θα έχω μια ομάδα στον τελικό. Είτε Αγγλία είτε Αργεντινή, θα έχω ομάδα στον τελικό. Άρα δεν έχει πρόβλημα, κότσο. Θέλει να είμαστε στην Αγγλία, είμαστε στην Αγγλία.
19: Επίσης, βλέπω το πάθος κάθε επέκταση των Εύρων. Έχουν Αργεντινή και Αγγλία, δεν το έχει τόσο Ισπανία και καθόλου Γαλλία. Αν το πάει η Αγγλία ή η Αργεντινή, θα παρτάρει όλη η χώρα ένα μήνα, ενώ οι Γάλλοι ειδικά, αλλά και η Ισπανία δεν θα πανηγυρίσουν και την επόμενη μέρα. Οι Γάλλοι ψέσαι χάσαν ημιτελικών και ούτε χτυπιούνταν, ούτε κλαίαν, ούτε τίποτε. Ενώ απόψε θα έχουμε δράματα. Γαλάζιος κύριος. Είδα και τους να κλαίνουν στις κερκίδες που πλάνα το σκηνοθετώ εγώ. Εχθές. Και μωρά, έδειξε. Και είναι όψη σου που δείχνουν μωρά που κλαίνουν.
18: Κοίταξε, κανονικά δεν ξέρω αν το επιτρέπουν οι νόμοι και οι αγωνισμοί.
19: Ναι.
18: Τη θέση κατάρρηση των γονέων.
19: Ναι.
18: Αλλά τώρα, εντάξει, όταν πιένεις γήπεδο σε ένα δημόσιο χώρο για ένα δημόσιο θέμα, όπως είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
19: Ναι, γιατί.
20: Μια και είμαστε ημιτελικού του Μουντιάλ, μου ήρθε τώρα στο μυαλό αυτό το Γερμανία-Βραζιλία 7-1.
19: Ναι.
20: Που έδειχναν πόσα πλάνα με τον κόσμο της Βραζιλίας που έκλαιγε.
19: Τι λέει 7-8-9.
18: Αν το έστειλε σωστά, ποιον όμως.
19: Πού πρέπει να το βρούμε.
18: Μάλλον δεν το έστειλε σωστά.
19: Μάλλον δεν ήρθε.
18: Ναι.
19: Όχι τότε, 7-8-9-2-2 Λούκας κριτικός, season AL. Σωστός.
18: Τι.
19: 2-2 ονοματεπώνυμο, season ΑΕΛ.
18: 2-2 χωρί σκορ, season ονοματεπώνυμο, ναι.
19: Μπαίνει, Λούκα.
18: Πουλάκι μου, σε ρετούμε. Να δείξει κανένα στο Σιλάκ αύριο.
20: Θα είναι από το Ομόνια TV.
18: Και από την Σύνταξη, νομίζω.
19: Επανάει.
18: Μα έλα, σου πω.
20: Και από το Ομόνια TV.
18: Παραπληροφορήσω, Ομόνια δεν ζαμε, ρε. Θα ζωρευτούμε εντωμεταξύ. Αλλά δεν θα ζωρευτώ, είναι και από τη Σύνταξη. Αφού μα στείλαν και το πρόγραμμα και θα κάνουν και τι μεταδόσει. Ήρθαν τα κρέατα, ρε Μάικα, παράγγελε τα ένα μου γίνεται.
19: Δεν μπορεί να ρέμπα στο πακέτο, κυρία.
18: Ενώσαν του παίκτε τη Γαλλία για τα πιο πάνω, όχι τον κόσμο. Που okay. Δεν χτυπιούνται, δεν κλαίνουν κτλ. Συμφωνείτε ότι η Αργεντινή και η Αγγλία είναι, έχουν πολύ παραπάνω πάθο. Η Αργεντινή σίγουρα, οι Άγγλοι λιγότερο από την Αργεντινή, ίσω περισσότερο ναι, από είναι την πελά, Ισπανία, μπορείς. Αλλά δεν είναι πάντα καλό το να έχει πάθο, περίσσιο πάθο ή παραπάνω. Τι μου χρειάζεται είναι καθαρό μυαλό, συγκέντρωση.
19: Δηλαδή,
18: σκέφτου, π.χ. η Αγγλία απόψη. Που είμαι σίγουρο ότι ο Τούχελ υπέχθε ότι μεταξύ άλλων ετοιμάζουν ένα πλάνο να περιορίσουν τον Μέση, ας πούμε, όσον είναι αυτόν εφικτό, παρά τον όσον είναι 39 χρονών. Και αυτό το χάρη που ήταν μάθια σου. Τέλειωσε. Έπαθε.
19: Ετώνει ο Χαρκένο.
18: Ναι, είπα ένα παράδειγμα. Του είδε Αργεντινή για το Κένι τον Μπέλικαμ. Το πάθο δεν λέει κάτι. Μπορεί να έρθει να προσθέσει σε άλλα στοιχεία που είναι πιο απαραίτητα για ένα παιχνίδι.
19: Αντρέα, αν δεν ήσουν ο πάθο ομάδα στο Μουντιάλ και ήσουν ο πάθο ατόμ.
18: Ναι, ατόμ.
19: Ποιο θα ήθελε από αυτού του τρει που έχουν μείνει να στεφθεί η παγκόσμια πράθλη.
18: Και τρει.
19: Τρει χώρε.
18: Α, λόγω ενό παίχτη, α πούμε.
19: Ναι, του παίχτη ο παδό να σε, όχι τη χώρα.
18: Θα ήταν. Και τώρα είναι απαραίτητο. Και η Αγγλία.
19: Και η Αγγλία.
18: Και η Αγγλία.
19: Εσύ είπα, δηλαδή.
18: Και η Αγγλία, μέση η Αργεντινή και η Ισπανία. Δεν ξέρω. Για μάλα, α πούμε, αλλά οκ, okay, εγγυώμαι.
20: Και εγώ Αγγλία λόγω Μπέλιχαμ.
19: Μπέλιχαμ.
18: Βιόλα μου, αν ήταν να περιμένω από τον Λουί να κερδίσω, κόκκινη πέπτη.
19: Φιλιά μου, μπράβο. Μπράβο, φιλιά μου. Σκάφκι στο λάκκο του.
18: Απλά κατάλαβε ο άνθρωπο που είναι το συμφέρον του, ρε φιλιά. Άφηστο.
19: Βιόλα μου στην αγορά
18: του. Ανέτοιμη. Όχι, τίποτα.
19: Ρε βιόλα μου στην αγορά του εισιτηρίου, ειδικά σε έτσι μεγάλη διοργάνωση όπω το Μουντιάλ, αποδείχε σε ένα σωρό όρου και ένα από αυτού σίγουρα είναι η προβολή σου στην τηλεόραση.
18: Οκ, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω η αλήθεια.
19: Σχεδόν και μια επιλογή του κάμεραμαν, του σκηνοθέτη να το δώσει. Αν δεν μπορώ να κλείνω, είναι επιλογή του. Γι' αυτό εγώ ρωτώ.
18: Ναι, όπω έχει συνέστημα, ρε φίλε, όπω έχει.
19: Θυμάστε την νομιτσί στο United Lyon.
18: United Lyon.
19: Έξι να κλείσει.
18: Α, με τον γκολ του.
19: Και μετά γίνει
18: ναι.
19: Γκολ του Μαγκουάιρ, ολοκλήρωση.
20: Είναι λυπηρή όμω η γόνα, η αλήθεια να λέγεται.
18: Είναι μέρο του Μπόσερ. Τα συναισθήματα.
19: Πότε ήταν η πρώτη φορά Παναγιώτη που έκλαψε για ποδόσφαιρο.
20: Που έκλαψε ποδόσφαιρο.
18: Την τελευταία, αν δεν θυμάσαι, την πρώτη.
20: Η τελευταία ήταν προσφάτη. Εντάξει, όχι, εκλαψά, στεναχωρήθηκα.
18: Στεναχωριά μέτρα.
20: Θυμάμαι τώρα το 2017 στον τελικό κυπέλλου από Λαβόλο.
19: Με γκολ του Μερκίδη και ο Χαγιάτζο.
20: Όχι, του Μερκίδη ήταν. Πού ήταν στο Γάσιμπι. Παύλο Βινίσιου ήταν ο σκούρο
19: του Απόλλου. Παύλο Βινίσιου, δεν το
20: θυμίζω. Ήταν κάτι που με λείπει.
19: Στεναχωρήθηκε. Ναι.
18: Βιόλα, βάλει τη φανέλα τη Μπόκα να βάλω εγώ 200 ευρώ για το ψινό παιχνίδι. Τι εννοεί.
19: Εντάξει.
18: Ναι, ρε, στοίχημα. Εγώ να βάλω μια φανέλα τη Μπόκα, του δώσω 200 ευρώ. Αποκλείεται. 200 ευρώ, γράφει τρει φανέλε τη Μπόκα.
19: Εμπραχίδη σου.
18: Βιόλα, βάλει τη φανέλα τη Μπόκα να βάλω εγώ 200 ευρώ. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου.
19: 5-98 έλα ξανά με νέα πρόταση.
18: Από τις 10 Ιουνίου όταν κάναμε τα μακροχρόνια, η Ισπανία win the trophy, Harry Kane top scorer, 750 στο 1. Να τα καταφέρουμε.
19: Με hat-trick υπόψη.
18: Ρε φίλε, είσαι σίγουρα τελικών και σίγουρα έχεις και ο παιχνίδι ο Kane.
19: Να σου πω όμως να μου πιστευκώ. Τώρα το νομίζεις πρέπει να το βάλει. Αλλά
18: μικρό νομίζει... τελικό. Ναι. Ένιωσα να μην το βάλει.
19: Να βάλει.
18: Να βάλει.
19: Για τα ρεκόρ.
18: Ρεκόρ, αρχηγός και τα λοιπά.
19: Αν το βάλει, πιστεύω να βάλει πολλά.
18: Πολλά, πόσα πολλά.
19: Να βάλει και ένα τρία, ένα ανοιχτό μάτσο. Δεν είναι να μπούμε σκοτώ με άλλη μάτσο. Να μπαρτούν και εσάς.
18: 3-3 μου, κάτσε κάτω, α. Βάλω εγώ φανέλα της Μπόκα και 100 ευρώ του παρέα. Να ρίξεις τώρα. Ναι ρε, φιλάτε με ένα πράγμα αυτό με 7 μήνω. Σωστά κατάλαβες λέει.
19: Τώρα που μιλάτε για Λίβερπουλ,
18: ναι, συγγνώμη που σε ακοπτώ. Άρα, τι ρε, 5-7-8 μου. Εγώ υποστηρίζω Αργεντινή, ας πούμε, το στοίχημα μας. Και εσύ Αγγλία. Αν δέρει η Αγγλία, κερδίσει τη Φαλενσμπόγα, αν κερδίσει η Αργεντινή, και αν όχι ευρώ. Τούτο διευκρινισμό, αν το κατάλαβα και αυτό σωστά. Ναι, Λουί.
19: Ναι, Λαλή.
18: Ναι.
19: Μάλιστα.
18: Φίλε, να σου πω, έλα Χαραλή, να σου κάνω μια Φαλενσμπόγα δώρο, ρε φίλε. Έφτε με στιγμή, δεν με τίποτε. Ρε φίλε, να κλέψω κλεισά, ρε φίλε.
19: Να μας κλαμωρίσεις. Ναι, επειδή είναι τρία μηνύα Αργεντινή, έτσι και γκολ του Μέση. Ήταν να πω κάτι. Α, θέλω να γυρεύουμε.
18: Αλλά, συγγνώμη, όχι την άσπρη. Όχι την άσπρη, την τελευταία. Ναι.
19: Απλά να πω, Ανδρέα, ότι ψάχνουμε να αγοράσουμε το Λίβερπουλ με 10.000 ευρώ.
18: Να τον έβρε, φίλε. Ξαφανίζει το Λίβερπουλ. Είναι ο μόνο κύριο που κάμενε πριν 3-4 μέρε τηλέφωνο.
19: Του
18: είπαμε να τελειώσει το Μουντιάλ και να βρεθούμε. Θα έρθει την Κυριακή στο event. Μάικ Χατζημάικ, ο άνθρωπο.
19: Εντάξει, κλείδωσε την διαβάθμιση. Είναι πριν και χαρούμενο.
18: Ναι. Είπα του, τα μπρόμουλα του, αν επίνε διαβάθμιση, είπαμε ολού να σουλιάσουν εμεί. Δεν είσαι περίπτωση να δεχτώ ο άνθρωπο. Έχα το στίγμα, θα σου πληρώσω, θα σταίσω.
19: Μπέτ είσαι μπέτ. Μα πληρώνουν τα μπέτ στην Αγγλία, ρε. Πεθύμησα η Premier League να αρκεύσει πάρα πολύ. Βαρεθεί αν το τα Μουντιάλ και τούτα. Καταλαβαίνω πόσο μου αρέσει η Premier League. Αρέσει πάρα πολύ.
18: Γεια σας παιδιά, 2-3 πράγματα. Πρώτο, ωραία φάνελα της Ελλάδας. Πολλά ωραία.
19: Ναι, ήταν
18: προσέτω.
19: Είδα την ημέρα που ήρθε, εγώ δεν εντυπωσιαστή.
18: Και όπως πολύ...
19: Και είναι φάνελα εμβάλου σε μάτς.
18: Ναι, φάνελα αγωνιστική. Ιταλικά, κυρίλε, ιταλική ναι. Μόνο. Ωραία φάνελα της Ελλάδας και όπως πολύ σωστά είπαν τα χρώματά μας βγαλμένα από τη Λεμεσόν, τα χρώματα του ουρανού και της θάλασσας και το κίτρινο του ήλιου. Μπράβο. Λουί μου, ξέρεις, αγαπώ σας. Κάπου εδώ πρέπει. Α, όχι, αλλάζει μήνυμα. Δεύτερον, θα ήθελα Αγγλία με σκορ 3-2, αλλά βλέπω Αργεντινή 2-0. Τούτονε θέλει 3-2, αλλά βλέπει 0-2. Και τέταρτον, σπάζει το μήνυμα. Μόλις κατάλαβα ότι η ομάδα είναι το παιδί δίπλα σου. Λουί, μαζί σου.
19: Φέ μου και εμένα ρέξει 30.
18: Για τον Παναγιώτη, ρε. Έκλελα, ίσως τον τελικό του 17 ο άνθρωπος.
19: Μετά από λίγο Παναγιώτη είναι το γυαλίφα.
18: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα το άκουσε, τώρα το
19: καταλάβει. Απλά τώρα που να πάει στην εκκλησία, να ψάλεις, θέλω να είσαι με ούλους.
20: Σωστό, έτσι είναι.
18: Ας είσαι δεξής, ψάλτη και αριστερός.
20: Εγώ πιστεύω ότι ό,τι λέω δεν το λέω προκατελημένα, ποτέ μου.
19: Είναι τα προσπάθεις να έψεις τον κόσμο άλλη μέρα της ομονιάς.
20: Όχι, αυτόν ήταν, απολογήθηκα για πριν.
19: Η απολογία σου, ναι, εκείνη που να βάλει λάθος.
18: Έχεις 30 μου, σπάθησε πολλά κομμάτια το μήνυμα, γι' αυτό δεν έβγαλα την άκρη.
19: Ρε, η οικογένεια μπέκαμε πιέσεις σύσσωμη στο Μουντιάλο, ξέρω...
20: Η σύζυγος είχε πάει παντός τώρα.
18: Σύσσωμη, ρε φίλε.
19: Δεν είχε έναν
18: καθ' καμάρια. Ναι, σπίτι τους που έγινε η γέννη.
19: Ναι, αλλά είναι ο Μπρούκλιν, δεν τους ακολουθώ.
18: Α, εννοείς τα μωρά.
19: Ναι.
18: Όχι, αφού εντάξει, χώρισαν τα χωραφιά τους. Τσουν κρίσαν τα...
19: Συναχωριέμαι για τον Ντέιβιτ.
18: Αν μετράει το κλάμα από χαρά και συγκίνηση, την τελευταία φορά για μένα ήταν το 2008 στο Βελιγράδι να παίρνει τον Ερυθρό Αστέρα. Που τότε να κλάψει, ρε φίλε, έστω που συγκίνηση. Τι είναι εσύ ο Μπλατμάνη.
20: Γύρω το 3-3.
18: Που ήμουν μέσα για μετάδοση. Ο Παναής μόνο που επήγαινε η Βικτόρια ήξερε. Πού πάει το μήνυμα, ρε. Ο Παναής μόνο που επήγαινε η Βικτόρια ήξερε. Από όλη την οικογένεια. Γεια σου, ρε Παναγιώτη Μερακλή.
19: Εξάζω. Προχτές που έκαναν τα ποτήρκα του αλφα του...
18: Α, έξι μου, ναι, συγγνώμη. Είπε μας να πω 2-3 πράγματα, πρώτο, δεύτερον, τέταρτο. Το τρία το προσπερνάμε, ναι. Είπε το πρώτο μάλλον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτο.
19: Είσαι στη μαμά του Μπέκαμ πανί το ποτήρι του Μακδόναλτς.
18: Όχι.
19: Και πετυχαίνει ο Μπέκαμ.
18: Όχι.
19: Και άλλοι, πάρε παιδί, θέλω να αντρεί. Δεν ήξερα αν παραγωθείς τη ροσία, αλλά είναι απίστευτα αιτήματα που κάνουν.
18: Μαγειρία που μου πει, αν θα πετύχω στο ζάπινγκ θα το αφήσω, ναι.
19: Φοβερές οι μαγειρικές ικανότητες, ζάμε.
18: Ναι, έχει αλήθεια, είναι πολύ. Έχει ωραίες.
20: Όχι όμως καλύτερες από τις δικές σου.
18: Δεν κερδίζει πίσω πόντους. Κερδίζει.
19: Η τελευταία σου εμφάνιση στο pressing Παναγιώτη και θέλω να αποχαιρετήσεις τους φίλους του pressing σήμερα.
18: Περίμενε, τι, είναι κάτι κακό τώρα.
19: Όχι, απλά έτσι. Θέλω να κάψω. Εγώ ας πρέπει να ξέρεις ότι πιστεύω σε σένα. Και πιστεύω ότι θα πας πολύ καλά στον χώρο. Αν τον επιλέξεις. Της αθλητικής δημοσιογραφίας.
18: Που διάλεξε κάτι άλλο, σου το λέω.
19: Αλλά ελπίζω να είσαι σκληρά. Εγώ είσαι αρκετά αυτές τις μέρες που είσαι εδώ. Γιατί θα βρεις και άλλα εμπόδια σε αυτό το δύσκολο μονοπάτι, αν το ακολουθήσεις.
20: Συμφωνώ με αυτά που λες. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να μου σε 4 εκπομπές παρών.
18: Ω, μετράστε ρε. Μετρημένε ρε φίλε.
20: Ήταν κάτι το οποίο ήθελα από καιρό, η αλήθεια.
19: Σε εμάς να έρθεις γενικά σε ραδιοφωνική εκπομπή.
18: Πρόσεξε να απαντήσεις.
20: Γενικά καταρχήν, αλλά πιο συγκεκριμένα θα ήθελα.
18: Ρε φίλε, προειδοποίησα. Ξεκινάμε γενικά. Προειδοποίησα.
19: Στο μικρόφωνο, βάρτε.
18: Προσπαθούμε να κερδίσουμε.
20: Ήθελα να έρθω σε συγκεκριμένους αθλητικογράφους όπως
19: εσάς. Έχω 3 λεπτά και θέλω να αποχαιρετήσω το κοινό με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Λουκιανού και Λαϊδά.
18: Έχεις 2 λεπτά και δεν μπορεί να πει τραγούδι, ρε φίλε. Εγώ έκλαψα 3 φορές, λέει ο Κότσος, στο γήπεδο. Η πρώτη μετά τον αποκλεισμό από την Παρί στο Μακάριο, μετά το χαμένο πειρατή του Φασουλιώτη. Δεύτερη φορά, αρκετά πιο μεγάλο, όταν πήγαμε πρώτη φορά Champions League πάνω στην Κοπεχάγη. Και η τελευταία με τη Λιό. Άρα, τελευταία φορά που έκλαψε, πώς το λες, και είχε μια δυσάρεστη.
19: Η αρφή μου.
18: Χρειάζεται ήταν τον Τζον τη Παρή, ρε φίλε. Ωραίο
19: το κότσο. Το 12 ήταν 13. Και πήρε ο παπά μου στο Λιόν από ελ. Και τώρα μου τέγιο το μάτσο. Ξύγει ο Τζέκλι. Τι είναι τα κλει. Αφού είναι περάσαμε λάθο. Δεν ήξερε ότι έχει πέναλτι.
18: Δεν μπορεί να ξέρει κορέα.
19: Αλλά θα σου πω ότι είναι η νύχτα ήταν απίστευτη.
18: Ο μάτσο. Ο
19: μάτσο. Το 12 στα πέναλτι.
20: 8 χρόνων και μάλιστα 7 Μαρτίου είναι. Και η μέρα των γενεθλίων μου. Τόση.
18: Ομάδες όπως Γαλλία, Αγγλία με το έξυπνο passing game σκοτώνει στο παιχνίδι του, στο ατού του. Σήμερα νέα Αργεντινή εφαρμόσει μια ανορθή κυκλοφορία. Θα κάνει ό,τι έκαμε και η Ισπανία, λέει ένας φίλος. Ενέρε βιολάρι μου από τότε. Τώρα κλείω που τα νεύρα μου κάθε φορά που βγαίνει η ανακοίνωση του Αποέλεου και ξοφλήσαμε παίχτες όπως ο Πομπιέλα. Πομπιέλα. Ένα νέα πέναλτι. Το παιχνίδι απόψε μας λέει οι φίλοι νομίζω. Yeah. Αν και έχουμε και δεύτερο, έχουμε 2-0-0-0. Νομίζω είναι φίλη Σταυριάνα. Ήταν το πρώτο παιχνίδι εκείνο με την Παρί, με το χαμένο πέναλτι του Φασουλιώτη. Κορέ σκορ για το οψινό παιχνίδι. Μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη εκπομπή, διέχεται 10, 12, 13, 14 λεπτά για το Αργεντινή. Είναι Αγγλία-Αργεντινή. Χθες ήρθαν λίξο 50% μηνύματα. Δεν βρήκε κανένα. Ένα δύσκολο σκορ, η αλήθεια είναι. 0-2. Ο Λούις είπε 3-0, ο Παναγιώτης 2-1.
19: Εσύ.
18: 1-1 εγώ, για να δούμε και παράταση. Θέλω να δω παράταση εγώ. Θέλω να δω παράταση. Δεν πειράζει. Τα λέμε. Ψαρώνεις. Παύρο έχουμε δουλειά ρε πρωί. Τα λέμε αύριο.
20: Καλή συνέχεια φίλα Κροάτες.
3: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
22: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
21: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
23: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε ότι έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τον Ισπανό δεξιό μπακ Ζωάν Σάστρε. Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Πλέον επικεντρώνονται στην απόκτηση επιτελικού μέσου και επιθετικού. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης θα είναι ο νέος εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ. Κοντά στην απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα Ράντοσλαβ Μαγιάσκι βρίσκεται η Πάφος. Ανοιχτή γραμμή με Λουκάσεν σε μια προσπάθεια να πιστεί και να παραμείνει στην ομάδα. Στην Σλοβακία μεταβαίνει απόψη η αποστολή εν ώψη του αυριανού φιλικού με την Σλόβαν. Η Ομόνια ολοκληρώνει την προετοιμασία της εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Πανετολικό. Ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Νενγκό, διαθέσιμος ο Τάνκοβιτς. Εξετάζονται αρκετές επιλογές για την θέση του επιθετικού. Οριστικοποιείται απόψε ο αντίπαλος του Τριφυλλιού στον δεύτερο προκριματικό του Champions League μετά τον επαναληπτικό Σουτζέσκα Καϊράτ. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη δουλειά που έγινε μέχρι τώρα. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε αυτά τα αποτελέσματα στο γήπεδο, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου. Μπάγιτς και Εκπολό επανήλθαν στο κανονικό πρόγραμμα και τέθηκαν στη διάθεση του Καμορανέζη. Παραμένει εκτός ο Αντερέγγεν. Αξιολογούνται ποδοσφαιριστές για την θέση του κεντρικού αμυντικού και σύντομα ενδέχεται να προκύψουν εξελίξεις στον Απόλλωνα. Συνεχίζονται οι προπονήσεις, αύριο το φιλικό με την ΑΕΚ και δύσκολα θα προλάβει ο Όσμπολτ. Στο ψάξιμο για δύο κεντρικούς αμυντικούς είναι η ΑΕΛ, ενώ θα αποκτηθεί και ο Καρό. Θα αποκτηθούν επίσης δύο παίχτες για την μεσαία γραμμή και ένας ακραίος επιθετικός. Αρτηματάς και Τζουλίου απέχουν από το κανονικό πρόγραμμα προετοιμασίας της ανόρθωσης. Στην Πολωνία συνεχίζονται από σήμερα προπονήσεις του Άρη, εκεί όπου θα δοθούν και τέσσερα δυνατά φιλικά. Έπεται μεταγραφική ενίσχυση.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
23: Βγαίνει απόψε η αντίπαλος της Ισπανίας στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Στις 10 απόψε ο ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας, ο Didier Deschamps βρίσκεται στην πόρτα εξόδου με πρώτο φαβορή για αντικατάσταση τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σε όλα με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος αναμένεται αύριο στην Θεσσαλονίκη. Τα επόμενα 24 ώρα, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στην Ολλανδία τον Ζοέλ Ρόκα στο στόχαστρο της Χάλων Τζολάκης. Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο του φιλικό εν ώψη των επίσημων αναμετρήσεων με την Μπάξη, καθώς φιλοξενείται στις 7 από την Ραπίντ στην Βιέννη. Η Μαρσέη ήρθε σε συμφωνία με τη Λακορούνια για την πώληση του Ομπαμεγιάνγκ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, delivering Cyprus.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
25: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
26: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
27: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην Echo.
7: ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
10: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
12: Στην ECO ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
13: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances

0: είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
2: Βγαίνει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στο παγκόσμιο κύπελο. Ο δεύτερος ημιτελικός στις 10 το βράδυ από την τηλεόραση Σίγμα Αγγλία-Αργεντινή.
1: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει ο μήνας 15 του Ιούλη του έτου 2026 και ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της τον Μάκη. Καλησπέρα Μάκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Άμα θέλετε κιόλας όμως μέσω του 2950 Μάκη.
1: Τρέχει ένας νέος διαγωνισμός, καθώς ο Sport FM 95 σας εξασφαλίζει μόνιμη θέση στην κερκίδα για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας σας.

0: ακληρωθούν από δύο season ticket για όλες τις ομάδες του νέου προαθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Στέλνετε την ένδειξη season, όνομα ομάδας που σας ενδιαφέρει, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας.
1: Ένα λεπτό, για να το πω εγώ διαφορετικά, γιατί... Άρα δηλαδή έχουμε να δούμε 28 season ticket.
0: Ναι.
1: Okay. Και ανάλογα τις προτιμήσεις του κάθε ακροατή, άμα θέλει ας πούμε τη Νέα Σαλαμίνα, θα στείλει season Νέα Σαλαμίνα και πάει λέγοντας. Από ό,τι βλέπω εδώ με αυτά που μου έχει δώσει ο Μάκης τώρα, η εκπομπή θα δώσει... Γουστάρω. Θα δώσει τα season του Απολλώνα και της ΑΕΛ. Ή της ΑΕΛ και του Απολλώνα. Έτσι. Δεν ξέρω, είναι τώρα από δύο, είναι, θα μπει ο Μάκης να μας τα πει όλα αυτά. Αλλά από σήμερα, ξαναλέω, μέχρι και τις 31 του Ιούλη, για δύο δηλαδή εβδομάδες, θα μπορείτε ανάλογα με την, ανάλογα με την προτίμησή σας, είναι από δύο σίζον και της ΑΕΛ και το Απόλλωνα. Έχουμε τέσσερα σίζον, ΑΕΛ και Απόλλωνα, Απόλλωνα, ΑΕΛ. Χάρηκα πολλά που έχουμε τηλεμήσαμε, ρε Μάκη. Κάθε χρόνο έχω δει μυαλό. Δεν ξέρω γιατί φέτο σε χαρία τόσο πολλά.
0: Αφού κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε σαν σε αυτή την εκπομπή. Okay. Να πω επίση ότι θα ακολουθήσουν και διαγωνισμοί και στα social media του 24 Sports και του Sport FM95. Πέρα από το διαγωνισμό που τρέχει αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Οκ. Okay. Ναι, αλλά μπορεί ας πούμε να ακούει κανείς το Muppet Show και να στείλει για την Ομόνοια η οποία θα εγκληρώσει ο πανίκος, ας πούμε.
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Okay. Μπορεί να στείλει ένδειξη της ομάδας που επιθυμεί. Φίλε, μπορεί να στείλει, ξέρω εγώ, season ticket, Ομόνοια 29ης, Κωστιτιανή.
1: Σωστά, οκ. Okay. Η 29ης κληρώνεται στην εποπή pressing.
0: Παρακεί. Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Έχει σημασία, δεν είναι ότι είναι ναι, φεουδαρχία ως πορεφέμ, που είναι φεουδαρχία.
0: Δηλαδή, πάει με το δύο ώρο, ρε παιδί μου. Ναι,
1: αν πάει και στείλει, ας πούμε, season από ελεθόπιαης, ας πούμε. Δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι τις 31 του Ιούλη, δεν ξέρω γιατί χάρηκα, δεν μπορώ να το κρατήσω. Δεν έχω καμία διάθεση να πούμε οτιδήποτε για το...
0: Αν θα πούμε τίποτα για το πραξικόπημα.
1: Δεν έχω καμία διάθεση από το πραξικόπημα. Αλήθεια στο λέω, δεν... Θες να πεις κάτι εσύ? Ξέρω όμως ότι... Επειδή αυτός ο λαός είναι βασισμένο, είναι κύριο χαρακτηριστικό του η άχνοια. Το κύριο χαρακτηριστικό του.
0: Άμα δεις που το...
1: Και ότι επαναπαύεται στη λύθη.
0: Τότε.
1: Ναι, και επειδή επαναπαύεται στη λύθη, φοβάται. Επειδή έχει και τον DNA μέσα του σκλάβου, φοβάται να δει την πραγματικότητα. Τρομάζει. Μπορεί, ας πούμε, το 2032, ας πούμε, να μην αναφέρεται καν στη συγκεκριμένη τραγική επαιτία του τόπου μας. Να μην υπάρχει, ας πούμε.
0: Ας πούμε, ούτε στις ειδήσεις.
1: Όχι, θα τσακώνονται κάποιοι γραφικοί, ας πούμε, συσσαγωγικά ή χωρίς, οι οποίοι θα είναι γραφικοί τότε.
0: Έχει εκλογές.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει με τις εκλογές.
0: Ρωτώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι. Τώρα, μια και το αφού. Με τσιγκλάς. Θέλω να σας πω ότι η αλήθεια που έτσι όπως την νιώθω εγώ είναι ότι αυτός ο τόπος δεν είναι ποτέ την πραγματικότητα στα μάτια. Δυστυχώς δεν φρόντισε να φυλακίσει αυτούς που μοίρασαν τον τόπο μας. Και όχι μόνο δεν φρόντισε να τους φυλακίσει και να τους τιμωρήσει, τους άφησε. Αρχικά ήταν κρυμμένοι, τα ζήσαμε εμείς. Πιο μετά μεγάλωσαν, πλέον γιγαντώθηκαν και έχω την εντύπωση ότι πια κυβερνούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο πικρή και να είναι, όσο και να ανήκει σε μια παράταξη ή στην άλλη, αυτή είναι η αλήθεια. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν κιόλας ότι αυτοί οι οκαβιτατζίες που ήταν, ξέρω εγώ, εργαλεία ας πούμε της Χούντας των Αθηνών και ενδεχομένως και των Αμερικανών, χωρίς να το ξέρουν κιόλας, γιατί όσοι επιτοπλίστον οι περισσότεροι ήταν και αμόρφωτοι και ήταν φανατικοί και ενδεχομένως να παραπλανήθηκαν και κάποιοι. Οι οκαβιτατζίες είναι προϊόντων του λαού. Δηλαδή, τι εννοώ, της αμορφωσιάς, ενός λαού ο οποίος είναι φανατισμένος, μπορεί να χειραγωγηθεί εύκολα, άνετα μπορεί να γίνει ένα Ομόνοια από έτσι να χειραγωγηθεί ολόκληρη η κοινωνία. Έτσι. Είναι οι οκαβιτατζίες αυτοί δηλαδή που έκαναν αυτά που έκαναν και είναι μέρος του λαού, δεν είναι δαίμονες, δεν είναι μαζί θα μου το διάστημα, Δεν είναι αυτό που λέμε οι οργανωμένοι οπαδοί στα γήπεδα που τους δαιμονοποιούσατε και... Είναι μέρος της κοινωνίας. Έτσι. Αντικατοπτρίζουν, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού. Ανεξαρτήτως πολιτικής θέσης που έχει ο καθένας μας. Γι' αυτό και είναι πια και υπουργοί και είναι και προέδροι και είναι, έχουν διασπαρτήσει όλες ας πούμε τις θέσεις της πολιτείας παύλα της κοινωνίας. Δυστυχώς δεν είχαμε ποτέ τα κότσια, δεν είχε κανείς ποτέ τα κότσια να τιμωρήσει αυτούς που έκαναν αυτά που έκαναν. Και 50 χρόνια μετά πάει τελείωσε το πράγμα. Ναι. Και έχουν διαπλαθεί οι συνειδήσεις και έχει παραποιηθεί και η ιστορία. Καληνύχτα. Και όνειρο βαθύ, όχι βαθύ κράτος. Καληνύχτα. Γιατί δυστυχώς τα παιδιά μας, όχι μόνο δεν έχουν μάθει τα γεγονότα, όχι τα παιδιά μας, εμείς, εγώ που είμαι 50 χρόνια σχεδόν, όχι απλά δεν έχουμε μάθει την ιστορία γιατί μας την έκρυψαν. Έτσι, αλλά κατάφεραν να διοχετεύσουν αυτό το δηλητήριο και να βλέπεις πια 15 χρόνια να φωνάζουν ζήτω γρήβα, ας πούμε, για ο άλλος να φωνάζει ξέρω εγώ κάτι άλλο. 15 χρόνια μωρά, που στα 50 χρόνια μετά το έγκλημα θα έπρεπε να είχαν γιώσει μέσα στις φυλακές, ας πούμε, αυτοί που έκαναν ό,τι έκαναν.
0: Σταμάτα να δίνεις άλλο, λέει ο 081, ότι δεν το ήξερα. Μια χαρά ήξερα.
1: Πού να ήξερε τώρα ο άλλος ο πιστολέρο της Ιωκαβίδα, το χορκατόπεδο, ας πούμε, δακάδο, φίλε μου, τι συνέβαινε και τι... Μην λέτε και τον κλάδον Ελέας, δεν έχω πω εδώ κανένας, είναι η δική σας η παράταξη που αργότερα συνεργάστηκε κιόλας με αυτού. Γι' αυτό μην νομίζετε ότι όλοι είναι οι δαίμονες και είσαστε οι αγγέλοι. Μην μας πελάνετε εντελώς. Αλλά πείτε και στην αλήθεια μες στον τόπο, παρά να αντιπαλεύεστε, να τσακώνεστε και να προσπαθείτε ο ένας να υπερέχει της ηθικής του άλλου, ας πούμε. Κρίμα στα κοπελούθια μας δηλαδή, αλλά εντάξει, δεν, μες στα μαύρα είναι και τούτοι. Ακολουθούν αυτό που έκαναν πριν 50 χρόνια κι άλλοι, δεν είναι. Μα γύρε τώρα οι Τούρκοι, τώρα μην τους δίνεις άλλοθη και δεν το ξέραν και οι πλήστοι μια χαρά τα ξέραν και γι' αυτό είναι προδοσία και πάει και πάει. Άφησμα ρε φίλε με τα πραξικοπήματα, λέει, μας κάνουν τα προβλήματα. 361 και έχει δίκιο. Σας λέω όμως ότι σας λέω, βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι σε λίγα χρόνια δεν θα είναι ούτε καν σημείο αναφοράς. Θα είναι ένα σημείο διαμάχης που θα έχει ποδοσφαιρικό αποτύπωμα. Μα να μου πεις εμένα να μου γίνεται αυτό. Έστρα, μα ήταν ο site, είναι τα πέναλτι. Το επίπεδο η συζήτηση. Οι μεν έχουν πλέον, ας πούμε, που εγώ δεν θυμάμαι να μας έχει πει κανείς για τις σταζιακούς, παρεπτόντως. Και οι άλλοι έχουν να λένε ότι, ξέρεις, αυτό το πατριωτικό φρόνημα που είχαν, ξέρω εγώ και καλά. Έχουν, τους ακούς και δεν φτάνει που είναι εγκληματίες, ισχυρίζονται πια ότι μόνο μου δεν πρέπει να τους πούν και συγγνώμη. Είναι μια κωμικοτραγική κατάσταση αυτή που συμβαίνει με την Κύπρο, δυστυχώς. Και τα γεγονότα δεν είναι και τον 18ο αιώνα, πριν 50 χρόνια. Πριν 60 μας έδωγαν την ελευθερία μας. Τρία χρόνια μείναμε ελευθεροί σαν τόπος. Που το 60 ως το 63.
0: Επίσης οι δύο παρατάξεις τρών παρέα σε τραπέζα, τρών λεφτά μαζί κλπ. Κλπ. Λέει 751.
1: Μα ακριβώς το πραξικόπημα. Αυτό θέλω να σου πω, κύριε 060, και έχεις δίκαιο. Ότι η συντριπτική πλειοψηφία και τον ΜΜΕ δεν θα έχουν αφιερώματα στην αποφράδα μέρα. Θα έχουν μάλλον αφιερώματα στην αποφράδα μέρα τη 20η του Ιούλη, τη εισβολή δηλαδή στον Τούρκο. Για την 15η του Ιούλη, δεν ακούει τίποτε. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που έχει παραποιήσει την ιστορία και πλέον είναι και πολύ τη μόδα η αναθεώρηση των γεγονότων, των ιστορικογεγονότων και σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα και πιο σημαντικά. Πόσο μάλλον δεν σε δουν τη χώρα που δεν μας την είπαν και ποτέ, ας πούμε. Ποτέ των ποτών. Λοιπόν, θες να πεις κάτι, Μαγκή?
0: Εντάξει, απλώς τα πολλά μήματα που έρχονται να πω στους φίλους που στέλνουν να βάλουν το όνομα της ομάδας τους. Δηλαδή, αν βάλει ο άλλος τα κταγαλά, σε θα μπει στην κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Ας βάλει ο Ολυμπιακός. Ή αν ο άλλος βάλει Λέοντες, ας μπει...
1: Εγώ μου.
0: Ναι.
1: Ναι, sorry.
0: Αν ο άλλο βάλει Λέοντα, θα μπει στην κλίση τη ΑΕΛ. Γιατί είναι Λέοντα, κίτρινο Λέοντα. Βάλτε να δείξει ένα ΑΕΛ, φίλε.
1: Ναι, άμα μπει τώρα, α πούμε, την ΑΕΛ για τον Απόλυτο να κατάλαβε τον Μουσάο τώρα, δεν να μπει με συγκλήρωση γιατί τάκ τον Απόλυτο για τάκ την ΑΕΛ. Κατάλαβε τον Μουσάο, ναι. Αν ειστηρίσει με φυγά και φτιαμένο, δεν να μπει συγκλήρωση.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι λίγο ξύμορο ότι η ΑΕΛ παρουσιάσε τη φανελάρα μέσα σε αυτοκινητάρες. Κάποτε ευκάλαμε του στη σκηνή στο κλειστό και λέει άμα είναι η φανέλα η αφέτος του καλύτερη στα δημοσιογραφικά του αλφαμέγα σύζων ΑΕΛ. Έχει ενδιαφέρον το εχθεσινό event της ΑΕΛ και θα το συζητήσουμε λίγο πιο μετά. Γιατί μέσα από το παρεπτόντος, το λέγαμε και χθες ότι πρόκειται για μια πολυτελή συλλογή των αυτοκινήτων του χρηματοδότη ΑΕΛ.
0: Είναι συλλογή.
1: Ναι, και δεν είναι τα καλά του αυτοκίνητα. Μου έχουν πει ότι τα καλά του είναι στο Ντουμπάι αυτό.
0: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι ήταν προς πώληση.
1: Όχι, μα τι απολύσει. Μα έτσι έχω καταλάβει. Όχι, δεν είναι η προσωπική συλλογή που. Η προσωπική συλλογή στην Κύπρο. Και έχει αγοράσει ένα showroom, α πούμε, για το Μόντζο Κυπριακά, καταλάβετε, σε ένα εμπορικό δρόμο του Δημεσού και κάτσε ένα αυτοκίνητα μέσα. Και πουλίτα, ας πούμε, δεν είναι.
0: Οκ. Okay.
1: Αλλά τελικώς
0: τι άλλο έγινε. Στο Ντουμπάι, είπες.
1: Τελικώς τι έγινε με την. Ναι, ρε, στο Ντουμπάι είναι τα περιουσία του Θρού. Τελικώς τι έγινε. Επικράτησε η κουβέντα για τα πολυτελή αυτοκίνητα του κύριου Μπρεζίνσκι, για τη φανέλα της ΑΕΛ που την παρουσίασε ο Νταβόρ και ένας άλλος, δεν θυμάμαι ποιος. Και έμεινε πίσω το κομμάτι το πιο σημαντικό για την ίδρυση του Foundation. Το οποίο Foundation ΑΕΛ και IC νομίζω,
0: ναι, ναι,
1: θα συνεργάζεται με τον Ογκολογικό, με τον Ογκολογικό εδώ, το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, και υπάρχουν και άλλοι τέλος πάντων κοινωνικοί φορείς προκειμένου να βοηθηθούν, ξέρω εγώ, εύπορες λέω,
0: ευάλωτες.
1: Ομάδες και τέλος πάντων συνάνθρωποι μας που έχουν θέματα υγείας και όλα αυτά.
0: Το οποίο είναι ένα κοινωνικό αντίκτυπο.
1: Ναι, είναι ένα foundation. Είπαμε τα ούλα, είπαμε για τα αυτοκίνητα τούτου, είπαμε για τα άλλα τα ξύστα. Για τη φανέλα της ΑΕΛ και το πιο σημαντικό είναι στην άκρη.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή η πρωτοβουλία που έπρεπε να παρουσιαστεί περισσότερο από όλες. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, παίρνει την πρωτοβουλία για να συμβάλλει στην κοινωνία, να προσφέρει στην κοινωνία, mm-hmm. να βοηθήσει τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Μάλλον θα βάλει στον τελικό αν σε ενδιαφέρει ο κύριος Αστραλών. Τώρα φύγει από την Νίκη να πάει στην Νέα Νιόρκη για τον τελικό αν σε ενδιαφέρει.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ πάντως δεν θα δεχόμουν έτσι, πράγμα αλήθεια.
0: Γιατί δεν θα το δεχόμουν.
1: Ρε δωρεάν να πεις φύγε τώρα πάει Νέα Νιόρκη και πάω.
0: Εντάξει, θα σου το πω, έλα πέ μου το εμένα και να πάω εγώ.
1: Αν μου πεις όμως έλα δυο μέρες στην Αιάννα, μπορεί να πάω.
0: Οκ, okay, εσύ.
1: Αν μου πεις τελικό το Μουντιάλ ή έξι μέρες στην Κρήτη, εντάξει, και να τρώω τα παΐσκια μου για πίνω λίγο κρασί, λίγο ή πολύ. Ναι. Δεν έχω να πάω Κρήτη.
0: Καλά,
1: και δεν είναι εσύ Μουντιάλ.
0: Ας σου πω πιένε σήμερα στο παιχνίδι.
1: Ποιον παιχνίδι.
0: Σήμερα. Το Αργεντινή Αγγλία.
1: Ναι.
0: Α, πρώτον, έχω τη ερώτηση σε ποια κερκίδα να κάτσει. Και δεύτερον.
1: Δεν θέλω να
0: πεις όχι.
1: Όχι, θα πω όχι, ναι. Όσο το λέω, εντύμω, δεν είναι. Περίμενε, θα έχω αντάλλαγμα όμω. Ή να πάω στο γήπεδο ή να πάω κάπου αλλού.
0: Δεν ήμουν να σε στείλουμε στο γήπεδο, να σου το κούμε για αντάλλαγμα.
1: Θέλω να σου είπα, ή να πα να δει στο Αργεντινή Αγγλία ή να πα να πα στην Κρήτη.
0: Να μίζαμε να κάνει εκπομπή άλλο δύο ώρε.
1: Τη ζημιά την έκανε ο Μακάριος με τον κλάδο Ελέας. Αυτός όρισε, και όχι μόνο κύριε 060, αυτός όρισε και την νοοτροπία της χώρας ότι κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς να έχει συνέπειες. Αντί να είναι μέσα στη φυλακή ή με μια σφαίρα στο. Σήμερα οι ιδεολογικοί τους απόγονοι και ήδη γυρίζουν τα τηλεοπτικά πάνελ σκουνώντας μας στο δάχτυλο. Αυτό συμβαίνει. Και είναι αλήθεια. Αλλά ας μην το προσωποποιήσουμε στο Μακάριο, ο οποίος είναι κύριος υπεύθυνος για αυτήν την κατάσταση. Είναι και ο ίδιος ο λαός. Και οι κοινωνικοί φορείς, αν θες και η πολιτεία την οποία δημιούργησε ο λαός. Έτσι είναι. Φέραμε την. Με ένα κοντέινερ. Αυτό που με τρελαίνει και λέω ότι δεν έχουμε σωτηρία είναι να γυρίζει ο φοιτητής ο τάχος του δαγμένος με τη μαύρη φανέλα που γράφει ο Καβίτα, ξαναχτύπα και φορώντας εγώ το τριφύλινο με αποκαλεί προδότη. Είναι αυτό το μπέρδεμα, το συνοθήλευμα των γεγονότων, αυτή η κυπριακή σαλάτα που έχουμε ως κοινωνία μες στο νου μας. Και αυτή προκύπτει, ξαναλέω, από αυτούς που διοικούν τον τόπο. Εννοείται ότι ευθύνεσαι και ο λαός, πάντοτε έτσι. Οι οποίοι υποκρίνονται δεν στάθηκαν ποτέ απέναντι στην ιστορία να μιλήσουν ειλικρινά. Τη μια βλέπεις τους μιλούν για την ΕΟΚΑΒΙΤΑ, την άλλη μιλούν για την Ελλάδα, την άλλη μιλούν ότι τα λάθη της ΕΟΚΑΒΙΤΑ, για την υποκρισία, όλη αυτή την υποκρισία που υπάρχει.
0: Όταν ακούω τις συνέχειες παιδί φοβών, μετά μου γύρισε σε λύπη, πλέον νευριάζω. Βάλαμε τα δάχτυλα μας και βγάλαμε τα μάτια μας, λέει 7-18. Δηλαδή έγιναν οι παρουσιάσεις φανέλας μες στον καράζ, ρωτά κάποιος.
1: Ποιον καράζ που να σου αφού σου λέω σιόγουρμ σε εμπορικό δρόμο, ρε. Η πράξη ήταν προδοτική και η ιστορία του σκρίνει ως προδότες. Τελεία και παύλα, δεν είναι ανάγκη να πεις τίποτα άλλο, λέει ο 960. Και επίσης και οι δύο παρατάξεις με να τρών παρέα σε τραπέζια και να τρών λεφτά, λέει 751. Εντάξει, αυτές οι εξηγήσεις δεν μου πολύ αρέσουν, αλλά okay, βολεύουν κιόλα. Νιώθω ότι πλέον ότι αν μας πούν να μας κυβερνούν οι Τούρκοι, θα πούμε ότι θέλουν να σκάμουν, φτάνει να έχουμε ίντερνετ, να μπαίνουμε στο Facebook. Κάπως έτσι το λέει ένας άλλος. Είναι πολλά τα μηνύματα και είναι και ποικίλουν κιόλα στο περιεχόμενο. Ένα θέλει την ΑΕΛ, άλλο θέλει τον Απόλλωνο, άλλο θέλει τον Γαβίτα, άλλο θέλει τον Μαγάριον. Και
0: κι άλλο συμφωνεί ότι θα προτιμούσε να πάει στην ΑΕΛ να πάμε παρά στον τελικό.
1: Και άλλο που μαζί μου, δηλαδή. χαίρομαι. Το σημαντικό των τελευταίων τριών ημερών είναι πολλά και τα μηνύματα, τέλος πάντων. Είναι μεγάλη εκτίμησή μου θα το διαβάσω και 499, σε ευχαριστώ πάντως. Η παραχάραξη της ιστορίας στα τελευταία χρόνια δεν είναι κυπριακό αλλά παγκόσμιο φαινόμενο, μόλις αυτό το είπα πριν από 2-3 λεπτά και για πολύ σημαντικότερα γεγονότα, έτσι. Είμαι σίγουρος ότι ξέρεις ότι όσοι θίγονται είναι αδίσταχτοι με όσους θίγουν τα ιερά και τα όσια τους. Και πάλι με πολύ. Δεν το κατάλαβα. Τι θέλει να πει ο φίλος. Όσοι θίγονται είναι αδίσταχτοι με όσους θίγουν τα ιερά και τα όσια τους. Ναι, δεν ξέρω αν εννοείς αυτό, αλλά ότι υπάρχει ένας φανατισμός άκρατος κιόλας και ασυγκράτητος είναι αλήθεια. Εγώ είμαι τον κύριο Ευδόκα, λέει 737. Νομίζω ο Ευδόκας ήταν ένας πολιτικός υποψήφιος σε εκλογές του 67 που έπαιρνε 1%.
0: Απέναντι από το Μαγάριο, ναι, με τα γιαούρτια.
1: Έριχαμε το γιαούρτι, με αν ναι. Πιο ένταστο εδώ Κυπριακό το γιαούρτι.
0: Ναι, ναι. Στην προεκλογική του.
1: Γιαούρτια και ντομάτες, από εκεί βγαίνει το γιαούρτι και ντομάτες για ομονιάτες. Όχι. Καμία σχέση. Αγκούρκα, ντομάτες για ομονιάτες. Το γιαούρτι που το
0: ήβρες εσύ. Ναι, αλλά στο.
1: Η ΑΕΛ έχει αυτό το κοινωνικό χαρακτήρα πλέον και πιο ενεργά. Το ίδιο έχουν και οπαδοί της, οι οποίοι είναι απέρα σεβαστοί. Δεν είναι καιρός να αναθεωρήσουν τον νόμο πολίτικα, λέει. Ναι, μάλλον δεν ξέρω αν πρέπει να αναθεωρήσουν αυτό. Πάντως θέλουν να πούν νόμο κομμάτικα.
0: Και όχι νόμο πολιτικά. Το ένα και άλλον το άλλο.
1: Πολιτικά όντα είμαστε όλοι ως άνθρωποι, έτσι. Δεν μπορεί να είσαι. Να μην έχεις πολιτική σκέψη. Κάποιος το έλεγε παλαιότερα. Ένας που έζησε Μπαγιάννη στον Πανηλιακό.
0: Το σημαντικότερο το τελευταίο τριήμερο.
1: Αριστοτέλη τον έλεγαν Πλάτωνα, τον έλεγαν δεν θυμάμαι κιόλας. Έπαιζε Παναγιακό. Ναι.
0: Το σημαντικότερο του τελευταίου τριήμερου στην ομάδα μου είναι ότι ο αρχηγός της ομάδας μου το 2026 θα είναι ο Νταβόρ για όνομα του Θεού.
1: Γιατί δεν σου έκανε ο Νταβόρ, δηλαδή, κύριε, ποιο είναι που θες, το Μαυροδίνο, φέρε πίσω. Μια χαρά είναι ο Νταβόρ. Αγαπά την ομάδα, αν μη τι άλλο. Να σου φέρει ο Ρόντρι. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για μάπα.
0: Είναι ο Ολτρά Ισπανό Ευδόγα.
1: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για μάπα. Από αυτήν εδώ την εκπομπή, αν ήμασταν τη σχολή των πιο νεαρών, αλλά και νεαρών και των συνομήλικών μου και των παλαιότερων γενεών, δεν είναι θέμα ηλικία, το παίρνω πίσω αυτό. Να βάλαμε βιντεούθια ή να διατυμπανίζαμε τι σα είπαμε σε δουν το Μουντιάλ, να με κάνετε ρίλ που λέει ρίλ.
0: Ναι.
1: Ήσαι να κάνουμε μια δεύτερη καριέρα, να ξεκινήσει μια δεύτερη καριέρα. Σας βάλαμε το Μουντιάλ στο πιάτο, στο ράδιο σας. Σας το βάλαμε μέσα. Ανεξαρτήτως αν εμείς να μιλήσουμε με το Google για να την ευκάλουμε εις πέρας. Έτσι. Χθες, τι σας είπαμε ρε Αθεοφοβή, ότι βάλετε όλα τα ριάκια σας στην Γαλλία και θα χάσετε. Δεν μας βγήκε ότι θα βάλει γκολ ο Γιαμάλ. Σκόραρε και έδισε πέναλτι, okay, ήταν offside, δεν θα πούμε τώρα. Ότι φταίει ο Χατζη Στεφάν.
0: Ναι, γιατί ήταν offside. Κέρδισε το πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Ριαθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ.
1: Υπάρχει κατά την άποψή μου, γράφω σήμερα μια σημαντική. Γράφω μια ανάλυση γιατί η Ισπανία είναι αυτή που είναι και γιατί ο κόσμος ζει μια πλάνη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο σε σχέση, ξέρω εγώ. Δηλαδή, στους περισσότερους από εσάς φαινόταν αδιανόητο ότι δεν μπορεί να χάσει η Γαλλία.
0: Ναι, έτσι. Ναι.
1: Και αυτό είναι μια πλάνη που ζει ο κόσμος σε σχέση με το τι εστί θεαματικό ποδοσφαιρό και τι εστί ποδοσφαιρό. Έτσι. Το ποδοσφαιρό ναι μεν έχει θέαμα, αλλά τα κύρια στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν είναι το στοιχείο Το κύριο στοιχείο, με συγχωρείτε, είναι το στοιχείο της ομαδικότητας. Και η Ισπανία ήταν μακράν καλύτερη ομάδα από τη Γαλλία κατά τη διάρκεια του τουρνουά.
0: Σε όλα.
1: Αν δηλαδή θέλετε να μπούμε περαιτέρω σε θέματα τέτοια. Τι? Σε όλα. Ομάδα, ήταν ομάδα.
0: Ναι, γιατί ρε Χρήστο, σε κάποια φάση έβλεπε το Γιαμάλ να βγάζει άμυνε στην περιοχή του. Α?
1: Εντάξει, ο Γιαμάλ ίσω να είναι okay. και λίγο η εξαίρεση. Ναι, αλλά είναι... όταν μιλάμε για συγκροτημένη ομάδα, για το πόσο συμπαγή είναι η ομάδα, έτσι πρέπει να σταθώ στο ότι φκένει μου ο Λίσε, ο Ντεμπελέ, ο Μπαρκολά και ο Εμπαπέ. Φκένουν που δεξιά και αριστερά και κάνουν τις άμυνες μπαράγια. Θα πρέπει να σε ρωτήσω, ας πούμε, αφού θέλετε να μιλήσω και από εδώ, σφέρουν και κατηγορείτε μας. Ποιος είναι ο κεντρικός καυτής Γαλλίας? Ποιος είναι? Ξέρεις?
0: Τσουαμενή.
1: Ο?
0: Τσουαμενή.
1: Οκ. Χθες έπαιξε με το Τσουαμενή και άφησε εκτός τον Κονέ.
0: Το πρόβλημα της Γαλλίας στο χτεσινό παιχνίδι είναι καθαρά πάει να το πεις.
1: Μα σας το είπα κιόλας ότι άμα μείνουν πίσω στο σκορ θα κλατάρουν. Το είπαμε χθες.
0: Μπράβο, είπες χθες ότι δεν έχουν καν δοκιμαστεί στο να μείνουν πίσω στο σκορ έστω και μια φορά στο τουρνό.
1: Σας έχουν κιόλας μάθει με τους Ρονάλτο και τους Μεσίδες και υπάρχει κόσμος ιδιαίτερα οι νεαρότεροι που πιστεύουν και κατά την άποψή μου είναι βαθιά αμερικάνικο αυτό. Είναι αμερικανιά που άπτεται τον εμπορικό. Της εμπορικότητας του αθλήματος, ότι ένας άνθρωπος μπορεί να δέρει ομάδα μόνος του. Αυτό όμως, δηλαδή, προάγει, αν θέλετε, παράγει είδωλα, ενισχύει τον βεντετισμό και ξαναλέω, μειώνει τη σημαντικότητα του ποδοσφαίρου που είναι η ομαδικότητα. Τέλος, όποιος το αρνείται, σημαίνει ότι έχει ξεχάσει την ουσία του αθλήματος. Συμφωνεί, Μαγκιό?
0: Συμφωνώ. Βέβαια, δεν θα σου πω ότι είσαι ατομικό.
1: Εννοείται ότι υπάρχουν εξαιρέσεις. Όπως υπάρχουν εξαιρέσεις σε όλα τα πράγματα της ζωής μας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν πειράζει κάποιο να πει Μαγκιό Μαραντόνα από το και μόνο του. Ή ο Μέση, ο 22, που δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά το παντό. Έτσι. Δηλαδή. Και έχουμε κατά πολύ παραβιάσει το χρόνο, αλλά θέλω να το πω αυτό. Μπορεί εσύ να ειδονίζεσαι με τους one man show, με τον Εμπαπέ, με τον Χάλαν, με τον ξέρω εγώ, με τον Μέση, με τον Ρονάλτο, αλλά απέναντι σε αυτούς είναι πάντα και ένας οργιαθάμπαλ.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένας τέτοιος παίχτης που είναι αντιεμπορικός, που είναι ξέρω εγώ, δεν πουλάει, δεν είναι είδωλο, δεν είναι ξέρω εγώ προϊόν. Αντικείμενο εκμετάλλευση του μάρκετινγκ.
0: Δεν είναι το κεντρικό πρόσωπο μέσα στη ομάδα. Αντιθέτως, μπορεί να είναι το λιγότερο από τους παίχτες της Ισπανίας. Νομίζω ο συγκεκριμένος ήταν ο λιγότερο συζητημένος. Ναι.
1: Ναι.
0: Ο λιγότερο.
1: Και οι Ισπανοί πάνε εκεί που πάνε χωρίς τους πιο θεαματικούς τους παίχτες. Για το Γιαμά και το Williams, ναι, που έκαναν τεράστιο γιούρο, ας πούμε, και δύο.
0: Βέβαια, μου πεις ότι ο Ρόδρι, ο Ρουίδ και ο Όλμο δεν είναι στην ελίτ, εντάξει, ενώ σου είναι στην ελίτ, αλλά υπερισχύει το ομαδικό.
1: Το ξέρω ότι είναι πολύ καλό άρθρο και δεν το λέω ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ των ποτών, αν γράφω καλά, δεν έχει να κάνει με την ανάλυση, είναι πολύ καλό το άρθρο. Το ξέρω και θα ήθελα πάρα πολύ κάποιος να αντιπαρατεθεί με επιχειρήματα που πήρε, που έχουν πάρει κανείς λάθος. Όχι τους ηλιθιώτες και αγαφρυλίκια. Αλλά σας λέω ότι η πιο αριστοτεχνική κίνηση, όχι αριστοτεχνική, η κίνηση που κάνει, και αυτό πάλι το είπαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από λίγες εβδομάδες, η απόφαση του Ντελαφουέντε να βγάλει τον Πέδρη και να τοποθετήσει μπροστά από τον Ρόντρι τον Μπεχταρά τον Ρουίς της Παρί, τον οποίο ξαναλέω, τον είπαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από τρεις εβδομάδες, έχει κάνει την Ισπανία υπερπλήρη. Την έχει κάνει πραγματικά υπερπλήρη. Είναι τόσο αριστοτεχνική κίνηση, όσο η κίνηση που κάνει ο Αποέλ να τοποθετήσει εκπρόσωπό του στην ΚΟΠ τον Πετρίδη. Σοβαρομιλώ. Είναι από αυτές τις κινήσεις που κουμπώνουν τα πάντα, ρε κουμπάρε. Θα ήθελα πολύ αυτό να το κάνω όταν το πράγμα στη ζωή μου. Να πάρεις μια απόφαση, να την εφαρμόσεις και να ξέρεις ότι κουμπώνουν όλα τα πάζο. Break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Χούντα των Συνταγματαρχών στην Αθήνα και εκτελέστηκε με τη συμμετοχή της ΕΟΚΑ Β, ανοίγοντας την Κερκόπορτα στις ορδές του Τούρκου εισβολέα 5 μέρες αργότερα. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, αφού βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμού και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Τα στενά του Ορμού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαρίμπαμπαντί σε συνέντευξή του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Η καταψήφιση της μεταρρύθμισης για το τέλος υγειονομικής ταφής στερεί από τις τοπικές αρχές σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
4: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
3: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
4: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
3: ίνκο. Make the world in your hands.
5: Τινάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
6: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
5: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζει.
7: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
8: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
10: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
10: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
12: Αρμόδια Εποπτική Αρχή Τυχερού Παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
13: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή,
15: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
18: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
19: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
20: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
22: Γιατί το λες αυτό?
21: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
22: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
21: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
24: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
25: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
26: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
25: 15. Από πού θα πάμε?
26: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
25: Τι?
26: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
25: Τώρα μιλάς σωστά.
27: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
29: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
30: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
31: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
32: Τις περισσότερες κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλου, 5 συνολικά, μετράει η Βραζιλία. Καμία από αυτές ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί στη χώρα, αν και η Βραζιλία διοργάνωσε 3 φορές τελική φάση Μουντιάλ. 6 από τους 8 πρωταθλητές κόσμου έχουν κατακτήσει τουλάχιστον μία φορά το τρόπαιο ως διοργανωτές. Εξαίρεση αποτελούν η Βραζιλία και η Ισπανία.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε έστω και λίγο αργά. Ακούτε Sport FM 95 και από σήμερα έως και τις 31 του Ιούλη θα μπορείτε με την ένδειξη season και της ομάδας που γουστάρετε να διεκδικείτε εισιτήρια διαρκείας. Σωστά, Μαγκή?
0: Σωστά.
1: Όλων των ομάδων εκτός από την Ένωση Νέων Ύψωνα.
0: Ναι.
1: Η οποία Ένωση Νέων Ύψωνα, από ό,τι κατάλαβα, είναι του κακού χαμού, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, πέρσι είχαν το παραλίμι, φέτος πέρα έχουμε τούτους.
0: Δεν έχει ξεκαθαρίσει καν. Δηλώθηκε τέθρα, αλλά πρέπει να δούμε και τι να γίνει με το Τσίριον. Και στην Καρμιά του ήταν το ίδιο.
1: Είναι καλά να διευκρινίσουμε ότι οι θέσεις των εισιτηρίων διαρκείας και τα πακέτα των αγώνων που περιλαμβάνουν καθορίζονται από τις ομάδες. Δεν αφορά το σταθμό μας. Δηλαδή, ο νικητής θα σιγάει με την ομάδα του.
0: Ναι. Για τη θέση που θα του δώσουν.
1: Okay, σωστά. Η εκπομπή αυτή θα κληρώσει στις 31 του μήνα. Τα δύο εισιτήρια της ΑΕΛ και δύο του Απόλλωνα.
0: Μάλιστα. Πω επίσης ότι την Κυριακή...
1: Σίζω Λίβερπουλ, ρε μάλλα. Λέει, γίνεται να το φανταζώ, ρε.
0: Γιατί άλλο δεν είναι τρόπος να ευσύ σίζω.
1: Πράγα. Ο Πάτροκλος είναι νομίζω πλάκα.
0: Μάλλον πλάκα ο άνθρωπος. Που λέει, στην Κυριακή, σ' αλφα μεγά της έγκομης, Εκεί πίσω στο μεγάλο το πάρκινγκ θα στηθεί η κερκίδα, θα υπάρχει η γαντοθόνη. Θα δούμε όλοι μαζί τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήδη ξέρουμε ότι μια ομάδα που θα βρίσκεται εκεί θα είναι η Ισπανία. Θα υπάρχει live link από τις 7 μέχρι τις 9 με μέναν και τον Παντελή Παντελή. Θα έρθει μαζί μας σε κάποια φάση και ο Νεκτέρος Αλεξάνδρου να μιλήσουμε για τον τελικό. Αργότερα αναλαμβάνει η δράση η Μαριβάς μαζί με τον Ανδρέα Βιολάρη. Θα μιλήσουν και με τον Ομοσπονδιακό, θα μας οδηγήσουν στο παιχνίδι του τελικού.
1: Θα τα πούμε και ο Σάστρι 7-3-3 όμως, αφού... Ρε, μα ώρες ώρες δηλαδή, είσαστε στην Αμερική, οκ. Καταλαβαίνω ότι δεν ακούγεται ο Σάστρι όμως.
0: Το πιο σημαντικό.
1: Σύζων του Εθνικού Ηλεκτρολόγου, λένε. Λοιπόν, σήμερα από ΕΛ, μάλλον δεν θα το έχετε ακούσει πουθενά, ούτε και θα το έχετε διαβάσει πουθενά. Σήμερα από ΕΛ κάνει μια κίνηση. Γνωστοποιεί μια κίνηση που στο δικό μου το μυαλό, στο δικό μου το μυαλό ξαναλέω, είναι όπως η Βελονιά στο Λευκαρίτικο. Είναι όπως ο Αναστασιάδης που κάνει ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθό. Είναι εκείνη η κίνηση που δένει όλα τα κομμάτια. Και εξηγούμε.
0: Είπες ο Αναστασιάδης.
1: Ναι, είπε ο Αναστασιάδης. Και εξηγούμε. Ποιο ήταν, δεν θα σου κάνουμε ερωτήσεις για να μέσα σε φέρω σε δύσκολη θέση. Το πρώτο πρόβλημα του Αποέλ όμως ποιον ήταν, το οικονομικό. Σωστά.
0: Ναι.
1: Ποιος είχε άμεση σχέση για να χαρτογραφίζει ο χρέος.
0: Ο Πετρίδης.
1: Η Συμβουλευτική Επιτροπή. Σωστά. Των τεσσάρων.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Μεταξύ των οποίων
1: και ο Πετρίδης.
0: Και ο Κωνσταντίνος Πετρίδης. Κωνσταντίνος Πετρίδης.
1: Να μου τον είπα εγώ.
0: Όχι. Απλά λέω γιατί λέμε Πετρίδη και πάει.
1: Μέρα μου να μείνουν μαύρα. Αλλάξει λίγο επίθετο και στη χώρα, ρε. Okay. Οικονομικά, τετραμελής επιτροπή. Με ποιος το έδωσε αυτό, ή το έδωσε. Ποιος το έδωσε. Ποιος το απίφθινε τον λόγο, ρε κομπάρ. Ποιος του ζήτησε τη βοήθεια.
0: Το Αποέλ.
1: Η εταιρεία. Σωστά. Και ποιος άλλος. Το σωματείο.
0: Και το σωματείο, ο Χαρίστος.
1: Εταιρεία και το σωματείο. Τι άλλον έκανε η εταιρεία, η Συμβουλευτική Επιτροπή.
0: Βοήθησε στο να έρθει
1: στο
0: μέσα.
1: Στο να αναζητήσει επενδυτή.
0: Ναι.
1: Okay. Με ποιον διαπραγματεύτηκε τον επενδυτή.
0: Με τον Σάβα Γιασί.
1: Okay. Και πού κατέληξαν. Στη νέα εταιρεία.
0: Ναι.
1: Και τι θέλει η νέα εταιρεία.
0: Τη διαχείριση.
1: Τι θέλει η νέα εταιρεία, τη βοήθεια ποιον.
0: Τη ΣΚΟ.
1: Ποιος θα πάει εκεί.
0: Ο κύριος Πετρίδης.
1: Έλα μου, άντε, άντε, έκανε. Όπως ο χειροπράκτη μου σου κάνει κρακ κρακ κρακ κρακ.
0: Και έρχεται. Και το ποστάρε επίσης και ο Σαββατιασής.
1: Και επειδή εμείς είμαστε πανέξυπνοι, σας το λέω και το εννοώ, διαβολεμένοι, σαν εξαρτήτως αν είχαμε ριάγια ή όχι, έτσι. Σας πω και στο επόμενο βήμα, ότι σε αυτή την τριβή που έχει η ΚΟΠ και ο ΑΠΟΕΛ με την UEFA, την οποία θα εντρυφίσει ο Πετρίδης, θα αποτελέσει βοήθεια για τον ΑΠΟΕΛ τα επόμενα χρόνια. Ρε, σιγά-σιγά πρέπει να κοιτάζεις, είπα το και μια γυναίκα, να κοιτάζεις τώρα, να λέει μπράβο, ευχαριστώ. Εδώ, δάμε η σκαλέτα.
0: Σκαλέτα, ακούω.
1: Να δούμε η σκαλέτα.
0: Τι όμως είμαστε γιατί. Τελικά, ο Γκράντη κυριολεκτικά και όχι ερωτικά, μέρα με τη μέρα, κίνηση με κίνηση, αποδεικνύεται ο Χάρης. Είναι αποτελεσματικότατος και μεθοδικός.
1: Και εγώ είμαι φαν του Χάρη. Και ξέρεις γιατί είμαι φαν του Χάρη. Γιατί είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να κάνεις ένα βήμα πίσω. Ειδικά σε ένα νησί που όλοι νομίζουν ότι ξέρουν τα ούλα. Και προσπαθούν καθημερινώς να αυτοικανοποιηθούν με το εγώ τους. Έκαμε πίσω. Ανέλαβε κύριε Πετρίδη και κυρία, πώς τη λένε, κυρία
0: Τζόρτσια.
1: Κυρία Τζόρτσια, ανέλαβε κύριε Βρίζα, κυρία Νίκο Παδόπουλε, ανέλαβε ρε σωματείο να φέρει λίγο να βοήθα μας λίγο να πάσουν το κομμάτι. Καταλάβατε. Έλα ρε Βρίζα να μου πεις να μου γίνεται να μην γιατί μπορεί να καταλάβω. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα σε αυτό το νησί να μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα. Σε άλλες χώρες υπάρχει αυτό, είναι γι' αυτό είναι μεθοδολογία. Εσύ είσαι καλός σε τον κάνω τούτον, είσαι καλός στο άλλο, κάνω το άλλο. Δουλεύουν μεταξύ τους ο κόσμος. Συνεργάζονται. Γι' αυτό γουστάρω Χάρη. Αλλά δεν ξέρω ποια. Η απόφαση δεν είναι του Χάρη. Δεν νομίζω ότι είναι του Χάρη. είναι, εξυπακούεται ότι θα πρέπει να πάει κάποιος εκεί.
0: Ναι, ναι, και είναι.
1: Και ό,τι του λέει η UEFA του
0: Σκοπ. Έναν πρόσωπο, είναι έναν πρόσωπο
1: και θα σου πω κάτι άλλο.
0: Αυτή τη
1: και θα σου πω κάτι άλλο. Καταρχήν, στέλνει η UEFA οτιδήποτε έχει να κάνει η UEFA με την νέα εταιρεία στην Κοπ, θα πιάνει ο Βεντρίδης. Αφού είναι τζαμί. Τι είναι να κάνει. Γι' αυτό και ο Αποέλ δεν έκατσε και δεν ζωρίστηκε καθόλου, ούτε καν συμμετείχε από ό,τι καταλαβαίνω στο Zoom που έκαναν οι Προέδροι. Όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι που συζητούσαν θέματα πολύ σοβαρά, αλλά για τον Αποέλ όχι τόσο. Τα κάτσε από τώρα ασχολείται με ο Βρυονίδης με τους αθουλίες. Μαθαίνω και ψάξε το αυτό και διασταύρωσέ το. Δεν υπήρχε παρουσία του Αποέλ σε αυτό το Zoom.
0: Okay.
1: Ψάξε το.
0: Ο Χαρίς δεν μιλά άλλα πράγματα.
1: Εντάξει, με μου το. Με μου το βάλετε κοτσίνε μανδύα, αν και πλέον σοβράκο.
0: Επειδή οι περισσότεροι είναι ανίδεοι από ποδόσφαιρο, εγώ ένα πράγμα θα πω. Σίζον νέα Σαλαμίνα.
1: Άι, μ' αρέσει να σίζον νέα Σαλαμίνα. Μου δηλαδή τρει φαρμακευτικέ αποθήκε να φέρει τον νου σου νέα Σαλαμίνα. Έτσι να μου ζει τώρα.
0: Πριν ένα μήνα μπήκε ο Γκράντε στο φωτίο για να το βάλει εκπρόσωπο στην ΚΟΠ.
1: Σοβαρά.
0: Εντάξει,
1: μα παιδιά, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με ένα αντικείμενο για 13-14 χρόνια και έφυγε χωρίς τη θέλησή του, είναι λογικό να θέλει να επιστρέψει. Και χρειάζεται. Και πρέπει να είσαι πολλά έξυπνος για να καταλάβεις το πράγμα. Καταλάβατε. Δεν έφυγε συνειδητοποιημένος και αποφασισμένος, κύριε, ξέρω εγώ, χαιρετώ εσύ με αν και φεύγω. Κατά κάποιο τρόπο το απαγόρευσαν να ασχολείται πλέον με τον Αποέλ. Αυτό από μόνο του. Δημιουργεί την επιθυμία να το χτυπήσω. Ναι, είτε ω εκπρόσωπο, είτε ξέρω εγώ.
0: Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω εάν ισχύει αυτό που μου είπε πριν να το ψάξουμε. Εάν ήταν ή όχι μέσα στο Zoom meeting μεταξύ των πρόεδρων που είχαν να συζητήσουν τα διάφορα κλπ. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι αν δεν ήταν, ήταν μια πολύ καλή κίνηση.
1: Ποια ρε μακίνα, καταλαβαίνω.
0: Να μην είσαι στο Zoom που θα συζητηθούν αυτά. Γιατί όπως είπες και εσύ, η σκέψη σου είναι αλλού. Τα θέματα που θέλεις να τρέξεις είναι άλλα. Και δεν έχει κανένα νόημα να μπει σε αυτή τη φάση σε μια συζήτηση όπου να υπάρχουν και έντονες θέσεις και έντονες απόψεις. Και πιθανόν να υπάρχουν και να αλλάξουν και οι σχέσεις μεταξύ αρκετών ομάδων. Μεταξύ τους σχέσεις. Αυτό.
1: Υπάρχει μια εκστρατεία του γραφείου τύπου του Απόλλωνα να. Μια εκστρατεία να διαψεύσει για τα περί του Όσμπολτ και ότι είναι ηλιθιότητες και βλακίες όλα αυτά που ακούγονται. Σωστά βλέπω να κάνει και δηλώσεις στο Κερκίδα και.
0: Okay, η αλήθεια είναι ότι σχολιάζαμε το και χθες. Ακούγονταν πάρα πολλά.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι, και το λέγαμε και χθες, ότι καλό θα ήταν να ξέρεις, στα φόρουμ που έχετε εσείς οι οπαδοί της κάθε ομάδας, καλό θα ήταν να απευθυνθεί εκεί. Γιατί οι φήμες περί του Όσμπολτ από εκεί πηγάζουν. Ενώ από τον Απόλλωνα. Δεν πηγάζουν με που την Νέα Σαλαμίνα, με που την Απεγίνητο Ύψωνα. Τι, ακουγόταν ότι έχει δυσκολίες η προσαρμογή ο Όσμπολτ, κύριο 815, εμείς σου πω ότι ακουγόταν, δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Ότι, και το λέω πολύ ωραία, ότι έχει θέματα με την προσαρμογή του. Ας αυτό προσθέσουμε και ξέρεις, αυτό διαμόρφωνε ένα σκηνικό πολύ πιο αρνητικό, νοουμένου ότι προϋπήρξε το συμβάν με τον Κότσο. Σου λέει πήρες ένα με... άρα ένα δίσκελο για τον Κότσο. Άρα ήσουν άτυχος με έναν άνθρωπο που έχει θέματα στην καρδία.
0: Ναι.
1: Και πας και παίρνεις έναν που είχε θέματα ψυχολογία. Ρε σου καλά ρε μου, έναν που είχε μια φορά μας ήταν σοβαρή.
0: Τι ποσό στον προετοιμασία σε κάμε ο Όσμπολτ?
1: 0% ο Σίγκιο Μάρκες, κύριε 737, αν με ρωτάς.
0: Ούτε Κυπηρός στον Αρχάγγελο να έρθει.
1: Για ποιον, σε ποιον αναφέρεται?
0: Σε ποιον μπορεί να αναφέρεται 7?
1: Να πού να βάζεις και αν το βάζεις και πουρών τώρα, τώρα που φουντώνει το κυπαρίσι, τα κυπαρίσια που λέει ένας παγιός φίλος μου. Πού να τον βάλεις τώρα, είναι τα πράγματα ανθούν από ό,τι καταλαβαίνει. Είναι και κάποιοι που ελπίζουν ότι ο Απόλλων δεν θα πιάσει αυτή την άδεια την περιβοητή για την εταιρεία, αλλά νομίζω ότι θα απογοητευτούν.
0: Αφού πρώτα καταλήξουν σε... Κοίτα, πρέπει να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία. Εντάξει. για σωματείο, εταιρεία κλπ. Και μόλις υπογραφεί η συγκεκριμένη συμφωνία, τότε θα πάνε να κάνουν το επίσημο αίτημα προς την ΚΟΠ. Υπήρχαν συζητήσεις όλο το τελευταίο διάστημα μαζί με την ΚΟΠ για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η νέα εταιρεία.
1: Break.
28: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
28: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με ανακοίνωση του Νταπόλη να στοπίσει την καταρχήν συμφωνία με τον Ισπανό δεξιό μπακ Ζωάν Σάστρε. Επόμενη στόχη επιτελικός μέσος και επιθετικός. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Κωνσταντίνος Πετρίτης θα είναι ο νέος εκπρόσωπος του από Ελστιν Κοπ. Κοντά στην απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα Ράντοσλαβ Μαγέσκι βρίσκεται η Πάφος. Ανοιχτή γραμμή Μελκάσεν. Στη Σλοβακία μεταφέρει απόψε η αποστολή ενόψη του αυριανού φιλικού με τη Σλόβαν. Η Ομονία ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το αυριανό φιλικό με τον Πανετολικό. Ίσως πάρει χρόνο συμμετοχή στον Εγκό. Διαθέσιμος ο Τάνκοβιτς. Οριστικοποιείται απόψε ο αντίπαλος του Τρυφυγίου στον Β' προκριματικό του Champions League μετά τον επαναληπτικό σου Τσέσκα Καϊράτ. Στην ΑΕΚ επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα Μπάγιτς και Εκπολό. Παραμένει εκτός ο Αντερέκεν εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα το βάρος πέφτει στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού εν ώψη του αυριανού φιλικού με την ΑΕΚ. Δύσκολα θα προλάβει ο Όσμπολτ. Στο ψάξιμο για δύο κεντρικούς αμυντικούς είναι η ΑΕΛ, ενώ θα αποκτηθεί και ο Γαρό. Άλλες δύο κινήσεις θα γίνουν στο κέντρο και μία ακραίου επιθετικού. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης Αρτήματας και Τζουλίου, απέχουν από το κανονικό πρόγραμμα. Στην Πολωνία μεταφέρονται από σήμερα οι προπονήσεις του Άρη, εκεί όπου θα δοθούν και 4 δυνατά φιλικά.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Βγαίνει απόψε η αντίπαλος της Ισπανίας στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Στις 10 ο απεψινός ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας, ο Didier Deschamps βρίσκεται στην πόρτα εξόδου με πρώτο φαβορή για αντικατάστασή του τον Ζινετίν Ζιντάν. Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σε όλα με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Τα επόμενα 24 ώρα ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στην Ολλανδία τον Τζοέλ Ρόκα στο στόχαστρο της Χάλον Τζολάγης. Τέλος, η Μαρσέγγ ήρθε σε συμφωνία με τη Λαγορούνια για την πώληση του Μπαμεγιάνγκ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Το Epic One,
30: είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
10: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
11: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
12: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
13: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
15: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
16: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
17: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge & Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
18: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
19: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
20: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
21: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
22: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
23: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μεταξύ των Αράβων που καμιά φορά παρεμβάλλουν στο σήμα μας τις καλοκαιρινούς μήνες, ακούσαμε και μια γνωστή φωνή της λατινικής μουσικής, της λατινοαμερικάνικης μουσικής. Θες να πεις, Μάκη, γιατί μας έβαλες
1: το... Γιατί πέριξα το πορούν αγαπηθά.
0: Το Δημήτρη Χόρν της...
1: Από τη στιγμή που ξεκίσαμε το Hey Jude, ναι. Τώρα ήταν η ώρα να πάμε κάτι σε Αργεντινή. Κάρλος Γκαρτέλ, Αργεντινό-Γάλλος, και Αλφρέντο ντε λα Πέρα, Αργεντινό-Βραζιλιάνος. Αυτοί έγραψαν το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Λοιπόν, τώρα χωρίς πλάκα, σε ευχαριστώ, όχι σε ευχαριστώ.
1: Το 1935.
0: Να είσαι καλά, ρε, 1944, καλοφάγωτα να είναι, ας πούμε, τα λεφτά που έχεις βγάλει. Να κατηγορήσουμε αυτούς που φωνάζουν στα ραδιόφωνα μέχρι να... Okay, καλά απόγευμα, χαιρετίζουμε τον 1919. Αναπάντεχο τραγούδι, μήπως πέθανε και αυτός σήμερα. Αυτός πέθανε μην καμιά 300 χρόνια και 1919. με την έναξη, με εγκατάλειψη της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, στο 29.50 κιόλας, από σήμερα μέχρι και τις 31 του Ιούλη, με την ένδειξη season και της ομάδας που επιθυμείτε να αποκτήσετε το εισιτήριο διαρκείας, διεκδικείτε στο Sport FM 95 ένα από τα 26 εισιτήρια διαρκείας που είναι στη διάθεσή σας. Δεν έχουμε τη ΑΠΕΗ του Ύψωνα, τη ΣΕΝΗ Ύψωνα. Έχουμε όμως όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Για την εκπομπή μας, αυτήν εδώ που μεταδίδεται από τη Λεμεσό,
1: στις 31.
0: Στις 31 του Ιούλη θα κληρώσουμε 2 εισιτήρια του Απόλλωνα και 2 της ΑΕΛ.
1: Μάλιστα. Να πω επίσης πριν συνεχίσουμε ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, earbuds, smartwatches, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Κύριε 613, δεν έχουν βάλει κανένα φίλτρο στο κύβο των μηνυμάτων. Έχουν όμως πολλά μηνύματα, λέω, και του διαγωνισμού, και ενδεχομένως να μας έχουν φύγει κάποια από αυτά που έχετε στείλει. Απολογούμαστε γι' αυτό, εννοείται.
1: Η ερώτηση είναι γιατί να μην την πιάσει, ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Για να πιάσει, συζητήσαμε ότι ποιος είναι να την πιάσει, ποιος.
1: Την έγκριση για την εταιρεία.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα αυτά είναι τεχνικά φύση ζητήματα. Πού να τα ξέρουμε εμείς τώρα, χαρτί και καλαμάρι.
1: Κόρη μου, άστρο και φύγαμε.
0: Μήπως μπήκε, λέει, στο κατάλληλο πόστο την κατάλληλη στιγμή ο κατάλληλος άνθρωπος, ο οποίος ήταν και επικεφαλής της διεύρυνσης σχέσεων Κύπρου Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Βρυξέλλης, και λέει 656, εκθιάζοντας το ποιόν
1: Κωνσταντίνου
0: Πετρίδη, ο οποίος ήταν υπουργός οικονομικών,
1: ναι,
0: του Αστασιάδη.
1: Ναι.

0: Νομίζω ότι μετά τον Χάρη Γεωργιάδη.
1: Πρέπει να παραδεχθούμε όμως ότι.
0: Μετά τον Χάρη Γεωργιάδη είχε αναλαβεί. Μπορεί.
1: Μάλλον. Είχε μια σχέση από... Έχει μια σχέση ο Αποέλ με την οικονομία του τόπου. Σωστά. Άμα σκεφτείς ότι ήταν ο Πετρίδης και πιο πριν ο Χάρης που είναι μέλη του Αποέλ.
0: Ναι.
1: Όπως και το κάνουμε, έχει μια σχέση. Τώρα πώς γίνεται ο Αποέλ να χρωστά τόσα. Αυτό είναι άλλο παπαγαλάκι. Δεν έχει καμία σχέση με μετάλλο, αλλά είναι ένα σχήμα οξύμορο.
0: Προς τους καλοθελητές. Ακόμη και αλήθεια.
1: Μα ακόμη και αυτός ο υπουργός οικονομικών, τι είναι. Μάλλον μετά από έλθα είναι.
0: Σαραμίνος
1: δεν μου πέφτει όμως. Μάλιστα στην ανθρωπογεωγραφία του νου μου, την ποδοσφαιρική ανθρωπογεωγραφία του νου μου, δεν μου πέφτει Σαραμίνος. Έμπρα όλο ο Ζέρι μου στη φωτιά, έτσι. Άποψη για Καρατιά, ο Λίσος στον Αστραχάλο του Ρόνδρη που δεν δόθηκε καν φάουλ 1898, όντως τουλάχιστον κυτρίνη. Εμένα μου αρέσει σαν εμένα τόσο η φάση είναι κίτρινες, δεν είναι κοκκίνες. Έτσι. Άμα ήταν κόκκινες στο δεκαετία του 80, θα έπαιζε κανένα στους μαπ. Ναι, συγγνώμη.
0: Προς τους καλοθελητές, ακόμη και αλήθεια να είναι για Oswald, που δεν είναι, να ενημερώσω πως πρόβλημα προσαρμογής είχε και ο Θρύλος Μιλένκο. Η ιστορία του γνωστή, λέει ο 047.
1: Ακριβώς. Κάτι λέει για μια αναλεπού με κάτι πεντινάρκα ή κρεμαστάρια.
0: Κοίτα, αν εδώρες τον ύπνο, είσαι με πεντινάρκα.
1: Α, αυτό είναι.
0: Αν δεν έφτανε κάτι, να.
1: Κρεμαστάρια.
0: Ναι.
1: Okay. Για την ακόμη δεν έχω καταφέρει να διαχωρίσω αυτή την παροιμία. Για την Ομόνια ακούμε έναν επιθετικό κάθε μέρα και δεν κλείνει κανένας. Το είχαμε σχεδόν πει αυτό. Πώς το λένε. Ότι είναι και αυτή λίγο στο εκρεμές του Φουκώ. Κάπως έτσι.
0: Η σωστή ένδειξη είναι season, η ομάδα σας και το όνομα επώνυμός σας. Για να μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Μα κύριε 206, αυτό δεν είπαμε. Δεν έχω πει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα λεφτά που. Δεν ξέρω τι εννοείς κιόλας, κύριε 206, όπως και να έχει. Άμα θες να το διευκρινίσει καλώς. Για τον Άρη, μιας και στέλνει ένας οπαδός εδώ του Άρη και θέλει και τα season, να πω ότι είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Νομίζω ότι στον κατάλογο Α πρέπει να έχει τρεις μέσες παίκτες. Και έχει καμιά δεκαριά. Θυμάσαι που σου είπα που πέρσι ότι είναι αξίλωση ομάδα.
0: Ναι.
1: Την εξήλωσε ο Αθιοφόρε.
0: Ναι, αλλά εντελώς. Κυριολεκτικά όμως εννοώ. Ναι.
1: Εντάξει, τώρα άσχετο εντελώς, εντελώς άσχετο. Αλλά αν μου ξαναφκάλει ο αλγόριθμος μου για την ιστορία των Falklands. Εντάξει.
0: Κουράστηκε.
1: Προτιμώ να μιλήσω ο Γρήγανιο ο Γαβίτα. Προτιμώ. Μου είναι πιο ξεκουραστό. Έτσι. Αναρωτιέμαι κιόλας ο αλγόριθμος ενός φασίστα τι του δείχνει καθημερινά ζει ο Νομπουγουάλα και πάει ας πούμε. Το αναρωτιέμαι, αλλά άσχετο είναι γι' αυτό. Δεν είπαμε τίποτα για το σημερινό παιχνίδι, θα τα πούμε όλα αύριο.
0: Με στην άμυνα.
1: Τι άμυνα.
0: Του Άρη κατάλογο Α2.
1: Ναι.
0: Τον Καλούλου και τον Γιαγκό.
1: Ναι. Έχει το Φοδέρι Χαμ που μάλλον θα φύγει.
0: Ναι.
1: Τον νεμοφύλακα που σωστός. Είναι με άδεια, ξέρω εγώ.
0: Δεν λογαριαζούμε τον Κορέλια, γιατί είναι κυπριοποιημένο, άρα δεν παίρνει θέση.
1: Mm-hmm.
0: Ο Βαν Άλβες παίρνει θέση στον κατάλογο, αλλά θα κυπριοποιηθεί.
1: Έχει άλλο, ρε. Είναι ο Νίκολιτς που ανανέωσε. Και δεν έχει καταλάβει κανείς γιατί κιόλας.
0: Νίκολιτς στον χρόνο του κέντρου σε τέλος.
1: Δεν ξέρω ένα αστείο αυτό να το πω, αλλά του φασίστα μάλλον του δείχνει. Του δείχνει λέει γυναίκε που κάνουν ναζάκια λέει. Τι τρώω 44. Δεν θέλω να δω τον οχετό του αλγορίθμου του πραγματικά δηλαδή. Αρκετοί πρώην υπουργοί του Αποέλ, Πετρίδης, Κουδιάλης, Κωνσταντίνος Ιωάννου. Ναι, υπήρχε μια, είχε μια σχέση ας πούμε με την κυβέρνηση. Όπως και το κάνω. Γιατί δεν μας είπες όμως γιατί δεν είδε καν κίτρινη του Ολής εχθές. Ο Ξάφορη Φάιλαν της Αργεντινή. Άρα δεν μας κόφτει λέει ο 067.
0: Περίμενε, άρεσε στο διαιτητής εχθές.
1: Όχι ρε. Δεν είναι φίλε, είναι σοβαρός τώρα. Δεν είναι. Φίλε, μα ώρες δηλαδή. Επιβεβαιώνει το αφήγημα το δικό μας πραγματικά έτσι. Δεν είναι δυνατόν να βάζει τον διαιτητή στον ημιτελικό του Μουντιάλ, ρε φίλε.
0: Και ο Ντεσάμ έτσι λέει.
1: Τι?
0: Και ο Ντεσάμ έτσι λέει.
1: Έχει κάποιο δίκιο, ας πούμε. Εν μέρη δεν έκαψε την ομάδα του, αλλά δεν ήταν και γαζέτης που
0: λέει ότι κάμεν δηλώσεις ότι εγώ θεωρώ ότι ο τέταρτος διαιτητής ήταν πάρα πάρα πολύ καλός.
1: Ποιος είπε αυτό, ρε? Ο τέταρτος.
0: Ναι, γιατί συμφωνούσε σε αυτά που συζητούσαμε. Ναι. Και θα σας κάνω την ερώτηση, ήταν αυτός ο πρώτος διαιτητής ικανός για να διαιτεύσει αυτή?
1: Δεν ξέρω να το απαντήσω, αλλά αυτή η απάντηση πρέπει να δοθεί στον The Sams. Είναι ότι εντάξει, είναι σπουδαίος προπονητής, είχε κάνει σπουδαία πράγματα με την Γαλλία, είναι καιρός να φύγει όμως.
0: Θα φύγει.
1: Okay. Και...
0: θα φύγει, το μάλλον θα πάει στη θέση του ποιος.
1: Μάλλον ζητάνε.
0: Μάλλον ζητάνε.
1: Δεν μπορεί μια τέτοια ομάδα. Εντάξει, έχει προσαρμοστεί στις ικανότητες των Γάλλων, αλλά έχει αφήσει το πιο σημαντικό, την πειθαρχία. Που ξεκινάει από τον τερματοφύλακα. Αυτό που έχει κάνει ο Ντελαφουέντε, ας πούμε, στην Ισπανία. Και ήταν και λίγο συγχυσμένος. Δεν διαμόρφωσε ποτέ, κατά την άποψή μου, του σκάφ του. Δεν είναι δυνατόν χθες να φύγει.
0: Την ίδια ώρα, ρε Χριστό, θέλει να το πάρει έτσι. Βάζει έναν κεντρικό αμυντικό να ανεβαίνει ψηλά, να πρεσάρει τον όλμο, ο οποίος κινείται πιο ελεύθερα κλπ. Κλπ. Αλλά ταυτόχρονα στα άκρα δεν. Αφήνει πολλούς χώρους. Τα κρέα του μπακ δεν παίζουν άμυνα, ήταν κολλημένοι πάνω στους παίχτες. Δηλαδή, το χώρο.
1: Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι αριστερός του μπακ, ο χθεσινός. Νομίζω ότι ο Ερνάντες είναι αυτός που θα παίξει.
0: Ο Ντινγκ.
1: Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι στην Άστον Βίλα πρέπει να είναι καλός παίχτης της Εθνικής Γαλλίας, αλλά χθες εκτέθηκε με αυτή την επιλογή. Εν τω μεταξύ, να μιλήσουμε και λίγο ακόμα για ποδοσφαιρό. Ξέρεις, καμιά φορά κάνουμε μπελάρες, πέφτουμε σε επίπεδο χαμηλό για να προσαρμοστούμε κιόλας στα δεδομένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η δυσκολία που έχει σήμερα η Εθνική Αγγλίας για το πώς θα αντιμετωπίσει τον Μέση, δεν θα ήθελε κανείς να είναι στη θέση, ας πούμε, του πρόεδρου της Αγγλίας. Βασικά, η αλήθεια είναι δύο πράγματα. Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τον παίκτη? Η απάντηση δυστυχώς είναι δεν είναι αυτή που η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Τέλος. Και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, γιατί ούτε μπορείς να βάλεις παίχτη πάνω του και να τον κλωτσά,
0: ναι.
1: Όπως έκαμε να ξέρω στη δεκαετία του 80, να πάξει πάμε παίξει με ένα mat to man, ας πούμε. Ούτε κιόλας μπορείς να παίξεις μια διπλή ζώνη άμυνας, να του κλείσεις τους χώρους. Μπορείς να το κάνεις, αλλά ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή ο τρόπος που θκευάζει το χώρο ο Μέση, σε δευτερόλεπτα μπορεί να σου σπάσει, ας πούμε. Να σου σπάσει το οποιοδήποτε πλάνο. Άρα τι γίνεται, εύχεσαι να μείνει στη μέρα του.
0: Να μην είναι σε καλή μέρα, ναι.
1: Και ή να είναι η δική σου σε καλή μέρα.
0: Και να έχει. Νομίζω ότι πρέπει να στηριχτεί και λίγο περισσότερο πάνω στου δικού σου. Δηλαδή να δει πώ θα εκμεταλλευτεί του δύο, Μπέλιχα και Κέιν.
1: Όχι, εγώ μιλώ για Μέση τώρα. Δεν
0: ναι,
1: μιλώ,
0: ναι, ναι, εγώ μιλώ όμω στο σύνολο του παιχνιδιού.
1: Δηλαδή να φέρεις τις δυο γραμμές να κοντάει μια με την άλλη για να του κλείσει το χώρο και να ξέρεις και να έχουν σαφείς οδηγίες πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσουν. Καταλαβαίνετε τώρα το σκάουτινγκ που γίνεται. Ο αθεόφοβος περπατά 70 λεπτά μες στο μάτσο και ξέρει ίσως εντοπίσει εκείνη την αδυναμία που να πάει την εκμεταλλευτεί, να πιστευτούμε.
0: Και γι' αυτόν τον λόγο και η Αργεντινή είναι η ομάδα που τρέχει πιο λίγο από όλες.
1: Θέλω να πιστεύω ότι οι Άγγλοι είναι πιο επαγγελματίες και πιο ψύχρεμοι από τους Αιγύπτιους. Εντάξει, γιατί οι Αιγύπτιοι παρέτησαν τη μάπα που το 70 και μετά.
0: Εντελώς όμως.
1: Εντάξει.
0: Έλα,
1: και εμείς το ίδιο πράγμα θα κάναμε, ας πούμε. Καμία διαφορά με τους Αιγύπτιους. Ο ένας είναι να κάνει τον κομποσίνη. Ο άλλος είναι να βακάει γύρω στη γειτονιά, ο άλλος είναι να τα πίνει άσπρων πάτων. Το ίδιο πράγμα όπως έκαναν και οι Αιγύπτιοι. Δεν υπήρχε ψυχραιμία. Ένας διαιτητής που έδωσε την κόκκινη του Αλμυρών για το χέρι που βάλει μπροστά στο στόμα του, ως γεγονός καλή ιδέα και ιδέα στο Ελ Σαλβαδόρ. Α, είναι από το Ελ Σαλβαδόρ. Αμε μαυροίδε, κύριε 422. Συγγνώμη κιόλας στους υπολείπους. Μιλούμε να έχουν παίξει με ηλίθιους, ρε φίλε. Είναι κακό να είσαι φασίστας. Έσου όγα απάντηση. Τι. Άστο που αυτό συστήνεται ως ο αμμονιάτης και τέτοιος. Άστο. Δεν είναι και αστείο κιόλας. Το ξεπερνώ.
0: Για να αντιμετωπίσεις το Μέση, πολύ απλά πρέπει να βάλεις περισσότερα τέρματα του. Αυτό.
1: Ωραία απάντηση είναι αυτή.
0: Αυτό.
1: Θωρείτε τσίτε που.
0: Θωρείτε τσίτε. Ξεκίνησε καλά.
1: Ποιο έστειλε το μήνυμα μου να δω. Όλοι είσαι. Τι γαλλική, δεν την ξέρουμε την γαλλική. Θωρεί τσίτε που τη μούτιν του βουνού γι' αυτό περπατά. Θωρεί τσίτε που η μούτιν του βουνού γι' αυτό περπατά. Αρχαία ήπτια κάτω τώρα, πώς σου τα στείλει, να. Είναι νωρίς να πούμε ότι από έφετος έχει καλύτερα μπακ στο πρωτάθλημα. Για μωρέ, μην πιάνεστε πουθενά, κανένας σας πλέον. Κανένας σας, μην πιάνεστε. Το επόμενο μοντιάλ θα το βλέπουμε για τους προπονητές. Ακούγεται και του Πεπ στην Ιταλία, λέει ο 699. Ναι.
0: Μα να είναι ο Πεπ, να είναι ο Ζιτάν.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, είναι αυτή η γενιά των προπονητών που κάνει κουμάντο πια.
0: Λογικά μακάρι στην Πορτογαλία σε κάποια φάση να πάει το Μουρίνιο.
1: Ακριβώς, και θα γίνουν 2.500 μάτς, γιατί θα συμμετάσχουν
0: 128 ομάδες.
1: Ναι, θα βάλουν και ομάδες συλλογικού επίπεδου. Θα παίζει η Ρεάλ, ας πούμε, η Εθνική είναι Σαλβαδόρ. Γιατί όχι, είναι καλό, αναλόγως. Δηλαδή. Έκλεισε ίδιο Μασίνη ξανά στην Ιταλία, λέει ένας εδώ. Κλοπ Γερμανία.
0: Κλοπ Γερμανία. Okay. Ναι, αλλά η Γερμανία.
1: Μακάρι.
0: Η Γερμανία στερείται από υλικό.
1: Γιατί εντάξει.
0: Σε σχέση με το τι ήταν η Γερμανία.
1: Οι Γερμανοί όμως μπορεί να συγκροτηθούν, ας πούμε. Οι Ιταλοί δεν ξέρω πώς θα το κάνουν αυτό. Αλλά δεν είμαστε στην ειδική. Ο Σλότ στην Ολλανδία. Και ο Σοφρόζια εκεί. Πριν τα δικαιώσα, κλείσουμε κιόλας. Πιστεύω ότι η υπέρβαση της ΑΕΛ είναι στην άμυνα. Ναι, θα δώσουν τρελά. Τρελά. Το μεγάλο συμβόλαιο του θα δώσουν στην άμυνα, κύριε 040. Δηλαδή, ας πούμε, αν.
0: Το μεγάλο συμβόλαιο για τα δεδομένα της άμυνας.
1: Και για της ομάδας.
0: Και για της ομάδας. Που είναι ο επιθετικός σου.
1: Δεν θα πιάνει τα λεφτά ο στόπερ.
0: Άτερ.
1: Ναι. Νομίζω.
0: Okay.
1: Δηλαδή, είναι διατεθειμένοι να δώσουν και 30.000 το μήνα του στόπερ. Να πιάνει δηλαδή στο περάρα.
0: Ναι.
1: Έναν όμως.
0: Με 30 το μήνα βρίσκεις.
1: Βρίσκεις, καλό στο περνάει. Έναν όμως. Δηλαδή ένα στον 30 και ένα στον 15, ξέρω εγώ.
0: Στα 39 του. Είναι προς σκόρερ. Προς δημιουργία φάσεων. Προς σε έξαση στα σχέδωσα αν δεν τα έβαζαν οι συμπαίχτες του. Και μέσα στην πρώτη μεντάδα στις πετυχημένες τρίπλες. Δεν έχει υπάρξει παίχτης να τα κάνει όλα αυτά και πόσο μάλλον σε τέτοια ηλικία.
1: Εντάξει, κύριε 067. Okay. Είναι άποψή σου, είναι σεβαστή.
0: Αν πάει Κύπρο στο Μουντιάλ και κάνει νίκη, ποιο τραγούδι θα μας παίξει στα μεγάφωνα.
1: Ο Πεζεβέγγις που πάει στην Μπούγκα μου είναι το πιο διάσημο Κυπριακό. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο πραγματικά.
0: Σε ποια μου τις χώρες όμως δεν να είναι.
1: Στι εννοείς.
0: Να παίξει.
1: Αν είναι στο Μαρόκο, να νομίζω ότι είναι το Μαρόκινο τραγούδι, δεν τσίζει διαφορά.
0: Ουρουάι, Παραγουάι, Αργεντινή.
1: Αφού θέλετε να ακούσετε.
0: Ουρουάι, Παραγουάι, Αργεντινή. Ξέρεις εσύ άλλο διασυμβόλαιο. Ισπανία.
1: Α, δεν είναι αυτό, είναι τη Λυρκώτισσα. Δεν έχουμε. Πώς την είπα, είναι τη Λυρκώτισσα. Α, δεν κέλω Φιπανέμα. Το κυπριακό κέλφο Φιπανέμα είναι τη Λυρκώτισσα. Με σταμάτησε ένα στον δρόμο και λέει μου, ρε, τα μόνο του δίκου, τα κάμε με τον λίγο μόλις τα ακούσα.
0: Πιστεύεις ότι κάποιος μονιάδης πρέπει να ασχολείται με μεταγράφεις φέτος ή θα μπουσιάζει.
1: Έλαντε, εντάξει, δεν είναι. Η Έρημη Βράκα δεν είναι κυπριακό τραγούδι, είναι νησιώτικο. Κύριε 702. Είναι μια ακόμη κλεψιά. Μου είχε τύχει να το ακούσω στην ταβέρνα. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Νομίζω είναι η Γέρημη Βράκα. Ήταν εκείνος ο ρυθμός. Και ήμουν σε ελληνική ταβέρνα και το άκουσα. Και λέω, ο κυπριακό τραγούδι είναι τα ωραία. Δεν είναι κυπριακό τραγούδι. Αν αναλάβει ο Μπάρος στην Κύπρο, έχουμε προοπτικές. Σίγουρα θα φτιάξει η παιδεία μας. Θα διαβάζουν ο Βελίξη Αστερίξ και λέει ο Λουκι Λουκ, ξέρω εγώ. Σαν με την ανάγκη να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένα 067. Καλά κανείς, γιατί με τον άλλο δεν τα πάμε πολύ καλά. Άλλος εδώ, ο Νέστο Ελμαέστρο, αδημιχτή κόσμο, έχει ένα βλέμμα, όχι δεν το έλεγα δολοφονικό, ούτε και κοινικό. Έχει ένα βλέμμα.
0: Αντικριστός Ευθύμος Χορός από την περιοχή Ικόνιου στην Καπαδοκία.
1: Είδες. Νομίζω ότι είναι Κυπριακό, ναι.
0: Νομίζω είναι Κυπριακό, ρε φίλε.
1: Νομίζω ότι μόνο η Λευκόζα και ο Πεζεβέγγις που έχει στην Μπούγκα είναι καθαρά κυπριακά τραγούδια και το 12 ούτε ένα τηλεφωνεί. Τσετσίνο. Δεν ξέρω τι γίνεται με την ανόρθωση που να με παρευχεί. Δεν το έχω το ρεπορτάζ και στοιχίζει αυτό σαν μας γιατί δεν αναφερόμαστε ποτέ στην ανόρθωση και είναι κρίμα. Όπως είναι δεδομένα η ΑΕΛ κυνηγά τον Άρη για πέμπτη θέση ξεκάθαρα. Για έκτη θέση εννοείς. Ναι.
0: Για πέμπτη θεωρεί.
1: Γιατί πέμπτη, και ο έκτος ποιος είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω πως φτωχότερο το ποδόσφαιρο μας σήμερα, ο Κρέμσικ αποφάσισε να αποσυρθεί από το επαγγελματικό.
0: Ναι.
1: Άντε ρε εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι, να συνεχίσει η ερασιτεχνικά. Να αγωνίζεται και επίσης θα γίνει σκάουτερ.
1: Ο Κρέμσικ.
0: Ναι.
1: Μιας και λέει ότι αποχώρησε ο Κρέμσικ, νιώθω και εγώ την ανάγκη να πω ότι ήταν πολύ μεγάλη και πολύ σπουδαία η Μάρο Κοντού που έφυγε, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, ηθοποιός η Ελληνίδα. Πολύ τεράστια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και εμείς μικρά παιδιά τότε στην Κύπρο παρακολουθώντας τα, και στην Ελλάδα παρακολουθώντας τον ελληνικό κινηματογράφο, ας πούμε, μας έφερε σε επαφή με αυτό που λέμε γυναικεία ομορφιά η Μάρο Κοντού. Ήταν μια όμορφη γυναίκα και πολύ σπουδαία ηθοποιός, ας πούμε. Και είμαστε μικρά παιδιά και αναγνωρίζαμε σιγά σιγά τι έστει ομορφιά, ξαναλέω, γυναικεία.
0: Η οποία, εντάξει, μέχρι τώρα έπαιζε κάπου, αν δεν κάνω
1: λάθος. Πού έπαιζε ρε μαγε, 92 χρόνο, πού να παίζει ρε μαγε, στη Γιουβέτσου, ο ξαπέζει σε θέατρο 92 χρονό, πώς να παίξει. Δεν νομίζω, δεν έπαιζε. Άντε ξανά μανά repeat τα πεσσινά, κύριε Παπασταύρου, σε παρακαλώ, κανένα παίκτη, ένας εγώ που τσάκριζε. Ένας εδώ για τσάκρισμα. Το ερασιτεχνικό θα παίξει το «Δεν μπορώ να το πιστέψω», «Θα βγω στην πίστα να χορέψω». Τι είναι αυτό? Μα και εσείς ώρες ώρες, ο καθένας δηλαδή. Έπαιξε στη γη της Αιγαίας μαζί.
0: Εθωρίζα μας.
1: Έπαιζε αλλαγή του Ταλιμπά ρε μακί. Μαζί με ο φίλος μας ο Χαρίλα ο Νόθος, γιατί.
0: Πέσε στη γέννησε, γεια.
1: Είδες πως εξελίχθηκε. Δηλαδή από παρτενέρ του Λάμπρου Κωνσταντάρα έγινε παρτενέρ του Λάμπρου του Χαρίλαου.
0: Γεια σου Χαρίλα.
1: Και αντί να αρχίζουμε τα ναρκωτικά, σταματήσαμε τα.
0: Ο Άρης αν μείνει έτσι δεν κλειδώνει διαβάθμιση, λέει 856. Κλειδώνει η διαβαθμίση ο Άρης, θα μείνει έτσι ο Άρης, τι...
1: τι κοινό, τι κοινό έχει γίνει σε Γιάννη με Κιμέτους, λένε. Ό,τι να είναι ρε ζιά σου.
0: Γιατί να έχει τον ο Κι.
1: Πότε ήρθε ο Κρέμψη για να αποχωρήσει δηλαδή, αν είναι κάποιος άλλος. Τι προγραμματισμό είχαν κάνει τότε με τον Κρέμσικ σε όλους αυτούς, γιατί είχαν φέρει, ξέρω εγώ, κάμια δεκαριά παίχτες.
0: Ο ίδιος είχαν κάνει δηλώσεις που λέει ότι πλέον το σώμα μου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο επίπεδο. Άρα από τη στιγμή που δεν μπορώ να ανταποκριθώ στο επίπεδο που θέλω, σταματώ από τώρα, θα παίξω ερασιτεχνικά και θα γυρίσω την καριέρα μου.
1: Κύριε Τραγούσα 23, η Ελένη Φιλίνη και η Βάννα Πάρπα, αφού θέλεις να τα πούμε ραδιοφωνικά, που για μένα είναι μειονέκτημα αυτό, δεν είχαν απαραίτητα συνδεθεί με αυτό που λέμε γυναικεία ομορφιά. Ήταν κυρίως σεξουαλικά είδωλα. Πάρα πολλοί Κύπροι ήρθαν σε επαφή με... κινήθηκαν τα κόκκαλα τους σκεφτόμενοι το ελληνικό θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάρα πολλοί Κύπροι. Η Μάρο Κοντού ήταν συγγενής του Κόντε της Γιουβέντους για απλή συνομιλία. Τώρα που είπε Κόντε και εσύ και μιλήσαμε και λίγο για ποδόσφαιρο σήμερα. Ναι, το κατάλαβα κύριε 185, δεν χρειάζεται να μας το πείτε. Μην πείτε σε λεπτομέρειες. Έβλεπα ρε φίλε, και το έγραφα και σήμερα κιόλας, ότι αν είναι να παίρνει η ομάδα που είναι πιο θεαματική και πιο γρήγορη και πιο, ξέρω εγώ, πιο επιθετική, η Βραζιλία θα έχει κανένα 2-3 μουντιάλ περισσότερα και η Ιταλία δεν θα έχει πάρει ούτε το μουντιάλ του 82 ούτε το μουντιάλ του 2006. Ξεκάθαρα πράγματα, έτσι.
0: Ούτε γιούρο να πιάνε.
1: Ούτε γιούρο θα έπαιρνε ποτέ τον Ποτόνι, ας πούμε. Δεν πάει. Αλλά η Ιταλία το πήρε γιατί ήταν η άμυνά της κουγκρή που λέμε στα Ιταλικά. Δεν μπορούσες, ας πούμε, δεν το πήραν γιατί ήταν θεαματική. Μη σου πω ότι κιόλας η Ιταλία το 82 ήταν μια ομάδα boring που λέμε και στα κυπριακά. Και έβλεπα προχθές την εντεκάδα τους το 82. Άρε φίλε, τι ωραίες εποχές ήταν. Και τι ωραίοι παίχτες, ας πούμε. Κάτι Αντωνιόνι, κάτι Ταρτέλι, κάτι Καπρίνι, Σιρέα, Πάολο Ρώση, Κόντι, Τζοφ. Μιλάμε για ωραία πράγματα, έτσι. Κάτι ωραίες Ιταλικές φιγούρες, ας πούμε. Κολοβάτι. Τους βλέπεις?
0: Όχι, προσπαθώ να δω το 2006 για να κάνω μια σύγκριση με σήμερα.
1: Το 2006 11.
0: Ναι.
1: Επίσης, πρέπει να γκρίνω, άμα να μου το ψάχνεις. Παίζει η αγορά της Ομόνιας από τους επενδυτές του Άρη.
0: Ήταν...
1: Ναι, συγγνώμη ρε φίλε, φτάνει εις χαζομάρες.
0: Ήταν Μπουφόν, Τζαμπρότα, Καναβάρο, Ματεράτσι, Γκρόσο, Καμορανέση, Κατούσο, Πύρλο.
1: Επία 14 φορές να δω το χαμάμ γυναικό που έπαιζε. Είχε ωραία... Σχόλιο λέει αποψίω βουλευτή του Ελάμπου πώς θα ότι κάθονται μαζί αντίπαλοι οπαδοί λόγω της ΛΟΑΤΚΙ ατζέντας και καλοί Αργεντινούς Άγγλους να παίξουν ξύλο. Με μου λέει αν είναι και μέρα τέτοια και μπρά μου φύγια μου, να μου φύγια το πω ας πούμε.
0: Πάμε με μπρέι.
1: Πάμε σαν μπρέι και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Χούντα των Συνταγματαρχών στην Αθήνα και εκτελέστηκε με τη συμμετοχή της ΕΟΚΑΒ, ανοίγοντας την Κερκόπορτα στις ορδές του Τούρκου εισβολέα 5 μέρες αργότερα. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, αφού βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμού και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Τα στενά του Ορμού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαρίμπαμπαντή σε συνέντευξή του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Η καταψήφιση της μεταρρύθμισης για το τέλος υγειονομικής ταφής στερεί από τις τοπικές αρχές σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Orthodoxou Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
5: Foodie, έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie, Delivering Cyprus.
6: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
7: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
8: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα, πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
11: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 2.569.895 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
13: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
14: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
13: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
15: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
16: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
17: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
18: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον βαλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
20: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
21: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
20: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
21: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
20: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος.
20: Είσαι ξυπνιός.
21: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
23: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
24: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
25: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες. Μπήκαμε και ήπιαμε το τελευταίο κάρτο εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show. Στο 29.50 από σήμερα μέχρι και τις 31 του Ιούλη στέλνετε με την ένδειξη, όσοι από σας επιθυμείτε, με την ένδειξη season την ομάδα που γουστάρετε και με το καλό, αν είστε τυχεροί, θα κερδίσετε ένα εισιτήριο διαρκείας. Της η εκπομπή θα κληρώσει Απόλλων και ΑΕΛ, ΑΕΛ και Απόλλων.

0: Δύο για την ΑΕΛ και δύο για τον Απόλλωνα.
1: Όλες οι κρίσεις θα γίνουν στις 31 του μήνα. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99 € το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches, earbuds και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200 ευρώ.
0: Κύριε Τραγωσάκοστρια, ξέρω να κάνεις τον έξυπνο, αλλά ούτε στην εποχή του Χριστού έζησα, αλλά ξέρω ποιος τον επρόδωσε. Έτσι. Δηλαδή το ότι ήμουν 4 και όχι 3 χρόνων του 1982, δεν μου απαγορεύει να ξέρω τι ακριβώς συνέβη και σε εκείνο το Μουντιάλ. Γιατί το έβλεπα σε κασέτες, ώσπου να ηλικιωθώ, δεν μου να γίνει ας πούμε. Δηλαδή εγώ με λέω ακαλμό, δεν με πελάνετε ας πούμε, δηλαδή... Έχω μεγαλώσει με αυτούς τους ποδοσφαιρικούς ήρωες.
1: Ναι.
0: Δεν μου θες να σου πω για τον τελικό, να σου πω για το 3-2 της Ιταλίας, πας στη Βραζιλία.
1: Όχι, εννοείται ότι...
0: Τι σημαίνει που είναι 4 χρόνια, δεν μπορεί να έχω δικαίωμα να μιλώ για το 1982.
1: Αν έτσι θέλω να σου πω ότι μισή συνάδελφοι σου δικαιωνέα μιλώ για το 2004.
0: Δεν πήγα το 303 που παρέψουν, το σημαίνει και μαθήσουν στις εκείνο του Μουντιάλα. Μα θες να μιλήσουν, να μιλήσουν, να μιλήσουν, να μιλήσουν.
1: Ναι. Ρε παιδιά, αυτός ο Σάστρε ποιος...
0: Και με συγχωρείς, οι Ιταλοί αντιμετώπισαν σε εκείνο το Μουντιάλ, μου ήρθε τώρα, γιατί νωρίτερα σας έλεγα τι να κάνει ο Τούχελ, ας πούμε, να βάλει ένα παίξιμα του Μαν. Το Μέση. Εκείνη την εποχή, ο παίχτης που ανέλαβε τον Μαραντόνα στο Ιταλία-Αργεντινή ήταν ο Τσεντίλε. Που ήταν το πιο κλασικό Μαν, ένα από τα πιο κλασικά Μαν του Μαν, όπου βγαίνει ο Μαραντόνα που είσαι τον Τσεντίλε.
1: Υπάρχουν έτσι κάποια man to man έτσι.
0: Εκείνη την εποχή υπήρχε man to man, έπαιρνε δαγατουρί, υπήρχε και μαζί σου, α πούμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Ευτυχώς καταργήθηκε πλέον. Καταργήθηκε ενώ έχει κατά κάποιο τρόπο εξυγχρονιστεί, δεν είναι. Δεν υπάρχει αυτό το man to man, γιατί αν κάνει man to man, ανοίγουν οι χώροι αλλού και είναι φες παλού. Καταλάβατε γιατί.
1: Πάνω στον πύρλο των Park, τα ακολούθησε τον παντού. Πριν καμιά δεκαετία ήταν.
0: Και εγώ κύριε 559 έβλεπα συνεχώς την κασέτα της Βραζιλία της Ιταλίας και ευχόμουν ότι η Βραζιλία θα το κερδίσει το μάτσο.
1: Τι ας έβλεπες την κασέτα.
0: Ναι, δεν ήξερες κιόλα. Είσαι μικρό παιδί, δεν νομίζεις τώρα. Ρε Μακή. Έβλεπες ας πούμε το Ρώσι να κάνει ο 3-2 και ήθελε ζωή να. Ότι κάτι να κάνει ο Ζήκο ή ο Σόκρατες ή ο Βαλκάο ή ο Ζούνιο. Δεν ξέρω κι εγώ ποιο. Ναι.
1: Αυτό ο Σάστρε ποιο είναι, δεν το θυμάμαι.
0: Το σχολείο εννοείς, δεν το θυμάσαι, τι εννοείς.
1: Δεν ξαναπέξε Κύπρο, έπαιζε 4,5 χρόνια στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, πού να το θυμηθείς, άμα δεν έχεις πάει ποτέ.
1: Ήρθε κάποτε η ΑΕΚ, νομίζω ήταν Ισπανό, Σάστρε, στην ομάδα της.
0: Τι
1: ΑΕΚ. Η δική μας η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εγγύνος.
0: Είχε Σάστρε και η ΑΕΚ.
1: Προφανώς είναι, δηλαδή.
0: Και Ιγκλέσια ζήσαν και Σάστρε είχε και Τελεφουέντε είχε.
1: Η Ιγκλέσια σίγουρα έρχεται ακόμα να ψάξουμε τους Ισπανούς που βρίσκονται.
0: Ο Σάστρε ήταν σειρά στο τελείγιο πολύ ωραίος. Ο Σάστρε είναι αυτός που σε έσαζε κιόλας μάλλον, ξέρεις εσύ.
1: 4,5 χρόνια ήταν στον ΠΑΟΚ, πρέπει να υπήρξε συμπαίκτης μαζί με τον Ολυμπιακό.
0: Τι γέννημα είναι αυτός.
1: 29 χρονών.
0: Α, δεν είναι...
1: 29 χρονών, το 97 γέννημα.
0: Οκ. Καλή μεταγραφή. Ναι. Έθεσε τα μπακ του Αποέλ. Διαβάζοντας έτσι από πάνω, καταλαβαίνω ότι σίγουρα θέλουν ένα επιθετικό χαφ και φορ.
1: Σωστός.
0: Αυτές γιατί δεν πάνε να πάρουν τον Μάρκετ ρε Μαγί.
1: Δεν ξέρω, είχε πει ο Βρίτσας ότι έγινε μια κουβέντα μαζί με ο Μάρκετ, αλλά δεν νομίζω να προχωρήσει. Δεν ξέρω αν.
0: Ωραία, πλάκα σου καμία τα παλά.
1: Υπάρχει ο κατάλογο Β παρεμπιπτόντω. Που επίσης θα φέρει.
0: Τι είμαι να φέρεις φορ που είναι κατάλογο Β.
1: Όχι. Καλά, φέρω δύο φορ γιατί να μην είναι ένα κατάλογο Β.
0: Ναι, όχι, πρέπει να είναι κατάλογο Β.
1: Φέρω δύο.
0: Το θέμα είναι το συμβόλαιο το μεγάλο που είναι να οδοκίσει.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει καθόλου επιθετικούς. Γενικώς ο Αποέλ έχει πλέον φορέσει. Έχει για όλες τις θέσεις ρούχα. Εκτός από τη θέση του χαφ που είναι ψηλωτή τσίρος.
1: Που θα γίνουν ένα δεκάρι και ένας ακόμα χαφ.
0: Και ένας box to box.
1: Και
0: άμυνο εντάξιο.
1: Και επιθετικός.
0: Άμυνο εντάξιο.
1: Οκ.
0: Σιόν Μπάρακ Λοεγά, σε μια εβδομάδα παίζουν. Κύριε Μάκη, σε μια εβδομάδα παίζουμε. Χαίρετε, λέει. Δεν απευθύνεται σε εσένα, στον άλλο Μάκη. Απευθύνεται στο Απόλλωνα.
1: Μα και να σου φέρει τώρα ο κύριος Μάγκης παίχτη σε μια εβδομάδα να το βάλει να παίζει.
0: Αν είναι στόπερ, γιατί να μην το βάλει απέξι. Εννοώ, τι εννοώ. Δεν...
1: Αν είναι στόπερ επίπεδου.
0: Όχι, δεν είναι ο Μπαλονγκούν για την ΑΕΛ, κύριε 57. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Ξέρω περίπου ποιο είναι ο στόπερ του, αλλά.
1: Αν είναι επίπεδο Γκόλτσον, να παίξει.
0: Ναι.
1: Αν είναι επίπεδο Γκόλτσον, αλλά πρέπει να είναι τέτοιο επίπεδο για να παίξει απευθείας.
0: Γιατί δεν παίρνει τον Αποέλ, γιατί δεν παίρνει το Αποέλ τον Γιώβετιτς. Γιατί δεν παίρνει το Γιώβετιτς Αποέλ. Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι μέσα στις περιπτώσεις που εξεταστεί. Αν λέει ο Γιώβετιτς, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να μείνει στην Κύπρο.
0: Εγώ δεν θέλω να φύγει από την Κύπρο.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει να μείνει στην Κύπρο.
0: Κοίτα, να πάει στον Ιππιαγωγείο του Άρη. Δεν ξέρω τώρα. Πού άλλο όμως μπορεί να πάει ο Γιώβετιτς και να χωρέσει, ας πούμε. Okay. Σε ποια άλλη ομάδα θα μπορούσε να πάει.
1: Θέλεις να σου πω το που σκέφτομαι χτες. Ότι αν ήμουν η Σαλαμίνα να περίμενα να κάνουν τέλος του Αυγούστου, δεν είσαι συμφωνώ. Εγώ δεν ξέρω να φέρω.
0: Δεν είναι για να πέσει τόσο.
1: Το ξέρω, αλλά αν δεν βρίσκει, το συμβόλαιο μου θέλει. Είναι...
0: Το μεγάλο το συμβόλαιο το έχει δει ο Πιέρος 2412. Τι εννοείς, ότι ο φόρ που θα φέρει από ελ θα είναι.
1: Όχι, θα είναι ψωμί. Χαλούμι να πούμε τώρα, συνήθω.
0: Ψωμί και χαλούμι, να μου χαλούμι, δεν πω το λέω.
1: Ψωμί χαλούμι, μου λέει. Όχι, δεν θα είναι ψωμί χαλούμι. Έτσι αλλιώς. Όχι, έτσι να δώσει καλά λεφτά στον επιθετικό.
0: Ποιος όμως θα δώσει τα λεφτά, ο κύριος Γιασής.
1: Δηλαδή, αν σκεφτώ περιπτώσεις που εξετάστηκαν, μια από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν στο Αποέλ, αλλά δεν προχώρησε, ήταν ενός Ισραηλινού επιθετικού, ο οποίος έκλεισε τελικά στην Μπεϊτάρ.
0: Σου μιλάει Ομόνοια το Γιώβε, λέει. Ξανά, συγγνώμη.
1: Που είναι έκλεισε στην Μπεϊτάρ ο συγκεκριμένος.
0: Σέντερφο που ήθελε.
1: Ναι. Ισραηλινός. Αλλά υπήρχαν διάφορα θεματάκια με το συγκεκριμένο, οπότε τελικά δεν προχωρήσαν και έκλεισε.
0: Αν έκανε πρόταση από ελ του Απόλλωνα για τον Όσμπορτ, θα πιένε νομίζεις ο Όσμπορτ. Ο Σάστρε πρέπει να είναι εύπορος, δεν τον ενδιαφέρουν τα λεφτά. Μα καλά είναι και η Ραπόστρο που τον εφεράμε. Τι εννοείς να τον ενδιαφέρουν τα λεφτά. Και, μα δεν σας σκέφτεστε μερικοί τα πράγματα. Για δεξιμπάκ που τον έφεραν και με 40 και για να πάνε μάθει και είναι η διαδίκη. Ρε μα έτσι τα γράφετε μες στα Facebook ας πούμε και είναι ένα άστρο άξιδα. Δεν καταλάβω τώρα τι εμείς είμαστε στο 40. Καταλάβεστε εσύ.
1: Ότι δεν θα πληρώνετε.
0: Αν πας εσύ.
1: Δεν θα πληρώνετε. Τούτο εννοεί.
0: Μα αφού πάει καλά ο προγραμματισμός του Αποέλ, παιδιά. Εντάξει, ξέρω ότι περισσότερα από εσάς θέλετε να μην μπορούν να κάνουν συμβόλαια, αλλά συμβαδίστε λίγο με την πραγματικότητα. Γιώβετιτς λέει θα ταιριάξει πολύ στην ΑΕΛ, μα αφού κατά κάποιο τρόπο όταν τον προσέγγισαν τότε τους είχε πει πολλά λεφτά, κύριε 595.
1: Μα αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα περιμένουν ως το Σεπτέμβρη για να.
1: Μπορεί να. Όταν τον προσέγγισαν, δεν ξέρω. Αν αυτή η προσέγγιση έγινε πριν τρεις εβδομάδες, σε τρεις εβδομάδες μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Εγώ νιώθω ότι η ΑΕΛ μειονεχτεί στο θέμα Γιώβετιτς και για το γεγονός ότι δεν παίζει στην Ευρώπη. Δηλαδή, αν είχε το διαπραγματευτικό χαρτί να του πει, έλα τον τα λεφτά, να πάμε σε conference, ας πούμε.
1: Άρα
0: η Ευρώπη, αλλά διαφορετικό.
1: Ναι. Με αυτόν τον τρόπο μου λέει, δηλαδή βάζεις μέσα τη ομάδα την ΑΕΚ, τον Απόλλωνα, την ΠΑΦ. Θα βάλουμε την Ομονία ξανά.
0: Ναι, σωστά.
1: Που η ΠΑΦος έχει γεμάτη.
0: Η ΠΑΦος όντως είναι γεμάτη. Θα πιάνει δημοφύλακα, δεν τους κάνει τόσο κόρτε τελικά. Έχει ένα θέμα με τον Άσο η ΠΑΦος. Γενικότερα, δηλαδή, τι είναι να κάνει και μια παράδοση. Δεν έχει καταφέρει ποτέ να. Ακόμη και όταν πήρε το πρωτάθλημα που το πήρε με τον Κροάτη.
1: Ναι.
0: Σωστά, να πούμε τον Ελέαντζινο. Δεν ήταν ο ακρογωνίος λίθος, ας πούμε, όπως είναι της Ομόνιας ο Φαπιάνο.
1: Εντάξει, είχε βελτιωθεί όμως τη δεύτερη
0: τρίτη. Έκανε καλή σεζόν, ναι. Πέρσι, ας πούμε, που έφτασε εκεί που έφτασε στους 32 του Champions League, δεν ήταν πάλι, ας πούμε, ο τερμαδοφύλακας αυτό που λέμε το Α και το Ω. Και φέτος πάει να πάρει τον Κυριακίδη, κάνει τον κόρπο γκρόσο, κλέβει τον Κυριακίδη από την Ομόνια. Τη τραυματίζεται και φέρνει τον Παπαστυλιανού και δεν τη κάνει ο Γκόρντερ. Ποιο είναι αυτό, ο Βάισμαν.
1: Βάισμαν. Επιθετικό.
0: Ο Ισραηλινός.
1: Ο Ισραηλινός, ναι.
0: Βάισμαν.
1: Ναι.
0: Φέρ τον κόρτερ του Λουγκρίδη, λέει ο 960. Τι εννοείς, να πιάσει Ομόνια τον κόρτερ. Να τον πιάσει Ομόνια για να περάσει.
1: Να πιάσει τον Ομόνια τον κόρτερ.
0: Όχι, να πιάσει Ομόνια τον Γιώβετζης, να την πάει στον επόμενο γύρο και μετά τον δίνει στη Σαλαμίνα, λέει ένας εδώ. Που, ο καθένας ό,τι σκεφτεί δεν είναι και δύσκολο.
1: Δεν μας είπες, είχες υποσχεθεί χθες τοξικότητα.
0: Ναι.
1: Είχες υποσχεθεί ότι...
0: αύριο ρε Μάγκη, τώρα να δούμε ας πούμε. Αύριο, ανάλογα και με το μάτσο, κάτσε να δούμε. Να σύνουμε κανένα 50 ρε, βάλε, χάσουμε.
1: Πού θα
0: δεν έχω και feeling κιόλας, δεν έχω.
1: Δεν έχεις, θα...
0: Φοβάμαι να πω, εγώ έπαιξα στίχημα τον Μπέλε, είχαμε να σκοράρει στο μαδικό μάτσο που δεν πετύχει. Με ο Κονγκό.
1: Που ο αντίπαλος τερματοφύλακας αποφάσισε ότι...
0: Δεν θα είναι κόλλον Μπέλιχαμ.
1: Με τίποτε όμως.
0: Ναι.
1: Απαγορεύεται.
0: Ακριβώς, ναι. Πάμε απ' έξω, Κέιν, σκοράει ο Μπέλιχαμ. Ένα, μείνουν μαύρα έτσι ζυγανοί, ας πούμε.
1: Ξέρετε, είναι οι μόνοι δύο που βάζουν τέρμα. Γιατί όλα τα τέρμα της Αγγλίας τα πετύχαν οι δύο εκτός από ένα.
0: Όχι να σου πω κάτι, ήμουν και εγώ πολλά μανικωμένος, αλλά λόγω του αλγόριθμου που επέλαγε με όλα τα Falklands. Ένα γράμμα το μάτσο.
1: Κουράζεσαι. Να σου πω κάτι.
0: Και τι έγινε, ας πούμε, τα Falklands είναι καμιά 300 χιλιόμετρα από την Αργεντινή και τους έχουν οι Άγγλοι που είναι στα 800.000 χιλιόμετρα.
1: Θα είναι ο τελικός Ισπανία-Αργεντινή.
0: Λες, ε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο τελικός Ισπανία-Αργεντινή. Και εκεί θα το σηκώσουν οι Ισπανοί. Άθι, πάμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με ανακοίνωση του Απόλλου γνωστοποίησε την καταρχή συμφωνία με τον Ισπανό δεξιό μπακ Ζωάν Σάστρε. Επόμενη στόχη επιτελικός μέσος και επιθετικός. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης θα είναι ο νέος εκπρόσωπος του Αποέλ στην ΚΟΠ. Κοντά στην απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα Ράντοσλαβ Μαγέσκι βρίσκεται η Πάφος. Ανοιχτή γραμμή με Λουκάσεν στη Σλοβακία μεταβαίνει απόψε η αποστολή εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σλόβαν. Η Ομονία ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το αυριανό φιλικό με τον Πανετολικό. Ίσως πάρει χρόνο συμμετοχή στον ΕΓΚΟ, διαθέσιμος ο Τάνκοβιτς. Οριστικοποιείται απόψε ο αντίπαλος του Τριφυγιού στον Β' προκριματικό του Champions League μετά τον επαναληπτικό Σουτσέσκα Καϊράτ. Στην ΑΕΚ επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα Μπάγιτς και Εκπόλο. Παραμένει εκτός ο Αντερέκεν εν ώψη του αυριανού φιλικού με τον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα το βάρος πέφτει στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Εν ώψη του αυριανού φιλικού με την ΑΕΚ δύσκολα θα προλάβει ο Όσμπορν. Στο ψάξιμο για δύο κεντρικούς αμυντικούς είναι η ΑΕΛ, ενώ θα αποκτήθηκε ο Γαρό. Άλλες δύο κινήσεις θα γίνουν στο κέντρο και μία ακραίου επιθετικού. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης Αρτήματας και Τζουλίου απέχουν από το κανονικό πρόγραμμα. Στην Πολωνία μεταφέρονται από σήμερα οι προπονήσεις του ΑΡΕ και όπου θα δοθούν και 4 δυνατά φιλικά.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Βγαίνει απόψε η αντίπαλος της Ισπανίας για το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει την ερχομένη Κυριακή. Στις 10 ο ψινός ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας, ο Ντιντιέ Ντεσάμπ βρίσκεται στην πόρτα εξόδου με πρώτο φαβορή αντικαταστάτη του, τον Ζίνεντιν Ζιντάν. Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σε όλα με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Τα επόμενα 24 ώρα ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στην Ολλανδία τον Ζοέλ Ρόκα στο στόχαστρο της Χάλον Τζολάκης. Η Μαρσέγγ ήρθε σε συμφωνία με τη Λαγκορόνια για την πώληση του Μπαμεγιάνγκ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
11: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
12: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
13: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
14: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
15: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
17: buysellcyprus.com. Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
18: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
19: Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
20: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
21: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
22: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
23: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
24: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
25: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
26: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ASG. Car Sales. Trust is our drive.
0: Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία.

Καλό απόγευμα. Ακούμε Oasis, τραγουδάνε οι Άγγλοι οπαδοί στο Μουντιάλ. Θα ακούσουμε και Αργεντινή σε πολύ λίγο. Είναι η εκπομπή Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 τα μηνύματά σας και για όλους τους διαγωνισμούς μας.

Και επειδή πρώτο μήνυμα έχει πέσει από τον φίλο τον Κωνσταντίνο, και φανελάρα λέει, ζητάει season TSAL. Να πω ότι έχουμε δύο season ticket για όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Θα κληρωθούν 31 Ιουλίου. Και για να μπορέσετε να διεκδικήσετε τα εισιτήρια, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 γράφοντας season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, να μπείτε στην κλήρωση. Κάθε εκπομπή θα δώσει δύο διαρκείας. Η δικιά μας, αυτήν εδώ την εκπομπή, θα κληρώσουμε τα διαρκείας της Ομόνιας και της ΑΕΚ.

Λοιπόν, έχει μείνει ένα παιχνίδι πριν τον τελικό. Θυμίζω, 19 του μήνα θα είμαστε όλοι εκεί από τις 7.30 το απόγευμα στον εξωτερικό χώρο της Αλφα Μέγα Εγκομής. Θα έχουμε και live link από τις 7.30 με τον Εφρέμ και τον Παντελή και από τις 9 με τον Βιόλα και την Μαριβάς. Θα έχουμε και φαγητά και ποτά και απ' όλα και φουσκωτά και ποδοσφαιράκια και για μικρούς και για μεγάλους. Μπορείτε να φάτε και να πείτε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Από τις 7.30. Από τις 7.30. Για τον χορηγό μας να πω ότι με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου έχετε άμεση πρόσβαση σε επίστοση μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας και μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας σε καταστήματα είτε online χωρίς ταλαιπωρία, πληρώνετε αργότερα σε δόσεις που σας διευκολύνουν και μπορείτε να κάνετε τις για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Το 29.50 πέραν από τα season που μπορείτε να τα διεκδικήσετε για όλες τις ομάδες. Season, το όνομα της ομάδας σας, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Έχουμε να δώσουμε και υποτροφίες, έτσι, για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε. Στο 29.50 με την ένδειξη Global, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, διεκδικείτε το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Είναι υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία και θα τις δώσουμε σε 5 ακροατές. Τι άλλο έχουμε? Αυτά. Ξεκινάμε με Μουντιάλ, πέρασαν οι Ισπανοί. Έχουμε σήμερα το Αγγλία-Αργεντινή. Ακούσαμε τους Άγγλους με αυτό το υπέροχο τραγούδι των Oasis. Να ακούσουμε και λίγο τους Αργεντινούς.

Τώρα που το σκέφτομαι, με έτσι ξενέρω τους που είδα τους Ισπανούς και τους Γάλλους, θα ήθελα ένα τελικό. Δηλαδή, ο παλμός που δίνουν οι Εγγλέζοι και οι Αργεντινοί θα τα σούπερ.

0: Χαιρετισμού σε μένα και στον άμπαλο τον Κοστολάρχη, μου λέει ο 514. Ποιος είναι ρε Χριστέ αυτός που μας κοροϊδεύει? Εσένα κοροϊδεύει, εμένα δεν. Ο Στέγιος είναι, ρε Στέγιο, έτσι για τον Κοστολάρχη μου. Ζηλεύεις νομίζω.
1: Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ. Πραγματικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, η αλήθεια ότι μπορεί να μπερδευτώ λίγο με τα μηνύματά σας, γιατί πέφτουν συνεχώς μηνύματα για τα season, για τις ομάδες που σας ενδιαφέρουν. Έχει πλάκα πάντως τώρα που βλέπω. Βλέπω Σαλαμίνα, βλέπω Ομόνια, βλέπω Ανόρθωση, ΑΕΛ, Απόλλωνα, Ολυμπιακό. Έλα ρε Ολυμπιακέ, βάλε το Κουάτρα Εστρέλα. Ποιο είναι το Κουάτρα Εστρέλα που θέλει ο 067? Να το ψάξουμε. 067 και τη ΣΑΕΚ έχει πέσει από τον φίλο τον Δημήτρη. Εχθές, παιδιά, αυτό που έκανε η Ισπανία ήταν εντυπωσιακό. Έχει πνίξει τη Γαλλία. Λέμε για ταλέντο, λέμε για σούπερ παίκτες, αλλά τους έχει πάρει από το λαιμό, τους έχει πνίξει, δεν τους έχει αφήσει να ανασάνουν. Κάνουν 3 σουτ στο τέρμα, τα 2 είναι μετά που τελείωσε το μάτς. Ουσιαστικά ένα γκολ, ένα σουτ προς την εστία κατάφεραν να βάλουν να κάνουν οι Γάλλοι. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακοί. Και η αλήθεια ότι δεν έχει και ένα παίκτη να εντυπωσιακεί. Είναι η Ισπανία, είναι ομάδα, είναι ο ορισμός της ομάδας. Είναι μεγαλύτερο το ταλέντο στη Γαλλία. Η αλήθεια, η Γαλλία είχε το μεγαλύτερο ταλέντο από όλες τις ομάδες που ήταν στο Μουντιάλ. Αλλά και χθες που τα συζητούσαμε είχαμε πει ότι αν δεν αποσυντονιστεί με το παιχνίδι της, δεν τραβήξει πίσω γιατί φοβάται τον κενό χώρο των Γάλλων και ακολουθήσει το παιχνίδι της και μπορέσει να αποδιοργανώσει, να τους θέσει εκτός περιβάλλοντος, θα φέρει το παιχνίδι στα δικά της μέτρα. Και πραγματικά το κέντρο εκεί τους έχει πνίξει. Δεν είναι τυχαίο που δεν μπορεί να δεχτεί. Δηλαδή είναι σχεδόν αδύνατο όχι να βάλεις γκολ της Ισπανίας, να της κάνεις φάση. Και σε ένα από τα social media που κάναμε στο σταθμό και είχα αναφέρει ποιες είναι οι τρεις ομάδες, και πάρα πολλοί διαμαρτύρονται, κάποιοι μου γράφαν για την Κολομβία ότι θα πάει τελικό, ξέρω εγώ, σούπα μου πες, έλεγα για τρεις ομάδες οι οποίες μπορούν να τον πάρουν την Γαλλία. Η μία ήταν το Μαρόκο που υπήρχε διαφορά δυναμικότητας, αλλά είναι εκείνη η κόντρα που έχουν Γάλλου αναθρεμένη. Θα μπορούσε να λειτουργήσει εις βάρος τους, αλλά μέτρησε το ταλέντο των Γάλλων. Αλλά έλεγα ότι ο χειρότερος, ο πιο δύσκολος αντίπαλος που θα μπορούσε να τύχει της Γαλλίας ήταν η Ισπανία. Γιατί είναι μια ομάδα που έχει αυτό το τουπέ. Το έχει το τουπέ, έχει την οργάνωση, έχει την ομάδα, έχει το ταλέντο. Δεν είχε τα μεγάλα ονόματα, αλλά ήταν τέτοια η εικόνα και η αυτοπεποίθηση της Ισπανίας που ήταν η μοναδική, μάλλον η χειρότερη αντίπαλος που θα μπορούσε να σταθεί με αυτοπεποίθηση απέναντι στους Γάλλους. Πράγμα που το έκανε, έχει κερδίσει την μάχη του κέντρου. Ρόντρι, Φαπιά, Ρουίθ έχουν κυριαρχήσει απέναντι σε Ρούμπιο και Τσουαμενί. Είχαν πάρει τον έλεγχο του αγώνα

Η Ισπανία δεν είχε απλώς κατοχή, είχε τον απόλυτο έλεγχο του πότε θα επιταχύνει και πότε θα παγώσει τον αγώνα. Και έχει βγάλει εκτός παιχνιδιού την Γαλλία. Πίεσε πάρα πολύ σωστά την πρώτη πάσα των Γάλλων. Πίεζε οργανωμένα την ανάπτυξη των Γάλλων. Εμπαπέ, Ντεπελέ, Ολίσε δεν πήραν ποτέ την μπάλα σε χώρους που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνοι. Ποτέ. Αντίθετα, αναγκάζονταν συνεχώς να γυρίζουν χαμηλά για να μπουν στην κυκλοφορία του παιχνιδιού, πράγμα που ουσιαστικά έθετε νοκάουτ το μεγαλύτερο όπλο της Γαλλίας. Να πάρουν δηλαδή σε επικίνδυνους χώρους, να πάνε στο ένας εναντίον ενός, να εκμεταλλευτούν την ταχύτητά τους. Δεν τους το έδωσε η Ισπανία. Δεν άλλαξε το σχέδιο του, όπως σας είπα, ο Ντελαφοέντε. Και έδειξε ότι το δεν τη φοβήθηκε, το είχε το παιχνίδι. Ακόμη και την ώρα που προσπαθούσε δηλαδή η Γαλλία να κάνει κάτι, οι Ισπανοί μου κάνουν τρομερή εντύπωση πόσο έλεγχαν το παιχνίδι, παρέμεινε πιστή σε αυτό το μοντέλο παιχνιδιού που την έφερε μέχρι τα ημιτελικά, τώρα είναι στον τελικό. Οι Γάλλοι προσπάθησαν να πιέσουν ψηλά, αλλά okay, το σπάζε πάρα πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα το έσπαζε η Ισπανία. Και έτσι έτρεχαν συνεχώς. Οι Γάλλοι ήταν συνεχώς πίσω να τρέχουν χωρίς την μπάλα. Και αυτό σήμαινε ότι δεν είχαν ποτέ τον έλεγχο. Τον έλεγχο τον είχε η ομάδα που είχε την μπάλα στην κατοχή της. Ο Λύση αγνώριστος. Ο Ντεπελέ ούτε πως φάνηκε ότι έπαιζε. Ο Εμπαπέ απομονώθηκε. Δεν τον άφησαν να ακουμπήσει μπάλα να γίνει επικίνδυνος. Είχε εξουδετερώσει εντελώς την επιθετική γραμμή των Γάλλων οι Ισπανοί. Και τελικά η ομαδικότητα ήταν εκείνη η ομάδα, αυτό που λέμε πολλές φορές, δεν χρειάζεται να έχεις κάτι τους σπουδαίους παίχτες, αλλά χρειάζεται να έχεις ψηλής ποιότητας ευφυείς ποδοσφαιριστές. Και ένα συν που έχει, το είχα πει και στην αρχή για τους Ισπανούς όταν ήταν μεταξύ των φαβορί, είχα πει, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι ο Ντελαφουέντε έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, παρότι δεν ξέραμε μέχρι που θα πήγαινε, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια στο δικό μου το μυαλό, λειτουργούσε και λειτουργεί, όπως φαίνεται, την Ισπανία όπως ένας σύλλογος. Δεν είναι δηλαδή η εθνική ομάδα. Έχει κάποια παιδιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια μαζί του από τις χαμηλότερες εθνικές και λειτουργεί με τους αυτοματισμούς μιας κανονικής ομάδας. Στοιχεία τα οποία θέλουν πολύ καιρό οι εθνικές ομάδες. Δεν μπορείς δηλαδή να μαζεύεσαι για ένα παιχνίδι ή για ένα τουρνουά μερικές μέρες και να θέλεις να βγάλεις όλη αυτή την χημεία. Πλέον οι Ισπανοί βρίσκονται μεταξύ τους με κλειστά τα μάτια και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που έχουν οι Ισπανοί με αρκετούς ποδοσφαιριστές, με τον ίδιο προπονητή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ξέρει, έχει μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου σαν να είναι σύλλογος και όχι εθνική ομάδα.

Ναι ρε Σαββα, μόνο εσύ είδες το χέρι του Γιαμαλάκη στο πέναλτι παροδία. Τι παροδία, το έκατσε την κλωτσιά στο στομάχι. Τι άλλον έπρεπε να γίνει για να πάρει πέναλτι? Έπρεπε να το στείλει νοσοκομείο? Τι άλλο έπρεπε να γίνει? Χτυπά στο κλειστό του χέρι. Οκ, ψηλά. Παρακάτω. Δηλαδή αυτή η φάση σε αμυντικό είναι πέναλτι? Μην τρελαθούμε. Η απάντησή μου είναι μόνο εσύ έχεις δει χέρι. Ναι. Και φίλος του Απόλλωνα, χωρίς να γράφει το όνομα, season Apollon, it's coming home, με πρώτο σκόρε τον Kane με 12 γκολ. Τι 12 γκολ, πόσο έχει ο Harry Kane τώρα και θα φτάσει στα 12? Θα κάνει δύο hat-trick. Καταλάβατε ότι η Ισπανία πήγε τελικό, λέει ο 067, με τον Γιαμάλ να είναι στο 60% των δυνατοτήτων του, τον Πέδρη ντεφορμέ και βασικά χωρίς τον Νίκο Γουίλιαμς και τραυματία τον Φερμίν το δεκάρι με τα πιο πολλά γκολ στα top 5 πρωταθλήματα, λέει ο 067. Α, τώρα που θυμήθηκα με αφορμή το μήνυμα του 067, θυμάστε που έλεγα για τον Γιαμάλ εχθές ότι ναι μεν δεν είναι επιδραστικός με την μπάλα στα πόδια, αλλά αυτές οι κινήσεις που κάνει χωρίς την μπάλα, τραβώντας προς τα μέσα, κλείνοντας προς τα μέσα, μεταφέρει και τον αμυντικό, έρχεται και ο στόπερ, κλείνουν και δημιουργεί χώρους πέραν της φάσης που κερδίζει το πέναλτι. Κάτι τέτοιο είχε γίνει με τον Πόρο, ο οποίος, ο άσος της Τότεναμ, βρήκε τον χώρο γιατί βοήθησε ο Γιαμάλ που έπαιξε χωρίς την μπάλα. Είναι εξαιρετική βέβαια και η πάσα του Όλμο. Αλλά αυτό είχε γίνει, τραβάει αμυντικούς έστω και αν δεν έχει την μπάλα στην κατοχή του, έστω και αν δεν είναι επιδραστικός με την μπάλα, την ώρα κινείται πάρα πολύ καλά σε αυτό που θέλει ο Ντελαφουέντε και δημιουργεί φοβερά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Και ο 515, τώρα βλέπω το μήνυμά σου, σε ευχαριστώ, λέει, και έδωσες και τον παίκτη κλειδί που θα σκόραρε λόγω για Μαλ, Πέδρο Πόρο το όνομα. Ναι, ακριβώς αυτό που λέγαμε έχει γίνει στο παιχνίδι. Με τον Πέδρο Πόρο, με όλη αυτή την κίνηση και εκεί που ήθελε να χτυπήσει ο Ντελαφουέντε. Και λέει ο άντρος, πες του φίλου που λέει για το χέρι του για Μαλ, με όλο το σεβασμό. Αν το βάψουμε τη μάπα πράσινη να τη πάει για πατήχα, ούτε τις κοκκόνες θα φτύσει, λέει ο άντρος. Ρε, ο Σάβας πάει κόντρα σε μένα, μόνο σε μένα. Ό,τι κάνει, το κάνει για να με φέρει. Είναι ο μοναδικός ή από τους λίγους που προσπαθούν να με κάνουν να πιάσω κόκκινο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μοιάζω δηλαδή με φόρμουλα η οποία αναπτύσσει τα πρώτα 100 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, 3, δεν ξέρω πόσο χρειάζεται να πιάσω. Είναι τέτοιος τύπος, προσπαθεί να μου σπάσει το όριο εκεί, σε πόσο χρόνο να πάρω κόκκινο. Πράγμα το οποίο εγώ χρειάζομαι και 2 χρόνια να το φτάσω αυτό. Ο Σάβας μπορεί να το καταφέρει μέσα σε ένα μήνυμα. Εν τω μεταξύ, για όσους δεν το ξέρουν, η Ισπανία πήρε πριν λίγες ημέρες το Euro 19, 119, και πριν κανένα μήνα το K17. Είχε, πάντα είχε ταλέντο σε αυτές τις ηλικίες και τα τελευταία χρόνια και στις μεγάλες. Αλλά βλέπετε, δεν είναι. Ξέρετε, οι Ισπανοί, ή τουλάχιστον αρκετοί, δεν ήταν ποτέ τους βεντέτες. Δηλαδή, αν τους κοιτάξεις, όρια θάμπα, δεν είναι το μεγάλο αστέρι. Ο τερματοφύλακάς τους δεν έχει social media. Αρκετοί παίκτες σπουδάζουν, έχουν πτυχία, ζουν μια κανονική ζωή. Δεν επιδεικνύονται, δεν εκμεταλλεύονται όλη αυτή την επιρροή, τη δημοφιλία που έχει το ποδόσφαιρο. Και αυτό τους αφήνει να είναι προσιλωμένους σε αυτό που κάνουν, προπόνηση, γήπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που το εκμεταλλεύονται. Στην Ισπανία υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι κοιτάζουν, δεν θα τους δείτε ούτε με τατουάζ, ούτε να κάνουν κάτι κεντρικό στο ρουχισμό τους, ούτε να βγαίνουν έξω, ούτε να επιδεικνύουν, ξέρω εγώ, τη φιλενάδα τους ή τα νησιά που πάνε ή τα γιο τους, ξέρω εγώ, πράγμα που δεν το κάνουν πλήστε, εν πάση περιπτώσει. Και μένουν πάρα πολύ προσιλωμένοι. Αυτό λοιπόν τους βοηθάει. Και ο φίλος μου ο Κυριάκος, για να πάμε και στο διάλειμμα, απόψε η παράγκα της Αγγλίας τελειώνει για να συνεχίσει αυτή της Αργεντινής. Οκ, εντάξει. Πάμε στο διάλειμμα μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Χούντα των Συνταγματαρχών στην Αθήνα και εκτελέστηκε με τη συμμετοχή της ΕΟΚΑ Β, ανοίγοντας την Κερκόπορτα στις ορδές του Τούρκου εισβολέα 5 μέρες αργότερα. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, αφού βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμού και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Τα στενά του Ορμού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαρίμπαμπαντί σε συνέντευξή του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Η καταψήφιση της μεταρρύθμισης για το τέλος υγειονομικής ταφής στερεί από τις τοπικές αρχές σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ζάντες. Αχ, τιμόνιδες.
7: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
8: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Foodie. Έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivering Cyprus.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
14: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
15: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
16: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chipa Nora Mastidrusha. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα. Σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
17: Τινάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
18: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
17: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
19: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
20: Πω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια, άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
21: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πετακομής.
20: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
21: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber μου.
20: Και πού τη βρήκες?
21: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψαρία και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island, σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον έλεγχο συμμετοχής.
20: Δηλαδή τόσο εύκολα?
21: Τόσο εύκολα.
20: Ε, τότε να αφήσω τη φουγκού σπίτι.
22: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
24: Κατά την διάρκεια των τελικών του στίβου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, οι Αμερικανοί αθλητές δεν λαμβάνουν μέρος για θρησκευτικούς λόγους εξαιτίας της ημέρας που είναι Κυριακή. Το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιουλίου 1900.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Να θυμίσω τον διαγωνισμό μας, ότι έχουμε διαρκείας για όλες τις ομάδες και για να τα διεκδικήσετε θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 γράφοντας season, το όνομα της ομάδας σας, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Κάθε εκπομπή θα κληρώσει από 2 μέχρι 3 διαφορετικές ομάδες. Η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» θα κληρώσει την 31η Ιουλίου η διαρκείας για Ομόνια και ΑΕΚ. Επίσης, λέει ο 067, η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια κόσμου στις γυναίκες, πήγε τελικό στο Euro, η Μπαρσελόνα έχει σαρώσει τα τσουλού γυναικών, η Ρεάλ πήρε φέτος το Youth League και η Μπάρσα το περσινό. Γενικά η Ισπανία είναι το ποδόσφαιρο πλέον. Εντάξει, αποθεώνουμε τους Ισπανούς, αλλά υπάρχει και ένας τελικός ακόμη μπροστά μας. Έχουμε και ένα ημιτελικό απόψε. Η Αγγλία, εντρικαδόρικος τελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Ένα παιχνίδι το οποίο περιμένει πάρα πολύ κόσμος. Τελειώνει και το Μουντιάλ, κορυφώνεται η διοργάνωση. Είμαστε στην κορύφωση της διοργάνωσης. Και το κλειδί δεν είναι ο Μέση, είναι και ο χώρος γύρω του. Έτσι. Θα ήταν λάθος δηλαδή για μένα, που δεν πιστεύω ότι ο Τούχελ θα το κάνει. Άμα το λέω εγώ, φανταστείτε ο Τούχελ και το επιτελείο του και αυτοί που γνωρίζουν χίλια δυο πράγματα πολύ περισσότερα από τον καθένα από εμάς. Είναι ο χώρος γύρω του, διότι θα είναι πολύ μεγάλο λάθος για τους Εγγλέζους να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο Μέση. Ο Μέση πλέον τον βλέπουμε ότι κινείται συνεχώς. Η Αργεντινή είναι μια ομάδα με πάρα πολύ καλή οργάνωση, έχει καλή δομή και προσπαθεί να κρατήσει τον Μέση φρέσκο. Ο κίνδυνος των αντιπάλων πλέον μπορεί να προέλθει είτε από τον Χούλιο Άλβαρες, είτε από τον Μακάλιστερ, κυρίως από τον Μακάλιστερ που δίνει και το ρυθμό, είναι ο συνδετικός κρίκος, και του Έντζο Φερνάντες. Όταν ο Μέση τραβάει, συγγνώμη, οι αντιπάλους επάνω του. Είναι ένα θέμα η δεξιά πλευρά, το είχα πει πριν το παιχνίδι με τους Ελβετούς, ήταν ένα θέμα το οποίο αντιμετώπισε με το πράσινο ακροτήρι. Η δεξιά πλευρά, δηλαδή, και στο παιχνίδι με την Ελβετία φάνηκε πάρα πολύ ότι αντιμετώπισε σοβαρά θέματα η Αργεντινή με τον Εντόι εκεί, που ο Μολίνα κουβαλάει, ενώ ταλαιπωρείται πάρα πολύ και βγαίνουν και πολύ ψηλά, και νομίζω ότι στην απόψινή αναμέτρηση ο Τούχερ θα επιτεθεί δεξιά. Δεν ξέρω ποιος θα παίξει, μάλλον ο Γκόρτο ή ο Ράσφορ, αλλά ο Γκόρτο νομίζω θα παίξει. Θα χτυπήσει την δεξιά πλευρά της Αργεντινής. Αν μπορέσει η Αργεντινή να καλύψει όπως πρέπει την πλευρά εκεί, θα ισορροπήσει το μάτς. Αλλά νομίζω ότι ο Τούχερ θα χτυπήσει τους Αργεντινούς στο δεξιάκρο της αμυνάς τους. Και έχει και ένα θέμα με την δύναμη. Ανέκαθεν είχαν θέματα με την δύναμη. Οι Αργεντινοί, γενικώς οι Λατινοαμερικάνοι, είναι στο μυαλό των περισσότερων, υπάρχουν, ειδικά των παλαιότερων, υπάρχει μια εικόνα ότι είναι σκληροί, αλλά και ότι παίζαν ξύλο, αλλά η σωματοδομή τους ήταν πάντα μειονεκτούσαν στα θέματα δύναμης. Ίσως γι' αυτό έμπαιναν και στη διαδικασία της σκληράδας οι Λατινοαμερικάνοι. Στο physical game οι Εγγλέζοι, όπως και οι Ελβετοί μας το έδειξαν, ήταν πιο δυνατοί και χάνει και αρκετές προσωπικές μονομαχίες, και εδώ είναι το θέμα. Και κατά πόσο θα μπορέσει να σταματήσει, μάλλον να μην πάει το παιχνίδι στην φυσική δύναμη, γιατί εκεί υπερτερούν οι Εγγλέζοι στις προσωπικές μονομαχίες. Δηλαδή και ο Μπέλιχαμ είναι γερό παιδί και ο Ράις θα παίξει, και ο Χάρι Κέιν, μην το βλέπετε έτσι, είναι γερός καρύ, παίζει ξύλο άμα χρειαστεί, και πιστεύω ότι η Αγγλία έχει τον πρώτο λόγο κατ' εμένα.
η Αργεντίνη έχει τον Μέση. Δηλαδή, αν ο Μέση είναι στη μέρα του, είναι καλά, θα κερδίσει. Δεν εννοώ. Είναι ένα παίκτη, ρε παιδί μου, που ό,τι θέλεις κάνε, άμα είναι καλά, θα μπορέσει να βρει έναν τρόπο. Ό,τι σχέδιο θέλεις φτιάξε. Αν μπορέσουν να σταματήσουν την τροφοδοσία του, να το κλείσουν, να τον περιορίσουν, τότε έχουν τον πρώτο λόγο οι Ιγκλέζοι, γιατί έχουν σαφώς περισσότερο ταλέντο ως ομάδα.

Έχει ένα, έχει κάτι Αργεντινή, το οποίο είναι δύσκολο να το πεις με ποδοσφαιρικούς όρους. Και το είχα αναφέρει πάλι στο ποιος μπορεί να σταματήσει την Γαλλία, δηλαδή αν δεν ήταν το Μαρόκο θα ήταν η Ισπανία, αν δεν είναι η Ισπανία και πάει η Αργεντινή στον τελικό, η Αργεντινή ήταν σε θέση για πολλούς λόγους, γιατί είναι τελικός, είναι το άγχος παραπάνω, είναι χίλια δύο πράγματα, αλλά μεταξύ άλλων η Αργεντινή είναι και μια ομάδα κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο να επιβιώνει, δηλαδή στα νοκάουτ. Δεν είναι ότι παίζει καλύτερα. Έχει ένα τρόπο να επιβιώνει σε αυτά τα παιχνίδια. Ξέρει να επιβιώνει σε παιχνίδι νοκάουτ. Μπορεί να δυσκολεύεται, μπορεί να χρειάζεται παράταση, αλλά βρίσκει πάντα ένα πρωταγωνιστή. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της ομάδας του Σκαλόνι. Ότι είναι μαχητές. Είναι σκληροί. Ξέρουν, είναι ανθεκτικοί να επιβιώνουν σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Και αν τους δώσει την ευκαιρία, θα επιβιώσουν και από αυτό. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι δεν έχει ποτέ στην ιστορία αποτύχει σε ημιτελικό. Έχει πάει σε 5 ημιτελικούς, τους κέρδισε όλους, πήγε τελικό, πήρε τα τρία, έχασε τα δύο. 78, 86, 22 κέρδισε, έχασε το 90 και το 30. Αλλά σε όλους τους, δεν έχει αποκλειστεί σε ημιτελικό η Αργεντινή.

Και έχει ένα παίκτη τον οποίο μ' αρέσει πάρα πολύ η Αγγλία. Πραγματικά μ' αρέσει. Ο Τζουτ Πέλικα. Όσοι είστε πιστοί ακροατές της εκπομπής, νομίζω θα το έχετε καταλάβει. Δεν είναι τα γκολ του. Ή τουλάχιστον δεν είναι μόνο τα γκολ του, είναι κερασάκι. Είναι αυτό που δίνει το κάτι έξτρα στην περίπτωση του συγκεκριμένου. Και μου δημιουργούνταν και οι απορίες καθ' όλη την διάρκεια της σεζόν. Πώς το καλό δεν μπορεί να παίξει με στην Real Madrid, να την βοηθήσει να κάνει κάτι. Δεν ξέρω τι στράβωσε στη Real Madrid, πώς πήγε έτσι η χρονιά. Αλλά με την εθνική Αγγλία ο συγκεκριμένος κάνει. Δηλαδή καλύπτει απίστευτες αποστάσεις μέσα στο γήπεδο, πουκάρει μέσα στην περιοχή, παίζει δεύτερος επιθετικός, θα τον δεις αμυντικό μέσο, αν χρειαστεί θα πάει και στόπερ, αν χρειαστεί θα παίζει τάκλιν να διώξει την μπάλα, πιέζει συνεχώς τους αντιπαλούς του. Δεν είναι με τα μάτια ή κλείνει χώρο, θα τον πιέσει. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την μικρή, τα συμπτώματα αστάθειας που παρουσιάζει έτσι κατά διαστήματα, όχι στην συνολική εικόνα των αγώνων της, το κέντρο της Αργεντινής μπορεί να το κάνει. Και από την άλλη έχουμε ένα Μακάλιστερ ο οποίος καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι όταν μιλάμε για την Αργεντινή, τουλάχιστον σε αυτό το Μουντιάλ, τα πάντα έχουν περιστραφεί γύρω από τον Μέση, αλλά είναι ο Μακάλιστερ εκείνος που βοηθάει πάρα πολύ στην ισορροπία της ομάδας και στην ανάπτυξή της, και είναι και ένας παίκτης που και στη Premier League τον βλέπουμε ότι δοκιμάζει τα σουτάκια του, τα κάνει, δεν είναι παίκτης ο οποίος φοβάται να σουτάρει. Είναι ο παίκτης που θα επιστρέψει στην άμυνα, είναι ο παίκτης που θα βγει μπροστά, είναι ο παίκτης που συνδέει την μεσαία γραμμή με την επίθεση. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή που κάνει ο Μπέλιγχαμ, απλώς ο Μπέλιγχαμ το κάνει με ένα καλύτερο στυλ, με περισσότερη ποιότητα. Και αν επιβληθεί όντως ο Μπέλιγχαμ στο απόψινο παιχνίδι, η Αγγλία θα αποκτήσει και τον έλεγχο του αγώνα, τον έλεγχο του ρυθμού. Άρα έχει σημασία δηλαδή για τον Σκαλόνι, που είναι ένας πονηρός προπονητής. Είναι μια ομάδα η οποία προσαρμόζεται στα παιχνίδια και είπαμε ότι είναι και μια ομάδα που δεν τα βάζει ποτέ της κάτω. Αλλά αν μπορέσει ο Μπέλιγχαμ να το κάνει αυτό, τότε θα δώσει τον πρώτο λόγο στην Αγγλία. Και επαναλαμβάνω, όχι, θα πάμε σε μηνύματα και θα, για να μην επαναλαμβάνομαι συνεχώς. Απόψε περνάει η Αργεντινή, λέει ο 266, τελικό θα το πάρει η Αργεντινή και ο Σάββας θα έχει να κάνει βαρισίμαντες δηλώσεις. Σάββας, νομίζω ότι θα ψάχνει, θα κάνει ένα μήνα να μας ξανακούσει ή να στείλει μήνυμα. Ο φίλος ο Σύφης λέει, επίσης κατάφερε η Αργεντινή με Σκαλόνι να μετράει 126 περιπτώσεις με 10 συμπάσες, με την Ισπανία να έρχεται δεύτερη με 114 περιπτώσεις. Ένα στατιστικό που μου αρέσει για τους Αργεντινούς, αλλά δεν φαίνεται εκ πρώτης ότι έχει τόσες περιπτώσεις με πολλές συμπάσες. Έχει από 30 build-up από πίσω με τα δύο να γίνονται goal. Συνεπώς βλέπουμε ότι εκτός από σκληρό ποδόσφαιρο μπορεί να παίξει και μοντέρνο ποδόσφαιρο με πολλές πάσεις. Άρα μπορεί να μπει σε ένα τρόπο παιχνιδιού όπως η ίδια αποφασίζει. Ακριβώς αυτό που λέει ο Σύφης ενισχύει και τα όσα σας έλεγα. Προσαρμόζεται, είναι ευέλικτη ομάδα. Δεν είναι μόνο κόμματι η Αργεντινή. Γιατί έχει περισσότερο ταλέντο η Αγγλία, δεν έχει Έντζο, Μακάλιστερ, Μαρτίνες, Ρομέρο, Άλβαρες από την Αγγλία, βγάλε έξω Κέιν και Μπέλιγχαμ, είναι απλά μια μέτρια ομάδα, λέει ο 810. Διότι άμα αρχίσουμε να κάνουμε προσθέσεις και αφαιρέσεις, ο 810 μου δεν θα βγούμε από μέσα. Στη μία πλευρά μου βάζεις όλους και στην άλλη πλευρά μου αφαιρείς παίκτες. Γιατί να αφαιρείς? Με την ίδια λογική, άμα αφαιρέσουμε τον Μέση, που υπερτερεί δηλαδή η Αργεντινή. Δηλαδή είναι αυτός που κάνει τη διαφορά. Μέση δεν έχει κανένας. Καμία χώρα. Εδώ και δύο δεκαετίες δεν έχει. Άρα θέλω να πω, μην τα ψηρίζουμε τόσο πολύ. Μοιάζει η Αγγλία να είναι μια ομάδα με περισσότερο ταλέντο.
να το δείχνει μέσα στο γήπεδο. Και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που ταλαιπωρήθηκε η Αργεντινή με ομάδες όχι τόσο πολύ σπουδαίες. Αν θα μου πεις δεν ταλαιπωρήθηκε η Αγγλία, ταλαιπωρήθηκε. Δεν αντιλέγω. Μουντιάλ είναι στο κάτω-κάτω. Απλώς έχω αυτή την άποψη. Μπορεί να διαφωνείς, αλλά μην μου βγάζεις έξω τώρα άμα φύγει ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν. Άμα φύγει ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν, δεν θα ήταν η Αγγλία στα ημιτελικά. Τι να συζητάμε. Δεν έχει βάλει, μάλλον ένα γκολ έχει βάλει άλλος. Δηλαδή η Αγγλία δεν θα βάζει γκολ χωρίς Μπέλιχαμ και Κέιν. Όλα τα γκολ τα έχουν βάλει αυτοί οι δύο.

Και αυτό που θα έλεγα είναι ότι η Αργεντινή δεν κυριαρχεί πάντα στα παιχνίδια της, αλλά πάντα βρίσκει τη λύση. Και αυτό είναι ένα συν για την ομάδα του Σκαλόνι. Και ίσως αυτή να είναι και η πιο ουσιαστική, δηλαδή, παρατηρήση που μπορεί να κάνει κάποιος για την Αργεντινή πριν από το σημερινό παιχνίδι. Η Αγγλία μοιάζει να είναι δηλαδή πιο σταθερή σε επίπεδο έντασης και φυσικής δύναμης. Αλλά η Αργεντινή έχει αποδείξει σε όλο το τουρνουά ότι μπορεί να επιβιώσει. Είναι κατασκευασμένη τέτοια αυτή η ομάδα, ακόμη και όταν δεν παίζει στο ψηλότερο της επίπεδο. Δεν είναι ένα παιχνίδι στο οποίο λες υπάρχει φαβορή ξεκάθαρο. Ναι, έχει ένα προβάδισμα η Αγγλία. Οκ, μέχρι εκεί. Όπως ένα μικρό προβάδισμα το είχε η Γαλλία. Αλλά είδαμε μια Ισπανία να την αρπάζει από το λαιμό και να μην την αφήνει. Λέει και ο Χρήστης να την τυλίγει σε μια κόλλα χαρτί την Γαλλία. Θεωρώ ότι ο Μπέλιχαμ τα τελευταία τρία παιχνίδια είναι αρκετά ανεβασμένος. Όσο για Αργεντινή, αν ο διαιτητής παίξει 50-50 το παιχνίδι, δεν έχει chance. Τι εννοείς 50-50, ρε φίλε? Δηλαδή, αν ο άλλος τώρα βουτήξει και μου δείξει εμένα κίτρινη, θα είναι 50-50, με το ζόρι δηλαδή να με κλέψει ο Εμπολό, να φάω και κάρτα για να είναι 50-50. Και δεν είναι 50-50 ότι έπρεπε την κάρτα να την φάει εκείνος. Τι είναι το 50-50? Να εξηγούμαστε δηλαδή.

Και ένα τελευταίο έτσι για να το κλείνουμε, όλη αυτή η κόντρα που δημιουργείται και παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης. Σας είπα από χθες, δεν ξεκινάει από το 82 με τον πόλεμο. Φόκλανς τα λένε οι Άγγλοι, Μαλβίνες τα λένε οι Αργεντινοί, εξαρτάται σε ποια πλευρά είσαι. Δεν είναι από εκεί που ξεκινάει η κόντρα. Ξεκινάει από την γέννηση του ποδοσφαίρου στην Αργεντινή. Εκεί που ο Χότον, τέλος πάντων, έχει φέρει το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή. Και θεωρούσα μειονεκτικά η Αργεντινή ότι ήρθε το ποδόσφαιρο εκεί. Και οι κόντρες ξεκίνησαν στη δεκαετία του 60, όχι εκεί. Έτσι, για να μην θεωρείτε ότι ξεκίνησε το 82 όλο αυτό. Υπάρχει κόντρα από καταβολής του ποδοσφαίρου, θεωρώντας τους αποικιοκράτες ότι έφεραν ένα παιχνίδι το οποίο το κλέβουν οι Κρεολοί, οι Αργεντινοί δηλαδή, μέσα από τα χέρια τους, διότι η πρώτη κορυφαία ομάδα της Αργεντινής από καταβολής του ποδοσφαίρου είναι Άγγλοι απόφοιτοι. Και όταν κατάφεραν να τους κερδίσουν εκεί, να παίρνουν τα ενία οι Αργεντινοί δεκαετία του 20, θεωρούσαν ότι εκεί ήταν η μεγάλη τους νίκη.

Επειδή ρε φίλε την Αργεντινή την παίζουν 70-30 εναντίον σε τουλάχιστον τρία παιχνίδια. Εννοείς την παίζουν 70-30 υπέρα, αν καταλαβαίνω καλά από το προηγούμενο μήνυμα. Έτσι, όχι εναντίον. Αλλά για πες μου τώρα, ας πούμε, η Αγγλία με τους Νορβηγούς είχε σπρόξιμο. Χτυπάει αυτό που φωνάζουν οι Νορβηγοί, ότι μας έκλεψαν, ότι μπαλακτύπησε στο δίκτυο, ότι δεν έπρεπε να κυρωθεί τον γκολ του, του Χάλαντ. Αλλά δεν είναι Αργεντινή εκεί, εκεί είναι Νορβηγία. Όταν συμβαίνει στο Αμερική Παραγουάη το ίδιο πράγμα, δεν ασχολήθηκε κανένας, ασχοληθήκαμε μόνο με την Αργεντινή. Όταν γίνεται φάουλ, δεν θυμάμαι, Κολομβία ή σημερινός, και πάμε πίσω στο κέντρο του γηπέδου να βρούμε το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου για να κοινωθεί ένα γκολ, δεν έγινε συζήτηση. Αλλά έχει γίνει με την Αργεντινή. Δυστυχώς ή ευτυχώς συμβαίνουν. Και δεν ήταν οι αποφάσεις αυτές πρώτα πάνω στην Αργεντινή. Έχουν γίνει σε άλλα παιχνίδια, τα οποία δεν ασχολήθηκε κανένας. Άρα το να έχουμε μονές με μια ομάδα δεν λέει. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, πάρα πολύ όμορφο ζευγάρι, συγγνώμη. Να το απολαύσουμε, να το συζητήσουμε και ας αφήσουμε την διαιτησία με την ελπίδα ότι δεν θα έχουμε θέματα, έτσι. Με τέτοιο, τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε εδώ. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων να δούμε αν βγήκε κάτι καινούριο στην κυπριακή επικαιρότητα. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και άμα θέλετε εδώ θα είμαστε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Κοντά στην απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα Ράντοσλαβ Μαγιέσκι βρίσκεται η Πάφος. Ανοιχτή γραμμή Μιλουκάσεν στη Σλοβακία μεταβαίνει απόψε η αποστολή ενόψη του αυριανού φιλικού με τη Σλόβαν. Με ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ γνωστοποίησε την καταρχήν συμφωνία με τον Ισπανό δεξιό μπακ Ζωάν Σάστρε. Επόμενη στόχη επιτελικός μέσος και επιθετικός. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης θα είναι ο νέος εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ. Η Ομόνοια ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το αυριανό φιλικό με τον Πανετολικό. Ίσως πάρει χρόνο συμμετοχής στον Εγκό, διαθέσιμος ο Ντάνκοβιτς. Οριστικοποιείται απόψε ο αντίπαλος του Τριφυγιού στον Β' προκριματικό του Champions League μετά τον επαναληπτικό σου Τσέσκα Καϊράτ που θα ξεκινήσει στις 10. Στην ΑΕΚ επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα Μπάγκητς και Εκπολό παραμένει εκτός ο Αντερέγγεν ενώπιση του αυριανού φιλικού με τον Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα το βάρος πέφτει στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Ενόψη του φιλικού με την ΑΕΚ δύσκολα θα προλάβει ο Οσπολτ. Στο ψάξιμο για δύο κεντρικούς αμυντικούς είναι η ΑΕΛ ενώ θα αποκτήθηκε ο Καρό. Άλλες δύο κινήσεις θα γίνουν στο χώρο του κέντρου και μια ακραίου επιθετικού. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ανόρθωσης Αρτήματας και Τζούλιο απέχουν από το κανονικό πρόγραμμα. Στην Πολωνία μεταφέρονται από σήμερα οι προπονήσεις του Άρη εκεί που θα δοθούν και 4 δυνατά φιλικά.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Βγαίνει απόψε η αντίπαλος της Ισπανίας στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Στις 10 ο απόψινος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Μετά τον αποκλεισμό της Γαλλίας, ο Didier Deschamps βρίσκεται στην πόρτα εξόδου με πρώτο φαβορί για αντικαταστάτη του τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε σε όλα με την Κοπεχάγη για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Τα επόμενα 24 ώρα, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στην Ολλανδία τον Ζωέλ Ρόκα. Στο στόχαστρο της Χαλ βρίσκεται ο Τζολάκης. Τέλος, η Μαρσέη ήρθε σε συμφωνία με την Λαγορούνια για την πώληση του Μπαμεγιάνγκ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους, πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
8: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
7: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
9: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
10: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
11: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
14: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
15: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
0: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
10: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η All Win Bet. All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
16: Βγαίνει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στο παγκόσμιο κύπελο. Ο δεύτερος ημιτελικός στις 10 το βράδυ από την τηλεόραση Σίγμα Αγγλία-Αργεντινή.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
17: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
19: Ξεκινώντας από την Πάφο, λεωφόρος Δημοκρατίας και λεωφόρος Τάσου Παπαδόπουλου προς Μεσόγειο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως βλέπω αυτή την ώρα. Στη Λεμεσό παραλιακός έχει μικρά θέματα, φαντάζομαι είναι φανάρια, αλλά είναι αρκετά πυκνή η κίνηση. Και στην Κολονακίου από ό,τι βλέπω και στη Μέσα Γειτονιά, σύνδεση Μέσα Γειτονιά έχει θέματα και προς την Αγία Φύλα και στο roundabout κάτω των Πολεμιδιών. Ναι, είναι τα θέματα στην Λέμεσο. Στη Λάρνακα τώρα έχουμε θέματα στη διασταύρωση εκεί Νίκου και Δέσποινας Πατήχη με Γιάννου Κρανιδιώτη και προς τα κάτω. Πού αλλού υπάρχει Λάρνακα? Γρηγόρη Αυξεντίου και εκεί στη Φανερωμένης επίσης στη διασταύρωση είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα. Στη Λευκωσία

0: 2-10-34, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είμαστε όλοι εδώ ανοιχτοί και περιμένουμε. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Χρήστες Χριστόδουλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» εδώ στον Sport FM 95, ο οποίος θα δίνει κάρτες διαρκείας για όλες τις ομάδες, όπου άμα θέλετε να διεκδικήσετε, γράφετε season, έτσι, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, στο 2950, season, την ομάδα σας, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. 31 του Ιούλη θα κάνουμε την κλήρωση, η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» θα κληρώσει τις κάρτες διαρκείας για Ομόνια και ΑΕΚ. Λοιπόν, έχουμε ακροατή, πάμε, παρακαλώ.
1: Πανίκο μου, Σάβα, είμαι Λεβέντη μου, τι κάνεις?
0: Γεια σου Σάβα μου, ωραία, εσύ?
1: Ούτε θέλω να σε μπελάνω ούτε τίποτε, φίλε, να μιλήσουμε ήρεμα και ωραία.
0: Ναι.
1: Να μ' απαντάς.
0: Αν νομίζεις ότι είσαι ο πιο περίεργος και ο πιο παράξενος της εκπομπής, να το αποβάλεις από το μυαλό σου, διότι μόλις τώρα μου έχουν στείλει τσετίνκα για season. Οπότε δεν είσαι...
1: Εγκαλόντου. Φίλε, πάμε να αναλύσουμε λίγο τη φάση, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να πείσω κανένα. Μίλω ναι. Μαζί σου τώρα. Έκαμε σέρνο για μάλλον, ναι ή όχι?
0: Χτυπάει μπάλα στο χέρι του, αλλά χέρι δεν έχει κάνει.
1: Έκαμε χέρι, αλλά χτυπάει στο χέρι του.
0: Ναι, ενώ δεν είναι παράβαση. Είναι κλειστό το χέρι, χτυπάει ωραία. Ψηλά πίσω στον αγκώνα.
1: Εσύ κρίνεις ότι η κλίση του σώματος του Γιαμάλ pre-fighting Λοτσάν ήταν φυσιολογική? Θα πέφτει κάτω έτσι κι αλλιώς?
0: Είναι φυσιολογική, διότι βλέπει την κίνηση του άλλου να γυρίσει το πόδι του. Οπότε στην προσπάθεια του να προστατευτεί, προσπαθεί να βάλει πλάτη.
1: Πανικό, κάνεις να ξεκινήσεις που είναι το cult στην Αμερική, να σε ακολουθήσουν πολλοί. Είσαι πιστικός, αλλά δεν πείθεις κανένα, ρε. Ρε φίλε, μα για όνομα του Θεού τώρα, πρέπει να μας
0: περιμένετε. Καλά, άμα γυρίζει ο άλλος, ετοιμάζεται να γυρίσει, να σουτάρει και βλέπεις ότι πάει πάνω του, γυρίζεις στιχτοδός την πλάτη σου να μην τη φάει στην κοιλιά. Τούτο το πράγμα είναι καμία για μας.
1: Παίζω με το χέρι μου.
0: Είναι ούτε παίζει, είναι όχι, μα πρόσεξε το να δεις ότι δεν παίζει. Κλείνει όλο του το σώμα. Είναι φυσική κίνηση να κλειστεί το σώμα, να μην φάει την κλωτσά. Το αν υπάρχει χτυπά στο χέρι του, είναι κλειστό.
1: Ωραία, για μένα ήταν κλωτσά σίγουρα, αλλά είναι τα πέναρτη. Anyway, θέλω να συνεχίσω, ξέρω εγώ. Έπιασε να σου πω κάτι άλλο. Εάν ο φίλος μου ο Μέση καταφέρει και πιάει και το Μουντιάλ, για μένα, όχι πως έχει σημασία για τον υπόλοιπο κόσμο, για μένα προσωπικά θα αυτοκηρυχθεί ο νέος GOAT, για μένα.
0: Μέχρι στιγμής ποιος είναι?
1: Ανθρώπου... Ναι, δεν μπορεί να στερήσεις έναν άνθρωπο που να έχει δύο Μουντιάλ και αποδεδειγμένα εξαιρετικός παιχτής το δικαίωμα να αποκαλείται GOAT.
0: Άρα... Μέχρι στιγμής, λέω, στο δικό σου το μυαλό ποιον θεωρείς? Μέχρι στιγμής.
1: Ο Μαραντόνα εύκολα, by far.
0: Okay.
1: Αλλά, λέω αυτόν και κλείνω. Αν το πιάει ο Μέση, παρόλο που του λέω διάφορα κατά καιρού και τα πιστεύω, θα είναι ο νέος GOAT. Εντάξει, Πανικούλη.
0: Έγινε. Γεια σου, Σάβα μου. Μια χαρά. Πάμε στο 2950. Επίσης, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για τα διαρκείας. Season, την ομάδα σας, όνομα και ηλικία. Πάμε. Παρά και μείναμε μέχρι εκεί.

0: Να πω ότι έχει ξεκινήσει το φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Rapid Βιέννη. Στο παιχνίδι στην Βιέννη και προηγείται Rapid 1-0. Πάμε, παρακαλώ.
1: Έλα, Παρίκτο.
0: Χαίρετε.
1: Αντώνη, Ραδίπου.
0: Γεια σου, Αντώνη. Έκλεισε Ζιβκοβιτς η Ομόνια Ραδίπου. Τερματοφύλακα.
1: Έχουμε έναν παοξί φανατικό φίλο Ραδιτσιώτη.
0: Ναι.
1: Μόλις τον είδε, έβγαλε φωτογραφία μαζί του, έλτσι, έστελε μας και παιχταρά στο έναν τάλλον. Έπαιξε ΠΑΟΚ, ναι.
0: Νομίζω πέρασε από ΠΑΟΚ, ναι.
1: Έπαιξε ΠΑΟΚ. Ανόρθωση, έβαλε και τις άλλες ομάδες που έπαιξε με πάνω. Άντε να δούμε, μακάρι.

0: πρέπει να πω ότι ο...
1: Και ο Κώστης ήταν καλός θερματοφύλακας.
0: Ο Κώστης και ο προηγούμενος μας θερμό, δεν πήγαινε.
1: Όχι, ναι, δεν θυμάμαι. Έχεις δίκιο. Και εκείνος ήταν καλός θερματοφύλακας.
0: Είχαμε καλούς θερματοφύλακες και πήγαινε
1: Λόρια,
0: τα πολλά
1: για Λόρια μου λες.
0: Ο Λόρια, πήγαινε τα πολλά καλά με τους θερματοφύλακες μας, πέτυχε μας κύριος Ζίφκοβιτς. Αφού ξεκίνησε με την Ομόνια να μου λύσει μια απορία, γιατί αρχίσαν τη θελόμερη άκια μισμό για να δικαιώτες, αλλά χαλάσαν μου τα έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Πάση πέντε ομάδες Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ο κυπελούχος, αν είναι μέσα στην τετράδα ή πεντάδα που πάει η Ευρώπη, είναι έτσι αλλιώς, είναι έξτρα ομάδα.
1: Όχι. Πέντε ομάδες αυγού στην Ευρώπη. Είναι οι τέσσερις πρώτοι και ο κυπελούχος.
0: Άρα δεν είναι πέντε που βγαίνουν Ευρώπη και ο κυπελού.
1: Όχι, όχι.
0: Έχα υπόψη μου εγώ για Champions League, Champions League, Europa, Conference, Conference. Όχι.
1: Champions League, Champions League, Europa, Conference. Ναι, σωστά τα λες. Ο κυπελούχος πάει Europa.
0: Ο τρίτος δεν πήγαινε Europa, έτσι να γιώσει.
1: Όχι, ο κυπελούχος πάει Europa.
0: Εντάξει, άρα δεν έχουμε ομάδα.
1: Η Πάφος που πήρε το κύπελο πάει Europa. Τέταρτη τερμάτισε. Η ΑΕΚ τερμάτισε δεύτερη, ο Απολλώνας τρίτος. Ο δεύτερος και ο τρίτος πάνε στο Κόμφερες. Ο τέταρτος πήρε το κύπελο, πάει Europa. Ο πρώτος πάει προκριματικά του Champions.
0: Άρα η Europa στέλνουμε μόνο τον κυπελούχο.
1: Ναι, έτσι όπως είναι η θέση. Εκτός αν ανεβούμε βαθμολογίες στην UEFA και αλλάζει.
0: Άρα δεν έχουμε θέση για Europa.
1: Είναι ο κυπελούχος.
0: Η Europa είναι μόνο από τον κυπελούχο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay. Σου φαίνεται παράξενο πως έχεις δύο θέσεις για Champions League και δεν έχεις για Europa.
1: Έχει να κάνει με την θέση μας. Μέχρι την 15η θέση σου δίνει αυτό. Αν προχωρήσεις παρακάτω, αλλάζει. Είναι η θέση της Κύπρου.
0: Ναι, πιάνω σε.
1: Okay.
0: Θεωρούσα ότι αφού σου δίνει δύο Champions, θα σου δώσει μία Europa, δύο Conference και ο κυπελούχος. Ό,τι ξέρεις, αν δεν ήταν ένας που τους 4-5 να πάει ο έξοδος.
1: Γιατί θέλεις να πας στο Europa. Στο Conference που είναι πιο απλά τα πράγματα. Να πάρεις τους βαθμούς, να πάρεις το χρήμα σου.
0: Όχι για μένα ρε φίλε, εγώ να τερματίζω έκτος, γιατί έχει δύο χρονιές που τερματίζω έβδομος. Ήταν η χρονιά μου πάνω όλα δεξιά, πάνω όλα κάπως ζαβάει τους άλλους όλους και ξέρω τούτα όλα που επιθυμούν οι οπαδοί, τα καλύτερα σενάρια που λέμε. Αφού τερμάτισα έβδομος, έβδομος να τερματίζω έκτος.
1: Ναι, αλλά δεν και τερμάτιζες έβδομος.
0: Τερμάτιζα έβδομος για να πάω δεύτερον γκρουπ.
1: Α, οκ. Okay.
0: Άρα δύο φορές τερμάτιζα έβδομος για να πάω δεύτερον γκρουπ. Δεν τερμάτιζα δέκατος, τερμάτιζα έβδομος.
1: Ναι.
0: Και λέω, να τα κάνω όλα σωστά και φέτος, πιο σωστά από την πέρσι ακόμα, και να πάω έκτο. Θα με ήπιζα ότι θα είχε έξι ομάδες. Με τα μαθηματικά τα είχα μου, χωρίς να διαβάζω που μπορεί.
1: Να πάρουν βαθμούς τότε οι ομάδες μας για να ανεβούμε θέση στην βαθμολογία.
0: Εντάξει. Είναι η χρονιά μας του.
1: Είναι και εσύ κάτι άλλο. Πρέπει να ανεβούμε θέσεις.
0: Να τερματίζω εκτός.
1: Ναι, αρέσκεις μου. Ναι.
0: Να πρέπει να πολεμήσω για να πάω πέμπτος. Πάει η Ευρώπη ο πέμπτος.
1: Άμα είστες έκτος, θα πολεμήσεις. Να πολεμήσεις.
0: Ναι.
1: Από τα πράγματα, να πάει να πολεμήσεις.
0: Ναι, γιατί να πω όλοι ξέρεις. Η Ομόνια θα δει που έχει να τα δω και τα παιχνίδια της. Όχι, κύριε.
1: Όχι.
0: Κυλάουμε λεφτά να πάμε και εμείς Ευρώπη. Έτσι. Να δούμε τα λιζέ.
1: Έτσι. Α, ξεκαθαρίζει το πράγμα.
0: Απόψε, δεν ξέρω πόσο θα σου αρέσει η ιδέα.
1: Ναι.
0: Πλατεία της Αγίας Νάπας.
1: Έβλεπα στα social media.
0: 10.000 κόσμος, όλοι οι Αγγλέζοι.
1: Ναι.
0: Και να μας για μένα τους ζούμε που είναι χαμούν και που είναι λυπηθού.
1: Τι ωραία. Εντάξει.
0: Περασμένο Σάββατο ήμουν στις περιοχές και είπα στον κουμπάρο που έδινε εστερέναμε. Θα είχα τώρα να κάτσουμε να δούμε που την τηλεόραση είναι έτσι παιχνίδι. Νορβηγία, Αγγλία, εγκάτω στην Αγία Νάπα γεμάτο Νορβηγού και Αγγλέζους.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε πανίκο μου και ήταν η μισή πλατεία. Νορβηγία, η άλλη μισή Αγγλία. Θα ήταν πολλά ωραία φαζί.
1: Είσαι τόσο πολλούς Νορβηγούς.
0: Ού, Παναγία μου.
1: Σωρά.
0: Ναι, και ήταν μιλημένοι, δεν ξέρω πώς. όλοι με την φανέλα την ωραία με του Χάλαντ.
1: Εντάξει, είναι, του φορούντες, παίρνουντες. Ναι, ξέρει, έχει μουντιάλ, να πάμε στο εξωτερικό.
0: Αν δεν εφορούσε τη φανέλα την ωραία, δεν εμπαίνε στην πλευρά του.
1: Οκ. Okay.
0: Γι' αυτό ήταν όλοι ομοιόμορφοι, με τα τύμπανα του, δεν κάναν και το ρο, με το κουμπί.
1: Τι ωραία.
0: Οπότε λέω, θα πάμε και το ταινίν της Αγγλίας να δούμε, μια και προκριθήκαν για να πάω. Και αν προκριθούν και στον τελικό.
1: Εντάξει.
0: Θεωρώ είναι το σημείο της Κύπρου που μαζεύει τους πιο πολλούς Άγγλους έτσι.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Και άμε στη διασταύρωση των πυραριών, το κέντρο της Αγίας Ανάπας, γίνεται χαμός.
0: Λοιπόν, κάναμε μια κουβέντα για το τι θα το πιάνναν το έναν τ' άλλο, ξέρω. Πάμε τώρα, Ισπανία τελικό. Περιμένουν Αγγλία, Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Ισπανία πιάνε το μια φορά, η Αγγλία πιάνε το μια φορά. Ισπανία πιάνε Euro όμως, και πιάνε το τελευταίο στο παγκόσμιο, που σημαίνει ότι ναι, δεν πειράζει, θα το πιάνει η Αγγλία. Να δουλέψουν οι πειραρίες, μα δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Έγινε. Να λέμε. 12η θέση και πάνω. Μπαίνει η δεύτερη ομάδα στο Europa League. Μπαίνει ο τρίτος και ο κυπελούχος. Πάμε χορηγό και μετά στον ακροάτη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Πάμε τώρα στον ακροατή, παρακαλώ.
3: Έλα, φίλε Πανίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Λευτέρη μου.
3: Άρεσε μου ο προηγούμενος φίλος που την αραδείπτου. Εν όνειρο παρμένος και θεροβάμωνα σαν εμένα με τη βολάρα. Ένα μπορώ, αφού...
1: αρέσκεις μου, ναι, ναι.
3: Έλα, σου πω, μοιραζόμαστε κοινές φιλοδοξίες.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Για διαφορετικές ομάδες, αλλά κοινές. Ψηλά ο πύχης για μας.
1: Ψηλά.
3: Στο χέμου μου εφέτος να ξέρω εκτός που την πέψη θέση και το σπάσιμο του ρεκόρ των πωλήσεων εισιτηρίων και καονίστε να τα πάρετε καλά εσείς, να τα πιένετε καλά, να γεμίσετε ναι. Το παρθεταλικό.
1: Μα εγώ σου είπα ότι ο Παθηναϊκός θα είναι πρωταθλητής φέτος, σου το λέω εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.
3: Εντάξει, γι' αυτό σου λαλώ. Γεμώστε το Πανθεσσαλικό, η Λεβεντογέννα πόλη του Βόλου είναι ευπρόσδεκτη για εσάς. Φιλόξενη, να μου άλλο θέλετε.
1: Τίποτα.
3: Να βλέψουν και ένα μαχαζιά.
1: Να πιάμε και κανένα χ, είναι αν και αχάνουμενο, οπότε πάμε στο Βόλο.
3: Πουλαλείς, για το Μουντιάλ, εγώ διαφωνώ μαζί σου σε κάποια σημεία που της ανάλυσης.
1: Ναι.
3: Ωραία τα είπες. Η Ισπανία, σαν μονάδες, μεσοαμυντικά, τα μονάδες, όχι σαν συνολική λειτουργία και ανάπτυξη της ομάδας τακτικά, εν εξίσου, εγώ για μένα καλύτερη, δηλαδή το αμυντικό δίδυμο να μπορεί να ζηλέψει, ας πούμε, ο Κουπάρτη με τον Λαμπόρ που τον πάμε κάνω και το Σαλιμπά. Ήταν πάντα
1: τραυματίστηκε ο Σαλιμπά, εν πάση περιπτώσει, έχασε τον νωρίς.
3: Άσχετο. Yeah. Και όταν ξεκινούν οι εντεκάδες, δεν ξέρει.
1: Σωστά.
3: Αν ήταν να το παίξουμε το σπίτι μας.
1: Σωστά.
3: Ότι να τραυματιστεί. Σαν χαρίσματα, σαν αρετές, εγώ εν ύστερη, δηλαδή ο Ρόντρι. Είναι μεγάλο όνομα, έπια έκθεση μπάλα. Είναι ο καλύτερος στη θέση του για μένα στον κόσμο. Δηλαδή, αναχαιτήσαν τους τόσες και τόσες επιθέσεις οι κεντρικοί χάφτης Ισπάνιας.
1: Μα
3: και...
1: είναι σαν ομάδα Ισπανία σε πολύ ψηλό επίπεδο. Εγώ είπα ότι αγωνίζεται σαν ποδοσφαιρικό σύλλογος και όχι σαν εθνική ομάδα. Είναι τόσο οργανωμένη, είναι τόσο αυτοπαντοποιημένο το παιχνίδι της που μοιάζει σύλλογος, όχι εθνική ομάδα. Και αυτό είναι πλεονέκτημα.
3: Και ρε φίλε, παρουσιάζαμε στη Γαλλία ως άτρωτο μεγαθύριο, εν το χάνει. Δεν ξέρω αν έπαιξαν τα σπίτια τους εκείνοι που τα υιοθετούσαν.
1: Ένιξε εν το χάνει στο Μουντιάλ, αλλά ήταν πρώτο φαβορί. Κάποιος ήταν το πρώτο φαβορί.
3: Δεν ήταν η Βραζιλία όπως ήταν η Βραζιλία του δύο που λάλη σε χάνει.
1: Επειδή, ναι, επειδή πέρασε εκείνο, οκ, okay, εντάξει.
3: Ρε φίλε, εντάξει, ας πούμε, ήταν η πιο ευνοημένη για μένα διαιτητικά ομάδα. Sharing του Ραμπιό στο παιχνίδι με το Μαρόκο. Στο προηγούμενο Μουντιάλ το Μαρόκο είχε πέναλτι που εντόλογε. Στο 1-0 φέτος, το Sharing. Δεν έγινε έτσι τώρα.
1: Είναι εκπληκτικό πάντως ότι σε αυτή την εκπομπή έχουμε φύγει από αυτόν το Μουντιάλ και συζητούμε διαιτητικά λάθη του προηγούμενου Μουντιάλ.
3: Όχι, όχι, είπα για τούτο. Ναι, για να τα ενώσουμε. Με την ίδια ομάδα το Μαρόκο αδικήθηκε. Σφάξαν το με την Γαλλία.
1: Okay.
3: Πώς το λαλείς τώρα, εχθές είσαι πιο κότσινες. Μιαν ο Εμπαπέ, ο παιχταράς που τον συνέκριναν κάποτε με τον Μέση, ότι να γίνει πιο θρύλος που τον Μέση. Εντάξει, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Ο Μέση με τον Ινιέστα και τον Τσάβι, τι να σας πω, εύκολα αυτοματισμούς σε τηλεφωνικό θάλαμο και σπαζάνα μήνες και πιάνναν τα προαθλήματα. Κύριε Ρεάλ Μαδρίτης, είσαι εσύ που το 7-8 να κάνει back to back. Τι να πούμε για η Γαλλία, είσαι πιο κότσινες, εχθές.
1: Ναι.
3: Μιαν ο Εμπαπέ, μιαν ο Λίσε. Και το Μουντιάλ που έπιανε το 18 για διάφορους λόγους, έξω από το ποδόσφαιρο, επειδή τέλος πάντων είχα και την Βασίλη εχθές.
1: Ήταν και ο Πούτιν φιλογάλλος τότε.
3: Ναι, ναι, τον παγκόσμιο οικουμενικό φιλελευθερισμό που ονειρεύονται, η Γαλλία είναι...
1: Πρέπει να μπουν τότε σε λεπτομέρειες στην κουβέντα.
3: Μπαίνουν και τότες, εγώ είμαι συνωμοσιολόγος, δεν και κρύφω εδώ. Το 18, εν το έπιανε η Γαλλία, εκλέψαν το που την Κροατία. Είχε φάουλ το ανύπαστο φάουλ ο Κρισμάν θέατρο 1-0, το 2-1 πέναλτι που δεν ήταν. Άμα σε βάλει ο διαιτητής και ο φορές μπροστά στο σκόρ, άντε συνέχεια να ισοφαρίζει. Η Αργεντινή, και ολοκληρώνω, έπιαν το Μάνκικα, Παντελονάτα το 22, στα ίσια και παλικαρίσια.
1: Μάλιστα.
3: Τούτο.
1: Καλησπέρα,
3: Πανίκο.
1: Καλό σου απόγευμα, γεια χαρά. Χαίρομαι που τελειώνει το παγκόσμιο, όπως χάρηκα που τελείωσε και η προεδρία μας στην Ευρώπη, λέει ο κύριος Χαπούπης. Εντάξει. Γιατί κύριε Χαπούπη όμως χαίρεσαι που τελειώνει το παγκόσμιο? Είναι μια διοργάνωση με την οποία νομίζω ότι δημιουργεί αναμνήσεις σε όλους μας. Μετράμε και την ηλικία μας με τα Μουντιάλ. Μιας και δεν έχει ακροατή, να κλείσουμε στην ώρα μας για μια φορά. Λοιπόν, να κλείσουμε στην ώρα μας, πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Θυμίζω ότι έχουμε διαρκείας να δώσουμε για όλες τις ομάδες. 31 του Ιούλη οι κληρώσεις. Γράφετε season, την ομάδα σας, το όνομά σας και την ηλικία σας για να μπείτε στην κλήρωση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, το οποίο σχεδιάστηκε από τη Χούντα των Συνταγματαρχών στην Αθήνα και εκτελέστηκε με τη συμμετοχή της ΕΟΚΑΒ, ανοίγοντας την Κερκόπορτα στις ορδές του Τούρκου εισβολέα 5 μέρες αργότερα. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν, αφού βομβάρδισαν δεκάδες στόχους κοντά στο στενό του Ορμούς και σε παραθαλάσσιες περιοχές για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Τα στενά του Ορμούς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών Καζέμ Γαρίμπαμπαντί σε συνέντευξή του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Η καταψήφιση της μεταρρύθμισης για το τέλος υγειονομικής ταφής στερεί από τις τοπικές αρχές σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέλιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
8: Everyone. Τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Μεδιτερανέο στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Μεδιτερανέο, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
12: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Πω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια, άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
15: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πεντακόμιση?
14: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
15: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber.
14: Και πού τη βρήκες?
15: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψάρια και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island, σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον έντυπο συμμετοχής.
14: Δηλαδή τόσο εύκολα?
15: Τόσο εύκολα.
14: Τότε να αφήσω τη φουκού σπίτι.
16: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
18: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
17: Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
19: Λοιπόν, ατάκα, αθλητική ατάκα της ημέρας είναι από τον προπονητή της Ισπανίας, τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μετά το παιχνίδι με την Γαλλία. Και είπε ο προπονητής των Ισπανών: αντιμετωπίσαμε μία από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Αλλά σήμερα αυτοί αντιμετώπισαν την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. (22-472-372) και (22-472-374) τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 2950 τα μηνύματά σας και για τους διαγωνισμούς μας γράφετε Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία για τα πτυχία με υποτροφία αξίας 3.500 ευρώ η κάθε υποτροφία. Και για τα διαρκείας γράφετε Season, το όνομα της ομάδας σας, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Και ό,τι άλλο μήνυμα θέλετε στο 2950. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ. Μάλλον δεν το άρεσε η φωνή μου ή το τραγούδι. Ένα από τα δύο, Χρήστη. Η φωνή μου αποκλείεται να είναι το τραγούδι.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Έλα, κύριε Παναγιώτη.
0: Χαίρετε. Γεια σου, κύριε Ακόμου.
1: Πάμε.
0: Όλα καλά, μια χαρά, εσύ.
1: Μια χαρά, έφυγε και η Γαλλία από τη μέση, έμεινε ακόμα μια αυγή. Θα είμαστε πιο ευχαριστημένοι.
0: Αγγλία, έτσι.
1: Ας το πω αλλιώς.
0: Παίρνουμε το αλλιώς.
1: Πες μου
0: ότι είσαι Αγγλία γυάλιστα. Χωρίς να είσαι Αγγλία. Χωρίς, ναι. Χωρίς να μου το πεις με...
1: Επειδή έδειξες ότι είμαι άνθρωπος της κουλτούρας, κουλτουριάρης. Τα πράγματα θέλουν συνέτσι
0: το ρομαντισμό τους.
1: Ναι. English breakfast out, ασάδο in.
0: Οκ, μαζί σου.
1: Κατάλαβε, ξέρεις το ασάδο, το γνωστό.
0: Ναι, μαζί σου.
1: Να είσαι στο αλφαμέγα από το ασάδο.
0: Ελπίζω.
1: Να μας κάνει ο Βιόλα.
0: Δουλειά του... του αλφα μέγα εκεί. Αλλά η αλήθεια ότι πριν 2 χρόνια που ήταν το Euro ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Πολλοί
0: κόσμος με τα φαγιά, ωραία η οθόνη, ενώ ήταν πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό και όσοι ενώ αν αντέχει κάποιος να το δει με παρέα, είναι πολύ όμορφο το σκηνικό.
1: Ήταν και η αλήθεια, εντάξει, τώρα να είναι δύσκολο με την ώρα, αλλά...
0: Τι ώρα, 10 η ώρα, τι?
1: Είπαμε και δουλειά την επόμενη, ρε
0: πανικό. Καλά, 10 είναι και μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα να πάμε σπίτι. Τελικό του Μουντιάλ, να περιμένεις άλλα 4 χρόνια. Να πάμε στα 8 χρόνια να πεις, περάσαν 8 χρόνια εδώ έναν τελικό του Μουντιάλ. Κάθε 4 χρόνια έχουμε.
1: Εντάξει, να κάτσουμε όσο, να προσπαθήσω να μείνω όσο παραπάνω μπορώ. Να σου το πω όπως το λαλείς ο Πυθαγόρας, με πυθαδόριο στυλ.
0: Ναι.
1: Τα ψέματα τελειώσαν, κύριε Παναγιώτη. Απόψε.
0: Ναι.
1: Θα περάσει η Αργεντινή.
0: Μακάρι. Μακάρι να περάσει η Αργεντινή.
1: Είχε μια δουλειά να κάνει το Μεξικό. Εν την έκανε. Είχε μια δουλειά να κάνει και ο Σόρλοθ, η Νορβηγία.
0: Ο Σόρλοθ, όπως το είπες, είναι μόνος του τώρα ο Χάλαν του Πασάρι. Τι είναι το πράγμα. Πασάρι του Ρεκουμπάρι.
1: Ξέρεις γιατί είπα εγώ μου. Επειδή έπαιζα εγώ το Χάλαν να έρθει πρώτο σκόρε,
0: έπαιζα
1: την Νορβηγία να το πιάει και ώσπου προχωρά να κάνω κακά.
0: Ήταν να είναι τελικά, ναι, ήταν να κάνω και καλό κακά.
1: Ναι, και έπαιξα και που τον το μπολαλής. Όχι ήταν μαζί, Χάλαν πρώτο σκόρε και η Ισπανία να το πιάει. Δηλαδή ας πούμε μπορεί να πιένε τελικός η Ισπανία-Νορβηγία.
0: Ναι. Αφού πήγε.
1: Και κάνω το cash out μου.
0: Έτσι. Ήταν να ζουν ωραίος, ήταν να ζουν πας στον καναπέ πίσω, απλούμενος.
1: Εχθές ήταν που είδαμε, νομίζω ότι όπου πες και εσύ, εν ομάδα η ευλοημένη Ισπανία, εν ομάδα. Και εγώ συμμερίζομαι εκείνο που μπαίνω ο Ανδρή στο Fox, που έκανε με τον Ζλάταν, δηλαδή έπαιξε στο αδύνατο σημείο της Γαλλίας, δηλαδή η Ισπανία, χωρίς να το καταλάβει κανένας. Ότι η Γαλλία παίζει ανοιχτές γραμμές για να επιτεθεί. Διότι οι παίχτες τις πρέπει να τρέξουν, να κάνουν και τις ενέργειες, τις ατομικές, δυνατοί, εντεχνίτες, δηλαδή...
0: Θέλουν το χώρο τους.
1: Ναι, θέλουν το χώρο τους. Άμα χάσουν την μπάλα και ο χώρος, δηλαδή ψωμί στο βούτυρο, βούτυρο στο ψωμί για τους Ισπάνους. Με 3 πάσες... Κρύβουν σου την μπάλα και φτιάχνουν την επιθέση. Όπως έγινε.
0: Εν τόσο καλά καταρτισμένοι και τόσο αυτοματοποιημένο ο τρόπος παιχνιδιού τους που εσπάζαν πολλά εύκολα το pressing των Γάλλων. Αποδιοργανώσαν τους, εύκαλαν τους εκτός περιβάλλοντος τους.
1: Μα αφού είχε σκοτρίς φάσεις, είδα τα διεθερήλς, μα εν τους είδα στο παιχνίδι ενός σου, εν τόσο θυμούμαι που το κάμαν, αλλά ρε παιδί μου εγάμασαι 12-15 συνεχόμενες φάσεις χωρίς να... Εσδαλίσαν τους Γάλλους.
0: Ναι. Αυτοματοποιημένο το παιχνίδι τους. Τούτο είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα. Λειτουργούν ως ομάδα. Ως ομάδα σύλλογος δηλαδή, όχι ως εθνική.
1: Σήμερα, ναι. Για σήμερα εγώ θεωρώ το 1-1 και νομίζω να παιχτεί στα πέναλτι. Εάν το πάρει στα πέναλτι η Αργεντινή νομίζω να έχει πλεονέκτημα λόγω του ότι βγάλουν πάθος. Ενώ Οι Άγγλοι νομίζω παραδοσιακά χάνουν στις παρατάσεις, ε, ναι.
0: Α, δεν το ξέρω τον λεπτομεριά, διότι υπάρχει ένας μύθος ότι η Αργεντινή βγάλει έξω την Αγγλία, αλλά όσες φορές παίξαν, η Αγγλία υπερτερεί σε στούτον το στατιστικό. Σε καλύτερη παράδοση, και στα Μουντιάλ και γενικώς. Το ερώτημα είναι, αν πάμε πέναλτι, να το βάλει τον τη φορά ο Μέση ή πάλι να το χάσει.
1: Είναι ικανός να το βάλει ο Μέση για να το χάσουν οι υπόλοιποι.
0: Ή είναι ικανός να το χάσει για να κάνει και τούτον το ρεκόρ. Ότι χάνει τα παραπάνω πέναλτι, είναι τούτος που τα χάνει, ας πούμε.
1: Περίμενε. Πόσους έχει για πέναλτι η Αγγλία που γίνος που ήταν στον τελικό με μήνα στις ένα.
0: Ο Σάκα νομίζω έχασε εντό. Ο Ράσφορντ είχε χάσει εντό.
1: Ο Ράσφορντ είχε χάσει
0: στο Euro.
1: Ο Μαντουέκε που το έχασε που το έστειλαν στο Τζιπερούντα.
0: Για πέντε.
1: Τον Γκάμπριελ. Τον τελικό του Champions League.
0: Εγώ μιλώ για τον τελικό του Euro.
1: Και στον πρόσφατο τελικό ήταν ο Μαντουέκε που την έστειλε που πάνω και ο Γκάμπριελ.
0: Ναι, νομίζω είναι Τζίνο.
1: Να νομίζω έχει λίγο καλύτερους εκτελεστές Αργεντινή. Τέλος πάντα τα πούμε που εβδομάδας έναν και το πρώτον ευρωπαϊκό της Ομόνιας. Παίζουμε και με την Ένωση Παίζουμε και με την Ένωση Χτινοτρόφων και Αγελατοτρόφων αύριο. Φιλικό.
0: Κι παίζουμε με αυτούς. Κι είμαστε. Εμείς κι είμαστε.
1: Η Ομόνη.
0: Κι είναι η Ένωση.
1: Έχει φιλικό αύριο.
0: Ναι, με τον Πανετολικό. Είναι κτηνοτρόφια, γελατρόφια εκεί στο Αγρινιό.
1: Μολάλουμε, ο προπονητής τους είναι...
0: Α, για τον Αναστασίου τώρα μου λες. Άντε, ρε.
1: Πρέπει να κουβέντα κτηνοτρόφια. Δεν ασπάντα, αφήνουμε για μαρίκο
0: ένα από... Για ζωή, για χαρά. Ψάχνω να δω πόσο είναι το φιλικό του Παναθηναϊκού για τον φίλο που με ρωτάει. Κερδίζει Rapid Vienna ημίχρονο 3-0. Το 14ο, στο 37ο και στο 43ο. Και νομίζω είναι ένα παιχνίδι, είναι ένα φιλικό. Θα παίξουν 90 λεπτά και μετά άλλα έξτρα 30. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον υποψιάζουμε το λόγο, αλλά έτσι θα παίξουν. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλύτερο, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστα μου.
2: Ομόνια.
0: Σε χαιρετώ.
2: Και εγώ. Παρικό μου,
0: πες το.
2: Ένα από, είστε μου έτσι, εγώ πιστεύω ότι οι ομοσπονδιακοί προπονητές θα έπρεπε να ήταν της χώρας του καθενού, ενώ να μην προπονεί, ξέρω εγώ, την Αργεντινή, ένας Αμερικάνος, ας πούμε.
0: Ναι. Γιατί?
2: Επειδή κάθε χώρα έχει την κουλτούρα της. Δηλαδή, να δούμε πιο άλλα συστήματα. Τώρα, όλοι μάχονται. Όταν το σπριντ, να παίξουν δυνατά, γυμναστήρια, όλη μέρα, πράγματα. Και εγώ πιστεύω, αφού είναι εθνικές, να έχουν και εθνικό προπονητή. Για μένα το είναι το σωστό. Για να δεις νέα πράγματα, για να δεις...
0: Εδώ έχουμε παίκτες που αλλάζουν εθνικές. Πώς να το κάνουμε αυτό?
2: Εμένα παρήκο μου, μου αρέσει το πράγμα.
0: Εντάξει, άλλο το γούστο. Ενώ πλέον δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις πολιτογραφήσεις. Θα σταματήσουν ως προπονητές, αλλά καταλαβαίνω, είναι θέμα που δεν σου αρέσει, αλλά είναι μια πίθανο να σταματήσουμε το θέμα του προπονητή. Και ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι μικροί, δηλαδή μια μικρή εθνική. Είναι δύσκολο, μάλλον την ωφελεί να έχει ένα προπονητή ψηλού επίπεδου. Πάει το πράσινο ακροτήρι, ξέρω εγώ. Παιδί μου, μπορεί να μην έχω σπουδαίους προπονητές, θέλω ένα Γάλλο, θέλω ένα Ολλανδό, θέλω ένα πιο ψηλής ποιότητας προπονητή να με βοηθήσει. Θα γίνει αυτό που λες, μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, με τους Εγγλέζους, άσε που μιάνω Έριξον, μιάνω Τούχελ τώρα, αλλά Αγγλία, Ιταλία, οι Αργεντινοί έχουν καλούς προπονητές, okay, αλλά οι μικρές εθνικές δεν έχουν αυτής της ποιότητας. Ίσως να χρειάζονται την βοήθεια ενός ξένου προπονητή με το επιτελείο του.
2: Ναι,
0: Λέω. Εντάξει. Δεν είναι θέμα συζήτηση.
2: Ναι. Και. Πανίκο μου, σχετικά με το Μέση, η διαφορά του είναι τεράστια, διότι ό,τι κάνει με στο γήπεδο και την πιο απλή μπάσα να δώκει, καταλάβεις τον αμέσως ότι εγώ πιστεύω ότι να ξαναφκεί έτσι ποδοσφαιριστής.
0: Εντάξει, γι' αυτό είναι εύκολα. Τώρα περάσουν 30 χρόνια, ξαναδούμε έτσι παίχτη. Συνήθως περνούν πολλά χρόνια.
2: Ευκήγαν κάτι τα ταλεντούθια τώρα τελευταία και νομίσαν ότι γεννήκαν ο Μέση. Ως που να γεννούν ο Μέση.
0: Όχι, είναι εύκολα.
2: Περάσουν 100 χρόνια.
0: Σπουδαίοι παίκτες πάντα θα βγαίνουν, πάντα θα υπάρχουν αστέρια στις ομάδες. Αλλά ένας παίκτης που να αναγνωρίζεται και να ξεχωρίζει δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή μετά τον Μαραντόνα έχουν περάσει τόσα χρόνια για να δούμε ένα παίχτη. Πριν τον Μαραντόνα ήταν ο Πελέ. Δεν είναι εύκολο να βγουν παίχτες τους οποίους θα αναγνωρίσει η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα. Καλοί παίχτες πάντα υπήρχαν. Κατά καιρούς έχουμε σπουδαίους παίχτες. Αλλά ναι, μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια.
2: Σίγουρα, Πανίκο μου, σίγουρα. Μακάρι να... να βγουν τζάλι, μακάρι, αλλά ο Μέση είναι πάρα πολλά δύσκολο να βρεθεί έτσι παίχτης.
0: Έγινε, φίλε.
2: Εντάξει, Πανίκο.
0: Γεια σου, Κώστα μου. Γεια χαρά. Άλλο, η Σαλαμίνα κλείσε κανέναν παίχτη που εγκρίνει. Γιατί είμαι ο νεοφύτος Λάρκου, 629. Άμα τους εγκρίνει ο νεοφύτος Λάρκου, εγώ τι έχω να πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους ξέρω. Πρέπει να τους δω. Ενώ να δούμε την ομάδα, να έχω μια άποψη. Δεν έχουμε ισχυρή άποψη για τις ομάδες που θα αγωνιστούν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Περιμένουμε να τις δούμε. Δεν έχουμε... μια εικόνα, ψιλοεικόνα την έχουμε. Αλλά και πάλι αυτές τις ομάδες που θα ξεκινήσουν, που είναι σε πιο προχωρημένο επίπεδο, προσωπικά δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Για τον φίλο που με ρωτάει αν υπάρχει κάποιο νέο για τη συμφωνία από Ελγιασί, έγραψε και ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ η συνάδελφος η Μαρία Βασιλιάδου. Θα περιμένουμε τις... την συμφωνία, να προκύψει συμφωνία του επενδυτικού σχήματος που ηγείται ο κύριος Γιασί με το σωματείο, να προκύψει συμφωνία του επενδυτικού σχήματος με την υφιστάμενη εταιρεία, και εφόσον προκύψουν αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να πάνε στην Ομοσπονδία να πιστεί ότι με βάση των συμφωνιών είναι συνέχεια, έτσι ώστε να μπορέσει να μπει από πιο νωρίς στον ΑΠΟΕΛ. Είμαστε σε αυτή την διαδικασία, φίλε 164. Εγώ πάντα σας έλεγα ότι το σημαντικότερο από όλα όσα γίνονται είναι η πρόθεση του επενδυτικού σχήματος. Διότι σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως τραβούν πίσω. Και βλέπουμε, το είδαμε δηλαδή σε αρκετές περιπτώσεις και με τον κύριο Κρέξ τον Απόλλωνα και με τους Βραζιλιάνους το ΑΠΟΕΛ που τράβηξαν πίσω, ενώ γνωρίζουν πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα στον ΑΠΟΕΛ, δεν αμφιρέπουν για αυτό που κάνουν. Είναι ανενδίαστη η προσπάθειά τους και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα λοιπόν είναι διαδικασία. Τώρα πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί κάτι να προκύψει και να του πάρουν όλα. Αλλά μέχρι στιγμής είμαστε σε αυτή την διαδικασία και δεν προκύπτει κάτι έτσι ώστε να μας προξενεί, να μας δημιουργεί τέλος πάντων κάποιο προβληματισμό. Δεν ξέρω αν θα προκύψει στο μέλλον, αύριο ή σε ένα μήνα, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Φαίνεται ότι η διαδικασία και οι προθέσεις των τριών πλευρών επενδυτικού σχήματος, σωματείου και εταιρείας, να υπάρχει έτσι μια ασύμπνοια. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Οικονομόπουλο σήμερα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες όταν θα ξέρουμε πλέον και το ζευγάρι του τελικού. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Θα τα πούμε σε περίπου 22 ώρες όπως έχω πει. Γεια χαρά.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
5: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
7: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άντε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
5: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
9: Νυχτερίδα τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ», πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
14: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
15: 2 0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
16: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
17: Η Rapid στην επίθεση, Παναθηναϊκός πρεσάρει, αλλάζει ωραία πλευρά η Rapid και πάει αριστερά η μπάλα στον Auer. Auer στο Χαϊντάρο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο πρωτεμήχρονο. Η πάσα για τον Auer, η σέντρα, ο Πένια μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τσέριν για τον Αλάιβ και πάλι με ευκολία βγήκε η σέντρα από αριστερά. Εγώ βλέπω και πιο βαριά τα πόδια των παιχνών Παναθηναϊκού. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να έχει παίξει ρόλο και το ότι βρισκόμαστε σε μια φάση στην προετοιμασία που είμαστε μια εβδομάδα, 8 μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι και είναι δεδομένο τα πόδια των παιχνών Παναθηναϊκού είναι πιο βαριά. Ζαρουρί για τον Καμαρά, Καμαρά για τον Τσέριν, η παλιά του Τσέριν για τον Κυριακόπουλο, από αριστερά θα βγει ο Κυριακόπουλος, θα κάνει τη σέντρα, θα κάνει η τρίπλα και τώρα θα πηγαίνει η σέντρα, προσπαθεί εκεί ο Τσέριν, θα κάνει το σουτ και μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, θα το αποκρούσει ο Χέντλ. Σε αυτή τη φάση, στο 48 λεπτό, Κυριακόπουλος σέντρα από αριστερά. Απομάκρυναν οι αμυντικοί της Rapid. Ο Τσέριν έκανε το πλασέ. Ο Χέντλ όμως απέκρουσε την μπάλα και χάθηκε και αυτή η ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός είχε χάσει τρεις πάρα πολύ καλές ευκαιρίες σε αντίθεση με τη Rapid που είχε ένα καλό ποσοστό στο φάση δικές ευκαιρίες να ξέρει και ένα δοκάρι του Τίλιο στο πρωτεμήχρονο. Το κόρνερ από τον Κυριακόπουλο, όχι καλά χτυπημένο, στο πρώτο δοκάριο που εκεί βγαίνουν οι άμυνες. Μπάρα φτάνει στον Τσάπρα, αυτός στον Πένια, ο Πένια για τον Αντίνο. Ο Αντίνο θα κοντρολάρει την μπάλα, θα κάνει και δύο τρίπλες, θα αποφύγει τον αντίπαλό του, θα δώσει τον Ταμπόρδα για τον Ραστόντερ για τον Αντίνο. Το σούτ του Αντίνο δεν είναι καλό, η μπάλα out. Εδώ θα μπορούσε να μην σουταρεί, να τη ξαναδώσει στον Ραστόντερ. Όμως αυτή ήταν μια επίθεση που ήταν καλά χτισμένη για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Πρέπει να βλέπουμε και μέσα από μια βαριά ήττα κάποια πράγματα τα οποία πηγαίνουν καλά στον Παναθηναϊκό. Σε κάποιες επιθέσεις ο Παναθηναϊκός στήριζε καλές επιθέσεις, έτσι έχει κάνει και τις φάσεις. Σε κάποιες άλλες δεν υπάρχει κίνηση που πρέπει να υπάρχει. Εδώ το βολέ του Χέντλ για τον Χαϊντάρα.
18: Παραμένει το 3-0 στην Βιέννη. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη για τα πρώτα στοιχεία του φιλικού της ΑΕΚ με την Φίτεσε. Πριν πάμε στον Κώστα, να πω ότι είναι και επίσημο πλέον η ανανέωση του συμβολίου του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030. Κώστα.
19: Συμπληρωμένο τα τρία πρώτα λεπτά. Ένα 0-0 στα πρώτα 180 δευτερόλεπτα του αγώνα. Τώρα μπήκαμε στο τέταρτο λεπτό. Με την ΑΕΚ να πιέζει ψηλά, τον Βάργα να προσπαθεί λιγότερα και λες και βιάσει κάτω πλάγιο. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Φίτεσε προσπαθεί να πιέσει ψηλά πριν από λίγο στην πρώτη απόπειρα των Ολλανδών, ενώ τώρα ο Πίντο διεκδικεί στην μεσαία γραμμή με τον Γκεωργίεφ. Ωραία του κλείνει το δρόμο και παίρνει παίκτη σάκ με τον Μάνταλου που αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά για τον Πίλιο. Ο Ζούμκοφ έσπασε πολύ ωραία το πρέσιμο των Ολλανδών. Είναι κάποια στοιχεία που σίγουρα ενδιαφέρει να δει και ο Νίκολης. Ο Κοϊτά σε ένα σούτ, η πρώτη προσπάθεια ο Φαντερμπεκ θα ξαπλώσει στην δεξιά του γωνία, αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ και θα μπλοκάρει την μπάλα στο τέταρτο λεπτό. Η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια της ΑΕΚ με τον Κοϊτά να εξαπολύει το σουτ και τον Φαντερμπεκ, τον πορτιέρα της Φιτέσε, να πέφτει και να μπλοκάρει. Τώρα θα παραχωρήσουν κόρνερα από την πίεση που άσκησε ψηλά ο Κοϊτά. Έτσι, η ΑΕΚ κερδίζει άμεσα την κατοχή της μπάλας από το λάθος. Ο Ρούτιγκερ Ρέμ, ο κόουτς της Φίτας, σίγουρα είναι απογοητευμένος από αυτή την ενέργεια του παίκτου και η ΑΕΚ γρήγορα γρήγορα, χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, θα ανακτήσει την κατοχή της μπάλας και μάλιστα με ένα στημένο θα φέρει την μπάλα προς την περιοχή, προς τα καρέ του Ολλανδού Πορτιέρε. Φάντερμπεκ, ο Μάνταλος από τα αριστερά, έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά θα μπλοκάρει και πάλι ο αντίπαλος Πορτιέρε. Ο Ρέλβας, αν πρόλαβα να δω καλά, είναι αυτός που έβγεσε την κεφαλιά εδώ, έδωσε τροχιά προς την εστία, προς το αριστερό του παραθυράκι. Πράγματι, ο Ρέλβας είναι αυτός που πιάνει την κεφαλιά και ο Φάντερμπεκ θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Πιέζει ψηλά η ΑΕΚ, επιμένει σε αυτή την πίεση που ασκεί στην Ολλανδική ομάδα στα πρώτα λεπτά. Εδώ οι Ολλανδοί δείχνουν να σπάνε τουλάχιστον αρχικά το pressing. Πηγαίνει την μπάλα προς τα δεξιά στον Μάρκελο, που παίρνει αρκετές προσπάθειες. Ο Τένου είναι από τα αριστερά και ο Ζουμπέρι με τον Στέφεν είναι τα δύο στόπερ για την Ολλανδική ομάδα. Τένου σε μια διαγώνια πάσα, ο Ρότα αλλάζει την τροχιά της. Θα καταφέρει και ο Γεωργίεφ να δώσει συνέχεια στην απομάκρυση. Θα χτυπήσει η μπάλα πάνω στον διαιτή. Συμπληρώθηκε το πρώτο πεντάλεπτο, είμαστε στο έκτο λεπτό. Μια καλή ολοκληρωμένη προσπάθεια από τον Κόιτα στο πρώτο πεντάλεπτο αυτού του παιχνιδιού. Ελπίζουμε να είναι λίγο πιο ήσυχο το μάτς από άποψη μαρκαρισμάτων σε σύγκριση με εκείνο της Κυριακής. Γιατί με την τεγκράφτα ότι η αλήθεια είναι ότι έγινε αρκετά πολεμικό το κλίμα από νωρίς με ένα τάκλιν επικίνδυνο πάνω στον Πρινιόλι και μετά πήγε η κλωτσιά σύννεφο ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Ο Γεωργίεφ αρχικά και ο Ρότα σε δεύτερο χρόνο θα κόψει. Μένει όρθιος ο Καλοσκάμης και κερδίζει και το φάουλ. Δεν τον άφησα να ανοίξει την μπάλα δεξιά που περίμενε ο Ζούμκοφ. Σε αυτή την περίπτωση το φάουλ γρήγορα έγινε από τον Σικόρα και η μπάλα στην κατοχή της ΑΚ με τον Κοϊτά τώρα. Να θέλει να δώσει ο Μάνταλο. Ο Μάνταλος και πάλι για τον Κοϊτά. Είναι λίγο πιο προθυμένη η πάσα. Ο Μάρκελο θα κόψει αλλά πάνω στους παίκτες της ΑΕΚ. Συμπληρώθηκαν τα 6 λεπτά πάντα στο 0-0. Με τον Πίλιο να γυρίζει προς τον Γεωργιέφ και αυτός να μεταβάσει ο Ρότα. Ο Ρότα για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν και πάλι στον Βούλγαρο Στόπελ. Παρτενέρ σήμερα με τον Ρέλβας. Η μπάλα πηγαίνει προς τα 4. Κοϊτά εκφραστής πολλών επιθετικών προσπαθειών σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Μάνταλος ωραία πασάρει στον Πίλιο και τρέχει να κάνει την κάθετη κίνηση. Ξανά ο Πίλιος προς τα πίσω για να κυκλοφορήσει για την μπάλα. Ο Ρέλβας για τον Κάιρινεν, που σήμερα σιγά σιγά παίρνει και περισσότερες πάσεις από τους συμπαίκτες του. Σίγουρα μέχρι να αφομοιώσει και το παιχνίδι της ομάδας θα περάσει κάποιο διάστημα. Ο Ρότα ενώ γύριζε πίσω έκλειψε και τώρα για να δούμε τον Ζούμκοφ σε μια κάθετη πάσα στο χώρο. Είναι αρκετά προθυμένη, δεν κινήθηκε προς την μπάλα. Ο Ρότα που έκανε την κίνηση και ο Βάργα δεν προλάβαν σε αυτή την προθυμένη μπαλιά από τον Ουκρανό που σκόραρε στο πρωτοφιλικό παιχνίδι. Παρότι δεν τον πήγαν πολλές φάσεις προς το τέλος του ημιχρόνου κόντρα στην Τεγκράφτσα, που είχε αρκετές θετικές προσπάθειες και σε μία από αυτές η συνεργασία του με τον Κοϊτά σημείωσε και το δεύτερο γκολ. Πιέζει ψηλά ο Ζούμκοφ, θέλοντας να σταματήσει τον Μπίτνερ που είναι και ο αρχηγός

0: επιμένει αυτός, έχοντας τον Πίλιο να τον μαρκάρει, η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ από τις κόντρες. Νέο απόκτημα από ό,τι τσεκάραμε, ο Ολλανδο Μαροκινός Σελούφ που θα πάρει το κόρνερ πρώτο για την Φίτες, θα πάει να το εκτελήσει το αριστεροπόδαρο στον Μπίτνερ στο ένατο λεπτό. Άρκετος κόσμος και για την ομάδα του Άρνεμ στο γήπεδο. Ένατο λεπτό και αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ και γενικότερα Έλληνες. Ο Μπίτνερ εκτελεί κεφαλιά προς το δεύτερο δοκάρι, δεν ανησυχεί εκεί ο Μπρινιόλ. Έχουμε νέο κόρνερ, απομάκρυση, ήταν στο πρώτο δοκάρι από τον Βάργα. Σε αυτόν πέφτει η κάμερα καθώς απομάκρυνε προς τα πίσω, μπάλα έφυγε κόρνερ από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά που κάνει επίθεση η Ολλανδική ομάδα. Εκβίτεσε στο 0-0 λίγο πριν συμπληρωθεί το 1 λεπτό, πάρα πολλοί κόσμος στο γήπεδο και αυτή τη φορά είναι ο Σελούφ που θα πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πάμε ένα από τα αποκτήματα αυτού του καλοκαιριού για την Φίτεσε. Πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά που μακρύνει ο Ρέλβα στην άμυνα. Ο Ζούκοφ ολοκληρώνει και ο Κοϊτά που θέλει να βγει στην κόντρα επίθεση. Μια παλιά που θα διεκδικήσει εκεί ο Μάνταλος.
1: ΑΕΚ Φίτεσε 0-0. Πάμε και πάλι στην Βιέννη στον Τάσο Νικολογιάννη.
2: Καλησπέρα Τάσο μου, βρισκόμαστε εδώ στο 57ο λεπτό. Ραπίδι Γέννης πάει Αθηναϊκός 3-0 και στο διάστημα που δεν ήμασταν μαζί το τριφύλι έφτασε κοντά στο να μειώσει το σκορ στο 53ο λεπτό μετά από τη σέντρα του Ζαβρή από τα αριστερά, η κεφαλιά του Ράστιντερ. Όμως ο Κέντλ, ο οποίος κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, είναι η τέταρτη επέμβαση, πολύ σημαντική, που καταγράφει στο απόψινο μάτς κόντρα στον Παναθηναϊκό. Διατήρησε το 0 για τη Ραπίδι Βιέννης σε ένα πρώτο διάστημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο οποίο ο Παναθηναϊκός είναι ανώτερος, είναι κυριαρχικός. Η Ραπίδι Βιέννης περιμένει στο μισογήπεδο. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις καλές στιγμές, μία με τον Τζέριν, δεύτερη με τον Αντίνο και τρίτη με τον Ζαρουρή, αλλά δεν μπορεί να πετύχει τον γκολ για να μειώσει και να αποδοθεί κατά κάποιον τρόπο και μια ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, γιατί όπως και να το κάνουμε και παρά τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, το 3-0 είναι και λίγο μαγική εικόνα, αλλά όπως είπε πάρα πολύ σωστά και ο Τάσος πριν, τώρα είναι η εποχή για λάθη, τώρα είναι η εποχή όπου τα παθήματα πρέπει να σου γίνονται μαθήματα και τώρα είναι η εποχή να βλέπεις κάποια κακώς κείμενα για να μπορέσεις να τα βελτιώσεις και να τα αποτρέψεις εν όψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η μπάλα στα πόδια του Κέντλ, ο οποίος με μια μακρινή μεταβίβαση προσπαθεί να βρει τους επιθετικούς της ομάδας του, κόβει όμως ο Κυριακόπουλος. Ο Μπόκα από τα δεξιά προσπαθεί να πέρασει τον Κυριακόπουλο, κόβει και τώρα ο Αντίνο θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό στην επιθετική μετάβαση. Αντίνο ανάμεσα σε τρεις, ελίσσεται, φάουλ όμως πάνω στον αργεντινό εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα τώρα είναι στη μεσαία γραμμή με τον Τσέριν και τον Τουμπά πάνω στην μπάλα. Αφήνω Τσέριν για τον Τουμπά. Τουμπά για τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Καμαρά ανοίγει δεξιά για τον Τσάπρα, ο οποίος αρκετές επιθέσεις του Παναθηναϊκού κλείνει προς τα μέσα. Παίζει πιο εσωτερικά και ο Ζαρουρίν αυτός ο οποίος δίνει το πλάτος στις επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Ζαρουρίν είναι μέσα. Θα παίξει κάθετο για τον Ραστόντερ. Το σούτ από το Σκοπιανό επιθετικό, η μπάλα λίγο out. Ακόμα μια καλή στιγμή του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, 51ο λεπτό μετά την κάθετη του Τσάπρα προς τον Ραστόντερ. Σκοτιανός υπηρετός βρέθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, αμαρκάριστος, βιάστηκε νομίζω εκεί να εκτελέσει, μπάλα πέρασε out χωρίς να ταλαιπωρήσει, χωρίς να προβληματίσει τον Σκέντλ, ο οποίος ξαναλέω κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση εδώ στο Allianz Stadium. Ο Τσέρνι κλέβει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, όμως η Rapid καταφέρνει να επανακτήσει και με τον Αουέρ να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Αουέρ δίνει στον Χαϊντάρα, ο οποίος είναι απέναντι στον Τζάπρα, πατάει την περιοχή. Για να δούμε εδώ την Rapid Viennese, πάλι ο Χαϊντάρα, σέντρα από τον Αουέρ, η μπάλα περνά παράλληλα. Δεν μπορεί εκεί να κάνει επαφή ο Τίλιο, ο οποίος για ακόμα μια φορά απειλεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. Πλάγιο για τον Τριφύλλη στα αριστερά της άμυνάς του, με τον Κυριακόπουλο να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Βρισκόμαστε στο 60 λεπτό. Ένας επιθετικός μονόλογος του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά ένας επιθετικός μονόλογος χωρίς την ουσία, χωρίς τον γκολ, καθώς ο Χέντλ έχει πραγματοποιήσει δύο εξαιρετικές επεμβάσεις, μία στο 49ο λεπτό στο σούτ του Άνταμ Τσέριν και μία στο 53ο λεπτό στην κεφαλιά του Ραστόντερ. Η μπάλα είναι στην περιοχή της Ραφπίντ με τον Χέντλ να απομακρύνει εκεί όπου βρίσκεται τον Ντεφράι. Ωραία με το κεφάλι θα παίξει με τη μία για τον Καμαρά. Λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Καμπρέα ανοίγει δεξιά για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί συγκλίνει. Θα παίξει και πάλι κάθε

0: για τον Ραστόντερ. Όμως να δούμε εδώ τον Ταμπόρντο, ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή. Θα κάνει κακό κοντρόλ, θα δώσει την ευκαιρία στον Μπόκα με ένα ωραίο τάκλινγκ σωτήριο, τάκλινγκ της επιστημικής περιοχής, να κάνει την επαφή και ο Χέντλ να μπλοκάρει την μπάλα. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, ακόμα μία στο 21ο λεπτό. Για να δούμε και πάλι εδώ τον τριφύλλα από τα δεξιά με τον Ζαρουρί. Η πίεση του Παναθηναϊκού ψηλά αποδίδει. Τσέριν, κακή πάσα του Τσέριν, βγαίνει από την άμυνα του Γιάο και καθαρίζει μπάλα στα πόδια του Ντεμίρ, ο οποίος ανοίγει δεξιά, όμως εκείνο ο Κυριακόπουλος και με το κεφάλι θα επιστρέψει για τον Πένια, ο οποίος ξανά επιστρέφει την μπάλα στον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Ο Κυριακόπουλος ανεβαίνει στο γήπεδο, πλησιάζει γραμμή, έχει την επιλογή του Αντίνο. Αντίνο για τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος για τον Τουμπά. Ο Παναθηναϊκός και πάλι με υπομονή, πάλι Rapid περιμένει στο μισό γήπεδο. Αυτό είναι το μοτίβο σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός να πρεσάρει, να έχει βγάλει αντίδραση, να μην μπορεί να σκοράρει, και η Rapid να περιμένει στο μισό γήπεδο και να προσπαθεί με κάποιες μεταβάσεις. Για δούμε εδώ τον Ράστοντερ, ο οποίος μονομαχεί, κλέβει την μπάλα μέσα στην περιοχή, γυρίζει πάλι, ο Χέντλ αποκρούει. Απίστευτο, απίστευτο, νέα πολύ μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 62ο λεπτό, εκεί όπου ο Ράστοντερ μονομάχησε με τον Σέλερ, κατάφερε να πάρει την προσωπική μονομαχία από τον κεντρικό αμυντικό της Rapid, ο οποίος έπεσε, έκανε μια ωραία βουτιά για να πάρει το φάουλ. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι, όμως ο Χέντλ κατάλαβε τι πάει να συμβεί, έκλεισε τον χώρο και το τέταρτο του Ράστοντερ δεν έχει πια κατάληξη. Για το τριφύλλο είναι ένα κόρνερ και εδώ ετοιμάζονται τέσσερις αλλαγές μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Δετέ βέβαια ζητά από τον βοηθό να δει και πάμε. Έχουμε αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Τέσσερις παίχτες θα μπουν στο παιχνίδι. Λοιπόν, στην πλάγια γραμμή περιμένει ο Τετέι, ο Κάτρης, ο Ίγκασον και ο Γιάγκουσιτς. Για να δούμε αν οι αλλαγές θα γίνουν μετά την εκτέλεση κόρνερ ή πριν. Υπάρχει μια μικρή ασυνεννοησία του διαιτητή με τον τέταρτο. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ζητούν τώρα να γίνουν οι αλλαγές. Τσέριν, Ταμπόρδα, Ντεφράι και Αντίνο θα βγουν από το παιχνίδι. Για την ακρίβεια, ο Τσέριν παίρνει οδηγίες από τον Ίστρουμ. Ο Ντεφράι βγαίνει από το μάτς. Δίνει το περιβραχιόνιο στον Ίγκασον. Στο μάτς θα περάσει ο Κάτρης και ο Γιάγκουσιτς. Βγαίνει ο Αντίνο, βγαίνει ο Ταμπόρδα. Βγαίνει και ο Ραστόντερ. Με τον Ανδρέα Τετέι να παίρνει τη θέση του σε αυτή την τετραπλή αλλαγή από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Rapid βγαίνει Παναθηναϊκός 3-0. Με το τριφύλι να έχει ένα κόρνερ από τα δεξιά, να πιέζει, να ψάχνει τον γκολ, αλλά το Χέντλ να έχει χτεβάσει τα ρολά πραγματικά στο απόψινο παιχνίδι. Ο Γιάγκουσιτς είναι πάνω στην μπάλα από τα δεξιά, εκτελεί μπάλα στο πρώτο δοκάρι, θα περάσει. Διώχνουν οι αμυντικοί της Rapid, την μπάλα βρίσκεται στον Καμαρά, είναι out σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή.
1: 63 λεπτά, 63 λεπτά παιχνιδιού στην Βιέννη, παραμένει το 3-0 της Rapid επί του Παναθηναϊκού. Πάμε και πάλι στον Κώστα Μιαούλη.
2: Στο 0-0 το παιχνίδι, στο 17ο λεπτό, η ΑΕΚ που είχε ένα πεντάλεπτο με τρεις καλές στιγμές. Αρχικά ο Ζούμκοφ σημάδεψε τον Βάργκα με μια πάρα πολύ όμορφη μπαλιά. Ο Βάργκα έκανε τη θέση, ο Ζούμκοφ ξαναβρέθηκε στα περίχωρα, έτσι να το πω έτσι, της μεγάλης περιοχής. Έκανε νέα πάσα στο Ρότα, αυτό σούταρε πάνω στο Βάντεμπερ και αμέσως μετά η διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Πρώτα ο Κοϊτά σέρβιρε στον Πίλιο, ο Πίλιος έκανε το διαγώνιο σου του Βάντεμπερκ, κατάφερε να εξουτερώσει το σου του Πίλιου και στη συνέχεια ο Πίλιος ξανά από πάσα του Κοϊτά βρέθηκε να βυθίζεται στην περιοχή. Νοζουκοφτά θα κάνει λάθος, κλέβουν οι Ολλανδοί. Να πασάρει ο Πίλιος στο πρώτο δοκάρι στον Καλοσκάμι, ο οποίος δεν έπιασε όμως καλά το σουτ, την μπάλα κατέληξε έξω. Αμέσως μετά ένα λάθος του Μπρινιόλι, ο Ράνουν επιχείρησε το σουτ, την μπάλα πήγε πάνω από την εστία. Πάντως φαίνεται ότι και ο Κοϊτά έχει σταματήσει από εκεί που ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν και ο Ζούμκοφ σήμερα ακόμα πιο προσαρμοσμένος στα θέλω του Νίκολιτς και πιέζει και συμμετέχει πάρα πολύ, ειδικά στο κομμάτι που πρέπει η ΑΕΚ να ανεβάσει γρήγορα την μπάλα, να σπάσει την πίεση. Ένας παίκτης με πολύ καλά χαρακτηριστικά και μάλιστα με στοιχεία που έλειπαν από το παιχνίδι της ΑΕΚ, ειδικά στο δεξιάκρο της επίθεσης, και φαίνεται ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ με τις γλυκές πάσες του. Τώρα ο Μπρινιόλι βγαίνει στο όριο της περιοχής και μπλοκάρει μπροστά από τον επιθετικό της Φίτεσε, τον Πίντο. μπαλά πηγαίνει από τα πόδια του Κάιρινεν στο Ρότα. Γιώργιεφ είναι πολύ ουσιαστικός μέχρι τώρα και στις πάσες του σίγουρος και στις απομακρύσεις. Κάιρινεν μοιράζει αριστερά την μπάλα στον Πίλιο και από εκεί στον Κοϊτά που είναι ο κύριος εκφρασής των επιθετικών προσπαθειών της Ένωσης μέχρι τώρα. 19ο λεπτό πάντα στο 0-0 στο δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Πάμε περίπου 25 λεπτά η απόσταση του γηπέδου που δίνει σήμερα το δεύτερο του φιλικό για να πω το προπονητικό κέντρο του Apeldoorn στο Λούνεν. Κοϊτά μένει όρθιος, τελικά έχουμε πλάγιο για την Φίτεσε, τον μάρκαρ και ο Ράνον και τον υποχρέωσε να βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πολύ δραστήριος πάντως και σήμερα ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά που ήταν από τους κορυφαίους και στο διάστημα που αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ κοντά στην Τεγκράψα. Λάθος τώρα που γίνεται, κάποια λάθη που θα πρέπει να αποφεύγει για ξεκινά τα σημεία, σίγουρα θέλει να τα διορθώσει ο Νίκολης. Ο Μάνταλος θα βρει μπάλα εδώ στο μαρκάρισμα που έκανε και οι παίκτες ΑΕΚ προσπαθούν να βγουν στην κόντρα επίθεση. Αφήνει ο διαιτητής στο παιχνίδι να εξελιχθεί, παρότι έχει υπάρχει πεσμένος παίκτης της Φίτεσε, νομίζω σηκώθηκε τώρα. Όχι, δεν έχει σηκωθεί ακόμα, τώρα τον έπιασε η κάμερα. Οπότε έχουμε διακοπή περίπου στο 20 λεπτό, πάντα στο 0-0. Η ΑΕΚ με την Φίτεσε, με την ΑΕΚ να έχει 3-4 καλές στιγμές σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα. Εδώ από το τάκλιν του Μάνταλου υπάρχει αυτός ο τραυματισμός και διακοπή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ να είναι πάντα στο ισόπαλο χωρίς τέρματα.
1: Ωραία. Εκμεταλλευόμαστε την διακοπή. Λοιπόν, να πω ότι στο τένις η Μαρία Σάκαρη πήρε το πρώτο σετ απέναντι στη Βρετανίδα την Harriet Dart με 6-1. Προηγείται 1-0 και 2-0 στα games του δεύτερου σετ. Ενώ ξεκίνησε και το παιχνίδι του Τσιτσιπά απέναντι στον τον Ελβετό, τον Ζερόμ Κιμ. Τσιτσιπάς πήρε και αυτό στο πρώτο σετ με 6-4 και μόλις πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο. Πάμε και πάλι στη Βιέννη.
3: Λοιπόν, έχει αλλάξει όλη η δεκάδα της Rapid Viennes και έχει κάνει και αρκετές αλλαγές στο Παναθηναϊκό. Στο σήμα του Παναθηναϊκού, νομίζω να ενδιαφέρει τον κόσμο, παίζει τερματοφύλακα στο Πένια, δεξί μπακ παίζει ο Κάτρης, η κεντρική αμυντική ο Ίκαρσον του Μπακ και αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο παίρνει ο Καμαρά με τον Τζέριν, έχει περάσει ο Τσάπας, δεξί εξτρέμ, αριστερό ο Σαρουρί και ο Γιάννης πίσω. Η δοκιμή του Κάτρη έχει να κάνει πιστεύω και με το τραυματισμό του Καλάμπρια που θα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Το πόσο καιρό θα μείνει έξω για να δει τι εναλλακτικές λύσεις έχει ο προπονητής για τη θέση αυτή. Να θυμίσω ότι ο Κάτσης είχε παίξει και πέρσι σε ευρωπαϊκά παιχνίδια σε ρόλο δεξιού μπακ, περισσότερο μπακ χαφ στο μας με τη Ρώμα. Τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Τετέι. Το 3-0 διατηρείται στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ο Παναθηναϊκός είχε χάσει 4 μεγάλες ευκαιρίες για να μειώσει. Δεν μπορούσε να σκοράρει και τώρα θα βγει μπροστά η Rapid. Μέσα στην περιοχή θα γίνει το σουτ. Απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και θα οδηγήσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τσέτσκοβιτς να προσπαθεί να πάρει την μπάλα και ο Τσάπρας με τον Οσβάλτ. Ο Οσβάλτ θα δώσει αριστερά για να δούμε εκεί τους παίκτες της Rapid. Νέα σέντρα, το corner αυτή φορά από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Το corner το οποίο βρισκόμαστε 61 το λεπτό και θα το εκτελέσει κύριος Γκρέλερ. Ο Γκρέλερ είναι αυτός που θα εκτελέσει το corner. Το 20 λεπτό του αγώνα, το κόρνερ για τη Rapid με τον Γκρέλερ να το εκτελεί. Ο Πένια θα απομακρύνει με γροθιές, η μπάλα θα φτάσει στην άλλη άκρη. Η επίθεση που θα γίνει από τους Αυστριακούς, σέντρα απομακρύνει ο Ίγκαρσον, μια από τις αλλαγές, ο Γιάκουσιτς, ο οποίος κλείνεται και από 2 και 3 παίκτες της Rapid. Θα αλλάξει παιχνίδι, όμως εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Ρόκα. Ο Ρόκα ο οποίος θα δώσει αριστερά την μπάλα στον Γκρέλερ. Ο Γκρέλερ στον Οσβάλτ. Οσβάλτ στον Σβέτκοβιτς. θα βγει μπροστά με τον Σάτρι και έχουμε το out. Σε αυτήν την επίθεση με τον out δεν τα κατάφερε, η μπάλα έφυγε out. Επαναλαμβάνω ότι η Pitt έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές, έχει αλλάξει όλη την ομάδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός που θα δει να βγει με τον Κυριακόπουλο και τον Ζαωρίο Τσέριον, ωραία, αποφέρει τον αντίπαλό του. Είναι 4 με 4 η επίθεση. Η παλιά του Τσέρι για τον Τετέι. Ο Τετέι μέσα στην περιοχή κόβεται. Προσπαθεί να φύγει τους αντιπάλους, όμως με διπλό μαρκάρισμα εκεί τον μπλοκάρουν καλά. Ο Ράστοντερ, ο οποίος στο δεύτερο παιχνίδι έχει χάσει δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Έτσι δύο νικήθηκε από τον τερματοφύλακα. Όχι μάλλον στη μία πλάσα ρεάου, στην άλλη νικήθηκε από τον τερματοφύλακα. Τις δύο νικήθηκε από τον τερματοφύλακα και στην άλλη πλάσα ρεάου. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Η Ραπίδ θα βγει τώρα στην επίθεση στο 71 προς το 72 λεπτό του αγώνα. Μετά τις αλλαγές το καταλαβαίνουμε ότι έχει πέσει και ο ρυθμός μέχρι να βρεθούν οι παίκτες μεταξύ τους και από τις δύο ομάδες. Και να λάβουμε υπόψη μας θα υπάρχει και παιχνίδι μετά το 90. Εδώ η σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή απομακρύνεται την μπάλα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και την επίθεση ο Όσβαλτ. Τώρα με την, Rapid να βγαίνει. Ο Καμαρά κόβει εκεί. Πάλα φτάνει, δεν φτάνει στο Γιάκουσιτς. Και πάλι η Rapid είναι στην επίθεση. Ο Καμαρά κόβει. Ο Ζαρουρί, λάθος του Ζαρουρί. Είναι, αυτά είναι λάθη κούρασης. Δεν μπορεί τώρα ο Ζαρουρί στα 3 μέτρα, δεν μπορούσε να δώσει σωστά την μπάλα στον Γιάκουσιτς. Ίγκασον, Τσέριν. Η Rapid έχει την μπάλα, προσπαθεί να βγει στην επίθεση και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, 72 προς το 72 λεπτό του αγώνα, θα μπει και ο Τσιριβέγια, θα μπει και ο Παντελίδης. Τους βλέπω όλους τώρα να μπαίνουν σιγά σιγά. Ο Τσιριβέγια και ο Παντελίδης έχουν πάει να αλλάξουν. Για να πούμε στο παιχνίδι, πιστεύω θα βγει ο Καμαρά, ο οποίος Καμαράς στο πρώτο μήχρονο ήταν, είχε πολύ καλή απόδοση. Αλλά χάθηκε μέσα στα... χάθηκε ενώ δεν φάνηκε αυτό, δεν αποτυπώθηκε, ο Παναθηναϊκός έχει και 3 γκολ. Ο Γιάκου τσιμπαλιάζει τον Τσέριν. Τσέριν για τον Ζαωρί, λάθος του Ζαωρί. Και αυτός κακός σήμερα. Πολύ κακός. Ο Τσβέτκοβιτς για τον Γκρέλερ. Γκρέλερ για τον Ντεμίρ. Και για να δούμε τώρα πώς θα βγει από αριστερά η Ραπίδ. Προσπαθεί να βγει, θα αλλάξει πλευρά, θα πάει πάλι στον Τσβέτκοβιτς. Ο Τσβέτκοβιτς δεξιά για τον Ρόκα. Ο Σάιτ είναι τώρα ο Σάουπ και δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι αφού με τις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Θα βγει πρώτα ο Ζαρουρί, ο οποίος σήμερα δεν ήταν καθόλου καλός, και θα μπει στη θέση του ο Παύλος Παντελίδης. Και θα βγει και ο Τσέριν για να μπει ο Τσιριβέγια στο 74 λεπτό του αγώνα. Ποιος έχει μείνει μέσα ενώ έχουμε cooling break, ίσως καλύτερα πάμε στο φιλικό.
1: Ωραία. Να εκμεταλλευτούμε αυτή την διακοπή. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη. Τι έχουμε χάσει, Κώστα?
2: Δεν έχουμε χάσει κάτι, γιατί είχαμε το cooling break, είχαμε και την διακοπή για τον τραυματισμό του τένου του παίχτη της Φύτεση που αντικαταστάθηκε τώρα.
1: Άτυχος πολύ, από ό,τι είδα, υποβασταζόμενος βγήκε.
2: Και ο Μάνταλου συνοχωρήθηκε ακόμα και τη στιγμή που έκανε το τάγκ.
1: Ναι.
2: Κατάλαβε ότι...
1: από το μορφασμό του Μάνταλου βλέποντας, καταλαβαίνεις ότι...
2: ότι και, δεν
1: πήγε δεν, καλά αυτό.
2: Δεν πήγε καλά αυτό, όχι, όχι. Το μαρκάσμα τώρα ο Κοϊτά θα κερδίσει ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά που σε δύο περιπτώσεις έχει βρεθεί στο έδαφος λίγο νωρίτερα σε μια σέντρα του Ρότα από τα δεξιά. Ο Χούγκεμπερτ μπήκε στη θέση του, αν είναι σωστά αυτά που αλλιεύουμε από το ίντερνετ, γιατί δεν έχουμε και τους αναπληρωματικούς όλους για την Φύτεσε. Και ο Μάνταλος με το πήλιο πάνω από την μπάλα, είπαμε μια έξαρση τσάκ από το 11ο μέχρι το 16ο λεπτό, έφερε τις τρεις καλές στιγμές με το Ρότα να σουτάρει. Το Βάντεμπρι να έχει απάντηση και στο σου του πήλιου από την μπάσα του Κοϊτό και αμέσως μετά τον Καλουσκάμι να αστοχεί μετά το ωραίο γύρισμα του πήλιου, η ΑΕΚ που δουλεύει πολύ από την αριστερή πλευρά. Τώρα ο Μάνταλος θα εκτελέσει αυτή τη σημαίνει μπάλα, θα διώξει ο επιθετικός ο Πίντο που είχε γυρίσει να βοηθήσει την άμυνά του σε αυτή την περίπτωση. 28 λεπτό, ΑΕΚ Φύτεσε στο 0-0 με το παιχνίδι Πάνου που πήγαινε να ανάψει, να έχει λίγο πιο δυνατά μαργάσματα και να έχει μια μορφή πιο κανονικού αγώνα, να το πω έτσι, παρά φιλικού προπονητικού χαρακτήρα. Είχε το ρυθμό να σπάει με τις διακοπές, με το cooling break, το αναγέμισμα του Μάνταλου προς την περιοχή από μακρινό, όπως οι Ολλανδοί. Και ο Γεωργίεφ και πάλι ξανά για τον Κάρινεν, ο οποίος έκανε ωραία πάσα. Να πω ότι υπάρχουν μαύρα περιβραχιόνια για το λόγο της απώλειας του Ρομπ Ντίπερνικ, του διαιτητή του Ολλανδού, ο οποίος έχασε την ζωή του πριν από λίγες μέρες, και είχαμε ένα λεπτό σιγή στο ξεκίνημα του αγώνα. Κάιρινεν στο 21ο λεπτό αλλάζει με τον Ρέλβας και αλλάζει και τώρα το παιχνίδι για το Ρότα. Ο Ρότα προλαβαίνει, γιατί δεν ήταν τόσο καλή παλιά, για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ με σιγουριά δίνει στο Ρέλβας και αυτός ξανά στον Κάιρινεν, και αυτός με τη σειρά του στον Μάνταλο. Το παιχνίδι μεταφέρεται ξανά προς τα αριστερά. Η ΑΕΚ προσπαθεί να απλωθεί με τον Κοϊτά τώρα να έχει την μπάλα, να γυρίζει, να κερδίσει το κόρνερ. Λίγο πριν συμπληρώσουμε μισή ώρα αγώνα, Κοϊτά θα κερδίσει το κόρνερ από τον Ζουμπέρι, τον δεξιό στόπερ της ομάδας του Άρνεμ. Για να δούμε τον Μάνταλο τώρα να πηγαίνει προς την αριστερή πλευρά για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Στατικές φάσεις που ήταν το μεγάλο όπλο, το μεγαλύτερο όπλο, αν όχι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο όπλο της ΑΕΚ στην περσινή σεζόν, ειδικά τη στιγμή που άρχισε να παίρνει για τα καλά μπροστά η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Μάνταλος εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από Μάξη και πάλι από τον Πίντο που γυρνάει και βοηθάει την άμυνά του στις στιγμένες φάσεις. Μάνταλος τώρα με τον Κάρνεν και τον Κάλος Κάμι να πέφτουν στο πλάνο του τηλεοπτικού φακού. Το πλάνο γίνεται τελικά για τους Ολλανδούς, με τον Μάρκελο να είναι έτοιμος να εκτελέσει ο δεξιός οπισθοφύλακας. Μάνταλος εδώ εκτέλεσε κεφαλιά. Μάλλον την έπεισε ο Γεωργίεφ περισσότερο παρά από μάκριναν οι αμυνόμενοι. Η ΑΕΚ μένει ψηλά, παραχωρεί νέο πλάγιο αυτή τη φορά από τα δεξιά, αλλά περίπου 10-15 μέτρα από εκεί που εκτελέσκε το προηγούμενο. Πιο ψηλά, Μάρκελο και πάλι θέλει να αλλάξει στη μέσα γραμμή. Κάνει μια τυφλή μπαλιά όμως, και που φαίνεται να ελέγχει ο Γεωργίεφ, δεσπόζει στον αέρα και έρχεται η μπαλά στα πόδια του Ζούμκοφ τώρα. Προσπαθεί να εκδηλώσει αντεπίθεση με τον Κοϊτά και τον Ζούμκοφ να έχουν βρεθεί στην ίδια πλευρά σε αυτή την επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ. Ξανά Κοϊτά. Ο Μάνταλος θέλει να δώσει στήριγμα. Μπάλα πηγαίνει πιο πίσω στον Πίλιο και από εκεί στο Ρέλβας. Αλλάζει ο Μάνταλος με τον Φιλίπε Ρέλβας. Από τα πολύ σημαντικά όπλα στην άμυνα της ΑΕΚ την περσινή σεζόν. Μεγάλη αποκάλυψη θα λέγαμε, από τις κορυφαίες μεταγραφές που έκανε την περσινή σεζόν, το περσινό καλοκαίρι η ΑΕΚ. Και ο Κοϊτά πάει στο ένας εναντίον ενός. Θέλει να βγάλει την σέντρα. Κλεισμένοι εκεί οι παίκτες Σάκ. Προς τα άξιο το σούτ από τον Κάρινεν. Ο Ζούμκοφ θέλει να βρει χώρο για να σουτάρει. Βγάζει προς τα άξιο, θα κάνει λάθος όμως. Μπαλιά για τον Ρότα δεν βγήκε. Επιμένει ο Ρότα πάντως που ανακτά την μπάλα. Δίνει στον Κάρινεν. Κάρινεν αρκετά έξω από την περιοχή για τον Ζούμκοφ, ο οποίος θέλει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Το σούτ, καλή προσπάθεια από τον Ζούμκοφ. Το σούτ δεν ήταν όπως θα ήθελε ο Ουκρανός. Πάντως είναι μέσα στο παιχνίδι. Παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Εδώ έκανε ωραία την τρίπλα. Ο Ρότα κλέβει ψηλά. Η άμεση ανάκτηση από την ΑΕΚ και δει τις κόντρες. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Δεν του βγήκε το πλάσε όπως θα ήθελε. Είναι ένας παίκτης πάντως που με τον Κοϊτά από τα άκρα της επίθεσης αποτελούν μόνιμη απειλή για τις αντίπαλες άμυνες. Αυτά τα 120 λεπτά παιχνιδιών που έχουμε δει για την ΑΕΚ μέχρι τώρα. Ωραία. Πάτησε ο Ρότα. Πατούν την μπάλα οι Ολλανδοί, δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ εδώ. Θα το δώσει τόσο ο διαιτητής πάνω στον Μπίτνερ, τον αρχηγό της Φίτεσε, με το Ρότα να πέφτει πάνω στον αρχηγό της ομάδας του Άρνεμ, Ζούμκοφ. Και πάλι δεν έχει γίνει φάουλ. Πάτησε την μπάλα ο Μπίτνερ σε αυτήν την περίπτωση. Εδώ πάτησε ο Κάιρινεν για τον Ζούμκοφ, δεν του βγήκε. Και στην ίδια ο Μπίτνερ που κλέβει την μπάλα την πατάει όμως. Ωστόσο μόνος του ο διαιτητής βλέπει φάουλ του Ρότα και όχι ότι ο αντίπαλος παίκτης πάτησε την μπάλα. Φάντεμπερκ με το βολέ τώρα ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Ο Κοϊτά μετά την απομάκρυνση της μπάλας από το κέντρο της ΑΕΚ, από το Μάνταλο συγκεκριμένα, κερδίζει την κατοχή. Δίνει πιο πίσω στον Πίλιο. Από εκεί λογικά θα πάει στο Ρέλβας. Και ο Ρέλβας που κάνει μια μπαλιά που είναι διεκδικήσιμη μπάλα στα πόδια του Πίντο, ο Ράνον, ο οποίος έκανε το πιο επικίνδυνο μέχρι τώρα για τους Ολλανδούς. Η σέντρα από τα δεξιά. Ο Μπρινιόλι παρακολουθεί την πορεία της μπάλας να πηγαίνει πάνω από την εστία του, από αυτή τη σέντρα που βγήκε από τα δεξιά από τον Μάρσαλκ. μπάλα θα καταλήξει στο πάνω μέρος των goalpost του Ιταλού Ποτιέρε της ΑΕΚ. Παραμένει το 0-0 στο 33ο λεπτό. Θυμίζω ότι και στο προηγούμενο παιχνίδι, την Κυριακή, με την Γκράφς η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ προς το φινάλε του ημιχρόνου στο 38 και στις Καστερίς έβαλε τα δύο τέρματα που της έδωσαν τη νίκη. Ήσταν περιμένουμε ένα φορτσάρισμα τώρα προς το φινάλε στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου του δεύτερου φιλικού της ΑΕΚ. Ο Μπίτνερ κερδίζει το πλάγιο για την Φιτέσε. 34ο λεπτό, πάντα στο 0-0 με το Ρώτα. Τελικά το πλάγιο είναι για την Ένωση. Με το Ρώτα έτοιμο να εκτελέσει. Έγινε διπλή κόντρα προφανώς. Και η μπάλα είναι στην κατοχή των παιχτών της ΑΕΚ. Ο Ρώτα ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Ο Γεωργίεφ δέχεται ένα μαρκάρισμα από πίσω. Αφήνει ο διαιτητής να εξελιχθεί το παιχνίδι. Και από αυτό το λάθος που κάνουν οι Ολλανδοί, ο Πίλιος βγαίνει κεντρισμένος. Περιμένει την κίνηση να γίνει από τον Καλώς Κάμι που παίζει σε ρόλο δεύτερο επιθετικού. Κερδίζει αυτή τη μονομαχία, δίνει πιο πίσω στο Μάνταλο. Μάνταλος ωραία περιστροφή που φεύγει έναν αντίπαλο και ψάχνει να βρει την κάθετη πάσα. Σαν πρώτη σκέψη θα μοιράσει αριστερά την μπάλα. Κοϊτά από την πάσα του Πίλιου και πάλι με στην περιφέρεια αριστερός μπακ της ΑΚ. Βγαίνει η σέντρα στο πέναλτι, δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της ΑΚ για να αποπειραθεί να φτάρει. Μάνταλος επιμένει και πάλι για τον Κοϊτά. Κοϊτά για τον Κάιρινεν. Πάσα του Μάνταλου και πάλι έχει στόχο τον Καλοσκάμι. Δεν προλαβαίνει. Φάντεμπερ θα βγει πρώτος από την άμυνα. Ο Βάντεμπερκ, υπήρχε και παίκτης που κάλυψε εκεί, ο Ζουμπέρι, ουσιαστικά έβαλε το σκρίν στον Καλοσκάμι, μη επιτρέποντας να μπει στην φάση. Προσπαθεί να ανεβάσει λίγο στροφές η ΑΕΚ, να γίνει πιο έντονη στο επιθετικό κομμάτι. Ο Μάρκελο τώρα, ο δεξιός οπισθοφυλάκας της Φίτεσε, θα εκτελέσει το πλάγιο. Προσωρινό κλέψιμο, επιμένουν οι Ολλανδοί με αυτή την κάθετη πάσα. Ο Μπρινιόλι έχει βγει από την εστία του. Το σουτ και η ευκαιρία για τους με τον Πίντο, για τους Ολλανδούς. Το Πίντο βρέθηκε σε θέση βολής από διαγώνια θέση. Μια περίπτωση που δεν ένιωσε καλά. Υπήρξε ένα δισταγμός. Και το σουτ από τον Πίντο, ο οποίος δεν θα βρει στόχο. Η μπάλα θα περάσει δεξιά από το δοκάρι του Μπρινιόλι.
1: Στο 35, ΑΕΚ Φίτεσε 0-0. Πάμε στο 82ο λεπτό στην Βιέννη για το φινάλε.
3: Καλησπέρα σας και πάλι από τη
1: Βιέννη. Γεια σου
3: Νικόλα. Στον πιάσο μου το μικρόφωνο, γεια Στάσο μου. Στον πιάσο μου το μικρόφωνο ήταν στο φιλικό της ΑΕΚ. Δεν χάσαμε κάτι, μοναχά την είσοδο στο παιχνίδι του Σωτήρη Κοντούρη στο 80ο λεπτό αντί του Ετιέν Καμαρά με τον Παναθηναϊκό και τον Τζέικοπ Νιούσιν να έχει κάνει αρκετές αλλαγές. Έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Η εικόνα των πρασίνων δεν είναι ίδια, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η τελευταία καλή στιγμή του Παναθηναϊκού στο μάτς είναι στο 62ο λεπτό όταν ο Σκέντλ κατάφερε να νικήσει τον Ραστόντερ. Αυτή τη στιγμή η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού παρτίζεται από τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερός μπακ με Κυριακόπουλος, του Μπάγκασον οι δύο στόπερ, δεξιός μπακ ο Κάτρης, Κυριβέλια Κοντούρης οι δύο κεντρικοί χαφ, ο Γιάνγκουσιτς πίσω από τον Τετέ και ο Παντελίδης για να τον από τα αριστερά, πατάει στην περιοχή ο Παντελίδης, σουτάρει. Η μπάλα όμως είναι out για άτομα ανεκκλητικά που έχει βρει. Η μπάλα κανονικά είναι corner, ο διαιτητής δεν το έχει δει, εντάξει δεν πειράζει εδώ. Παντελής διαμαρτύρεται, κάνει και το σταυρό του στο διαιτητή. Δεν θα αλλάξει κάτι. Μια νέα καλή στιγμή στο 84ο λεπτό για τον Παναθηναϊκό με το άστοχο σουτ του Παντελίδη από τα αριστερά και από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά στο γήπεδο. Πρεσάρει στο build-up της Rapid Vienna προσδοκώντας να κλέψει μια μπάλα για να μπορέσει να γίνει ξανά απειλητικός. Η μπάλα στα πόδια του Γκάρτλερ, ο οποίος βάζει την μπάλα στον άξονα. Για τον Σέιντ, ο Σέιντ για τον Γκούλιξεν σε μεσαίας γραμμής. Ο Γκούλιξεν ανοίγει δεξιά για τον Ρόκα, δεν είναι καλή παλιά του. Είναι πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό την ώρα που οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν στήσει το δικό τους πάρτι. Πραγματικά είναι μια φαντασμαγωρική ατμόσφαιρα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπουμε στρόμπο, δηλαδή αυτά τα βεγγαλικά που βγάζουν καπνούς, χρώμα προφανέστατα πράσινο, ασταμάτητο αδιάκοπο τραγούδι από το πέταλο το οποίο είναι κατάμεστο και δίνει ρυθμό και χρώμα σε ένα παιχνίδι που όπως προείπα από το 22ο λεπτό επί της ουσίας έχει σβήσει με τον Παναθηναϊκό και θα προσπαθεί να πετύχει ένα γκολ. Για να δω αυτήν την επίθεση των πρασίνων με τον Τσάπρα που είναι έξω από την περιοχή. Θα δώσει για τον Γιάνγκουσιτς. Γιάνγκουσιτς την μπάλα στο αριστερό. Ψάχνει χώρο, πατάει.
0: Στον Τετέι όμως απομακρύνουν Αμερική την γραφή του Μπιένη, ο Ίγκασον στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Το σπενιά το προσωπικό κεφάλαιο αφήνει δεξιά στον Κάτρι, κρατήσει μπάλα και πάλι στον Κοντούρι που γίνει δεξιό στόπερ για να πάρει την μπάλα. Τσιριβέγια, ωραίο το άνοιγμα του Ισπανού, χαφ δεξιά στον Κάτρι, ο οποίος προσπαθεί ανάμεσα σε δύο παίκτες της Ραπίντ, γυρίζει την μπάλα πίσω, Τσιριβέγια, γύρισμα του Τσάπρα, offside, η υπόδειξη από τον επόπτη. 86ο λεπτό, Ραπίντ βγαίνει Παναθηναϊκός 3-0, σε ένα σκορ το οποίο αποτελεί μαγική εικόνα και δεν το κάνουμε αυτό, δεν το λέμε αυτό για να χρυσώσουμε κανένα χάπι, έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά πράγματα για προβληματιστεί από το πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο έχει δημιουργήσει τις φάσεις του, δεν έχει απειληθεί, αλλά έπεσε πάνω στο χέρι και στη δική του αναποτελεσματικότητα μέχρι στιγμής. Υπενθυμίζω ότι στο τέλος του παιχνιδιού θα έχουμε ακόμα ένα cooling break και ακόμα 30 λεπτά για να φτάσουμε στα 120 και να ολοκληρωθεί η απόψηνή τελική αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Η μπάλα βρίσκεται στα δεξιά και στο έτος της μεσάς γραμμής. Είναι ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Κάτρι να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Του δίνει στήριγμα ο Τσιριβέγια, κάνει μια κίνηση και ο Γιάγκουσιτς. Η μπάλα ακόμα θηρία του Κάτρι, ακουμπά ωραία στον Γιάγκουσιτς, ο Κάτρις πίσω για τον Ινάκη Πένια, ο οποίος παραμένει κάτω από το βατάριο του Παναθηναϊκού και ανοίγει για τον Κυριακόπουλο. Εκείνος για τον Τουμπά θα κάνει ένα λάθος και φάουλ από τον διαιτητή. Αν το παιχνίδι ήταν επίσημο θα ήταν μια ωραιότατη κίτρινη κάρτα στον Τουμπά, ο οποίος ανέδεψε τον Κάρα γιατί έχει πάρει ένα κακό πρώτο κοντρόλ. Και ένα φάουλ έξω από την περιοχή για την Rapid Viennis με τον Σβάουμπ να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αμήνονται στην περιοχή τους και περιμένουν αυτή την εκτέλεση. Βρισκόμαστε στο 28 λεπτό για να δούμε εδώ τι θα κάνουν οι Αυστριακοί έχοντας τρεις παίκτες πάνω από την μπάλα. Είναι και ο Ρόκα εκεί. Ανοίγεται όμως πάρα πολύ έξυπνα ο Σβάουμπ από τα δεξιά, όμως τον καταλαβαίνει και κλείνει γρήγορα ο Παντελίδης. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από τα καρέτα, όμως ο Γκούλιξεν κλέβει. Και η Rapid Viennis σαν ανανεώνει και πάλι την επίθεσή της από τα αριστερά. Για να δούμε τους Αυστριακούς. Σέντλ θα σουτάρει μπάλα κάπου, θα κοντράρει. Καταπληκτική επέμβαση του Ινάκη Πένια. Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Rapid στο δεύτερο ημίχρονο, στο 28ο λεπτό. Ο Σέντλ με ένα σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής. Πολύ δυνατό. Η μπάλα πήγε κεντρικά στο τέρμα. Ο Ινάκη Πένια έδειξε τα αντανακλαστικά του και αποσοβεί το τέταρτο γκολ της Rapid Viennis στο απόψινό φιλικό. Ένα κόρνερ τώρα από τα δεξιά για τους Αυστριακούς. Ινάκη Πένια, ο οποίος μπορεί να έχει δεχτεί 3 γκολ, δεν φέρει ευθύνη σε κανένα από αυτά. Έχει καταγράψει 1-2 σπουδές επεμβάσεις. Είναι αυτό που λέμε κάποιες φορές σε κάποια παιχνίδια, τον έχει εκθέσει. Αμυνά του και εδώ 4-0 τον Μάτια Φατάσο. 4-0 από την απευθείας εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά για την Rapid Viennis, η οποία κάνει το 4-0. Στο 21ο λεπτό από την απευθείας εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά με το αριστερό πόδι, η Rapid καταφέρνει να πετύχει ένα τέταρτο γκολ. Έχει κακή τοποθέτηση ο Ινάκη Πένια στην φάση αυτή. Δεν έχει δει ότι η πορεία της μπάλας είναι στο τέρμα. Και ο Σβάουμ με αυτή την καταπληκτική έμπνευση, να το πιστώσουμε αυτό, κάνει το 4-0 στο 28ο λεπτό για την Rapid Viennis. Ο Σβάουμ είναι ο σκόρερ. Ένα κόρνερ από τα δεξιά με το αριστερό. Η μπάλα ξεγέλασε τον Ινάκη Πένια και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Ισπανού τερματοφύλακα για το τέταρτο γκολ της Rapid Viennis. Δίνω το μικρόφωνο στον Τάσο για να σχολιάσει τα τελευταία δεδομένα του παιχνιδιού.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Έχω μεγάλη απέτηση μου η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
13: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Foodie. Έκτακτη ανακοίνωση. Για την απόψινή ποδοσφαιρική βραδιά ενεργοποιείται free delivery μετά τις 6 και deals έως 50%. Πεινάστε υπεύθυνα. Ισχύει σε επιλεγμένα καταστήματα. Foodie. Delivering Cyprus.
15: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
16: Την Κυριακή 19 Ιουλίου ο Sport FM 95 εκπέμπει ζωντανά από την Αλφα Μέγα Έγκομης. Από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ συντονιστείτε στο 2ωρο Live Link με τον Εφρέμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή. Στις 9 τη σκητάλη παίρνουν ο Ανδρέας Βιολάρης και η Μαρία Βασιλιάδου για pre-game ανάλυση του μεγάλου τελικού. Ελάτε να ζήσετε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού με γιγαντό οθόνη, street food, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Αλφα Μέγα. Εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το 11 μέχρι το 16 δεν έφερε κάποιο γκολ. Είχαμε και τις καλύτερες στιγμές με τον Πίλιο σε ρόλο εκτελεστική και δημιουργού. Μια φορά ο Φάντεμπερκ, μια φορά ο Καλοσκάμισα στόχησε. Κάποιες σποραδικές επιθέσεις συνέχεια της ΑΕΚ με κορυφαία φάση αυτή του Ρότα στο σκασέρις του πρώτου χρόνου και την πολύ δύσκολη επέμβαση από τον Πορτιέρε της Φίτεσε για να μείνει το 0-0 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ωραία. Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό του δεύτερου φιλικού της ΑΕΚ επί Ολλανδικού Εδάφους με αντίπαλο την Φίτεσε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την Βρετανίδα την Χάριετ Ντάρτ. Ήταν πολύ χαμηλό το εμπόδιο της Βρετανίδας, καθώς μέσα σε περίπου 70 λεπτά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανοίξε 2-0 σετ 6-1-6-2 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Μάι Χοντάμα, τη Ιαπωνέζα, και την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκ. Το παιχνίδι τους ξεκίνησε πριν από λίγο και το έξτρα 30 λεπτό του φιλικού του Παναθηναϊκού με τη Rapid. Πάμε και πάλι στη Βιέννη.
3: Ναι, έχουμε αρκετές αλλαγές και από τον Παναθηναϊκό. Έχουν μπει οι μικροί. Έχει μπει ο Ιωάννου, το δεξί εξτρέμ της K19. Στη θέση του Τσάπρα που βγήκε, παίζει δεξιμπάκο κάτι όπως έπαιζε και πριν. Και έχει μπει στη θέση του Τσάπρα που έπαιζε δεξί εξτρέμ ο Ιωάννου. Έχει μπει ο Λάβδας στη θέση του Τουμπά που ήταν πολύ κακό σήμερα και πρέπει να πούμε ότι ήταν ουσιαστικά αυτός που έχει ευθύνει στα τρία πρώτα γκολ μαζί με τον Κυριακόπουλο σε κάποια γκολ. Έχει μπει ο Ιωάννου, έχει μπει ο Λάβδας, έχει μπει ο Κότσαρης και έχει μπει και ο Μπινιάρης. Βγήκε ο Κυριακόπουλος, βγήκε ο Μπινιάρης, βγήκε ο Πένια, ο οποίος φέρει ευθύνη στο τέταρτο γκολ, ενώ έχει κάνει την απόκριση πριν, με οποία είναι πάρα πολύ καλή απόκριση. Ναι, έπρεπε να αντιδράσει καλύτερα, αλλά δεν έχει σημασία. Ξαναλέω, αυτά μπορεί να συμβούν σε ένα φιλικό. Παντελίδης από αριστερά, τέτρα, και έχουμε, τι έχουμε. Έχουμε τον Τετέι να έχει πέσει κάτω. Νομίζω κόρνερ είναι η μπάλα, αλλά ο διευθυντής πάει να δει τι έχει ο Ανδρέας Τετέι που έχει πέσει κάτω. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Γιάκουσιτς. Και θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Γιάκουσιτς να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Άλλα 28 λεπτά θα παίξουμε. Είναι η συμφωνία που έκαναν οι δύο προπονητές. Να παίξουν 120 λεπτά για να χρησιμοποιηθούν όλοι οι παίκτες. Κάποια στιγμή νομίζω θα δούμε και τον Βίτρα. Έτσι, και το Σιώπη σε κάποιο σημείο του αγώνα. Το κόρνερ το οποίο εκτελείται. Κεφαλιά από τους παίκτες Rapid. Πάλα φτάνει στο Γιάκος, στο εξωτερικό το εκτέλεσε ο Τσιριβέγια, Γιάκος για τον Πινιάρη. Ο μικρός πάρει την πρωτοβουλία, θα δώσει δεξιά για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του, το φάουλ. Φαίνεται ότι, δηλαδή βλέπουμε ακόμα και στο Γιάκος σήμερα, τα τρεξίματά του δεν ήταν αυτά που είδαμε το τελευταίο παιχνίδι. Είναι φανερό ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού σήμερα συνολικά δεν είναι ένας και δύο. Υστερούν σε τρεξίματα, υστερούν σε φρεσκάδα, όχι σε τρεξίματα, σε φρεσκάδα. Είναι βαριά τα πόδια, το βλέπουμε και στο Γιάκουσιτς που είναι ένας πολύ γρήγορος παίκτης και μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να φανεί. Γιάκουσιτς σε αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Από δεξιά το φάουλ του Γιάκουσιτς, η κεφαλιά του Ίγκασον, χέρι, ζητάνε πέναλτι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο διαιτητής λέει τίποτα και τώρα η φάση μόνο βάρη ήθελε για να ζητάνε πέναλτι. Δεν μπορώ από εδώ που είμαστε και εδώ νομίζω και ο διαιτητής δεν ξέρω αν έχει εικόνα. Και το πλάγιο στον 24ο λεπτό με τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης σε αυτό το πλάγιο, ο Τετέι θα πάρει την μπάλα, θα κάνει την καταμέτωπο επίθεση, θα κοπεί τελικά τους παίκτες Ραπίδ, θα βγουν στην αντεπίθεση, προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση και θα αλλάξει την μπάλα, όμως θα κόψει ο Γιάκος, ο Ιωάννου πίσω για τον Κοντούρη. Η πάσα του Κοντούρη για τον Παντελίδη είναι δυνατή. Δεν θα την προλάβει ο Παύλος Παντελίδης. Και έτσι θα περάσει και αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο για περίπου 38 λεπτά αρκετές ευκαιρίες για να μειώσει το σκόρ και σε 3-1 και σε 3-2. Έχασε ο Ράστοντερ τρεις ευκαιρίες, έχει χάσει τα μπόρδα. Και σε μια φάση από απευθείας εκτέλεση κόρνερ έβαλε ένα τέταρτο γκολ η Ραπίτ και έχουμε το 4-0 της Ραπίτ με τον Παναθηναϊκό σε αυτό το τελευταίο φιλικό πριν από τον επίσημο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την μπάξη του Παναθηναϊκού. Η Ραπίτ προσπαθεί να βγει στην επίθεση, της Τσιριβέγια κόβει μαζί με τον Ιωάννου, μπάλα πίσω τον Κότσαρη. Ο Κότσαρης ο οποίος έχει πάρει την θέση του Πένια σε αυτό το ημίωρο, Ίγκασον. Ίγκασον με τον Λάβδα. Λάβδας είναι λίγες στιγμές σήμερα που ο Παναθηναϊκός και στο build-up έκανε καλή δουλειά και στο passing έκανε καλή δουλειά. Είναι συλλογικά μια κακή εμφάνιση της ομάδας. Παναλαμβάνω όμως ότι πιστεύω ότι έχει να κάνει και ρόλο και έχει παίξει ρόλο και η προετοιμασία και το γεγονός ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του παιχνίδια. Τσιριβέγια. Κλείνεται και ο Παναθηναϊκός. Μπινιάρης για τον Λάβδα. Πάσα τώρα δεν περνάει. Ο Μπινιάρης θα κερδίσει την μπάλα, θα προσπαθεί να βγει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Παντελίδη, το οποίο θα κερδίσει το φάουλ. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάτρης. Κάτρης για τον Τετέι. Τετέι για τον Γιάκουσιτς. Τετέι. Αποφεύγει έναν αντίπαλό του, προσπαθεί να μπει στην περιοχή ο Τετέι. Δίνει έξω στον Ίγκαρθον. Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς για το Κοντούρι. Ο Κοντούρις μέσα στην περιοχή προσπαθεί. Το σουτ. Μπάλα out. Από πολύ καλή θέση ο Παντελίδης. Μέσα από την περιοχή. Άλλες φορές από τον γκολ το βάζει. Το έχει ο Παντελίδης αυτή τη φορά. Σούταρε ψηλά. Άλλη μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 7ο λεπτό αυτή τη έξτρα ημίωρη. Ας πούμε, έξτρα ημίωρου. Που έχουν συμφωνήσει δύο προπονητές να παίξουν. Το πλασέ μέσα από την περιοχή του Παντελίδη πήγε out. Η Rapid θα βγει στην άμυνα με τον Ντεμίρ. Ο δεξιά θα προσπαθήσει να βγει τώρα με τον Ρόκα για τον Σάμπαλα. Η μπάλα θα βγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό τον 27ο λεπτό του αγώνα. Το πλάγιο θα εκτελέσει ο Μπινιάρης, ο οποίος είναι στρομπάκ με τον Λάβδα και τον Ίγκα στο στόπερ και τον Γκάτρι. Δεξιμπάκ, οι τρεις από τις τέσσερις, οι τέσσερις από τους πέντε της άμυνας είναι προϊόν της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Ο Μπινιάρης είναι χαφ, παίζει αριστρομπάκ, ο Λάβδας είναι στόπερ και παίζει στόπερ. Ο Κάτρις είναι κυρίως στόπερ, έχει παίξει και δεξιά. Παίζει δεξιά και ο Κώστας φυσικά ο τερματοφύλακας που έχει έρθει, που έχει αναδειχθεί από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Το παιδί πήγε μετά και σε άλλες ομάδες και έχει επιστρέψει τώρα και πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του για τα επόμενα χρόνια. Παίξει με μάνα το συμβόλαιό του. Παναθηναϊκός τώρα προσπαθεί να κλέψει την μπάλα με τον Τετέι και τον Ιωάννου. Τελικά ο Ιωάννου θα την κλέψει με τον Κάτρι, ο Κάτρις πίσω για τον Ίγκασον. Τώρα παίζει Ιωάννου, παίζει Λάβδας, παίζει Μπινιάρης, παίζει Κάτρις, παίζει Κότσαρης. Και ο Ιωάννου είναι παιδί των Ακαδημίων φυσικά. Στην ΚΑΠΑ 19 ο Ιωάννου για τον Γιάκουσιτς. Για τον Κοντούρη, Κοντούρης, για τον Ιωάννου.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Σπορ FM στους 95.
18: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
19: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
20: Mundial χωρίς IN2BET. Πες την IN2BET και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα IN2 Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IN2BET. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IN2BET κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
21: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
22: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
23: Yeah,
0: Η Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
5: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
23: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
24: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
23: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
24: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο Παπαγάλος.
23: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
25: Είσαι ξύπνιος.
26: Είσαι ξυπνιός.
25: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
3: Από αριστερά η Rapid. Τσιριβέ Γιακώβη. Κοντούρης για τον Τετέι. Τετέι καθυστερεί και αυτός και χάνει την μπάλα. Συνολικό βλέπω εγώ το θέμα όσον αφορά την ενέργεια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο δεξιά τώρα με τον Γκούλιξεν η Ραπίτ για τον Όσβαλτ. Προς τα πίσω η μπάλα την παίρνει ο Τετέι. Προσπαθεί τώρα να κερδίσει το πλάγιο, δεν τα καταφέρνει. Ο Σάουμπ, ο οποίος πέτυχε αυτό το γκολ από την εκτέλεση κόρνερ. Στο 104 το αγώνα, Ραπίτ Γιάννης Παναθηναϊκός 4-0. Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Δεν μπορεί να την πάρει την μπάλα, διότι οι παίκτες της Ραπίτ την αλλάζουν. Και οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι αργοί στο να, στις κινήσεις τους σε όλα. Ο Τσβέτκοβιτς από δεξιά θα κάνει την κάτι πάσα, εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Μπινιάρης με τον Κόταρη, πώς δεν θα τη διώξει. Δεν είναι όμως το παιχνίδι αυτό που θέλει. Είναι βαριά τα πόδια, δεν είναι το παιχνίδι αυτό που θέλει. Ενώ στο 11 σχέση με τον Παναθηναϊκό, ειδικά τώρα και στο πρώτο μήχρονο, σχέση με αυτά που βλέπαμε στα φιλικά, στο δεύτερο μήχρονο, σε κάποιες στιγμές έβαλε την μπάλα κάτω και έκανε φάση, θα μπορούσε να σκοράρει. Σε αυτό το ημίωρο όμως έχει και πολλά παιδιά βέβαια, όπως τον Ιωάννου που είναι από τις Ακαδημίες. Κεφαλιά τώρα στην αγκαλιά του Κότσαρη. Θα δει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα στο Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης για τον Λάβδα. Λάβδας για τον Κότσαρη. Κότσαρης για τον Κάτρη. Κάτρης προσπαθεί να βρει τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης θα τη χάσει την μπάλα. Ήταν δυνατή πάσα του Κάτρη. Μια εύκολη τώρα πάσα. Του έφυγε η μπάλα. Είναι αυτό που λέγαμε όσον αφορά την φρεσκάδα των παιχτών Παναθηναϊκού που δεν υπάρχει. Νομίζω η τελευταία αλλαγή του Παναθηναϊκού θα είναι ο Βίτρα, ο οποίος πιθανολογώ θα μπει στη θέση του Ίγκασον. Στο 106 είμαστε τώρα. Τώρα προσπαθεί, θα βγει ο Ντεμίρα παριστερά για την Ραπίτ, για τον Γκούλιξεν. Πολύ ξαφαγάστη μπάλα από τον Γιάκος. Για να δούμε τώρα. Γιάκος με Τετέι. Θα κάνει την κίνηση ο Τετέι. Θα τη δώσει την μπάλα ο Γιάκος. Το σπαθί ο Τετέι θα δώσει αριστερά για τον Παντελίδη. Το πλασί του Παντελίδη και το 4-1 για τον Παναθηναϊκό. Σε μια αντεπίθεση του 106. Σε μια καλά στισμένη αντεπίθεση. Ο Γιάκος θα δώσει τον Τετέι. Ο Τετέι ωραία στον Παντελίδη από αριστερά. Και ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 4-1. Και δεν ξέρω αν θα πάμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Να πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στο 107 με τον Παντελίδη σε 4-1. Πριν πάμε στον Κώστα Μιαόλη για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, να πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο ένα βιβλίο με τίτλο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και δεύτερο δώρο άλλο ένα βιβλίο με τίτλο Mundial Ιστορίες Πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη για την... Όχι, δεν τον έχουμε τον Κώστα. Θα πάμε σε λίγο στον Κώστα Μιαόλη. Είπα νωρίτερα ότι η Μαρία Σάκαρη με συνοπτικές διαδικασίες νίκησε τη Βρετανίδα την Harriet Dart με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, είπαμε, πήρε το πρώτο σετ απέναντι στον Ελβετό τον Ζερόμ Κιμ με 6-4 και στο δεύτερο είναι στο 6-6. Λοιπόν, πάμε στον... όχι ακόμα, δεν τον έχουμε τον Κώστα Μιαόλη. Λοιπόν, επίσης βλέπω εδώ έχουν γίνει εδώ και ώρα γνωστές οι εντεκάδες του δεύτερου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή που θα αρχίσει σε 51 λεπτά από τώρα στην Ατλάντα με τρεις αλλαγές η Αγγλία σε σχέση με τον προημιτελικό απέναντι στην Νορβηγία, με μία αλλαγή η Αργεντινή σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Ελβετία. Πάμε και πάλι στη Βιέννη, θα πάμε στον Κώστα Μιαόλη. Στον Κώστα Μιαόλη. Ωραία. Έλα Κώστα.
2: Περιμένουμε να μάθουμε τις αλλαγές για το δεύτερο ημίχρονο, Τάσο, γιατί εντάξει αργεί λίγο η έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Δεν έχει βγει ακόμα η ΑΕΚ. Λογικά θα έχει αρκετές αλλαγές στο Μάρκο Νίκολη. Στο πρώτο ημίχρονο θυμίζω ότι ο Ρώτα και Γεωργή θα έλεγα ότι ήταν η καλύτερη. Ο Κοϊτά ξεκίνησε καλά, ενώ βλέπω και τον Λιούμπισιτς να περνάει στο παιχνίδι σίγουρα αποτελέσει τη μία αλλαγή. Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς θα είναι ο ένας που θα περάσει στο παιχνίδι και σίγουρα θα γίνει και αλλαγή του τερματοφύλακα. Θα μπει ο Μπαλαμότης ο νεαρός, μπαίνει και ο Κουτέσα από ό,τι βλέπω, σιγά σιγά τους βλέπουμε. Ο Πεντράης θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Θα δούμε και ντεμπού του Αλεξίου. Ωραία. Έχουμε και τον Αλεξίου λοιπόν να παίρνει τα πρώτα του λεπτά. Τον βλέπουμε ήδη στους δέκτες μας με τον Μουκουντή μαζί. Θα είναι το δίδυμο. Κουτέσα έχουμε δει. Λιούμπισιτς έχουμε δει. Γκατσίνοβιτς βλέπουμε τώρα. Λογικά θα είναι ο ένας από τους δύο της επίθεσης. Ρασβάν Μαρίν σίγουρα. Μας τους δείχνει αποσπασματικά τώρα, καταλαβαίνεις. Μαρίν, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς. Πίσω είπαμε Αλεξίου Μουκουντή, Μπαλαμότη στο τέρμα. Βλέπουμε τώρα τις αλλαγές όπως πέφτει το πλάνο. Γιατί ακόμα δεν μας έχουν δώσει κάποια κάρτα. Ο Πεν Ράις θα είναι αριστερά στη θέση του Πίλιου και έχουμε την έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο. Θα τους δούμε και στα 200 μας λείπουν. Στην άμυνα έχουμε σίγουρα Πεν Ράις, Μουκουντή, Αλεξίου, το Μαρίν στη μεσαία γραμμή, το Λιούμπισιτς επίσης, τον Κατσίνοβιτς και τον Κουτέσα και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες αλλαγές, γιατί το ξαναλέω ότι εκεί έπεσε ο τηλεοπτικός δέκτης, είδαμε όχι ότι έχει βγει κάποια κάρτα, οπότε ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ τώρα και τον Σαχαμπό, και αυτός έχει περάσει το παιχνίδι, θα είναι λογικά ο παρτενέρ του Ρασβάν Μαρίν. Θα δίνουν στον Κουτέσα την μπάλα, Ντερ Κουτέσα. Νομίζω στην περσινή σεζόν ήταν η πρώτη μεταγραφή που είχε κάνει η Ένωση, είχε έρθει σαν ελεύθερος από την Σερβέτ και από τα δεξιά η ΑΕΚ που θα προσπαθήσει να παίξει για να επιτεθεί για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Φάντεμπεργκ βγαίνει χωρίς πρόβλημα και μπλοκάρει την μπάλα, μάλλον κοντρολάρει την μπάλα με τα πόδια.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.

0: Βλέπω έχει τραυματιστεί ο Ίγκασον και είδα τον Τσιριβέγια να κάνει νόημα για αλλαγή.
1: Αυτό είναι το χειρότερο νέο. Παναθηναϊκός χτυπήθηκε από την τραυματισμό του Καλάμπρια που θα μάθουμε αύριο πως είναι. Τώρα ο Ίγκασον πιάνει το κεφάλι του και πολύ φοβάμαι, επειδή ο τραυματισμός είναι στο γόνατο, ανησυχούν όλοι. Όπως πήγε στη φάση, πέτερα έχει κολλήσει στο γόνατο κάτω. Ας ευχηθούμε να μην έχει πάσει μεγάλη ζημιά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι...
0: Από τους μορφασμούς πάντως, Τάσο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Πονάει ο παιχνίδι.
0: Ναι, πολύ φοβάμαι ότι ναι, έχει βάλει και τα χέρια στο πρόσωπο.
1: Και εγώ το φοβάμαι, γι' αυτό και εγώ αυτό βλέπω. Και λέω ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Θα ήταν ευχής έργων. Και το τρομερό είναι ότι ετοιμαζόταν να μπει ο Βίτα. Το είχαμε πει πριν από λίγο ότι ο Βίτα θα έπαιρνε θέση του Ίγκασον. Στη βάση αυτή κατευθείαν ο Ίγκασον, κάτω σφαδάζοντας, και ζήτησε. Τώρα βάζει και τη φανέλα να καλύπτει το πρόσωπό του. Είναι απαρηγόρητος. Δεν ξέρω. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Αυτό που βλέπω, να είναι το μικρότερο δυνατό, θα πω εγώ.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Α, δούμε τώρα πώς θα σηκωθεί και πώς θα βγει από το γήπεδο. Αυτό νομίζω είναι το χειρότερο νέο για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Αυτός ο τραυματισμός του Ίγκασον, ο οποίος υποβασταζόμενος θα φύγει από το γήπεδο, και νομίζω ότι έχει πάθει ζημιά. Έχει πάθει ζημιά στο δεξί γόνατο. Δεν το πατάει καν το γόνατό του. Υπάρχει θέμα. Θα μάθουμε μετά το τέλος του αγώνα το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Ίγκασον. Ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε να μην είναι τόσο σοβαρός όσο φαίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται σοβαρός. Τώρα μπήκε ο Άγγελος Βίτα, ο Αγιός του Λουκά Βίτα στη θέση του Ίγκασον. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι πολύ καλό, πολύ αυτό, κακό αυτό που βλέπουμε, πολύ άσχημο. Ο Ίγκασον υποβασταζόμενος το πατάει τώρα το πόδι του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το πατάει. Ας δούμε στο επόμενο διάστημα.
0: Με το ζόρι, Τάσο, έτσι όπως το έχει κάνει κοντινό η τηλεόραση, με το ζόρι.
1: Με το ζόρι, αλλά περπατάει. Το πατάει. Πριν δεν το πάταγε καν. Θα δούμε το τι ακριβώς έχει πάθει. Θα το δούμε μετά το τέλος του αγώνα. Θα μάθουμε, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να μην έχει κάτι σοβαρό. Τουλάχιστον να μην έχει κάτι σοβαρό. Γιατί έτσι όπως έπεσε κάτω και έτσι όπως αντέδρασε, μας φάνηκε ότι είναι κάτι σοβαρό. Ας ελπίσουμε να μην είναι αυτό που πάει το μυαλό μας όλων και να είναι κάτι το οποίο θα περάσει έστω σε ένα μήνα που λέει ο λόγος, όχι παραπάνω. Τσιριβέγια τώρα. Μέσα σε όλα έχει και αυτό το τραυματισμό Παναθηναϊκό σήμερα, που είναι πολύ μεγάλη, πολύ δύσκολη στιγμή και για το παιδί, και γιατί θεωρώ με αυτά που βλέπω ότι ο Ίγκασον θα ήταν βασικός σε αυτή την αρχή του Παναθηναϊκού φέτος, μέχρι να έρθει και το δεύτερο στόπερ μαζί με τον Ντεφράι. Δεν νομίζω ότι, παρότι τη σημερινή συμμετοχή του Τουμπά, ότι θα έπαιζε ο Τουμπά σαν βασικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως και να έχει το παιχνίδι, αυτό που μετράει τώρα είναι να είναι καλά ο Ίγκασον, να μην έχει πάθει τη μεγάλη ζημιά. Να έχει πάθει τη μικρότερη δυνατή ζημιά που μπορεί να πάθει ένας παίκτης όταν πέφτει κάτω και πιάνει το γόνατό του. Να πω ότι χτυπήθηκε πάλι από τραυματισμό Παναθηναϊκός, με το τραυματισμό του Καρδιά, λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή από την Αθήνα για τη Βιέννη. Τα νέα για το Καλάμπρια το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Του Καλάμπρια δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς, αλλά 3-4 εβδομάδες, κάπως έτσι. Στη χειρότερη περίπτωση μιλάμε, έτσι. Του Ίγκασον, από εδώ που είμαστε, μας φάνηκε σοβαρό και από τις αντιδράσεις του παίκτη. Ξαναλέω, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να αποδειχθεί ότι έχει κάτι το οποίο θα περάσει σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. Πάμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Τώρα βλέπω γενικά όλοι έχουν παγώσει κιόλας από στον πάγκο και ο Νίστου που έχει κάτσει. Περιμένουμε τη λήξη του αγώνα σε αυτό το 4-1 της Rapid με τον Παναθηναϊκό.
0: Τάσο, και εύλογα το πρώτο ερώτημα είναι ότι αν δεν υπήρχε το έξτρα 30 λεπτό, ο Ίγκασον δεν θα πάθαινε τίποτα.
1: Καλά, εντάξει, αυτά μπορεί να συμβούν.
0: Εντάξει, οκ.
1: Okay. Ναι. Αλλά συμβεί, ναι. Τώρα Η κακιά στιγμή είναι τώρα. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι έπαιξαν έξι. Ναι, κατάλαβες τι λέω.

0: Ναι, ναι.
1: Το 6-30 λεπτό θα παίζουν οι προπονητές για να έχουν για να δώσουν ευκαιρία σε όλους τους παίκτες. Τώρα έχει χτυπήσει ο Γιάγκουσης. Νομίζω όμως ότι είναι στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο είναι. Βρισκόμαστε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν απέφυγε τραυματισμό. Αυτό φοβούνται οι προπονητές πάντα στα τελευταία, στη διάρκεια της προετοιμασίας και όσο πλησιάζουν προς τα επίσημα, φοβούνται τους τραυματισμούς. Ο Νίστρουπ είδε τον Ναθάνη, τον Καλάμπρια, την παραμονή του φιλικού με τη Ραπίτ και να χάνει και τον Ίγκασον. Για χρονικό διάστημα θα το μάθουμε ίσως τις επόμενες μέρες. Μια πρώτη εκτίμηση φαντάζομαι ότι θα γίνει μετά το τέλος του αγώνα. Μόλις μάθουμε θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Έτσι. Η ευχή όλων είναι ο Ίγκασον να μην έχει πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Ο Τετέ τώρα προσπαθεί να φύγει από αριστερά. Θα χάσει την μπάλα και οδεύουμε στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα με τη Ραπίτ να έχει την μπάλα. Ένα φιλικό που το επισκιάζει σαφέστατα ο τραυματισμός του Ίγκασον, ο οποίος φάνηκε να είναι σοβαρός έτσι όπως έφυγε από το παιχνίδι. Ένα φιλικό το οποίο ο Παναθηναϊκός έβγαλε τις αμυντικές του αδυναμίες στο πρώτο ημίχρονο. 10-3 γκολ από αμυντικά λάθη που έχουν γίνει. Στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν το δικό του ημίχρονο θα μπορούσε να σκοράρει. Είχε 4-5 πάρα πολύ καλές φάσεις όμως δεν τα κατάφερε. Δέχτηκε τέταρτο γκολ από μια απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Και στο 6-30 λεπτό μείωσε με τον Παντελίδη μετά από συνδυασμό του Γιάνκους με τον Τετέι. Όμως εγώ θα πω ότι όπως δεν έπρεπε να υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολικός ενθουσιασμός στα φιλικά, δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολική απογοήτηση ανάλογα με το αποτέλεσμα. Συνολικά η εικόνα του Παναθηναϊκού σήμερα ήταν μια εικόνα ομάδας που δεν είχε τη φρεσκάδα που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, πέρα από τα ατομικά λάθη που έχουν γίνει. Είδαμε όλους τους παίκτες να είναι στο ίδιο μοτίβο, δεν είχαν αυτή τη φρεσκάδα, αυτές τις εντάσεις. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του βασικού σέρι της προετοιμασίας λίγο πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση στο πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός σήμερα και στο τελικό σκορ. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει όλο τον κόσμο αγωνιστικά είναι το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα στα παιχνίδια με την Πάξη και φυσικά τα παιχνίδια που ακολουθούν και μετά την Πάξη και στα ευρωπαϊκά εφόσον υπάρχουν και επόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη που όλοι ευχόμαστε και να βγάλει την εικόνα που μας έβγαλε ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα φιλικά και σε ένα διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα. Δίνω και στον Νίκο το μικρόφωνο να κάνει το δικό του σχόλιο και να κλείσουμε.
2: Είναι ένα φιλικό το απόψινό το οποίο όπως είπε σωστά και ο Τάσος επισκιάζεται στον απόλυτο βαθμό από τη φάση στο 112 όπου ο Γκίγκασον έπεσε στο έδαφος και αποχώρησε προστασιόμενος με ενοχλήσει στο δεξιό του γόνατο. Για να δούμε εδώ τη φάση. Μεγάλη ευκαιρία για τη Ραπίδ να πετύχει και πρέπει τον κόλ. Λοιπόν έχουμε τη λήξη στο παιχνίδι με τον Βίντρια και να γλιτώνει τον Παναθηναϊκό από ένα πέμπτο γκολ. Ολοκλήρωση του ματς. Ραπίδ Βιέννη Παναθηναϊκός 4-1 στην πρόβα τζενεράλε του τριφυλιού ενέψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για το Conference League. Κάνω ένα σχόλιο, ένα απολογισμό για το παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν ότι στο μάτσο επισκιάζεται από τον τραυματισμό του Ίγκη Ίγκασον. Μακάρι να έχει αποφύγει τα χειρότερα, μακάρι να είναι όλα καλά. Και από εκεί και πέρα όσον αφορά την εικόνα του Παναθηναϊκού, ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο στο ασφαλτικό κομμάτι. Πολλές χαμένες ευκαιρίες σε ολόκληρο το μάτς, όμως πράγματα τα οποία ήρθαν στο κατάλληλο timing στην καλύτερη δυνατή στιγμή για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να διδαχθεί από αυτά τα λάθη που έκανε εδώ απόψε, να κατέβει και λίγο στη γη, θα πω εγώ γενικότερα έτσι. Συμφωνώ και πάλι με τον Τάσο ότι ούτε το ένα άκρο ήταν καλό χωρίς αυτό να πηγαίνει στην ομάδα. Αναφέρομαι στην περαίους ατμόσφαιρα έτσι, της υπεραισιοδοξίας. Ούτε απόψε σήμερα να περάσουμε στο άλλο άκρο. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία στο ποδόσφαιρο. Το καλό είναι ότι αυτά τα προβλήματα εμφανίστηκαν εδώ στη Βιέννη σε ένα φιλικό παιχνίδι και μια αναμέτρηση όπου το 4-1 είναι μαγική εικόνα. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει σκοράρει και περισσότερα γκολ, αλλά έπεσε πάνω στον Χέντλ. Και σε ατομικό επίπεδο, αν θα έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιον, έχει κάνει ένα καλό μάτσο Καμάρα. ήταν μέσα στις φάσεις οραστόντερα χωρίς να έχει καλά τελειώματα για να σκοράρει. Έχει μια θετική παρουσία ο Ντεφράη και ο Παντελίδης ήταν αυτός που όταν βρέθηκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα κατάφερε να κάνει την δουλειά με ένα καλό τελείωμα. Αυτά από εδώ, από τη Βιέννη, σε ένα παιχνίδι το οποίο αξίζει να το αναφέρω για ακόμα μια φορά. Είναι ένα ρεσιτάλ οπαδικής συμπεριφοράς από τον κόσμο της Rapid και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και μάλιστα αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κατευθύνονται στο πέταλο των οργανωμένων για να αποθεωθούν. Αυτά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον Τάσο Νικολογιάννη και τον Νίκο Αθανασίου. Καλή επιστροφή. Και πάμε στον Κώστα Μιαούλη για την συνέχεια του φιλικού της ΑΕΚ με την ΦΥΤΕΣ. Έλα Κώστα.
3: Το 58 με δύο καλές στιγμές που είχε η ΦΥΤΕΣ, καθότι αρχικά προσπάθησε να πιέσει με κουτέσα κυρίως να ταΐζεται από τα αριστερά, να μην βγάζει κάποια καλή φάση. Και ενώ ξεκίνησε καλά ο Σαχαμπό, άρχισε μια αλληλουχία λαθών στη συνέχεια. Ένα φάουλ παραχώρησε στο Σαχαμπό μετά από δικό του λάθος. Ο Ζούνεφελντ έκανε το σου την μπάλα, πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Μπαλαμότη και συνέχεια πολλά στον Μπαλαμότη. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μάρσαλκ η ολλανδική ομάδα να ανοίξει το σκορ μέσα από την περιοχή λίγο πιο πίσω από το σημείο του πέναλτι. Αστόχησε. Έχουμε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο Πενράις και Χρυστακόπουλο στα άκρα, όπως είπαμε, Μουκουντή Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας, Μαρίν Σαχαμπό, τον Λιούμπιση Τσερόλο δεξιού χάφ, τον Κουτέσα αριστερά και μπροστά τον Κατσίνοβιτς, επιθετικό δήμο του δύο Σέρβους, δηλαδή τον Κατσίνοβιτς να παίζει σαν παρτενέρ, λίγο πιο πίσω πάντα βέβαια, από τον Γιώβιτς που παίρνει τα πρώτα του λεπτά στα φιλικά, αφού στο πρώτο δεν είχε καθόλου συμμετοχή. Μουκουντή απλό δεξί για τον Χρυσακόπουλο, στο 59 κακό κοντρόλα από τον δεξιό. Ο Ψοβλακατσάκη παραχωρεί το πλάγιο λίγο πριν συμπληρώσουμε μία ώρα αγώνα. Δεν έχει κάνει αλλαγές πέρα του Ζούνεφελντ που είχε μπει στη θέση του άτυπου παίχτη της ΦΥΤΕΣ που τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο. Αλλαγή από την ΦΥΤΕΣ δεν είχαμε μέχρι τώρα. Στο 59 το λεπτό, πάντα στο 0-0, χωρίς σκορ το παιχνίδι. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα και κόβει και ο Αλεξίου νέο πλάγιο για την ομάδα των Ολλανδών με τον Μπίτνερ να πηγαίνει τώρα σπέδι, να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Κοντά του αλλάζει με τον Μάρσαλκ, πιέζουν ψηλά οι παίκτες Σάκη, θέλουν να κλέψουν υπόδειξη από τον βοηθό για φάουλ του Λιούμπισιτς, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτή την παρουσία του με θετικές ενέργειες μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Είναι από αυτούς τους παίκτες που υπάρχει ο αστερίσκος ότι αν έχει μια καλή πρόταση να τον παραχωρήσει η Ένωση, αφήνει την μπάλα να περάσει από το κεφάλι του Αλεξίου, να αναπηδήσει και να φτάσει στα χέρια του Μπαλαμότη, ο οποίος γενικά στο προηγούμενο παιχνίδι έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία, ειδικά στο να βγαίνει να καθαρίζει. Σε εξόδους βέβαια στο Μπιντά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του λάσου, όπως έγινε και νωρίτερα, και έγινε και στο πρώτο ημίχρονο με τον Πρινιόλι. Αυτή ήταν η καλύτερη ευκαιρία για την ομάδα του Άρνεμ στο πρώτο ημίχρονο από ένα λάσο του Πρινιόλι και πάλι βρέθηκαν σε πολύ καλή θέση οι Ολλανδοί, αλλά εκεί είχε αστοχήσει ο Ράνον από πολύ καλή θέση, δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Πρινιόλι. Ένα ανάλογο λάθος έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο από τον αναπληρωματικό πορτιέρε της ΑΕΚ, μάλλον τον πορτιέρε που χρησιμοποιήθηκε σήμερα σαν δεύτερος, καθώς ο Σάκος ακόμα δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Πεντράης παραχωρεί το πλάγιο στα από τα πόδια του Σικόρα. Σαχαμπό είχε κάποιες θετικές ενέργειες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά από την ώρα που έκανε εκείνο το αβιάστο λάθος και το φάουλ που συνέχεια φαίνεται να έχει επηρεαστεί λίγο, σίγουρα θέλει να δείξει αυτός πράγματα. Είναι ένας παίκτης από τον οποίο περιμένουν, μια επένδυση που έκανε για το περασμένο χειμώνα, θυμίζω, Σαχαμπό Γεωργίεφ είχαν έρθει μαζί με τον Βάργα στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουάριου και τώρα η μπάλα περνάει εκτός άνω χώρου. Μια ψυμαχία τώρα του Πίντο με τον Πεντράις, λύνεται γρήγορα η παρεξήγηση, παρουσία και του βοηθού εκεί που ήταν κοντά για να μην ανάψουν τα αίματα. 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0 η ΑΕΚ με την τεγράφησα στο πρώτο ημίχρονο ανακεφαλαιώνοντας για όσους συντονίστηκαν τώρα. Είχε κάποιες καλές στιγμές με τον Πίλιο κυρίως στο 11ο λεπτό, στο 16ο λεπτό μάλλον, το σουτ που έκανε από την πάσα του Κοϊτά. Στην εξέλιξη της φάσης ξανά ο Πίλιος έγινε κάτω χωρίς μπάλας από χαμηλά στην περιοχή, καταφέρει να βγάλει το γύρισμα για τον Καλοσκάμιο που αστόχησε ένα καλό σουτ του Ζούμκοφ, μάλλον μια καλή προσπάθεια του Ζούμκοφ που το σουτ όμως δεν ήταν αυτό που έπρεπε, δεν ήταν καλό δηλαδή το, η ολοκλήρωση της προσπάθειας και η ευκαιρία του Ρότα με την απόκριση του Βάντεμπερκ στο φινάλε του ημιχρόνου. Αλλαγή παιχνιδιού, έρχεται γρήγορα να κλέψει εκεί ο Χρυστακόπουλος, ο Λιούμπισιτς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πήγε πιο πίσω σε αυτή την μπάλα που διεκδίκησε η ομάδα του, αντί να πάει μπροστά το πλάγιο για τους Ολλανδούς και πάλι 62ο λεπτό με τον Μπίτνερ να έχει την μπάλα στα χέρια. Φαίνεται σαν προβάλλεται ράλε για τους Ολλανδούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν κάνουν πολλές αλλαγές. Θέλουν να δουν, να τεστάρουν και αυτή την ενδεκάδα προφανώς που έχει το προβάσμα αυτή τη στιγμή για να παίρνει τον χρόνο συμμετοχής κυρίως στα παιχνίδια. Ο Ράνον από τα δεξιά σε μια πάσα βγαίνει πρώτος στην μπάλα, ο Αλεξίου από τα πολύ δυνατά στοιχεία του νεαρού κεντρικού μπακ της ΑΕΚ, εδώ όμως χάνει την μπάλα αφού πέφτει στην παγίδα από τον Ράνον και μου κοντεί τώρα με τον Πίντο, τον επιθετικό θα τον εξουδετερώσει, θα κάνει όμως λάθος η μεταβασή, το Κουτέσα από τις κόντρες θα ευνοηθεί, αλλά φαίνεται να έχει χτυπήσει το πρόσωπο ή στον ώμο. Νομίζω στον αγκώνα έχει χτυπήσει, ο Κουτέσα πιάνει τον αγκώνα του και έχει τραυματιστεί, διακοπή στο παιχνίδι στο 63 με τον Κουτέσα σε αυτή τη διεκδίκηση, σε μια φάση που η άμυνα Τσάκ έβγαλε την μπάλα από την περιοχή. Είχε ένα δαντάσμα με τον αντίπαλό του. Φαίνεται να έχει μια ενόχληση στον αγώνα. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Κουτέσα από τη μία μεριά, Λιούμπισιτς από την άλλη, στα άκρα της επίθεσης. Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς μπροστά, τα δύο Χάφινο Μαρίν με τον Σαχαμπό. Μουκουντή Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας με τον Χρυσακόπουλο και τον Μπεν Ράις στα δύο άκρα της άμυνας με τον Μπαλαμότη να υπερασπίζεται την εστία. Ο κεντρικός αμυντικός.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά!
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ», πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες, γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup φιέστα στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
12: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
13: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
12: Όπω.
13: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
12: Όπως.
13: Όπως το παγκόσμιο.
10: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
11: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόζο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο comfort zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσει το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
14: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι, δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα, δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.gy.
15: Ώρα για μπάλα. Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631-3263.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Αλλαγές. Ο Τόμας Τούχελ με τρεις αλλαγές παρά τα Άγγλους σε σχέση με το παιχνίδι με την Νορβηγία και είναι ο James αντί του Κόνσα στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Spence στο αριστερό αντί του O'Reilly και ο Ρότζερ στο δεξιάκρο της επίθεσης αντί του Μαντουέκε. Αναλυτικά στο 4-2-3-1, Pickford στα goal post, τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, James, Stones, Gay και Spence. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Άντερσον με τον Ντέκλαν Ράις και στην επίθεση ο Ρότζερς δεξιά, ο Γκόρντον αριστερά και ο Μπέλιγχαμ πίσω από τον προωθημένο Κέιν. Από την άλλη ο Λιονέλ Σκαλόνι σε σχέση με την ενδεκάδα του προημιτελικού με την Ελβετία έχει μία αλλαγή, τον Σιμεώνε αντί του Ντεπόλ. 4-1-3-2 η διάταξη της Αλμπισελέστε με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στα γκολπόστ, από δεξιά προς τα αριστερά η τετράδα στην άμυνα Μολίνα, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες και Ταλιαφίκο, ο Παρέδες μπροστά από τα δύο στόπερ, στον άξονα της μεσαίας γραμμής Σιμεώνε, Μακάλιστερ και Φερνάντες και μπροστά Μέση με Χουλιάν Άλβαρες. Τώρα, τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου, συγγνώμη, με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησε τα τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Τώρα για χθες. Τι να πούμε, περιμέναμε ντέρμπι, αλλά ήταν εχμαλωσία. Η Ισπανία εχμαλώτησε τη Γαλλία, νίκησε εύκολα και δίκαια με 2-0. Ενδεικτικό το ότι οι τρικολόρ είχαν 0,3 expected goals, που είναι το χειρότερο νούμερό τους σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου από το 1966. Που άρχισαν να υπάρχουν στατιστικά τέτοιου τύπου και δικαιότατα λοιπόν η Ρόχα θα προκρίθηκε στο τελικό της Κυριακής μετά από 16 χρόνια για να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της, για να δούμε αν θα γίνει όπως έγινε την προηγούμενη φορά, καθώς και το 2010 οι Ήβηρες είχαν φτάσει στο τελικό ως πρωταθλητές Ευρώπης και κατέκτησαν το τρόπαιο. Και τώρα συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, καθώς έχουν κατακτήσει τον τίτλο στο Euro του 2024. Είσαι ξύπνιος, γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα σε περιμένουν, απλά να τα κλικάρεις και να παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
16: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
17: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
18: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
17: Τώρα.
18: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
20: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
21: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
20: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
22: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
23: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
24: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
23: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
24: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
23: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
25: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Επανεπιστρέψαμε, έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό του φιλικού της ΑΕΚ με την Φίτε. Σε πάμε στον Κώστα Μιαούλη.
3: Και στην ΑΕΚ έχουμε προβληματάκι, γιατί ο Γκατσίνοβιτς ένιωσε, από ό,τι κατάλαβα, ενοχλής και ζήτησε αλλαγή. Οπότε έχουμε τον Ελίασο να περνάει στο παιχνίδι, μπαίνει εκεί που βρισκόταν ο Λιούμπισης. Και ο Λιούμπισης έχει περάσει ουσία δεύτερος επιθετικός, δηλαδή παρτενέ του Γιώβιτς. Δεν λείπουν τα προβλήματα, εντάξει, νομίζω ότι οι παίχτες καταλαβαίνουν με την παραμικρή ενόχληση, επειδή είναι και βαριά τα πόδια και είναι το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας, ότι δεν θα πρέπει να ρισκάρουν. Ο Γκατσίνοβιτς έτσι κι αλλιώς είναι ένας πολύ έμπειρος και δυστυχώς, για να λέμε και την πραγματικότητα, ένας πολύ ταλαιπωρημένος παίκτης, ενώ ο Ζόνεβελτ, ο οποίος είχε την καλύτερη στιγμή με εκείνο το λίγο νωρίτερο μπαλαμότης, το εξετέρωσε, με την εμπειρία που έχει γενικά και με αυτά που τον έχουν ταλαιπωρήσει τον Γκατσίνοβιτς, ζήτησε άμεσα να αντικατασταθεί. Οπότε έχουμε τον Ελίασο να περνάει στο παιχνίδι, μπαίνει στα δεξιά και πάει παρτενέ του Γιώβιτς ο Λιούμπισιτς για να τον πλησιώσει στην επίθεση. Ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έχει για την ΑΕΚ τις ευκαιρίες, μπορεί σαν εικόνα να φαίνεται να χτίζει πιο λογικά τις επιθέσεις της, αλλά δεν έχει καταφέρει να τις μεταφράσει σε κάποια ευκαιρία η ΑΕΚ. Αντίθετα με δύο-τρία λάθη που έχουν γίνει από την άμυνα και από τον Μπαλαμούτη, σε μια δυο περιπτώσια και κινδύνεψε. Ο Σαχαμπό τώρα θέλησε να βγάλει στον Κουτέσα και αυτή τη φορά μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Ο Σαχαμπό ωστόσο καθαρίζει τη φάση και τώρα έχει χώρο να εκδηλώσει μια επίθεση με τον Ελίασον από τα δεξιά. Ελίασον ψάχνει να βρει συμπαίκτη τον Χρυσακόπουλο. Ο Χρυσακόπουλος μπαίνει στην περιοχή, έχει κάνει ένα βήμα πιο μπροστά ο Λούκα Γιώβιτς και δεν μπορούσε να συναντηθεί με την μπάλα. Είχε τραβηχτεί λίγο πιο μπροστά, η μπάλα πήγε πίσω του με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Ο Γιώβιτς ήταν μια καλά εκδηλωμένη επίθεση αυτή, με την άκρη να βρίσκει χώρο. Να βλέπουμε τον Ελίασον να ταΐζει τον Χρυσακόπουλο που ανέβηκε σωστά αυτή τη φορά. Να βγάζει τη σέντρα. Ο Γιώβιτς όμως είχε κάνει κίνηση λίγο πιο μπροστά από εκεί που πήγε μπάλα, με αποτέλεσμα να περάσει αυτή η ευκαιρία που δημιουργήθηκε για την άκρη. Ο Μουκουντή τώρα θα τα κερδίσει το πλέον και θα το κερδίσει λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού. Θυμίζω η ΑΕΚ που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με Χρυσακόπουλο δεξιά τον Μπαλαμότη, κατά από την εστία των Πεντρέας αριστερά Αλεξίου Μουκουντή, τον Μαρίν και τον Σαχαμπό στην μεσαία γραμμή τα δύο χαφ. Στο ένα άκρο ήταν ο Λιούμπισιτς, στο άλλο ο Κουτέσα, αριστερά ο Κουτέσα, δεξιά ο Λιούμπισιτς και ο Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς μπροστά, αλλά ο Γκατσίνοβιτς ένιωσε ενοχλήσεις, οπότε μπήκε ο Ελίασον στην θέση του Γκατσίνοβιτς, μετακινήθηκε. Βέβαια ο Λιούμπισιτς να πάει σαν παρτενέ του Γιώβιτς στην επίθεση και ο Ελίασον πήρε το δεξί άκρο στην επίθεση της ΑΕΚ. Το πλάγιο για την ένωση από τα δεξιά, πρώτη κεφαλιά, νέα απομάκρυνση από τους Ολλανδούς που έχουν κάνει πάρα πολλές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα και αυτοί θα δοκιμάζουν αρκετούς παίκτες, με πιο δραστήριο παίκτη τον Ζούνεφελτ, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις έχει απειλήσει τα καρτσάκια. Τώρα περνάει, θα κερδίσει μονομαχία και νομίζω μαζί και το πλάγιο, καθώς τελευταία μπάλα χτύπησε σε πόδια παίκτη της Φίτεσε. Οπότε είμαστε στο 76ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Σίγουρα ένα φιλικό που δίνει χρόνο συμμετοχή σε αρκετούς παίκτες. Βλέπουμε και τον Αλεξίου για πρώτη φορά στην σύνθεση της ΑΕΚ, έστω και σε αυτή που ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο, να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Βάρια τα πόδια ακόμα, γι' αυτό και προγραμματίστηκαν δύο φιλικά με αντιπάλους δεύτερης κατηγορίας στην αρχή. Μετά σιγά σιγά θα ανέβει ο βαθμός δυσκολίας των φιλικών αγώνων για να είναι η ΑΕΚ προετοιμασμένη μέχρι τις 12 Αυγούστου που θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις με τον αγώνα του Super Cup απέναντι στον Όφη. Δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλο ο Πεντράς, η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου, 77ο λεπτό, πάντα στο 0-0 η ΑΕΚ με την Φύτεσε, στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που διεξάγεται στο Λούνεν. Ο Σαχαμπό πιέζει, είναι από αυτούς που τέλος πάντων έχουν προσπαθήσει αρκετά να κάνουν στην παρουσία του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σαχαμπό, το γύρισμα τώρα, ο Μπαλαμούτης βγαίνει από την κόντρα και στα πόδια του άλλου κουντί και μαζεύει την μπάλα. Θέλει να δοκιμάσει και τα παιδιά βέβαια που θα πρέπει να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο Super Cup και στο Κύπελλο, να τους δώσει χρόνο να μπουν στο κλίμα της ομάδας, όσο και αν αυτό μπορεί στα φιλικά να φέρει κάποιες ανορθογραφίες. Πρέπει και αυτά τα παιδιά να πάρουν τις ευκαιρίες τους με τον κανονισμό πλέον να υποχρεώνει δύο παιδιά να παίζουν και στον αγώνα του Super Cup αλλά και στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος. Οπότε είναι λογικό να παίρνουν ειδικά σε αυτά τα πρώτα φιλικά χρόνο συμμετοχής αρκετά μεγάλο, ίσως περισσότερο από ό,τι θα είχαμε συνηθίσει σε άλλες περιπτώσεις, αυτά τα παιδιά χρόνο συμμετοχής. Σαχαμπό θέλει να μαρκάρει, ο Λιούμπισιτ δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το ανοιχτό κοντρόλ που έκανε ο αντιπαλός του. Πιέζει πάντως πιο ψηλά ο Γιώβιτς και ο Κουτέσα για να υποχρεώσουν τους παίχτες της Φύτεσε να δώσουν πίσω την μπάλα. Εδώ πήγε ο Κουτέσα να κλέψει, πήγε να γίνει εδώ το κλέψιμο ψηλά για την ΑΕΚ, όσο στάθηκαν οι χέρια Ολλανδοί. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακά τους, χωρίς κάποια σπουδαία στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο πάντως για την ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Να έχει δημιουργηθεί κάποιος κίνδυνος για τα γκάρε των Ολλανδών που κερδίζουν ένα ακόμα πλάγιο λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Άρκετα δυνατή και η παρουσία πολλών Ελλήνων στο φιλικό και φίλων της ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο φιλικό παιχνίδι. Θυμίζω ότι το Σάββατο υπάρχει νωρίς το απόγευμα το τρίτο φιλικό με την Χρόνιχεν, θα είναι διάρκεια 120 λεπτόν αυτό που ανακοίνωσε η Ολλανδική ομάδα. Η ΑΕΚ τώρα που θέλει να πιέσει πιο ψηλά και με αυτή την μεγάλη μπαλιά από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλο βγαίνει ο Μπαλαμότης στο αριστερό άκρο της περιοχής του και μπλοκάρει την μπάλα. Πάντα στο 0-0, θυμίζω στο πρώτο φιλικό η ΑΕΚ είχε επικρατήσει τις Γκράφς από 2-1 μετά γκολ του Βάργα και του Ζούκοφ. Η αλήθεια είναι ότι ο Καλοσκάμπης με τον Βάργα δεν μπόρεσαν να πάρουν να τροφοδοτηθούν σήμερα. Κοϊτά ενώ ξεκίνησε καλά και αυτό στη συνέχεια φυσιολογικό είναι, δεν μπορεί να παίζει και στα πρώτα φιλικά να έχεις πολύ μεγάλο διάστημα καλής απόδοσης. Ο Ζούμκοφ και αυτός είχε κάποιες θετικές προσπάθειες στο ξεκίνημα του μικρόνου στην εξέλιξη του πρώτου μέρους πάντως και δική του απόδοση όχι έπεσε, απλά δεν μπορούσε να βγάλει τις φάσεις όπως εκείνος θα επιθυμούσε. Πάντως είναι ένας παίκτης που από το πρώτο παιχνίδι το δείγμα γραφής είναι πολύ καλό, ότι θα δώσει πράγματα δηλαδή στο δεξιάκρο της επίθεσης και γενικά ένας παίκτης που θα βοηθήσει και στο χτίσιμο του παιχνιδιού, γυρίζει πίσω, ελευθερώνει την ομάδα, ξέρει πώς να καλύψει την μπάλα με το σώμα του και γενικά ένας παίκτης που ανοίγει πολύ ωραία το παιχνίδι, πολλές φορές αναγκάζεται να πάει πίσω από τη μεσαία γραμμή όταν πιέζεται πολύ ομάδα, αλλά έχει και την τεχνική να περάσει μόνος δηλαδή και να ανατρέψει την αντίσταση της να σπάσει την πίεση, αλλά και την ποιοτική παλιά. Είχε 2-3 τέτοιες στο πρώτο ημίχρονο, 2-3 μακρινές παλιές που αμέσως έσπαγαν το pressing και μπορεί αυτό να βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ σε πιο υψηλό επίπεδο πλέον απαιτήσεων, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ενώ έχουμε έναν ακόμα τραυματισμό για την Ολλανδική ομάδα που θα κάνει 2-3 αλλαγές ακόμα από ό,τι καταλαβαίνουν. Τουλάχιστον μία, όχι ο άλλος, ήταν παίκτης που ήδη έχει περάσει το παιχνίδι, αλλά πήγε να δροσιστεί. Οπότε είμαστε στο 21ο λεπτό, ΑΕΚ Φύτεσε στο 0-0. Και θα γυρίσουμε σε λίγο για την τελική ευθεία του παιχνιδιού, καθώς και πάλι έχουμε διακοπή λόγω τραυματισμού Τάσο στο παιχνίδι στο Λούνεν.
0: Ωραία, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, παραμένει αυτό το 0-0. Λοιπόν, τώρα, από ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, λίγο νωρίτερα η Ρίο Άβε ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του Νασιμέντο για την σεζόν 2026-27. Επίσης υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αργεντινή για πρόταση του ΠΑΟΚ στην Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς. Και το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μεξικανική ομάδα θέλει η οψιόν να είναι υποχρεωτική. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι στην Ολλανδία. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη.
3: Στο δεύτερο λεπτό ο Πεντράης θα παραχωρήσει ένα φάουλ. Σιγά σιγά το φιλικό και αυτό το φιλικό το δεύτερο ολοκληρώνεται. Σίγουρα ο Νίκολης θα έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Η απόπειρά του, η σκέψη του σίγουρα είναι να παντρέψει κάποια δίδυμα, ειδικά στο δεξιάκρο τον Ρώτα με τον Ζούμπκοφ, που λογικά θα είναι και το δίδυμα από τα δεξιά σε άμυνα και επίθεση, να δώσει χρόνο συμμετοχής και στους δύο ταυτόχρονα ώστε να αφομοιώσουν ένα στο παιχνίδι του άλλου. Θα χρειαστεί σίγουρα κάποια δουλειά. Βέβαια είναι τώρα να το ξέρουμε ότι μπορεί σιγά σιγά να μάθει και το παιχνίδι του συμπαίκτη του, να μπει τέλος πάντων και στη δική του λογική, στον τρόπο που παίζουν, πώς θα κινούνται στον χώρο, πώς θα είναι οι συνεργασίες τους. Σίγουρα πιο, πολύ πιο έτοιμοι από την άλλη πλευρά το δίδυμο Τσάκα από τα αριστερά, με τον Κοϊτά και τον Πίλιο να έχουν πάρα πολλές συνεργασίες από την περσινή σεζόν, ειδικά όσο ο Κοϊτά αγωνιζόταν κανονικά στην πλευρά του. Θυμίζω ότι προς το τέλος τα play-off είχε αναγκαστεί να το ρίξει και δεξιά ο Νίκολιτς λόγω των απουσιών, αλλά εντάξει, είναι δύο παίχτες που γνωρίζονται, ο Κοϊτά με τον Πίλιο, πάρα πολύ καλά. Περισσότερο όσο να τελειώσει η μία τώρα, έχει ενδιαφέρον και το πώς παντρεύει τα δίδυμα στο κέντρο της άμυνας ο Νίκολιτς, όπου και εκεί υπάρχει πολλή σκέψη. Φαίνεται τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα, ότι ο Γεωργίεφ, από τη στιγμή που έχει καλή εικόνα στα Αφρικάνο, κάνει μια ακόμα σπουδαία επέμβαση ο Μπαλαμότης, τουλάχιστον κάτω από τα δοκάρια δείχνει να έχει καλά ρεφλέξη, κάνει μια πολύ καλή επέμβαση εδώ. Στο πρώτο παιχνίδι είχε παρτενέλ το Μουκουντή ο Γεωργίεφ, σήμερα έχει το Ρέλβας, σήμερα έχει το Ρέλβας στο πρώτο ημίχρονο, έναν κλασικό αριστεροπόδαρο, και τώρα πηγαίνει το καινούριο, ας πούμε τον πιο νέο, να το πω έτσι, να τον παντρέψει με τον Μουκουντή, σήμερα τον Αλεξίου δηλαδή, του δίνει χρόνο μαζί. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή και το πώς ταιριάζει το αντίδημα στο κέντρο της άμυνας. Πολύ ωραία η επέμβαση εδώ από τον Μπαλαμότη που έπεσε δεξιά. Το πρόβλημα είναι σίγουρα, και που δημιουργεί και άγχος στους τερματοφύλακες, το παιχνίδι με τα πόδια, εκεί που βέβαια παίζεται μεγάλο μέρος της ικανότητας ενός τερματοφύλακα πλέον, με τον τρόπο που παίζεται πλέον το ποδόσφαιρο. Ο Κουτέσα τώρα κλέβει με μια κεφαλιά, αλλά δεν θα μπορέσει να βγάλει την πάσα για τον Λιούμπισιτς. Νομίζω ότι αυτά έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σίγουρα στην επίθεση ακόμα δεν είδαμε μαζί Βάργα και Γιώβιτς. Ο Βάργα έπαιξε με τον Κάρλος Κάμι στο πρώτο ημίχρονο, παρτενέρ. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ο Γιώβιτς με τον Γκατσίνοβιτς, αλλά είχαμε τον τραυματισμό του Γκατσίνοβιτς. Αυτή την ενόχληση, μάλλον να μην το πω τραυματισμό, την ενόχληση που υποχρέωσε τον Νίκολης να περάσει τον Ελίασον στο παιχνίδι και να ανεβάσει τον Λιούμπισιτς σε ρόλο παρτενέρ του Γιώβιτς. Δεν περνάει αυτή η κάθετη πάσα των Ολλανδών. Βγαίνει ο Μπαλαμότης, καθαρίζει την φάση, έτσι κι αλλιώς μπαλά πήγε πάνω του. Είχε μία ακόμα καλή στιγμή ο νεαρός πορτιέρε. Τελευταίο πεντάλεπτο σε λίγο, με το 0-0 να μένει. Σίγουρα είναι βαριά τα πόδια σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε την προετοιμασία της στις 6 Ιουλίου. Στην ουσία πέταξε για την Ολλανδία. Και τώρα είμαστε στις 15, που είναι το πρώτο δεκαήμερο, θα λέγαμε, για την δουλειά της ΑΕΚ της νέας σεζόν. Μπαλαμότης με την μπάλα στα δικά του πόδια θα μαζέψει τώρα, καθώς πλησιάζει κάποιος αντιπάλος κοντά. Το τελευταίο πεντάλεπτο πάντα στο 0-0, χωρίς κάποια σημαντική στιγμή στο δεύτερο μήχρονο, πριν μια εκτέλεση του Μαρίν εκεί στο ξεκίνημα του δεύτερου μήχρονου. Ο Αλεξίου έβαλε την κεφαλιά, είναι ένα παιδί που έχει ικανότητα στις στημένες μπάλες να απειλήσει την αντίπαλη εστία, κόντρα την μπάλα και έτσι την απομάκρυναν οι Ολλανδοί στην καλύτερη, στη μόνη στιγμή που είχε άξει το δεύτερο μήχρονο, και άλλη μια σέντα του Χρυστακόπουλου από τη συνεργασία που είχε λίγο νωρίτερα με τον Ελίασον. Ο Γιώβιτς όμως είχε κάνει ένα βήμα πιο μπροστά, μπάλα πέρασε πίσω από τον σέντερφορ της ΑΕΚ. Πάντα στο 0-0, ΑΕΚ φύτες, σιγά προς την ολοκλήρωση του το παιχνίδι. Ο Κουτέσα θα περιμέναμε και αυτούς να έχει πετύχει περισσότερα πράγματα στο δεύτερο μήχρονο. Δεν μπάλα περνάει παράλληλα με την εστία της Ένωσης. Από την άλλη πλευρά επιμένουν πάντως οι Ολλανδοί. Χρυστακόπουλος βάζει καλά το σώμα, αυτή τη φορά θα κερδίσει μονομαχία από τον αντίπαλό του και θα αφήσει την μπάλα να βγει out, αν και δεν βγήκε τελικά, το πλάγιο από τις κόντρες είναι υπέρ της ένωσης. Σίγουρα θα δούμε διαφορετικά πράγματα. Στη συνέχεια προσπαθεί κομμάτι-κομμάτι, γραμμή με τη γραμμή, πλευρά με την πλευρά να δημιουργήσει την ΑΕΚ που έχει στο μυαλό του Νίκολης για το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Υπάρχει αρκετός όμως ακόμα για την ένωση, καθώς είναι σε ένα μήνα σχεδόν, σε τέσσερις εβδομάδες η πρώτη επίσημη υποχρέωση. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και πράγματα που θα αναζητήσει το μεταγραφικό παζάρι. Θα δούμε ειδικά στο αν τελικά θα προτιμηθεί τουλάχιστον άμεσα να αποκτηθεί κάποιο στόπερ ή αν φαίνεται η παρουσία του Γεωργιέφ να είναι αρκετή και να κινηθεί για κάποιον δεξιό μπάκο που και εκεί υπάρχει μόνο ο Ρώτα. Θα πρέπει να υπάρξει και μία ακόμα επιλογή για να μπορέσει. Λογίζεται βέβαια και ως δεξιό μπάκο ο Γεωργιέφ, αλλά τον βλέπουμε τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, στα δύο παιχνίδια να έχει αγωνιστεί σαν κεντρικός αμυντικός ο Βούλγαρος που αποκτήθηκε, θυμίζω, τον προηγούμενο Ιανουάριο. Μαρίν αλλάζει το παιχνίδι γλυκά για τον Χρυστακόπουλο. Κάνει κάποιους ελιγμούς αυτός, τώρα θα δεχτεί την πίεση. Αυτό είναι ότι δεν πρέπει να καθυστερούν οι παίκτες της ΑΕΚ στις μεταβάσεις τους, γιατί κλείνονται μετά. Ο Σαχαμπό τώρα έρχεται να ελευθερώσει το παιχνίδι του Αλεξίου, που δείχνει και στο κομμάτι που να ανεβάσει την ομάδα του. Είναι ένας παίκτης που ξέρει μπάλα, πεντράει ωραία τώρα για τον Κουτέσα στο χώρο, μπαίνει στην περιοχή αυτός, Κουτέσα γυρίζει, κόβουν στο πρώτο δοκάρι η αμυντική της Φίτεσε σε μια καλή δημιουργία από τα άκρα για την ένωση. Σε αυτό το δεύτερο μήκρονο βγαίνει γρήγορα ο Μπαλαμούτης από την αιστεία του. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς, δεν νομίζω τα κράτησε ιδιαίτερες καθυστερήσεις ο διαιτητής. Εντάξει, στους συγκατασμένες αλλαγές και το cooling break που έγινε ένα τρίλεπτο το πολύ για να ολοκληρωθεί μετά τα 90 το παιχνίδι, το δεύτερο φιλικό της Ένωσης στο Λούνεν. Έγινε αυτό το, διεξάγεται αυτό το μάτς μέχρι αυτήν την ώρα και σε λίγο πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του με τον Μουκουντή να έχει την μπάλα στα πόδια, να μεταβάζει μπροστά για τον Λιούμπισιτς. Τουλάχιστον η εντολή ήταν στην αρχή να πάει να παίξει κοντά στον Γιώβιτς. Αλλάζουν και πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Μαρίν τώρα έχει γύρισει πιο πίσω για να πάρει την πρώτη πάσα και να κατευθύνει εκείνο στο παιχνίδι. Μια προσπίση, μοιράζει ξανά αριστερά στον Αλεξίου. Αλεξίου για τον Πεντράης. Πεντράης και πάλι για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό. Στέλεχος βασικό της Εθνικής Ελπίδων, θυμίζω. Μαρίν θα κερδίσει τις κόντρες και θα βγει μπροστά. Τώρα έχει τον Κουτέσα κοντά του. Ο Μαρίν βάζει ωραία το σώμα του για να προστατέψει την μπάλα. Θέλει να βγάλει και μια τρίπλα. Πεντράης θα κερδίσει την απομάκρυση από τους Ολλανδούς. Επιμένει, έχει στριμωχτεί εκεί κοντά στην τελική γραμμή. Θα τον τζαντάρουν και θα καταλήξει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Out, δεν έδωσε κάτι ο διαιτητής. Ο Πεντράης κλείστηκε εκεί και δεν μπόρεσε να βγάλει τη σέντρα όπως θα ήθελε. Δεν μπορούσε μάλλον καθόλου να βγάλει σέντρα, καθώς κύλησε μπάλα από τα δικά του πόδια εκτός αγωνιστικού χώρου. 0-0. Προσπάθεια του Μάριν λίγο νωρίτερα να περάσει. Κόπηκε. Εδώ σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι ακόμα τα πόδια είναι έτσι κι αλλιώς πολύ βαριά. Περνάμε στα τελευταία 24 της κανονικής διάρκειας. Θα διαπιστώσουμε σε λίγο πώς θα είναι η καθυστέρηση. Πάντα στο 0-0. Περισσότερο χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να βγάζουν οι προπονητές, ειδικά σε τόσο πρώιμο στάδιο, για να δουν τι χρειάζεται ακόμα, που μπορεί να χρησιμοποιήσουν ίσως κάποιους παίχτες που υπάρχει, όπως και να το κάνουμε μια δεύτερη και τρίτη σκέψη, για το αν δηλαδή ο Γεωργιέφ μπορεί να παίξει, να καλύψει σαν δεξί στόπερ με επάρκεια την θέση, να είναι ο αναπληρωματικός δηλαδή του Μουκουντή. Αν θεωρήσουμε ότι από τα αριστερά έχουμε τον Ρέλβας και τον Αλεξίου, και βέβαια υπάρχει και ο Βίντα πάντα που μπορεί να καθυστερήσει, αλλά καταλαβαίνεις ότι σε πιο μόνιμη βάση νομίζω ότι αυτές θα είναι οι τέσσερις επιλογές που θα συνθέτουν την άμυνα, καθώς και για το Βίντα είναι ένας χρόνος στον οποίο νομίζω ότι πιο πολύ θα βοηθήσει για το κλίμα των αποδητήριων. Φυσικά η παρουσία, η ηγετική του παρουσία είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει να βασιστεί και σε καινούργια παιδιά περισσότερο η ΑΕΚ. Γεωργιέφ και Αλεξίου ξεκινούν τουλάχιστον στην κούρσα των στόπερ με αυτόν τον ρόλο τον δεύτερο, και βλέπουμε αν η ΑΕΚ θα αποκτήσει κάποιον κεντρικό αμυντικό ή θα πάει για ένα δεξιμπακ. ίσως να κάνει και τα δύο, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν και οι μεταγραφές. Περιμένει και προτάσεις να έρθουν για παίχτες. Όλα εξαρτώνται και από το τι μπορεί να φύγει και πώς μπορεί να ξαλαφρώσει ένα ρόστερ και μισθολογικά. Η απομάκρυση τώρα, στο δεύτερο των καθυστερήσεων, δεν έχουν δείξει ακόμα, δεν έχει σηκώθει κάποια ταμπέλα, τουλάχιστον εμείς δεν το αντιληφθήκαμε, για το πώς θα είναι η καθυστέρηση αυτό το φιλικό παιχνίδι. Το δεύτερο της ΑΕΚ απέναντι στην Φύτεσε, Ελίασον από τα δεξιά, που έπαιξε με τον Χρυστακόπουλο για τον Λιούμπισιτς, κοιτάζει το ρολόι του διαιτητής, δεν νομίζω ότι θα κράτησει πολύ ακόμα για να κοιτάζει το ρολόι του. Αφήνει ίσως και αυτή την επίθεση της ΑΕΚ να εξελιχθεί. Το πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Χρυστακόπουλο να πηγαίνει γρήγορα να το εκτελέσει. Αλλάζει εκεί την μπάλα. Σαν χαμπό προσπαθεί να φτιάξει ένα τρίγωνο, δεν τα καταφέρνει. Ένα δυνατό μαρκάρισμα. Καμιά φορά ακόμα και στο φινάλε του παιχνιδιού μπορεί να είναι ένας τραυματισμός. Γι' αυτό καλό θα είναι και τα φιλικά να ολοκληρώνονται κάπως συνοπτικά, δεν χρειάζεται να δεν είναι επίσημο παιχνίδι για να κρατάς καθυστερήσεις ή οτιδήποτε. Ο Μουκουντή εδώ βγήκε δυνατά και μάζεψε τον αντιπαλό του. Θυμίζω ότι είχαμε αναγκαστική αλλαγή, προληπτική προφανώς, με τον Κατσίνοβιτς να αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις. Λίγο πριν τα μισά του δεύτερου ημιχρόνου είχε περάσει αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και πέρασε θέση του Ελίασον.
26: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι θέλουν οι νέοι και ποιοι είναι οι προβληματισμοί των γονιών για την εκπαίδευση σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, αυτή την Κυριακή η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση «Εκπαίδευση 2026». Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για τον υποψήφιο φοιτητή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κύπρου και τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών τους. Χορηγός έκδοσης University of Limassol. «Εκπαίδευση 2026». Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτη βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
7: Μουντιάλ χωρίς Into Bet. Πες στην Into Bet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Into Bet. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
8: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
9: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
27: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires.
10: Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
12: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
16: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
26: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
27: Αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα.
28: Η Αγγλία έχει ξεκινήσει με Pickford, James και Stones και Gueye και Spence. Αυτή είναι η τετράδα. Anderson Rice στον άξονα. Bellingham, ας πούμε, στο 10. Στα άκρα Rodgers και Gordon. Και στην κορυφή ο Harry Kane. Έχουμε αλλαγές δηλαδή στο αρχικό σχήμα.
27: Ναι, ναι. Έχουμε Spence μέσα. Έχουμε Rodgers. Δηλαδή τους δύο παίκτες που πήγαν εξαιρετικά στο προηγούμενο παιχνίδι. Η Αργεντινή έχει επίσης μια αλλαγή. Για κάποιο λόγο ο Τζουτζές του Μέση παγκώθηκε σήμερα. Ο Ροδρίγο Δεπό, δεν ξέρω, ίσως είχε να του καθαρίσει τίποτα ρούχα, τίποτα παπούτσια, να βγάλει τίποτα λάσπες από κάτω. Στάπες δεν ξέρω και δεν τελείωσε. Οπότε
28: μπορεί να ακόνιζε τις τάπες και να μην πρόλαβε να τις κάνει αρκετά μητερές.
27: Μπορεί. Μπορεί
28: να πει στο ρεμίχρονο ότι θα είναι ακονισμένες οι τάπες.
27: Ταλιαφίκο διατηρεί τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας. Διότι καταλαβαίνετε, θα έχει θέματα από εκεί, θα αντιμετωπίσει γρήγορους παίκτες. Γρήγορος και ταχύς, όπως λέγανε παλιά, έτσι.
28: Ναι.
27: Λοιπόν,
28: παρ' όλα αυτά δεν είναι ούτε ο Μαντουέκε ούτε ο Σάκα.
27: Δεν είναι ούτε ο Μαντουέκε ούτε ο Σάκα προς τον παρόν. Και για κάποιο λόγο, εντάξει, τόσα ταξίδια κάνονται ο Ντιέγκο Σιμεώνε να δει την ομάδα. Τόσο πολύ στήριξε να μην παίξει και ο γιος του ένα μάτς.
28: Κλαδική Ηνωμένων Πολιτειών.
27: Λοιπόν.
28: Είναι εκεί ο μπαμπάς. Να βάλουμε και το γιο μέσα, τον γιο το Σιμεώνε μέσα. Να πιάσει τόπο η στήριξη.
27: Οπότε έχουμε, κυρίες και κύριοι, αλλαγή στη θέση του Ντεπόλ. Έχουμε τον Τζουλιάνο Σιμεώνε. Σκέφτηκε στο χώρο που έπαιζε ο Ροδρίγο Ντεπόλ. Οι υπόλοιποι ίδιοι, ο Χούλιαν Άλβαρες βεβαίως, ο οποίος έχει παίξει πολύ καλύτερα και είναι πολύ πιο χρήσιμος στην Αργεντινή από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Στο κομμάτι τέλος πάντων το οργανικό και το εκτελεστικό, από ό,τι φάνηκε με την Ελβετία. Λοιπόν, και η υπόλοιπη ομάδα είναι ίδια, δηλαδή. Μισό λεπτό να δούμε τώρα τη φάση. Το corner, έχουμε το πρώτο corner του παιχνιδιού για την Αγγλία. Μέχρι να εκτελεστεί Εμιλιάνο Μαρτίνες τέρμα. Λισάνδρο Μαρτίνες και Ρομέρο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αριστερά ο Ταλιαφίκο, δεξιά ο Μολίνα. Παρέδες Μακάλιστερ, Ρέντζο Φερνάντες στο κέντρο. Δεξιά ο Σιμεώνε κατά κάποιο τρόπο. Μέση όπου γουστάρει και ο Χούλιαν Άλβαρες επίσης κάπου εκεί να τριγυρίζουν. Αυτή είναι η ενδεκάδα της Αργεντινής. Λοιπόν.
28: Δέκλαν Ράις με τα γλυκά στημένα.
27: Ναι.
28: Πάει να εκτελέσει το κόρνερ.
27: Εμείς, παιδιά, είναι 7 και 2 αυτή τη στιγμή. Θα για να συγχρονιστούμε. 7 και 5 τώρα. Εντάξει. Για να συγχρονιστούμε. Λοιπόν. Ωραία. Μαρκαρίσματα όπως πρέπει. Man to man. Στη μεγάλη περιοχή. Ντέκλαν Ράις σηκώνει χέρι. Ένας Άγγλος είναι ξαπλωμένος στη μεγάλη περιοχή. Όμορφα πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
28: Προσπαθεί να βγάλει κόντρα η Αργεντινή.
27: Παίρνει ένα φάουλ.
28: Παίρνει φάουλ η Αργεντινή, σταματάει.
27: Έχουμε το διαιτητή, τον περίφημο, τον Ισμαήλ Ελφάθ, Αμερικανό, γεννημένο στο Μαρόκο. Τα λέγαμε χθες με τις γνωστές γελοιότητες των Άγγλων, ο αγαπημένος του Μέση, ο τέταρτος διαιτητής του τελικού του 22.
28: Ο τον έχω σφυρίξει 4 φορές στην Ίντερ Μαϊάμι, έχει κερδίσει και τις 4.
27: Ναι. Το τρένο θα τον σφυρίξει 4 φορές.
28: Ο Νονός είναι στην εξέδρα να βλέπει το βαφτιστήρα.
27: Ο Νονός θα είναι
28: γιατί τόσο λάδι, έχει ρίξει ο Νονός.
27: Ο Νονός και θα έχει φέρει και μια λαμπάδα η οποία θα σα περάσει κοκορέτσι ο Νονός.
28: Εντάξει. Άμα εννοήσαμε τον πόη του βαφτιστήρα δεν θα είναι μεγάλη λαμπάδα. Θα είναι μηνιώνει λαμπάδα, αλλά τέλος πάντων εντάξει. Αλλά τόσο λάδι έχουμε ρίξει. Τόσο λάδι.
27: Για να δούμε.
28: Δεν θα είναι και ο Νονός.
27: Για να δούμε, κύριε Κώστα.
28: Για να δούμε.
27: Λοιπόν, σε αγωνιστικά τώρα θα προσπαθούμε λίγο να δούμε τι κάνουμε. Μας περσάρουν πολύ και οι δύο, ναι. Πολύ και ψηλά μέχρι στιγμής. Αυτό βλέπουμε. Και γίνεται πρεσάρισμα, σχεδόν πρεσάρισμα man to man, όχι τόσο πρεσάρισμα χώρου στον build-up, αλλά man to man. Δηλαδή πέφτουν πάνω οι Άγγλοι. Έχουμε τουλάχιστον 4 Άγγλους να
28: έχουμε
27: να
28: 4 πιέζουν. Μπροστά, ναι. Στο μπροστινό κομμάτι και άλλους 2 πίσω έτοιμους να πάνε για βοήθεια. Δεν ξέρω πώς θα αντέξουν σε αυτό το. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι απαιτητικό όλο αυτό το tempo, έτσι.
27: Ναι,
28: είναι δύσκολο να συνεχίσει
27: ναι,
28: για πολύ ώρα να το κάνει.
27: Η Αγγλία όμως είναι η ομάδα που το έχει κάνει, θέλω να σου πω, περισσότερο από όλες. Δηλαδή το παιχνίδι της Αγγλίας, το χαρακτηριστικό της στο παγκόσμιο αυτοκύπελο είναι η ένταση του παιχνιδιού της.
28: Όχι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Θυμήθηκα με την Νορβηγία, η Αγγλία έκατσε πολύ πιο πίσω σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο.
27: Λοιπόν, δηλαδή, ακούστε, γιατί υπάρχουν εδώ πέρα και οι φίλοι τεχνικοί. Ακούστε, με κανονικό ραδιόφωνο, όχι ίντερνετ. Και με RT1, όχι από Nova ή Cosmote, υπάρχει απόλυτο συγχρονισμό με την περιγραφή μα. Εντάξει, για να ξέρετε και να συντονιστείτε. Όσοι δηλαδή είστε ασυγχρόνιστοι, μπορείτε τώρα να συγχρονιστείτε.
28: Λοιπόν, πάλι προσπαθεί η Αργεντινή να, κάνει, να περάσει την μπάλα μπροστά. Πάλι γίνεται φάουλ στον Έντσο Φερνάντες αυτή τη φορά.
27: Στην προσπάθεια.
28: Δηλαδή. Ο Νονός. Ναι. Καλό τον Νονό. Όχι ο Νονός γενικά, ο Νονός που λέμε. Ο Νονός, ο Νονός. Μέση. Όχι ο Νονός που λέμε The Godfather, ο Μάρλον Μπράντο, α πούμε. Όχι ο Κορλεόνε. Ο Τζιάννη,
27: ναι.
28: Ο Νονός, εκεί βλέπει με αγωνία, με αγωνία και τις δύο ομάδες φαντάζομαι, όπως λέει συνήθως, ότι έχει αγωνία γενικότερα, όχι...
27: I'm gonna make you escaloneta, you can't refuse, αυτό έχω να πω εγώ. Λοιπόν, η διάθεση, να πούμε, το πούμε για όσους δεν έχετε εικόνα, όσοι έχετε εικόνα το βλέπετε, η διάθεση θέλω να πω στον Bill Gordon, εντάξει,
28: με το ζόρι έφτασε να πρόλαβε να βγάλει τη σέντα πριν να περάσει.
27: Θέλω να πω διάθεση των Άγγλων, να πούμε γιατί βλέπουμε. Όταν η Αργεντινή σπάει το pressing του build-up, είναι να κάνουν φάουλ, να μην αφήσουν επίθεση να εξελίσσεται. Κάνουν ένα φαουλάκι ώστε να κοπεί η φάση, να σταματήσει και να μπορέσουν να ανασυνταχθούν.
28: Να στηθούν πάλι.
27: Δεν θέλουν δηλαδή το σπάσιμο, ξέρεις, το να μείνουν εκτεθειμένοι οι 4-5 που πρεσάρουν μπροστά. Λοιπόν.
28: Λοιπόν, ο τροματοφύλακας ο Μαρτίνες δεν βρήκε κάποια πάσα, οπότε αποφάσισε να γεμίσει.
27: Εντάξει, παρόλα και
28: έρθει
27: η Αργεντινή ένα πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Ταλιαφίκο. Λοιπόν, βλέπουμε πάλι ένα γνωστό πλάνο σχεδιασμένο ανάσχετο που δεν τον ξέρει κανένας. Το ξέρει η μαμά του και κάποιοι Αμερικανοί. Ενδεχομένως, φοράει και γυαλιά ηλίου γιατί είναι πολύ, πολύ ζώρικο αγόρι. Λοιπόν, λάθος εδώ, έγινε το σνάτα. Τα λάθη του build-up.
28: Κανα φάουλ θα δώσουμε τίποτα.
27: Όχι, δεν θα δώσουμε κανένα. Αφού θα παίξουμε ποδόσφαιρο.
28: Να δούμε. Από εδώ δεν δίνει. Από εδώ παίζουμε ποδόσφαιρο. Να δούμε. Από εκεί θα παίξουμε. Α, τι έγινε τελικά.
27: Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα.
28: Έχει
27: ο Λουί Τόμλισον. Ποιο είναι ο Λουί Τόμλισον. Ποιο.
28: Από του One Direction.
27: Τι μου λες τώρα.
28: Έχουμε και διαιτητή σήμερα εδώ να πούμε.
27: Τι μου λες τώρα.
28: Έχουμε και το φίλο μας και συνάδελφό μας τον Κώστα το Θεοδόρο που είναι εδώ.
27: Βεβαίως.
28: Συνάδελφος από κάθε άποψη. Και συνάδελφος δημοσιογράφος και
27: συνάδελφος DJ. Μία σημαίνουσα ναι. Μορφή των τεχνών και του πολιτισμού.
28: Ναι, ναι.
27: Αυτή θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα.
28: Ναι, ναι.
27: Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα εδώ.
28: Εδώ έγινε πριν η φάση.
27: Κρατάει ο Άντερσον τον μπούτι του Έντσο Φερνάντες. Μου είναι σίγουρο, το βλέπουμε.
28: Ναι.
27: Γιατί κρατάει τον μπούτι του Έντσο Φερνάντες.
28: Γιατί έχουν μπλέξει τα μπούτια του κυριολεκτικά. Όπως έπεσαν κάτω, νωρίτερα στο προηγούμενο μαρκάρισμα που δεν δόθηκε φάουλ. Μετά προφανώς κάπως μπλέξαν τα μπούτια του κυριολεκτικά.
27: Ναι. Ο Χάρη Κέιν είναι σε εγώ κύριε.
28: Είναι αρχηγός εσύ, μόνο αυτός που πάει να μιλήσει. Δεν είναι μόνο εγώ κύριε.
27: Δεν το έχουμε κρατήσει πάρα πολύ στο Μουντιάλ αυτό. Όχι. Θέλω να πω ούτε και από θέμα τιμωρίας σε σχέση με αυτό.
28: Όχι.
27: Και το λέγαμε ότι είναι να πάμε σωστό να γίνει.
28: Ναι.
27: Δεν πολύ έγινε η αλήθεια.
28: Πάντως οι αρχηγοί ξέρεις μπορούν να πάνε.
27: Ναι, προφανώς οι αρχηγοί
28: μπορούν
27: προφανώς.
28: Να πάνε να μιλήσουν.
27: Λέω ότι πηγαίνουν γενικώς παίκτες χωρίς να έχουν τιμωρηθεί από τους κανόνες που δεν τους πολύ κρατήσαμε στο Μουντιάλ.
28: Σωστό.
27: Αυτούς.
28: Γιατί δεν το κάναμε από την αρχή. Όπως στην αρχή το κάναμε. Με αυτόν που βάλε το χέρι μπροστά και έβριζε και του δείξε την κόκκινη κάρτα ο διαιτητής. Και από εκεί και πέρα σταματήσανε να βρίζονται με τα χέρια μπροστά, γιατί πέρασε το μήνυμα. Αν το είχαν κάνει από την αρχή, να δώσουν καμιά κίτρινη σε όποιον πήγαινε να παρακυκλώσει το διαιτητή, θα το κόβα και οι υπόλοιποι, ξέρεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η μπάλα στην Αργεντινή, η οποία έχει την μπάλα στο δικό της μισό και την κυκλοφορεί.
27: Ρομέρο Λισάντο Μαρτίνες, η τετράδα της Αργεντινής. Τώρα δεν πιέζουν τόσο ψηλά.
28: Είπαμε, δεν μπορεί να το κάνει.
27: Οι Άγγλοι, ναι, δεν μπορεί να το κάνει.
28: Ήταν εντολή προφανώς για κάποια λεπτά να το κάνουν μεθοδικά, η τετράδα μπροστά δηλαδή και οι άλλοι δύο παίκτες από πίσω.
27: Θέλω να κάνω, λέω, παρατηρήσεις για όσους κυρίως δεν έχουν εικόνα. Ο Χούλιαν Άλβαρες, λοιπόν, κάνει αυτό που έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα βγαίνει με πολύ ραμπαλιά. Που είναι όμως offside. Ναι. Λοιπόν, ο Χούλιαν Άλβαρες κάνει ό,τι έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι.

0: τους δύο μπροστινούς.
1: Νομίζω ότι ο σκοπός είναι να τραβήξει παίχτη πάνω του που θα τον ακολουθήσει όσο ψηλά πηγαίνει, ώστε να ανοίξουν χώροι.
0: Έσπασε πολύ καλά το πρέσινγκ η Αγγλία και βγαίνουν 4 με 4.
1: Λοιπόν, για να δούμε εδώ από αριστερά.
0: Πόσες τρίπλες θα κάνεις. Πόσες τρίπλες θα κάνεις.
1: Άργησε πάρα πολύ.
0: Ρε Γκόρντον. 80 εκατομμύρια. Πληρώνετε εσείς.
1: 80 εκατομμύρια τρίπλες.
0: Πληρώνετε εσείς. Λοιπόν, βγαίνει εσείς ωραία, βγαίνει πολύ ωραία Αργεντινή τώρα στην. Δεν γίνεται μια παλιά. Όχι καλή, αλλά πολύ κακό διώξιμο του Γκέι. Την παίρνει ο Χούλιαν Άλβαρες. Κάνει την σέντρα. Περνάει μπάλα από την άλλη πλευρά στον Ταλιαφίκο.
1: Δεν έχει τελειώσει η φάση.
0: Ο οποίος μαζεύει, ναι. Χριστογούλη να τελειώσει επιτέλους.
1: Λοιπόν, χτίζει νέα επίθεση η Αργεντινή, η οποία είναι στο μισό της Αγγλίας τώρα με αυτά και με αυτά.
0: Παρέδεση, οπότε ξαναγυρίζουμε. Λοιπόν, η Αγγλία, λοιπόν, όπως τη βλέπουμε, σκεφτείτε ότι οι, ας πούμε, τρεις γραμμές άμυνας της Αγγλίας είναι στα 20 μέτρα. Είναι πολύ, πολύ βαθιά η άμυνα της Αγγλίας. Πολύ πίσω δηλαδή.
1: Σε αυτό το κομμάτι του αγώνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι τακτοποιημένη με την Αργεντινή να κυκλοφορεί την μπάλα γύρω-γύρω.
0: Ναι. Μετά βλέπω αυτό το παιχνίδι, αυτό που κάνει η Αργεντινή. Δηλαδή την πάσα που προσπαθεί να βρει την κάθε τη διείσδυση. Είπαμε ότι δεν έχει παιχνίδι με εξτρέμια η Αργεντινή. Έχει κυρίως αυτό το παιχνίδι, το κάθετο, την υπερφόρτωση, αυτό το οργανωμένο χάος, τέλος πάντων, που λέγαμε την προηγούμενη φορά, πριν από μέρες.
1: Με πολλές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας που δοκιμάζει πάντα η Αργεντινή να κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάμεσα στα στόπερ ή στην πλάτη του ενός από τους δύο, τέλος πάντων, ψιλοκρεμαστή μπαλιά να περάσει. Να επατελευτούν κάποιο κόψιμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ έκοψε η Αγγλία, προσπαθεί να βγει. Εδώ
0: έχουμε την μπάλα, τάχνη, ναι. Ναι. Ο Μέση, πρέπει να πούμε, μέχρι στιγμή σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού κινείται κοντά στη θέση του center four.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μακάλιστερ, εξαιρετικό χειριστή τη μπάλα. Εκεί μπορεί να γίνει. Και φάλτ, δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητή. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να γίνει φάλτ, μπορεί να μην έγινε. Εδώ ό,τι έγινε, δίνει φάλτ ο διαιτητή. Λοιπόν. Και τώρα γίνεται ένα φόλ στον Γκόρντον, καθώς η Αγγλία πήγε να ανοίξει την επίθεσή της.
1: Η Αργεντινή έκανε αυτό που κάνει η Αγγλία από την αρχή του παιχνιδιού. Δηλαδή δεν ήθελε να ρισκάρει να φάει αντεπίθεση. Προτίμησε να κόψει με οποιοδήποτε τρόπο, να σταματήσει για να μην κινδυνεύσει.
0: Ναι. Λοιπόν, μαζί με την προηγούμενη φάση, μόνο ένα τάκλινγκ στον Μπέλιγχαμ, το οποίο σωστά δεν δόθηκε κάτι. Είναι ένα παιχνίδι, να πούμε, το οποίο βλέπουμε ευχαρίστω όχι μόνο γιατί είναι ημιτελικό Μουντιάλ και είναι Αγγλία-Αργεντινή. Με τάκλιν, πώς έχει ένα παιχνίδι με τάκλιν και καθαρά τάκλιν τα περισσότερα. Το ξεσυνηθίζουμε το ποδόσφαιρο αυτό σιγά σιγά. Και στο τάκλιν σχεδόν σαν τελευταία λύση πλέον.
1: Ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο αυτό είναι ένα παιχνίδι με αρκετά τάκλιν, από αυτά που δεν περιμένει να γίνουν. Στο κέντρο, ξέρει, σε άσχετη φάση.
1: Σε ένα δύο μα περιμένει να γίνουν στην πραγματικότητα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή και στο στρίψιμο του νομίσματο, ένα τάκλιν το περιμένει να γίνει.
0: Όντω.
1: Δηλαδή να ανταλλάξουμε λάβαρα, να ανταλλάξουμε τάκλιν.
0: Να ανταλλάξουμε απτσάκι.
1: Λοιπόν, η Αγγλία τώρα είναι στο προσκήνιο. Εκείνη είναι με την μπάλα στα πόδια. Στο 1-3 είναι η Αργεντινή τώρα και περιμένει.
0: Λοιπόν, παίζει αρκετά από αριστερά η Αγγλία. Τη παίζει επιθέσει από αριστερά, από εκεί που λέει τον εξτρέμτη, τον έναν ουσιαστικά.
1: Από
0: τον Γκόρντον, ναι. Με τη βοήθεια του Σπενς.
1: Ο οποίος είναι επιθετικογενές μπακ γενικά. Είναι μπακ με ανεβάσματα καλά και με συμμετοχή στο παιχνίδι το επιθετικό. Λοιπόν, Μικ Τζάγκερ.
0: Μην ξέρει που είναι γκαντέμι για την Αγγλία για κάποιο λόγο.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Τέλο πάντων. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ο Μικ Τζάγκερ ήταν και στο γήπεδο και πριν από 60 χρόνια που το πήρε. Θέλω να σου πω ότι λόγω ηλικία ο Μικ Τζάγκερ.
0: Βέβαια.
1: Ήταν στη στέψη τη Βασίλισσα. Ήταν σε όλα τα κοσμοϊστορικά γεγονότα. Δεν είναι θέμα.
0: Λοιπόν, παιδιά, για να πούμε σου τηλεφώνημα πρέπει να γίνει ένα σουτ.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, ξεκινήσει.
1: Ή ένα τηλεφώνημα έστω.
0: Ναι.
1: Να δούμε τον Ιφαντίνο τηλεφωνεί όπω πρέπει να γίνει έστω τηλεφώνημα.
0: Χαλκέντρος, το είπε, παιδιά, δεν υπάρχει σε καμία από τις δύο ομάδες. Χαλκέντρος. Με αυτή την παλιά, την καλή που λέγαμε του Χαλκέντερου, του Τέρι, του Μπούτσερ, ας πούμε, αυτού του τύπου του Χαλκέντρος. Το είπε, δεν υπάρχει σε καμία από τις δύο ομάδες. Δεν είναι κανένας. Ένα τάκα του Ταλιαφίκο κανονικό, η μπάλα πηγαίνει πλάγιο, γκρίνια για φάουλ, τα γνωστά. Λοιπόν. Η Αγγλία και πάλι σχεδόν αποκλειστικά από αριστερά.
1: Ναι, πριν πήγε από δεξιά, αλλά δεν βγήκε η επίθεση. Τώρα από αριστερά δοκιμάζει. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν παιχνίδι, γιατί από εκεί νομίζω οι Αργεντίνοι το έχουν καταλάβει και κλείνουν πολύ περισσότερο.
0: Ενώ δεν είναι, δηλαδή αριστερά φορτώνουν, παίζει δεξιά. Είναι ο Τζέιμς ουσιαστικά μόνο του. Δεν έχει, θέλω να πω, βοήθειες. Φαίνεται το παιχνίδι τη Αγγλία να γέρνει περισσότερο προ τα εκεί. Μου είχε κάνει εντύπωση κοντεύουμε τα 20 λεπτά, δεν έχει πάρει μία μπάλα ο Χαρικέν. Δεν έχει πάρει μία πάσα ο Χαρικέν. Δεν έχει ακουμπήσει μπάλα ακόμα στην πραγματικότητα. Δεν έχει δηλαδή.
1: Κοίτα, και με την Νορβηγία άρχισε πάρα πολύ να πάρει την πρώτη του. Yeah.

0: μπάλα με σωστό τρόπο. Θέλω να πω ότι είναι ο παίκτης τον οποίο κλείνουν καλύτερα. Mm-hmm. Δεν έχει καταφέρει και η Αγγλία να κοιτάξει την περιοχή της Αργεντινής. Δεν είναι ότι έχουν περάσει και πολλές μπαλιές. Λοιπόν.
1: Να τόσο χάρη, οκ. Okay.
0: Αναγκάστηκε να βγει αρκετά έξω για να πάρει την μπάλα.
1: Την έσπασε ο Τζέιμς, αλλά έκανε ένα πράγμα πολύ βιαστικό.
0: Έκανε μια σέντρα σιρτή και...
1: Βιαστική, γιατί είχε χώρο. Είχε χώρο εδώ, ενώ να δει, να κοιτάξει, κάτι είναι στην απόρρος απευθείας πάνω στο Μαρτίνες.
0: Δεν ξέρω αν είχαν προλάβει να μπουν και συμπαίχτες στην περιοχή. Δηλαδή ήταν βιαστική από την άποψη ότι δεν είχε παίχτες στην περιοχή να τον υποστηρίξουν. Mm-hmm. Όπως και να είναι, είναι μια προσπάθεια η οποία έμεινε ατελέσφορη. Η Αργεντινή τώρα στη δική της...
1: Πρώτο 20 λεπτό, θα λέγαμε. Οι δύο μας μετράνε, θα λέγαμε μία την άλλη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το κουραστικό πράγμα που πάει κάποιος να κάνει build-up, κάποιος κουβεί λίγο την μπάλα, ξαναγυρίζει πίσω 20 μέτρα, άντε πάμε πάλι μπροστά. Mm. Αυτή η φάση γίνεται. Η Αργεντινή, όπως το πει, είναι λίγο πιο αγχωμένη στο δικό τους build-up. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Παρ' όλα αυτά, αν βρουν τον τρόπο και φύγουν, επικοινωνία όπως εδώ, ο Ταλιαφίκο φεύγει και ανοίγει την μπάλα στον Άλβαρες, ο οποίος είναι το γιος αριστερός εξτρέμ εδώ. Στον Μέση, ο οποίος προσπάθησε να τη στρώσει στον Έντζο Φερνάντες με το στήθος για να σουτάρει, δεν το κατάλαβε ο Έντζο Φερνάντες. Καλά, ακριβώς. Offside στη συνέχεια της φάσης. Οπότε. Λήξη συναγερμού. Ναι. Ο Μέση επίσης δεν έχει προς το παρόν πολλές επαφές με την μπάλα. Παίζει εκεί με πλάτη στη θέση του center for. Λοιπόν. Ναι, ο Τζάγκερ είναι όρθιος. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι όρθιος. Που αν θέλει να ψηλώσει. Μικρός είναι ακόμα. Ή μπορεί να βολεύεται να παρακολουθεί όρθιος. Παιδί μου, πραγματικά, γενικώς, αν είσαι, πώς σου πω, ρε παιδί μου, φίλαθρος και πραγματικά, είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσεις τέτοιο παιχνίδι καθιστώς. Δηλαδή, πώς το παρακολουθείς. Είσαι λίγο, δεν μπορεί το πιάσει.
0: Καλά, καθώς. Είσαι και 85 χρονών. Θέλω να πω, δεν θα σου πει κανείς γιατί δεν
1: ξέρω. Όχι, κανένας, αλλά λέω, κοίτα να δεις, ο Μικ.
0: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα.
1: Τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Προχωράμε.
0: Μάλιστα. Ήταν μια επίθεση που προσπάθησε να βγάλει η Αγγλία, μια μονομαχία τέλος πάντων.
1: Τίποτα, προστάτευσε την μπάλα ο Ταλιαφίκο, έπεσε πάνω του ο Ρότζερς, οκ, τίποτα, μπλόκα την μπάλα ο Μαρτίνες, συνεχίζουμε. Ένα πολύ ωραίο τώρα άνοιγμα του, στο Μέση πρέπει να ήταν, στον σήμερα. Ο Μέση ελάχιστες φορές έχει βρεθεί με πρόσωπο προς την αιστεία, μέχρι στιγμής, να πούμε. Η Αργεντινή έχει υπομονή σε αυτό το παιχνίδι που κάνει και της έχει βγει. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργήσει κανέναν κίνδυνο.
0: Ούτε η Αγγλία.
1: Ούτε η Αγγλία.
0: Δεν έχουμε δει φάση.
1: Ενώ δεν έχουν γίνει κακοί συνδυασμοί, έχουν γίνει καλοί συνδυασμοί, οι οποίοι όμως κάπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής σταματάνε.
0: Πέμπτο το τράφικ, ναι.
1: Ναι, ξανά άνοιγμα εδώ προς το Χούλιαν Άλβαρες. Πάλι αριστερός εξτρέμο ο Άλβαρες. Λειτουργεί έτσι. Δείχνει ξαφνικά να έχει γίνει το πασπαρτού της Αργεντινής ο Άλβαρες στα τελευταία παιχνίδια. Θέλω να πω, ναι, παιδιά, δεν έχουμε δει καν σουτ. Δεν έχουμε δει καν σουτ. Να μου θυμίζει το πρώτο ημίωρο του Νορβηγία-Αγγλία, που ήταν ένα κακό παιχνίδι. Εδώ βλέπω ένα παιχνίδι που έχει ένταση, έχει νεύρο. Βλέπουμε ξεκάθαρα το τι κάνουν οι δύο μας, το πώς αναπτύσσονται στο περίπου και τι θέλουν να κάνουν, χωρίς όμως να έχουμε δει, πώς είναι, τη γανίτα.
0: Βλέπουμε επίσης ξεκάθαρα ότι και οι δύο ομάδες έχουν σαν πρώτο μέλημα μην πουλήσουν την μπάλα σε κάποιο χώρο του γηπέδου που θα βρεθεί άμυνά τους σε κίνδυνο. Ναι. Δηλαδή έχουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Συμμεταβιβάσει, μην χαθεί η μπάλα σε ένα κρίσιμο σημείο.
1: Mm-hmm. Ένα κακό πάτημα εδώ. Το κανένα, μάλλον κακό. Είναι ένα καθυστερημένο πάτημα στο Μακάλιστερ. Φάουλ, προχωράμε. Θα το εκτελέσω μέσα στο φάουλ και δείχνει ότι έχει τη διάθεση να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Να πάμε σε μια κλασική εκτέλεση από τις παλιές καλές και να μην αναγκαστούμε πάλι να πάμε σε 52 πάσες, αν και ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Η άμυνα των Αγγλών είναι ψηλά, δηλαδή σχεδόν περίπου 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή. Έγινε πάσα προς τα δεξιά στον Σιμεώνε, ο οποίος προσπαθεί να φύγει τον αντιπάλο του για να σεντράρει και κερδίζει κόρνερ. Έχουμε το πρώτο κόρνερ της Αργεντινής στο 24ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Κούν Αγκουέρο στη θέση του Λαβέτσι. Τι πλήρωσε τώρα αυτός, δεν ξέρω. Τι πλήρωσε αυτός. Γιατί κάθεστε στο Λαβέτσι, ρε φίλε. Και στη θέση Μαστσεράνο ποιος είναι. Μα δεν σέβονται τίποτα σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά. Παιδιά, είμαστε στη μέση του ημιχρόνου. Μιλάτε, θα ξεχαστεί. Είναι ημιτελικός. Σε λίγο θα πάμε σε hydration break. Έχουμε ένα ωραίο μπεφάπ εδώ μικρό του Pickford με τον Σιμεώνε. Ωραία. Πήγαινε εκεί ο Ρομέρο, του λέει Τζουλιάνο, αγόρι μου, ηρέμησε. Θυμήσου το επιθετό σου.
0: Ή
1: θα,
0: του λέει ηρέμησε.
1: Θα έχει δουλειά μια ζωή.
0: Ή του λέει ηρέμησε, ή του λέει κάνε χειρότερα. Δεν ξέρω αν του λέει, αν του λέει μπράβο, καλά κάνει. Δεν είμαι σίγουρο τι λέει ηρέμησε. Θέλω να πω, γιατί να του πει ηρέμησε. Του λε πα στο ανέβρα περισσότερο. Κάτσε μπάστακα μπροστά στον Μπίκφορντ. Μίλα του.
1: Λοιπόν, ο Μέση εκτελεί το κόρνερ. Και έχουμε φάουλ υπέρ τη Αγγλία. Προσπαθώ να το κόψω αυτό, γιατί έχουμε πει είναι το δάνειο μπασκετικό.
0: Τι να φάουλ. Κάνουμε.
1: Δεν υπάρχει νόσο κανονισμού. Δεν καταγράφει πουθενά στου ποδοσφαιρικού κανονισμού επιθετικό φάουλ.
0: Λοιπόν, ναι, ο Σιμεώνη έσπρωξε όσο μπορούσε χρυσά τα χέρια
1: του. Άρα του είπε κάτι πριν, του είπε κάτσε εδώ.
0: Κάτσε, κάτσε, κάνε τον μπάστακα εδώ, ναι. Λοιπόν, hydration break.
1: Έχουμε hydration break. Κύριε Χάρη, θέλετε να παίξετε διαφημίσεις ή να τις κάνουμε εμείς? Ε, να παίξουμε.
0: Έχουμε διαφημίσεις. Ας τη βάλουμε τη μία.
1: Ναι, ναι, ας τη βάλουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Μα τέλειωσε πρώτη περίοδο ουσιαστικά, όπως λέει η Ελένα, φίλος, πάρα πολύ σωστά. Οπότε με ευκαιρία να σας πω ότι ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει για το στοίχημα Nation, ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του Παγκοσμίου Πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr, 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα.
1: Παιδιά, ναι, ο Πίκφορντ έκανε, ρώτησε το διαιτητή που έκανε την κίνηση, σαν να λέει να πιει νερό. Να. Δεν ζήτησε hydration break. Το ρώτησε προφανώς αν είναι η ώρα που θα κάνει το hydration, γιατί ο Πίκφορντ είναι και ο τελευταίος που θα θέλει να πιει νερό. Πρώτον, τρέχει λιγότερο από όλους και δεύτερον, έχει νερό δίπλα του.
0: Να.
1: Δηλαδή είναι ο τελευταίος που θα ζητήσει που. Επειδή μπορεί να ξελιγώθηκε και να θέλει νερό. Αν έφαγε τσίρο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Αν έφαγε τσίρο, δικαιολογείται. Επειδή λογικά δεν έφαγε τσίρο, ρώτησε προφανώς αν είναι η ώρα για το hydration break, γιατί ήταν περίπου εκείνο το λεπτό.
0: Να. Λοιπόν, ας νομίζετε πάρα πολύ παρατηρητικοί. Λέτε ότι τα ονόματα των παικτών είναι πίσω από τις θέσεις τους και όχι μπροστά. Ναι. Άρα ο Αγκουέρο δεν κάθε θέση του Λαβέτσι, είναι ο Λαβέτσι μπροστά από εμάς και το όνομα του Αγκουέρο είναι πίσω από την.
1: Δηλαδή βάλαν το Λαβέτσι μπροστά από τον Αγκουέρο.
0: Βάλαν το Λαβέτσι μπροστά από τον Αγκουέρο, οπότε και αυτό ένα αμάρτημα είναι. Με έναν τρόπο, όπως καταλαβαίνω, να βάζεις το Λαβέτσι μπροστά από τον Αγκουέρο. Κανονικά το Λαβέτσι πρέπει να το βάζεις ως κάθισμα για να κάθε το Αγκουέρο.
1: Ναι, δηλαδή αυτό έχει μια λογική. Ο Αγκουέρο δεν θα βλέπεις από το Λαβέτσι. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Καλά, δεν είναι και πρωτοπόη το Λαβέτσι.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι και ο Αγκουέρο. Δηλαδή το βάζεις μπροστά και λόγω
0: επιτηρίδας οπωσδήποτε.
1: Κανονικά τον βάζεις δίπλα στον Ινφαντίνο. Γιατί είναι κουμπάρος του νονού. Είναι κουμπάρος του βαφτισιμιού. Θέλω να πω, έχουν όλοι μια σχέση.
0: Ναι, ναι, ναι. Και να δώσει καμιά μπομπονιέρα. Να μοιράσουμε και γύρω-γύρω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ξαναξεκίνησε το παιχνίδι. Κλέβει η Αργεντινή την μπάλα. Λοιπόν, μια τέτοια ευκαιρία, αλλά κάνει μια χαζομάρα στο τέλος. Διότι γίνεται μια πάση από τον Άλβαρες, η οποία δεν προοριζόταν για τον Μακάλιστερ, αλλά για τον Μέση, ο οποίος έμπαινε. Αλλά η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Μακάλιστερ και βγαίνει out. Οπότε στο 28 λεπτό χάνεται και αυτή την.
1: Και όλο αυτό ξεκινάει από μια προσπάθεια build-up της Αγγλίας, ίσως η πρώτη που δεν της βγήκε καλά. Γι' αυτό για τον λόγο και ο Πίκφορντ τώρα έδιωξε την μπάλα με ένα βολέ μεγαλοπρεπές.
0: Ναι.
1: Για να μην ξεσπούμε σε περιπέτειες.
0: Γιατί πέφτουν συνέχεια,
1: τι ξέρω εγώ, κάποιος.
0: Γιατί πέφτουν αυτά τα τόσο δυνατά και τα βρατισμένα παλικάρια συνέχεια.
1: Γιατί κάποιος κάνει τάκλιν. Δεν είπα κάνει φάουλ, κάνει τάκλιν. Να μην πέσει το τάκλιν.
0: Εντάξει.
1: Τι. Λοιπόν, ο Τούχελ
0: τι θες, να μολύσουμε τα λυκόσκυλα, τι θες αγόρι μου,
1: να
0: μολύσουμε το Σβάινστάγκερ να δαγκώσει κόσμο. Για ποιο λόγο ακριβώς γκρινιάζει ο κύριος Τούχελ.
1: Προφανώς είδε φάουλ σε αυτή τη φάση. Mm.
0: Μπορεί κάτι κακό να κάνει ο Μπέλιγχαμ. Πρέπει να έχουμε leap readers.
1: Ναι.
0: Έχει θέματα ο Τούχελ, το ξέρεις τώρα. Μπορεί να μην του άρεσε κάτι που κάνει η ομάδα του. Δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι. Μετά από αυτά που ακούσαμε, απολύτως σίγουροι δεν μπορούμε να είμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Για πότε ειρωνεύτηκα τον Τσίρο Φεράρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποια μετάδοση από τι.
0: Δεν ξέρω. Κάποια άλλη.
1: Τον Τσίρο Φεράρα.
0: Γιατί δεν ειρωνεύτηκε τον Τσίρο Φεράρα όταν του κάνει την ποδιά ο Λιμπερόπουλος ο κύριος Κώστας. Τώρα θα τον ειρωνευτεί, ας πούμε.
1: Τι μου φταίει ο Τσίρο.
0: Θα τον ειρωνευτεί τώρα δηλαδή.
1: Τι παρακαλώ. Τι μου φταίει ο Τσίρο Φεράρα.
0: Λοιπόν, ημιτελείς προσπάθειες. Αυτό είναι η φάση μου. Ημιτελείς προσπάθειες και από τις δύο ομάδες. Στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αν πρέπει να το πούμε έτσι, η Αργεντινή έχει πάρει κατά κάποιο τρόπο τον έλεγχο του αγώνα με την έννοια ότι έχει περισσότερη την ώρα την μπάλα στα πόδια, προσπαθεί περισσότερο να επιτεθεί. Η Αγγλία έχει μειώσει λίγο το ρυθμό της σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα καμία από τις δύο ομάδες.
1: Τώρα η Αγγλία δοκίμασε να δει πως ήταν 30 παλιά.
0: Να.
1: Είχαμε καιρό να το δούμε.
0: Να.
1: Ενώ βλέπαμε μόνο πάσες των 4-5 μέτρων και build-up και τα λοιπά και εκ του ασφαλούς. Τώρα δοκίμασε, κέρδισε ένα πλάγιο μια παλιά 30. Τώρα ξαναγυρίζει ένα παιχνίδι πιο συνετό, με κυκλοφορία της μπάλας. Πάει πάλι από τα αριστερά η μπάλα. Να δούμε αν θα επιμείνει από εκεί η Αγγλία ή αν θα την μεταφέρει από την άλλη μεριά. Προς το παρόν, αυτό που συμβαίνει είναι κλέψιμο από την Αργεντινή, κερδισμένο φάουλ από την Αργεντινή και προσπάθεια να φύγει γρήγορα.
0: Η οποία δεν εμποδόθηκε.
1: Κλείσαν καλά οι Άγγλοι τους χώρους. Αναγκάστηκαν οι Αργεντινοί να γυρίσουν την μπάλα πίσω στον Μαρτίνες και να χτίσουν την επίθεση από εκεί πλέον. Με πάσες εκεί.
0: Αυτά τα λίγο επικίνδυνα πράγματα.
1: Στην περιοχή, λίγο έξω από την
0: αλλά,
1: περιοχή.
0: Ναι, καλά το κάνουμε.
1: Έσπασε προς το παρόν, φτάνουν προς το κέντρο του γηπέδου.
0: Α, δεν τι κάναμε, όμως, 20 μέτρα τίποτα. Κάναμε με την μπάλα. Τι κάναμε.
1: 20 μέτρα και πίσω πεταλιά. Λοιπόν. Τώρα χαλαρώνει λίγο το πρέσι των Άγγλων και αυτό επιτρέπει στους Αργεντινούς να φτάσουν μέχρι το κέντρο του γηπέδου και να περάσουν αριστερά την μπάλα. Ξανά πίσω, είπαμε.
0: Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε εμείς, Κώστα και φίλες και φίλοι, γίνεται τώρα μια διαγώνια παλιά που ήταν καλή ως σκέψη, κακή ως εκτέλεση. Πάντως οι Αργεντινοί θα έλεγα ότι βλέπουν λίγο καλύτερα κενά στην άμυνα της Αγγλίας από ότι οι Άγγλοι στην άμυνα της Αργεντινής. Μπορούμε να πούμε αυτό χωρίς να γίνει τίποτα σημαντικό στο παιχνίδι?
1: Ναι. Προσπαθούν να δουν τα κενά και να πετάξουν την μπάλα κάπου εκεί ανάμεσα, mm-hmm. χωρίς να έχει καταφέρει να περάσει κάποια παλιά που να δημιουργήσει μπελάδες. Αλλά ναι. Λοιπόν, για να δούμε την Αγγλία τώρα, η οποία πάλι από τα αριστερά προσπαθεί να.
0: Με τον Μπέρχαμ, ο οποίος παίρνει φάουλ.
1: Δεν παίρνει.
0: Παίρνει.
1: Είδα που συνεχίσανε γι' αυτό. Λοιπόν, είναι φάουλ αρκετά αριστερά, αλλά.
0: Φαουλ.
1: Ναι. Δεν μοιάζει θέση για απευθείας, θέλω να πω. Είναι όμως αρκετά κοντά στην περιοχή για να γίνει ένα καλό γέμισμα, μια καλή κομπίνα ή οτιδήποτε σχεδιάσουν. Όχι, δεν είναι για απευθείας. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει εδώ πάντα στατικές φάσεις. Ένα παιχνίδι κλειστό έχουν ενδιαφέρον γιατί μπορεί να δώσουν λύση για τη μία ή την άλλη ομάδα. Όταν σε open play δεν μπορείς να βρεις λύση, περιμένεις μήπως θα καταφέρεις από στατική φάση. Λογικά ο Ντέκλαν Ράις θα είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Γνωστός και ως εργολάβος. Έχει εργολαβία της αδικής φάσης.
0: Ναι, κανονικά.
1: Όχι, καλή και καλά όμως. Λοιπόν, ο Μπέκαμ εδώ ζει τη δική του αγωνία. Είναι εκεί η Βικτόρια. Πάλι κάθεται, κοιτάει αλλού όπως την άλλη φορά. Μα πρόκατα. Λοιπόν, για να δούμε. Ντέκλαν Ράις λοιπόν κοιτάζει να δει τι μπορεί να σηκώνει το χέρι. Κάποιον χαιρετάει, θα λέγαμε ενδεχομένως. Λοιπόν.
0: Πάλι πέφτουν δύο-τρεις άνθρωποι κάτω. Τέλος πάντων βγαίνει ο Stones, κάνει μια κεφαλιά η οποία ας πούμε ότι θα καταγραφεί σαν η πρώτη κάτι σαν φάση χωρίς να ενισχύσει κανείς για κανένα λόγο. Παρόλα αυτά καταγράφεται η πρώτη κάτι σαν φάση του παιχνιδιού.
1: Καλή κομπίνα ήταν στο ξυσμόλο τον κόσμο.
0: Είναι που... καλή κομπίνα, βρέθηκε κοντός με ψηλό.
1: Γιατί παίχτες κινήθηκαν στο πρώτο δοκάρι και πήραν μαζί τους αμυντικούς και βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι μετά από εκεί ο Stones.
0: Απ' την άλλη, είναι θλίψα μου, πέρασε 4 λεπτά για να πρέπει να συζητάμε αυτό κάτι που έγινε. Αλλά ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό. Λοιπόν, η ένταση παραμένει στο παιχνίδι, το physicality δηλαδή. Που είναι ο Τζουλιάνο Σιμεών, το έχει πάρει πιο σοβαρά από όλους νομίζω αυτή τη φάση.
1: Γιατί άμα δεν τα κάνω όλα αυτά, ξέρω θα είναι η πρώτη αλλαγή του Σκαλόνι. Οπότε σου λέει πρέπει να κάνω πολλά πράγματα. Γιατί αν κάτι δεν πάει καλά, εμένα θα βγάλει μετά για να βάλει κάποιον άλλο.
0: Έτσι. Ναι, παιδιά, έτσι ακριβώς θα πάει. Έτσι ακριβώς θα πάει μέχρι τις 12. Για σας που αναρωτιέστε, έχουμε τελικό Μουντιάλ. Τι περιμένουμε, τι συζητάμε. Για το φιλικό Τσάι, για το φιλικό του Παναθηναϊκού, για το Σμάιλοβιτς. Δηλαδή, τι θέλετε να πούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Για το αν θα έρθει ο Χατζηδιάκος αύριο. Πραγματικά δηλαδή, σκεφτείτε. Δηλαδή, βάλτε τη λογική σας να δουλέψει. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει καλύτερο σε αυτό το δύο. Σημαντικότερο να το πω έτσι. Ωραία, φίλε, δεν μάθω για τον μπάσκετ να πούμε. Γιατί δεν υποσύρθηκε ο Πάκο από τον Τελειοπούλο, γιατί έφαγε φτύση.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μην αποσανατολίζεσαι.
0: Ναι.
1: Πάλι πολύ.
0: Κύριος Γκόρντον, κακό κοντρόλ.
1: Κακό κοντρόλ, ναι. Και έγινε με βολέ του Πίκφορντ όλο αυτό.
0: Ναι. Σέντρα τώρα. Κλασικά αγγλικά πράγματα.
1: Κακή σέντρα όμως.
0: Κακή σέντρα, ναι. Τζουλιάνο Σιμεώνε έχει γυρίσει τη θέση του δεξιού μπακ.
1: Κάνει κάτι επικίνδυνα πράγματα
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Αντί να διώξει.
0: Ναι.
1: Και τη χάνει.
0: Και τη χάνει τελικά την μπάλα. Τώρα την ξανακερδίζουν οι Αργεντινοί. Ναι, δεν είσαι. Για τίποτα δεν είσαι, ρε Σιμεώνε. Για τίποτα δεν είσαι, ρε αγόρι μου.
1: Λοιπόν, οι Άγγλοι τώρα προσπαθούν από αριστερά και κερδίζουν φάουλ. Εκεί κοντά στη γωνία, από αριστερά στη γωνία της μεγάλης περιοχής.
0: Ναι. Το οποίο το κάνει ο Μολίνα στον Μπέλιγχαμ.
1: Και όλο αυτό έγινε γιατί αντί να διώξει την μπάλα ο Σιμεώνε και στη συνέχεια κάποιος παίκτης του.
0: Ναι. Προσπαθούσε με τρίπλα να βγει.
1: Ναι.
0: Ενώ
1: και
0: δεν
1: αυτό
0: μπορεί.
1: Φέρνει μια, ξέρεις, φέρνει μια κατάσταση αναστάτωση στην περιοχή πάλι με πολύ κόσμο, με ψηλούς, με τα center back των Άγγλων να προωθούνται.
0: Δεν μπορώ ρε εσύ να βλέπω τώρα high five σε διοξήματα με τώρα high five του Μπέλιγχαμ με τώρα επειδή κέρδισε ένα φάουλ. Δεν μπορώ αλήθεια.
1: Εντάξει εσύ, ανεβαίνουν, έχεις μια,
0: εντάξει,
1: έχεις μια κατάσταση που ανεβάζεις κορμιά μπροστά.
0: Εντάξει. High five.
1: High five σε ένα μάτς χωρίς ευκαιρίες προφανώς και είναι κάτι που...
0: Λοιπόν, πώς και δεν το εκτελεί ο Ράις αυτό, γιατί αφήνουμε τον κύριο Τζέιμς.
1: Γιατί ο Ράις είναι έξω από την περιοχή,
0: ναι.
1: Μήπως γίνει καμιά κομπίνα.
0: Εκτελεί ο Ράις, πήγε για κάτι σαν απευθείας εκτέλεση. Τέλος πάντων η μπάλα έφυγε από την περιοχή. Τη διώξαν οι Αργεντινοί. Οι Αργεντινοί, οι οποίοι ως γνωστόν δεν είναι η ομάδα που τώρα πολύ ωραίο άνοιγμα εδώ. Δεν ξέρω αν θα. Όχι, δεν θα. Γιατί πέφτουν αμέσως στο Μέση 3. Βεβαίως ο Μέση την κρατάει την μπάλα. Περνάει κι άλλον έναν. Και κερδίζει τελικά φάουλ στον τέταρτο. Λοιπόν, μανούρα. Ωραία, είναι,
1: τώρα,
0: είναι η δεύτερη μανούρα του παιχνιδιού.
1: Τώρα και τρέχουνε, γιατί κύκλωσαν
0: είναι κίτρινη, τίποτα. Γιατί βγαίνει πιο πρώτη κίτρινη.
1: Ναι, γιατί τρέχουν λοιπόν όλοι αυτοί γύρω από το διαιτητή.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Επιτρέπετε.
0: Κάτσα, να όχι, με αυτό λέμε. Κανένα.
1: Ωραία, τι είναι αυτό τώρα.
0: Κανένα. Μα είναι όλοι 15 παίχτες.
1: Ένα πάνε να πάνε από 15 κίτρινες. Άμα είναι 15 παίχτες. Σιγά. Κάναμε φάουλ στο Μέση. Σιγά. Ε, καλά. Εντάξει. Κάναμε φάουλ στο Μέση. Μα βγήκαν 15 ένα δεν το λόγο. Σιγά, σιγά με τη δεσποσύνη. Σιγά έκανε βαβά. 15 τρέξαν πάνω να μαλώσουν αυτό που έκανε φάουλ.
0: Όχι, άγριασε, γιατί παίρνουμε μόνο εμείς κίτρινες ενώ έχουν γίνει τόσα φάουλ. Λοιπόν, ο κύριος 755 εκατομμύρια ευρώ, ο κύριος Άντερσον, παίρνει την πρώτη κίτρινη του παιχνιδιού. Λοιπόν. Εντάξει, δεν έχει να λέει. Τρία φάουλ. Στα τρία, το τέταρτο δώρο, Χαρή. Το τέταρτο δώρο. Λοιπόν, πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι στο 38ο λεπτό για τον Έλιο Τάδρος. Στην πρώτη προσπάθεια του Μέση να κάνει κάτι, να κάνει μια κάθετη εφόρμηση.
1: Κακό λέω για την Αγγλία ότι πήρε ο Άντερσον φάουλ στο 37.
0: Κάρτα εννοείς, ναι.
1: Κάρτα, θα είναι πέρα πολύ μαζεμένος από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι στο χώρο ευθύνης του που κινείται αρκετά συχνά ο Μέση τέλος πάντων, μπορεί να χρειαστεί να τον ξανασυναντήσει. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι πολύ πιο soft στο μαρκάρισμά του. Λοιπόν, η εκτέλεση έγινε πλασαριστά και παράλληλα.
0: Παιδιά μου,
1: για να δούμε τώρα εδώ.
0: Ένα σου πολύ μακριά το οποίο πηγαίνει σε σώματα. Ένα δεύτερο σουτ καλύτερο αυτό από τον Έντζο Φερνάντες. Πρέπει να το οποίο ζητάει corner. Ο διαιτητής δίνει out. Να δούμε αν θα το διορθώσει το VAR. Μπορεί εδώ, εάν δεν υπάρχει καθυστέρηση, να το διορθώσει. Δεν ξέρω γιατί ζητάει corner ο Έντζο Φερνάντες για κάποιο λόγο δικό του. Ήταν καλό σουτ.
1: Καλό ήταν, ναι.
0: Ήταν καλό σουτ. Την μπάλα πέρασε, για να τα λάβετε.
1: Ένα μέτρο πάνω από το.
0: Και λιγότερο. Ναι. Και λιγότερο από το οριζόντιο δοκάρι. Το πρώτο καλό σουτ, ναι, του παιχνιδιού. Στο 31ο λεπτό. Ζορίζεται λίγο η Αγγλία, θέλω να πω. Δηλαδή, φτάνει πιο ωριακά ίσως από την Αργεντινή για κάποιο λόγο. Ειδικά ο Πίκφορντ. Ναι. Νομίζω ότι η εστίαση του πρεσαρίσματος της Αργεντινής στον build-up της Αγγλίας γίνεται στον Πίκφορντ. Αν έχει προσέξει, ναι, ο Πίκφορντ είναι που σπριντάρουν για να πάνε πάνω του. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το συγκεκριμένο πράγμα, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Σου λέει αυτό θα κάνει άμα είναι τη μια.
0: Τι νοώ, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Στόουνς είναι τόσο περίτεχνος που αποκλείεται.
0: Αλίμονο. Αλίμονο.
1: Είναι. Μιλάνε τόσο καλά τη μπάλα που δύσκολο θα κάνει. Αλίμονο.
0: Έτσι. Ο Στόουνς ήταν, ποιοι ήταν. Ο Φράντσο Μπέκενμπάουερ, δηλαδή.
1: Ο Φράνκο Μπαρέζι θα έλεγε κανείς.
0: Ο Φράνκο Μπαρέζι, ναι. Αυτοί οι δύο-τρεις από τους πολύ σπουδαίους τύπους. Λοιπόν. Οπότε αυτό εδώ είμαστε, πλησιάζουμε πλέον, είμαστε στο 40ο λεπτό του παιχνιδιού. Εντάξει, το βάρος του ημιτελικού υπάρχει, το βλέπουμε ότι υπάρχει. Ναι. Υπάρχει το βάρος του ημιτελικού εδώ πέρα. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, αποβολέ του Μαρτίνες τώρα, προσπαθεί η Αργεντινή να διατηρήσει την μπάλα, ναι, στο από εκεί μέρος του γηπέδου για να φτιάξει μια επίθεση. Έχει την μπάλα από τα δεξιά. Προσπαθεί πολυκοσμία.
0: Ναι.
1: Πολύ κόσμο σε κάθε μπάλα. Ναι. Βοήθειες, αλληλοκαλύψεις. Δεν είναι εύκολο, πολύ κλειστή χώρη ακόμα και για το Μέση, ας πούμε, που είναι πολύ καλός στο ένας με έναν, στο ένα με τρεις είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, yeah, η αλήθεια είναι, δεν έχει βρει σε αυτό το κομμάτι του αγώνα τουλάχιστον χώρους και η Αργεντινή είναι και πάλι με την μπάλα στα πόδια και προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση τώρα από πίσω με ηρεμία, γυρίζει την μπάλα, την πάει προς τα αριστερά, προσπαθεί να απλώσει λίγο το παιχνίδι, ενδεχομένως θα φτάσει η μπάλα αριστερά και ξανά μανά τώρα τον άξονα για να πάει ενδεχομένως από δεξιά, θα δούμε. Ψάχνει να βρει πού υπάρχει το άνοιγμα, πού μπορεί να υπάρξει το ρήγμα ή πού μπορεί να δημιουργήσει ρήγμα η Αργεντινή.
0: Μέση παίζει πολύ χαμηλά δίπλα στην περιοχή. Προσπαθώ να δω, ξέρεις, να καταλάβω τι γίνεται. Πολύ, πολύ χαμηλά ο Μέση. Εντολή είναι προφανώς, αλλά γιατί.
1: Ίσως για να μην το κουράζει με έξτρα προς πίσω.
0: Μπορεί. Μπορεί να δεν συμμετέχει τόσο στο παιχνίδι.
1: Ξέρω, αλλά ίσως ότι άμα ανεβαίνει για να πάρει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή και γράφει χιλιόμετρα, να κουραστεί πιο γρήγορα. Θέλει να του δώσει λιγότερα τρεξίματα.
0: Λοιπόν, γυρίζουν οι Αργεντινοί την μπάλα πετυχημένα, αλλά χωρίς να κάνουν κάτι. Ψάχνουν ένα κενό, ψάχνουν μια καλή στιγμή, ενδεχομένως λίγο καλό χώρο για σέντρα. Δεν νομίζω ότι είναι εδώ και χάνουν την μπάλα. Εντάξει, μοιραίο είναι αυτό να γίνει και στατιστικά θα γίνει κάπου. Θα κάνεις πάρα πολλές πάσες. Κάπου η μπάλα θα χαθεί. Πρώτη κίτρινη για την Αργεντινή εδώ. Η οποία δίνεται για κράτημα. Νομίζω φάνηκε το κράτημα και στο. Και στο live και την παίρνει ο Λισάντρο Μαρτίνες, είναι ο παίκτης που παίρνει την κάρτα για κράτημα στον Ρότζερς. Τι κάνεις έτσι, αγόρι μου, τον κράτησες? Τι κάνεις έτσι? Εντάξει, ότι δεν θα στο δίνανε, πώς το λένε, ενδεχομένως στο Racing Club, ξέρω εγώ.
1: Εστουδιάντες.
0: Εστουδιάντες, ναι, αυτή είναι μια ιστορία. Δεν θα στο δίνανε στο πρώτο τουλάχιστον. Στο πέμπτο μπορεί να στο δίνανε. Στο πέμπτο τράβηγμα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, η Αγγλία και πάλι από τα αριστερά, λίγο μονότονα και λίγο προβλέψιμα.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι δεν έχει βγει η επιλογή του Τούχελ να παίζει μόνο, ουσιαστικά μόνο από τα αριστερά, να μην έχει από δεξιά κάποιον εξτρέμ που μπορεί να πάει στο ένας με έναν, γιατί δεν έχει.
0: Όχι, δεν έχει. Παιδιά, αυτή τη στιγμή, όχι, μετά τη χθεσινή εμφάνιση της Ισπανίας, μια που ρωτάτε, η Ισπανία προφανώς με όποια ομάδα έπρεπε να παίξει στο τελικό, μετά από αυτό που είδαμε το σεμινάριο χθες, προφανώς είναι φαβορή. Αλλά είναι αυτό που λέμε. Ένα μάτς είναι, τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Αλλά ναι, άμα ψάχνουμε το φαβορή πριν το παιχνίδι, προφανώς είναι η Ισπανία. Είτε περάσει η Αγγλία, είτε περάσει η Αργεντινή.
1: Λοιπόν, η Αγγλία από τα αριστερά προσπαθεί να κάνει ατομική ενέργεια ένα εναντίον όλων. Προφανώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Την οποία την κάνει ο Μπέλγαν. Το πιο πετυχημένο κουβάλιμα τη μπάλα το κάνει ο Μπέλγαν όπως το έχει κάνει σε όλο το Μουντιάλ. Έτσι, αλλά ο Μπέλιγχαμ δεν μπορεί να πάει μόνος του, τον Μπέλιγχαμ θα τον κόψουν. Το ερώτημα είναι ποιος είναι δεύτερος άνθρωπος που μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα για την Αγγλία. Υπάρχει.
1: Από τους παίχτες που παίζουν εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει. Ο Φώστερ όταν το δοκίμασε δεν του βγήκε κανένα δύο φορές. Από δεξιά Ρότζερς και λοιπά δεν έχει πάει μπάλα και πολύ από εκεί. Οπότε όχι. Ο Κέιν είναι εκτός παιχνιδιού.
0: Άρα ή θα βάλει Σάκα να παίξει εδώ ή θα βάλει τον Έζε και βλέπουμε ενδεχομένως. Λοιπόν, τίποτα δεν γίνεται, 44ο λεπτό.
1: Πλάγιο την Αγγλία.
0: Ναι. Ναι, το Βάρντι αρθώνει το corner και το κάνει, δεν μπορεί να κάνει το out corner, έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να κάνει το out corner, παρά μόνο το ανάποδο. Ο Σκαλόνι στη γνωστή φάση περισυλλογής, στην οποία βρίσκεται είτε χάνει είτε κερδίζει, είτε πηγαίνουν τα πράγματα καλά, είτε πηγαίνουν άσχετα, οτιδήποτε συμβαίνει, γιατί είναι σε μια φάση περισυλλογής, η οποία σπάει πολύ, πολύ δύσκολα. Και δεν ξέρω, έχω δει κάποια από αυτά τα. Δεν ξέρω αν έχει δει μια φωτογραφία που έχουν πιάσει το ρολόι στον καρπότερα, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι πραγματικό η AI. Ότι είναι μεν, ξέρεις, δείχνει ήρεμος και με όχι ιδιαίτερη αντίδραση, και το ρολόι στο χέρι του γράφει 180 παλμούς. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Μάλλον AI μου φαίνεται. Λοιπόν, βαθιά παλιά οι Άγγλοι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού, όχι με passing game, αλλά με 30 μπαλιές, με 25 μπαλιές, μπας και πετύχουν την άμυνα της Αργεντινής πιο ανοιχτή. Και εδώ πέρα το ίδιο γίνεται. Μεγάλη παλιά. Πολύ δυνατή παλιά.
0: Συγγνώμη, αυτό το παιχνίδι δεν είναι αντάξιο μέχρι στιγμής, όχι ημιτελικού παγκοσμίου κυπέλλου, δεν είναι αντάξιο ούτε καν αυτού του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πούμε. Προς το παρόν. Στο πρώτο του ημίχρονο. Με όλο το βάρος που έχει, εντάξει, έχει μεγάλο βάρος ο ημιτελικός. Εν τούτης πρέπει να πούμε ότι το θέαμα μέχρι στιγμής, άλλο πράγμα, είναι τακτική. Μπορεί κάποιος να βρει, ξέρετε, σκληράδα, μαρκαρίσματα, άλλα πράγματα. Αλλά από θέαμα έχουμε θέμα. Από μπάλα έχουμε θέμα δηλαδή. Στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχουμε δει δηλαδή. Αυτή είναι η μέχρι στιγμής. Αυτό είναι το σενάριο μέχρι εδώ. Να δούμε τι θα αλλάξει στο δεύτερο. Ημίχρονο. Λοιπόν, 3 λεπτά καθυστερήσεων για το πρώτο 45 λεπτό. Εδώ κλέβουν τώρα οι Άγγλοι την μπάλα. Πάει πάλι ο Γκόρντον. Τη χάνουν όμως την μπάλα. Την ξανακερδίζουν. Αυτή η ιστορία γίνεται. Οι Αργεντινοί οργανώνονται και πάλι. Ναι, επειδή δεν μπορεί να τσακωθούν ποιος κάνει το καλύτερο. Μπιλτάπ δεν δίνει. Άμα δεν δίνει για το παιχνίδι κάτι, τι να κάνουμε. Τώρα βλέπεις τι γίνεται. Δεν βοηθάει καθόλου. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, πασούλες τώρα, ναι, χωρίς νόημα έξω την περιοχή της Αργεντινής για τους Άγγλους. Η μπάλα επιτέλους πάει δεξιά.
0: Αυτό. Ο Τζέιμς στο Ράις, ο Ράις στο Μπέλιγχαμ, ο Μπέλιγχαμ στο Ράις, ο Ράις. Αυτά. Κάποιος παρεμβαίνει.
1: Ναι, ένα πλάγιο.
0: Ξανά. Δεύτερη μπάλα στο αγωνιστικό χώρο. Τη βγάζουμε έξω. Εντάξει, μύρισε λίγο γάμα εθνική εδώ. Ωραία. Τουλάχιστον να παίξουμε.
1: Γίνε ω θερμό παιδάκι.
0: Τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, και η Αγγλία τώρα πάλι δοκιμάζει από τον άξονα και απλώνει το παιχνίδι τώρα προς τα δεξιά αυτή τη φορά, μπάσκε.
0: Έτοιμος, σε αυτό, ξαναλέω, εξακολουθεί και μου κάνει εντύπωση, παρότι άκουσα αυτό που είπες πριν.
1: Ποιο?
0: Ότι ο Κέιν δεν βγαίνει καν να προσπαθήσει και να έρθει σε επαφή, ναι, με την μπάλα ο ίδιος. Παραμένει εκεί σε συγκεκριμένα μέτρα περιμένοντας την μπάλα να φτάσει σε αυτόν.
1: Γιατί προφανώς αν βγει δεν υπάρχει παίκτης που θα πάρει τη θέση του. Δεν υπάρχει δηλαδή πλάνο να βγει ο Κέιν και να κάνει κίνηση center for κάποιος,
0: ναι,
1: άλλος.
0: Ναι. Πίκφορντ, κάνε κάτι. Κάνε κάτι.
1: Κάνε τρίπλες, κάνε το χιλίτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 30 παλιά, βάλει 25 παλιά με αποδέκτη τον Κέιν, offside. Οπότε τελειώνει η επίθεση της Αγγλίας.
0: Κουράσατε, παιδιά.
1: Ναι, όντως.
0: Συγγνώμη, κουράσατε.
1: Αλλιώς το είχαμε. Αλλιώς το είχαμε.
0: Μέχρι στιγμής κουράσατε.
1: Ναι.
0: Μόνη μας ελπίδα είναι με κάποιο τρόπο να έχετε κρατήσει δυνάμεις. Να μπείτε μέσα να σας βρίσουν, όχι γιατί δεν κερδίζετε, γιατί δεν παίζετε καλά, αλλά γιατί έχετε αναγκάσει αυτή τη στιγμή δισεκατομμύρια ανθρώπων ενδεχομένως, οι οποίοι παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι, να αισθάνονται άσχημα με αυτό που βλέπουν. Οπότε βγείτε και κάντε κάτι για τους εαυτούς σας και το άθλημα και τη χώρα σας, οπωσδήποτε σε τελική ανάλυση στο δεύτερο ημίχρονο. Κάντε κάτι πολύ καλύτερο. Sorry κιόλας. Λοιπόν, τίποτα, παίζουμε.
1: 37 λεπτά ακόμα για να συμπληρωθούν και τα τρία των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.
0: Ναι.
1: Κόβεται η επίθεση της Αγγλίας.
0: Δεν θα γίνει κάτι. Έμεσο. Α, δόθηκα. Είδαμε. Είναι πολύ σπάνω από αυτή την κίνηση από το διαιτητή. Την κίνηση του έμεσου. Λοιπόν, ένα φάουλ για την Αγγλία. Αν εκτελεστεί, αν το αφήσει ο διαιτητής. Τα αφήνει αλλά ούτε σέντρα δεν θέλουν,
1: ναι,
0: να κάνουν. Ας κάνουμε καμιά πάση να τελειώσει το ημίχρονο.
1: Μην ρισκάρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 19 φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να είναι ρεκόρ μουντιάλ. Το συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν. Ναι, αλλά κάντε μια σέντρα γιατί τελειώνει το ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια σέντρα για τους Άγγλους.
0: Κόρνερ. Θα εκτελέσουμε και το κόρνερ.
1: Δεν νομίζω.
0: Για να το λήξουμε. Πάμε να το λήξουμε. Ναι. Φτάσαμε 3 και 15.
1: Ναι.
0: Τελείωσε, το κουράσαμε.
1: Το κουράσαμε, εντάξει.
0: Ωραία. Τι τράβα. Κύριε Χάρη, έχουμε διαφημίσει, είμαστε κομπλέ.
1: Κομπλέ είμαστε.
0: Είμαστε κομπλέ, κάνουμε το διαλυματάκι μας, ναι.
1: Μετά το διαλυματάκι, δεν έχουμε τώρα. Να το βάλουμε σε λίγο το διαλυματάκι. Α, βγάλει σχόλιο τώρα, ναι, ευκαιρία να βγάλουμε σχόλια που χρωστάμε από πριν, βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν,
0: ο Χάρης Στόλος ήρθε στον ήχο, δεν πρόλαβα να τα πούμε. Μανώλης Μουσουράκης, οργάνωσε επιμέλεια παραγωγής. Τα μηνύματά σας με το γνωστό τρόπο στο sportfm.gr, στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Κλικάρετε το banner, το κόκκινο που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player. Μαζί μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα. Στέλνετε το μήνυμά σας από εκεί. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook, YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα το γιαραμπή, ακόμα δεν έχουμε. Και έτσι ελπίζουμε να συνεχιστεί τουλάχιστον για κάποιο καιρό ή όσο θα λείπουμε. Ενδεχομένως, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα και Γιώργος Τσακίρης τώρα, στο ημίχρονο, τώρα όπως πρέπει. Διότι ο Γιώργος Τσακίρης δεν βλέπει μόνο Αγγλία-Αργεντινή, έχει κάτσει πριν για ζέσταμα, έχει δει και ΑΕΚ φύτεση και θα έρθει τώρα εδώ να μας τα πει όμορφα και ωραία.
2: Έχω γράψει ήδη, παιδιά, 3-0, 0 γκολ.
0: Αλήθεια.
2: Είναι, με...
0: Τι να κάνουμε τώρα για αυτό.
2: Και χωρίς φάσεις, τέλος πάντων, γενικότερα.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ, ναι, ήταν πολύ, έτσι, εμφανίστηκε πολύ κουρασμένη σώμα και ψυχή, να το πω.
0: Να το,
2: μυαλό.
0: Να το πεις.
2: Να το πούμε, ναι, δεν είχε και τις ιδέες που έδειξαν ξεκάθαρε σε επίπεδο μυθετικής λειτουργίας, ανάπτυξης, συνεργασιών. Δεν έδειξε καλή εικόνα, ήταν μέτρια. Mm-hmm. Έμεινε στο 0-0. Αρκετά κουρασμένη φάνηκε η ομάδα. Λογικό είναι. Αν δεν θα ήταν τώρα κουρασμένη, θα ήταν ένα θέμα που θα μπορούσαμε να συζητάμε. Ότι τρέχουν ακατάπαυστα, για παράδειγμα, ενώ είμαστε συμπληρωμένες τουλάχιστον 8-9 μέρες βασικού στα δύο προετοιμασίας του πρώτου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να πούμε περισσότερο σε επίπεδο και προσώπων, διότι όταν λέμε ότι δεν ήταν καλή εικόνα, ήταν μέτρια έως μη λειτουργική παραγωγικά, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει κάτι που να ξεχώρισε πλέον από μεμονωμένες κάποιες ενέργειες, κάποιες στιγμές που απείλησε η ΑΕΚ 6-7, όχι ουσιαστικά βέβαια, αλλά ενώ είχε 3-4 καλές ευκαιρίες με τον Πίγιο, τον Ρώτα, με προσπάθειες με σουτ ή έξω και μέσα από την περιοχή, οι δύο ακραίοι μπακ. Μια-δυο στιγμές της ακόμα από εμπνεύσεις είτε του Μάνταλ του Κάιρινεν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, και του Ζουμπκόφ, που το σουτ του, ενώ ήταν πολύ καλή ενέργεια, το σουτ του δεν απειλήσε. Απειλήθηκε γιατί σε τρεις περιπτώσεις η ΑΕΚ. Τι συμπεράσματα του κόουτς και πάμε παρακάτω, ξέρετε. Είναι φιλικά στάδια προετοιμασίας. Προφανέστατα είδε και επενδυτικές περιπτώσεις παιχτών που αξιολογεί. Και έχω ξαναπεί ότι πολλοί από αυτούς, κάποιοι από αυτούς, πάντων δεν θα είναι, εκτός από τους ψηλικάδες δηλαδή που είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι όλοι αυτοί στο δεύτερο βασικό στάδιο προετοιμασίας, αλλά και κάποιοι από τους παίκτες που δίνει ευκαιρία αυτή τη στιγμή ο κόουτς για να δει πραγματάκια. Σήμερα δεν είδε πράγματα, είτε από παίκτες που δίνει ευκαιρία, είτε από παίκτες που υπολογίζει στο ουσιαστικό ρωτήσιο της ομάδας. Αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Thank you, George. Λοιπόν, αυτά από τον από τον Γιώργο Τσαγκίρη. Πανάθα, είδατε κύριε Κώστα?
1: Είδα, ναι. Πρόβλημα τα κενά στην άμυνα και στην ουσία, μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο η Rapid έβαλε σε 4 ευκαιρίες 3 γκολ ουσιαστικά. Όποια στιγμή έφτανε στην περιοχή του Πένια έβρισκε έναν τρόπο να βάλει γκολ. Μεγάλο μπέρδεμα στο κέντρο της άμυνας. Δεν το λέω ως ανησυχία γενικότερα, γιατί ξέρεις, φιλικά όπως πάει να κερδίσει 3-0, μπορεί να χάσει και 4-1 σε αυτό το στάδιο με πολλές αλλαγές, η αλήθεια είναι το προηγούμενο μάτς. Ανησυχία μεγάλη λέω εγώ για τον τραυματισμό του Ίγκασον στο τέλος. Είναι αυτά τα ρημαδοφιλικά, ξέρεις, και μάλιστα στο έξτρα μισάωρο έγινε ο τραυματισμός, στο 111 ας πούμε. Που λες τι το θέλες τώρα, αυτό που λέμε, τι το θέλες. Μεγάλη αγωνία, διότι ξέρεις, σε μια άμυνα που ήδη ψάχνεις να βρεις ποιοι θα συνθέσουν το δίδυμο και πώς θα είναι πιο λειτουργική, μέχρι να αποκτηθεί ένα στόπερ ακόμα και ο στόπερ που θα έρθει να τον παντρέψει με τον Ντεφράιξης, όλο αυτό πρέπει να γίνει. Μέχρι τότε πρέπει με κάποιο τρόπο η άμυνα να είναι συμβαγής. Αν λείπει ο Ίγκασον, η εικόνα του Τουμπά σήμερα με τον Τουμπά ήταν πολύ κακή. Τουμπά δηλαδή είναι μέσα στα δύο πρώτα γκολ της Rapid. Είναι από δική του αργή αντίδραση στην άμυνα. Οπότε, αν λείπει και ο Ίγκασον, νομίζω ότι είναι ένας λόγος προβληματισμού. Κατά τα λοιπά, είχε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Έφτιαξε κάποιες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Εντάξει, μετά το 65 η Rapid άλλαξε την δεκάδα. Έγιναν και αλλαγές πολλές από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, δεν μπορείς μετά να πεις και τίποτα φοβερό και τρομερό. Εντάξει.
0: Ναι, φαίνεται. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο φιλικό της ΑΕΚ και έχουμε μαζί μας τον Κώστα και τη Τζόγλη να μας πει και αυτός πως είδε, πόσο βαριά ήταν τα πόδια και τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Γεια σας, Κώστα.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Χαίρετε.
3: Βλέπω 135 σερί λεπτά χωρίς ένα γκολ. Παιχνίδια. Αυτό είναι μέχρι τώρα το αποτέλεσμα. Βέβαια αυτό είναι ματσάρα τώρα που βλέπουμε και ας μην έχει γκολ. Τώρα να πούμε για την ΑΕΚ. Εντάξει, ήταν από τα λάθη που γίνανε σε εύκολες πάσες, φαινόταν ότι υπήρχε μια κούραση. Εντάξει, ήταν και λίγο πειραματικά τα δίδυμα που έφτιαξε ο Νίκολιτς. Δηλαδή έβαζε ένα βασικό μαζί με έναν που ήθελε να δει. Δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Με μια ομάδα β' εθνικής απέναντι ΑΕΚ δεν ήταν καλή σήμερα, δεν έβγαλε αυτοματισμούς, πολύ λίγα πράγματα. Okay, κλασικό φιλικό καλοκαιριού με βαριές προπονήσεις να προηγούνται. Τώρα λίγο έτσι σε ατομικό επίπεδο μπορείς να πεις ότι ο Ρώτα και ο Πίγιος στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλοί και ήταν και αυτοί που δημιούργησαν και τις καλύτερες καταστάσεις για την ΑΕΚ. Η καλύτερη ευκαιρία ήταν αυτό το σου του Πίγιου. Εντάξει, ήταν και κάποιοι παίχτες που δεν πήραν την ευκαιρία. Για παράδειγμα, ο Καλοσκάμης, ο δεύτερος επιθετικός, δεν ήταν καλά σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ο Σαχαμπόη έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Και ο τερματοφύλακας ο μικρός έκανε δύο επεμβάσεις. Παρότι με τα πόδια έκανε συνέχεια λάθη 4-5 φορές, αλλά τουλάχιστον σε δύο σούτ είχε καλή αντίδραση. Ο Αλεξίου φαίνεται έτοιμος ποδοσφαιριστής, που αυτό είναι σημαντικό για την ΑΕΚ, γιατί είναι ένα παιδί που θα το χρησιμοποιήσει και πάρα πολύ φέτος στο Super Cup και στο κύπελο, ιδίως αν προχωρήσει, που εντάξει, μέχρι ένα σημείο σίγουρα θα προχωρήσει. Από εκεί και πέρα και ο Γιώβιτς που σήμερα ήταν το πρώτο μάτς πολύ βαρύς. Ο Γκατσίνοβιτς τραυματίστηκε. Δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Δεν ξεχώρισε κάποιος. Δεν είδαμε κάτι εντυπωσιακό, κάτι έτσι από την ΑΕΚ. Αλλά okay, υπάρχει δρόμος μπροστά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τουλάχιστον στον τρόπο παιχνιδιού, χωρίς λέω και πάλι, γίνανε πάρα πολλά λάθη και έτσι δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Τουλάχιστον αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού που έχει έπαιξε πάλι στο ίδιο στυλ. Δεν είδαμε μια ομάδα με παίχτες να προσπαθούν να δείξουν κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Αυτά τα θεωρώ σημαντικά για καλοκαίρι, γιατί έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις να μην συμβαίνουν. Και πάμε παρακάτω, παιδιά. Δεν έχει πάρα πολύ. Να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο. Και περισσότερα θα πούμε αύριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι Κώστα.
3: Και εγώ, παιδιά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε τον Κώστα Χατζητζόγλου.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα τη διακοπή μας. Ναι. Να ακούσουμε αυτά που πρέπει να ακούσουμε, ώστε να είμαστε πίσω στην ώρα μας όταν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
10: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Big Wings Sport FM, κυρίες και κύριοι, έτοιμο να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού, του δεύτερου ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Είμαστε εδώ για να λέμε τις χαζομάρες μας για το παιχνίδι.
1: Και όπως λέει κάποιος, τι σου ζητήσαμε ρε Αγγλία, ένα γκολ στο ημίχρονο και έναν βαθμό. Σουτάρεται και σε έχει παίχτες, αλλά θέλει να κάνει προμενάδες ο κύριος Μπέλιγχαμ.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πρέπει να μας βοηθήσει λίγο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μας βοηθήσει. Ναι, πέθανε και ο Λορέντζο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν
0: έχουν γίνει γνωστή, η αιτία του θανάτου. Εντάξει, αυτό.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Προφανώς. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν νομίζω ότι έχουμε αλλαγές στις ομάδες με μια πρώτη ματιά. Θυμίζω ότι κίτρινες κάρτες από το πρώτο παιχνίδι έχουν ο Άντερσον για την Αγγλία και ο Λισάνδρο Μαρτίνες για την Αργεντινή. Έτσι. Κατάμε είναι και οι δύο στη θέση τους. Προφανώς. 19 φάουλ.
1: Περίεργο που δεν κάνουμε αλλαγές πάντως. Ειδικά από την Αγγλία περίμενα να δω από δεξιά κάτι άλλο. Σάκα, Μαντουέκη. Κάτι να δούμε. Ένα παίχτη που θα πάει στον ασμένα τέλος πάντων. Με όλα τα κουσούρια μπορεί να έχει ο καθένας από τους δύο. Ναι. Αλλά λίγο για να μπορέσει να μην πατάρει η.
0: Νομίζω ότι σήμερα έχουν προτιμηθεί.
1: Παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν ανασταλτικά.
0: Ακριβώς. Ναι. Οι αμυντικές δυνατότητες των παικτών παρά οι επιθετικές.
1: Συμφωνώ, αλλά επειδή ξέρεις, για να δούμε τώρα, η Αργεντινή βρίσκει λίγο χώρο.
0: Τι να τον κάνει.
1: Αλλά είναι ένας με τέσσερις, οπότε αναγκαστικά η μπάλα θα γυρίσει πίσω και η επιθέση θα ξεκινήσει από την αρχή. Προφανώς γι' αυτό έχει γίνει η επιλογή των παικτών, για να βοηθάνε περισσότερο ανασταλτικά. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή πρέπει να βάζει κανένα γκολ. Και με τους συγκεκριμένους δεν φαίνεται τρόπος να μπορούν να πάνε, ας πούμε, πέρα από το Φώστρα από αριστερά, αν κάνει κάτι. Και ο Μπέλιγχαμ κινείται πιο πολύ από τα αριστερά. Και αυτό κάτι δείχνει ότι από εκείνη τη μεριά έχει επιλέξει. Μπορεί να έχει διαβάσει κιόλας ότι από εκείνη η αδυναμία της Αργεντινής ενδεχομένως ο Τούχελ δεν έχει φάνει μέχρι τώρα. Αλλά ο λόγος που επιμένει από αριστερά ίσως είναι αυτό. Ότι περιμένει ότι από εκεί μπορεί να γίνει πιο εύκολα το ρήγμα. Προς το παρόν βλέπουμε την Αργεντινή να προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση από ψηλά, να γυρίσει την μπάλα πλέον πίσω στα στόπερ και να την κυκλοφορεί, γιατί οι Άγγλοι ξαφνικά, λες και τους φύριξε ο Τούχελ από τον πάγκο, ανέβηκαν ψηλά να πιέσουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπορεί να τους φύριξε, μπορεί να είπε, να ζήτησε να κάνουν ένα συντονισμένο pressing. Τέλος πάντων, η μπάλα είναι στα πόδια του Μαρτίνες, τερματοφύλακα. Την κρατάει αρκετή ώρα, ψάχνει τις επιλογές του. Η αλήθεια είναι ότι βλέπει αρκετούς Άγγλους ψηλά, οπότε επιλέγει να κάνει βολέ.
0: Το ορθόδοξο.
1: Να κάνει μια μακρινή παλιά.
0: Λοιπόν, κλέβει όμως την πάρτι, την παίρνει ο Χούλιαν Άλβαρες στην περιοχή, σουτάρει. Πρώτη επέμβαση του Πίκφορντ, πρώτη σοβαρή ευκαιρία στο παιχνίδι. Καθυστέρησε λίγο, αλλά ο οποίος ξαναπαίρνει την μπάλα, κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα. Δεύτερο σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Όχι, το έβγαλε ο Πίκφορντ. Οπότε φαίνεται δεν είναι κόρη ο διευθυντής. Mm-hmm. Πέφτω, λέω ότι την ακούμπησε όταν είχε βγει ήδη η μπάλα.
1: Δεν νομίζω.
0: Έξω. Τέλος πάντων, έχουμε μια μισή ευκαιρία σε λιγότερο από ένα λεπτό. Με δύο σουτ του Άλβαρες, του Χούλιαν Άλβαρες. Το πρώτο, στεκόμαστε περισσότερο στο πρώτο, το οποίο έκανε επέμβαση ο Πίφορ. Και είναι και πρώτο, νομίζω, τελική εντός τέρματος. Για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Καλή ευκαιρία, καθυστέρησε λίγο να σουτάρει ο Άλβαρες, δηλαδή τον πίεσαν εκεί.
1: Τον πίεσε, τον πήγε να τον βγάλει την πορεία ο αμυντικός της Αγγλίας.
0: Λοιπόν, όμως είναι η πρώτη ευκαιρία του παιχνιδιού. Ο Μέση εκτελεί το κόρνερ με πάσα προς τα έξω, ξαναπαίρνει την μπάλα.
1: Ξαναπαίρνει την μπάλα εκεί όπου έχει λιγότερο κόσμο.
0: Ναι. Κάνει σέντρα, τη βγάζουν οι Άγγλοι, κεφαλιές τώρα τα γνωστά. Θα φύγει μπάλα. Αλλά δεν θα φύγει.
1: Offside
0: είναι. Offside, νομίζω ότι σήκωσε. Δεν σήκωσε.
1: Δεν σήκωσε, προσπάθησε να μπει ο Μέση.
0: Ο Μέση
1: την μπάλα.
0: Τον έβαλε πλάτη, μπήκε μπροστά του. Δεν έγινε κάτι. Ναι, όχι, δεν ήταν offside. Όπως είδαμε. Λοιπόν, είχαμε τώρα μια φάση. Είχαμε μια φάση στο παιχνίδι. Την πρώτη.
1: Δύο φάσεις στην πραγματικότητα. Δύο τελικές στην εστία.
0: Δύο, ναι, η πρώτη ήταν η καλή.
1: Δύο τελικές στην εστία.
0: Καλή.
1: Δύο επεμβάσεις στο Πίκφορντ.
0: Ναι.
1: Και αυτό όλο ξεκίνησε όχι από build-up, αλλά από μακρινή παλιά του τερματοφύλακα του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Έτσι ξεκίνησε η φάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να μην ποινικοποιούμε πια και τα βολέ του τερματοφυλάκων ή τις μεγάλες παλιές των τερματοφυλάκων και πηγαίνουμε αποκλειστικά στο build-up, η καλύτερη φάση βγήκε από τέτοια κατάσταση. Mm-hmm. Είναι λίγο το πιο απρόβλεπτο, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, παιδιά, είπε το Ρότζερ Φώστερ, ο κύριο Κώστα τώρα και εσεί, αμάν και εσεί. Γιατί ο Μπένο Φώστερ δεν έχει παίξει δηλαδή στην Εθνική Αγγλία. Ε, Μπένο Φώστερ δεν έχει, δεν είναι δηλαδή, δεν έχει καταγραφεί ο κύριο Φώστερ. Δεν μπορούμε να σε έχονται ονόματα. Λοιπόν, για να δούμε το Σπένς τώρα.
1: Τον Κόρτον μπέρδεψε. Λοιπόν, σέντρα από το Σπένς.
0: Λίγο τυφλές όμως σέντρες πάλι. Είναι λίγο τυφλές οι σέντρες. Δεν πηγαίνουν κάπου οι σέντρες των Άγγλων μέχρι στιγμής. Ο Μπέλιγχαμ προσπαθεί να οργανώσει την ομάδα κάπως εντός γηπέδου. Εσύ, αν περιμένω από τον Τούχελ, δεν θα δω προκοπή. Ας πω δύο κουβέντες, να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Δεν έχει βρει χώρους καθόλου ο Μπέλιγχαμ πάντως. Είναι το μαρκάρισμα πάνω του προσεκτικό.
0: Ναι, ναι,
1: αυτό λέω.
0: Νομίζω το πιο λογικό να συμβεί. Λάθος των Αργεντινών εδώ στο διώξιμο της μπάλας.
1: Αλλά οι Άγγλοι δεν έχουν τι να την κάνουν.
0: Ναι, αυτό, αυτό,
1: δεν έχουν κάποια ιδέα να εκμεταλλευτούν το λάθος και να πάνε γρήγορα σε μια προσπάθεια. Λοιπόν, τώρα προσπαθούν από τον άξονα. Θα πάει δεξιά η μπάλα.
0: Μπήρε ο Χάρι ο Κέιν, βοήθησε λιγάκι. Έρχεται τώρα μέσα στην περιοχή.
1: Μια συρτή σέντρα χωρίς ελπίδες.
0: Έχουν γίνει δύσκολες και οι σέντρες. Ναι. Είναι δύσκολες και οι σέντρες. Πια στο παιχνίδι. Είναι πολύ προσεκτικά τα μαρκαρίσματα γενικώς και πολύ στενά επίσης.
1: Κλέβουν οι Αργεντινοί, πιέζουν οι Άγγλοι. Μέσα στην περιοχή πήγε να γίνει ένα μπουμπούλα. Κατάφεραν να τη βγάλουν οι Αργεντινοί την μπάλα χωρίς να δημιουργηθεί κίνδυνος. Είναι στη φάση όπως και στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου. Οι Άγγλοι πιέζουν ψηλά. Δεν θα το κάνουν για πολλή ώρα αυτό, λέει η λογική, αλλά είναι το κομμάτι που το δοκιμάζουν τώρα. Η βαθιά μπαλιά εδώ ελέγχεται από τον Σπένς, ο οποίος καταφέρει να διώξει. Και η Αγγλία προσπαθεί να βγάλει. Όπω εδώ θα έχουν κίτρινη. Για το παίχτη τη Αργεντινή. Δεν τον κράτησε. Πήγε να φύγει στην κόντρα. Είχε μια καλή προϋπόθεση.
0: Μηδέν ρίσκο. Φανταστείτε τώρα, πήγε να φύγει ο Μπέλιγχαμ με το που τον είδε ο Ρομέρο ότι πάει να του φύγει. Ήταν και ψηλά ο Ρομέρο.
1: Ναι.
0: Θα έλειπα από την άμυνα. Τον
1: πήρα αγκαλιά.
0: Τον κράτησε, ναι. Λοιπόν, ο Ρομέρο έκανε κάτι πολύ τζογαδόρικο.
1: Ναι.
0: Και κοντά στο πέναλτι.
1: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα στην περιοχή της Αργεντινής, πήγε να γίνει εκεί η ζημιά. Δεν έγινε. Κάρτα για τον Ρομέρο. Δεύτερη για την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και η μπάλα στα πόδια των Άγγλων τώρα που προσπαθούν να οργανώσουν μια επίθεση. Βλέπω ότι προσπαθούν να μοιράσουν το παιχνίδι από δεξιά και αριστερά. Τώρα πάνε από αριστερά πάλι. Πριν είχα πάει από δεξιά. Λοιπόν, να δούμε εδώ τον Γκόρντον. Θα γυρίσει την μπάλα κεντρικά. Και λογικά θα πάει πάλι πίσω η μπάλα. Και πολύ πίσω κιόλα.
0: Πολύ πίσω στον Μπίκφορντ.
1: Ναι.
0: Και ξαναρχίζουμε.
1: Μηδενικό ρίσκο. Αυτό που λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μηδενικό ρίσκο.
0: Αυτό γίνεται λοιπόν. Είμαστε στο 52ο λεπτό του παιχνιδιού. Λογικά σε κανένα δεκάλεπτο. Θα δούμε πρώτες κινήσεις. Δεν μπορεί να πάει. Κάποιος θα δοκιμάσει κάτι. Τώρα τι θα είναι δεν ξέρω. Αλλά κάποιος θα δοκιμάσει κάτι. Λογικά. Πηγαίνει πάνω στην μπάλα γρήγορα ο Σιμεώνε. Εδώ πάλι γιατί έχουν σταματήσει. Κάπου αλλού γυρίζει τη φάση ο διαιτητής. Δείχνει αρκετά cool, θέλω να πω.
1: Ναι, και αφήνει γενικά τα μαρκαρίσματα. Ναι. Δεν σφυρίζει τόσο πολύ. Σε κάθε εξής επαφή, δεν είναι ότι...
0: Ναι. Τι ακριβώς θα δόθηκε εδώ. Τέλος πάντων, την πάλι την έχει η Αργεντινή.
1: Αλλά δεν δόθηκε τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι μέχρι εδώ το παιχνίδι στο οποίο ο Μέση συμμετέχει λιγότερο από όσο οποιοδήποτε παιχνίδι της Αργεντινής.
1: Και ο Κέιν με τον Μπέλιγχαμ συμμετέχουν λιγότερο από οποιοδήποτε παιχνίδι της Αγγλίας, νομίζω.
0: Είναι ο Άλβαρες τώρα με την Άλβαρες.

0: τραγικό σούτ από τον Παρέδε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώ σκέφτηκε να κάνει. Βαρέθηκα αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Βαρέθηκα αυτό το παιχνίδι, α κάνω κάτι άλλο. Δεν το αρέσει το κύριο Φατίνο.
1: Ο κύριο Γιάννη δεν απολαμβάνει. Τι λες θα δούμε, Ντεπόλ, θα δούμε Λαουτάρο, τι θα δούμε να.
0: Λαουτάρο, όχι, δεν θα δούμε Λαουτάρο. Δεν θα δούμε Λαουτάρο, είναι πολύ νωρίς για να δούμε Λαουτάρο. Ντεπόλ, θα δούμε, αν και ο Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε παίζει ουσιαστικά σαν δεξιός fullback. Δηλαδή ο Σιμεώνε παίζει 80% άμυνα και 20% επίθεση. Οπότε δεν ξέρω αν θα τον, βγάλει ο Σκαλόνι.
1: Είναι λίγο... Για να δούμε τώρα τους άκλους, οι οποίοι βρήκαν λίγο χώρο.
0: Ναι.
1: Σέντρα από δεξιά. Γκολ! Γκολ! Βρήκανε χώρο, σέντρα από δεξιά. Έρχεται ο κύριος Γκόρντον, ο οποίος έχει κάνει κίνηση 4. Έχει συγκλίνει. Και 1-0 η Αγγλία. Είναι ίσως η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που οι Άγγλοι βρήκαν χώρο από δεξιά χωρίς διπλό μαρκάρισμα και χωρίς κάποια βοήθεια. Βγήκε σέντρα εύκολα. Νομίζω ότι ο Κέιν πήρε μαζί το αμυντικό κινούμενος προς το πρώτο δοκάρι. Η σέντρα έγινε προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Γκόρντον μπήκε στην περιοχή, έκανε την κίνηση να μπει στην περιοχή, να πάει σε θέση 4 και να. Και εδώ βλέπουμε από πού ξεκίνησε ο Γκόρντον. Πολύ μακριά, πολύ πίσω. Και πρώτο στην μπάλα.
0: Τον έχασε τελείως ο Μολίνα.
1: Ναι.
0: Τελείως όμως.
1: Είναι τα συμπτώματα της άμυνας Αργεντινής. Τα είχαμε δει και στο παιχνίδι με την Αίγυπτο, όπως θυμάσαι. Mm. Στις φάσεις που είχαμε δει το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου και αυτό που ακυρώθηκε, αυτό που μέτρησε. Μια ανισορροπία στο κέντρο άμυνας Αργεντινής που χάθηκαν τα μαρκαρίσματα. Χάθηκε ο παίχτης που έκανε κίνηση στο κίνηση 4. Έτσι έγινε και εδώ πέρα. Ο Μολίνα δεν πήρε χαμπάρι πότε ο Γκόρντον μπήκε στην περιοχή και πότε πήγε σε θέση. Βγήκε μπροστά του και πήγε στη μικρή περιοχή ουσιαστικά και εκτέλεσε τον Μαρτίνες. Οπότε στο 55ο λεπτό η Αγγλία ανοίγει το σκορ και εδώ πλέον θα δούμε άλλο μάτς.
0: Στην πρώτη ευκαιρία που κάνει στο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Στην πρώτη. Με την πρώτη τη τελική εντός στόχου. Μάλιστα. Έτσι είναι η μπάλα, φίλε μου. Πια θα το κάνουμε έτσι. Θα βλέπετε ποια παιχνίδια και αν βλέπετε 4-5 σουτ στο στόχο, σημαίνει θα έχουν μπει τουλάχιστον 2 γκολ. Αλλιώς κάτι δεν θα πηγαίνει καλά πια με τις ομάδες.
1: Λοιπόν, μήπως τώρα αναθεώρησες και είναι ώρα του Λαουτάρο. Σου κάνει ερώτηση πριν 2 λεπτά. Μήπως τώρα είναι ώρα του Λαουτάρο, γιατί πια τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Καλά.
0: Δεν είναι ώρα του
1: Λαουτάρο. Εντάξει. Εγώ λέω μετά το cooling break θα δούμε Λαουτάρο. Πρέπει να κάνει κάτι γιατί είναι τώρα να φορτώσει την επίθεσή τη. Δεν μπορεί να το πάει έτσι. Θέλω να πω, θέλει γκολ. Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά θέλει γκολ.
0: Ίσως να δούμε Λαουτάρο χωρίς λάθος τώρα. Αρκετά σοβαρό. Ευτυχώς δεν πήρε καλά την μπάλα στο βηματισμό του.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αναλόγως.
0: Ναι.
1: Και τώρα η Αργεντινή προσπαθεί να βγάλει κόντρα επίθεση.
0: Και τη βγάζει, Σιμεώνε, λίγο πλάγια. Τι πέφτει, και... Ρεγελίε. Τι πέφτει, Ρεγελίε.
1: Λοιπόν, φοβερό τάκλιν του Σπενς. Πραγματικά κρίσιμο πολύ.
0: Πέφτει στη γέλη. Σουτάρε.
1: Εντάξει, εντάξει. Όχι, όχι. Δεν πήγε να κλέψει ο.
0: Λίγο σαν και με πατάτη.
1: Όχι, του κάνει το τάκλι, ενώ πήγε να σουτάρει. Και στη συνέχεια, όπως βρήκαν τα πόδια του, έπεσε. Δεν ήταν. Ήταν πολύ κρίσιμο το τάκλι του. Παίρνει πολύ καλό ο χρονισμό. Σημαντική η φάση πήγε να βγάλει η Αργεντινή. Κέρδισε το κόρνερ. Ο Μέση εκτελεί, πάλι με πάσα, πάλι θα πάρει την μπάλα. Είναι αυτό που γίνεται για να βρεθεί με λιγότερο κόσμο από την δεξιά πλευρά. Εδώ δοκίμασα να κάνει σέντρα, έδειξαν οι Άγγλοι πλάγιο. Ξαναλέμε λοιπόν ότι είναι η φάση τώρα που πρέπει να κάνει κάτι η Αργεντινή να μπορέσει να απειλήσει και να δούμε τι θα κάνει και ο Τούχελ για να μπορέσει λίγο να έχει καλύτερη, πώς το πω, αμυντική ισορροπία, να έχει περισσότερους παίχτες πίσω, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δηλαδή, αν έχει στο μυαλό του να βάλει Σάκα ή να βάλει Μαντουέκι ή κάτι άλλο, νομίζω ότι δεν είναι τώρα η ώρα με την ομάδα του να προηγείται. Θέλει περισσότερο παίχτες οι οποίοι να είναι συνεπέστεροι στα ανασταλτικά καθήκοντα. Οπότε, να δούμε τι θα κάνει. Για να δούμε την Αργεντινή, η οποία έχει την μπάλα στα πόδια της, προφανώς από την ώρα που δέχτηκε τον γκολ. Μια παλιά η οποία. Πάω λεπτικό, έχει βγει μπαλά. Ό,τι έχει γίνει ακριβώς. Τέλος πάντων, έχει περάσει ο κίνδυνος για την Αγγλία.

0: ξαναβλέπουμε σε επανάληψη το γκολ. Πόσο μόνο βρέθηκε εκεί ο.
1: Ακυμάτο Μολίνα, ακυμάτο Μολίνα. Μέχρι και ξυνή σηκώθηκε να πανηγυρίσει.
0: Και ξύπνησε η Βικτόρια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τρομερό.
0: Έδωσε ο Θεός.
1: Μάλιστα. Με την πρώτη προσπάθεια στο στόχο. Ο Ράις να πάρει το ξύπνημα. Οπ! Ο Πίκφορντ. Ζεμπεκιά Πίκφορντ.
0: Λοιπόν, έκλειψαν οι Αργεντινοί παρόλα αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά πολλές τρίπλες, πολλές τρίπλες. Πολύ, πολύ κούραση της μπάλας.
1: Ναι. Πολύ. Κοίτα εδώ. Κοίτα, 15 παίχτες σε 5 τετραγωνικά.
0: Λοιπόν. Και τη λύση έδωσε ο Χάρι Κέιν. Ο αμυντικός ο κόρυφος Χάρι Κέιν. Ο οποίος βρέθηκε ένας με δύο παίχτες Αργεντινής μέσα στην περιοχή τη δική του. Και κατάφερε με κάποιο τρόπο να διώξει και να μην του κλέψει την μπάλα. Πάντως η Αργεντινή είχε ανεβάσει ρυθμό, είχε ανεβάσει κόσμο ψηλά. Η Αγγλία τώρα αμήνεται κάπως μαζικά για να βλέπεις και τον Κέιν να είναι τόσο πίσω. Yeah. Μια σέντρα, είπαμε, οι σέντρες δεν νομίζω να βολεύουν.
1: Ναι, δεν είναι. Όχι, δεν θα βολεύουν καθόλου. Κάτι άλλο θα πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων, ας ζωντανέψει το παιχνίδι, ναι. Έστω με αυτόν τον τρόπο.
0: Όχι, ζωντανέψει τώρα. Ζωντανέψει.
1: Νομίζω να δούμε, ας πρόσεχε η Αργεντινή που έφαγε γκολ στην πρώτη φάση της Αγγλίας. Ας πρόσεχε ο Μολίνα, ας μην κοιμότανε. Το ταμπλό έχει γράψει γκολ αυτή τη στιγμή. Οπότε η Αργεντινή πρέπει να ψάξει να δει τι θα κάνει και αν μπορεί να κάνει κάτι. Έδειξε ότι μπορεί στην συνεργασία του δεύτερου χρόνου. Ότι κάπως βρίσκει τρόπους, αλλά τώρα είναι διαφορετική η πίεση όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Γιατί είναι ένα σουτ του Έντζο Φερνάντες τώρα έξω από την περιοχή, όχι τόσο καλό σε αυτό του πρώτου ημιχρόνου. Φεύγει μπάλα 3-4 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Λαουτάρο Μαρτίνες χωρίς να βγει ο Χούλιαν Άλβαρες, εάν γίνει. Δηλαδή Λαουτάρο και να βγει ο Σιμεώνε, για παράδειγμα.
0: Θα την πληρώσει πάλι την ΕΦΗ.
1: Εντάξει, κάποιος πρέπει να την πληρώσει, Κώστα. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει, καταλαβαίνεις. Κάπως πρέπει να το κάνουμε. Κάνουμε τη δουλειά. Οπότε, ναι, νομίζω θα γίνει η κίνηση. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Λαουτάρο, δεν ξέρω αν θα είναι ο Ντεπόλ, δεν ξέρω αν θα είναι ο Νίκο Γκοζάλες, που είναι επίσης μία από τις κλασικές αλλαγές του Σκαλόνι.
0: Η λογική λέει Λαουτάρο, αν με ρωτάς.
1: Η λογική λέει Λαουτάρο, ναι.
0: Τώρα, σε ποιον. Δείξει. Και εγώ λέω στη φάση που είναι, μάλλον θα προτιμήσει να έχει και Άλβαρες και Λαουτάρο μέσα. Τώρα, ποιον θα βγάλει είναι ένα θέμα. Μάλλον τον Σιμεώνε αυτό. Λόγω επιτηρίδας θα την πληρώσει. Όχι λόγω απόδοση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι είναι κακός. Αυτά που πρέπει να κάνει, τα κάνει.
1: Ο Μέση κάνει τώρα μια ωραία. Δύο ωραία ένα-δύο. Αλλά κάπου σταματάει σε ένα πόδι μπάλα. Οπότε ξαναγυρίζουμε. Έξω από την περιοχή, το ίδιο, το γνωστό.
0: Η Αγγλία έχει πάει πολύ πίσω και αυτό θα τη δημιουργήσει όλοι. Θέματα. Είναι πάρα πολύ μαζεμένη, είναι ουσιαστικά.
1: Τίποτα. Όλοι είναι όλοι. Είναι όλοι στη μεγάλη περιοχή.
0: Στην περιοχή του Πίκφορντ είναι η πρώτη ζώνη άμυνας. Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη πίεση όταν τους έχεις άλλους συνέχεια στο σβέρκο σου. Γυρίζει την μπάλα πάλι η Αργεντινή. Πάσες κοντινές, γρήγορες, σε μια προσπάθεια να ανοίξουν την άμυνα. Την μπάλα γυρίζει από δεξιά, πάει στον άξονα και από εκεί να δούμε αν θα πάει αριστερά ή όχι. Νομίζω ότι.
1: Παρέδες ψάχνει να δει τι θα την κάνει. Τη βγάζει χρόνο και τα στόπερ τώρα. Και ο Λισάνδρο Μαρτίνες για να βοηθήσει, γιατί προσπαθεί να δημιουργήσει μια επιθετική υπεραριθμία η Αργεντινή. Και εφόσον η Αγγλία μείνεται στην περιοχή τη, ανεβαίνουν και τα στόπερ. Λογικό είναι. Ναι. Τα στόπερ τη Αργεντινή. Λοιπόν. Ναι, η Αγγλία πήγε τώρα, θα ψάξει να την επίθεση. Προφανώς θα ψάξει. Η Αγγλία θα. Αυτό που έψαχνε το βρήκε. Λοιπόν, ξανά η Αργεντινή με την μπάλα, ξανά διώχνουν οι Άγγλοι. Αυτό τέλος πάντων τώρα το παιχνίδι, το οποίο νομίζω θα το δούμε αρκετά.
0: Η Αγγλία προσπαθεί να βγάλει μια κόντρα, δεν τα καταφέρνει. Ναι. Αυτό θα είναι το παιχνίδι. Ενδεχομένως τώρα να ίσως χρειάζεται κάποιο φρέσκο, γρήγορο παίχτη για τέτοιες φάσεις. Για να ψάξει να βρει μια κόντρα. Όταν τα στόπερ της Αργεντινής ανεβαίνουν ψηλά.
1: Ένα σάκα, δηλαδή να δημιουργήσει λίγο τρόμο.
0: Ναι. Όταν ανεβαίνουν τα στόπερ ψηλά της Αργεντινής, να μπορέσει μια παλιά 30-40 να κάνει κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκτέλεση πλαγίου προσπαθεί η Αργεντινή να φτιάξει κατάσταση. Τι έχει δώσει τώρα, αλλαγή.
1: Ότι κύλαγε. Τι. Επανάληψη.
0: Επανάληψη ή αλλαγή, δεν ξέρω τι έχει δώσει.
1: Είναι πάνω σε αλλαγή του πλαγιού. Α, έχουμε αλλαγή για την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Μου βγαίνει ο Παρέδες και μπαίνει ο Νίκο Γκονζάλης. Περίεργη αλλαγή. Περίεργη αλλαγή, πολύ, γιατί βγαίνει ένας αμυντικός χαφ και μπαίνει ένας θεωρητικά ακραίος μεσοεπιθετικός. Εντάξει, ο Γκονζάλης δεν παίζει, γιατί δεν παίζει με εξτρέμια. Γιατί είναι τέλος πάντων εκεί στην αριστερή πλευρά.
0: Ο Παρέδες έχει κάρτα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν έχει κάρτα ο Παρέδες. Είναι περίεργο γιατί ο Παρέδες ήταν ο μοναδικός που λειτουργούσε φύση και θέση ως αμυντικός χαφ για την Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ, ναι. Σε ολόκληρο το Μουντιάλ. Οπότε εδώ αδυνατίζει η πολύ αμυντική λειτουργία της Αργεντινής. Μου κάνει δηλαδή εντύπωση αυτή η αλλαγή, πρέπει να πω. Φορτώνει άλλον έναν παίκτη στους χώρους που ήδη κινούνται όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω σημαίνει, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ πολύ γρήγορα, ότι θα περάσει ο Άλβαρες τώρα πια σεντερφόρ κανονικά.
0: Ναι.
1: Και ότι δεν θα γυρίζει γύρω-γύρω. Και θα μπει μέσα στο κουτί και θα περιμένει εκεί την μπάλα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Να το δούμε. Πολύ, είναι ένα πράγμα λίγο περίεργο αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει, γιατί τώρα μια ωραία ιστορία, αλλά δεν βγήκε καλά. Δεν έγινε μια παλιά προς τα πλάγια, ώστε να γίνει μια κεφαλιά πάσα ουσιαστικά προς τα μέσα, η οποία δεν βγήκε για την Αργεντινή όπως την περίμενε. Να δούμε τώρα τι θα δώσει ο Νίκο Γκονζάλης στο παιχνίδι. Είναι αυτός ο παίχτης που πάει και κάνει την κεφαλιά. Δεν φτάνει βέβαια η μπάλα στον Ταλιαφίκο. Τώρα ο Ταλιαφίκο εκεί σεντερφόρ.
0: Ναι, παρόλα αυτά καλά το κάνανε.
1: Ναι, όχι, καλή ήταν η σκέψη. Καλή ήταν η σκέψη.
0: Γύρισε με το κεφάλι ο Νίκο Γκονζάλης. Έτυχε να είναι και ο Ταλιαφίκο. Οκ. Πάντως κάτι έγινε. Δεν θέλω να πω, ήταν κάτι δουλεμένο.
1: Ναι.
0: Λογικά θα έχουμε και hydration όπου να είναι. Γι' αυτό νομίζω θα είναι ότι πρέπει για τους Άγγλους να πάρουν καμιά ανάσα και να πάρουν καμιά οδηγία, γιατί αυτοί είναι που πιέζονται τώρα.
1: Σωστό.
0: Στη φάση αυτή. Έχουν την μπάλα πάντως στα πόδια τους τώρα. Μετά από αρκετή ώρα έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Και μάλιστα και έχουν ανέβει από αριστερά το Spence. Πάνω από δεξιά τώρα. Ωραίο άνοιγμα. Μάλιστα.
1: Έγινε ένα σουτ. Σχετικά δύναμο. Αλλά τόσο βρήκαν χώρους.
0: Βρήκαν χώρους γιατί η Αργεντινή είναι ανοιχτή σε σχέση με πριν. Είναι πιο ανοιχτή τώρα. Κλέβουν την μπάλα οι Άγγλοι.
1: Ναι. Αρκετά πιο ανοιχτή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Εδώ πάλι πήγε να γίνει ένα σουτ. Κόντρα η μπάλα. Πιάνει στα χέρια του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα αυτό είναι το παιχνίδι των Άγγλων. Είναι το παιχνίδι του να τους βρούμε πιο ανοιχτούς και να μπορέσουμε ενδεχομένως σε μια τέτοια κατάσταση να πετύχουμε γκολ δεύτερο και να τελειώσουμε το παιχνίδι. Αυτό θα κάνει η Αγγλία. Θα αμυνθεί μέχρι να βρει τη στιγμή της. Αν μπορέσει. Και η Αργεντινή βεβαίως θα κοιτάξει να τη στριμώξει όσο μπορεί την Αγγλία στο δικό της τρίτο του γηπέδου.
1: Λοιπόν, ο Μέση εδώ, ο οποίος φαίνεται θες μια. Να, μια ατομική ενέργεια του Μέση και μια. Βλέπεις αμέσως πώς ανοίγει την. Δηλαδή βρήκε λίγο χώρο Μέση, λίγο χώρο ανοιχτό. Έκανε δύο τρίπλες, έβγαλε μια πολύ καλή πάση στον Νίκο Γκονζάλης. Ο Νίκο Γκονζάλης δεν εκτέλεσε βέβαια. Τέλος πάντων κέρδισε.
0: Κόρνερ.
1: Ένα κόρνερ για την Αργεντινή. Είπαμε ίσως όχι το πιο δυνατό τη σημείο. Δεν έχει ιδιαίτερα ψηλά κορμιά. Ο Ρομέρο είναι ψηλός στην Αργεντινή. Και καλός κεφαλοσφαιριστής. Είχε βάλει και γκολ ο Ρομέρο.
0: Ναι.
1: Από τα λέμε έτσι με κεφαλιές. Και ο Νίκο Γκονζάλες είναι ψηλός. Τέλος πάντων, να δούμε. Βλέπουμε τον Χαβιέρ το Ζανέτη. Ο Μέση εκτελεί το κόρνερ. Προς τα έξω η μπάλα. Διώχνουν οι Άγγλοι. Και ξανά θα έχουμε τώρα πάλι την ίδια ιστορία, δηλαδή με τους Αργεντινούς να επιτίθενται και να προσπαθούν να βρουν χώρο. Ο Σιμεώνε παίρνει την μπάλα, δεν ξέρει τι να την κάνει, τη βγάζει στον Ταλιαφίκο με το δεξί πόδι. Αυτός βάζει να κερδίζει ένα κόρνερ. Βρέθηκε τυχαία τώρα στη δεξιά πλευρά ο Ταλιαφίκο. Ο αριστεροπόδαρος κέρδισε ένα κόρνερ από τον Άντερσον. Πιέζει η Αργεντινή.
0: Πιέζει, ναι. Και λογικό.
1: Λογικό είναι. Οι Άγγλοι έχουν μαζευτεί. Κάνουν το παιχνίδι ακριβώς αυτό που είπες. Δηλαδή έχουν το νου τους στην αντεπίθεση πλέον. Ο Μέση από την άλλη πλευρά. Πλέον τελεί το κόρνερ. Βγαίνει. Νομίζω ο Πίκφορντ πρέπει να έδιωξε την μπάλα. Και ξανά κάτοχη η Αργεντινή. Και η ίδια ιστορία. Οι Άγγλοι δεν το κουνάνε από την περιοχή τους.
0: Καλά, ναι. Εκεί είναι.
1: Λοιπόν. Ο Μέση βγάζει μια πολύ ωραία σέντα και βγάζει εντυπωσιακή επέμβαση του Πίκφορντ.
0: Και φάουλ στη συνέχεια.
1: Δεύτερη εντυπωσιακή επέμβαση του Πίκφορντ και δεύτερη πολύ καλή ευκαιρία της Αργεντινής στο παιχνίδι ακριβώς πριν από το hydration break. Πρέπει να δω ποιος ήταν αυτός ο οποίος έκανε την κεφαλιά.
0: Ο Νίκο Γκονζάλες.
1: Ήταν ο Νίκο Γκονζάλες, μάλιστα.
0: Ναι, Κοζάλε. Αυτό κινείται περισσότερο από το Χούλιαν. Ναι. Φορ, περισσότερο από το Χούλιαν τον Άλβαρες. Βοηθάει και το ύψος του βέβαια. Τώρα εδώ κατάφερε να πάρει μια κεφαλιά ανάμεσα στα στόπερ. Ο Πίκφορντ κρατάει το 1-0 και νομίζω ο Τούχελ πρέπει να το δουλέψει λίγο. Να δει τι πρέπει να κάνει σε αυτό το σημείο, πώς πρέπει να φρεσκάρει την ομάδα του, γιατί δεν νομίζω να θέλει να περάσει τα επόμενα 25-27 λεπτά στο έξω την περιοχή του ή μέσα σε αυτήν, προσπαθώντας να αναχαιτήσει επιθέσεις των Αργεντινών. Θα δυσκολευτεί πολύ, θα υποφέρει η Αγγλία με αυτό το στυλ. Έχουμε τίποτα, πρέπει να παίξεις κύριε Χάρη, ωραία.
1: Είμαστε κομπλέ.
0: Είμαστε κομπλέ, ναι.
1: Να παίξουμε, έχει τίποτα, έχει τίποτα το εμπορικό, έχει στείλει τίποτα ο κύριος Τζιάννη να πουλήσουμε, θέλει τίποτα. Είναι αυτό που πίνουνε. Δεν ξέρω, θα είναι ελβετικό νερό, υποθέτω.
0: Αθάνατο νερό είναι αυτό.
1: Θα είναι το αθάνατο νερό.
0: Είναι αυτό που πίνεις δύο γουλιές και ανοίγει λογαριασμό στην τράπεζα. Κατευθείαν. Δηλαδή ανοίγει όψεως.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αν πάρεις εξάδα, σου δίνει δώρο θηρίδα. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και ανοίγοντας μέσα έχει τυρί. Όπου ανοίγεις μέσα. Έχει ένα κομμάτι τυρί για το καλωσόρισμα. Είναι welcome treat. Τρομερά πράγματα.
1: Λοιπόν. Ναι, διψά. Ο Pickford το μεταξύ σήμερα όλα τα hydration breaks τα έχει ορίσει ο Pickford. Ναι. Μόλις κάνει ο Pickford έτσι, λέει: Ωπ, μαγκά μου, έχεις δίκιο.
0: Λείψα στο παιδί. Μαγκά μου, στο παιδί. Έκανε και πέμβασάρα. Επέμβασάρα. Ναι. Χαλάλι του. Ας πιει ένα ποτήρι. Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τι έχουμε δει. Έχουμε δει μέχρι στιγμής τον Νίκο Λόρες να είναι επιδραστική αλλαγή για την Αργεντινή. Έχουμε δει την Αργεντινή, αυτό που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, να έχει κλείσει τους Άγγλους στα καρέ τους, οι οποίοι Άγγλοι ωστόσο μια-δυο φορές που κλέψαν την μπάλα και επιχείρησαν να αντεπιτεθούν, πράγμα ότι βρήκανε χώρους οι οποίοι στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχαν ούτε κατά διάνοια.
0: Λογικό είναι, όταν είσαι πίσω στο σκορ ανοίγεσαι
1: και έφυγε και ο Παρέδες. Βγήκε ο Παρέδες.
0: Ναι.
1: Άλλο πράγμα, είναι σαν να έχει κοπεί η Αργεντινή σε άμυνα και επίθεση αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως, σαν συμπέρασμα μέχρι τώρα, επειδή πώς το λένε, το γκολ της Αγγλίας έχει έρθει από σέντρα του Ρότζερς και τελείωμα του Γκόρντον, τα δύο ας πούμε εξτρέμ του Τούχελ έχουν κάνει τη δουλειά, παρότι από δεξιά δεν είχε παίξει καθόλου η Αγγλία, ήταν αυτή η μία φάση που βρέθηκε ο χώρος και μπόρεσε ο Γκόρντον να κάνει σέντρα. Ο Κέιν έκανε κίνηση προς το πρώτο δοκάρι, μπάλα πήγε προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου βγήκε ο Γκόρντον και κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Αυτό είναι το γκολ που χωρίζει δύο ομάδες.
1: Λοιπόν, ο οποίος Γκόρντον μόλις βγαίνει, γιατί το βλέπει ο Τούχελ το έργο, και βγάζει τον Γκόρντον και βάζει τον γκόλ. Οπότε με τρία στόπερ πλέον η Αγγλία. Και τώρα.
0: Και τώρα ποιος θα παίξει αριστερά από εκεί, θα πάει ο Μπέλιγχαμ περισσότερο.
1: Κανένας. Λοιπόν, και τρεις αλλαγές για την Αργεντινή. Μαζεμένες. Λοιπόν, βλέπω έχουμε Ντεπόλ, Οταμέντι και Μοντιέλ. Και βγαίνουν ο Λισάντρο Μαρτίνες. Κάτσε να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται. Ο Μοντιέλ. Τι έχει γίνει εδώ τώρα. Θα μείνει με τρεις στην άμυνα, νομίζω, γιατί είναι. Μου κάνει εντύπωση που δεν μπήκε μέσα, δεν έχουμε Λαουτάρο.
0: Μήπως θέλει να βάλει και λίγο ύψος. Λοιπόν, βγήκε ο Μολίνα, ο Σιμεώνε, Μοντιέλ Ντεπόλ και ο Ταμέντι.
1: Μοντιέλ Ντεπόλ και ο Ταμέντι μπήκαν. Και βγήκανε. Βγήκε ο Λισάντρο Μαρτίνες.
0: Μολίνα.
1: Βγήκε ο Μολίνα.
0: Και ο Σιμεώνε.
1: Και ο Σιμεώνε, ναι.
0: Νομίζω ότι πέρα από την τριάδα πίσω θέλει να βάλει και λίγο ύψος ο Σκαλόνι για στατικές φάσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μπορεί να ανεβάζει παίχτες που είναι ψηλοί, μήπως βρει κάτι από κόρνερ, από φάουλ κλπ. Που θα ανεβαίνουν ψηλά τα στόπερ του. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι μειονεκτούν σε ύψος. Η Αργεντινή πρέπει να βάλει λίγο ύψος για να, εφόσον δεν μπορεί να βρει κάτι στη θεωρία του αγώνα, πώς το βρει από στατική φάση. Λοιπόν. Θα δω ποιος θα κινηθεί από τα αριστερά της Αγγλίας, από εκεί που έκανε σχεδόν όλο το παιχνίδι της επιθέσης της, αν θα κινηθεί ο Μπέλιγχαμ δηλαδή προς τα αριστερά.
1: Ή δεν θα κάνει επιθέσεις πλέον, ή θα πάρει όλη την περιφέρεια ο Σπένς. Δεν έχει, υπάρχουν και πολλές λύσεις.
0: Αν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Νομίζω θα μείνει λίγο σκιάχτρο ο Χάρι ο Κέιν. Λοιπόν, η Αργεντινή ξανά έχει φέρει την μπάλα έξω από την περιοχή της Αγγλίας. Προσπαθεί ένα-δύο, την έχει ο Έντσο Φερνάντες. Με τον Ντεπόλ μόλις πήγε, εντάξει, θα χρησιμοποιήσουν και κανένα δύο λεπτά να βρουν λίγο τις θέσεις τους.
0: Ναι.
1: Τώρα λίγο τι γίνεται. Ο Μέση την βγάζει ωραία στον Μολίνα. Τόμος ο Μοντιέλ, με συγχωρείτε. Διώχνουν οι Άγγλοι. Νομίζω θα δούμε καυτό τελευταίο τέταρτο χρόνο. Ναι. Λοιπόν, με την Αγγλία πλέον. Η Αγγλία έχει 6 με 7 παίχτες μέσα στην περιοχή της. Μόνιμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποιο είναι το πλάνο. Ο Μοντιέλ είναι δεξιά. Σίγουρα. Ταλιαφίκο παίζει πιο εσωτερικός, από ό,τι βλέπω. Θα δούμε τώρα λίγο τις θέσεις. Η Αγγλία μείνεται με 4-4-2 κατά κάποιο τρόπο. 5-3-2. Θέλω να το πείτε, την πήγε και τρίτο στόπερ πλέον. Έχει γεμίσει δηλαδή το κέντρο της δικής της περιοχής με ποδοσφαιριστές. Η Αργεντινή ανοίγει λίγο το παιχνίδι, προσπαθεί να κοιτάξει λίγο και τα άκρα. Ο Μέση έχει γυρίσει λίγο πιο πίσω.
0: Ναι, προσπαθεί να δώσει λίγο πλάτο στην Αργεντινή.
1: Ναι, προσπαθεί να δώσει λίγο.
0: Παρότι δεν έχει εξτρέμ, δεν παίζει με εξτρέμ τέλος πάντων. Προσπαθεί να τραβήξει παίχτες ώστε να ανοίξει λίγο την άμυνα των Άγγλων.
1: Στον Ντεπόλ μπάλα, ο οποίος κάνει μια πολύ ρακ. Ποιο είχε, τι να μπει και αυτό. Πού το πιέσε, πήγε δοκάρι. God damn. Λοιπόν, Ντεπόλ, ωραία αλλάζουν την μπάλα η Αργεντινή. Ζωντάνεψε ξαφνικά η φάση λίγο.
0: Ζωντάνεψε, ναι, και τις δύο ευκαιρίες έχει κάνει η Αργεντινή με σέντρες.
1: Ναι.
0: Στην καρδιά της περιοχής της Αγγλίας κατάφερε να φτάσουν πρώτη στην μπάλα. Τώρα να το βγάλω ο Πίκφορτ νωρίτερα, τώρα το δοκάρι. Θα το δούμε μόλις βρούμε την ευκαιρία, γιατί δεν έχει βγει μπάλα έξω. Ξανά σέντρα για τους Αργεντινούς.
1: Κεφαλιά, όχι. Ευκαιρία τέλος πάντων. Εντάξει, η μπάλα στα χέρια του Πίκφορντ.
0: Τρίτη φορά.
1: Τυχερή Αγγλία. Εδώ πολύ τυχερή Αγγλία. Τρίτη φάση ξεκάθαρη για την Αργεντινή.
0: Και τρίτη φορά που απειλεί η Αργεντινή με σέντρα από αέρος. Αυτό είναι καμπανάκι.
1: Το μη αναμενόμενο, βέβαια. Και με τρεις στόπερ πλέον.
0: Είναι καμπανάκι αυτό τώρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι καλές σέντρες, ενώ είναι σέντρες οι οποίες είναι, ξέρεις. Δεν είναι καμινάδες,
1: ναι.
0: Είναι φαλτσαριστές, είναι...
1: Όπου έχει φαίνεται ο Μακάλιστερ, ο οποίος είναι μόνος του, ολομόναχος, λίγο μπροστά από το πέναλτι. Καλά το κάνει ο Μακάλιστερ, γιατί ο Πίκφορντ όρθιος μένει, δεν προλαβαίνει καν να πέσει, αλλά η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και φεύγει. Άτυχε εδώ η Αργεντινή, πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, είμαστε στο 77ο λεπτό. Αγγλία-Αργεντινή, θυμίζουμε 1-0 με τον γκολ του Γκόρντον. Στη μοναδική ευκαιρία που έχει κάνει στο παιχνίδι η Αγγλία. Το παιχνίδι είναι αρκετά έως τελείως διαφορετικό από αυτό του πρώτου ημιχρόνου. Η Αργεντινή λειτουργεί. Εδώ πάλι πορεία ευκαιρία.
0: Λοιπόν, πες αυτά που είσαι να πεις στο μικρόφωνο, μην τα λες στον τοίχο.
1: Ήταν offside, δεν έχω να πω κάτι. Ήταν offside. Ήταν κύριος Νίκο. Offside ήταν αυτό. Αυτό λοιπόν ήταν offside. Ο επόμπτης το είπε, άλλοι το είπανε.
0: Δεν πήγε γκολ, αν έμπαινε γκολ θα μέτραγε. Αν δεν ήταν offside, θέλω να πω, θα ελεγχόταν η φάση. Οπότε ουδής λόγος στεναχώριας έγινε.
1: Βέβαια, αν ο Κοζάς πήγε να το βάλει, θα μπορούσε να κάνει κεφαλιά πάσα. Και θα μπορούσε μετά να πάθει Σόρλοθ. Θέλω να σου πω, αν τελειώσει το παιχνίδι έτσι.
0: Λοιπόν, ήταν ακόμα μια καλή στιγμή για την Αργεντινή όμως. Offside, offside, ήταν μια ακόμα καλή στιγμή και μια καλή στιγμή που ήρθε από σέντρα.
1: Ναι, παίζει καλά η Αργεντινή.
0: Παίζει καλά και με τρόπο που δεν περιμέναμε ότι θα μπορεί να φτιάξει τόσες ευκαιρίες. Και όμως.
1: Η Αργεντινή παίζει καλά, δημιουργεί ευκαιρίες, αλλάζει ωραία την μπάλα με την Αγγλία μέσα στην περιοχή της.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο πιο δύσκολο. Στο πιο.
0: Απαιτητικό
1: passing game. Εμφανίζει τον καλύτερο εαυτό της αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, η Αργεντινή γενικά σε αυτό το Μουντιάλ έχει λειτουργήσει καλύτερα από όσο υπό καθεστώς πίεσης σε όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, η Αγγλία βγαίνει τώρα σε μια επίθεση όχι με πολλούς παίχτες, οπότε θα πάει αναγκαστικά σε ένα σούτ της πυρκαγιάς, το οποίο θα κοντράρει. Για να δούμε. Ξαναπαίνει την μπάλα η Αργεντινή, δεν βγαίνει μπάλα πλάγι, οπότε θα ξεκινήσει την επίθεση της από τα μετώπιστε. Η Αργεντινή γενικότερα έχει παίξει το Μουντιάλ καλύτερα όποτε έχει βρεθεί πίσω στο σκορ. Όποτε είναι σε πίεση, η Αργεντινή βγάζει αντίδραση. Είτε με το πράσινο ακρότη, είτε με την Ελβετία, είτε με την Αιγυπτό. Δηλαδή τα παιχνίδια τα οποία έχει ζοριστεί ξαφνικά έχει κάνει κάτι. Έχει γυρίσει διακόπτη.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι διαφορετικά και ο αντίπαλος είναι διαφορετικός, ναι, και ο χρόνος
0: παίζει καλύτερα όταν πιέζεται. Πώς πω, όταν είναι
1: ναι,
0: με την παίζει καλύτερα.
1: Με έναν τρόπο, ναι, ναι. Αυτό έχει συμβεί σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 80 λεπτό. Δεν ξέρω αν έχουν αποκαρδιωθεί από τις χαμένες ευκαιρίες, δεν προλαβαίνω να τα σκεφτούν αυτά τα πράγματα τώρα.
0: Δεν νομίζω, όχι.
1: Ο Μέση τριγυρίζει και αυτό προσπαθεί και αυτό να βρει χώρο. Το έχει πάει από τα αριστερά που είναι σπάνιο, ναι, να δει τον Μέση από τα αριστερά. Πραγματικά δεν υπάρχουν χώροι. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν είχαμε τώρα να βλέπουμε, να είχαμε ας πούμε τώρα το referee view, να βλέπουμε, να βλέπουμε ότι πιστεύω ότι οι παίκτες Αργεντινής που έχουν την μπάλα στην περιοχή δεν βλέπουν τίποτα μπροστά. Δεν βλέπουν μπροστά, βλέπουν άσπρες φανέλες. Το σουτ της πυρκαγιάς είναι αυτό το σουτ που κάνεις ξέροντας ότι δεν θα πάει πουθενά. Αυτό είναι το σουτ της πυρκαγιάς. Ναι. Και το κάνεις μόνο για να ξεφορτωθείς την μπάλα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το σουτ της πυρκαγιάς. Λοιπόν, δεξιά έμπαλα για τον Μολίνα, ο Ντεπόλ. Ο Ντεπόλ παίζει επίσης δεξιά, εκεί που θα παίζει δηλαδή κανονικά να ξεκινούσε το παιχνίδι. Πάλι πάει να κάνει ένα ωραίο ένα-δύο, αλλά με το παίρνει την μπάλα που μέσα πέφτουν πάνω του ένα, δύο, τρεις. Τα λογικά δηλαδή, τα αναμενόμενα. Όταν Αλιαφρικό μια ωραία σέντρα, πηγαίνει στο Μολίνα. Τώρα θες να πας να κάνεις ανάποδο ψαλίδι από εκεί, φίλε μου, δύσκολα πράγματα. Και τελικά φάουλ κερδίζει ο Χάρι Κέιν.
0: Και κερδίζει το φάουλ λίγο ξέρω την περιοχή του.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Είναι ότι το κερδίζει σε κάποιο χώρο που κινείται συνήθως. Το κερδίζει έξω από την περιοχή του. Λοιπόν.
1: Έξω Λαουτάρο, μέσα ο Λαουτάρο, έξω Ταλιαφίκο.
0: Τώρα όλα για όλα. Τώρα ούτε γραμμές, ούτε θέσεις, ούτε τίποτα.
1: Και τώρα 10 λεπτά αίμα, άμμος, δάκρυα, υδρότας. Αυτό είναι το τετράπτυχο του τελευταίου.
0: Κάνει εντύπωση που δεν απαντάει ο Τούχελ με κάποια αλλαγή. Δεν ξέρω αν εκ των πραγμάτων θα αναγκαστεί να το κάνει τώρα, γιατί έχει παίχτη το οποίο είναι.
1: Θα έχουμε σε μια καθυστερησούλα εδώ πέρα. Λίγο να σπάσουμε το ρυθμό, κύριε Τζέιμς. Τον έσπρωξε ο Άλβαρες, βέβαια.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε τώρα replay εδώ το ανάποδο ψαλίδι. Ο Τζέιμς μπορεί να μην μπορεί να συνεχίσει, δεν είναι απαραίτητο να καθυστερήσει.
1: Ναι, έσπασε ο αριθμός πάντως. Ναι, έσπασε. Ναι. Δηλαδή αυτή η φάση της Αργεντινής έσπασε. Τι.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε για σχεδόν πνίξιμο της Αγγλίας εδώ πέρα από την Αργεντινή. Δηλαδή μετά τον γκολ ουσιαστικά παρακολουθούν περίπου 20 λεπτά. Ναι, και καθώς φαίνεται θα γίνει αλλαγή. Θα μπει ο Ράιλι και θα βγει λογικά ο Τζέιμς. Έχετε εδώ οδηγίες. Όχι, γίνεται άλλη αλλαγή προς το παρόν. Βγαίνει, ο Τζέιμς βγαίνει, ναι, σίγουρα, συγγνώμη. Ο Τζέιμς βγαίνει και μπαίνει ο Μπέρν. Και βγαίνει και ποιος άλλος. Βγαίνει και ο Ντέκλαν ο Ράις για να μπει ο Ράιλι.
0: Μάλιστα. Νομίζω, ναι.
1: Άρα παίζουμε μόνο με αμυντικούς πλέον.
0: Η Αργεντινή είναι μόνο με επιθετικούς.
1: Παίζουμε μόνο με αμυντικούς τον Γκέιν και τον Μπέλιγχαμ. Πια. Ναι. Έχω ξεχάσει κανέναν.
0: Όχι. Όλοι
1: και τον Ρότζερς, άντε. Τέλος πάντων, περίπου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα μην ψάχνουμε. Τώρα μην ψάξετε.
0: Στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Δεν είναι τώρα τροπές. Τώρα έχει να γραντήσει το σκορ.
1: Ναι.
0: Από τη μία μερικά και ουσιαστικά και η Αργεντινή παίζει με τρεις αμυντικούς και όλοι οι υπόλοιποι είναι επιθετικοί με επιθετικοί. Αυτό είναι το θέμα.
1: Είναι έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, μπάλα για την Αργεντινή. Από το δικό της μισό του γηπέδου ξεκινάει. Γρήγορα γρήγορα να περάσει τη σέντρα. Όχι ότι θα την περάσει και θα βρει καμιά ανοργάνωτη κατάσταση.
1: Για ποια έψημα να δώσουμε στον Τούχερ, στον Μπίκφορντ να ανάψει λαμπάδα η Αγγλία να περάσει. Πρώτα στον Μπίκφορντ. Να το πω σωστά. Λοιπόν, αλλά είμαστε στο 83. Έχει ακόμα μάτς. Ένα τεταρτάκι μέσα στο νερό. Πάρα πολλές αλλαγές και καθυστερήσεις.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν. Ο Ντεπόλ.
0: Δοκίμασε ένα σούτ.
1: Νόμιζε ότι βρήκε λίγο χώρο, ναι, ο οποίος δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει, είναι σπάνιο να βρεις τώρα. Να κάνει σούτ από εκεί, να περάσει η μπάλα, να φτάσει προς το τέρμα. Δύσκολο. Λοιπόν, στο μισό γήπεδο το παιχνίδι. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή μετά τον γκολ του Γκόρντον. Το παιχνίδι παίζεται στο μισό γήπεδο. Λέω τώρα έχει πάει μέσα στο κουτί. Τώρα πάλι πάμε και καινούργιες θέσεις. Ο Μέση πάλι βγήκε προς τα πλάγια. Λογικό. Κάνει εδώ ένα έμπνευμα το οποίο, αν είχαν κινηθεί νωρίτερα οι συμπαίκτες του, θα ήταν καλό. Η μπάλα όμως πέρασε απευθείας out. Λοιπόν. Δεν ήταν καλή αυτή η προσπάθεια του Μέση.
0: Κάποιος που λέει σε περίπτωση ισοφάρισης η Αγγλία διαλύεται. Σε περίπτωση ισοφάρισης η Αγγλία θα πρέπει να. Δεν ξέρω τι περιθώριο θα έχει να ξαναφτιάξει μια εντεκάδα που να είναι κανονική, ας πούμε, ενώ έχει μέσα τόσους αμυντικούς.
1: Αντετοκούμπο, πλάνο στο Αντετοκούμπο.
0: Μάλιστα.
1: Okay.
0: Δηλαδή ο Τούχελ δεν θέλει καν να σκέφτεται το ενδεχόμενο της ισοφάρισης, γιατί μετά έχει φτιάξει μια εντεκάδα όλο με αμυντικούς. Τι θα κάνει μετά. Αλλά τέλος πάντων.
1: Θα κλωνοποιήσει το game.
0: Ναι. Σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.
1: Πολύ καλό σουτ. Πολύ καλό σουτ. Πάλι ο Έντσο Φερνάντες και επέμβαση του Πίκφορντ. Ναι. Παρότι πήγε στην ευθεία του Μπάκη, ενδεχομένως πήγαινε out.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Καταγράφεται ευκαιρία. Οπωσδήποτε τέταρτη ευκαιρία της Αργεντινής. Στο παιχνίδι, τρίτη επέμβαση του Πίκφορντ. Θυμίζουμε το άλλο πήγε στο δοκάρι. Λοιπόν, ο Μέση βγάζει την μπάλα προς τα έξω. Γκολ! Γκολ!
0: Τώρα, Αγγλία, να σε δω. Να σε δω τώρα με 9 αμυντικούς. Τι θα κάνεις.
1: Το είχε ο Έντσο απ' έξω, δεν τον πιάσανε. Το είχε ο Έντσο. Πλάκα, σκέφτομαι το τρίτο ή τέταρτο σουτ του. Έτσι. Δεν του κοντράρανε κανένα. Μα αυτό το πιάσε καλά και δεν πιανότανε. Sorry κιόλας, περιμένω να το πω, κάθομαι, κάνω τον πολιτισμένο τόση ώρα. Κάθομαι και κάνω τον πολιτισμένο τόση ώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά συγγνώμη, δικαιούται ένα γκολ η Αργεντινή. Ένα γκολ στο μάτς γενικώς το δικαιούται η Αργεντινή.
0: Δεν θα διαφωνήσω με βάση την εικόνα του αγώνα, εννοείται.
1: Πολύ ωραίο γκολ, by the way. Πολύ ωραίο σουτ. Έξυπνο, πολύ έξυπνο σου. Ναι, τεχνικό. Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα, αυτό ναι, είναι τεχνικό. Είναι πλασέ. Βλέπει τον Πίκφορντ λίγο εκτός θέσης, νομίζω. Λοιπόν, 1-1.
0: Ελέγχθηκε η φάση, νομίζω, για το ξεκίνημά της. Αν υπάρχει offside, δεν πρέπει να υπάρχει από ό,τι είδαμε με το γυμνό μάτι.
1: Λοιπόν. Και τώρα είμαστε στο 27ο λεπτό και τώρα οι Αργεντινοί παίρνουν τα πάνω τους. Ήταν βέβαια παίζουν χωρίς αμυντικό χάφο. Ο Τούχελ πρέπει να σκεφτεί τώρα τι θα κάνει. Πόσες αλλαγές έχει ακόμα να κάνει ο Τούχελ. Κάτσε τώρα. Κάτσε λίγο γιατί πρέπει να τα μετρήσουμε. Λοιπόν, η Αγγλία έχει κάνει 3 αλλαγές. Έχει μπει ο Κόνσα, ο Ράιλι, ο Μπέρν. Αυτή.
0: Νομίζω ναι.
1: 3. Έχει άλλες 2.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Και να πάμε παράταση άλλες 3.
1: Ναι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τώρα. Μαζί με τις καθυστερήσεις μένει κανένα δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή θα πιέσει για το δεύτερο γκολ, ναι.
0: Ναι. Τώρα που έχει το momentum, εννοείται. Ναι.
1: Η Αγγλία τι θα κάνει. Η Αγγλία ξαναβγεί για να πρεσάρει. Πρώτη φορά μετά τον γκολ.
0: Ναι. Καλά. Όλα αμυντικούς έχει. Λογικό ένα πρεσάρι τώρα. Θέλω να πω. Δεν είναι και περίεργο, αλλά. Το θέμα είναι με τι ψυχολογία τώρα είσαι το τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Η Αργεντινή λιγότερο προφανώς αγχωμένα και λιγότερο απαιτητικά κυκλοφορεί την μπάλα έξω την περιοχή της Αγγλίας πια. Γνωρίζοντας τη χειρότερη περίπτωση θα πάει στην παράταση, δεν κυνηγάει γκολ ισοφάρισης. Ο Μέση είναι από δεξιά. Με το δεξιά.
1: Πλημμύρα τώρα. Τώρα θα πιάσει θάλασσα. Τώρα θα πιάσει θάλασσα. Πέστε κάτω, στο 28ο λεπτό. Τι έπαθε, ποιος είναι καταρχάς. Άχι, πρέπει να είμαστε συμπονετικοί, ας είμαστε συμπονετικοί. Εκτός να δω ότι είναι θέατρο. Εντάξει, ωραία είναι. Πλάκα έχει να βλέπεις την Αγγλία να παίζει με 11 παίξεις στην περιοχή της. Είναι η αλήθεια. Μικ Τζάγερ. με φάση, σε φάση τι να κάνω. Τι συνέβη?
0: Δεν κατάλαβα.
1: Τι έχει συμβεί? Δεν χτύπησε, μα τώρα το είδαμε. Έδωσε μπουνιά ο Pickford στον Stones. Κάποια προηγούμενα θα έχουν. Κάποια προηγούμενα θα έχουν. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
0: Ίσως γιατί δεν μάρκαρε κανείς το σκόρ ενώτερα.
1: Τι να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, η Αργεντινή έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5 αλλαγές. Η Αργεντινή έχει κάνει τις αλλαγές της.
0: Ναι.
1: Αν πάμε στην παράταση, έχει άλλη μία.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε. Ο Τούχελ έχει άλλες 2 αλλαγές. Το θέμα είναι όμως τι κάνεις τώρα. Τώρα τι 2 αλλαγές κάνεις, αλήθεια.
0: Δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτό το στυλ παιχνιδιού και στην παράταση. Θέλω να πω, τι θα κάνει. Θα παίξει τόσο παθητικό παιχνίδι και στην παράταση για να πάει στα πέναλτι.
1: Εγώ που δεν είμαι που στο παιχνίδι αυτό υποστηρίζω την Αργεντινή, αν με ρωτήσεις τώρα τι θα έκανα, θα έβγαζα τον Γκέιν, ο οποίος θα έχει φτύσει ως αμυντικός 9 λεπτά καθυστερήσεων, λογικό, έχουμε κάνει 150 διακοπές. Λοιπόν, θα έβγαζα το Χάρι τον Γκέιν και θα βάζα τον Watkins μέσα, αν ρωτάς εμένα τι θα έκανα στην παράταση. Ένα παίχτη πολύ γρήγορο και πάρα πολύ καλό σκόρερ, και τον Σάκα δίπλα. Γιατί με αυτό θα ανάγκαζα 5 Αργεντινούς να μείνουν πίσω. Αφού ρωτάς τι θα έκανα. Γιατί αυτή η ομάδα είναι πολύ δύσκολο να επιτεθεί αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνει, θα πάει να παίξει 30 λεπτά ακόμα άμυνα. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Λοιπόν, 9 λεπτά καθυστερήσεων, είμαστε στο πρώτο. Η Αργεντινή έχει την μπάλα έξω από την περιοχή της Γαλλίας. Ό,τι βλέπουμε δηλαδή την τελευταία μισή ώρα. Προσπαθεί να αλλάξει ο Μέση. 2 με 4 τέλος πάντων κλέβουν, την παίρνουν οι Άγγλοι μπάλα. Ο Χάρι ο Κέιν έχει γίνει αμυντικός χαφ κανονικός. Ο Μπέλιγχαμ χάνει την μπάλα. Δεν μπορεί να τρέξει, τα έχει φτύσει και ο Μπέλιγχαμ.
0: Ναι.
1: Πού να πάει ο Μπέλιγχαμ, ναι. Μα πού να πάει και με ποιον. Μα όταν παίζει ο Χάρι Κέιν 3 μέτρα έξω από την περιοχή, να κλέψει την μπάλα η Αγγλία να την κάνει τι.
0: Το έκανε την προσδοκία να.
1: Ότι θα κρατήσουμε, θα βαστίξουμε.
0: Το παράκανε προφανώς.
1: Ο Τούχελ, ο προπονταράς. Λοιπόν. Πολύ ωραία παλιά το Μακάστερ. Αυτό κάνει, αυτό μου κάνει, το πιστεύω. Ας τελειώνει επιτέλους με τους απατεώνες. Τελειώστε τους. Τελειώστε τους απατεώνους. Στο σπίτι στο Buenos Aires έρχεται.

0: Πίκφορντ ξανά γεμίζει από το ύψος της σέντρας. Ο Μαρτίνες μαζεύει την μπάλα εύκολα και κάνει ότι τον έχει πιάσει και ο προσαγωγός του για να σπάσει λίγο εδώ τον το ρυθμό. Άρα για την είπαν, γυρίζουν στις εξέδρες. Λοιπόν, βολέ κύριε όλα τώρα ο Μαρτίνες, η μπάλα πλάγιο out για την Αγγλία. Είμαστε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Λίγα γεμίσματα έχουν μείνει ακόμα. Πίκφορντ όπως πρέπει, αυτό το βαθύ βολέ. Όμως οι Αργεντινοί κόβουν εύκολα την μπάλα. Έχουν και φρέσκους παίχτες. Ο Ντεπόλ κάνει λάθος. Παίρνει ο Χαρικέν, ο οποίος έχει γυρίσει στο κέντρο. Κάνει ένα άνοιγμα προς τα δεξιά, πολύ δυνατό. Δεν θα προλάβει την μπάλα ο Ράσφορντ. Οπότε πλάγιο για την Αργεντινή, κοντά στη δική της μεγάλη περιοχή, καθώς μπαίνουμε στο ένατο και τελευταίο λεπτό αυτή τη στιγμή από αυτά που έχει δείξει ο διαιτητής. Ο Νίκο Γκονζάλες έχει γυρίσει σε θέση αριστερού μπακ από την ώρα που βγήκε ο Τάλια Φίκο και η Αργεντινή έκανε την ανατροπή και βρίσκεται εκεί. Εντάξει, το παιχνίδι τώρα καταλαβαίνετε είναι αρκετά άναρχο, λογικό. Ο Ράσφορντ κάνει ένα γύρισμα, διώχνει εύκολα η άμυνα της Αργεντινής, βγάζει και την μπάλα σχετικά εύκολα. Ο Μέση την έχει, προσπαθούν και να την κρατήσουν λίγο οι Αργεντινοί στα πόδια τους, κερδίζει ένα φάουλο Μέση. Συμπληρώνουμε σε δευτερόλεπτα πλέον. Εδώ εντάξει, πήγαινε τώρα η Άγγλια μανούρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, υπάρχει στεναχώρια, λογικό είναι, πάρα πολύ λογικό. Καθώς συμπληρώνεται το ένατο λεπτό των καθυστερήσεων, και πόσο ακόμα θα κρατήσει ο διαιτητής, λέει πως να σηκωθούν και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Γιατί είναι τόση μανούρα εκεί πέρα, για ποιο λόγο. Έκανα φάουλο, μπέλεχαμε στο Μέση. Okay. Γιατί τσακωθήκανε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Μαρτίνεθ διώχνει τους παίκτες της Αργεντίνης, τους λέει να πάνε προς τα μπροστά. Κερδίζει τα γνωστά δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ότι γίνεται σε ένα παιχνίδι, μια ομάδα πλέον θέλει να κρατήσει το σκορ και μια ομάδα βιάζεται να βγει μπροστά. Ο Μαρτίνεθ πετάει την μπάλα προς το πλάγιο-out. Πλάγιο-out για την Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα έχει την ευκαιρία, ίσως για ένα τελευταίο γέμισμα. Όχι, κλέβουν οι Αργεντινοί την μπάλα. Την κρατάει ο Μέση. Συμπληρώσαμε και 10 λεπτά. Μπαίνουμε στο 11ο σε λίγο των καθυστερήσεων. Ο Άντερσον τη διώχνει. Δεν νομίζω θα γίνει κάτι. Η μπάλα γυρίζει στον Μαρτίνεθ. Πάει προς τον Πίκφορντ. Ξέρει γιατί μιλάει ένα σφίκτη, τα γνωστά τώρα, αυτά που φαντάζεστε. Συμβαίνει ένα γέμισμα προς τον Κέιν, διώχνει άμυνα της Αργεντινής και πιο μακριά ο. Πρόβακα να δω ποιος είναι, τέλος πάντων δεν έχει και σημασία. Η Αγγλία έχει την μπάλα. Ίσως να δούμε αν θα έχει ευκαιρία για ένα τελευταίο γέμισμα. Ακόμα και αυτό φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή. Κοντεύουν να κλείσουν 11 λεπτά καθυστερήσεων. Το παιχνίδι παίζεται. Ο Πίκφορντ βγαίνει στην σέντρα και κάνει αυτός τη σέντρα. Βγαίνει ο Μιλάνο Μαρτίνες. Έχω την μπάλα. Η μπάλα είναι για την Αργεντινή. Και νομίζω ότι κάπου εδώ πια το παιχνίδι λύγει. Θα λήξει, θα τους φύριξεις μόνο στο 12ο λεπτό. Πολύ μεγάλη αγωνία, όπως καταλαβαίνετε. Λαοτάρο Μαρτίνες, χρυσή αλλαγή, όπως αποδείχθηκε. Και μια φάση θα την ψάχνουμε και θα τη συζητάμε πώς γίνεται μια ομάδα που αμυνόταν και με τους 11 παίκτες στην περιοχή να δεχθεί γκολ από τον center force αντίπαλης ομάδας, ο οποίος πετάει μόνος στα 2 μέτρα από το τέρμα με τον Pickford στην άλλη πλευρά και
1: τέλος.
0: Το παιχνίδι λύγει. Η Αργεντινή είναι στο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή το βράδυ. Συγκίνηση, κλάματα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τώρα, θυμάμαι όπως τα σκεφτόμαστε, νομίζω ότι δικαίως είναι η Αργεντινή στο τελικό.
1: Βάσει αυτού που είδαμε είναι δικαίως. Εννοείται.
0: Το παιχνίδι ήταν πολύ ισορροπημένο μέχρι τον γκολ της Αγγλίας. Η Αγγλία βρήκε με ένα πολύ ωραίο γκολ σε αντεπίθεση, με αδράνεια της άμυνας της Αργεντινής, πολύ ωραία κίνηση του γκολ και μετά είναι σαν να κατέβασε τον γενικό. Ο Τούχελ επέλεξε, δεν το κάνανε οι παίκτες, ο Τούχελ επέλεξε να γυρίσει όλη η ομάδα πίσω και η Αργεντινή, η οποία είχε βρεθεί, όπως σωστά λέγει ο Κώστας πριν, σε αυτή τη θέση και άλλες φορές, τώρα πάνε να κάνει μια μανούρα ποιος με ποιον. Τώρα τι θέλουν, γιατί κάνουν μανούρες, τι θέλουν τώρα οι Άγγλοι, γιατί γίνονται μανούρες, γιατί πρέπει να συμβεί αυτό τώρα, ο Ρότζερς τώρα, εντάξει δεν είναι ωραία αυτά. Λοιπόν, για κάποιο λόγο λοιπόν η Αγγλία γύρισε όλη και έκανε άμυνα μπροστά από την περιοχή της, να σκεφτείτε, με τον Χάρι Κέιν σε θέση, σε μέτρα εξαριού. Τόσο πίσω ήταν η Αγγλία. Η Αργεντινή που είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο και άλλες φορές, βρήκε τρόπους, οι αλλαγές λειτουργήσαν όλες του Σκαλόνι. Βρήκε φάσεις, έκανε πολλές φάσεις, έκανε τέσσερις καθαρές φάσεις για γκολ τουλάχιστον. Είχε δύο δοκάρια και έβαλε και δύο γκολ. Και με όλα αυτά σφαλιάρισε ο Μπέλιγχαμ κάποιον. Γιατί τώρα, τον Μπαζ. Τι έγινε, ρε εσύ. Κρίμα. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Η
0: στενοχώρια είναι κατανοητή. Η στενοχώρια είναι κατανοητή.
1: Εντάξει, μπορεί να του πει κάτι για τη μανούλα του. Ξέρω εγώ, κάτι μπορεί να υπόθηκε. Τα στα καλά καθούμενα.
0: Λοιπόν,
1: να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Η Αργεντινή είναι μετά την Ισπανία η έτερη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το βράδυ της Κυριακής θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Με τέρματα των Έντσο Φερνάντες στο 85 και του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 90-2, η Αλμπισελέστε νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αγγλία, που είχε προηγηθεί στο 55 με τον Γκόρντον και πήρε την πρόκριση. Βαριά ήταν με σκορ 4-1 από τη Ραπίτ στη Βιέννη, γνώρισε ο Παναθηναϊκός το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας που είχε διάρκεια 120 λεπτά. Το γκολ πέτυχε ο Παντελίδης. Έντονη ανησυχία για Έγκασον, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος με πρόβλημα στο δεξί γόνατο και με την επιστροφή στην Αθήνα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φίτεσε στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού αποχώρησε ο Γκατσίνοβιτς, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είμαι θυμωμένος και πρέπει να σοβαρευτούμε. Κάποιοι νιώθουν άνετα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι σημαντικός, αλλά εξαρτάται τι θέλει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε γρήγορα. Το σχόλιο για το μέλλον του Πινέδα. Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο πρόεδρος της Super League τη σεζόν 2026-27 και την επόμενη θα το διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση για 1-1. Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Λίγκα με πραξικόπημα της Ομοσπονδίας, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. την επέκταση της συνεργασίας του με τον Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ μέχρι το 2030 να γίνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Μένει εκεί που ανήκει, στο σπίτι του, το μήνυμα της ΚΑΕ. Δεν πάω πουθενά, για πάντα εδώ. Αυτό του 30χρονου Power Forward απέσυρε το ενδιαφέρον για το Λιόπουλο Πάου και στο παιχνίδι της απόκτησής του παραμένει μόνο ο Άρης. Η φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει για τη νέα σεζόν ο Κόρι Τζόζεφ, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη στους 94,6 ο Νίκος Ζέρβας. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου γκάρντ και οριστικοποιήθηκε η παραμονή του. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος θα υπογράψει και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Σάλιακ από τη Ζανκ Πάολι συνεχίζουν οι επαφές με τη Σεβίλη για τον Όσο. Τον δανεισμό του Νασιμέντο ανακοινούσε η Ρίο Αβε. Πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για το δανεισμό του 27χρονου Ιταλού Χαφ Νικολάς Φονσέγα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή. Το απόγευμα η άφηξη του Χατζηδιάκου για να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Πρώτη προπόνηση χθες για Άλλη και Σαντα Μαρία από είδημα στο Λαγωνοψοίτη ταλαιπωρεί του Ελουστοντό. Γεγονός είναι η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Σάκτορο. 32χρονος μέσος υπέγραψε μέχρι το 2028. Την ικανοποίησή του για την εικόνα στις προπονήσεις αλλά και εκτός γηπέδου εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε ομιλία του στους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Στα προημιτελικά του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη 2-0 σετ η Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ. Αντίπαλός της η Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκ νούμερο 92. Διακόπηκε λόγω έλλειψης ορατότητας και θα συνεχιστεί σήμερα ο αγώνας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Γκστατ. 1-1 τα σετ και 5-5 τα γκέιμ στο τρίτο. Μένει ως έχει στοίχημα Super League καθώς δεν πέρασε η πρόταση της ΠΑΕ Ηρακλής για αναδιάρθρωση με αύξηση των ομάδων σε 16 από τη σεζόν 2027-28 και αλλαγή του φορμάτ. Επίσης εγκρίθηκε η διαδικασία για την αναβολή αγώνων υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στην Ευρώπη, όπως και η εισαγωγή του συστήματος Goal Line Cameras. Χωρίς play-off και play-out θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Super League 2, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά το πέρας των 30 αγωνιστικών, οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα πάρουν την άνοδο, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβαστούν στην Τρίτη Εθνική. Στις 28 Αυγούστου η κλήρωση, στις 6 Σεπτεμβρίου η πρώτη σέντρα. Αλλάζει το σύστημα διεξαγωγής η Handball Premier τη σεζόν 2026-27. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι καταργούνται οι ημιτελικές σειρές των play-off και οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της κανονικής περίοδου προκρίνονται στους τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Οι ομάδες του 3-6 θα παίξουν play-off για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών που επικράτησε 79-66 του Ισραήλ στο πρώτο νοκάουτ. Σημερινή αντίπαλος θα είναι η Σερβία. Παίκτης της Άλγκερης Κάουνας είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια στο NBA. Η Λιθουανική Ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου σέντερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Καλή σας νύχτα.
6: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
8: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
7: Μπα.
8: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
9: Όλοι.
10: Αμέ.
8: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
9: Ναι.
11: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
7: Ναι.
11: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
7: Πώς θα πες.
11: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
7: Είπες κάνουμε
11: όλα αυτά.
8: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
11: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
8: Είπες κατηγορηθεί.
11: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
8: Σωστό.
11: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
12: Λέμε και καμιά μ***ια για να περνάει η ώρα.
13: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
14: Πέτρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
13: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι, ναι, ναι.
14: Είναι το πρώτο.
13: Γελάτε.
14: Συνθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγεται.
13: Σωστό.
15: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα, σκορδεύω. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
9: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
15: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου. Δεν είμαι σίγουρος για σένα.
10: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
9: Oh, αμάν!
10: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
9: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
9: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τρώω.
1: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
9: Σταματήστε
1: το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Να σημειωθεί.
9: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
1: Μπράβο.
9: Και στα μπακάλικα.
1: Μπράβο. Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία. Από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
9: Στις λεωφορείο λωρίδα.
1: Δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
9: Σε λεωφορείο δρόμους.
1: Τέλος.
15: Σε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες?
16: Ο κύριος, να το δω το όνομά του.

0: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και τον εισαγγελική εισαγγελία.
1: That's it. Ωραία.
2: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Bristol, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94.1 και 6.7.
3: Big Wins for FM στους 96,
1: άντε παιδιά, ησυχία.
3: 94.6, τα άλλαξα όλα, τα άλλαξα όλα.
1: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
0: Παίρνει χόρτα από το εξωτερικό Παναναϊκός.
1: Απ, εδώ θα σταθούμε.
4: Άιντε λαφουμέντο και μπαφιωρέ.
0: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
5: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, παίρνει χόρτα από το εξωτερικό.
0: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
5: Δηλαδή, είναι και πρωί.
0: Χόρτο μαγικό, χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
1: Να, το βρήκαμε.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, για να μην χρονοτουρβούμε, πάμε στον Ηρακλή αντίπα να μην περιμένει. Η Αργεντινή έκανε την ανατροπή με την Αγγλία και θα είναι στον τελικό με την Ισπανία. Έχουμε πολλά και διάφορα και από τα φιλικά και από ήχο. Αλλά μας δώσει και το ρεπορτάζ ο Ηρακλής για τον Ολυμπιακό που τρέχει. Έλα Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους αγροτές του Big Win Sport FM. Είχα την τύχη να δω ξέρεις αυτό το μεγάλο μάτς σε pub εδώ με Άγγλους και Αργεντίνους παρέα ας πούμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι έχει γίνει.
0: Ελπίζω να κλείσαν ίσκα όλα, να μην είχε τίποτα.
1: Όχι, ήρευ, ναι ρε. Και ήθελα να ρωτήσω έτσι την ψύχρεμη άποψή σου. Ο Τούχελ έχει πάει σε αποδυτήρια.
0: Αυτό λέμε, αν πρέπει να πάει στην έλευση τύπου ή όχι.
1: Κανονικά τι να σπάνε, δεν το φωνάζει για δηλώσεις. Καλά το πει και βάλει 4 στόπερ.
0: Και αμυντικό half the game. Αυτό κατάλαβα. Τώρα τι έκανε δεν υπήρχε και να ξεχωρίζει, όλοι μέσα στο τέρμα ήταν.
1: Το μεταξύ του βάζει τον γκολ και κάνει αμέσως αλλαγή. Βγάζει τον κόρνερ και βάζει στόπερ. Τέλος πάντων, είναι από μόνο τεράστια ανατροπή, είναι τεράστια νίκη. Είναι μια Αργεντινή η οποία μετά το 0-1 και το γεγονός ότι η Άγγλη γύρισε πίσω θα μπορούσε να έχει γυρίσει πολύ νωρίτερα το μάτς. Γιατί έχει για ημιτελικό τώρα Μουντιάλ έχει χάσει πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή έχει δοκάρια, έχει το καπάκι τη φάση με το Σιμεώνε.
0: Δεν υπάρχει μετά, είναι σαν μάτς ελληνικού πρωταθλήματος, παίζει το φαβορί, ξέρω εγώ, με το outsider μετά το 60. Δεν είναι για σχόλιο το μάτς.
1: Και το ξεκίνημα είναι κλασικό μάτς εθνικής Αργεντινής, παλιάς έτσι αυτά που βλέπαμε. Δηλαδή στα 20 δευτερόλεπτα έχει χτύπημα εκτός φάσης. Στα 20 δευτερόλεπτα. Αυτά λοιπόν. Τώρα περιμένω να δω βιντεάκι από Buenos Aires αλλά και από Λονδίνο. Το καταμέσα, εκεί είναι όλο το ζουμί. Και πάμε όμως στα του Ολυμπιακού που περιμένουν και οι φίλοι εδώ του σταθμού και που ακούνε την εκπομπή. Έχει τελειώσει η μεταγραφή, όλες τα πάντα για τον Ρόκα. Είναι πολύ πιθανό αύριο, σήμερα δηλαδή πλέον να έρθει στην Ολλανδία. Το μόνο που μένει να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις όπως είχε συμβεί και με τον Σμαΐλ.

0: όπως είχε συμβεί και με τον Ζωτα Σίλβα, δηλαδή έχει εδώ ο Ολυμπιακός μια συνεργασία με ένα ιατρικό κέντρο και το πιο πιθανό είναι και ο Ρόκα να περάσει και εδώ, όχι πιο πιθανό, αυτό θα συμβεί, να περάσει εξετάσεις και ακολούθως να ανακοινωθεί. Από εκεί και πέρα, στην Αργεντινή έρθαν ότι για τον Όσο Ολυμπιακός έκανε 6,5 εκατομμύρια ευρώ πρόταση. Είπε όχι η Σεβίλη, αλλά θα επανέλθουν, οι Πειραιώτες, περιμένουν λέει, τη νέα πρόταση και είναι λογικό, είναι πολύ ψηλά στη θέση του αριστερού μπακ και ο Ολυμπιακός φυσικά θέλει να είναι και έτοιμος σε περίπτωση που προχωρήσουν οι επαφές μάλλον το ενδιαφέρον της Χάλ για τον Τζολάκη. Και γι' αυτό το λόγο μιλά και με το Χιλ και έχει φυσικά και υπάρχει πάντα και η περίπτωση του ΣΑ. Όσον αφορά το Σάλιακα, το μόνο που περιμένει την απάντηση τη Σεν Πάουλη στην πρόταση που έχουν κάνει οι Πειραιώτες, σύμφωνα με πηγές δεν νομίζουν ότι θα είναι αρνητική. Και ο Σάλιακας θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι είναι ένας παίκτης που έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες των Πειραιωτών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ρόστερ της ομάδας, δηλαδή ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, όπου χρειάζονται και παίκτες από την Ακαδημία, αλλά και Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το Σάλιακα μπαίνει και στις δύο λίστες ως συγκεκριμένος παίκτης για να συμπληρωθεί η οχτάδα των Ελλήνων στην ευρωπαϊκή λίστα και που καταλαβαίνεις πώς θα μην το ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, προπόνηση το απόγευμα, γιατί ο Ολυμπιακός ήρθε σήμερα ξανά στο Βλαρντίγκεν και οι υπόλοιποι παίκτες που δεν είχαν γυρίσει στην Αθήνα, αλλά είχαν πάει, ξέρει, σε άλλες περιοχές, για το τριήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Μέντι Λίμπαρ, και ο Βάσος προπονητής κατευθείαν τους μάζεψε, τους έκανε μια μικρή ομιλία και ξεκίνησε πιεστικό πρόγραμμα, δηλαδή είχε και αρκετά τρεξίματα και αερόβιο τρέξιμο, όπως το ονομάζουν οι γυμναστές, αλλά υπήρχαν φυσικά, υπήρξε και διπλό 10 εναντίον 10, το οποίο το σταματούσε για να ξαναγίνει αερόβιο τρέξιμο και πάλι να παίξουν, ξέρεις, το διπλό και να προσπαθούν να τα βγάλουν γρήγορα φάσεις, και αυτό συμβαίνει γιατί χρησιμοποιεί, είναι 10 εναντίον 10 με μπαλαντέρ, δηλαδή υπήρχε ο παίκτης ο οποίος αποφάσισε ποια ομάδα θα κάνει την επίθεση. Αύριο πρωινή προπόνηση και μετά ο Ολυμπιακός θα δώσει δύο σερί φιλικά, 17 και 18 του μηνός, πρώτα με τη Φορτούνα Σίταρτ και μετά με τον Άγιαξ, το προπονητικό του ΕΑΝΤΑ.
1: Σάββατο, δηλαδή Παρασκευή Σάββατο, έχει συνεχόμενα, έτσι.
0: Ναι, 17-18. Έτσι θα πάνε, θα γίνει 17-18 και 24-25 τα φιλικά του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία είναι μετά στην Αβέρσα με την... Κόλλησα τώρα. Άμα κολλάει το μυαλό, κόλλησα. Ναι, στην Αβέρσα που παίζει
1: με την Αντβέρπ,
0: ναι, πάει. Με την Αντβέρπ και μετά παίζει στο Άλκμαρ με την Άλκμαρ. Δυνατά φιλικά τα δύο τελευταία. Όπως και με τον Άγιαξ φυσικά. Αυτά.
1: Ωραία, Ερακλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση και καλή απόλαυση, κύριε, για το υπόλοιπο. Αυτά και μας έδωσε και μια γεύση από το τι επικράτησε από τους Άγγλους και τους Αργεντινούς που παρακολουθούσαν το παιχνίδι και που βρίσκεται ο Ηρακλής. 2-10-95-79-83-4-5. Πριν φορτώσουν οι γραμμές, να πω ότι έκανε μια ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση σχολιάζοντας το παιχνίδι με τη Φίτεσε ο Νικόλιτς. Για μένα σε αυτά τα πράγματα έχει λόγο ο προπονητής, εκείνος ξέρει για την προετοιμασία καλύτερα κτλ. Και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα. Χοντρικά το νόημα είναι ότι ήταν θυμωμένος από όσα είδε και προφανώς και δεν είδε. Στο φιλικό το δεύτερο έχουμε χάσει σημαντικούς παίκτες και πρέπει να σοβαρευτούμε. Πιο αναλυτικά από κάποια σημεία από την συνέντευξη που έδωσε στους εκπροσώπους του ΜΕ, δεν μου άρεσε το παιχνίδι. Είμαι θυμωμένος για το παιχνίδι, ειδικά για το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο, εντάξει, λίγο λέει με κάποιες διορθώσεις, αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν απόλυτη καταστροφή για το πώς έπρεπε να δράσουμε. Όλοι έλεγαν ότι έχουμε χρόνο, αλλά δεν έχουμε χρόνο για το Super Cup. Είναι σε λιγότερο από ένα μήνα και μετά ακολουθεί το Champions League. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καλά, προπονούμαστε καλά. Σε σχέση με το τέλος της σεζόν έχουμε χάσει αρκετούς καλούς και ποιοτικούς παίκτες και μέχρι τώρα δεν τους έχουμε αντικαταστήσει. Και μέχρι τώρα τους έχουμε αντικαταστήσει με νεαρούς από την Ακαδημία και με παίκτες που πέρυσι δεν ήταν ούτε στο 10-10 στην προπόνηση. Πρέπει να σοβαρευτούμε και να αντιδράσουμε. Τώρα παίζουμε με Γκρόνιγκεν, αλλά για το δεύτερο στάδιο χρειαζόμαστε πολλά. Χρειαζόμαστε ηγετικότητα, συγκέντρωση και ποιότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι οι παίκτες εδώ ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον και η συμπεριφορά τους δεν είναι καλή. Και κάποιοι νιώθουν άνετα γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη θέση τους και δεν είναι αυτός καλός συνδυασμός. Για το αν τον ανησυχεί κάτι συγκεκριμένο στο αγωνιστικό κομμάτι, ο προπονητής απάντησε ότι δεν τον ανησυχεί κάτι συγκεκριμένο, εκτός από όσα είπε και τα οποία δεν χρειάζεται να αναλύσει. Υπάρχουν παίκτες που έφυγαν, έχουν ένα γκρουπ 13-14 παίκτων στο επίπεδο για να βοηθήσουν στον ανταγωνισμό. Πέρσι υπήρχαν παίκτες όπως ο Γκρούγιτς και ο Γιόνσον που δεν μπορούσαν να είναι στην ομάδα. Είμαι 25 χρόνια προπονητής, έχω πει αποτέλεσμα για εσάς, ξέρω ότι είναι βαριά τα πόδια, κάποια πράγματα είναι ευρύτερα και πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία εν ώψη του δεύτερου μέρους της προετοιμασίας και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Είπε ότι για τις μεταγραφές και για το ότι κάποιοι παίκτες νιώθουν άνετα χωρίς ανταγωνισμό, είπε σίγουρα λύνεται με μεταγραφές, είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας, βλέπω την κατάσταση και ότι δεν είναι σε συναγερμό, αλλά έχω υπάρξει ξανά σε τέτοια κατάσταση. Δεν μιλάω από τη φαντασία μου, αλλά από την εμπειρία μου. Έχουμε μπροστά μας μια σεζόν με μεγάλες προκλήσεις. Χρειαζόμαστε ομάδα ευρύτερη, όχι σε ποσότητα, αλλά σε ποιότητα. Προφανώς και θέλει τουλάχιστον 19 με 20 παίκτες που να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο, ο Νικόλιτς. Χρειαζόμαστε ανταγωνισμό. Μπορώ να μιλάω για ώρα, αλλά να χρησιμοποιώ τα όπλα στη φαρέτρα μου ή να αντικαταστήσω κάποιον στην πορεία αν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια καλή ομάδα. Μπορώ να παρατάξω μια καλή εντεκάδα με ακόμα 3-4 καλές επιλογές, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Προφανώς οι απαιτήσεις θα είναι πολύ ψηλότερες και τα μάτς πολύ πιο δύσκολα. Ειδικά είτε η ΑΕΚ περάσει στο Champions League, είτε περάσει στο Europa League στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά. Ο Νίκολης χτύπησε το καμπανάκι σήμερα με πολλές κατευθύνσεις και προς πολλούς αποδέκτες, κατά τη γνώμη μου. Αν τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Στο 210-95-79-283-4-5 έχεις τίποτα χάρη. Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Γεια σου, Κώστα μου.
1: Έλα, Παναγιώτη.
2: Έχω τρελαθεί. Δεν είμαι, δηλαδή τα έχω πάρει πολύ άγρια με το Τούχελ. Έχει κάνει τα πάντα για να χάσει το τελικό, να μην περάσει η ομάδα.
1: Εντάξει, φίλε, παίζουν και άλλοι. Ξέρω ότι δεν έχω καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια στην Αργεντινή.
2: Ναι, γιατί είναι, παιδί μου. Έχει το καλύτερο παίχτη για μένα όλων των εποχών.
1: Έχουν φίλε ψυχολογία νικητή. Καλός, κακός.
2: Έχει και τον καλύτερο παίχτη.
1: Όταν παίρνεις, γιατί δεν φτάνει ένας παίχτης να το κάνει όλο αυτό. Όλοι οι παίχτες έπαιξαν πάρα πολύ καλά τις αργεντινές στο τελευταίο
2: μισάωρο. Μετά από αυτό τώρα το παιχνίδι.
1: Τους βάλανε στο τέρμα, μυρίσανε και αίμα γιατί οι άλλοι είναι.
2: Ναι, μπράβο. Αλλά μετά από αυτό το παιχνίδι που κάνει ο Μέση, εγώ τον κατατάσω πιο πάνω για τον Μαραντόνα.
1: Αυτό πάντως να ξέρεις ότι είναι και ένα δείγμα ότι το τι γράφει δίπλα, ξέρω εγώ, στο transfer market, τι χρηματιστηριακή αξία. Δηλαδή τώρα, άμα βάλεις κάτω όλη την ομάδα της Αγγλίας,
2: ναι.
1: Μόνο τρεις παίκτες μπορεί να έχουν μισό δις, έτσι.
2: Δύο δις, ναι.
1: Μισό δις μπορεί να έχουν, δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ και παραπάνω από μισό δις και ο Γκόρντον, αν τους αφήσεις αυτή τη στιγμή.
2: Είναι πολύ ακριβές.
1: Ναι. Αν πουληθεί κάποιος από τους υπόλοιπους, ας πούμε, και πάει τώρα σε άλλη ομάδα, θα του πουλήσουν 80-90 εκατομμύρια, 100 ξέρω και τα λοιπά. Αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Το τι ψυχή κουβαλάει ο καθένας μέσα του για να παίξει αυτό το.
2: Πάντως αυτό που έβαλε το κόλλο.
1: Το άθλημα.
2: Μακριά ήταν.
1: Φίλε, εντάξει. Μα γίνεται. Είναι κάπου σαν να ζητάς να το πας αυτό. Γιατί το πρώτο σουτ είναι πάλι ξεμαρκαριστό που πιάνει ο Πίκφορντ και από το κόλλο πάλι. Και πάλι από το corner γίνεται ξεμαρκάρι σου. Δηλαδή, ναι. Τι γίνεται να μην πηγαίνει τώρα πάνω.
2: Μα σουτάνε. Για 5 γκολ ήταν έτσι όπως έπαιξε. Για 5 γκολ
1: μετά, μετά το γκολ που έβαλε η Αγγλία, έφυγε από το γήπεδο.
2: Ήταν για 5 γκολ ήταν. Δε, δε. Δηλαδή, αυτά που έκανε τώρα να παίξει με 5 στόπερ, δηλαδή αυτό δεν τα κάνει ούτε στο manager, φίλε. Και στο manager, άμα χάνει, βάζει 2 επιθετικού. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δηλαδή, λες και το έκανε επίτηδες. Επειδή είναι Γερμανός, να μην περάσει η Αγγλία, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι πως θα το έπαιρνε, γιατί η Ισπανία για μένα δεν παίζεται. Δηλαδή άμα η Αργεντινή, αν πάει τελικό, τώρα που πήγε τελικό για να το πάρει, πρέπει να πάει στα πέναλτι. Που έχει το Λαοτάρο, το Μαρτίνε, εδώ όπως λέγεται, το τερματοφύλακα, που είναι πεναλτάκιας. Και μπορεί να γίνει το θαύμα πάρει για να το πάρει στα πέναλτι. Αλλιώς δεν παίζεται η Ισπανία. Καλά, τώρα,
1: όλα, όλα σχετικά είναι τώρα. Παίζετε, δεν παίζετε, θα το δούμε στο τελικό.
2: Ναι, αν και είναι δύο καλύτερες ομάδες πλέον. Εγώ το Μέση τον παραδέχομαι, αν και στην Αγγλία είμαι ο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στην Ισπανία Ρεάλ Μαδρίτ, αλλά για μένα μετά από αυτό που έχει κάνει η στα 39 του, είναι καλύτερος και το Μαραντόνα, γιατί ο Μαραντόνα δεν τον είδαμε όλη του την πορεία την ποδοσφαιρική, γιατί σταμάτησε λόγω του γνωστού προβλήματος που είχε. Αλλά ο Μέση είναι.
1: Εντάξει, φίλε μου, καλέ γούστα είναι αυτά. Δεν μπορεί να... Άλλοι τον έχουν στο top 3, άλλοι τον έχουν κορυφαίο, άλλοι τον έχουν στο top 5. Ο καθένας δεν μπορεί να μην το συμπεριλάβει.
2: Και βέβαια, αν ο Μαραντόνα έπεσε τώρα με την μπάλα που ήξερε και τη γυμναστική που θα έκανε και το σώμα που θα είχε, ίσως να ήταν εκείνος ο κορυφαίος.
1: Άλλες εποχές μου, εντάξει. Δεν...
2: Αλλά είναι και πόσα χρόνια πίσω, βέβαια, είναι πολλά χρόνια. Αυτά είχα να πω. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Γεια σου, Κώστα.
1: Ναι, έλα, φίλε μου.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Γεια σου Κώστα, ταξιάρχης.
1: Σε κατάλαβα, πάμε.
3: Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, τι ήταν αυτό που κάνει η Αργεντινή σήμερα. Μιλάμε, η μπάλα που έχει παίξει μετά το 60 η Αργεντινή, με τη βοήθεια και της Αγγλίας βέβαια, είναι φοβερή. Ήταν νομίζω το καλύτερο διάστημα της Αργεντινής στο τουρνουά, τι λες?
1: Αλήθεια.
3: Εντάξει, και ο Μέση αυτός ο τύπος ρε φίλε, 39 χρονών, έχει πάρει τα πάντα, έχει κάνει τα πάντα. Και να τον βλέπει στο τέλος όταν τελειώνει το παιχνίδι να κλαίει, πραγματικά...
1: Ρε φίλε, οι πιο πετυχημένοι είναι... αθλητές σε όλα τα ομαδικά είναι αυτοί που δεν άρκονται, ξέρω ότι πήρα ένα, πήρα πέντε μπάλες, ξέρω εγώ, οχτώ, εφτά,
3: ναι, είναι...
1: ή ατομικές διακρίσεις πολύ περισσότερο με την ομάδα. Είναι αυτοί που μέχρι να σταματήσουν θέλουν να κερδίζουν. Αυτοί είναι.
3: Ναι, ναι.
1: Αυτοί ήταν και οι μεγαλύτεροι παίχτες, ας πούμε, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θυμάμαι, ας πούμε, εγώ όταν ήμουν από τη Τσιρικάς που είχε αρχίσει και πρωτόδειχνε εδώ πέρα και κάπως με κάποιο τρόπο αρχίσαμε και βιώναμε, ας πούμε, το Magic με τον Bird που είχε αρχίσει και πρωτόδειχνε η ΕΡΤ από σπάσματα από NBA, μετά έδειχνε και τους ζωντανούς αγώνες κάποιους τους τελικούς.
3: Ναι.
1: Μετά ο Τζόρνταν που δεν ήθελε να χάνει ούτε στο γκολφ ούτε πουθενά. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Ο Μαραντόνα δεν ανεχόταν την ήττα, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
1: Πήγε και σε ομάδα που δεν ήταν, ξέρω εγώ, η Juventus, η Milan ή η Ιντερ και τη σήκωσε. Το θέμα είναι ότι οι αθλητές που διακρίνονται πάντα είναι αυτοί που δεν αντέχουν την ήττα, ρε φίλε. Δεν υπάρχει, ναι. Δηλαδή. Okay. Τώρα, αυτά τα παιδιά της Αγγλίας, ακόμα και τα μεγάλα ονόματα, ρε φίλε, κάνε κάτι. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να σου πει πάντα και πρόβλημα. Δηλαδή από μόνο σου. Ο προπονητής, ό,τι και να κάνει, άσχετα με ο Τούχελ, έχει κάνει.
3: Έχει κάνει
1: κουταμάρες, εντάξει. Αλλά και
3: για
1: εσύ, ρε φίλε,
3: σαν
1: από ένα σημείο και μετά και παίχτες παίζουν, ρε φίλε. Δηλαδή, βγες μπροστά, κάνε κάτι, κράτα λίγο την μπάλα τουλάχιστον. Βλέπεις ότι σε έχει πάρει από κάτω. Μετά το 1-1, κράτα την μπάλα λίγο, να πας παράταση τουλάχιστον. Κάνε κάτι, δηλαδή, όχι όλοι μέσω τέρμα. Δεν γίνεται αυτό.
3: Εγώ διαφωνώ με τον Τούχελ σε πάρα πολλά από την αρχή του τουρνουά. Δεν γίνεται να μην παίρνεις στην αποστολή τον Πάλμερ και τον Φόντεν, που είναι προσωπικότητες, ειδικά ο Πάλμερ. Θα βγει μπροστά ο Μαντουέκε που πήρε, που τον έβαλε καθόλου σήμερα, ή ο της Βίλα, πώς το λένε το Extreme.
1: Εντάξει, τώρα όταν κάτι συμβαίνει για 60 χρόνια, φίλε, δεν είναι μόνο θέμα. Από ένα σημείο και μετά είναι και ψυχολογικό. Εγώ νομίζω ότι κάθε φορά
3: που φτάνε δεν έβαλε τον Σάκα καθόλου. Σάκα σήμερα καθόλου, γιατί δεν τον έβαλε? Δηλαδή έκανε λάθη και ο Τούχελ πολλά. Αλλά είναι
1: έκανε,
3: και...
1: δεν διαφωνούμε. Αλλά κάπου μετά και τον παιχτών. Δηλαδή, όταν συμβαίνει συνέχεια,
3: ναι, ναι,
1: το ίδιο πράγμα,
3: εντάξει,
1: σε μια ομάδα.
3: Βέβαια, η Αγγλία δεν πρέπει να έχει παράπονο από τον Κέιν. Ο οποίος Κέιν μέχρι και στόπερ έπαιξε. Δηλαδή, τι να κάνει ο Κέιν, για παράδειγμα. Οι άλλοι παίχτες νομίζω ότι δεν τράβηξαν καθόλου. Αλλά ήταν φοβερή ανατροπή της Αργεντινής.
1: Άσχετα με τον γκολ που έβαλε τώρα. Έχει κάνει με τα γραφάρα π.χ. ο Γκόρντον στην Μπαρσελόνα.
3: Ναι, ναι.
1: Περιμένει να δει και κάποια πράγματα. Δηλαδή, ρε φίλε, περνάς, ας πούμε, στην αρχή και στο πρώτο ημίχρονο, περνάς, έχεις χώρο και τα λοιπά, και όλες οι προσπάθειες μισοτελειωμένες, λέγαμε μεταξύ του Βαρού και Αστού έξω, ότι μου θυμίζει πολλές φορές, ας πούμε, τον Κατσίνοβιτς εμάς που παίρνει την μπάλα, ας πούμε, κάνει, ξέρω εγώ, μπορεί να περάσει, ξέρω εγώ, να βρεθεί σε θέση, μπορείς, ναι, να έχει κάνει ωραία την κούσα, και στο δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, ο άλλος είναι και ο Γκόρντον, έχει τόσα δεκάδες εκατομμύρια. Κάνε κάτι, ρε φίλε, δηλαδή, όλες οι μισοτελειωμένες προσπάθειες. Πάλι καλά που έβαλε και τον γκολ, ας πούμε, εκεί πέρα.
3: Εντάξει, τον γκολ έκανε πολύ ωραία κίνηση.
1: Για μένα από την Αγγλία εμένα μου άρεσε πολύ, άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα. Ας πούμε, άγγιζε να μπει σήμερα το παιδί, πρόσωρε έκανε την assist. Και γενικά ήταν ο πιο αμυντικό ο Ρότζερς.
3: Τουλάχιστον ναι, καλώς ήταν.
1: Είναι ένας παίκτης στο επίπεδο του αξιοπερπίσης. Δηλαδή, περιμένεις από άλλους να του σηκώσουν λίγο το πράγμα. Τίποτα.
3: Εντάξει, και ο Κέιν πάλεψε πάρα πολύ. Άσχετα αν δεν πήρε μπάλες, πάλεψε πάρα πολύ.
1: Και ο Ράις τώρα για την εμβέλειά του δεν είναι το παιχνίδι αυτό που έκανε σήμερα. Όλο λάθος μπάλες.
3: Όχι, όχι, δεν ήταν καλός ο Ράις.
1: Εντάξει. Περιμένεις από κάποιους παίκτες που έχουν τόσα εκατομμύρια, ας πούμε, να κάνουν κάτι.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στην ΑΕΚ. Βλέπω, δεν ξέρω, είδα και τις δηλώσεις του Νίκολιτς. Βλέπω ότι θα έχουμε ίσως και κοψίματα στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας που δεν περιμένουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχουμε κοψίματα. Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα καλά έκανε και τράβηξε τα λουριά σήμερα.
3: Όχι, όχι, συμφωνώ βέβαια.
1: Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Από εκεί πέρα
3: δεν ήταν εικόνα
1: και σημαντικά πρέπει και ο οργανισμός, αν θέλει κάποια πράγματα ο προπονητής που από κάτι κατάλαβα θέλει να τα επιταχύνει. Γιατί εντάξει, εμείς λέμε τη γνώμη μας, λέμε θέλει αυτό και αυτό και αυτό. Δεν συμφωνούμε πάνω κάτω στο τι θέλει. Από εκεί πέρα πρέπει και ο Πινέδα να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Δεν, ούτε θα τον βγάλουμε κακό, ούτε.
3: Ποιος πιστεύεις ότι έχει μεγαλύτερη ευθύνη στο θέμα αυτό.
1: Εντάξει, φίλε, όταν φτάνει στο τελευταίο μέρος του συμβολέου, να σπίξει τον τελευταίο χρόνο, εντάξει, το παίζει και λίγο κι αυτός.
3: Εγώ να σου πω την αλήθεια, θεωρώ απαραίτητο.
1: Γιατί
3: έπρεπε να έχει τελειώσει την υπόθεση πριν το Μουντιάλ.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί άμα ο άλλος σε τρενάρει, δεν μπορεί να το πει με το ζόρι κάτι. Α πούμε, έχω ένα χρόνο συμβολέου ακόμα.
3: Δεν μπορούσε δηλαδή να του κάνει μια μεγαλύτερη πρόταση.
1: Ρε φίλε, δεν είναι μόνο σε εμάς το πρόβλημα. Σε πολλές ομάδες. Ας πούμε και ο Ολυμπιακός, από ό,τι καταλαβαίνουμε τον Τζολάκη, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει πάνω κάτω. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να του πει. Δηλαδή, άμα σε τρινάρει ο παίκτης, του είπε μετά το Μουντιάλ. Να τον καθίσουμε με το ζόρι κάτω, να του πούνε πες μας, θα κάνεις.
3: Ναι, ρε κόμμα. Απλώς αυτός ο παίκτης είναι τα τελευταία 4 χρόνια ο καλύτερος παίκτης του Super League.
1: Έτσι είναι με αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι μπορούσε να του έχει κάνει μια πρόταση που να μπορεί να την αρνηθεί και να επεκτείνει.
3: Έπρεπε να το κάνει, κατά τη γνώμη μου.
1: Εντάξει.
3: Okay. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι, εννοείται, δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο ο Πινέδα, γιατί είναι λάθος να το εστιάζουμε σε ένα παίκτη ότι ξέρω εγώ είναι αυτό και αυτό. Από τον Πινέδα, αν θέλει να φύγει τώρα ο Σόνι και θα πάρεις και κάποια χρήματα, θέλει δεν θέλει ο Πινέδα. Θα πάρεις τα χρήματα που είναι να πάρεις. Θα πρέπει να βρεις αντικαταστάτη. Το θέμα είναι και αυτό που είπε για τους παίκτες που έχουν κατανοήσει. Για μένα εκεί ας πούμε έπρεπε να έχει τρέξει περισσότερο το πράγμα. Να έχει τρέξει η ΑΕΚ να αδειάσει από συμβόλαια που αυτή τη στιγμή είναι προφανές για ποιους μιλούσε και σε ποιους αναφερόταν αυτούς που δεν
3: θέλει. Ελία Φαλιούμπλησιτ, π.χ.
1: Δεν ξέρω, δεν αποκλείω να είναι βασικά αυτοί δύο, μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι που έχουν αντιληφθεί κάτι.
3: Τυχαία ονόματα σου λέει.
1: Ωραία, δεν είναι τυχαία, εντάξει, συγκεκριμένοι είναι βασικά, μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που. Okay. Δηλαδή πρέπει να το έχεις τρέξει να βρεις, να πάρεις για να εξοικονομήσεις και χώρο οικονομικά να πάρεις άλλους. Εγώ δεν λέω ποτέ ότι καμία ομάδα, ούτε αυτή είναι κατάσταση να έχεις 40 παίχτες ή 31 παίχτες, 35 παίχτες. Αλλά να έχεις 19-20, γιατί φέτος θα έχεις πιο δύσκολη χρονιά που να είναι ανταγωνιστική μεταξύ τους. Τώρα, αν κάποιος αντιλαμβάνεται ότι είναι μόνος του και δεν έχει ανταγωνισμό, κοίτα, από αυτά που καταλαβαίνω εγώ το παιδί είδα τον Γεωργίεφ σήμερα για δεύτερη
3: συνεχόμενη φορά. Όχι, δεν είναι
1: στόπερ. Ότι είναι, το παιδί είναι στόπερ και μάλιστα τουλάχιστον για δεύτερος να λογίζεται σαν δεξί στόπερ.
3: Ο μοναδικός που μου άρεσε ήταν σήμερα ο Γεωργίεφ. Δεν μου άρεσε.
1: Η αλήθεια αυτή, η πραγματικότητα αυτή είναι. Και ο Ζούμκοφ κάπως καλά πήγε να ξεκινήσει. Εντάξει, ο Ζούμκοφ μπορεί να
3: είναι βαρύ. Ο Ζούμκοφ πάλι είχε τις στιγμές του.
1: Καταλαβαίνεις ότι είναι βαρύ ακόμα, αλλά ξέρεις ότι είναι παίξη που θα σου προσφέρει. Αλλά από και μετά χρειάζεται.
3: Και λίγο στο δεύτερο ημίχρονο ο Μαρίν, κανένας άλλος. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος σήμερα. Και με απογοήτευσε πάλι ο Πενράις πάρα πολύ. Ρε φίλε, δεν ανεβαίνει, παίρνει την μπάλα και φοβάται να ανέβει. Γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Πίλιος που δεν το έχει αυτό επιθετικά ανεβαίνει. Και δεν πειράζει, ας στείλει την μπάλα έξω, δεν πειράζει, αλλά ανεβαίνει, παίρνει πρωτοβουλία. Ο Πενράις δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Ενώ πιστεύω ότι έχει καλύτερα στοιχεία από τον Πίλιο, δεν το τολμάει.
1: Η ΑΕΚ δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη που έκανε τις χρονιές που πήρε τη μία φορά το 18 το πρωτάθλημα και το 23 που πήρε τον Ντάμπλ και δεν ενισχύθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε, γιατί μετά αλλάζει πίστα. Λοιπόν, αυτά τα ξέρεις, να είσαι καλά. Να πάμε και παρακάτω.
3: Να είσαι καλά κι εσύ, καληνύχτα.
1: Πάμε time out και γυρίζουμε.
4: Η Winsport FM 94,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Με πρωτοχτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
9: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Ωραία, πάρα πολύ ωραίο πίκρουν το πόδι. Και εδώ είναι ο Ράσφορντ. Η παλιά είναι καλή. Ο Στέρλινγκ, εδώ είναι ευκαιρία. Γκολ για την Αγγλία. 0-1. Υπέροχο τέρμα του Στέρλινγκ. Αφήνει άγαλμα τον Τεχέα. Ο Πίκφορντ ψάχνει τον Κέιν με τη μία. Κέιν κρατάει αλλά θέλει μια βοήθεια. Είναι μόνος του με πέντε. Και πετάει μια παλιά. Είναι εξαιρετική. Ο Ράσφορντ. Η Αγγλία προηγείται 2-0. Στο 30 λεπτό. Αλλά όλο το γκολ είναι η πάσα του Κέιν. Κόβει την άμυνα στη μέση. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ημίωρο που έχει κάνει η Αγγλία εδώ δεν το έκανε ούτε στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Άγγλοι ξανακερδίζουν. Και αρχίζει το κοινό και αποδοκιμάζει. Η παλιά είναι καλή. Η ευκαιρία. 3-0 για την Αγγλία. Υπέροχο τέρμα από τον Στέρλινγκ. Πάρτι των Άγγλων στην Ανδαλουσία. Ισπανία-Αγγλία 0-3. Εκτελείται η κεφαλιά. Ωραίο γκολ. Πάκο Αλκάθερ. Στο 58 οι Ισπανοί βρίσκουν τη δύναμη να μειώσουν. Νέα σέντρα. Νέα κεφαλιά. Γκολ. 3-2. Με τον Ράμος στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε ένα συγκλονιστικό ματς στον Μπενίτο Βιαμαρίν.

0: 15 πριν από τη μία, 2-10-15-79-23-4-5, ακούτε Big Wings Sport FM 94,6, χάρη σε όλους τον ήχο, ο Κοσμιώδης στο μικρόφωνο, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα Κώστα.
0: Έλα φίλε.
1: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου Μπίλη μου, τι κάνεις.
1: Αλλιά, μια χαρά. Εγώ δεν ασχοληθώ με το Μέση αυτά, εντάξει, ξεγνωρίζω το Μέση, είμαι τεράστιος παίκτης, εντάξει. Για μένα είναι δίπλα στο Μαραντόνα, αν πάρει και το Μουντιάλι θα τον κατατάξω και από πάνω. Λοιπόν, πιο πολύ τώρα εμένα με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και ευτυχώς παίρνω σε σένα που με αφήνεις να πω τις αλήθειες, γιατί κάποιοι άλλοι δεν με αφήνουν. Λοιπόν, εγώ απορώ οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού πλην του Βερβελέ, γιατί δεν κάνουν κριτική. Δηλαδή όλοι τους φαίνονται ωραία στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους. Έτσι. Δηλαδή έχουμε τώρα πήραμε δεξί μπακ το Μαφαίο, ο οποίος είναι πολύ καλός αμυντικά, αλλά επιθετικά δεν δίνει τόσο λύσεις. Και από πίσω πάμε να πάρουμε τώρα το Σάγιακα. Έτσι που είναι πιο επιθετικογενής. Δηλαδή αντικαταστούμε την προβληματική μας δεξιά πέρυσι πλευρά στα μπακ, ο οποίος ο Ροντινέη ήταν πέρυσι πολύ πεσμένος, μόνο στα play-off εμφανίστηκε. Έχει είχε βαρύνει κιόλας.
0: Και πλέον περισσότερο σε ρόλο εξτρέμα από ένα σημείο και μετά και ο Ροντινέη.
1: Μπράβο. Δηλαδή ο Μαφέο πες θα κάνει τη δουλειά του Κωστίνια. Εγώ σου λέω μπορεί να είναι και καλύτερος. Έτσι. Αλλά ο βασικός μας ήταν υποτίθεται ο καλός μας ο προπέρσινος που λέμε ο Ροντινέη, που αυτός θα πρέπει να παίζει, ο οποίος είχε και επιθετικές αρετές. Αυτό γιατί θα το αντιμετωπίζουμε στις ελληνικές άμυνες που είναι πίσω και θέλουμε εκεί πέρα να βγαίνει το μπακ να παίζει το overlap. Έτσι να σεντράρει καλά, να είναι διδυτικός και όλα αυτά. Αυτό τώρα θα το περιμένουμε από τον Σάγιακα, ο οποίος θα είναι στον μπάγκο, ξέρω εγώ, π.χ. ή αντί και να παίζει βασικός. Είναι το επίπεδο του καλού Ροντινέη ο Σάγιακας. Οπότε το λέμε αυτό αναβάθμιση. Δεν το λέμε αναβάθμιση. Έτσι, γιατί μερικοί το περνάνε σαν αναβάθμιση. Και εμείς να μην μιλάμε. Από εκεί που ήμασταν εποχές κόκαλη, κάθε χρόνο το κερασάκι της Τούρτα ήταν ένα αεροδρόμιο, έχουμε ξεχάσει το αεροδρόμιο. Έτσι, και δεν μιλάει κανείς για το αεροδρόμιο. Έχει ξεχαστεί από όλες τις ομάδες το αεροδρόμιο γενικά. Έτσι οι ομάδες δεν είναι επιχειρήσεις, που δυστυχώς είναι επιχειρήσεις. Παλιά ανήκαν στο λαό και είχαν απαιτήσεις οι φιλάθλοι και φωνάζαμε που ο Κόκαλης μας έπαιρνε παιχταράδες, ξέρω εγώ, και πάλι φωνάζαμε για να μας φέρει τον ακόμα καλύτερο παίχτη να πάμε στο αεροδρόμιο. Και έτσι πηγαίναν οι ομάδες μπροστά. Θα μου πει κάποιος, ναι, μα με Κόκαλη τι κάναμε, με Αρνάκι πήραμε κόμφερες. Ναι, άμα μας έχουν καταδείξει να παίζουμε κόμφερες, αλίμορ και κάποια άλλη ελληνική ομάδα θα το πάρει. Αυτές είναι οι αλήθειες που πρέπει να ακούγονται. Έτσι. Ο Κόκαλης θα είχε 5 σερή κόμφερες αν υπήρχαν τότε. Μην τα ισοπεδώνουμε. Βασικά δεν είμαι ισοπεδωτής, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε, ξέρεις πώς το λέω, από την άλλη πλευρά. Πάμε τώρα στο αριστερό μπακ. Κοροϊδεύομαι μας τώρα, θα πάρουμε με 6 εκατομμύρια μπακ. Εδώ δεν έχουμε δώσει 6 εκατομμύρια για επιθετικό παίχτη και θα πάρουμε τώρα εμείς π.χ. με 6 εκατομμύρια μπακ. Πάλι θα πηγαίνουμε στις συζητήσεις και πάλι θα χαλάσει η δουλειά. Δηλαδή δεν δίνουμε ένα εκατομμύριο παραπάνω, ξέρω εγώ, στο Στάνιτς, το χαλάμε. Και εσύ έχουμε πουλήσει το Κωστίνια 11 εκατομμύρια, γελάει ο κόσμος. Έτσι, αντί να... μετά πάρουμε Σάγιακα αντί να πάρουμε Τσάπρα. Επειδή ήταν 3 εκατομμύρια, μα λέει δεν θα μπούμε σε διαπραγματεύσεις, γιατί ο Παραθυνιακός μπορεί να δώσει 200 παραπάνω. Εμείς θα δώσουμε 500 να τον πάρουμε. Έτσι, δεν γίνεται στους μεταγραφές, στους καλούς παίχτες. Πάντα υπάρχουν και άλλες ομάδες. Τι, πρέπει να πηγαίνουμε σε ένα παίχτη που δεν το ζητάει καμιά άλλη ομάδα. Εάν δεν το ζητάει και καμιά άλλη ομάδα, για να κοντραριστούμε, παραπίστε δεν θα είναι και καλός παίχτης. Διαφωνείς?
0: Όχι, εφόσον κρίνεις ότι ένας παίκτης είναι καλός, εμένα αυτά λίγο μου κάνουν για εντυπώσεις οποιαδήποτε ομάδα και να το λέει. Θα μπορούσε να το λέει και. Το έλεγε παλιότερα και πολύ δικιά μου, δηλαδή ότι δεν παίρνουμε σε πληστηριασμό. Και άλλες στιγμές. Κατά καιρού το έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι.
1: Και θα κερδίσουμε, γιατί είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κερδίσουμε. Έχουμε ταμεία γεμάτα.
0: Δεν παίρνουμε σε πληστηριασμό, το έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρού πολλές ομάδες.
1: Ναι, μόλις κάνει ο άλλος, λέει δεν παίρνουμε σε πληστηριασμό. Έτσι, δηλαδή θα τα λύναμε το πρόβλημά μας που είναι φοβερά επιθετικό γενής παίχτης με φοβερή ισορροπία.
0: Ξέρεις, αυτό είναι και λίγο πώς να σου πω. Δηλαδή καλύτερα να παλέψεις και να μου πεις ότι ήθελε ο ίδιος ο παίχτης σε τελευταία ανάλυση να πάει σε άλλη ομάδα, γιατί αυτό συνέβαινε παλιά. Έχει συμβεί και σε εποχές αυτές που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ ισχυρός οικονομικά. Το καλοκαίρι που κρυφθήκαν για μένα πάρα πολλά πέρα από το Παρασκηνιακό, ας πούμε η Άκη είχε κάνει πολύ καλές προτάσεις σε κάποιους παίχτες και οικονομικά. Και δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα τα προβλήματα με τον Τροχανά. Οι παίχτες προτιμούσαν να πάνε στο Μπάγκεβιτ. Εκεί που πήγε ο Μπάγκεβιτ. Προτιμώ, ας πούμε, μια ομάδα να πάει να το παλέψει τουλάχιστον, από το να πεις, ας πούμε, ότι δεν μπαίνω σε πληστηριασμό. Εάν πιστεύεις ότι κάποιος αξίζει να τον πάρεις, ναι. Θα μπει σε πληθυσιασμό. Ναι. Να κάνουμε. Ποσά, δηλαδή, δεν τον δεις μόνο σου.
1: Δεν λύνει για μένα αγωνιστικό πρόβλημα. Λύνει μόνο το θέμα των Ελλήνων. Άλλο το αγωνιστικό, άλλο το θέμα των Ελλήνων. Ναι, ωραία. Ο Θάλινες με ένα τέτοιο και με τα δύο, ξέρω εγώ, αν έπρεπε στο Τσάπρα, Έλληνες και το αγωνιστικό θέμα και το με τους Έλληνες, έτσι. Αλλά το θέμα πρέπει να πληρώσεις. Να πληρώσεις, δεν γίνεται μόνο να παίρνουμε. Δηλαδή πέρυσι πήραμε τόσα. Εγώ να χάσω ένα πρωτάθλημα, το δέχομαι. Πρωτάθλημα όμως, όταν έχω τόσα έσοδα, καβάλα στο άλογο, με Champions League χωρίς προβληματικά και τόσες πωλήσεις και έχω μαζέψει μια κατοστάρα που λέμε, δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα. Δεν χάνεται. Το άλλο που δεν δίνεις λεφτά να το καταλάβω. Έτσι. Η αριστερά να πάρουμε το Γιαννούλη. Θα είχε δει ο Μπακ φοβερά και αγωνιστικά και σου λένε και το πρόγραμμα των Ελλήνων. Το οχτάρι τώρα, α, με τους επιθετικούς τώρα, εκεί θα δεις το γέλιο. Έχω πει εδώ και ένα μήνα, η επιθετική φέτος σε Ελκαμπή και τα Ρέμια πρέπει να φύγουν. Θα μου πει όχι στο Ελκαμπή, ναι τον Ελκαμπή. Γιατί έχει παίξει Κόπα Αφρικά, κουράστηκε, τώρα Μουντιάλ κουράστηκε περισσότερο, θα έρθουν καμένοι αυτοί που
0: δεν έπαιξε, αλλά εντάξει, ήταν στη διαδικασία.
1: Θα έρθουν, και μόνο που κάνεις προπονήσεις, ναι, αποδοχές, θα καούν, έχουν καεί ήδη και μεγαλώνει. Σε αυτά χρόνια παίζει ρόλο. Θα παίρνει, θα τους έδιωχα και τους δύο. Θα έπρεπε ένα επιθετικό Βαρβάτο, να κάνουμε ένα restart στην επίθεση και δεύτερο τον Γιάρεφτου. Έτσι, αυτό είναι. Δηλαδή, δεν είναι και κάτι φίλοι εδώ πέρα από πίσω και μου φωνάζονται, μου λέει για το Μασούρα, πες για το Μασούρα. Τέλος πάντων, έχουμε φτάσει τώρα, τι να πούμε τώρα, για το Μασούρα θα πούμε. Εμείς είχαμε παίκτες τώρα Γκαλέτη, είχαμε Τζόρτζεβιτς, Μυραλάδες, Ποντέρσα στα καλά του, τέτοια πρέπει και βλέπουμε τώρα να λέμε τώρα για το Μασούρα, είναι δυνατόν που ακούω μερικούς. Βοήθησε κάποια στιγμή το παιδί μέχρι εκεί. Ό,τι μπορούσε ο καθένας να έκανε, μέχρι εκεί ξέρω εγώ. Το οχτάρι τώρα...
0: Να αυτό κλείστε για να πάω και παρακάτω.
1: Ναι, ναι, ναι. Σου λέω πότε θα πάρουμε και το οχτάρι. Ο οχτάρι, κύριε, που είναι μια κέρια θέση και από εκεί πρέπει να έχουμε ξεκινήσει, δεν θα πάρουμε πριν να δούμε το πού θα πάμε. Σε Champions League ή σε Europa. Αυτό είναι νόμος. Έχω πει και του Ηρακλή για Τζολιάκη ότι θα απολυθεί και ο Πυρόλα. Έτσι, γιατί η άμυνα μας είναι φοβερή. Πότε είχαμε τόσο φοβερή άμυνα. Οπότε δεν θα έχουμε και φέτος, τους λέω, γιατί ο Πυρόλα θα απολυθεί. Αυτά είναι αλήθειες, αλλά εγώ σαν πρόεδρος τι θα έκανα, να σου πω. Ας σου πω την αλήθεια τώρα. Έχω 100 χιλιάρικα, βρίσκω 5 ξέρω εγώ λέμε, γιατί εγώ σαν επιχειρηματίας αυτό θα έκανα. Θα μου πεις τώρα χοντρό, ναι, μην νομίζεις ότι δεν γίνονται αυτά. Να σου πω, εγώ για να γλιτώσω εκατομμύρια πρέπει να πάω την κοινή γνώμη εκεί που θέλω. Πάρε 20, πάρε 20, πάρε 20, πείτε αυτά, επηρεάζει τον κόσμο. Ναι, αλλά
0: μέσα από κάτω... Δεν είναι τόσο απλά πριν τα πράγματα.
1: Ό,τι σου λέω από κάτω, όμως τα σχόλια, έτσι, γιατί δεν ακούγονται στο ράδιο, από κάτω τα σχόλια είναι όλα αυτά που λέω εγώ.
0: Άσε τα σχόλια. Η κοινή γνώμη δεν επηρεάζεται, γιατί πολλοί κόσμος...
1: Δεν επηρεάζεται, αλλά δεν βγαίνει παρά έξω. Γιατί είναι όντως τα σχόλια δεν επηρεάζεται, γιατί λένε αυτά που λέω ακριβώς εγώ. Παρά έξω δεν βγαίνει αυτή η συζήτηση. Αυτό με ενοχλεί εμένα. Ο μόνος που το κάνει για την ομάδα είναι εσύ. Εσύ είσαι αντικειμενικός.
0: Οι ομάδες είναι το θέμα να πάνε καλά, όχι το τι λέμε εμείς και αν έχουμε δίκιο ή άδικο.
1: Ο Βερβελές βγήκε προχθές και είπε ακριβώς αυτά που είπα εγώ. Σήμερα μαζεύτηκε. Μαζεύτηκε σήμερα. Γιατί τους ακούω όλους. Νικοκύρης, όλους τους ακούω. Μαζεύτηκε.
0: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστώ που μ' άφησες να πω τα αλήθεια.
0: Να είσαι καλά, πάμε. Χαίρετε.
2: Γεια σου, φίλε Κώστα.
0: Γεια σου, κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
2: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Ακούω φοβερές αλήθειες, δε φίλε. Τρελαίνομαι δηλαδή. Πόσο αλήθειες, δηλαδή, γιατί να μην ήταν πρόεδρος ο φίλος ο Βασίλης. Πόσο μεγαλείο θα έχει ο Ολυμπιακός αν ήταν πρόεδρος ο συγκεκριμένος. Μας είπε το εξής. Τσάπρα με Σάγιακα. Δηλαδή, ο Τσάπρας έπαιζε στο Λεβαδιακό, έγινε παιχταράς, είναι παιχταράς και ο άλλος παίζοντας την Πουτελσίκα δεν είναι τίποτα. Ένα τίποτα. Κατά το φίλο το Βασίλη. Δεύτερο, έκανε τόσες αναλύσεις ο φίλος ο Βασίλης. Για όνομα του Θεού. Και εσύ κάποια στιγμή πες όταν ήταν πανίσχυρος ο οικονομικά Ολυμπιακός. Έπαψε ποτέ να είναι πανίσχυρος οικονομικά Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη σου?
0: Όχι, όταν έπαιζε μόνος, μπορεί να το πω λάθος, αλλά δεν ήταν, γιατί και τώρα δεν είναι.
2: Πάντοτε ανέκαθεν από γεννησιμιού του Ολυμπιακός.
0: Ωραία κύριε Γιώργο, εννοώ όταν... δεν ξέρω σε ποια ακριβώς αποστροφή, για μια σωστή...
2: Είπε ότι και τότε οι εποχές που ήταν πανίσχυρος οικονομικά...
0: Ήταν μόνος του με αυτή την έννοια. Και τώρα είναι, γιατί δεν έχει οικονομική...
2: Πάντοτε είχε οικογένειες ευχοπλιστών. Ποτέ η ΑΚ δεν είχε αυτές τις οικογένειες που είχε ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό πάντα...
0: Μπορεί να ήθελα να πω ότι με την έννοια ότι έπαιζε μόνος του μπάλα, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Τέλος πάντων, αλλά... το ξεπερνάμε αυτό. Αλλά αυτή η συγγραφή.
0: Ακόμα και εγώ για την άκρη πήγα να πω ότι ακόμα και πριν αρχίσουν τα προβλήματα του Τροχανά, ότι το καλοκαίρι εκείνο του 96, ξέρω που είχαν προτιμήσει πολλοί παίχτες να πάνε λόγω Μπάγκεβιτς από εδώ και από εκεί, η ΑΕΚ είχε κάνει απόπειρες, ας πούμε, να πάρει τους παίχτες. Όλοι είχαν μπει στο παιχνίδι εκείνο το καλοκαίρι. Άλλος πήρε το Νικολαίδη, άλλος πήρε το Λιμπερόπουλο. Μιλάω για το καλοκαίρι του 96, γι' αυτό το καλοκαίρι μίλησα εγώ.
2: Ναι, το καλοκαίρι του 96. Εγώ έχω...
0: και ο Τζότζεψ με τον Γιαννακόπουλο επιλέξανε τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, εγώ έχω μια γνώμη για το 1996, τότε που βγήκε ο συγκεκριμένος πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που είπε ποτέ ξανά πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Τότε η μεταγραφή του Παναθηναϊκού, έχοντας κάνει την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη, τότε φτάνοντας στα ημιτελικά, πήρε το Λαγωνικά, κύριε φίλε. Τι να συζητάμε τώρα. Εγώ είμαι 74 χρόνια.
0: Ναι, καλά κύριε Γιώργο μου, στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποιος θα βγει και ποιος θα σου βγει. Εντάξει, δαπανήθηκαν πολλά λεφτά. Ευτυχώς για τότε δαπανήθηκαν για Έλληνες παίκτες και τουλάχιστον κάναμε κάτι σαν εθνική ομάδα. Τα επόμενα 15 χρόνια πηγαίναμε σε μεγάλες πορείες. Τώρα αν ήταν ο Λαγωνικάκης, τώρα και αν βγήκε ο. Και εδώ πέρα 15 παιδιά. Εγώ σας λέω κάτι. Μπορεί να έρθει ο Σάλιακας στον Ολυμπιακό να βγάλει μάτι γιατί του άπρεπε να μην πιάσει τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν ξέρει κανένα. Ούτε το Σάλιακα τον πήραν τα χρόνια, ότι είναι, ξέρω εγώ, είναι 29-30, ωραία, δεν κάνα μεγάλο παιδί. Στα γούστα του καθενός όμως, κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν βρίζει κάποιος, εγώ δεν μπορώ να τον κόψω επειδή δεν σας άρεσε η γνώμη του κύριε Γιώργο όμως.
2: Όχι, δεν είπα...
0: Αυτό απαιτείται. Λέτε, ας πούμε, και γιατί δεν το απάντησα κι εγώ, ή γιατί είπα το συγκεκριμένο. Λέω ότι την εποχή... Μιλούσα συγκεκριμένα για το 1996. Δεν είπα για τον Ολυμπιακό, για τον Τροχανά. Προσπαθώ να πω δεν είχαν άρχισει ακόμα τα προβλήματα. Λέω για την ΑΕΚ. Πήγα να πω ότι δεν είχαν άρχισει ακόμα τα προβλήματα με τον Τροχανά. Η ΑΕΚ είχε κάνει πολύ σημαντικές προσφορές, άσχετα αν δεν ήρθαν οι παίχτες που καταλήξαν τελικά. Κυρίως ο Τζόζεφς και ο Γιαννακόπουλος. Επίσης το Λιμπερόπουλο τον κυνήγησε η ΑΕΚ και τον είχε κλεισμένο σχεδόν το Σαββατοκύριακο και κατέβηκε κάτω ο καπετάνιος από τη λεωαστικό μύθο. Τα αλήθεια ψέματα, ο Ασκός Μίτσος λέει ότι κατέβηκε ο καπετάνιος στο Λιμπερόπουλο και σχεδόν τον απήγαγε εντός αγωγικών. Δηλαδή,
2: μην μακρηγορούμε, αγάπη, εγώ σε σέβομαι και σε εκτιμώ. Μην μακρηγορούμε, στεκόμαστε αυτό και το ξεπερνάω. Εγώ λέω.
0: Και μίλησα συγκεκριμένα για το καλοκαίρι του 96, κανένα άλλο καλοκαίρι. Επειδή γινόταν κόντρα ανάμεσα σε Έλληνες παίχτες. Και λέω, προτιμώ να πάει η ομάδα μου, η δικιά μου ομάδα, να μπει σε πληστηριασμό. Το δεν μπαίνω σε πληστηριασμό. Δεν το δέχομαι για καμία ομάδα. Ρε φίλε, αν είναι ο Γιώργος καλός παίχτης, θα μπω και εγώ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός το πάω.
2: Ο Τσάπρας ήθελε να πάει Παναθηναϊκός
0: και
2: 5 κάτω.
0: Εκεί παίζει ρόλο. Λέει, μα και αυτό το πάω. Ότι παίζει ρόλο και το θέλω του παίχτη. Κάνει την κίνηση.
2: Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε.
0: Μπορεί να μην τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ το Τσάπρα. Δεν το ξέρει κανένα. Να προτιμά ένα άλλο είδου μπακ. Δεν ξέρει κανένα αν αρέσει ή δεν αρέσει.
2: Εμένα με ενοχλεί ότι κάποιο είναι. Ο ιδεατός, εκείνος ο οποίος λέει τις αλήθειες, ο αναλυτής, ο πρόεδρος, δεν του κάνει αυτός ο παίκτης.
0: Δεν υπάρχει κανένας, γιατί και εγώ που μπορεί να κάνει η άποψή μου σε εσάς ή στον προηγούμενο φίλο, μπορεί να με βρίσκουν άλλοι 50 και να έχουν αντίθετη άποψη. Δεν σημαίνει αυτό, κανένας δεν έχει την ιδανική γνώμη που θα αρέσει σε όλους.
2: Να ξεπεράσω αυτό λίγο, θέλω να πω τρία πραγματάκια, άστα αυτό το ξεχνάω. Δύο-τρία πραγματάκια. Πριν κάνα δύο χρόνια περίπου. Πολλοί φίλαθλοι αντίθετοι του Ολυμπιακού οριόντουσαν για τη συμμαχία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού που ήταν φανερή. Φάνηκε βέβαια ότι δεν υπάρχει συμμαχία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Τώρα στην τριπλή αυτή συμμαχία ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ μπορούν να μας πούνε κάτι. Εγώ κάποτε θα πω και λέω τώρα ότι αυτή η συμμαχία κάποια στιγμή θα διαλυθεί. Εάν δεν διαλυθεί θα αποδειχθεί αυτό που λέει ο θυμόσοφος ο λαός μας, ο χρήσιμος ηλίθιος. Και όπως λέει ο φίλος ο προερχόμενος από την Πετρούπολη Βασιλάκης, ο νόνο ήτο.
0: Εγώ να σου πω κάτι, επειδή αγγίζει και την ΑΕΚ αυτό που λέτε. Η ΑΕΚ αφού έκανε συμμαχία με τον Παναθηναϊκό και δεν πήγε φέτος στο Sky να τη μεταδίδει ο Sky. Είναι πολύ απλό.
2: Ναι, να σου πω κάτι για. Όχι συμμαχία όσον αφορά την εκλογή του τέτοιου του.
0: Μα δεν είναι. Ο κ. Λιόπουλος, αυτό που γνωρίζω εγώ από το. Γενικά από το ρεπορτάζ που το κυβερνητικό είναι ότι είχε πρόταση, δεν θέλει να αναλάβει. Γιατί το θεωρώ και τίμιο εκ μέρους του να είσαι δύο χρόνια έστω και σε μια τεράστια δύναμη και πρωταθλήτρια την τρέχουσα περίοδο ομάδα. Το θεωρώ τίμιο εκ μέρους ότι είναι δύο χρόνια ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας του συνεταιρισμού ναι, και δεν θέλει ναι. ακόμα να πάρει θέση.
2: Ναι,
0: δεν τον βρίσκω λάθος.
2: Όχι.
0: Ούτε και με. Γιατί κάποιος άλλος μπορεί να πει τι έγινε τώρα, επειδή ήρθες δύο χρόνια, ξέρω εγώ, εσύ είσαι πιωμάκιας από εμάς τόσα χρόνια και θα είσαι εσύ πρόεδρος. Δεν υπάρχει καμιά συμμάχια.
2: Κάτι άλλο θέλω να σου πω και δύο πραγματάκια και τελειώνω, ούτε δύο λεπτά. Προκαιρού, όταν τελειώσαν οι τελικοί του μπάσκετ, σε πολλά τηλεφωνήματα που δεχόσουν, Σάββατο και Κυριακή, και στις αντιδράσεις των φίλων του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία, σ' άκουγα πολλές φορές και έλεγες ότι το θέμα είναι πολιτικό, ότι πάει κόντρα η κυβέρνηση στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού για να παίρνει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός. Κάτι δεν το καταλαβαίνω.
0: Έτσι καταλαβαίνετε εσείς. Αλλά έχει και πολιτική.
2: Έτσι έλεγες ότι είναι πολιτικό το θέμα.
0: Έχει και πολιτική χρειά, ναι.
2: Οπότε, σύμφωνα με τη δική σου λογική, φίλε μου Κώστα, που σε σέβομαι, σε εκτιμώ και σε αγαπώ, γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και στο ποδόσφαιρο και με λόγω πολιτικού θέματος ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα που μας πέρασε να χάσει 7-8 βαθμούς

0: Και άκη χασομουσιάκη όμως, η Άκη δεν είχε καμία
1: προστασία. Η Άκη δεν έχασε κανένα βάθμο.
0: Εντάξει, έτσι πιστεύετε εσείς.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Τι βάθμο
0: έχασε. Εσείς
1: έτσι πιστεύω. Τρία γκολ.
0: 11 γκολ ακυρώθηκαν της Άκη.
1: 15. Έχασε βαθμό.
0: Τι σημασία έχει. Δηλαδή πρέπει να βάλω 40 γκολ για να μετρήσω ένα.
1: Τέλος πάντων, 15 δεν τις ακυρώσανε, 3 γκολ τις ακυρώσανε.
0: Δεν μέτρησαν. Εσείς πιστεύετε ότι στο μεταξύ μας παιχνίδι το, στο 1-1 ήταν καλή διαιτησία?
1: Όχι, καλή ήταν.
0: Εντάξει.
1: Αλλά το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και στην Τούμπα. Γιατί δεν έγινε το ίδιο?
0: Κατά τη γνώμη σας. Και η Άκη δεν είχε... Ήταν κανονικό
1: το γκολ.
0: Και η Άκη δεν είχε καμία... Στην Τούμπα έχω πει την άψη μου. Κακό σου μέτρησε τον γκολ του Πάκου. Δεν έχω κάνει.
1: Όχι μόνο το ένα και το δεύτερο που ήταν μπροστά στο Βεργέτη. Εμένα δεν μου τα λέει. Δεν τα βλέπω. Δεν βλέπω. Μου τα λέει ο φίλος μου, ο πιλότος που να εξής. Αυτός μου τα λέει και είναι αντικειμενικός ως προς αυτό.
0: Έγινε κύριε Σεβαστήτη ότι σε κάποια πράγματα δεν προκειμένου να
1: σκόνησουμε. Κάτι άλλο τελευταίο. Φίλε, έχω ένα άλμπουμ της Πανίνη από το 1988, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στην Ολλανδία και το κατέκτησε η Ολλανδία. Σε αρίστη κατάσταση, πλήρως συμπληρωμένο.
0: Το Euro, του Euro.
1: Του Euro, του 88. Και ψάχνω να βρω σε μια αποθήκη. Δεν το βρίσκω ακόμα στο πατρικό μου σπίτι. Έχω βάλει και τον αδερφό μου και ψάχνει. Για το παγκόσμιο του 86. Πλήρως συμπληρωμένα, σε αρίστη κατάσταση. Όπως έχω επίσης και μια κασετίνα με 12 CD που αναφέρονται στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου από το 1962 μέχρι το 2006. Και ένα περιοδικό ένθετο που έβγαλε έκτακτα το Έθνο Σπορ το 1994 που πήγαμε στην Αμερική. Αυτά θέλω να τα δώσω και επειδή έχω κάποιες ανάγκες να πάω γιατρούς, να κάνω κάποιες εξετάσεις, αν υπάρχει κάποιος συλλέχτης και μπορεί και θέλει και του λείπουν αυτά, όλα συμπληρωμένα σε αρίστη κατάσταση.
0: Αυτό στη γραμματέα, αφήστε ένα τηλέφωνο, να μήπως αν ακούει κανένα, δηλαδή πάρτε και να αφήσετε το τηλέφωνο και αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει, γιατί μέσω του αέρα τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ναι, όχι, να τα αφήσω στη γραμματεία αύριο.
0: Ναι, να πάρετε κάποιο τηλέφωνο και να αφήσετε.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Μόνο να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια μου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: ξέρω, top scorer.
1: Εκεί πέρα που βλέπεις πραγματικά την πρόοδο και την παραγωγή ποδοσφαίρου σε ένα τόπο, δεν θα πω χώρα, θα πούμε σε ένα τόπο για να σεμινόμαστε, είναι μόνο στις εθνικές ομάδες ή σε τέτοιου τύπου διοργανώσεις. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει μια καλή φουρνιά, αλλά δεν είναι τόσο καλή όσο πιστεύουν ακόμα.
0: Όχι, και ακόμα πρέπει... δεν είναι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, κατάλαβες τι εννοώ. Πιστεύουν πολύ διάφορα και τα παιδιά τα έχουν πάει σε ένα επίπεδο το οποίο ακόμα δεν τους πρέπει. Δεν υπάρχουν κατσουράκια.
0: Και πιθανότατα να τους βαραίνουν και τα πόδια.
1: Όχι,
0: εσύ επειδή θυμάσαι πολλές φορές και μιλάμε τακτικά, ενώ ότι ξέρεις σίγουρα τι έλεγα, ας πούμε, και το 14, μετά το 14 που ήρθε η πρώτη αποτυχία με τα Φερόε, μετά που είχαμε τις ιστορίες, ναι. Πήγαμε για πρώτη στο 16 στο Euro. Είχα πει ότι είναι πολύ πιθανό, ανεξάρτητα με το αν θα είναι καλή παίκτες ή όχι, μπορεί να είναι παιχταράδες κτλ. Να κάνει η Ελλάδα να πάει σε μεγάλη διοργάνωση, ακόμα και 20 χρόνια, έχουν πέρασει τα 12 από τα 20 που είχα πει. Δεν είχα πει ότι θα κάνει 20, είχα πει ότι μπορεί να χρειαστούν και 20. Έχουν πέρασει τα 12. Το 14 το έλεγα.
1: Okay. Να σου πω και κάτι για την ΑΕΚ, σε κλείσω εγώ σε σχέση με την κουβέντα που κάνατε προηγουμένως. Κοίταξε Κώστα, εγώ καταλαβαίνω και θέλω διάφοροι να είναι υποστηρικτικοί, έχουν την

0: περιέγραψε το πλάνο του με κάποιο τρόπο και είπε την κατάσταση που υπάρχει στην ομάδα. Εγώ το φιλικό δεν το έχω δει, με ξέρεις, εγώ δεν κάνω ποτέ κρίσεις για το καλοκαίρι. Δεν το έχω, δηλαδή είχα ανοιχτή τηλεόραση, πηγαίνω ερχόμουν, κουκουρούκου. Και να το είχα
1: δει. Δεν έρθει καμιά ματιά, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι, δεν το βλέπεις με
0: προσοχή. Όχι, πάλι δεν θα του έλεγα κουβέντα. Απλά το ξεκαθαρίζω για τους φίλους. Λοιπόν, αλλά αυτά που είπε ο Νίκολης. Τι είπε ο Νίκολης σήμερα? Είπε ο Νίκολης ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν ξέρουν ότι δεν
1: έχουν. Δεν έχουν μέλλον και είναι κουκουρούκου.
0: Είναι εξαιρετικά σοβαρό. Όχι, δεν είναι κουκουρούκου. Ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον εδώ. Κύριε Ριμπάλτα, γιατί υπάρχουν στην προετοιμασία παίκτες οι οποίοι ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον εκεί? Ο προπονητής είναι ωραίος, είναι σωστός. Κύριε Ριμπάλτα, εγώ ξέρεις, με το Ριμπάλτα έχω πολλά ανοιχτά αυτά. Ας λένε οι Αγγλίδες ότι θέλουν, καλά. Οι Αγγλίδες λέγανε και το 2004, τα ξέρεις εσύ. Λοιπόν, δεν μου λες κύριε Ριμπάλτα, γιατί δεν έχουν ανταγωνισμό παίκτες? Γιατί υπάρχουν παίκτες χωρίς ανταγωνισμό εκεί? Και γιατί του Πινέδα είναι ανοιχτό? Θυμάσαι Κωστή, πριν από 15 μέρες τη σου είπα εγώ. Όσον αφορά το οικονομικό θέμα και το συμβόλαιο και το έχουν ρίξει τι θέλει ο πεθερός του και τι θέλει και αν θέλουν να πάει στο Μεξικό ή όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Του έχουν κάνει πρόταση. Ο Πινέτας ήταν για 2,5, του κάναν πρόταση 1,800 και το αφήσανε παγωμένο. Και του λένε φύγε για Μεξικό να πας στο Μουντιέλ και τα ξανασύζητα μετά. Εγκλήμα. Θα το βρουν μπροστά τους αυτό, κύριε Ριμπάλτα. Όπως επίσης, κύριε Ριμπάλτα, όταν φέρνεις ένα προπονητή που δεν παίζει με άκρα, ούτε τον Κουτέσα παίρνεις και διώχνεις τον Ηλία σου αυθορή και παραχρήμα. Και πουλάς τους υπόλοιπους γιατί ξέρεις ότι δεν έχουν κανένα μέλλον εκεί. Τώρα θα τα βρεις μπροστά σου. Περιμένει κανείς να φύγουν με λεφτά ο Ηλίασον? Εμείς οι δύο έχουμε μια ομάδα, είμαστε οι ιδιοκτήτες. Έχουμε τον Αστέλα Τρίπολη, ρε παιδιά, όλοι. Θα πάρα αγοράσουμε τον Ηλίασον.
1: Κάνει ενδιαφέρουσες μεταγραφές ο Αστέρας. Παρεπιπτόντως, επειδή το είπες, ρε παιδί μου, κάνει ενδιαφέρουσες μεταγραφές.
0: Εντάξει.
1: Μια που το έφερε κουβέντα γι' αυτό, εντάξει.
0: Λάκα σου κάνω, ε. Λοιπόν, θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Ηλίασον. Να δίναμε 500 χιλιάρικα για τον Ηλίασον. Το πολύ να δίναμε 500 δηλαδή. Θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Φερνάντες. Θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Κουτέσα. Θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Πιερό. Ο Μίτογλου, ο Γιόνσον και ο Σιμάνσκι, πρόσεξε, ο Μίτογλου, ο Γιόνσον και ο Σιμάνσκι, ας θυμηθούν τη χρηματιστηριακή τους αξία, όχι φέτος, πέρυσι.
1: Καλά, ο Σιμάνσκι από ό,τι θυμάμαι κάτι έφερε. Δεν είχαν πει ξεκάθαρα, κανένα εκατομμύριο είχε φέρει. 800.
0: Όχι, δύο εκατομμύρια. Πήγαινε, ρώτα
1: του. Όχι, οι Πολωνοί τι είχαν γράψει από εδώ, δεν βγήκε κάτι. Οι Πολωνοί είχαν γράψει κάτι.
0: Εδώ δεν είπαν τίποτα, ούτε 200 χιλιάρικα δεν έφερε. Λοιπόν. Αλλά τέλος πάντων δεν γίνεται τώρα σοβαρά λεφτά αυτά. Ο άλλος πούλησε, να πούμε, με ό,τι και να έχει, όσες άκρες και να έχει, πούλησε 18 εκατομμύρια τον παγκίτη του. Που έπαιζε 6 μήνες εδώ. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπες. Πρώτα πρέπει να αδειάζει το ρόστερ. Αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση, σε κάθε μεταγραφική περίοδο.
1: Είμαι από τους πρώτους που το λέω, δεν είμαι από αυτούς που θέλει μόνο να φέρουν. Και πέρσι επέμενα ότι θα πρέπει να αδειάσει. Κοίτα, άσχετα με το αν η χρονιά πήγε. Άσχετα αν η χρονιά πήγε αφάνταστα καλύτερα από αυτό που θα μπορούσε κανείς να είναι και ο πιο αισιόδοξος και να περιμένει
0: για την ΑΕΚ.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα καλύτερα. Ο χρόνος του καλού είναι το καλύτερο.
0: Αν θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα καλύτερα.
1: Φυσικά θα μπορούσαν.
0: Εννοείται. Στην Ευρώπη, αν θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, να έχουμε πιο πολύ χώρο, να είμαστε πιο άνετοι. Μισολογικά το λέω.
0: Αν είσαι στο γκρουπ των αδυνάτων αυτή τη στιγμή, επειδή δεν πήγες να πάρεις μια νίκη με την Τζέλια, ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί τι έγκλημα έγινε τότε. Και έχουμε μείνει με καλά με την Βαγιακάνο τη 14η της Ισπανίας.
1: Εντάξει, αυτό μην το λες εσύ, αχλιά μου. Μην το λες, γιατί έχει τύχει και η ελληνική ομάδα να παίξει με ομάδα που ήταν σε ανάλογη θέση εκεί, που οι Βαγικάνοι τελικά δεν είναι παράλληλο να είναι και στη θέση της Ευρώπης, ας πούμε. Αλλά έχει γίνει και με άλλη ελληνική ομάδα να είναι 13η ισπανική ή 11η και να δεχτεί δύο ήττες. Δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Αλλού και μπορείς να χάσεις, Κώστα.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Δεν με καταλάβες. Σου είπα ότι απαιτώ από την ΑΕΚ, έχω απαιτήσεις. Γιατί ο μέσος οπαδός της ΑΕΚ δίνει κατά μέσο όρο ένα χιλιάρικο για διαρκείας

0: για μια αξία που κοστίζει 4-5 εκατοστάρικα, δίνει χιλιάρικο. Και το Θεό τηλεοπτικά συμβόλαια παίρνουν και οφείλουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι λαμπερές μεταγραφές. Με ενδιαφέρει ο ορθολογικό στήσιμο της ομάδας. Αυτή τη στιγμή.
1: Και, και μετράει στο τέλος τι ήρθες. Δεν μετράει τι ήσουν εκείνη τη στιγμή. Βαρικάνο ήρθε 8η. Οπότε δεν έχει καμία σημασία αν ήταν εκείνη τη στιγμή που παίξαμε 14, γιατί ήταν πολύ κοντινές οι αποστάσεις στο πρωτάθλημα.
0: Τι 8η ήρθε.
1: 8η τερμάτισε στο πρωτάθλημα η Βαγεκάνο.
0: Κώστα, τώρα αυτές τις ομάδες, η ΑΕΚ της Φιλαδέλφειας, έτσι, πρέπει ναι, ασφαλώς.
1: Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε και ακριβώς αχιλιά μου σε αυτό που λέμε. Δηλαδή, σημασία έχει άλλο τι μπορεί να ήταν εκείνη τη στιγμή και άλλο τι τερμάτισε.
0: Κώστα, το τι ήταν εκείνη τη στιγμή η Βαγεκάνο, αν θες να θυμηθούμε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, στο Τσάκ δεν βγήκε Ευρώπη, σου λέει. Τελευταία αγωνιστική κρίθηκε το εισιτήριο το τελευταίο.
0: Έπρεπε. Φάνηκε στο τι έγινε στη Φιλαδέλφεια. Και στο τι έγκλημα έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Και επίσης σου ξαναλέω, άστι Βαγεκάνο. Εγώ σου ξαναλέω ότι με τις τέσσερις, βάζοντας τις τέσσερις κάρτες μέσα, να το πω έτσι, τα τέσσερα παιδιά που είχαν κάρτες και θέλαν να παίξουν και στον πρώην τελικό, να το πούμε έτσι, με την Βαγιακάνο, τους έβαλε με την τέλεια, δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους και έχασαν με κάτω χέρια 2-0. Αυτή η ήττα σου κοστίζει στον άσο τους αδυνάτους, στο Champions League. Και αυτό το πράγμα...
1: και με αυτό κλείσε για να πάμε παρακάτω.
0: Ακριβώς. Με αυτό το πράγμα το είχαμε πει με σαφήνεια, όχι εγώ. Ο Δημάτος το είχε πει μία εβδομάδα πριν.
1: Έγινε, Αχιλιά μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Έλα, φίλε.
2: Ναι.
1: Έλα, σ' ακούω, μια χαρά. Καμπάνα.
2: Δημήτρης.
1: Έλα, Δημήτρη.
2: Έχω καθυστέρηση, δεν ξέρω γιατί. Για κάτι σαν...
1: Άκουσε με μόνο από το τηλέφωνο αν έχεις την καλοσύνη και κλείσε ό,τι άλλο έχεις.
2: Να κλείσω το ίντερνετ. Ναι. Ναι, το κλείσα.
1: Πάμε, Δήτρη.
2: Και πάλι μου το κάνει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα το βρούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να είμαστε καλά, Κώστα μου. Ωραία μέρα σήμερα για μένα.
1: Αργεντινή.
2: Η Κυριακή θα είναι ακόμα καλύτερη. Βέβαια. Ήταν συγχωρεμένη η γελιά μου. Αργεντινή.
1: Επειδή δεν είναι, ξέρω, έκανε μια διακοπή. Είχες κάποιον άνθρωπο...
2: Εντάξει, δεν είναι διάφορα ότι σπρώχθηκε λίγο.
1: Καλά, και η Αγγλία κατά τη γνώμη μου είχε σφύριγμα υπέρ της στο προηγούμενο γύρο. Δεν είναι, έχει να κάνει.
2: Σήμερα πάντως ήταν, τα δώσαν όλα. Γιατί κάτι γίνεται, ρε Κώστα, με το αυτό, ακούω τη φωνή μου συνέχεια. Κάτι γίνεται με το...
1: Δεν ξέρω, κάνω φίλε από το δικό σου τηλέφωνο, πρέπει να είναι, δυστυχώς δεν μπορεί να το λύσουμε. Αν θες ξαναπάρει, τι να σου πω. Μπορεί. Δεν ξέρω, κάνω φίλε και
2: να είμαστε καλά.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Να.
2: Τώρα θα περιμένω 200 ώρες.
1: Πες ό,τι έχεις να πεις, δεν σου μιλάω εγώ. Πες τα δικά σου αν μπορείς.
2: Όλοι έχουμε την άποψή μας. Έτσι, μπράβο, έτσι. Όλοι έχουμε την άποψή μας. Ας πούμε, λέμε για Ολυμπιακό, για ΑΕΚ, να πάρεις εκείνον, να πάρεις τ' άλλον. Ωραία ρε παιδιά, χειρεύουνε θέσεις. Θα φύγει ο Καρμπέ από τον Ολυμπιακό, να πάνε να αναλάβουν αυτοί. Θα φύγει από την ΑΕΚ εκεί ο μάνατζερ που έχουν, πολύ εξαιρετικός. Πώς λέγεται, ρε Κώστα?
1: Για ποια ομάδα μου λες τώρα? Γιατί και εγώ δεν πάω να παρακολουθήσω έτσι εύκολα, άμα δεν κάνω διάλογο.
2: Για την ΑΕΚ, ο μάνατζερ. Το δεξί χέρι του προπονητή.
1: Ναι, το ριμπάλτα λες. Το ποδοσφαιρικό διευθυντή, αυτό θες να πεις.
2: Μπράβο. Ναι. Να φύγει και αυτός, να πάνε να αναλάβουν αυτοί να κάνουν μεταγραφές. Τέλος πάντων, κουράστηκα να πω τη φωνή μου. Κωστή μου, σε αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και διάλογο τώρα με αυτόν τον τρόπο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι κουραστικό για τον ακροατή όταν του κάνει επανάληψη. Όταν ακούει τη φωνή δηλαδή ξανά, δεν μπορεί να συνέλθει έτσι. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Κωστή μου.
1: Έλα, φίλε, καλημέρα.
3: Αλλά είσαι Δημήτρης από Νίκαια.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου.
3: Λοιπόν, είμαι σε μια. Είμαι Ολυμπιακός καταρχήν. Mm-hmm. Αλλά είμαι σε μια ψιλοδυσάρεστη θέση. Mm-hmm. Επειδή κάποιος μίλησε για κόκαλη προηγουμένως στο Μαρινάκι, κάτι που ένας Ολυμπιακός δεν το κάνει αυτό. Γιατί όλοι έχουν την προσφορά τους οι πρόεδροι. Αλλά τέλος πάντων θέλω να τοποθετηθώ.
1: Δεν είναι, όχι και, να κάνω ανακοινώσεις. Δεν είναι και ίδιες οι εποχές, έτσι, να μην τα.
3: Περίμενε, περίμενε. Όχι, όχι, όχι. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις, όχι ανακοινώσεις. Λοιπόν, ο Κόκαλης πήρε τον Ολυμπιακό χωρίς να δώσει μία από το πρωτοδικείο. Σωστά.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Ο Μαρινάκης έδωσε 50 για να τον αγοράσει. Δεύτερον, τον παίρνει ο Κόκαλης που τον παίρνει τον Ολυμπιακό τσάμπα. Δεν βάζει μία να κάνει μεταγραφές και περνάνε δύο χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Απέναντίον ο Μαρινάκης με το που τον πήρε, βάζει 50, φέρνει Βαλβέρδε κλπ. Και παίρνει 7 θερί. Οκ. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Έχουν έρθει προσφορές καταρχήν για το αεροδρόμιο, μου λέει. Πηγαίναμε αεροδρόμιο με τους παίκτες του Κόκαλη. Τον Μαρινάκη έφερε Σαβιόλα, Χάμες, Καμπιάσο, Γκιγέρμε, Τσόρι, Μπαγάσα, Βαλμπουενά, Μαρσέλο. Αυτοί δεν είναι παίκτες αεροδρομίου. Πάμε παρακάτω. Έχουν έρθει για τους παίκτες του Κόκαλη προσφορές όπως έχουν έρθει τώρα για τους παίκτες του Μαρινάκη. Για πες μου εσύ. Ή σε ποια άλλη ελληνική ομάδα έχουν έρθει προσφορές όπως για τους παίκτες του Μαρινάκη. Τα νούμερα αυτά. Ποια ομάδα έχει πουλήσει τέτοιους παίκτες?
1: Ακόμα τώρα όχι.
3: Αν
1: εξαιρέσω την πώληση που έκανε μετά από πόσα χρόνια που περιμέναμε να κάνει μια πώληση προκοπής με το Λιβάη η ΑΕΚ.
3: Μπράβο, μία. Και ο Ολυμπιακός έκανε να ξεκινήσω να
1: σου πω. Και ο Παναθηναϊκός τώρα πρόσφατα τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη.
3: Μπράβο, σε τι νούμερα? Τσιμίκας, Μανολάς, Νίτρο, Γλουρέτσος, Σάμαρης, Κοστούλα. Τι να συγκρίνουμε τώρα? Πάμε παρακάτω. Γιατί δεν πήγε οι παιχταράδες του Κόκαλη, γιατί δεν πήγαν έστω στους τέσσερις του UEFA, άσο Champions League, που τότε Champions League πήγαινε ο πρωταθλητής κατευθείαν και βγάζαμε και 2-3 ομάδες. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τότε υπήρχε
3: δεν υπήρχαν προκριματικά, γιατί όταν ήταν τα προκριματικά ήρθε και σπάγια με την Ανόρθωση και η Μακάμπη. Λοιπόν, και να κλείσω, θα πω το εξής. Είναι πολύ ωραίο να έχει μια Mercedes μπροστά και να κυκλοφορείς και να λένε άλλοι πω τι ομαξαρά και να την έχεις αγοράσει με δάνειο και να μην έχεις δώσει μία. Είναι ωραίο αυτό? Ο Κόκαλης πήρε τον Ολυμπιακό με την προϋπόθεση χωρίς να δώσει μία να το ξεχρεώσει και τον άφησε καταχρεωμένο με το χειρότερο ρόστερ της ιστορίας. Αυτά που λέω υπάρχει στο YouTube συνέντευξη Κόκαλης Μαρινάκης που είναι δίπλα-δίπλα. Στο 19.00 του βίντεο του λέει ξεκάθαρο Μαρινάκης, παραλαμβάνω, το χειρότερο ρόστερ της ιστορίας μου, αν και ο Κόκαλης παρέλαβε Καραπιάλη και Προτάσο, και στο 22 και 40 του λέει αναλαμβάνω τα χρέη του Ολυμπιακού. Κάτι άλλο, το Καραϊσκάκι, το φτιάξει Καραϊσκάκι ΑΕ, είναι συμφερόντον Κόκαλη ή Ολυμπιακού? Ξέρεις?
1: Δεν θέλω να πω τώρα σε αυτές τις διαδικασίες.
3: Όχι, λοιπόν, είναι συμφερόντον Κόκαλη. Άρα λοιπόν ο Κόκαλης. Εντάξει, okay. Ο Κόκαλης λοιπόν δεν έφτιαξε ποτέ γήπεδο στον Ολυμπιακό, το φτιάξει για τον εαυτό του, καταχρεωμένο κι αυτό, και τον αναλαμβάνει ο Μαρινάκης τώρα να το φτιάξει και να το γράψει στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα ουσιαστικά είναι ενοικιαστής στην ΕΟΑ και τα έξοδα, τα έσοδα του Καραϊσκάκη εκμεταλλεύεται ο Κόκαλης. Ο οποίος έχει πουλήσει τώρα, μεν έτσι, ήρθαν στο Μαρινάκη για να περάσει στον Ολυμπιακό. Όμως, κλείνοντας θα πω ότι δεν είναι ωραίο να βγαίνει ο άλλος και να λέει ότι ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης. Α, και κάτι άλλο. Είπε προχτές ότι δεν δίνουν λεφτά. 35 εκατομμύρια μεταγραφές πέρυσι μόνο και 20 φέτο μέχρι τώρα. Να του πω φέτο ποια είναι τα 20. Φρέιρε 5, Ισμαήλοβιτς 6, Ρόκα 5, Πόποβιτς 5, Ζώτα Σίλβα και Φορτούνης ανανεώσεις από 2 εκατομμύρια 25. Αυτά μέχρι τώρα, έτσι. Ναι,
1: και πούλησες κιόλας όμως.
3: Ναι, και λέει ότι δεν δίνουν λεφτά, λέει. Βεβαίως και πούλησα. Σαφέστατα. Και
1: μα έχω δει. Εμένα η λογική μου. Καλέ μου φίλε, mm-hmm. κάνεις ένα λάθος. Ναι. Η λογική μου mm-hmm. δεν είναι πόσο ότι είναι αυτό ο δικός μου πρόεδρος mm-hmm. και ο άλλος. Mm-hmm. Για μένα η λογική είναι να πουλάς και να αγοράζεις. Εγώ αυτό δεν
3: ακριβώς.
1: Λέω τόσο καιρό.
3: Ακριβώς. Δεν, όταν λοιπόν κάνεις
1: εμένα δεν με χαλάει που πήγες εσύ. Μαγιά σου πούλησε τον Κωστίνια 12,5 στην Μπράιντον, που 12 μπορεί να ήταν και παραπάνω. Και, mm-hmm. και από τον Μπιανκόνι επίσης πήρε λεφτά, δεν πήρε.
3: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Πόσο πήρε χάρη, 3,5-4, πόσο πήρε.
3: 3,5. Έχει δώσει 25 μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι, αλλά παίρνεις κιόλας, δεν είναι μόνο ότι δίνεις. Και δεν θέλω για καμία, πρόσεξε, δεν είναι η λογική δικιά μου, καμία ομάδα, δηλαδή, να είναι ο Ηλιόπουλος, λέω για το δικό μου, έτσι, για να μην πω για κανέναν άλλο και παρεξηγηθώ, ότι ο Ηλιόπουλος θα δώσει 30 μόνο, εγώ θέλω να πουλήσει κιόλας.
3: Βεβαίως.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Θα πληρώσει πρόστιμα μετά. Εδώ έχει καμπάνες.
3: Μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν να πω ότι όταν παίρνουν ένα μπέτ από την Νότιχαμ που βγαίνει ο Ολυμπιακάρης και λένε α, από την Νότιχαμ. Δεν ξέρουν ότι τον παίχτη αυτό δεν μπορεί να τον δικαιολογήσει οικονομικά ο Ολυμπιακός. Εντάξει, όταν η Νότιχαμ πήρε τον Κάρμο, είχε ανάγκη η Νότιχαμ να δώσει λεφτά για τον Κάρμο.
1: Όχι. Είναι ένα. Πρόσεχε, μπορεί να είναι όλο μαζί να είναι στον ίδιο άνθρωπο και να λέει κανένας ότι άλλο η Νότιχαμ, άλλο το Ταμείο η Νότιχαμ, άλλο το Ταμείο και ο Ολυμπιακός, άλλο η Ρίο Αύρο. Δεν είναι το ίδιο.
3: Μην τα μπλέξουν.
1: Γιατί και αυτό τα μπλέκουν πολύ.
3: Ναι, μπράβο, η Νότιχαμ λοιπόν που έδωσε 17 για τον Κάρμο, τα έδωσε για να πάρει παίκτη να παίξει στην Νότιχαμ. Όχι. Τα πήρε για να δώσει τον Κάρμο στον Ολυμπιακό. Δεν μου λες ποια επιχείρηση είναι η γη. Αυτή που το αφεντικό της αγοράζει, που λέει και διαχειρίζεται να μην είναι χρεωμένη. Ή αυτός που κάνει τη διαχείρισή του και είναι πεντακάθαρη επιχείρηση. Ποια από τις δύο επιχειρήσεις είναι σωστή?
1: Αυτή που είναι πεντακάθαρη, τι συντάμε.
3: Μπράβο. Ο Κόκαλης λοιπόν άφησε Ολυμπιακό καταχρεωμένο και το γήπεδο αξιοπουλημένο στο, πώς το λέμε, το Λαβρεντιάδη, τι είναι αυτό. Είχε τη Φεράρι μπροστά και καλά, αλλά οι δόσεις από πίσω απλήρωτες. Λοιπόν, και είναι λάθος που μιλάμε για τους προέδρους του Ολυμπιακού στον αέρα. Αυτά φίλε μου, δεν σε κουράζω άλλο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλό,
3: καλά, καλά. Λοιπόν.
1: Πάμε. Διάλειμμα, χάρη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
4: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Οι Πορτογάλοι με τον Ζωάο Μουτίνιο, έχει γυρίσει ο Ζινιάκ, έχει γυρίσει ο Κρισμάν, αλλά ο ακίνητο Ζωάο Μουτίνιο φροντίζει η κατοχή μπάλας να μείνει στην Πορτογαλία με τον Έντερ που ταλαιπωρεί τον Κοσελνί. Στο σουτό! 109! Τρομερό! Ένα σύρωα από τα πουθενά! Ο Έντερ πανηγύρισε όλο το σώμα και αντίκρισε όλο το βλέμμα την αιστεία του Γιωρίς. Του στείλε ένα έξω σε τεδάφους εδάφους, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Γάλλου τερματοφύλακα. Σουβενίρ από το Παρίσι στο 109. Σε μια άλλη άκρη του γηπέδου ο Φερνάντο Σάντος συγκρατείται από τον Κριστιανό Ρονάλντο. Και ο Κριστιανό Ρονάλντο συγκρατείται από τον Φερνάντο Σάντος για να μην μπουκάρουν και οι δύο μέσα. Η Πορτογαλία κάνει στο Στάντε Φρανς αυτό που ήταν το πετρωμένο της. Νικάει σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος την ομάδα της οικοδέσποινας χώρας, την Γαλλία.

0: Τελευταία, πάμε για φινάλε. Αύριο κανονικά θα είναι τα παιδιά μαζί σας. Τουλάχιστον ο Διονύσης θα είναι εδώ, ότι θα έχει επιστρέψει από Αυστρία. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Εγώ ναι.
0: Έλα, φίλε μου. Καλημέρα.
1: Ναι, τι κάνουμε.
0: Καλά, εδώ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, μεγάλη νίκη της σήμερα, έτσι, άνθρωποι.
0: Αργεντινή, ναι.
1: Πολύ μεγάλη. Άνθρωποι, δηλαδή, καθαρή και δίκη.
0: Δεν το συζητάμε, αφού οι άλλοι βάλανε γκολ και γύρισαν όλοι και κρεμάστηκαν από τα λουκάρια.
1: Έχεις δει ποτέ Αγγλία να παίζει εδώ πίσω. Α, το κάνανε και με εμάς κάποια στιγμή, όταν παίζαμε στο Nation, Δεν είναι Ελλάδα, λέω.
0: Εμένα γενικά, φίλε, δεν μου αρέσει ομάδες που ξέρω ότι έχουν μια παράδοση, ρε παιδί μου, σε έναν τρόπο παιχνιδιού.
1: Θετικό και πέσω πίσω.
0: Να βγαίνουν από αυτό που η χώρα τους είναι
1: μπράβο,
0: να παίξει.
1: Ξέρεις
0: τι με ενοχλεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες οργανώσεις και στα Euro και στα Mundial.
1: Και στις βράσεις ομάδες, με γέπες.
0: Ότι βλέπω σταδιακά, και αυτό είναι για κακό τους, φυσικά δεν είναι προς όφελός τους.
1: Ναι,
0: ότι
1: πες το γιατί,
0: στο να θυσιάσεις, ας πούμε, την ταυτότητά σου ως εθνική ομάδα. Άλλο η ανώνυμη εταιρεία είναι μια διαφορετική κουβέντα, γιατί η ανώνυμη εταιρεία θέλει να έχει κέρδος.
1: Ναι,
0: δεν
1: πάνε
0: να κάτσουν και οι 11 πάνω στη γραμμή. Αν πιστεύει ότι έτσι θα πάρει, η ανώνυμη εταιρεία κάνει τις επιλογές της. Η εθνική είναι ταυτότητα ποδοσφαίρου.
1: Μπράβο.
0: Αν βγαίνεις από αυτήν την ταυτότητα, όπως έχει βγει πάρα πολύ, ας πούμε, η Γερμανία από το 2014 και μετά, γιατί πιστεύω ότι έχει μεγάλη επηρεάστηκε πάρα πολύ από τη θητεία του Γκουαρδιόλα στην Μπάγερν. Και άσχε να παίζει κάτι πολύ διαφορετικό. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω εθνική Γερμανία αυτό πλέον. Στο επόμενο Μουντιάλ σου μιλάω ειλικρινά, ή στο επόμενο Euro. Εάν η Γερμανία κατεβαίνει χωρίς να έχει κανονικό σεντερφόρ και μου κατεβαίνει με αυτούς τους ψιλοπεριφερειακούς επιθετικούς και τα λοιπά, ειλικρινά πάω να ασχολούμαι. Δεν μπορώ να βλέπω μια ομάδα να είναι κάτι παράτερο από την ταυτότητά της. Δηλαδή η Γερμανία ξέρει ότι έχει δυναμισμό, επίθεση μέχρι το τέλος και τα... Αυτό το τσούκου τσούκου που προσπαθεί να κάνει μια μίξη δικιά της με τις επιρροές από το πέρασμα του Γκουαρδιόλα, ξέρω εγώ, που ακόμα και η Ισπανία, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, τώρα που φεύγει σιγά σιγά αυτό το πράγμα, ξέρεις, με το τίκι τάκα, έχει αρχίσει και παίζει πιο κάθετα από ό,τι έπαιζε. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν θα αλλάξουν την μπάλα.
1: Παίζουν
0: κάπως λίγο πιο κάθετα. Η Ισπανία γι' αυτό κρατάει ακόμα και έχει επιτυχίες. Έχει την ταυτότητά
1: της.
0: Η Αγγλία λοιπόν σήμερα, το να μου κρεμαστεί από τα δοκάρια, δεν είναι Αγγλία ρε φίλε, είναι Εθνική Ιταλίας. Αν σαν Εθνική Αγγλίας πας να γίνεις Εθνική Ιταλίας.
1: Χτες η Γαλλία τι έκανε, ένα λάθος της ΣΑΠ. Δηλαδή, προσπάθησε να παίξει με 5 αμυντικούς και 5 επιθετικούς, χωρίς κέντρο.
0: Η μεγάλη δύναμη της Γαλλίας λοιπόν.
1: Τον Μπεχταρά.
0: Όλα τα χρόνια που έχει πάει καλά, η μεγάλη της δύναμη της Γαλλίας δεν είναι ούτε η επίθεση, ούτε η άμυνα. Το κέντρο της ήταν μεγάλο.
1: Κέντρο ήταν, μπράβο.
0: Και εσύ πας κατεβαίνεις χωρίς τάφ. Με το Ραμπιό.
1: Και θα σε πάρει ο Ρόντρι εύκολα. Θα σε πάρει εύκολα ο Ρόντρι, βέβαια, ή μάλλον.
0: Το καλύτερο παιχνίδι του τελευταίου καιρό έκανε.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, νομίζω.
0: Ναι, λέω από τον τελευταίο καιρό όμως, επειδή είχε ταλαιπωρθεί και γενικά από τραυματισμούς και τέτοια, τα τελευταία 2-3 χρόνια σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή σε μάτς τέτοιο επίπεδο, εγώ θυμάμαι να έχει κάνει τόσο άνετο να κυριαρχήσει με τέτοιο τρόπο.
1: Και ο Γάλλος έπαιξε λίγο, τα μπήκε αλλαγή. Το ρώτησα το γιο μου, 17 χρονών, του λέω Τσερκί, πώς το λέγεται,
0: Τσερκί. Ο Σερκί που παίζει City.
1: Μπράβο, αυτό που παίζει δίπλα στο Ρόντρι όμως. Έτσι, ναι, δίπλα, μαζί παίζουν.
0: Ναι, μαζί, στην ίδια ομάδα.
1: Είδες, αυτός που πήγε λίγο, πήγε να κάνει κάτι, όλοι πήγε να κάνει κάτι, όταν παίζουμε με 5 επιθετικούς, πού θα μαρκάσει το κέντρο. Τέλος, να δω τι Σάμπεκ, είχε λάθος. Γιατί ήταν διαιτησία χθες.
0: Όχι, τι διαιτησιά τώρα, σαν γκρινιάζω στο πιο ανέμακτο μάτσα από διαιτησιά και γκρινιάζω ο Ντεσάν.
1: Δηλαδή ήταν λίγο περίεργος ο Ντεσάν με αυτό που είπε, γιατί ήταν λίγο ρατσιστή με αυτό που είπε, δεν μισάζει ο διαιτητής, γιατί ήταν κοντός, ήταν μεραχνός.
0: Όχι, και επειδή είχαν εκφράσει και οι Άγγλοι φόβους σήμερα για το, για το Μαροκινό που στήριζε σήμερα, εγώ πιστεύω ότι σήμερα ήταν πραγματικά πεντάρισιος.
1: Συμφωνώ και εδώ.
0: Επειδή το φοβόταν, επειδή το φοβό είχαν εκφράσει οι Άγγλοι.
1: Δεν είχαν Γερμανία σε, αυτό το μάλλον καλά θα πεις Γερμανία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ας πούμε, και κάτι άλλο ήθελα να πω κάτι. Ένα άλλο τώρα θέμα. Καλά χάσαμε σήμερα 4-1 ο Παναγιώτος. Για να δώσουμε μυαλό, δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα στη ζωή. Δεν αρχίζουν όλα με Τζέικοπ και τα λοιπά. Είναι άλλα πράγματα. Είναι αλλιώς η δουλειά σε μια διαδικασία.
0: Φίλε, στη θέση του προπονητή, αν διάλεγα ένα παιχνίδι από τα φιλικά που θα έπρεπε να χάσω,
1: αυτό
0: και να χάσω και με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν αυτό, ναι, γιατί πιστεύω ότι αμυντικά ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει παρουσιάσει κάτι πολύ ωραίο από τη μέση και μπροστά και τα λοιπά, ακόμα στο ανασταλτικό του κομμάτι, άσχετα αν δεν φάνηκε στα προηγούμενα παιχνίδια, πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι εν ώψη του πρώτου επίσημου αγώνα και ο Νίστρουπ θα σκεφτεί να...
1: Ευτυχώς που βρίσκουμε μια εύκολη ομάδα, μακάρι
0: δεν
1: να
0: είναι,
1: να
0: δεν φανεί. Είναι θέμα εύκολη, φίλε, δεν υπάρχει εύκολη και δύσκολη.
1: Μακάρι να φανεί, είπα, μακάρι να φανεί αυτό, αλλά
0: σε αυτές
1: γενικά
0: τις φάσεις, θα σου πω γιατί. Την Πάξη, θα σου κάνω μια εκτίμηση. Την Πάξη δεν την έχω, ούτε έχουμε, ξέρω εγώ, να βλέπουμε γκρικό ποδόσφαιρο κτλ.
1: Την ξέρεις.
0: Ξέρω ότι είναι η ίδια ομάδα όμως περίπου με πέρυσι. Α πούμε το εξής. Σε πέντε μήνες μπορεί να παίξει Παναθηναϊκός με την Πάξη. Να την παίξετε 10 φορές και να την καθαρίζουμε 5 για 4 γκολ. Τώρα όμως στη συγκεκριμένη εποχή, φίλε, κανένα μας δεν είναι εύκολο. Και είναι πολύ επικίνδυνα όλα τα παιχνίδια.
1: Σαφές είναι δίκαιο. Αλλά μήπως πρέπει να βάλουμε, όπως έκανε και πέρυσι η ΑΕΚ, να βάλουμε την παλιά δεκάδα, ξέρω, δεν ξέρω, λέω. Δηλαδή, που είναι πιο
0: πιεγενής. Αυτό δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι θα φάσει ο προπονητής.
1: Ναι, δεν είναι θέση πάντων, το ξέρω. Δηλαδή, απλά κυρίως έτσι κάνουν στην αρχή όλοι οι προπονητές που έρχονται σε μια ομάδα.
0: Κοιτάζεις να πας με μια ομάδα που έχει περισσότερους παίχτες.
1: Ομοιογένεια.
0: Που έχουν συνεργαστεί ξανά. Ναι, αλλά τώρα πάθει να ακούσουν και αρκετές αλλαγές. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Στο ρόσερ το εννοώ.
1: Το αξίδε θα ρωτήσει το μαζί, το βάζει δεξιά. Ενώ κάνει κάτι αστερά, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω τι είναι. Μπρος από εκεί πέρα. Ξέρω πέρα να βγει έξω αντίμετωπο και να παίξει η Ζαουρή αστερά και ο Παντελίδη δεξιά. Μια από
0: αυτέ. Θα εξαρτηθεί και με το τι ανάγκη έχει το παιχνίδι, πώ θα το.
1: Πρώτα απ' όλα παίζουμε έξω.
0: Ναι, πρώτο μάτς έξω.
1: Πίσω δεν ξέρω.
0: Πέμπτη, εννιά και το μέσα νομίζω σίγουρα σου κάνει. Το έξω θα σε γελάσω κάθε. Να ψάξω μέχρι να σου πω αν το βρω μέχρι...
1: Όχι, άμα έχει άλλη γραμμή, εντάξει, το τελείωσα, θα το αργούσω.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, μπορεί μου, να είσαι καλά, για αυτήν κόσμο.
0: Χαίρετε. Λοιπόν, ο Σκάι τα έχει και τα δύο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Θυμόμουν ότι σίγουρα έχει το εντός έδρας.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα. Και τα δύο σου Sky είναι. Θυμόμουν να το τηρεβάσω ότι θα είναι σίγουρα σου Sky, για το πρώτο δεν θυμόμουν. Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
2: Δεν ξέρω, πόσο χρόνο έχω.
0: Πάμε.
2: Θέλω να μιλήσω για τον αγώνα για σήμερα, αλλά
0: έχετε.
2: Αυτά για τον Ολυμπιακό.
0: Έχεις. Πάμε, έχουμε 7-8 λεπτά.
2: Λοιπόν, μας έλεγε τώρα ο κύριος, ο τελευταίος που μίλησε για τον Κόκαλη, για χειρότερο ρόστερ και δεν ξέρω και εγώ τι. Εν τω μεταξύ 5 από τους 6 αμυντικούς μαζί με το τέρμα ήταν του Κόκαλη στη συνέχεια. Και στο κέντρο το 60% πάλι του Κόκαλη. Με Μυραλάς είχαμε τα πάντα του Κόκαλη και ο Μαρινάκη. Δηλαδή έκανε το Κόκαλη λες και ήταν, αλλά ο Κόκαλη έπαιζε δεν είχε την ομάδα σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός έκανε παπάδες. Είχε ομαδάρα, η ΑΕΚ είχε ομαδάρα, δεν πήρε τον Ολυμπιακό όπως ο Μαρινάκης, που όλοι οι άλλοι ήταν διαλυμένοι και ό,τι και να παίρνε στην Ελλάδα τα πρωταθλήματα τα είχε σίγουρα. Όλοι οι άλλοι με τον Μαρινάκη, εκτός από την πρώτη χρονιά που είπε ότι με το που ήρθε πήρε πρωτάθλημα, δεν το έκανε. την πρώτη χρονιά το χάσε.
0: Η Άκη είναι αλήθεια ότι ήταν, λέω, ο κ. Μαρινάκης ήταν σε αποδρομή, είχε μπει ήδη στο τούνελ για κάτω. Τώρα ο Παναθηναϊκός λόγω πολυμετωχικότητας μετά το W του 10 έγιναν πολλά διοικητικά κτλ. Και αναμπουμπούλα και μετά ο Παναθηναϊκός έπεσε πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, είχαν αρχίσει εκείνη τη χρονιά.
0: Ή φαγωμάρα η εσωτερική, ναι, όντως.
2: Αυτό, ναι. Δηλαδή ήταν περίοδος για τον Ολυμπιακό ότι καλύτερο να χτίσει ομάδα, να βγάλει παιδιά, να κάνει. Θέλω να πω ότι ο ένας πήρε έναν Ολυμπιακό ο οποίος με το χειρότερο
0: που είχε τους δύο τουλάχιστον πολύ ισχυρούς αντιπάλους ότι η Άκη και ο Παναθηναϊκός ήταν στα καλά τους.
2: Ναι, ναι, μα okay. Ναι. Και ο Ολυμπιακός την τελευταία χρονιά πριν πουλήσει ο Κόκαλης πήγε στους 16 του Champions League με το κόλ του Λεωνάρδο αν θυμάμαι mm-hmm. καλά στο τέλος του Βραζιλιάν που έπαιζε μπακ και το κάναμε μπαχά. Θέλω να πω ότι πήρε την ομάδα κατεστραμμένη και την έδωσε σε ένα επίπεδο. Αυτό είναι πιο δύσκολο από το να έχεις μια ομάδα στο 8 και να την πας στο 9. Αυτό το πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο. Τέλος πάντων, και οι δύο έχουν προσφέρει. Είναι κρίμα να μηδενίζουμε την προσπάθεια του καθενός. Για το Μουντιάλ ήθελα να πω. Γιατί κυρίως για αυτό ήθελα να μιλήσω. Δεν ξέρω αν η Αργεντινή έχει την υπερομάδα, αλλά η Αργεντινή έχει την καλύτερη ομάδα ως ομάδα. Δηλαδή όλοι για έναν, ένας για όλους ισχύει στο 100% με τους ανθρώπους αυτούς. Και παίζουν τόσο ψυχωμένα, λίγο με την Ισπανία αυτό με φοβίζει, γιατί οι Ισπανοί είναι πολύ, παίζουν πολύ ήρεμα, πονηρά, διαβάζουν πολύ καλά το παιχνίδι. Γενικά δηλαδή σε όλα τα αθλήματα που σου παρακολουθώ είναι, παίζουν πολύ οργανωμένα και αυτό δεν ξέρω αν θα ταιριάξει στην Αργεντινή.
0: Οι Ισπανοί έχουν ένα πράγμα το οποίο δεν έχουν στα καλά τους γιατί το κάνουν και στο μπάσκετ. Άσχετα αν έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, αλλά όταν το κάνουν σε τέλειο βαθμό. Έχουν το εξής ότι παρότι είναι λαός, ξέρεις, και αυτός είναι μεσογειακός και τα λοιπά, έχω δει ότι στα αθλήματα και ειδικά στο ποδόσφαιρο έχουν γίνει πιο ψυχροί στον υπολογισμό, οπότε θα σε χτυπήσουν από ακόμα και από αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, να έσουν ένα Γερμανό. Έχουν τεράστια υπομονή, φίλε. Δηλαδή μπορεί να νομίζει ότι η Ισπανία δεν παίζει τίποτα, δεν κάνει τίποτα στο παιχνίδι και τα λοιπά και θα σε τσιμπήσει να μην σαν το φίδι, θα σε κοιμήσει και θα σε τελειώσει.
2: Αυτό με φοβίζει με την Αργεντινή.
0: Και πάντα φέρνει δηλαδή το μάτς για μια εθνική ομάδα που δεν είναι παίχτες, δεν είναι εξής ο σύλλογος που είναι κάθε μέρα μαζί, παίχτες προπονούνται, κάνουν προπονήσεις, μαζεύονται 6 φορές το χρόνο όπως όλες οι εθνικές ομάδες. Αλλά το έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό το τακτικό τους κομμάτι και ξέρουν τόσο καλά. Νομίζω ότι όλα όσα θέλω να πω τα περικλεί το σχόλιο του Ανδρή που έκανε, του Κέρι Αρή, που είναι φοβερός σχολιάστης και τον παρακολουθώ ακόμα και στο Champions League και τα λοιπά, ότι οι Ισπανοί μαθαίνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα από τα 9 τους. Και αυτό έχει να κάνει με το τακτικό κομμάτι. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, το είπε περιφραστικά, σου λέω περίπου με τι έχει να κάνει. Ξέρουν τη θέση τους. Συγκεκριμένα για τη θέση έλεγε. Ξέρουν πού πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέσα στο γήπεδο. Και αυτό, όταν το μαθαίνεις από τα 9 και όλη η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου, όλη η δομή του ποδοσφαίρου της χώρας σου, αυτό είναι ταυτότητα. Δηλαδή η Ισπανία παίζει ένα πράγμα το οποίο είναι δομημένο στο πώς δουλεύουν οι σύλλογοι. Αλλά οι σύλλογοι που εκπαιδεύουν τα παιδιά, είτε είναι η Μπαρτσελόνα, είτε είναι η Ρεάλ, είτε είναι η Βαλένθια, με τις όποιες εσωτερικές παγωμάρες έχουν και αυτοί, ξέρω εγώ, η Βιγιαρεάλ, η Μπιλμπάου, η Βάσκη, η Καταλανή, που είναι άλλες κουλτούρες. Αλλά μαθαίνουν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Το οποίο κάνει την Ισπανία να είναι κάτι ανάμεσα σε σύλλογο και εθνική ομάδα. Είναι εθνική ομάδα, αλλά στην πραγματικότητα έτσι όπως παίζουν, είναι σαν σύλλογος αυτοί. Παίζουν το ίδιο πράγμα.
2: Η τακτική τους είναι, δηλαδή την ακολουθία.
0: Δεν μπορείς να το βρεις αυτό. Ξέρεις γιατί είναι πολύ δύσκολο. Θα μου πεις και αυτοί έχουν παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό. Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο το έχουν μάθει στην Ισπανία. σε εμάς ποιο είναι το δύσκολο τώρα, ότι έχουμε παιδιά που έχουν μάθει το ποδόσφαιρο ή έχουν εκπαιδευτεί σε μεγάλη ηλικία στο εξωτερικό. Οπότε μπορεί να είναι παιχταράδες να λέμε εμείς ότι έχω τον Καρέτσα, τον Ζαφίρι, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά δεν έχει μια νέα, έναν νέο τρόπο σκέψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο να πει ότι παίζω αυτό. Αναλογικά έτσι, δεν λέω ότι θα γίνουμε ποτέ Ισπανία, δεν μπορούμε.
2: Υπάρχουν ας πούμε οι προπονητές τους.
0: Γιατί έτυχε να έχουμε επιτυχία, γιατί η φιλοσοφία εκείνων των παιδιών ήταν πολλά παιδιά που ήταν στον Παναθηναϊκό.
2: Ήταν και από μικρά παιδιά στις εθνικές.
0: Και ήταν μαζί από, ήταν 2-3 φουρνίες μαζί εθνικών ομάδων που είχαν παίξει και πολλές φορές μαζί. Οπότε γι' αυτό κούμπωσε και είχαμε την επιτυχία.
2: Ναι. Και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή μια ομάδα για μένα αυτό πρέπει να έχει. Εγώ αυτό ας πούμε μου κάνει εντύπωση. Βλέπεις το Ρόδρι και βλέπεις, λες και βλέπεις, οκ, κάποιοι μπορεί να γελάσουν, αλλά είναι το στυλ του Μπούσκετς. Μπορείς λίγο καλύτερα, αλλά θέλω να πω ότι ένα κορμί που θα παίρνει τις πρώτες μπάλες,
0: βλέπει
2: θα ερεμήσει το παιχνίδι, δηλαδή βλέπεις κάποια πράγματα, κάποιους παίχτες, μπορεί να μην είναι στο επίπεδο, ας πούμε του Τσάβη, του Ινιέστα, αλλά προσπαθούν να κάνουν αυτό το παιχνίδι. Και ποτέ δεν έχω δει την Αργεντινή, ας πούμε, με Γιορέντες, να έχει ένα φορ βαρύ. Πάντα προσπαθεί αυτό το παιχνίδι. Είναι αυτό που ουσιαστικά είπε και ο Ανρί. Το κάνουν από μικρά παιδιά αυτό και γι' αυτό τους βγαίνει τόσο καλά. Δηλαδή άμα δεις τα ταλέντα,
0: ναι, γιατί ξέρουν το συγκεκριμένο τρόπο ποδοσφαίρου, αυτό είναι ταυτότητα εθνικής ομάδας. Αυτό δεν μπορεί να το βρει πλέον ούτε η Αγγλία. Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο. Θα μου φαινόταν πιο λογικό να παίξει ρε παιδί μου η Αγγλία και να φάει να έρθει 3-2, να έρθει 4-2, να έρθει 4-3. Εμένα μου μοιάζει, πώς να σου πω, κάτι πολύ παράτερο, πολύ χειρότερο από το να έχει δεχτεί βαριά ήττα, το να βλέπω την Αγγλία να κρέμεται από τα δοκάρια. Ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Ούτε εγώ που δεν τη χωνεύω καθόλου ποδοσφαιρικά, με την έννοια σαν εθνική ομάδα, το να κάτσει Αγγλία 60 λεπτά να περιμένει, ξέρω εγώ, κρεμασμένη στα δοκάρια, δεν είναι Αγγλία, ρε φίλε, αυτό το πράγμα.
2: Sorry. Και χωρίς τα χάφη να βγαίνουν.
0: Εδώ έκανε το χειρότερο. Το χειρότερο δεν ήταν μόνο το να βάλει όπερ, έχει και μια λογική. Το να κάνει, ξέρω εγώ, αμυντικό, να φτάσει στον Γκέι να παίζει αμυντικό χάφ. Αυτό, ρε φίλε, είναι.
2: Αυτό λέω. Τα αμυντικά χάφ απαγορεύεται να μην. Δηλαδή να μην ελέγχουν έξω από την περιοχή. Εκεί χάνεις και τις κατοχές σου και τις αντεπιθέσεις που δεν το κυνήγησε καν. Δεν μπήκε στον κόπο, δηλαδή έπαθα σοκ με αυτό που είδα.
0: Η Γερμανία γι' αυτό απέτυχε. Αν, δηλαδή, αν θες να σου πω τη δική μου άποψη, στο τουρνουά πιο πολύ έμοιαζε η Νορβηγία με Αγγλία παρά η ίδια η Αγγλία με τον εαυτό της. Ναι. Οι Νορβηγοί παίζανε πιο πολύ με κανονικό αγγλικό ποδόσφαιρο. Οι Νορβηγοί μοιάζανε πιο πολύ με πινελιές, βέβαια, που έχουν και πολύ καλά extreme κτλ. Αλλά με πινελιές και λόγω Χάλαντ, ταιριάζε πιο πολύ με αγγλικό ποδόσφαιρο αυτό που παίζανε οι Νορβηγοί παρά αυτό που παίζανε οι ίδιοι οι Άγγλοι. Γιατί δεν ήταν μόνο.
2: Μένω Νορβηγία, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μένω Νορβηγία, αλλά αυτό που λες ισχύει γιατί εδώ οι Νορβηγοί το. Η Premier League την έχουν, αυτό βλέπουν.
0: Αυτό βλέπουν, σαν δικούς
2: που κάνουν. Σαν να έχουν το δικό τους, άμα δεις, έχουν τις pub, έχουν τα πάντα, είναι
0: Αγγλία,
2: πρώτα
0: ναι.
2: Με τις αγγλικές, ειδικά Arsenal ας πούμε είναι. Αλλά πρώτα είναι με αγγλικές και μετά με τις δικές τους. Γι' αυτό έχουν αυτό το στυλ. Οι Άγγλοι όμως έχουν χάσει την ταυτότητά τους.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί έχουν πολλούς ξένους προπονητές, πολλούς ξένους παίχτες και έτσι δεν μπορούν να έχουν την εθνική όπως θα ήθελαν, ας πούμε, να έχουν τη δική τους σχολή. Γιατί όλα αυτά επηρεάζουν και τα μικρά, ενώ τα ταλέντα που βγάζουν και πήγε ο Πέπ, ας πούμε, εντελώς κόντρα παιχνίδι με το αγγλικό που είχαν. Όλα αυτά επηρεάζουν. Και μπορεί να είναι, ας πούμε, το καλύτερο πρωτάθλημα, αλλά η εθνική επηρεάζεται από αυτά.
0: Τώρα,
2: για μας, εμείς θα έπρεπε να ακολουθήσουμε το ισπανικό μοντέλο, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια που έχουν οι Άγγλοι, ας πούμε, που η μικρότερη ομάδα που θα ανέβει μπορεί να πάρει 150 εκατομμύρια και 200 εκατομμύρια για να ξεκινήσει το ρόστερ της. Θα πρέπει λίγο από τις μικρές, από τα παιδικά να δούμε ότι θέλουμε να παίξουμε σαν σύλλογος, θέλω να παίξω αυτό το ποδόσφαιρο. Αυτό που έκανε η Bodo Klim είναι ένα παράδειγμα. Η Bodo Klim, τι ξέρουμε, έπαιξαν με τον Ολυμπιακό, έπαιξαν. Αυτοί έχουν ένα σχέδιο, αυτό το ποδόσφαιρο παίζουν εδώ και καιρό. Και έφτασαν σε αυτό το επίπεδο, χωρίς να έχουν το τρομερό ρόστερ ή τα πολλά λεφτά.
0: Ακριβώς. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Και με αυτό θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να κλείσουμε, μην είμαστε 1,5
2: λεπτό.
0: Καλό
2: βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Θα τα πούμε πάλι Σάββατο πλέον μαζί. Οπότε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Πλέον περιμένουμε μικρό τελικό Γαλλία-Αγγλία. Περιμένουμε μεγάλο τελικό Ισπανία-Αργεντινή την Κυριακή. Να τελειώσει και αυτό το πανηγύρι. Να δούμε τι θα κάνουμε με τις ομάδες μας. Οι ψάρια θα πιάσουν από την άλλη εβδομάδα. Ξεκινάνε και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τους δύο από τους 5 εκπροσώπους μας. Οπότε πάμε. Καλό ξημέρωμα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση από το Χάρη Στόλου που ήταν στο Μιού και τον Κώστα Μιαούλη.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήρθε η ώρα να το βουλώσω, ήρθε η ώρα να σταματήσω, ήρθε η ώρα να υποκληθώ σε αυτό που λέμε Ισπανία, σε αυτό που λέμε ποδόσφαιρο από μικρές ηλικίες. Δεν μας νοιάζει Γιαμάλ αν είναι άφαντος. Βάλ τον Γιαμάλ, πες τον όπως θες.
1: Σε αυτό που λέμε δεν πιάνουμε ούτε το λίγοντα.
0: Εκτός από αυτό.
1: Παίζουμε πιάνο και χάνουμε.
0: Εκτός ότι δεν πιάνουμε ούτε αστείο. Μαρία Ζαφυράκη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλότολο. Η αποδότηση από εκεί. Στον Big Wings Sport FM 94,6. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που είδα χθες. Μιλάμε, δεν ακούμπησε την μπάλα η Γαλλία. Δεν χωρά καμία προσέγγιση διαφορετική το μάτς. Δεν μπορούσε να φτάσει στο τέρμα. Έπαιρνε την μπάλα ο Εμπαπέ, ήταν 6 άτομα γύρω του. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ήταν κάπου ένας Ισπανός. Ένας Ισπανός που αν τον δει στον δρόμο δεν θα πεις αυτός είναι, παίζει εκεί.
1: Παίζει στην εθνική Ισπανία.
0: Ναι. Δηλαδή, μόνο τον προπονητή θυμάσαι. Τον Τελαφουμέντο και Μαστουριόρε με τεγκομενέτο ντεκέ. Την πάτησε τη Γαλλία. Θες την άμυνα, θες το κέντρο.
1: Ναι, ήταν παντού. Ήταν παντού.
0: Έπεσα με 17 άτομα.
1: Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια είναι. Αλλά και το πρώτο που είχα μια ενημέρωση.
0: Το πρώτο που το έβλεπα, γιατί είχα και το ράπτη και το μαλλιά της τα αυτιά, αλλά από τις 11 παρά 20 και μετά. Οπότε τα πρώτα 40 λεπτά τα είδα απερίσπαστος. Λέω, τι έχεις δει, Τσουβί. Δεν υπάρχει Γαλλία στο γήπεδο. Δεν υπάρχει Γαλλία στο γήπεδο. Δεν υπάρχει. Ο Ντεσάμι ήταν. Λες και είχε χάσει τα χαρτιά και έπαιρνε τηλέφωνο για δανεικά. Έλα, να σου πω, πού είστε,
1: φίλε. Τα βάλε με τη διαιτησία, ωστόσο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Το λέει, τρίτο-τέταρτη ήταν οι κορυφαίοι και μου βάλατε αυτό να ναι.
0: Αυτό που έλεγα εγώ το πρωί. Αυτό που έλεγα εγώ το πρωί.
1: Μ' ακούει ο Ντεσάμι.
0: Είπε Ντεσάμι αυτό που έλεγα εγώ το πρωί. Εντάξει, δεν έβγαλε 9 κάρτες. Οκ, κλασικά. Αλλά.
1: Πόσες κάρτες βγήκαν. Τρεις,
0: αλλά στον Εμπαπέ είχε πλάκα. Η κάρτα στον Εμπαπέ που δεν έβγαλε, που πάει ευθεία, κάνει 30 μέτρα και έρχεται από πίσω Γιαμάλ και τον ισοπεδώνει. Και βάζει μόνο. Έχουν αυτό τώρα. Βάζει το χέρι στην τσέπη και κάνουν το σπρέι. Την κίνηση εγώ την έκανα, δεν έβγαλα κάρτα. Τρεις κάρτες.
1: Τρεις κάρτες.
0: Φοβερό αυτό το μάτι. Τις προξιές. Τέλος πάντων.
1: Στο 86 η Τρίτη.
0: Εκπληκτική Ισπανία. Σοφία Θοδωράκη με φανέλα με γλέντισε. Με γλέντισε κανονικά.
1: Κοροϊδεύες χθες
0: το
1: σοφάκι μας. Το κοροϊδεύες.
0: Βέβαια, το παραδέχομαι. Και με κοροϊδεύε το βράδυ ο Ντάνι Όλμο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και ο Σολοθάμπαλ, και εσύ σαν επιφάνεια αυτή.
1: Ένας ξάδερος του Λοθάνου.
0: Τι ο Μαζιάς. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Κορυφαία αυτού του δύο έχω στην καρδιά. Πώς έγινε αυτό.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Μιλάμε, διαβάζω γαλλικές εφημερίδες το πρωί άρθρα και τέτοια. Λέει, γιατί δεν πήγαμε. Αυτό ήταν.
1: Βγάλετε τις φανέλες και φύγετε από
0: εδώ. Το μεγάλο φαβορί και το μεγάλο φαβορί. Έλα τώρα σπίτι σου. Απίστευτο δηλαδή.
1: Όχι, όχι, να παίξει,
0: για πλάκα.
1: Έχει να παίξει μικρό τελικό.
0: Σπίτι το μυαλό της είναι αλλού. Θα ταριχεύσει ένα. Τι θα ταριχεύσει να πάρει ο Μπαπέ μαζί του. Δεν ξέρω, ένα ελαφάκι.
1: Αυτό ένα ήταν ακριβό τελικά. Ακριβό για εμάς. Ναι, για το Χάλαν δεν ήταν τα ψηλά που είχε.
0: Έχει τα μάξι.
1: Είχε 700 ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Έλα, Μαρία, 700 ευρώ για να
1: πάρει. Το κουνάβι,
0: για να πάρει ένα πεθαμένο κουνάβι, αξίζει.
1: Είχε τζιν, λέει το μπουκάλι τελικά.
0: Αξίζει.
1: Κλείσαμε το Χάλαν, έτσι.
0: Αν ήταν γεμάτο τζιν και το κουνάβι, κουναβότζινο από μέσα, κάποια επίγευση πτωμαίλα, δεν ξέρω. Θα πάρει μια χελώνα, Εμπαπέ. Ταριχευμένη και θα φύγει. Απίστευτο αυτό που έκαναν οι Ισπανιστές. Θα πει κάποιος δεν έκανε κάτι φοβερό. Ρε, με τους Γάλλους δεν ακούμπησαν την μπάλα. Παπ, τους είχαν από εδώ. Όποτε ήθελαν να ανέβαζαν στροφές, όποτε ήθελαν την πήγαιναν
1: πίσω. Πίσω, άμυνα, κέντρο.
0: Ο Κουκουρέγιαν έκανε έτσι, θα ήταν ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ο Κουκουρέγιαν τους ισοπαίδωσε. Οι Γάλλοι ήταν πεθαμένοι, συγγνώμη, εντός εισαγωγικών. Δεν μπορούσε να κάνει το παρόμοιο. Ο Ντίνι έκανε ένα πέναλτι. Ούτε στον Ηρακλή Περιστερίο δεν το κάνει αυτό.
1: Η Γαλλία λέει έπαθε ΑΕΚ Αλμέιδα χθες. Mm-hmm. Ποια απόλυση ΑΕΚ όμως. Προφανώς εννοείς την τελευταία. Γιατί δεν ήταν πάντα έτσι η ΑΕΚ του Αλμέιδα.
0: Ναι.
1: Ήταν στην αρχή ΑΕΚ Αλμέιδα πρώτες χρονιές.
0: Καλά, ΑΕΚ Αλμέιδα.
1: Και μετά ήταν ΑΕΚ Αλμέιδα τελευταία χρονιά.
0: ΑΕΚ Αλμέιδα στην αρχή ήταν σόγαμπρος που πάει στο χωριό και είναι τούμπαν στην αρχή με το στήθος. Πέθερε, ό,τι θες εγώ εδώ θα ψήσω, σε κρατήσω το τσάμικο. Α, σα πάω όπως στην εκκλησία.
1: Μετά από τρία χρόνια τον έχουν ματσακονιάσει.
2: Έχεις και γιους.
1: Δεν θα πάμε στο χωριό.
2: Εγώ έχει και γιους. Δεν μου ρηχώσατε με το κορμί άλλο. Πήρε, πες στον πατέρα σου, εγώ δεν ξυπνάω.
0: Μαύρη κύκλη που μου φύγει τα μαλλιά, κοιλιές, όλα. Στην αρχή, Πεδροπόρο. Καλό παιδί, χαμόγελο.
1: Έκοβε ξύλα. Έσπαζε τα πρόβατα.
0: κόκορια έτρεχα χωρίς κεφάλια στην κατηφόρα, τα κλώσσαγε. Άντρας κανονικό, ορκ. Δηλαδή φεύγει Χάλαντ, πάει Χάλαντ και γυρνάει Μίκλαντ μετά. Κάπως έτσι. Ναι, ναι. Αυτά. Αυτά χτες. Δηλαδή φοβερό αυτό που συνέβη χτες. Δεν εμφανίστηκε καθόλου η Γαλλία στο γήπεδο. Και απόψε το μεγάλο μάτς, τεράστιο.
1: Και όπως λέει κάποιος, το μόνο που φοβάμαι.
0: Ναι, που δεν φοβάμαι κάτι.
1: Είναι μήπως λόγω, λέει, οικουμενικότητας.
0: Είναι αυτό.
1: Τίποτα, κάτι. Ναι. Δεν το βάζουν στο ψωμί.
0: Okay.
1: Θέλουν μια ομάδα από Ευρώπη και από Αμερική στον τελικό. Είναι σαν και αυτό που λέγανε πέρσι θα το πάρει, που λέγανε πέρσι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ γιατί κλείνει 100 χρόνια.
0: Ναι, αυτές οι βλάκες. Τα έχουν μοιράσει. Μα ξέρω, φίλο που ξέρω ένα φίλο που φτιάχνει καφέ στο φίλο του. Τα έχουν
1: δηλαδή,
0: μοιράσει.
1: Θα σας χάλαγε το Ισπανία-Αγγλία, θα τη χάλαγε τη FIFA. Δεν είναι εμπορική.
0: Ισπανία, δηλαδή, τι θα γίνει, δεν θα δούμε το παιχνίδι.
1: Δεν θα δούμε το παιχνίδι.
0: Μια χαρά το δούμε. Τι ήταν αυτό το πράγμα χθες. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Βέβαια και ο Ντεσάν θα προσπαθεί να καταλάβει ότι δεν ακουμπήσαμε την μπάλα. Πρέπει μια μεγάλη φάση να κάνει η Γαλλία. Μια τίποτα, φάση, ρε, ένα σου.
1: Και κάπου στο τέλος εκεί.
0: Έκανε μια ντεμπελέ.
1: Γύρω, αλλά τίποτα ουσιαστικό.
0: Κάνουμε ότι τρέχουμε. Μετά πήγε ο Εμπαπέ και βάλασε σφαλιάρα τον τερματοφύλακα.

0: Και αυτό είχε πάει και ο δικός μας αρχηγός. Εντάξει, τώρα συνδέεται το ταξίδι του πρωθυπουργού μας.
1: Ναι.
0: Ως Καντεμιά για τον αποκλεισμό της Γαλλίας, ότι δηλαδή πήγε ο Μητσοτάκης στο Παρίσι και έπαθε κοκκινό.
1: Και δεν έβαλε τον Ντουέ ο Ντεσάμ και έβαλε τον Μπαρκολά. Βέβαια,
0: και
1: νομίζω. Και ο άλλος
0: έκανε το πέναλτι και ο άλλος είπε.
1: Ο Ντίνι, είπε, ωραία, την χτύπησα την μπάλα με το κεφάλι. Θα τη χώσω τώρα μία να φύγει. Τι κι αν είμαι στο υψηλότερο επίπεδο του κόσμου και πρέπει να σκεφτώ ότι κάποιος μπορεί να έχει τρέξει. Κοκ, πότε βρέθηκε αυτός εδώ.
0: Βρέσει.
1: Ρε το διάολο. Τρέχει γρήγορα. Δεν το υπολόγισα καλά.
0: Δεν ήταν τσιμπρίκι.
1: Ρε Ραμόλη, πότε έφυγε. Έτσι ήταν ο Ντίνι. Χθε ήταν χαμένο σε όλο το μάτι.
0: Και αυτό εδώ πέρα.
1: Κοίτα, πήγα να κλωτσίσω την μπάλα, πήγα να πάρω τον πυρμπάκι και το πήρα αέρα. Νομίζω ότι η Μαυρόγατα είναι ο Εμπαπέ.
0: Έλα μωρέ που είναι ο Εμπαπέ ο Μαυρόγατα.
1: Πήγε στη Ρεάλ και το πήρε παρή back to back.
0: Έπαθε και η λες.
1: Ναι. Πήγε στη Ρεάλ για το Champions League, θα δω για τίτλους, ναι. Και κάνει παρή. Κράτα την πύρα μου.
0: Hold my beer.
1: Κράτα το κρασί μου.
0: Κράτα τη σαμπάνια.
1: Ναι, ναι, hold my champagne.
0: Oh, oui.
1: Και πραγματικά κάνει back to back η παρή χωρίς τον. Και χωρίς τον Εμπαπέ. Σου λέει εδώ Εθνική Γαλλία, τώρα θα τσακίσουμε. Μία το παίρνει η Αργεντινή το 22.
0: Και να κάνει το back to back η Αργεντινή το.
1: Τι, κοντά είναι. Πολύ κοντά είναι.
0: Εντάξει, μωρέ, μικρός είναι ακόμα. Μικρός είναι ακόμα.
1: Τι μικρός, 31 θα είναι στάλλο.
0: Πόσο είναι η.
1: 27.
0: Πήγε 27, μου
1: είπε. Πήγα εγώ 45.
0: Μόνο εσείς μεγαλώνετε. Έχεις δίκιο.
1: 27. Και θα είναι 31 στο άλλο. Πότε θα πάρει κάτι.
0: Στα 32 καίγεις.
1: Ναι, στα 32 καίγεις. Αλλά οι Γάλλοι, οι οποίοι στηρίζονται σε ταχύτητα και δύναμη τέτοιου τύπου.
0: Όχι χθες.
1: Όχι χθες, λιποθύμησαν. Τι θα κάνουν 31 χρονών. Δηλαδή πρέπει να έχει εμφανιστεί άλλος Εμπαντεμπελέ, ένας καινούριος. Που θα τον τροφοδοτήσει.
0: Εμπαμαγιάλ.
1: Ναι, εμπαγιαμιάλ.
0: Εμπαγιαμιάλ.
1: Ναι, δηλαδή. Η Ισπανία είναι τελικό μεταξύ μας με άφαντο Γιαμάλ στη διοργάνωση. Κάτι τρίπλες, κάτι. Δεν κάνει τίποτα. Γιαμάλ. Έχει ένα γκολ.
0: Μια χαρά εμφανίζεται.
1: Εντάξει, πήρε το πέναλτι. Ενώ ότι δεν είναι αυτός ο επιδραστικός παίκτης που χωρίς αυτόν δεν μπορούμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όποιον να βάζεις εκεί.
0: Τον έχουμε συνηθίσει λίγο διαφορετικά.
1: Ναι, όποιον και να βάζεις εκεί χθες, έτσι όπως είναι η Ισπανία, το ίδιο αποτέλεσμα θα ήταν. Ενώ ότι δεν έχει έναν ηγέτη superstar Ισπανία ανάγκη για να φτάσει τελικό. Είναι όλη η ομάδα μαζί. Αυτή είναι η διαφορά. Τρομερό αυτό που έκανε η Ισπανία, είναι τρομερό. Βέβαια είναι όλα στήμενα για το στοίχημα. Κολομάνε. Μου είπε κάποιο. Κολομάνε για το στοίχημα. Και πάει, θα. Και του λέω γιατί παίζει. Να πέσω μέσα στην κονόμα του. Έτσι μου είπε. Να πέσω μέσα στην κονόμα του. Άμα υπολογίσω, θα πέσω. Μάλιστα.
0: Κάποιος
1: ναι,
0: λέει.
1: Πήρε το μουντιά. Ρε παιδιά, ναι, λέω αυτό. Λέω ότι αυτή η Γαλλία μπορεί να πάρει κι άλλου τίτλου. Είναι ομαδάρα. Είναι ομαδάρα. Δηλαδή κάνει το καλύτερο του παγκόσμιο κύπελο μέχρι στιγμής ο Εμπαπέ.
0: Μιλάμε για πριν από 8 χρόνια. Ναι. Δεν ήταν ο Εμπαπέ αυτός που.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα είναι ο κεντρικός. Ο
0: βάλει σε
1: ναι, ναι, ο σούπερ, ο ναι, Θεός. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή
0: τώρα
1: είναι ο.
0: Στηρίζονται μόνο, ναι.
1: Ναι, ναι. Και το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι έχεις μια τέτοια ομάδα. Παίξε λίγο, ρε παιδί μου. Μιλάμε. Δεν εμφανίστηκε καθόλου. Ημιτελικό σε περιμένει όλο ο πλανήτη.
0: Είδε γι' αυτό που λένε ότι είναι. Όταν είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρει πώ ναι, ναι, ναι. Σε τι μέρα θα πετύχει την ομάδα. Κλόπ στη Γερμανία, Ζιντάν στη Γαλλία, Γκουαρδιόλα στην Ιταλία. Το τελευταίο δεν είναι. Απλά είναι μια φήμη προ το παρόν.
1: Καλά,
0: ωραία
1: θα
0: πράγματα
1: δούμε.
0: Θα δούμε. Ωραίο θα ήταν.
1: Ωραίο θα ήταν.
0: Ναι. Προ το παρόν, ναι. Τα δύο πρώτα είναι σχεδόν σίγουρα.
1: Ναι, είμαστε κοντά. Και όταν το πήρε 19 χρονών, σκέψου τώρα ο Εμπαπέ είναι νομίζω πιο γρήγορος από ποτέ, έχω μια εντύπωση. 27 χρονών είναι το κορμί του, ξέρεις, είναι τούμπαν, είναι όλα έτσι
0: μα
1: όπως πρέπει.
0: Και
1: η σωματοδομή του, έχει γίνει ηγέτης. Κάνε κάτι, πού είσαι ρε Εμπαπέ. Σε έχουμε ποντάρει όλοι να πούμε, Καραγκιόζη. Φαίνεται ότι έχω χάσει τίποτα.
0: Φαίνεται, ναι, ναι, φαίνεται. Ρωτάει και ο κόσμος.
1: Τι έπαθε αυτό.
0: Τίποτα, μας χαιρετάει, καλημέρα.
1: Όχι, έκανε το μαλλί του περίεργα. Γεια σου, ρε παίχτη. Έκανε έτσι. Okay, έχουμε έναν άνθρωπο έξω που κάνει αυτό που κάνουν οι ροκάδες.
0: Είναι μικρό παιδί αυτό. Μπορεί να το κάνει αυτό. Εμείς θα πάθουμε λαβύρινθο.
1: Καλά, εάν τυχόν κάνω αυτό. Headbang, πώς το λένε.
0: Headbanging.
1: Ναι, αν το κάνω εγώ αυτό. Πραγματικά. Μετά το ζεμπέκικο του λαβύρινθου.
0: Μετά το δεύτερο.
1: Βομέξ.
0: Αυτό.
1: Το ξέρεις το Βομέξ για τον ήλικο.
0: Πάλε διαφημίσεις. Πάλε διαφημίσεις όταν συνεφέρουμε.
1: Ναι, ναι. Πήρε τα αυτά μου η Γαλλία σε δύο μουντιάλ, σιλβουπλέ. Ναι, ρε παιδιά, έχει πάρει ο Εμπαπέ μουντιάλ το 18, το ξέρουμε αυτό. Τι περιμέναμε να γίνει τώρα, λέμε. Δηλαδή, παίξε λίγο, ρε παιδί μου. Πεδροπόρο, σε ισοπαίδωσε.
0: Βάλτε ένα γονίδι, ρε παιδιά.
1: Για ποιο λόγο.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.

0: ποιο λόγο. Ναι, θέλουμε έναν λόγο.
1: Πιάθει να το καταλάβω.
0: Ναι, χρειάζεται χρειά. Δεν είχα καταλάβει. Μα έχει πάρει γκράμι η Edith Piaf, παιδιά.
1: Καλημέρα σας. Ο Κυριάκος μας ενημερώνει ότι έχει γίνει τρακάρισμα στο Πειραιός, στο ύψος του κτηρίου της Κοσμοτέ. Νταλίκα έχει κλείσει όλο το ρεύμα προς Πειραιά. Θαυμάσια και από πολύ κοντά. Καλημέρα στο Στέλιο το Metalheart. Καλημέρα στον Αντώνη.
0: Ένας λέει Μαρία εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δίνεται πέναλτι προσπάθεια για διώξιμο. Τον κλωτσάει μόνο γιατί ο Γιαμάλ πέφτει πάνω του. Άτσα η κλωτσιά, αλλά το εκμεεύει πολύ ο Γιαμάλ, λέει κάποιο.
1: Τι.
0: Είναι πέναλτι, φίλε, ορισμό.
1: Φίλε, τι. Τρώει κλωτσιά. Τι
0: τρώει κάνω. Απίστευτη κλωτσιά. Τσιμπάει την μπάλα και τρώει σουτ.
1: Δεν
0: διαμαρτυρήθηκε άνθρωπο. Δεν υπάρχει, δεν το ήθελε. Τώρα εγώ όμω κάνω τρίπλα γλιστρή και πέσει πάνω μου, πέναλτι είναι. Κρατούσε την ισορροπία, τι να κάνω.
1: Α πρόσεχε να δει ποιο έρχεται.
0: Ναι, πήγαινε να. Δηλαδή,
1: είναι... και στο δρόμο είσαι. Όταν είσαι παρκαρισμένο, δεν βγαίνει έτσι χυμά στο κύμα.
0: Δηλαδή στα βασικά που μαθαίνει, κάνει την μπάλα έτσι, γυρνά το σώμα σου να βάλει πλάτη να προστατεύσει. Να
1: πάρει επιθετικό φάσμα. Ανοίγει την πόρτα. Έφαγα μια πόρτα
0: που
1: έφαγα μια πόρτα.
0: Άνοιξε πόρτα.
1: Προχθές, όχι. Τα κυριολεκτικά ήμουνα στο λιμάνι του Πειραιά, μόλι είχα αποβιβαστεί. Ναι. Και προχωρήσω στο πεζοδρόμιο και είναι ένα σταρίφ, ένα στρατής και ανοίγει την πόρτα και την έφαγα κανονικά όλη.
0: Μπα!
1: Ναι! Και μου κάνει αυτό! Λέω συγγνώμη, με συγχωρείτε, σας έκανα ζημιά.
0: Ήσουν στο πεζοδρόμιο
1: ναι.
0: Και την άνοιξε να βγει, ναι. Κατάλαβα.
1: Ρε την έφαγα πόρτα, δηλαδή δεν έχω ξαναφάει πόρτα στη ζωή μου. Δηλαδή, πού θα τρώγα, στο Privilege, πόρτα εγώ, είναι δυνατόν στα μπουζούκια θα τρώγα πόρτα.
0: Τα κορίτσια δεν τρώγανε πόρτα.
1: Στην Πειραιά μόνο θα τρώγα πόρτα. Πού άλλο θα τρώγα.
0: Εμείς ήμασταν 7 άτομα και μας λέει, παιδιά, εδώ δεν είναι ταβέρνα. Έτσι μας είπα. Παιδιά, τι είναι εδώ, ταβέρνα. Μάμε μπλούζα Ντελπιέρο πήγαινε ο φίλος. Την ασπρόμαυρη.
1: Καλά, είδα μία φωτογραφία του Ντελπιέρο, περίμενε. Συγγνώμη, πεταγόμαστε από θέμα σε θέμα, αλλά πρέπει να μας. Να μας παρακολουθείτε για να
0: βγάλετε. Για headbanging, δεν είπαμε e-banking, επειδή είστε γέροι και εσείς και εμείς ακούμε λέξεις που μας ενδιαφέρουν.
1: Λοιπόν, κοίτα εδώ μια φωτογραφία που έβγαλε ο Ντελπιέρο.
0: Είναι Ντελπιέρο.
1: Ντελπιέρο, Μπάτζιο.
0: Μπόμπο Βιέρι. Με διέτα, βλέπω εδώ.
1: Καραγκούνης που είναι, δεν έχω καταλάβει.
0: Πού είναι ο Καρα...
1: γιατί λείπει ο Καραγκούνης.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είδα μια φωτογραφία του Καραγκούνη με τη Σακύρα.
0: Αρμπελό.
1: Και δεν πιστεύω την AI.
0: Δεν είναι, με τη
1: Σακύρα. Πιστεύω τη Σακύρα.
0: Όχι, μου έστειλε μήνυμα και εμένα. Όχι, μου λέει, είσαι Αμερική. Από πού και πού. Θα πάω να φάω με τον Ρονάλντο, μου λέει, το φαινόμενο. Για να πάω κι εγώ.
1: Και ρωτάει ο Ρονάλντο, θα φέρεις και τον Τζουβί.
0: Πού τον έχεις τον Τζουβί. Ωραία θα περνούσαμε, θα ήμασταν ωραία παρέα.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Έμεσο πότε είναι, Βασίλη από Βέλγιο. Έμεσο είναι όταν είναι ψηλά το πόδι προς το πρόσωπο. Εδώ μιλάμε για κλωτσιά. Ποιο δεν είναι έμεσο. Μιλάμε για κλωτσιά στο πόδι.
1: Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν τη δική τους φωνή, παιδιά. Και ναι. Μάλιστα πολύ επίμονη φωνή. Σου λένε, το έκανες αυτό. Μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, πάντως για όλες αυτές τις έγνοιες έχετε την απάντηση. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, ασφάλεια online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρηση, να κλείσετε ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες. magentainsurance.gr.
0: Θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν ένα χαμούλι εκεί, Μαρία με τη Μαναβική. Έκανα και ρήμα. Θα βρεις τα λαχανικά χωρίς πολύ το χρήμα. Τα παραλαμβάνεις από τον κοντινότερο παραγωγό. Μια σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Έτσι φτάνουν στα ράφια, στα Lidl, Μαρία. Συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς. 100 προμηθευτές όλη τη χώρα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Σε μπαρ στην Στοκχόλμη σκάσαμε με τζινάκι και φούτερ 4 μαντράγαλοι. Ο πορτιέρης έδειξε με το δάχτυλο like this, no.
0: Όπως ξεφτύλιο.

0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, η ενημέρωσή μου είναι ότι μετά τον μικρό τελικό φεύγει ο Ντεσάμ την επόμενη μέρα από την Εθνική και μάλλον αναλαμβάνει ο Ζινεντίν Ζιντάν.
1: Καλά, ναι, αυτό ήταν και πριν το παγκόσμιο
0: κύπελλο. Εντάξει, περίμεναν μην τυχόν πάρει.
1: Και... ναι, να φύγει θρεμευτή. Νομίζω θα φύγει ούτω ή
0: άλλω. Ναι, ναι, τέλος. Έχει τελειώσει. Και τάξη λεμονή αναλαμβάνει Ζεσουή.
1: Ορίστε,
0: ρε πάρτι και Ζεσουή. Αλεκίπ δε λα Φρανς, Ζεκρουά. Και λεκίπ λα Μεγερ Ντιμόντ. Κελκισόζ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευθυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Τα κορδεύω.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παιδιά,
1: Ντεζαλαβή, ελέησον ημάς. Μόνο λεπά γαλλικά, τίποτα άλλο.
0: Μπράβο.
1: Δώσε λίγο, αυτά είναι τα σωστά γαλλικά. Που το ράφτιζε, δεν τα λέγε. Θα σε πάω, Μαρία, στη Ρωσία.
0: Να με πας.
1: Λοιπόν, θα σε πάω για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Έχουμε θέμα με τα καύσιμα. Υπάρχει έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία. Και βεβαίως όπου υπάρχουν έτσι δυσκολίες, υπάρχουν άνθρωποι
0: που τις εκμεταλλεύονται.
1: Ακριβώς. Τι πιστεύεις ότι έχει βγάλει, με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή στη Ρωσία αναφορικά με την έλλειψη καυσίμων?
0: Έχει κάνει giveaway, μπιτόνια.
1: Θα το σκεφτώσουν αυτό. Όχι.
0: Όχι.
1: Κάτι άλλο.
0: Εκμεταλλεύονται κόσμο, έτσι.
1: Έχουν βγάλει ειδικά μαγικά ξόρκια και αυτοκόλλητα.
0: Αυτοκόλλητα.
1: Τα οποία πολλούνται και στα βενζινάδικα.
0: Ναι. Γιατί γεμίζουν τον πιτόνι.
1: Μπαίνει πάνω στο αυτοκίνητο και υπόσχονται μείωση στην κατανάλωση καυσίμου. Θυμάστε αυτό που βάζαμε στη μύτη να μπορούμε να αναπνέουμε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια βλακία, λοιπόν.
0: Θυμάμαι τα σκουλαρίκια ισορροπία και τα βραχιόλια ισορροπία.
1: Μαγνητικά σκουλαρίκια.
0: Μαγνητικά σκουλαρίκια, αδίαιτα, συγγνώμη.
1: Ναι, δίαιτα. Τελετουργικό ξόρκι, διαβασμένο παρακαλώ, που κάνει την νιντάρα κατοστάρα, τη βενζίνη.
0: Και καίει λιγότερο τα μάξι.
1: Ναι.
0: Και, άμα δεν το κυκλοφορείς, καίει λιγότερο, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν υπάρχει πλέον αυξημένη κατανάλωση, γιατί το αμάξι σου είναι καταραμένο.
0: Α, είναι ματιασμένο, γι' αυτό καίει.
1: Και μια λούλα, η λούλα, σε ξόρκι. Ξόρκ, λούλ. 180 ευρώ το ένα. Πολύτε. Υπάρχουν ειδικοί που λένε, παιδιά, δεν ισχύουν αυτά.
0: Αλήθεια.
1: Και τους λένε οι άλλοι, να πάτε στο διάλογο.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Με ξόρκια τελετουργίες ή σύμβολα πάνω στο αυτοκίνητο. Έχει γίνει ένας χαμός στη Ρωσία.
0: Στα όριστα αγρία βουνά.
1: Πολίτε στα πρατήρια. Δεν είναι ότι ένας φίλε έχει χαλάσει ο γιαστό καθαριστήρα σου. Έλα να σου αλλάξω το γιαστό καλαριστήρα. Το γιαστό καλαριστήρα είναι και δύσκολη λέξη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ρε φίλε, μόλις η καινούργια τα μαξιμέρια.
0: Να σας πάρω βενζίνη ή αυτοκόλλητο.
1: Ή αυτοκολλητήρα σου. Και παίρνεις αυτό, το καπακώνεις πάνω.
0: Πού το βάζεις?
1: Για χαρά. Το βάζεις πίσω, το βάζεις
0: εκεί
1: ακριβώς
0: στο εκεί που είναι η αντλία.
1: Ναι, εκεί, για να πάει μέσα.
0: Δεν το κάνεις ρολάκι να το ρίξεις μέσα.
1: Όχι, δεν είναι αναβράζον. Λοιπόν, το βάζεις. Το βάζεις εκεί ακριβώς. Που πάντα φοβάσαι ότι θα σου βάλω πετρέλαιο αντί για βενζίνη και κοιτάς.
0: Πάντα.
1: Έτσι με την άκρη του
0: μάτια. Καταρχάς φοβάσαι και όταν σου λέει τι βάζουμε και λες
1: αλίζελ. Βάλε αλίζελ. Λοιπόν, και σου βάζουνε το ξόρκι εκεί και βάζει 40 ευρώ. Το κάνει 62.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε οι ειδικοί.
0: Άρα σου βάζει και το ΦΠΑ.
1: Ναι, και λένε οι ειδικοί. Μην ακούτε βλακίες. Και λένε οι πολίτες, έχουμε ανάγκη να ακούσουμε βλακίες.
0: Μην εξυπηρετείτε την walk agenda.
1: Ναι. Λένε. Τι έγινε, σας χαλάει. Δηλαδή οι κλεωμένοιδες εκεί λένε η νέα τάξη πραγμάτων δεν θα περάσει. Βάλε το αυτοκόλλητο του διαόλου. Και βάζει το αυτοκόλλητο εκεί και γίνεται κατοστάρα η βενζίνη.
0: Άμα βάλεις περισσότερα αυτοκόλλητα, όπως βάζαμε παλιά τα σήματα, θυμάσαι
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: ήταν.
1: Κάναμε ένα βεντράκι. Δεν έβλεπες.
0: Μετά θα πάει μόνο, μετά θα γίνει ηλεκτρικό το αυτοκίνητο.
1: Όχι, αυτό δηλαδή στα 10 αυτοκόλλητα γίνεται hybrid. Εντάξει, στα 10 αυτοκόλλητα. Στα 20 γίνεσαι με το βαρδινό Γιάννη, πας στη Motorola, δεν ξέρω που πας. Λοιπόν, αυτό είναι καταπληκτικό. Ανυπομονώ να έρθει στη χώρα μας το ξεμάτιασμα οκτάνιο, να μπαίνει πάνω στο αυτοκίνητο. 180 ευρώ πρόσθεσε, δεν σου λέει φέρε ένα ταλιράκι. Να πεις, να σου πω κάτι. Θα δώσω 5 ευρώ.
0: Όχι.
1: Δεν το βάζει να δούμε
0: να
1: τι θα γίνει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ξέρω εγώ καμιά φορά τι γίνεται στον κόσμο.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, κοροϊδεύουν πάρα πολύ κόσμο τώρα.
1: Όχι,
0: και
1: έλα, έλα τώρα.
0: Ωστόσο, θα πω ότι εγώ αυτές τις ιδέες τις θαυμάζω.
1: Που βγάζουν λεφτά κάποιοι.
0: Ναι. Και είπανε, όχι, αυτό που λες, δεν θα το βάλω 5 ευρώ. Γιατί λες 5 ευρώ θα τσιμπήσει πολλοί κόσμο. Ρε παιδί μου, τι είχαμε, τι χάσαμε.
1: Premium.
0: Αυτό. Θα το βάλω 180 για να καταλάβει ο άλλο ότι για να είναι ακριβό.
1: Είναι καλό.
0: Κάνει τη δουλειά του. Τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά.
1: Και γιατί δεν βάλανε 180 ευρώ βενζίνη, δηλαδή αυτό δεν σκέφτηκα. Αλλά τέλος πάντων, παίρνεις το ξόρκι, το βάζεις πάνω στα μάξι, κοίτα, πολλές φορές, και ο μικρή, που βάζαμε 10 ευρώ, 15 βενζίνη, τι είχα μίσα ίσα, έχω μιλήσει στο αυτοκίνητό μου να με βγάλει. Εγώ έχω μιλήσει στο όχημά μου. Έλα, αγάπη μου.
0: Εκεί που έχει βγάλει το λαμπάκι. Ναι, έλα, κάνει λίγο υπομονή. Φτάνουμε. Έλα, σπίτι, φτάνουμε.
1: Έχω κάνει και.
0: Σόπα, μωρό μου, σόπα. Λες και έχει το μωρό που κλαίει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα, αγάπη μου, θα με πα. Δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Έμεινε.
0: Ναι. Λοιπόν, έμεινε.
1: Λοιπόν, το έχω χτυπήσει το ταμπλουδάκι να πω. Εσύ, οι άντρες έχουμε με τα αυτοκίνητά μας, αγάπη μου.
0: Το ξέρετε και ονόματα.
1: Δεν έχω κάποιο όνομα. Για να μην τα μπερδεύω.
0: Για να μην δεσμεύεις.
1: Α, μπράβο. Του έχω κάνει έτσι. Πήγαινε με ρε, στη Θιβόν, λίγο πριν το μεζινάρι και μου κάνει. Εγώ δεν μπορώ να περπατήσω άλλο. Ας με φτάσει.
0: Εσύ, εγώ φταίω, σου είπε το αυτοκίνητο.
1: Πρέπει να βρει κάποιο άλλο. Θέλω να μείνω μόνο να σκεφτώ στον οβδί πάνω.
0: Τι έχει τίποτα, κυριολεκτικά.
1: Τίποτα. Μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Στα ηλεκτρικά πρέπει να παίρνει κάτι σε powerbank, πιστεύω. Κάτι. Ένα δωράκι να το καλοπιάσει. Ένα καλώδιο.
0: Ένα πολύ μπρίζο κάτι.
1: Ναι. Δεν είχα USB. Είχα USB. Ναι, αλλά ποτέ δεν πάνε χαμένα.
0: Είναι όλα χαμένα τα USB.
1: Για ένα μήνα δουλεύουν τώρα. Ένα μήνα δουλεύουν τα καλώδια που αγοράζουν.
0: 300 USB με τραγούδια μέσα που γράφει ο Ρίλος. Αυτό κάτι έγγραφα, κάτι αυτά. Δεν έχω ιδέα που είναι.
1: Μόνο του Μακρόπουλου έχασε και είμαι στεναχωρημένο. Τα είχα όλα του Μακρόπουλου και τα 27 καινούργια τραγούδια. Δηλαδή οδηγούσα και έκλαιγα χωρίς λόγο.
0: Δεν κοροϊδεύουμε τους Ρώσους, αλλά. Την ανθρωπότητα.
1: Την ανθρωπότητα.
0: Και τι μπορεί να γίνει, γιατί πιστεύετε ότι δεν θα γινόταν εδώ πέρα αν εμφανιζόταν κάποιος και έλεγε το ίδιο πράγμα.
1: Γιατί δεν έχουμε δει εδώ ιστορίες.
0: Δεν θα βλέπαμε τον Βαγγελάτο να βάζει το αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητο.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, είμαι μέσα στο ξόρκι. Ο Βαγγελάτος θα έμπαινε μέσα στο σελοφάν που πουλάνε το ξόρκι. Είμαι με το ξόρκι αυτή τη στιγμή. Θέλω να ρωτήσω.
0: Θα το ανοίγανε
1: και
0: θα το.
1: Και θα βγει. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το ξόρκι και είμαι δίπλα. Εδώ τοποθετεί το ξόρκι.
0: Ποιος είναι θες.
1: Θα πει κάποιος. Το πιστεύω. Πάμε να συνδεθούμε με τη Ρωσία. Δόβαστεκα. Βούσνιο κατρο. Ναι, ναι. Ό,τι λέμε. Κάτσε, μη φάμε κανένα.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Μη φάμε κανένα ξόρκι. Πάμε στην ενότητα.
0: Πάμε στην ενότητα.
2: Η B-Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, κορυφαία στιγμή που ίσως ζήσουμε την Κυριακή. Εκεί γύρω στις 12 η ώρα, τα μεσάνη. Μπορεί. Οι Ιωνοί δείχνουν ότι η Ισπανία είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση της κούπας. Ιωνοί, ρε παιδί μου, έτσι λένε κάποιοι αυτά. Ξύζουμε τα στατιστικά, εμένα μου αρέσουν.
1: Ωραία, ιστοριούλες, τζάπα είναι.
0: Μ' αρέσουν. Λοιπόν, ποιος είχε κατακτήσει το Μουντιάλ το 10?
1: Ισπανία.
0: Ποιος είχε κατακτήσει το Euro το 2008?
1: Ισπανία. Τώρα.
0: Ποιος κατέκτησε το Euro τώρα,
1: το τελευταίο.
0: Ναι, το τελευταίο 24.
1: Ισπανία.
0: Ποιος θα κατακτήσει το παγκόσμιο?
1: Η Αγγλία.
2: Η B-Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας B-Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ναι. Εντάξει, αλλά μετά τις 9 και επίσημα.
1: Ναι. Λοιπόν, το ξέρεις το Σέζαρ Λουίς Μέρλο.
0: Φυσικά.
1: Είναι ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους στο Μεξικό, πολύ γνωστός ρεπόρτερ, και λέει ότι ο Πινέδα έχει πει τον Έστι Μοντερέι προφορικά και πρέπει να τα βρουν θα τα βρει Μοντερέι με την ΑΕΚ.
0: Πρέπει να το πει και η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, ναι. Άναψε, λέει, το πράσινο φως την πρόταση της Μοντερέι ο Πινέδα.
0: Okay.
1: Αυτά.
0: Να σου πω κάτι. Άντε να μας φύγει και το άγχος. Κάθε χρόνο αυτό έχουμε. Θα φύγει ο Πινέδα, θα μείνει ο Πινέδα. Θα φύγει
1: 7-8 εκατομμύρια όμως. Δεν είναι άγχος. Να πάρει 7-8 εκατομμύρια. Δεν θα πάρει μόνο ηρεμία. Άντε, έφυγε και ηρεμήσαμε. Α, να και 8 εκατομμύρια. Και,
0: οπ, έχετε ευχάριστα νέα.
1: Ρήτρα. Ένα γκολ σε όλο το τουρνά, ναι. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.